0: Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι, χαίρομαι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην Έλενα, λέει κάποιο άλλο.
2: Έλενα, καλησπέρα μόνο σε εσένα.
0: Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μήπως θα μπορούσα να ακούσω τον Nightmare, τον MSG. Εντάξει, φίλε, το τελείωσες, νομίζω.
1: Τώρα. Είπαμε.
2: Δεν το ξέρει ο Δημήτρης, εγώ δεν έχω πρόβλημα.
0: Δείχτα στον Δημήτρη. Ξεκινά να το παίζει. Τώρα και κάτω ρόμπα.
1: Όχι, κάνε, κάνε λίγο.
2: Μόνο την εισαγωγή ξέρει.
0: Φτού σου, φτού σου.
3: Συνεργάτη
0: σου είναι αυτό.
3: Τραγουδίσει εσύ.
1: Παίξ το παιδί. Μην μου κοιτάξει με αυτή τη μούρη. Εντάξει.
2: Τι θέλει, Nightmare, θέλει.
1: Το όχι, έλα σου.
3: Ποιο το έχει.
2: Γατάκια. Ρεφρέν, τώρα με πα σε κουπλέ και τέτοια. Δεν ξέρω του στίχου.
1: Ρεφρέν, ό,τι θέλει ο Μπίο.

0: το ξέρουμε. Δεν το ξέρουμε τελικά. Νομίζαμε ότι ήταν κάποιο άλλο τραγούδι.
1: Όχι, απλά ήθελα να σε ταλαιπωρήσουμε λιγάκι.
2: Δεν έχει σημασία. Ο Δημήτρης το ξέρε πάντως. Αυτό
0: είναι. Τι είπαμε, τι Purple είπαμε πριν.
2: Τώρα πάμε σε διάλειμμα.
0: Α, τώρα ωραίο, οπότε μετά η παραγγελία.
1: Πάμε σε διάλειμμα και γυρνάμε με παραγγελίες.
2: Περίμενα, για διάβασε κανένα μήνυμα εσύ από εκεί πέρα.
1: Λοιπόν, διαβάζουμε τώρα. Πότε παίζει η πανμέγιστη Πατσούκα, δεν ξέρω. Ρίγο θα πει αυτά, η Πατσούκα δεν ξέρω πότε παίζει.
0: Καλκιαδάκι, στείλε.
1: Τι να στείλει.
0: Ξέρει αυτό.
1: Αν αυτό που ακούσαμε τώρα είναι live, και βέβαια είναι live, τα παιδιά είναι τέλεια, φοβερή γυναικεία φωνή. Ο Νίκος από την Αγία Παρασκευή.
2: Γεια σου, Νικόλα.
1: Νίκο, σε περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα το Σάββατο το βράδυ στο Rockwood.
0: Βασιλέος Ηρακλείου 2 και Πατησίων 46 γωνία είναι ακριβώς δίπλα στο μουσείο. Έχουμε
2: το
0: δύο...
2: οποίο είναι δίπλα στο Πολυτεχνείο και πάει λέγοντας.
0: Ναι. Έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο 26 του μήνα, για το επόμενο Σάββατο μας έρχεται. Mm-hmm. Group in Therapy.
2: Και να σου πω τώρα, θες να βάλω δικά σου κομμάτια στο διάλειμμα. Τι που.
0: Εσύ βάζει. Όχι, να σου πω.
2: Έλα.
0: Καλό είναι να παίξουμε και.
2: Για πες.
0: Έτσι κομματάκια. Όμορφα, κύριε Αγιοστρατήτη, τι λέτε.
1: Να παίξω όμορφα κομματάκια.
0: Ωραία. Οπότε βάλει ένα δικό μου.
2: Αυτό λέω.
0: Εκεί καταλήξαμε.
1: Παίξει όμορφη μέρα.
2: Ωραία, ωραία. Λοιπόν. Εντάξει, πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διάλειμμα. Οπότε ακούσουμε δύο τραγούδια του Στέφανου και να επιστρέψουμε έτσι για περισσότερους group in therapy. Για το επόμενο Σάββατο και το live που σας έλεγαν τα παιδιά πριν από λίγο, υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο. Οι διπλές προσκλήσεις περιλαμβάνουν ένα κρασί για δύο άτομα για την κάθε παρεούλα που θα πάει. Φύγαμε.

0: Τρόπους το κομμάτι λέγεται.
1: Να μας πει ο Στέφανος για αυτά τα κομμάτια. Τι ακούσαμε? Ακούσαμε το Δυνατή Μουσική και τους Χίλιους Τρόπους.
2: Ακούσαμε το Δυνατή Μουσική που είναι το τελευταίο digital single το 2014, τέλη 14, αρχές 15.
1: Το κλιπάκι μετά πάντα, έτσι.
2: Στίχη μουσική και στη μουσική δική μου. Την ενορχήστρωση την κάναμε με το Μιχάλη Ρακιτζή. Είχαμε συνεργασία, πολύ καλός φίλος και πολύ μεγάλος καλλιτέχνης. Τα λόγια είναι περτά για τον Μιχάλη Ρακιτζή. Είχαμε μια σειρά συνεργασιών σε live εμφανίσεις και προέκυψε να κάνουμε και το συγκεκριμένο κομμάτι. Το Χίλιους Τρόπους είναι κομμάτι το οποίο δεν έχει κυκλοφορήσει ούτε σε δίσκο ούτε σε digital single. Είναι ένα κομμάτι το οποίο απλά
0: υπάρχει
2: στην καψούρα μας.
0: Πάνω το γράψαμε
2: και γράψαμε και γουστάραμε και το ανεβάσαμε.
0: Να στείλουμε και μια μεγάλη καλημέρα. Εγώ αντιστείλω λίγο στο Ντουντάκι που βρείτε τώρα και ακούει. Τώρα το Ντουντάκι γύρισε 3 η ώρα στο σπίτι και ακούει το Ντουντάκι. Φιλάκια στο Ντουντάκι.
1: Και ο Νίκος μπήκε στην κλήρωση.
0: Όπ, να σκομπεί, άμα είναι τα καταστρέψει όλα. Πε το μα. Να φύγουμε να μην μικροθούμε στο τέλος, εντάξει.
2: Λοιπόν, να πούμε και τα χαιρετίσματα στον Κωστή από τον Γκάζι, από τον The Road.
0: Φιλιά στον Κωστή, στο οποίο on The Road θα εμφανιστούμε στις 9.
2: Έχουμε σειρά εμφανίσεων.
0: Σειρά,
2: για πες. Έχουμε 9 και 20.
0: Τι είναι αυτά που κάνει καλά και ο Ζεσί?
2: Παιδιά, να συγχρονιστούμε λίγο γιατί χανόμαστε. 9 και.
0: 26. Ναι.
2: 9 και 23.
0: 23, ναι.
2: 9 και 23 Απριλίου στο on The Road. Και... προηγείται όμως η εμφάνιση στο Rockwood το επόμενο Σάββατο. Θα πούμε ξανά άλλη μία τις εμφανίσεις.
0: Βέβαια, το άλλο
2: Σάββατο. Και δεν ξέρω, Παναγιώτη, άμα έχουμε ολοκληρώσει με τις προσκλήσεις ή δίνουμε ακόμα.
1: Φίλε, περίμενε.
0: Δίνουμε ακόμα. Είμαστε large, δίνουμε πράγμα.
3: Λοιπόν. Συγγνώμη που θέλω ένα λεπτάκι να πω.
1: Τι, παρακαλούμε.
0: Ένα λεπτάκι να πεις.
3: Ναι. Έχω ένα πολύ καλό μου φίλο, ο οποίος μόλις μου έστειλε τώρα από την Αγγλία, ο Γιώργος και η Κωνσταντίνα.
0: Ναι.
3: Ένα καταπληκτικό δίδυμο το οποίο μας ακούν αυτή τη στιγμή.
1: Καλημέρα στα παιδιά, λοιπόν.
3: Να πούμε ένα.
4: Ζευγάρι, δεν είναι δίδυμο.
3: Δίδυμο. Τέλος πάντων, whatever.
0: Είναι αυτός ο φίλος που λέει Γιώργος από Αγγλία, το μαγευτικό Ρέκλεϊ.
3: Όχι, Ρούτζλεϊ.
0: Α, Ρούτζλεϊ. Δεν κατάλαβα, δηλαδή υπονοείς κάτι, το Ρέκλεϊ δηλαδή δεν το είπα σωστά. Μουάμουνα, σταμάταρα. Είναι φοβερά.
1: Με τη θερμοκρασία.
4: Σκάσαμε.
1: Μια κρυώνει ο Αγιοστρατήτης, μια ζεσθενόμαστε εμείς. Έχουμε πάθει.
0: Μίλα.
4: Πάρ το πάνω σου.
0: Να σου πω, επειδή εδώ έχουμε πρόβλημα με τις θερμοκρασίες, δεν μου τον απασχολεί τον Παναγιώτη. Κάντε τη δουλειά σας που ξέρετε να τραγουδάτε και άσε τον να σταθεροποιηθεί σε μια γωνία. Καταρχάς περνάει από το κεφάλι μου πάνω με τη μητόγκα, είναι ζαχάρος. Κάτσε κάτω. Πήγαινε εκεί δεξιά. Παλουκός. Ναι, γιατί ήρθε η ώρα να ροκάρουμε. Όχι, δεν θα...
2: Γιατί σταματήσαμε με μόνο ροκάρουμε μέχρι στιγμής.
0: Θα παίξουμε και τα υπόλοιπα.
2: Μην αρχίσω τα μπίγαλι τώρα και τα.
0: Σε λίγο, θα τα πούμε όλα.
2: Α, εντάξει.
0: Είπαμε και Αλέξη, είπαμε και φούστες.
2: Α, εντάξει.
0: Και πού να σε.
2: Τι θέλετε, εξαφανίστηκε.
1: Πού πήγε.
2: Εντάξει, εμφανίστηκε.
1: Λοιπόν,
2: πάμε.
0: Ντούντι, την άλλη, το άλλο Σάββατο παίζουμε. Πάρε την παρέα σου, πάρε το ερωτάκι σου και την άλλη τρελά την Ελένη και κατεβείτε.
1: Ναι. Λοιπόν, καλλιτεχνητής. Χτυπάει.
0: Έσκασε μύτη.
1: Πάντα είναι, εδώ είναι.
0: Διάβασε.
1: Πες αυτό τον Άγιο άνθρωπα, τον Άγιο στρατήτη, να ρουφήξει τα αυγό του.
0: Ναι.
1: Και κοίταξε τον με συνομπισμό.
0: Καλλιτεχνητή, σου υπόσχομαι ότι.
1: Το αυγό και το αυγό. Μα τάπριξε με το αυγό. Πέρα από την πλάκα, χαιρετούνται στις ωραίες φωνές. Καλά τραγούδια. Πραγματικά το ψάρεμα του Στράτου έπιασε καλή ψαριά, λέει ο καλλιτεχνητή.
0: Ρε καλλιτεχνητή, μου έχεις λείψει, ρε παλιόπαιδο. Τρομερό αγόρι, καλλιτεχνητή. Φοβερή μορφή.
1: Λοιπόν, καλημέρα και στη Γεωργία. Για να δούμε τι άλλο έχουμε εδώ πέρα για να ξεκινήσουν τα παιδιά. Καλημέρα και ο Μένας Αλυτρίλη παρέα Ιώ, το διάβασες, οκ. Okay.
0: Το διάβασα, ναι, της Ιώς δεν διάβασα. Είσαι τρελός. Πίνεις τίποτα και δεν μας το λες.
1: Χίλια συγγνώμη αν ζήτησα κάτι δύσκολο με το Nightmare. Θα επανορθώσω ζητώντας το Fell in Love with an Alien ή το Don't Speak για να το ερμηνεύσει η κοπέλα της παρέας με την πανέμορφη φωνή της. Ευχαριστώ.
0: Θα σου αφιερώσει η πανέμορφη κοπέλα με την πανέμορφη φωνή κάποια τραγούδια που ήδη έχουμε, γιατί αυτό με το Alien δεν έχουμε ακόμα βγάλει τέτοιο κομμάτι.
1: Τι ήταν
0: το Alien?
1: Δεν το ξέρεις.
0: I'm in love with an alien, το έχουμε. Δεν το ξέρω αμέσως ο άλλος. Ο ροκάς, ο μέταλλος.
1: Τροπή, αυτή είναι της εποχής σου.
3: Τώρα δεν το έχουμε.
1: Ωραία.
0: Τώρα δεν το έχουμε.
1: Λοιπόν, ό,τι έχετε, το ακούμε.
0: Ευχαρίστηση. Ό,τι έχετε ευχαρίστηση, πείτε παιδιά.
1: Το ακούμε με χαρά.
0: Θα ροκάρουμε λιγάκι τώρα και μετά θα ξανακάνουμε και soul, θα πούμε και disco.

0: τα πάντα λέμε.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Υπέροχα, ευχαριστούμε, υπέροχα. Παναγιώτη.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε.
1: Όχι, τι, ναι.
0: Άμα θες να κάνουμε κάτι, να μας το πεις, να έχεις το θάρρος της γνώμης σου, να το ζητήσεις στους ανθρώπους.
1: Ναι.
0: Προκειμένου αυτοί να κάτσουν να συσκεφτούν με τον εαυτό τους, με τα προσωπικά τους μέσα έχω και από τα απ' έξω τους, προκειμένου να συμβεί αυτό το οποίο μπορεί να φανταστεί ο καθένας από εσένα.
1: Μάλιστα. Όπως το πες.
0: Μάλιστα, δεν καταλαβαίνεις αυτά. Να πας να μορφωθείς.
1: Δεν έδωσε καμία σημασία βασικά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Νίκος από Βίρονα, έλα γρήγορα και εύκολα το poison από Alice Cooper. Ρε χελάκι, μας ξενερώνει τσάμπα, έλεος πια.
0: Όχι, θα με πληρώσει.
1: Έχουμε κάτι από Nirvana, παιδιά, να γουστάρουμε. Κάποιος άλλος λέει μήπως να ακούσουμε Basket Case ή Wind of Change. Ο ακριβώς από πάνω είναι ο Νίκος από Βίρονα, ζητάει Green Day. Basket Case. Καλημέρα, παιδιά, σας ακούω από Αμβούργο. Είμαι σε ταξίδι για δουλειά. Καταπληκτικά τα παιδιά. Φωνάρες και δύο, λέει ο Γιάννης. Το επώνυμο δεν το λέω, Γιάννη μου, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Ο Νίκος ο Κοκολάκης από τα Χανιά μας στέλνει την καλημέρα του και λέει καλημέρα από Χανιά τρελόπαιδα. Κοκολάκι.
1: Τι τον είχες κάνει αυτό, δεν θυμάμαι.
0: Ο Κοκολάκης ήταν.
1: Κάτι ήταν στο σύριαλ.
0: Είναι καμάφιο. Α, ήταν ο Χαζός ο βοηθός του μαφιόζου.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αφού του πυροβολούσε το πόδι.
0: Ναι, ναι. Βρε, τι θυμάσαι, βρε, παλιόπαιδο. Ο οποίος ο Δέδες, θέλω να σου πω, επειδή είναι και τρισάθλιο λαμόγιο ο Δέδες.
1: Καλά, ναι.
0: Για να μας δείξει ότι μας ακούει.
1: Ναι.
0: Γράφει Κωστής Δέδες, Group in Therapy, Sport FM και έχει βάλει φωτογραφία από το αυτοκίνητό του με το ραδιόφωνο.
1: Με το ραδιόφωνο Sport FM. Έτσι.
0: Καλά, θα σε φτιάξω.
2: Αποδείξεις, απόψε θέλω αποδείξεις και ονόματα που λέμε. Έτσι.
0: Τι σε στείλω.
2: Α, κολλάει τώρα, έτσι.
0: Δεν κολλάει. Όχι, Δέδε, αποδείξεις και ονόματα.
2: Αποδείξεις και ονόματα.
0: Δέδε.
2: Κωστής Δέδες, παρακαλώ.
0: Μας κοροϊδεύεις. On the road στις 9 του μήνα και στις 23 θα είμαστε εκεί, στον Γκάζι.
1: Παιδιά, να πείτε στον Νίκο Κοκολάκη χαιρετίσματα από τον Δημήτρη, θα καταλάβει. Θα καταλάβει, φαντάζομαι. Τι ωραία φωνή έχει η κοπέλα. Αν πιστεύει στον εαυτό της, θα φτάσει εκεί που θέλει αυτή και κοιτάει μπροστά, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από την Δικελία.
2: Έτσι, Ελένα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Βγάλε τα βάθια, ρε, όταν μιλάς.
2: Θα τραγουδήσω τώρα.
0: Ένα κομμάτι.
2: Πάνω στην έσκασα. Θα τραγουδήσω τώρα.
1: Άντε, τραγουδά λοιπόν.
0: Ένα κομμάτι για τον Κωστή το Δέντρο.
2: Ναι, ναι. Όπως το κάναμε με την πίτσα.
1: Με την πίτσα. Με την πίτσα. Κατεβάζω.

0: Εύγεται, εύγεται, μπράβο.
1: Εύγεται και μπαίνετε μετά. Ότι εύγεται, μετά μπαίνετε. Μέσα για να γίνει κόντρα.
0: Τα κλεισές.
2: Τα κλείσα.
1: 38. Πάμε στα 39 τώρα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα δείγμα από το πρόγραμμα που παίζουμε, που ακούτε, έτσι. Ό,τι μπορεί να παιχτεί, απλά γιατί τα περισσότερα είναι ορχιστρικά.
0: Αν έχετε στο πρόγραμμά σας, θέλω από Chris DeBerg το A Spaceman Came Traveling, λέει ο Αλέκος. Δεν ξέρω.
3: Κοίτα, το σίγουρο είναι ότι μας δίνουν ιδέες για να
0: βελτιώσετε το πρόγραμμα.
2: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, όποιος έρθει να μας ακούσει, ρε παιδί μου, σε κάποια από τα
1: live,
2: από τα live που έρχονται, θα ακούσει, αν δεν κάνω λάθος και αν έχω μετρήσει σωστά,
1: μαζί με τα live που βγάζουμε τώρα,
2: θα
1: έτσι
2: ακούσει 100 τραγούδια, πάνω από 100 τίτλους τραγουδιών.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα βέβαια,
0: ολόκληρα μέσα στο medley, βέβαια, εντάξει,
2: τα πιο πολλά κομμάτια είναι ενωμένα, κομμένα, και γι' αυτό είναι και λίγο δύσκολο να τα πούμε εδώ τώρα unplugged, έτσι.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να το καταλαβαίνουμε αυτό. Αλλά είναι πάνω από 100 τίτλοι. Σίγουρα κάποια που μας έχουν πει εδώ πέρα, που μας έχουν ζητήσει τα παιδιά, δηλαδή αν θυμάμαι καλά, Nirvana έχουμε, Deep Purple έχουμε. Δεν ξέρω τώρα πώς θα παίξει ο μαέστρος εδώ, Δημήτρης, που πήρες και η προαγωγή. Μαέστρος έκανα. Πες κάτι για το μαέστρος.
0: Αφού είναι και μαέστρος.
4: Μεγάλη τιμή.
2: Μαέστρος. Να σας ακούσει ο Γιάννης μόνο.
0: Αυτά του λες.
1: Γιάννης δεν καταλάβει τίποτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Sport FM 94,6 εν κατακλείδη σήμερα. Παναγιώτης Λίλος και η Grouping Therapy σήμερα στην παρέα μας. Έλενα Καραμαλή, Δημήτρης Βεργίνης, Στέφανος Μπίος και Στράτος Αγιοστρατίδης. Λοιπόν, εδώ είναι και η Κατερίνα Γιατζόγλου. Ακούει.
4: Φιλάκια στο Κατερινάκι μου. Φιλάκια στο Κατερινάκι μου.
3: Η φωνή λέει μοιάζει με τον Γιώργο Λιανό, αδερφό τη.
4: Πάει σκίτι στην καρέκλα.
3: Μοιάζουν στο μουσί, παιδιά, δεν είναι.
5: Η αλήθεια είναι, παιδιά, αυτό χωρίς πλάκα, ότι ο Γιώργος έχει φωνάρα, έτσι.
3: Αλλά δεν είναι αλήθεια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αχ, Φρερίνα, Φερίνα μου στέλνει Γιατζόγλου.
4: Ναι. Ναι, η Γιατζόγλου θα στέλνει.
3: Το όριο, λοιπόν.
4: Είμαστε large πάντα εμείς, δεν είμαστε οτιδήποτε.
3: Μα σε παρακαλώ.
4: Γιατί σε βλέπω, μπήκα μέσα και μου είσαι προκατολημένο.
5: Προσφορά βέβαια του Rockwood Live Stage.
3: Προφανώς.
5: Και του Sport FM βέβαια.
3: Το show must go on, τον Queen λέει ο άλλος.
5: Έχουμε άλλο από Queen, αλλά δεν παίζεται εδώ πέρα που το έχουμε.
4: Δεν μπορούν να παίξουν αυτά εδώ πέρα, δυστυχώς. Δυστυχώς.
3: Μανέστρος ο Δημήτρης, λέει κάποιος.
5: Μανέστρος Δημήτρης.
6: Έτσι.
3: Να μ' αγαπάς, λέει ο Δημήτρης από Δικελίας. Λέω εγώ τώρα τις επιλογές που στέλνουν οι φίλοι. Παίξτε το Poison, συνεχίζει ο Νίκος από Βύρωνα.
5: Λοιπόν, έχουμε ένα...
3: Για πες.
5: Soldier of Fortune. Το έχουμε.
6: Νομίζω ήταν παραγγελιά.
5: Ναι.
6: Έτσι.
5: Ναι, και έχουμε και από Nirvana κάτι. Βέβαια τώρα αυτά θα παίζουμε κομμένα, έτσι δεν θα παίζουμε ολόκληρα.
3: Ναι.
5: Γιατί παίζουμε μόνο κομμένα κομμάτια εμείς.
4: Γιατί κουραζόμαστε. Ναι, δεν είναι καλά παιδιά.
3: Ούτε ρεμπέτε στη διακομμένα παιδιά. Για πάμε.
4: Τώρα θα μελαγχολήσουμε, αδέλφια μου. Είναι βράδυ ξημέρωμα Κυριακής. Και όπως πρέπει, θα σας ταξιδέψουμε μελωδικά με τους Deep Purple και τους Δαγανομπίου.

0: Μάλιστα.
1: Τι άλλο,
0: μάλιστα.
1: Τι άλλο θέλετε, τι άλλο. Δηλαδή,
0: πάρα πολύ
1: και καλά. Χορέψατε και ερωτευθήκατε. Δηλαδή, τι πράγματα φοβερή μπάντα, τα κάτα κάνουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, μια και εσά του δύο του ξέρω, Μπίο και Γεστρατήρη, και τα έχουμε πει πολλάκι τώρα. Μην άρχισε και ρωτάω τώρα τον Γεστρατήρη πότε ξεκίνησε με τη μουσική να ασχολείσαι.
1: Πού σου ρε, πού σου που με ρωνεύεσαι ψηλέ, παλιό μητέρα.
0: Μητέρα?
1: Είναι από τη μύτη.
0: Έλενα.
2: Συγγνώμη.
0: Ναι. Μιλάς στον πληθυντικό.
1: Πρώτα του έμπειρου, πα τώρα στου.
0: Καταστραφήκαμε.
2: Όχι,
0: πάμε έτσι. Πόσο καιρό ασχολείσαι με τη μουσική, πώς ξεκίνησες κτλ.
2: Ξεκίνησα επαγγελματικά. Το επαγγελματικά θεωρώ εγώ να βγω στη σκηνή με ένα γκρουπ ανθρώπων και να μας πληρώσουν ουσιαστικά για αυτό το οποίο κάνουμε. Το 2009. Με μία funk μπάντα, η Funk Off. Εγώ και ο Δημήτρης ήμασταν στη Funk Off βασικά.
3: Μεγάλη μπάντα.
2: Όχι, είναι,
3: ήταν πολύ καλά.
2: Ήτανε
4: τους πήραμε πολύ πακέτο, καταλαβαίνεις.
2: Ναι, έτσι.
4: Μαζί με την τραγουδίστρια πέσχε και δώρα ένα κιθαρίστα.
2: Αποκλειστικά funk και R&B παίζαμε, ήταν εκπληκτικά. Περάσαμε απίστευτα 5 χρόνια.
0: Οπότε τελείωσε το 14 κάποια, εννοείς, ναι.
2: Ναι, κάποια πράγματα όντως τελειώνουνε. Καλός ή κακός. Καλός ή κακός, θα το αφήσουμε εκεί. Και μετά κάνουμε και διάφορα πράγματα. Δηλαδή, εγώ με τα παιδιά παράλληλα δουλεύω και σε ένα jazz σχήμα. Τη Music Maze.
3: Έχουμε και ένα ακουστικό εμείς.
2: Έχουμε ένα ακουστικό οι δυο μας.
0: Πείτε τα.
2: Κάνουμε διάφορα. Δηλαδή.
1: Πουλάνε βιβλία.
2: Ναι, παιδιά, ό,τι θέλετε. Κάνα μάθημα να κάνουμε, ό,τι χρειάζεστε.
0: Εσύ Δημήτρη, πότε ξεκινάς με την κιθάρα και τα λοιπά?
3: Εγώ ξεκίνησα από τη Λευκάδα.
1: Και κατέληξε στην Αθήνα.
3: Ναι.
0: Ας τον άνθρωπο να μιλήσει, μωρέ.
3: Στα 15 περίπου ξεκίνησα. Από τότε περίπου, από το 2003 παίζω με μπάντες live, διάφορα μουσικά στυλ. Αυτή τη στιγμή είμαι καθηγητής κιθάρας και μουσικής. Ασχολούμαι με αυτό δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Έχω καταφέρει δηλαδή να κάνω αυτό που αγαπάω, να ζω από αυτό.
0: Οδεία και τα λοιπά έχουν περάσει και τέτοια.
3: Όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Και για εσάς τα σπινής μου.
2: Όχι, εγώ δεν έχω πάει σε οδείο, δεν έχω κάνει φωνητική. Έκανα μόνο ένα χρόνο πριν τις Πανελλήνιες, μου έδωσε μια υπετροφία ο Δήμος Αλίμου, μένω. Ήμασταν στη χοροδία του Δήμου και κάποια παιδιά από εμάς μας δώσανε το συγκεκριμένο προνόμιο, γιατί αλήθεια είναι λίγο ακριβό σπόρη μουσική.
0: Δεν το λες και φτηνό.
4: Αλλά με τόσα που βγάζουμε τώρα, μπορούμε και ζούμε. Πέστε τα γι' αυτά.
0: Χρηματοδοτεί ο Μπίος, παιδιά, ξέρω, έχει πολλά λεφτά.
2: Οπότε, ναι. Εντάξει, αυτά τα περισσότερα.
1: Με 5 κουβέντες σου ανοίξαν και σου αναπτύξαν όλη τη ζωή.
0: Ναι, εντάξει,
1: για να δεις με τι άνθρωπο συνεργαζόμαστε.
3: Σοβαρά και μετρημένα, κύριε.
1: Αυτά, 5
2: κουβέντες.
1: 1, 2, 3. Θα σου έλεγα τώρα και σε σέβομαι σε προσωπικότητα.
0: Εδώ ζητάνε περισσότερο από Έλληνα, βλέπω στα μηνύματα. Που τραγουδήσει και μόνη της και
3: Έλενα, πόσο πάνε τα μαθήματα?
2: Παιδιά, να λέω στα μαθήματα, άμα θέλετε, αγγλικά κάνουμε.
0: Τζόνι Μπι ζητάει κάποιος άλλος. Κάτι από Linkin Park και αλλαγή, λέει κάποιος άλλος.
2: Έχουμε.
0: Εξαιρετικός ο Φαντάρος ο Φουρτουνάκης.
3: Καλά, έτσι.
0: Το Χαλελούια ζητάει ο Βασίλης από την Πάτρα.
1: Και το ροκ Χαλελούια που είχε πάει στην Eurovision.
0: Φαντάζομαι, όχι.
2: Κοέν λογικά.
0: Ναι. Ανατριχιαστική.
4: Ο Φάρελ Βίλιαμς λογικά.
0: Γεια. Ανατριχιαστική εκτέλεση.
2: Μπράβο. Μας ρωτάνε κάτι φίλοι που μπορούν να στέλνουν κάποιο μήνυμα, να ενημερώσουμε.
0: Ναι, www.sportpavlafm.gr, πάνω δεξιά. Ενότητα που γράφει live radio, ακούστε μας ζωντανά και από εκεί πατώντας οδηγήστε σε μια φόρμα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα για να την εντοπίσετε πιο εύκολα.
1: Να την εντοπίσετε. Έχω πάθει πλάκα, έχει ανανεώσει το λεξιλογικό.
0: Τα είπαμε αυτά. Καλημέρα στο Δημήτρη, μόλις μπήκε εκεί. Καλημέρα στον Αντώνη, μπράβο παιδιά, έχετε ταλέντο, λέει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Δεν μιλάει για σένα.
2: Ένα παιδί το οποίο του κρατάμε παρέα τη Σαββατοκύριακα το κάθε Σάββατο, κάτι είπε.
0: Που
2: γυρνάει από τη δουλειά.
1: Από το Παπουτσάκι.
2: Ένα Κώστα. Ναι.
0: Γεια
2: σου, Κώστα.
0: Μου κρατάει παρέα κάθε Σάββατο που δουλεύω στο Παπουτσάκι. Μπορώ να παίξω το Smoke on the Water, λέει ο Κώστα. Αυτά.
1: Παίξαμε την Πέρπιν. Παίζουμε πάλι για πράγματα.
0: Ναι. Ό,τι θέλουν τα παιδιά θα παίξουν.
2: Συγγνώμη, Κώστα.
1: Έχουμε πολύ πράγμα. Δηλαδή, πραγμάτια μα είναι τεράστια. Έχουμε μεγάλο στόκ.
0: Άγιο Στρατήτη, παρέλαβα κωδικοποιημένη δημοσίευσή του και μόλις συντονίστηκα σου και
1: μόλις συντονίστηκα.
0: Ο Ιωάννης, ναι.
1: Ο Ιωάννης, μεγάλη μορφή ο Ιωάννης. Ο Ιωάννης, ξέρεις, ακούει από εμάς τέτοιο και μετά γυρνάει από εδώ. Ξέρεις τι κάνει, λαμπόγιο μεγάλο είναι. Γι' αυτό είναι με δύο νι. Ναι. Γιατί, γιατί ρουφιέσαι?
0: Γιατί έχει συνάχη.
1: Και θα έχει μεγάλη καταρροή. Μόλι πώ είναι ώρα στάζει.
0: Τρέχουν τα ριάκια. Άντε τώρα.
1: Πρέπει να οργανώσουμε να κάνουμε κανένα μπαρμπεκίδι, φιλαράκι. Και ναι, έχουμε να κάνουμε κανένα κρασό.
0: Φίλε, κάτσε να ανοίξει και λίγο η κατάσταση ο καιρό, γιατί δεν θέλει ακόμα για κάποιο περίεργο λόγο.
2: Μην μα ξεχάσετε.
1: Εννοείται πω.
0: Όχι δα. Όχι δα.
1: Σε αυτά ξέρει, είναι τα σπίτια είναι ανοιχτά.
2: Έτσι.
1: Πλέον με ρεφενέ, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Α, ο Soldier of Fortune είναι ο φαντάρο Φουρτουνάκη.
1: Αυτό είναι.
4: Γατάκια, δεν το πιάσατε.
1: Ήταν καλό αυτό.
0: Ήταν πετυχημένο.
2: Έχουμε.
3: Μαέστρο, α, εγώ.
4: Δεν έχω μάθει να ακούω ακόμα.
0: Στο μαέστρο δεν γυρνάει.
1: Στο παιδί. Στο παιδί άκουσε.
0: Παιδί είναι ακόμα άνθρωπο.
3: Πάμε να φανκάρουμε λίγο.
1: Πάμε να αλλάξουμε ύφος.
0: Για πάμε.
1: Πάμε να κάνουμε φανκάκια. Γιατί παίζουμε τα πάντα, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτή είναι η Group In Therapy. Το άλλο Σάββατο είμαστε στο Rock Good. Δίνουμε προσκλήσεις σήμερα, μείνετε συντονισμένοι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Μετά στις 9 του μήνα και στις 23 είμαστε στο On The Road στο Γκάζι, στις 15 στο Παρλόρ και στις 7 του επόμενου στον Άγιο Στέφανο.
4: 7 Μαΐου στον Άγιο Στέφανο.
1: Στο σταθμό.
4: Στο σταθμό.
0: Δεν το διάλεξε στοιχεία τον Άγιο Στέφανο, φαντάζομαι. Μπίο.
1: Όχι, μεγάλη χάρη του. Λοιπόν, φανκάρουμε ένα δείγμα από το Funk Medley που παίζουμε. Να το βρει ο μέσος πρώτα, γιατί είναι και λίγο περιορισμένες ευθύνες.
0: Σόπαρε.
1: Έτσι, μπέρδευτε.
0: Άκου τι του λέει το άνθρωπο. Δεν σου έχει φέρει την κιθάρα στο κεφάλι ακόμα, είναι μάλλον το ζήτημα. Τι.
1: Είναι πολύ καλό παιδί.
0: Γι' αυτό.
1: Καλά, είμαι. Είστε μια κρότου γνωκαστέρη στην έχουμε εκεί τώρα.
0: Α, τον άνθρωπο.
1: Έλα, Τζάκ.
0: Μια ματιά.
1: Στο πρόγραμμα. Τα παίζει κάθε φορά.
0: Τα παίζει κάθε φορά, αλλά τα παίζει με την πάντα.
1: Πάμε.

0: Έλα, Παναγιώτη.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Δεν βγήκε.
0: Τι εννοείς, δεν βγήκε.
1: Δεν βγήκε.
0: Δεν βγήκε. Με αυτό το βάθος σήμερα
1: μας πούμε στα νεύρα. Βάθος, κατάλαβες. Και δεν βάθος αμέτρητο. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, παιδιά. Μπράβο.
0: Θέλω να ρωτήσω, λέει κάποιος άλλος φίλος.
1: Ναι.
0: Εδώ, επειδή έρχονται μηνύματα. Αν ο Δημήτρης θα πει κάτι για τον Ολυμπιακό.
2: Α, ναι. Πρέπει να μας απαντήσει.
3: Το είπε, παιδιά, μην είστε πλεονέκτες.
1: Τι να πει άλλο, ρε παιδί μου.
4: Ρε Γιάννη,

0: Therapy.
1: Grouping Therapy.
0: Page στο Facebook.
1: Στο Facebook page έχουμε.
0: Okay.
1: Σελίδα μεγάλη. Που είμαστε εμείς που λέμε αυτά που κάνουμε εμείς. Και μετά σχολιάζετε εσείς.
2: Και πες λίγο πιο διεξοδικά τις ημερομηνίες. Τις είπε πριν ο Στράτος, αλλά Στέφανε, ρίξε σε λίγο.
3: Ναι, να τις βρούμε τώρα μισό λεπτάκι. Θα μας τις πει η Έλενα τις ημερομηνίες.
1: Ο Δημήτρης θα μας τις πει. Μου λέει μόνο για τον Ολυμπιακό έχει να πει.
4: Να κάνει μάνα, παιδιά.
5: Λοιπόν, θα τα πούμε μισά-μισά. Έλα. Λοιπόν, ξεκινάμε, παιδιά, με το επόμενο Σάββατο 26 του μήνα στο Rockwood. Μην το χάσει κανείς. Δίνουμε και τις διπλές προσκλήσεις όσοι προλάβετε. Έχουμε το Σαββάτο στις 9 Τετάρτου στο On The Road, στο Γκάζι. Και εκεί μην το χάσει κανείς.
6: Μετά, Παρασκευή 15 Απριλίου στο Parlor στη Νέα Σμύρνη. Γυρνά λίγο να βλέπω, ρε παιδί.
0: Δώσε στον άνθρωπο.
1: Και τυφλός δεν είναι.
5: Μα δεν τα ξέρεις απ' έξω.
1: Μπράβο. Ζουζούνα.
6: Σάββατο 23 Απριλίου πάλι στο On The Road στο Γκάζι. Και Σάββατο 7, πέμπτου λέει, 7 Μαΐου.
3: Μετά το Πάσχα.
6: Τι λέγει. Σταθμός
3: Άγιο Στέφανο. Εκκρεμεί και ένα live για τον Πάσχα.
6: Θα κλείσουμε για live το Πάσχα.
3: Δεν κρεμεί, έχουμε ένα κενό εκεί.
1: Λοιπόν, αυτό να πούμε ότι το καλοκαίρι θα είμαστε και σε νησιά από ό,τι δείχνει το παραμύθι.
4: Καμιά λευκάδα δεν θα φάτε.
1: Όχι μόνο. Πες και μια Φάρος, πες και μια Άνδρος.
3: Και Κύθνο.
1: Κύθνο. Επίσης στη Μύκονο μας έχουν καλέσει, αλλά φοβόμαστε να πάμε εκεί, δεν είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
3: Έχει πελαργούς εκεί παλού.
1: Έχει πελαργούς.
4: Να βάλεις σύγκυνο να πας, Αγιοστρατήτη.
1: Ζουζούνα και εσύ. Θέλω να σου πω ότι μου ήρθε στη μήνυμα, ξέρεις ποιος.
4: Ποιος έστειλε μήνυμα.
1: Το τρυφερό αγόριο Παμάλ.
4: Αχ, ρε το παιδί.
1: Καλησπέρα και από εμένα, τρελόπαιδα. Πρόσεξε.
4: Ναι.
1: Θα σου διαβάσω ακριβώς τι λέει για να φανταστείς τι εννοεί.
4: Για πε.
1: Καλησπέρα και από εμένα, τρελόπαιδα. Ήρθαμε πριν λίγο. Ήμασταν έξω.
4: Ναι.
1: Και σας ακούμε.
4: Μάλιστα.
1: Με ποιον ήταν άραγε έξω,
4: παιδί.
1: Τι συνέβη σήμερα το βράδυ στη ζωή του. Ήταν μια επεισοδιακή νύχτα. Είναι ερωτευμένος ο Πέτρος. Έχει βρεθεί κάποιος άνθρωπος να τον αγαπήσει. Αν ναι, πάτε μας τώρα στο τηλέφωνο και πείτε το μας.
4: Λοιπόν, ο Φραντζέσκος λέει: Κύριε Παναγιώτη, σας παρακαλώ να μεταβιβάσετε ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά. Δείχνω επίπεδο, μην με παρεξηγήσουν επειδή είμαι γαμπρός του Ρεπούση.
1: Φραγκέσκο. Ναι, αλλά δεν ξέρετε να μαζί Φραγκέσκο. Γαμπρέ του Ρεπούση.
4: Δουλεύει άνθρωπο.
1: Και τσακίζω και το Ρεπούση και εσένα μαζί.
4: Νύχτες δουλεύει και αυτός ο μαύρος και ο άλλος μαύρος δουλεύει νύχτες.
1: Εντάξει, θα αρχίσουμε να παίζουμε και μέρα.
3: Συγχαρητήρια στην εταιρεία που έφτιαξε την κονσόλα και το.
1: Για το βάθος.
3: Λοιπόν, να πούμε βέβαια συγχαρητήρια στην εταιρεία που έφτιαξε το βάθος. Και να πούμε βέβαια ότι είναι μια. Πώς το λένε, ρε Στράτο αυτό. Μια ευγενική, ένα friendly.
1: Μια ευγενική προσφορά. Μια ευγενική χορηγία.
3: Του ηχολήπτη μας του Γιάννη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι στα Χανιά ο Γιάννης στην Κρήτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
1: Πάτε πήγε να κάνει εκεί.
3: Να μαζέψει ακρίδες, κάτι τέτοιο.
1: Ακρίδες.
3: Όχι, όχι, παιδιά, αλήθεια, για ακρίδες κάτι μου είπε. Πήγαινε στον δρόμο και πέθανε οι ακρίδες κατά πάνω του. Δεν το ξέρω.
1: Μάλλον έχει πάει στο Ισραήλ.
3: Αλλά συγχαρητήρια, παιδιά, για το
5: βάθος.
4: Μπράβο, παιδιά. Γεια σας, περιμένω τη γυναίκα μου να μου φέρει ναι. Ναι. Άστα, άστα, μην δώσεις καμία σημασία. Δεν το είδες. Δεν υπάρχει.
5: Δεν είναι εδώ.
4: Δεν είναι εδώ. Πουθενά.
1: Πτώθησε. Το πρόλαβε.
4: Το μάζεψε. Λοιπόν. Να, οκ, το διάβασε του Πέτρου. Καλημέρα στον Νίκο Σταχανιά, το πες και αυτό. Κάτι άλλο, καλημέρα στο Θωμά και στο Θανάση και στο Βαλάντι. Δεν έχω δώσει τις κλασικές καλημέρες στο Μιχάλη, στον Νίκο, στην Εύη, στον Κώστα στη Χάιντελβέργη, στη Βασιλική, στα Γιάννενα, στον Νικήτα εδώ κοντά στη Νέα Σμύρνη. Ποιος άλλος, ο Θάνος Κινεφέλη, ο Κωνσταντίνος, ο Αναστάσης, ο Τόλης. Ο Νίκος και ο άλλος ο Νικόλας. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, καθώς πηγαίνουμε για διάλειμμα, έχουμε ακόμα 10-11 λεπτάκια.
1: Πάμε να θυμηθούμε κάτι πολύ πολύ καλό και παλιό.
4: Ωραία.
1: Και, μόλις και τελειώσουμε... μετά πάμε για διάλειμμα, μουσικούλα και επανερχόμαστε.
4: Μόλις τελειώσουν τα παιδιά, κάνουμε και την κλήρωση.
1: Θέλω να σου πω ότι αυτή τη στιγμή να αναφέρω στον κόσμο ότι ο κιθαρίστας μας και μαέστρος σημερινός της συντροφιάς έβαλε στην κιθάρα του, παρακαλώ προσέξτε να το πω, το καποτάστο του.
4: Μπράβο. Για πάμε.
1: Ελάτε, δεν καταλαβαίνω, δεν υπάρχουν πονηράς λέξεις, πονηρά μια λάιμα.
4: Μπράβο, μπράβο, πες τα.
5: Δεν υπονοείσαι κανείς τίποτα.
1: Ναι.
4: Απολύτως.
7: Λίγο βάθος.
4: Λίγο βάθος.

0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και φινάλε κάτι.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Και χαμόλυτο το αυγό. Δηλαδή ένα αυγό την κόσμο.
0: Το αυγό είδε.
1: Που να είχαμε και τα υπόλοιπα και την κότα.
0: Και την κότα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Γιατί εγώ έχει τίποτα. Πρέπει να κάνω πάλι τον καουμπόι.
1: Κάνε λίγο τον καουμπόι για να βγούμε να κάνουμε κάτι διάλειμμα. Γιατί μέσα στην έξω ψυγείο εδώ έχουμε διαλυθεί.
0: Τώρα κρυώνεται.
1: Εγώ την ακούω πάνω.
0: Εσύ είσαι βέβαιο.
2: Μπορεί να είναι από εκεί. Να σε πιάνει το κύμα. Έρχεται από την Πάρο, από το Φάρο.
1: Έρχεται από τον Όλυμπο πάνω.
0: Συγχαρητήρια επίσης στην εταιρεία που έχει την κιθάρα.
2: Την κιθάρα. Συγχαρητήρια την εταιρεία.
0: Μπράβο εταιρεία. Όχι τον παίχτη τη κιθάρα. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεωνίδα. Τι έχει στείλει εδώ, αν είναι γύρω. Καλό.
1: Εδώ τα νεότερα. Τα
2: να πούμε χαιρετίσματα στην Πάτρα.
0: Να πει.
2: Στον Κωνσταντίνο.
0: Ναι.
2: Το φίλτα του.
0: Το φίλτα του.
2: Τη φοιτητική Πάτρα. Την όμορφη Πάτρα.
0: Ναι.
2: Τέλος η Πάτρα.
0: Τέλος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Ρίλο, δεν βάζει κανένα τραγούδι να κάνουμε κανένα διάλειμμα γιατί θα σου πράξω το αυγό στο κεφάλι.
4: Λοιπόν, πρέπει να κάνω το γύρο, διάβασα κανένα μήνυμα εκεί πέρα, να γίνει απλώς ο Στέφανος αν θέλετε κανένα πρωινό, τίποτα δει. Όχι, ναι.
3: Περίμενε να διαβάσω εγώ τα μηνύματα που έχουν έρθει. Λοιπόν, ρωτάει ένας φίλος, ευχαριστώ πολύ, λέει ο Νίκος. Σε περιμένουμε από κοντά να τα πούμε. Νίκο, να διασκεδάσει με την παρέα σου να γουστάρει και να γουστάρουμε. Μπορείτε να κάποιο άλλο αρχίσει τώρα τα quiz, τα δύσκολα. Μπορείτε να μου απαντήσετε γιατί η μύτη τρέχει όταν τα πόδια μυρίζουνε. Γιατί μεγάλε.
4: Τι θα κάνει, η μύτη να μυρίζει και τα πόδια να τρέχουνε.
3: Βέβαια.
4: Γιατί ρε φίλε. Πρέπει να αλλάξει λίγο η τέτοια.
3: Φαντάζομαι να
4: μυρίζει.
3: Με τέτοια έκταση έχει να πάθει.
4: Με τέτοια έκταση.
3: Εσύ τι καιρό θα κάνει αύριο, να πάρω μπρέλα μαζί μου ή όχι.
5: Και δεν το στείλε μία, το στείλε τρεις φορές.
3: Ναι, γιατί έχει άγχος.
4: Περί καιρού.
3: Ταξίδι να κάνει.
4: Περί καιρού το μήνυμα.
3: Τι?
4: Ναι. Πάρε ρε φίλε.
6: Και δεν παίρνεις.
4: Και δεν παίρνεις.
6: Για καλό
4: δεν
6: παίρνεις.
3: Έτσι κι αλλιώς. Τι
4: μια μπρέλα είναι.
3: Καλημέρα σε όλους. Κώστα μου λείπεις, γίνα σπίτι. Τάσου ο ψηλός από το Μπαχάμι. Λοιπόν, άντε παιδιά, να γυρίσετε γρήγορα σπίτι σας, να μην ανησυχούν οι άντρες σας.
4: Μπράβο, παιδιά. Ναι, ναι.
3: Τι απαντήσε.
6: Τι μου αμάρεσε.
3: Σ' άρεσε.
4: Σ' άρεσε.
3: Φρέζουζούνα. Αύρε Μίτσι. Λοιπόν.
4: Περίμενε. Τι λοιπόν αμέσως.
3: Α, αμέσως. Σε έχουμε πια σήμερα ξαπίνει.
4: Μα τώρα κάτσε. Εδώ έχω παραγγελίες, ιστορίες. Να βάλω εδώ, να βάλω εκεί. Πώς θα γίνει.
3: Εντάξει, μην βάλω φίνα.
4: Δεν αγχώνομαι. Απλά ετοιμάζομαι σιγά σιγά.
3: Μ' αρέσει που ετοιμάζεσαι. Πάντως είχα συνηθίσει πιο έτοιμο πόλεμο.
4: Ρε φίλε, ήμουν από εκεί. Πλάκα μου κάνει.
3: Έχεις δίκιο.
4: Είμαι εκτός κονσόλας.
3: Αλλά αυτή και ψηλό αγόρι, νόμιζα ότι με ένα δρασκελισμό που θα έκανε θα ήταν αμέσως στη θέση.
4: Ρε φίλε, δεν είμαι κιτσίτα. Του Ταρζάν.
3: Θα είναι πράγματα ντροπή που λε.
4: You Tarzan me Jane.
3: Έχω καινούργιες συντάγες να σου πω,
4: Για πε.
3: Θα σα πω. Και έχω και δώρα.
4: Έχει και δώρα. Ήρθε χωρί δώρα. Πού πας χωρίς δώρα, δηλαδή, σε αυτή τη ρημάδα τη ζωή που πας χωρίς δώρα.
3: Ναι.
4: Ελέφαντας.
3: Όπα, κάτι πήγε στραβά.
4: Τι πήγε.
3: Α, είναι η ώρα, έτσι.
4: Ακόμα να μάθεις. Ναι. Ακόμα να μάθεις.
3: Στο λοιπόν, Facebook, μωρέ.
4: Πού πήγε στραβά, στο Facebook, κάπου κλείνεται πήγε.
3: Στο Facebook.
4: Α, στο Facebook πήγε. Συγγνώμη, νόμιζα πήγε στο άλλο.
3: Μα το και εγώ, τι μου λέει. Χάλασε και καλά και το Facebook, 4 ώρα εδώ πέρα.
4: Λοιπόν. Σήμερα στην παρέα μας, τον κατακλείδι με τον Παναγιώτη Ρίλο, είναι η Grouping Therapy, 4 από τους 6. Ο Στέφανος Μπίος, η Έλενα Καραμαλή που είναι στις φωνές, ο Δημήτρης Βεργίνης που είναι στις κιθάρες, ο Στράτος Αγιοστρατής που είναι στο αυγό και στο υπόλοιπο σούσουρο. Στα κρουστά τέλος πάντων, μάλλον δύο παρέα συγκροτούν τους Grouping Therapy.
7: Το είχαμε.
4: Το είχατε.
7: Ένα κομμάτι μας ζητάνε.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί. Ακόμα δεν το έχετε.
7: Έχει
4: φύγει. Πήγε.
3: Ναι, έφυγε.
4: Έφυγε. Άμα έφυγε, παιδιά δεν.
7: Απλά ψάχνουμε να βρούμε εξής από ό,τι ζητάνε και κομμάτια που να παίζονται με μια ακουστική κιθάρα.
4: Ναι, αυτό είναι ένα
7: γιατί
4: θέμα.
7: Γιατί πολλά έχουν πλήκτρα και...
4: Καταλαβαίνω. Περνάτε καλά, διασκεδάζετε. Τα παιδιά παίζουν από 60s, 70s, 80s, 90s μέχρι και σημερινά κομμάτια. Όλα medley, όπως μας έχουν πει εδώ. Έχετε πάρει μια μικρή γεύση έτσι με κιθάρα και βουλάκι. Ναι.
5: Τα βουλάκι θα σε στοιχειώ
4: συνεχίσει.
3: Το ξέρω. Θα το πετάξω στο κεφάλι του Μπίου για να τελειώνουμε αυτό το πράγμα. Δεν αντέχετε αυτή η κατάσταση.
4: Συγχαρητήρια στους νικητές, συγχαρητήρια και στο αυγό. Ορίστε, είδες. Είναι trademark πλέον. Καλησπέρα στην εκπομπή. Χαιρετίσματα από Νεκτάριο και Γιάννη. Λέει Μαμουτέ Μπουμάλ έχουν πάρει έτσι τα παιδιά. Τα προσωνύμια των παικτών. Κρούει αυγό Στράτος, δηλαδή είναι κρούστης. Ναι, είναι κρούστης. Πέδες στο Counting Stars το έχουμε. Για το στοίχημα τίποτα αύριο, φίλε, άμα θες κουβά να σε στείλω, πολύ ευχαρίστως. Να είσαι καλά, Λουκά. Οπότε και οι δύο νικητές έχετε ακούσει ότι πηγαίνετε την επόμενη εβδομάδα. Οπότε δεν σας στέλνω μηνυματάκι.
3: Εμείς κρατάμε τα ονόματα.
4: Τα ονόματα, ξαναλέω, να σημειώσετε. Βασιλέος Ηρακλείου 2, δίπλα στο μουσείο. Θα τα δώσω εγώ στο Στέφανο τα ονόματα. Θα τα έχει το μαγαζί. Rock Wood. Οπότε πηγαίνετε το επόμενο Σάββατο εκεί γύρω στις 10.30.
7: Για τους φίλους που δεν κερδίσανε, να πούμε ότι έχουμε και άλλες εμφανίσεις.
4: Όσο νούπο.
6: Όσο νούπο. Group in Therapy, η ομάδα, η σελίδα του group στο Facebook, όσο χρησιμοποιείτε. Καλημέρα και στο Θοδωρή, τον Ντάντουαν. Χρόνια πολλά, αδερφέ. Άμα είσαι συντονισμένο τώρα. Κάτι από Freddie Mercury ζητάει ο Φραντζέσκο.
8: Καλό θα ήταν.
6: Καλό θα ήταν. Θα μπορούσε.
3: Δεν το έχουμε στο πρόγραμμα, αλλά για το φίλο που ζήτησε. Αυθόρμητο, έτσι, ρε παιδί μου, χωρί πρόγραμμα.
4: Για λίγο, για δώσε.
8: Ένα λεπτάκι, παιδιά.
3: Wait a moment to find the word of the song.
6: Αφού έχετε υπολογιστή μπροστά σα, γιατί πήδευε με το κινητό.
8: Σε το τσάκα τσάκα,
6: νάτο. Είναι πιο μεγάλα τα γράμματα στο κινητό. Άλλο φορέ το παλτό του. Σου φέρω γούνα.
3: Χωρί γράμμα, καλή εβδομάδα.

0: Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, μπράβο. Σαρώσατε.
1: Φοβερό.
0: Σαρώσατε.
1: Περισσότερο κουράζομαι που παίζω αυγό παρά πράγματα. Καταπληκτικό. Τώρα θα ξέρω ότι δεν παίζω καλά πράγματα.
0: Και πάνω που πήγα να σα πω τι είναι, πού είναι τα 60s, αλλά εντάξει, μεταπόσατε. Δεν είχα. Δεν πρόλαβα. Δεν πρόκανα.
1: Α, και αυτά είναι τρία.
0: Ναι, ποια τρία.
1: Το Medley υπάρχουν 16.
0: Σε πόσα τρία, ρε φίλε.
2: Παραπάνω.
1: Παραπάνω.
0: Είναι μισά ώρα περίπου, έτσι, τα Medley να πούμε.

0: Λοιπόν.
1: Τι θες, θέλεις κάτι, τι θες.
0: Εγώ.
2: Ερχόμεθα και παραγγελίες.
1: Ναι, ναι.
2: Στους φίλους.
1: YMCA, γίνεται το, αλλά πώς θα το παίξουμε απλά.
2: Γίνεται, αλλά πώς θα το παίξουμε.
3: Γίνεται και το έχουμε κιόλας, παιδιά. Ελάτε να το ακούσετε το Σάββατο.
0: Ο τραγουδιστής που βλέπω στη φωτό, όχι ρε παιδιά.
2: Τι λέει,
1: θα μπορούσε όμως με λίγη έτσι.
0: Η ομοιότητα.
1: Με λίγη φαντασία.
0: Ο Στέφανος βρίσκεται πολύ πιο πριν, στο κουρμπέτι.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Από το μαγαλιό, για να μην μπερδεύεστε. Γεια σας γίγαντες, μη με διαβάσει λέει κάποιος.
1: Απλά δεν πήγα στο. Σε τέτοιο.
0: Δεν πήγες, ναι.
1: Πώς το λένε, σε talent.
0: Talent show.
1: Θα πάω όμως, άμα μεγαλώσω.
2: Αυτά είναι. Όταν μεγαλώσω.
1: Το υπόσχομαι ότι όταν μεγαλώσω θα πάω.
2: Θα σε πάρω εγώ από το χεράκι, θα σε πάρω. Και θα πω, έφερα το ανιψάκι μου να τραγουδήσει.
0: Έλενα, θα πηγαίνες.
3: Βασικά. Κοίτα, εγώ ουσιαστικά μεγάλωσα με τα reality.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε τι θα πεις, κακομοίρα μου.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν θέλω να κρυφτώ, αλλά.
0: Βασικά είναι ότι τις ρίχνεις. Ένα το κράτο.
3: Κακά τα ψέματα.
2: Αλλά δεν ξέρω.
3: Η αλήθεια είναι ότι. Όχι ντρέπομαι. Δεν υπάρχει κάτι να ντραπείς. Γιατί ουσιαστικά
0: πάω
3: να
0: δεις
3: ακριβώς αυτό το πράγμα. Απλά δεν ξέρω, το βλέπω έτσι πολύ. Όχι στημένο, είναι κακή λέξη. Πολύ έτσι φορμαρισμένο,
0: ναι,
3: και
0: ναι.
3: Είναι όλα έτοιμα
0: κουτάκι,
3: και ξέρεις
0: έτσι,
3: τι
0: ναι,
3: υπάρχει. Αυτό δεν μου πολύ αρέσει, η αλήθεια είναι.
0: Στην ουσία όμως δεν γίνεται κάτι ανάλογο όταν πας να παίξεις live ή άμα πας να γράψεις δίσκο, εντάξει, μπορεί να μην έχει τύχει ακόμα να το κάνεις αυτό. Ότι πας σε κάποιες πεπατημένες, όπως και εκεί.
3: Απλά ξέρεις τι, καλώς κακώς κάποιοι έχουν κάποιες φιλίες πιο δυνατές από κάποιους άλλους.
0: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι αυτή. Βέβαια. Τα talent show δεν είναι καθόλου κακά από την άποψη ότι όντως θα σε δει κάποιος.
0: Σίγουρα.
3: Αυτό δεν μπορεί να τον αιρέσει κανένας. Τώρα η πορεία μετά που θα πάρεις είναι διαφορετικό πράγμα και το πώς θα προχωρήσεις εκεί
0: θα
3: μέσα.
0: Θα διατηρήσεις όλο αυτό που μαζεύεις γύρω σου. Κοντά είσαι στο μικρόφωνο, όχι από το Θεό.
1: Απλά είναι στημένο ρε παιδιά. Όχι, εννοώ στημένο για την τηλεόραση όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι, κάπως πρέπει
1: όχι
0: να
1: στημένο σε μια παραγωγές κτλ.
0: Ναι, πρέπει να έχει μια ροή.
1: Ναι, είναι στημένο για την τηλεθέαση, είναι ένα show τηλεόρασης. Και κάνει καλό μόνο στην τηλεόραση. Όχι σε αυτούς που πάνε. Εγώ έχω αυτή την άποψη.
0: Λες ότι δεν έχει βοηθήσει κανέναν.
1: Και βέβαια έχει βοηθήσει, αλλά εάν κάτσεις και βάλεις κάτω τα πόσα άτομα πήγανε.
0: Ναι, και πόσοι κάνανε.
1: Και πόσοι κάνανε, είναι μεγάλη δηλαδή η διαφορά. Είναι δυσαναλογία.
3: Είσαι και λαδίτσα όμως. Δεν είσαι.
0: Ναι, δεν είσαι.
1: Ναι, εντάξει.
3: Δεν θα πας στην Αγγλία που είναι.
0: Βασίλειο, ας πούμε.
1: Ποιος θα σε κρίνει, μετά μπαίνουμε σε άλλες κουβέντες και συζητήσεις που καλό ήταν να μην τις κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι.
0: Okay.
1: Έχει ο καθένας την άποψή του. Μήπως. Εγώ, άμα μεγαλώσω, πάντως θα πάω.
0: Ναι.
2: Με το καλό σου ευχόμαστε. Και πρώτος
1: να πάρω και, την Έλενα μαζί.
3: Ωραία.
1: Να κάνουμε ντουέτο.
3: Έτσι.
2: Μεγάλη στιγμή θα ζήσουμε πάλι.
0: Για τους φίλους λέει που δεν κερδίσαν μια παραγγελιά, μια ρεμπέτικη ροκιά.
3: Ρεμπέτικη
0: ροκιά.
1: Ρεμπέτικη ροκιά.
0: Το κρύπα από ρέντιο.
2: Φύγαν τα αλάνια του Δημητριάδη, αλλά.
0: Λοιπόν. Κρύπα από ρέντιο, γιατί κάτι από μιούζ λέει κάποιο άλλο. Το YMCA κάποιο άλλο που μεράκλωσε έτσι μετά.
1: Τα έχουμε αυτά τα πιο πολλά, ρε παιδιά, αλλά.
2: Δεν παίζονται unplugged.
0: Τι να παίξει το YMCA unplugged, α πούμε.
2: Δεν παίζεται. Μπορεί να το παίξουμε από το τραγούδι κανονικά, αν θέλει.
0: Ισμήνη είσαι, είναι η απάντηση. Αυτό έφυγε.
2: Τι θέλει η Ισμήνη?
0: Τελείωσε. Όχι, όχι, κάτι, είναι κάτι inside.
2: Α, είναι
0: παρακαλώ,
2: inside.
0: Παρακαλώ, είναι inside.
2: Κάνεις και τέτοια αποκτήση μόνο σου, έτσι.
0: Καλημέρα στο Δημήτρη, καλή εκπομπή, παιδιά, καλημέρα. Και ο Σότος. Α, η Σοφία, συγγνώμη, στη Βοστόνη. Πολλές καλημέρες, καλή εκπομπή, παιδιά. Ωραία.
2: Φιλιά στη Βοστόνη και στη Σοφία.
0: Ο Σταυράκης δεν είναι εδώ.
2: Πού το κινητό
0: μου? Ο Σταύρος. Ο Σταύρος, από τα Μέγαρα. Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσουμε.
2: Έχουμε μισή ώρα ακόμα, έτσι. Ναι,
0: ναι, ναι. Ό,τι ώρα θέλετε. Εγώ εξκλίνω, άμα θέλετε. Πέντε δεν μπορώ να σα κρατήσω κιόλας.
2: Α, ναι.
0: Και δύσκολες οι ώρες.
2: Αυτό ναι. Έχεις δίκιο.
0: Αυτό.
2: Πού πάτε?
0: Πού πάτε?
3: Πού, δεν ξέρω.
2: Πηγαίνετε, παιδιά, λέω. Πάμε λίγο.
1: Τι παίζουμε, κάτι έδειξες πριν.
3: Κοίτα, είχαμε μία παραγγελιά. Ναι. Δεν ξέρω αν ο μαέστρος από εδώ πέρα μπορεί να τη βγάλει.
2: Όχι να τη βγάλει εδώ, παιδιά. Δεν είναι. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι.
3: Κυρία Γεωστρατήτη, δεν ξέρω τι εννοεί.
1: Πάμε να αυτοσχεδιάσουμε.
3: Μαέστρο, αυτό.
4: Αυτό.
3: Την παραγγελία που είχαμε, μην του χαλάσουμε χατήρι του ανθρώπου.
0: Είδες, άμα έχει πονέσει.
4: Μια κιθάρα αυτό, δηλαδή.
3: Εντάξει, θα βάλουμε και τις φωνές, θα το στρώσουμε.
1: Κάποια νούτριζη καρέκλα,
0: Όχι, ήταν το μικρόφωνο.
2: Είναι η δικιά σου.
3: Είναι το μικρόφωνο.
0: Ήταν το μικρόφωνο.
1: Καπιανού τρεις το μικρόφωνο.
3: Το δικό μου πάλι λίγο.

0: ορίστε.
1: Wow.
0: Το κάναμε και αυτό.
1: Έγινε γι' αυτό.
0: Πήγε Japan Unplugged. Να παίζαμε το Forever Young τουλάχιστον που παίζει και Unplugged.
1: Γιατί ρε φίλε, μια χαρά βγήκε.
2: Έλα, καλό είναι. Ναι.
1: Μια χαρά βγήκε, πάρα πολύ ωραία.
0: Το Forever Young είναι κομματάρα.
3: Για Taylor Swift.
1: Ξέρεις
0: τι γνώμη έχουν τα παιδιά για Taylor Swift και τα παιδιά του χώρου τη. Ο Άκη το Μαρούσι ρωτάει.
1: Απαντήστε λίγο.
0: Α πούμε λοιπόν νεότεροι.
1: Ναι.
0: Που είναι η γενιά του. Θεωρητικά.
2: Μάλλον σε μένα πέφτει ο κλήρος, δεν ξέρω.
0: Σε σένα πέφτει ο κλήρος, μάλλον, ναι. Βέβαια, εμένα μου αρέσει, βέβαια, έτσι.
2: Taylor Swift.
0: Δύο-τρία κομμάτια που ακούς για αυτό που κάνει.
2: Κοίτα.
0: Μ' αρέσει.
2: Pop, βέβαια, ξεκίνησε country η Taylor Swift κανονικά. Συνέχισε από τη στιγμή που μπήκε στη βιομηχανία με συγκεκριμένους manager εντελώς pop. Αυτή τη στιγμή είναι μια από τις πιο πετυχημένες pop τραγουδίες στην Αμερική. Εντάξει. Έχει πολύ καλή φωνή. Κιθάρα ξέρει να παίζει.
0: Και
2: κάνει καλό σοου.
0: Και πολύ καλό marketing από πίσω.
2: Βέβαια, κάθε φορά που χωρίζει με κάποιον star, γράφει και μια επιτυχία. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ένα λάθος είναι και στην Ελλάδα.
2: Έχει πάρει το μισό Hollywood για να γράψει 4 άλμπουμ, ας πούμε. Η αλήθεια είναι αυτή.
0: Έφυγε το καρφίλι.
2: Έφυγε. Τι
0: το καρφίλι έφυγε. Δημητράκη.
4: Ναι, παρακαλώ.
0: Δεν έχετε άποψη.
2: Taylor Swift, ξέρουμε.
0: Στόχο, σιγάρε.
5: Παρόλο που δεν άκουγα τέτοια μουσική, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμα pop, καλή μουσική. Επειδή μου αρέσει η παλιά μουσική, δεν μπορώ να τη συγκρίνω με Michael Jackson και Madonna. Λοιπά, και Madonna.
1: Αλλά δεκαετία 80s, 90s. Ναι, εντάξει, παιδί μου, κάθε δεκαετία έχει κάτι
5: τέτοιο. Αξιόλογοι καλλιτέχνες. Βλέπε Bruno Mars, βλέπε η Taylor Swift που είναι πολύ καλή. Όχι, δεν τα απορρίπτω, μου αρέσουν.

0: Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αυτή, κυρίες και κύριοι, για όσους συντονιστήκατε τέτοια ώρα έτσι αργά-αργά με το Sport FM και τους 94,6, είναι η Group in Therapy που ακούτε εδώ, 4 από τους 6. Η Έλενα Καραμαλή και ο Στέφανος Μπίος στις φωνές. Ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα και ο Στόλος Όγιας Στρατίδης.
5: Στο αυγό.
4: Παλιός γλώριμος εδώ.
5: Έχετε καταστρέψει την καριέρα μου, την καταστρέψετε με το αυγό.
4: Καταστρέψαμε το αυγό.
5: Τώρα και παλιά αν γυρίσουμε, δεν μας αρέσαν όλα τα τραγούδια των καλλιτεχνών που
6: γράφω.
5: Οπότε δεν είναι θέμα. Το θέμα είναι να μας αρέσει γενικότερα η εικόνα και αυτά που ακούμε να αξίζουν τον κόπο. Τώρα για τους γκόμενους που είπε η Λένα, δεν έχω άποψη για την Taylor Swift.
7: Ευρέως γνωστό.
5: Ευρέως γνωστό, ναι.
4: Κάποιος πρέπει να το συλλάβει αυτό τον Εβραίο.
5: Υπάρχει
4: αυτό,
5: και ξέρεις.
8: Ο Εβραίος μας έχει φάει.
4: Κύριε Βαγγελάτο.
5: Πάμε παρακάτω.
4: Ο αξιότιμος, θεσπέσιος, υπέροχος, καταπληκτικός κύριος Αγιοστρατήτης τα κουνέει με τόσο υπέροχο ρυθμό, λέει ο Φραντζέσκος.
5: Ο Φραντζέσκος τον τρώει τώρα η μολάρα του και αυτό. Να αρχίσει να τον περιλάβω, μου φαίνεται. Μου έχουν δώσει το αυγό εδώ πέρα, μου έχει βγει το χέρι.
4: Λοιπόν.

0: Μάλιστα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Τι λέτε?
1: Τα πάντα λέμε.
0: Α, τα πάντα λέτε.
1: Τα πάντα να ακούσει
0: κιόλας. Πάρα πολύ.
1: Τα πάντα λέμε και τα πάντα παίζουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αμέ. Και να σου πω και το εξής, το οποίο πρέπει να το ξέρεις.
0: Για πες μου και το εξής.
1: Ζητάει εδώ ο κόσμος το κλαντιστίν από Μάνο Τσάο και ρωτάει αν το έχουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό το τραγούδι, βέβαια. Μάνο Τσάο γενικά μου αρέσει. Αυτό δεν το έχουμε, όχι. Ή το έχουμε και δεν το ξέρω.
2: Ποιο δεν έχουμε?
0: Το κλαντιστίνο.
1: Μάνο Τσάο δεν το έχουμε.
3: Ναι, όχι, όχι. Δεν το έχουμε.
1: Το έχει η Έλενα γι' αυτό. Αλλά ρε Στεφ, λέει ένας φίλος, με καλύψατε παιδιά, δεν φωτογραφίζει τη μπάντα σας. Η αλήθεια είναι ότι μόνο τον οποίο ξέρω, ο Άκης το Μαρούς είναι αυτός. Και λέει, αλλά ρε Στεφ, έμπλεξες τα πνευματικά. Εσύ και η πρωτοψάλτη με Nickelback, εδώ μας μπέρδεψε. Η γνώμη σας για Nickelback.
0: Για τα πνευματικά του Donald Standander, λέει, ναι, για το κομμάτι.
1: Εντάξει, η γνώμη σας για τους Nickelback, τώρα αλλάξαμε, έχουμε άλλη ερώτηση.
3: Εντάξει, Nickelback είναι λίγο πιο πριν από μένα, αλλά και κατά τη διάρκεια τη δική μου.
2: Παραγωγάρες είναι Nickelback όλοι.
3: Πραγματικά.
2: Κιθάρες τρομερές, φωνές ωραίες.
3: Η φωνή του δεν υπάρχει. δεν υπάρχει. Απλά.
0: Ακούγόμαστε.
3: Ναι, νομίζω δύο φωνές είναι οι ωραιότερες αντρικές φωνές που έχω ακούσει.
0: Για πες.
3: Η μία είναι το τραγουδί των Nickelback.
0: Ναι.
3: Και η άλλη είναι το τραγουδί των Slipknot του Corey Taylor. Είναι από τι πιο ωραίες αντρικές φωνές που έχω ακούσει, πραγματικά. Δεν ξέρω, μου αρέσουν πάρα πολύ προσωπικά.
1: Ένας άλλος φίλος λέει. Πείτε την αλήθεια, βάλατε κασέτα, δεν είναι live αυτές οι φωνές. Έτσι, ύστερα θα τους πάει πολύ το Hey There, Delilah. Κάπως έτσι.
3: Σωστό.
0: Τι, πάντως δεν είναι κασέτα, παιδιά. Για κασέτα τέλος πάντων. Πού το
2: βρήκα. Λίγο βαθάκι βάλαμε.
1: Ολόκληρο αυγό παίζουμε, λέμε. Ξακούσα σε κασέτα, δηλαδή.
2: Πάνω. Λίγο βαθάκι βάλαμε. Μια βαλίτσα φέραμε.
1: Έλα, πες τι θες να πεις.
2: Αυτό πρέπει να βγει φωτογραφία όμως, έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Θα το κάνουμε.
2: Λοιπόν,
0: τι πήγες να πεις, Στράτε?
1: Ότι νόμιζε ότι κάτι θέλει να πει ο Δημήτρης. Και πήγα να του δώσω το λόγο.
3: Θα επαναλάβει λίγο Δημήτρη τις ημερομηνίες.
4: Να το κάνω εγώ αυτό.
3: Ναι, έλα.
1: Γιατί είσαι, δεν μπορείς. You don't can to speak to the people other out there.
0: Out there.
4: Σάββατο 19. Όχι, αυτό είναι σήμερα. Σάββατο 26 Τρίτου στο Rockwood, όπως έχουμε πει πολλάκι, έτσι. Σάββατο 9 Τετάρτου on the road στο Γκάζι. Παρασκευή 15 Τετάρτου Parlor, Νέα Σμύρνη αυτό. Σάββατο πάλι on the road 23 Τετάρτου και Σάββατο 7 Μαΐου σταθμό stage Άγιος Στέφανος.
0: Μάλιστα. Όλα αυτά ξεκινάνε εκεί γύρω στις 11.
1: Ναι.
2: Πάνω κάτω, ναι.
0: Ωραία.
1: Πάνω κάτω.
0: Η Swift λέει απευθύνεται σε χωρισμένη πιτσιρικαρία πλέον. Δείτε βίντεο και τα λοιπά. Πολύ περιορισμένο κοινό και κάποια στιγμή θα μεγαλώσει. Εκεί θα φανεί τι εναλλαγή θα κάνει, λέει ο Άκης από το Μαρούσι.
3: Μπράβο Άκη, μπράβο Άκη που παρακολουθείς γενικά τα δρόμενα.
0: Τσατ Κρόγκερ. Ποιος είναι αυτός, παιδιά?
3: Τσατ Κρόγκερ.
1: Μόνο το Φρέντι ξέρω εγώ.
0: Και η δική μου καλή είναι. Μάλιστα. Okay. Ο Τρίφωνας από. Ναι. Ο Τρίφωνας, παιδιά, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Όταν μιλάμε για αντρικές φωνές και δεν αναφέρουμε το Mercury, είναι ντροπή. Συγγνώμη.
3: Καλά, ναι, όχι. Δεν διαφωνεί κανείς.
0: Απλά μιλάς για μπρουτάλ φωνές.
3: Ναι, και για αρχή για την ζωή. Γιατί δεν συγκρίνεται το Μάικλ.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά τώρα.
3: Ο Μιχαλάκης
2: Τζάξον. Νόμιζα ο Μάικλ Τζόρνταν.
4: Είμαστε και σε αθλητικό.
0: Καρφώνεις μπει ο Μέρικο, καρφώνεις.
1: Γι' αυτό το είπε, επειδή είναι σε αθλητικό ραδιό.
0: Καλημέρα στο Τρίφωνα στο Όσλο. Πολύ ωραία τα παιδιά. Πολύ φωνάρα η Έλενα. Πολύ καλή γενικότερα. Μπράβο τους.
4: Έλενα, τι θα γίνει σήμερα?
3: Δεν ξέρω.
1: Έχει πάρει όλα τα λεφτά.
2: Εντάξει, αυτό γίνεται σε κάθε live. Τώρα σας είδε εσάς. Και οι καρδιές τώρα ήρθαμε στο Sport FM να κάψει καρδιά. Λες και δεν το ξέραμε.
0: Ξαναλέω, έχουν σελίδα τα παιδιά στο Facebook, group in therapy, therapy συγγνώμη.
2: Θέραμι, καλό αυτό όμως.
0: Τι θέραμι, ρε φίλε?
2: Εντάξει, είναι θέραμι την αφηρημένο. καλό όμως.
0: Group in therapy, τρεις λέξεις, χωρισμένες έτσι, για να τους βρείτε στη σελίδα του στο Facebook, για να ενημερώνεστε γενικώς για τα δρόμενα της μπάντας.
1: Η κοπέλα πραγματικά το όχι, άμα ακούσει τον τραγουδιστή των Slipknot να τραγουδάει χωρίς να σκληρίζει, είναι πραγματικά φωνάρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω ακούσει καν τον τραγουδιστή των Slipknot εγώ προσωπικά.
2: Αυτά που τα βλέπω.
0: Να σου βάλω ένα αμέσως αποκαλύπτικα.
1: Εδώ τα αγόρια που ακούνε πιο metal σκηνή να μας πούνε.
0: Είναι πολύ καλό στα δεύτερα.
2: Για ποιον λέτε, ρε παιδιά?
0: Για τον Corey Taylor.
2: Εντάξει.
1: Είδες, έχει άποψη ο Στέφανος.
2: Έχουμε κι άλλους εμείς. Μίτσο ως hard rockers.
4: Εμείς είμαστε hard rockers.
2: Έχουμε κι άλλα να πούμε εμείς.
4: Έχουμε David,
2: έχουμε Steven Lee, έχουμε...
0: Το Nickelback, ναι.
2: Έχουμε πολλά πράγματα. Gotthard εδώ, ό,τι θέλετε.
4: Sebastian Bach.
2: Εντάξει, καλό είναι αυτό.
0: Καλό και αυτό.
2: Και τον Χίτο.
0: Καλό γατάκι.
2: Και τον Χίτο καινούριο καλό είναι.
1: Ο Άρης δεν θα ήθελε να ακούσει την Έλενα σε κάτι ισπανόφωνο που δεν έχετε τον κλωτεστίνο.
0: Σε κάτι ισπανόφωνο.
1: Ξέρετε, αυτό δεν είναι. Αυτό είναι αληθινό. Δεν είναι. Όχι, δεν είναι.
2: Τώρα αυτό θα λες επειδή ετοιμάζουμε το Latin Party.
5: Ναι,
2: και άλλα.
5: Έχουμε.
1: Εσύ. Το γράφει εδώ.
2: Προβοκάτορα.
0: Latin Party ακόμα να το ετοιμάσετε.
2: Πού το.
0: Πέρασαν τα Latin.
2: Άρχεται μετά από μας.
1: Ετοιμάσαμε τώρα Latin. Έχουμε και άλλο μετά.
5: Έχουμε Latin, αλλά για να μην σας χαλάσουμε την έκπληξη. Καλύτερα ελάτε να το δείτε live.
4: Εδώ δεν ήρθες εσύ στην πρόβα.
2: Την έδωσες κανονικά.
0: Κανονικά στεγνά.
5: Για δεν φταίω εγώ. Δούλευα.
1: Πήρα να βγάλουμε το σωσμένο μας την Τετάρτη, περίμενε.
5: Μπάντα σου λέει μετά.
0: Μπάντα σου λέει μετά.
2: Λοιπόν, πάμε ένα Bon Jovi.
1: Ναι, μια και φτάνουμε στο τέλος, πάμε να παίξουμε και ένα Jovi να σου φύγει και ο καημός.
0: Κάψα.
1: Αφού έχουμε την κάψα του Bon Jovi.
0: Ναι, δώσε όλα τα βάθια να πούμε, μην ακούγεται τίποτα.
1: Ναι.
0: Ναι.

0: Yu-Gi-Oh! A bad name. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
1: Να βγω, καταπληκτικό.
0: Καταπληκτικό, γιατί όχι.
1: Φοβερό πράγμα. Καλά που έχεις πάρει, έγινε μελέτα. Λοιπόν.
0: Τα σπάσες τι?
1: Όχι, δεν το σπάσα, το χέρι μας. Για να βγω, το αυγό. Σπάσω το κεφάλι.
0: Σου δώσω εδώ ένα περικάρπιο, κάνει δουλειά. Λοιπόν, Blaze of Glory, ρε παιδιά, ακουστικό Bon Jovi. Κράτησε τους μέχρι τις 6, ωραία, περνάμε. Εξαιρετική μπάντα, λέει ο Αντρέας από την Πάτρα.
2: Πολύ Πάτρα παίζει, έτσι.
0: Ναι, κλειστό.
1: Κανονίστε μας live στην Πάτρα. Όσοι έχετε γνωστούς σε μαγαζί, εδώ είμαστε.
3: Ναι, παιδιά, φωνάξτε μας.
2: Δινέιρο από Πάτρα. Χαιρετίσματα.
0: Κοιμάσαι νωρίς με το ράδιο ανοιχτό και όταν ξυπνάς ακούς μια γλυκιά φωνή χωρίς μαλλιά. Τι ωραία.
1: Λέει, για μένα το είπαν αυτό.
0: Ο επόπτης της ασφάλτου.
1: Ποιος το είπε αυτό?
0: Ο επόπτης της ασφάλτου.
1: Ο επόπτης ασφάλτου.
3: για κάποιον στράτο χτυπάει κάποιον.
1: Ναι, ναι, μάζω, ναι. Μου φτιάξω εγώ τον επόπτη, άμα τον πει. Αυτό πέτε, τι είναι που θα μου πεις.
0: Δεν ξέρω, βάλω στο χέρι, να σου πω, μήπως σε βολέψει.
1: Γιατί μου το βάλω.
0: Δεν ξέρω, κάποιος το ξέχασε εδώ μέσα. Δεν ξέρω τι δουλειά κάνει.
1: Καλό, είναι μια χαρά. Κάτι να δω. Να, μπαίνει. Τσούκου.
0: Είδες.
1: Είναι επικαρπίδα.
0: Επικαρπίδα είναι.
1: Επικαρπίδα είναι.
0: Είναι.
1: Έχω την αυστηρή επικαρπία γι' αυτό.
2: Κάνα ελληνικό έντεχνο θα παίξουμε.
1: Θα παίξουμε ένα για να κλείσουμε.
0: Πρέπει
2: το
0: νομίζω.
2: Γνωστό,
0: σιγά.
2: Το γνωστό. Ποιο είναι αυτό το έντεχνο το γνωστό?
3: Ποιο είναι το γνωστό, παιδιά?
1: Χαρούλης.
4: Έλα, δεν τρώμε τέτοια ώρα.
3: Εντάξει, πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε η ώρα και τόσο.
1: Πάει, πέρασε η ώρα.
0: Τόσο υδρότα. Τόσο κακό.
4: Τον καφέ.
0: Άμα τον καφέ.
2: Τι για καλή νύχτα δηλαδή αυτό.
0: Θε να πει κάτι άλλο για λίγο.
2: Να πούμε και. Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη για την
0: φιλοξενία. Κάτσε, παιδί, θα τα πούμε μετά. Λεφτά κομμάτι. Αμέσως να ευχαριστήσει και εσύ που. Λοιπόν, δώστε.

0: Και τώρα στα τελειώματα ζητάνε και ονειράμα. Έχουμε και ονειράμα, αλλά θα θυμίζω μαγαζί να τα ακούσετε. Ζητάνε τα πάντα, έχουμε τα πάντα.
1: Μπράβο, παιδιά, ήταν καταπληκτική. Αλήθεια.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλήθεια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ απόψε.
2: Εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.
1: Α, λοιπόν, για τις προηγούμενες.
3: Thank you for your hospitality this evening.
2: Το βιτώναμε.
1: Δύο ώρες.
3: Από πού είναι αυτό, πες μου.
1: Τι,
3: thank you for your hospitality this evening. Κομπίτσι, κομπάουα.
1: Όχι, ρε φίλε και πονάς. Μίτσο, από πού είναι.
4: Ταινία δεν είναι.
3: Στάρκες in Tokyo.
2: Το κοιτάμε 4
3: άτομα. David Coverdale.
1: Ναι, κατάλαβα.
4: Με Vandenberg.
3: Με Vandenberg.
1: Έτσι.
4: Σωστά.
1: Ωραιότατα. Βρέθηκε.
0: Το ανακαλύψαμε.
3: Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετίσματα σε όλους όσους μας άκουσαν. Αυτούς που είναι ακόμα online, αυτούς που μας ακούν από τα ραδιόφωνα, αυτούς που έχουν κοιμηθεί.
1: Αυτοί δεν θα σας ακούσουν
3: εμάς. Αύριο το πρωί. Να δώσουμε πολλά φιλιά σε όλους και από Αθήνα και από
1: τις υπόλοιπες πόλεις.
3: Από τις υπόλοιπες πόλεις, καθώς και από το εξωτερικό, που είχαμε αρκετά μηνύματα. Εσένα, Παναγιώτη, για τη φιλοξενία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ που ήρθατε. Περάσαμε πολύ ωραία και πάλι για άλλο ένα βράδυ. Να πω.
2: Τι θες να μιλήσεις.
3: Όχι, πείτε, δεν περνάτε καλά, ρε.
2: Όλοι μαζί δεν είμαστε.
4: Στα πούπουλα είμαστε.
3: Α, έτσι, έτσι.
1: Στα όπα, όπα, σίχα.
2: Έτσι, έτσι.
4: Χάρηκες εσύ.
2: Βασίλισσες και βασιλιάδες.
1: Λοιπόν, αυτός που ακούτε στο βάθος είναι ο άνθρωπος που τράβηξε το μεγαλύτερο ζόρι στο παίξιμο. Είναι ο Δημήτρης Βεργίνης στην κιθάρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ.
4: Να είστε καλά.
1: Μπράβο, έτσι, έτσι. Βαθύ το χειροκρότημα. Μεγάλο.
4: Μαέστρο,
1: ήταν ο σημερινός μαέστρος απόψε στο live.
2: Ήταν προσωρινός ο τίτλος.
1: Να βγάλει όσα περισσότερα μπορούσε έτσι στην κιθάρα για να τα ακούσετε εσείς και να περάσετε καλά. Το Στέφανο Μπίο, ο οποίος και αυτός στη φωνή.
4: Τα βάθια.
1: Και στην κονσόλα που έφερε και με πήγαινε πέρα δόθε για να την ρυθμίσουμε. Ελπίζουμε να βγει καλό το αποτέλεσμα στα σιά σας. Θα τα ακούσω σε λίγο. Thank you, Στέφανος.
3: Ευχαριστούμε,
1: Εννοείται.
0: Σύντομα. Ευχαριστούμε.
1: Και μεγάλη μορφή του λαϊκού κινήματος.
0: Επανεστατικού αγώνα.
3: Του κινηματογράφου.
0: Σταρ σε γνωστές ταινίες ερωτικού περιεχομένου παλαιότερα.
2: Α, αυτά είναι.
0: Από τι κινήσαμε.
2: Πέντε παρά τέσσερα λεπτά.
0: Είναι η αλήθεια, ήθελα να το ομολογήσω μετά από τόσα χρόνια.
2: Να γίνεις πορνοστάρια, πες.
0: Πραγματικά είχα πάει, με δεχτήκανε με πολύ αγάπη, αλλά με διώξανε την επόμενη μέρα.
1: Πολύ αγάπη, μετά σου είπαν τι πρέπει να κάνεις, έφυγες.
0: Όχι, δεν μπορούσα να το κάνω.
1: Πάνω κάτω το ίδιο λέμε.
0: Ψηλέα, τα πούμε σύντομα εμείς.
1: Thank you, Στράτος.
0: Ένα Σάββατο βράδυ μετά το Πάσχα θα κάνουμε τρέλες και κορδέλες.
1: Και καλοκαίρι έρχεται κατά να είμαστε. Θα φτιαχτούμε εκεί πέρα.
0: Θα φτιαχτούμε.
1: Τους Αυγούστους εκεί τα.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Τις Πανσελίνους και τα Φεγγάρια θα κάνουμε κανένα βράδυ έτσι. Πολύ ωραίο. Κλασικό,
0: ναι,
1: αγαπημένο.
0: Τα γνωστά τα παλιά.
1: Ναι, τα ωραία.
0: Τα τρελά. Γιούργη, και ως τότε να σε έχει δώσει καλά και να προσέχει τον εαυτό σας. Πάρε και τα Αυγούστρα που τελειώσαμε. Ψηλέ, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να ξεκουμπώσουμε εδώ πέρα όλα τα μηχανήματα. Για φύγαμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 25 Ιουλίου, μια μέρα γραμμένη με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ροκ μουσικής. Είναι η μέρα που κυκλοφόρησε το Back in Black, τον AC/DC. 40 χρόνια συμπληρώνονται από τη μέρα που το ροκ άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών παρουσιάστηκε στον κόσμο και ο Sport FM γιορτάζει αυτή την επέτειο με αποκλειστικό υλικό για την Ελλάδα. Συνεντεύξεις του Άγκους Γιάνγκ και του Μπράιαν Τζόνσον, αλλά και αρχαϊκό υλικό του Μάλκομ Γιάνγκ. Όλοι τους μιλούν για το άλμπουμ ορόσημο. Είμαι ο Θανάσης Ράλης και η επόμενη ώρα στον Sport FM είναι αφιερωμένη στο Back in Black.

0: Είναι μια εκπομπή διαφορετική εδώ στον Sport FM. 40 χρόνια συμπληρώνονται από την κυκλοφορία του εμβληματικού Back in Black των AC/DC και εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας το γιορτάζουμε με ένα special που θα παίξει αποκλειστικά στην Ελλάδα από τον Sport FM. Τι σημαίνει special? Σημαίνει ότι θα ακούσουμε πολύ AC/DC, αλλά έχουμε και αποκλειστικές συνεντεύξεις με τον Brian Johnson και τον Angus Young. Έχουμε αρχιακό υλικό του Malcolm Young. Μιλούν για την δημιουργία αυτού του τεράστιου άλμπουμ, αυτού του άλμπουμ που βρίσκεται, για να καταλάβετε το πόσο μεγάλη είναι η επίδραση του Back in Black, βρίσκεται πίσω σε πωλήσεις παγκοσμίως όλων των εποχών, μόνο πίσω από το Thriller του Michael Jackson. Μιλάμε για ένα άλμπουμ με 29 εκατομμύρια πωλήσεις, τα 25 από αυτά στην Αμερική, 25 φορές πλατινένιο. Ο Angus Young μας λέει πως αυτό το άλμπουμ κάνει όλα τα υπόλοιπα πράγματα που έχουν κάνει στην καριέρα τους να μοιάζουν μικρά, ενώ δεν είναι σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: I think it's probably because for this side of the world, everyone goes Back in Black was the biggest.
0: Ο Angus Young λέει ότι για την Αμερική τουλάχιστον το Back in Black είναι κάτι που δεν θα καταφέρουν να ξεπεράσουν ποτέ.
1: I think it's probably because for this side of the world, everyone goes Back in Black was the biggest album in probably in our careers. Yeah. And they always judge us on this side of the world. We always get judged on Back in Black. In Europe, not so. We get judged on everything. But here, it's always Back in Black. Yeah, people always come. I remember a guy from a record company came to me once. He said, you know, it was one of our albums. And he came up and he said, you know, it sold 3 million. And the guy goes, yeah. And he goes, and everyone was saying it was a flop.
2: Yeah, that's right.
1: He said it was the biggest selling flop this company's had this year.
2: I think that's sold 10 million.
1: Yeah.
0: Ακούσαμε τον Angus Young να λέει ότι στην Αμερική για πάντα οι AC/DC θα κρίνονται με βάση το Back in Black, που σας είπαμε και λίγο νωρίτερα ότι έχει πουλήσει 25 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα διασκεδαστικό σκηνικό είναι ότι ένας τύπος από μια δισκογραφική εταιρεία σε κάποια κυκλοφορία που έκαναν αργότερα στην καριέρα τους οι AC/DC τους είπε ότι με τα 3 εκατομμύρια που πούλησε εκείνη η δουλειά τους πρέπει να μοιάζει αποτυχία, έτσι, μπροστά στο Back in Black. Σκεφτείτε 3 εκατομμύρια αντίτυπα στη σημερινή εποχή πουλάει ένας superstar της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας. Στη συνέχεια ο Angus Young μιλάει για τον θάνατο του Bon Scott, του εμβληματικού τραγουδιστή τους, που έφυγε από τη ζωή τους πρώτους μήνες της δεκαετίας του 80, λίγο πριν οι AC/DC κυκλοφορήσουν το Back in Black. Αυτός ο θάνατος, αυτή η τραγική κατάληξη του Bon Scott δεν έβαλε φρένο στην ξέφρενη πορεία που είχε ήδη ξεκινήσει το συγκρότημα. Αντίθετα, τους έδωσε ακόμα περισσότερο βενζίνη, τους έβαλε βενζίνη στο ρεζερβουάρ και συνέχισαν ακάθεκτοι.
1: Well, for us, you know, especially Malcolm and myself, you know, we had always done a lot together with Bon. You know, you'd written the tunes. What do we do here? And at first, you know, my brother said to me, well, you know, me and him had started working on songs. So he said, why don't we do that? It'll at least keep our minds, you know, away from it. Because we didn't at the time.
0: Ο Angus Young λέει ότι αυτός και ο αδερφός του, ο Malcolm, μαζί με τον Bon Scott, έκαναν τα πάντα στο στούντιο. Είχαν τις ιδέες, έγραφαν τη μουσική, οπότε τους φάνηκε λίγο δύσκολο στην αρχή για το πώς θα συνεχίσουν, αλλά ο Malcolm Young λέει είναι ώρα να μπούμε στο στούντιο, είναι ώρα να δοκιμάσουμε πράγματα.
1: He didn't, at the time it was everyone was in a shock, you know, and when I first heard the news and him also, I mean, we didn't believe it at first, you know, and when I first heard the news, you know, I got a call at night and it happened in the morning, you know, a lot of it had not still, and I was like that for a number of weeks. It still never sunk in.
0: Στο πρώτο διάστημα, την πρώτη φορά μάλλον που ακούσαμε τα τραγικά νέα, δεν το πιστεύαμε. Ήμασταν σε σοκ όταν ακούσαμε και το θάνατο του Bon Scott, λέει ο Angus Young. Ακόμα και όταν πέρασαν αρκετές εβδομάδες, ακόμα δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε. Ακόμα δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε την τραγική κατάληξη του θρυλικού frontman.
1: Still never sunk in. And then my brother, we had gone to Australia and... We'd gone to the funeral and then with his parents and that, and we had got back to England, and then after about 2 weeks, my brother rung me up and said, "Well, do you want to start? We'll ride on this. It'll give us something to do. We won't do anything. We won't see."
0: Πήγαμε στην κηδεία του φίλου μας, λέει ο Angus Young, και όταν επιστρέψαμε, ο αδελφός μου, ο Malcolm, με έπιασε και μου είπε, «Θέλεις να ξεκινήσουμε, θέλεις να μπούμε στο στούντιο και να κάνουμε κάτι?»
1: We won't do anything, we won't think of anything, we'll just go and do this. Yeah? And for us it worked great, it was great therapy. You know? And then we got together with the other guys and we started to...
0: Μπήκαμε οι δυο μας και ήταν πολύ καλή θεραπεία, λέει ο Angus Young. Απλά παίζαμε, δεν είχαμε τίποτα στο μυαλό μας και σιγά σιγά ήρθαν και τα υπόλοιπα παιδιά του συγκροτήματος στο στούντιο.
3: And when Bon died and we found Brian, again he caught something special then, because we had tunes, me and Angus were writing tunes, and then when Bon died we just continued on writing.
0: Ο Malcolm Young λέει ότι όταν πέθανε ο Bon Scott και βρήκε το συγκρότημα των Brian Johnson, είχαν την αίσθηση ότι βρήκαν και πάλι κάτι ξεχωριστό. Γιατί δεν είχαν σταματήσει ποτέ να γράφουν τραγούδια, συνέχισαν να γράφουν τραγούδια και μετά το θάνατο του Bon Scott, γιατί αυτή ήταν η δουλειά τους, αυτό ήξεραν να κάνουν, να γράφουν τραγούδια.
3: Even though we didn't know why we were going to write, we still wrote because we had to do something. It's like,
0: η εναλλακτική τους επιλογή, λέει, θα ήταν να κάτσουν και να τα βάψουν μαύρα. Το μόνο που ήξεραν ήταν να γράφουν τραγούδια. Δεν ήξεραν για ποιο λόγο τα γράφουν, ποια θα είναι η συνέχεια της μπάντας, αν θα υπάρξει συνέχεια για την μπάντα. Όμως αυτό έκαναν. Μπήκαν στο στούντιο και έγραψαν τραγούδια.

0: 25 χρόνια Back in Black τα γιορτάζουμε εδώ στον Sport FM στους 94,6. Είμαι ο Θανάσης Δράλης και ακούμε μουσική φυσικά από τους AC/DC και τον Back in Black και ακούμε και αποκλειστικό για την Ελλάδα υλικό με αφορμή αυτήν την πολύ σημαντική επέτειο για την rock μουσική. Ένα Back in Black που έχει περάσει 419 εβδομάδες στο Billboard, στο αμερικάνικο chart δηλαδή. 419 εβδομάδες είναι 8 χρόνια. 8 χρόνια στα chart. Μέχρι και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, την εβδομάδα που μας πέρασε στην Ελλάδα, το Back in Black είναι στο νούμερο 16 στο ελληνικό chart. Ο κόσμος αγοράζει ακόμα και πολύ καλά κάνει φυσικά. Μιλάμε για ένα διαμάντι της rock μουσικής, το Back in Black. Θα πάμε να ακούσουμε τον Angus Young να μας μιλάει για τις πρώτες του εντυπώσεις από τον τραγουδιστή που θα γινόταν φυσικά η φωνή της μπάντας τα επόμενα χρόνια, έτσι, τον Brian Johnson.
1: He came in and it was not even to do with singing. he walked, I think it was Mitch Fraser, wasn't it, my nephew. My nephew had come down from Scotland, you know. And he'd been working in London, and downstairs at this rehearsal place was a pool, you know, pool room. So Brian had gone in to the pool bed, and he was playing pool with Fraser, wasn't he? And then Malcolm came down and was playing with, you know.

0: And then Fraser brought him upstairs, you know, and I thought he was...
1: Ο Άγκους Γιάνγκ λέει ότι ο ανιψιός του είχε εμφανιστεί και έπαιζε μπιλιάρδο στο στούντιο και ξαφνικά εμφανίζεται ένας τυπικός Άγγλος, ένας Άγγλος σαν τον Brian Johnson, ο ίδιος ο Brian Johnson, να παίζει μπιλιάρδο με τον ανιψιό του κάτω στο χώρο που είχαν οι ACDC.
0: Friend of Fraser. Fraser's a character in himself. So and he's standing there with, and here's Brian there with his cap on and stuff, you know. And I thought he was a friend, you know, Fraser.
1: Φορούσε το χαρακτηριστικό καπελάκι του, λέει ο Άγκους Γιάνγκ για τον Brian Johnson, και εγώ νόμιζα ότι είναι απλά ένας φίλος του ανιψιού μου.
0: And then he came up and they were talking about pool and stuff, and then he says, oh, by the way, I was to come down here for an audition, and I mean, there's a lot of bands around.
2: I didn't know.
0: He didn't know which room, he didn't know what, who was who, what was what.
1: Και με την ευκαιρία, λέει, να σας πω, ο Brian Johnson είπε στον Angus Young ότι έχω έρθει και για audition, αλλά δεν ξέρω σε ποιο χώρο είμαι. Είναι πολλές μπάντες εδώ που κάνουν πρόβες, λέει, δεν ξέρω σε ποιο δωμάτιο πρέπει να κάνω την audition. Αυτός ήταν ο Angus Young, οι πρώτες του εντυπώσεις από τον τραγουδιστή της μπάντας, από τον Brian Johnson, ο οποίος εκείνη την εποχή, σε αντίθεση με τους AC/DC που με το προηγούμενο τους άλμπουμ, το Highway to Hell, είχαν φτάσει στο μεγαλύτερο σημείο της καριέρας τους μέχρι τότε, φυσικά. 1 εκατομμύριο πωλήσεις στην Αμερική. Νέος παραγωγός τότε, ο Matt Lang, που τους είχε δώσει έτσι ένα πιο προσβάσιμο ήχο, και με αυτό τον ήχο έκαναν το πέρασμα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στην Αμερική. Ο Brian Johnson ήταν ένας απλός, ταπεινός τύπος που ήθελε να γίνει ο τραγουδιστής σε ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα του κόσμου.
2: I got a phone call from Peter Mensch's secretary. She said there was, well, listen, can you come down and have a sing? And I couldn't really afford it to go down to London. I mean, I really couldn't afford it.
1: Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα και μου είπαν αν μπορώ να πάω να κάνω την οντισιόν. Εγώ σκέφτηκα κατευθείαν, λέει ο Brian Johnson, ότι δεν είχα την οικονομική δυνατότητα να κάνω το ταξίδι εκείνη την εποχή.
2: I was still in Newcastle. I really couldn't afford it. So, but luckily a friend of mine said, here, I'll lend you my car.
1: Ένας φίλος του του είπε ότι μην ανησυχείς, θα σου δανείσω το αυτοκίνητό μου για να πας με το αυτοκίνητό μου.
2: My dad lent his fiver for petrol or gas, you know. And then I went down there and I had to find it, you know, it's a big place. The Vanilla Studios.
1: Δανείστηκα μέχρι και λεφτά για τη βενζίνη, λέει ο Brian Johnson, και έφτασα τελικά σε αυτό το μέρος, σε αυτά τα πολύ μεγάλα στούντιο.
2: I had a pie and chips before I went in a little cafe around the corner, and then that's when I went in and I saw Fraser. I didn't like to ask anybody because everybody really looked like they knew what they were doing, you know. It's like, oh, this huge.
1: Ήπια μια μπύρα και έφαγα πατατάκια, λέει, πριν μπω στο στούντιο, και μπήκα τελικά στο στούντιο, δεν ήξερα κανέναν και ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χώρος.
2: I seen, you know, like lead trucks and I didn't know what the hell I was going to say. I just started playing pool with the guys.
1: Δεν ήξερα τι να κάνω και λέει την ίδια ιστορία που μας είπε και ο Άγκους Γιάνγκ λίγο νωρίτερα, ότι κατέληξα να παίζω μπιλιάρδο χωρίς να ξέρω με ποιον παίζω μπιλιάρδο.
2: Well, I felt a bit more comfortable, I was a little bit intimidated by all this huge equipment that, you know, like hanging around.
1: Και ένιωσα, λέει, κατευθείαν πιο άνετα, γιατί μέχρι τότε είχα τρομάξει λίγο με όλο τον εξοπλισμό που έβλεπα στο στούντιο και αυτά τα τεράστια μηχανήματα.
2: But as soon as I went upstairs, it was great because I remember when I told him who I was, I remember Mal reached down behind his amplifier and he went, here, there's a bottle of brown ale for you, Newcastle brown ale, where I come from. And I felt really comfortable straight away because that they knew I was from Newcastle, and, you know, just, and I said, well, thank you very much. And I was going to be happy enough to go back up and tell the guys.
1: Κατευθείαν, βέβαια, με το που μπήκα στο στούντιο, άρχισα να νιώθω πάρα πολύ άνετα. Όλοι τους με έκαναν να νιώσω πάρα πολύ άνετα, λέει ο Brian Johnson. Το special του Sport FM για τον Back in Black των AC/DC θα συνεχιστεί. Αυτό που ακούμε αμέσως τώρα είναι το You Shook Me All Night Long.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην Απά, στην Απά, στην Απάνω γειτονιτσά, στην Απάνω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Εδώ είμαστε και πάλι στο Sport FM στους 94,6. Μια εντελώς διαφορετική εκπομπή εδώ στο σταθμό μας από αυτές που έχετε συνηθίσει. Είμαι ο Θανάσης Δράλης και μαζί γιορτάζουμε τα 40 χρόνια από την κυκλοφορία του Back in Black, το νέο ACDC. 25 Ιουλίου 1980, 25 Ιουλίου του 2020. Ο δίσκος που βρίσκεται μόνο πίσω από το θρίλερ του Michael Jackson σε πωλήσεις παγκοσμίως. 29 εκατομμύρια αντίτυπα. Ακούμε πολλή μουσική, ακούμε αποκλειστικά για την Ελλάδα συνεντεύξεις από τον Angus Young και τον Brian Johnson και αρχαιακό υλικό του Malcolm Young. Πάμε να ακούσουμε τον Brian Johnson και τον Angus Young να μιλούν για το κομμάτι που ανοίγει το δίσκο, το εμβληματικό Hell's Bells.
4: I remember when I was singing it, the first time it was all finished and all that, and when I went in to sing it and I put the headphones on, and I know exactly what you're talking about because I heard this thing, and as soon as I heard it, I just knew what I had to sing like and sound like. You know, you couldn't underplay this music. You had to get on top of this.
3: Θυμάμαι, λέει, τη στιγμή που το τραγούδισα και θυμάμαι μετά να το ακούω ξανά και κατάλαβα ότι με αυτό τον όγκο, με αυτή τη μουσική, δεν θα μπορούσες να έχεις μια μετριοπαθή ερμηνεία. Θα έπρεπε να δώσεις την ψυχή σου, λέει ο Brian Johnson.
4: Now you really had to take command. It was so powerful. You know, you had to get in there somewhere because it was just like that, that boom. And what did it just to get the atmosphere?
3: Έπρεπε να τα δώσεις όλα. Έπρεπε να αποδώσεις δικαιοσύνη στην ατμόσφαιρα και σε αυτό το πολύ βαρύ ήχο.
4: No, that, you know, to try and get an atmosphere. But the bell wasn't laughter, but he had that sound. It was like, you know, ding, ding, ding, ding.
5: We had to get a bell.
4: Bell.
3: Και φυσικά έπρεπε να βρούμε μια καμπάνα, λέει ο Angus Young, γελώντας απαντάει ο Brian Johnson. Είναι φυσικά αυτή η καμπάνα, η ενακτήρια καμπάνα του Hell's Bells που έχει σημαδέψει τον δίσκο, τον Back in Black.
5: No, it's true. I mean, yeah. We wanted the bell. The idea came because when we, I remember, you know, because I remember even when we be doing it, I remember we were in that rehearsal room in London, you know, and then Matt said, you know, it's a great riff and stuff. Has anyone got an idea for title and something? And I...
3: Σκεφτόμασταν ότι ήταν πολύ καλό το riff, το είχε πει και ο παραγωγός, ο Matt Lang, για δεύτερη φορά δούλευε μαζί με τους ACDC και τους ρώτησε, τους λέει, μήπως έχετε καμιά ιδέα για τίτλο, λέει ο Angus Young, που τόνισε ότι έπρεπε να βρούμε αυτή την καμπάνα.
5: I got a great one, you know, with this Hell's Bells, you know. I think it'd be great because it conjures up, you know, yeah, this image of it, just the riff itself, you know.
3: Ο τίτλος, το Hell's Bells, συνοψίζει, πίστευε ο Angus Young, την εικόνα αυτού του συγκεκριμένου riff, του riff του Hell's Bells.
5: I can hear that rolling thunder. I always liked that. You know, I think I stole it from Bob Dylan, but I always liked it. I just like the sound of it, you know, that just that name, Rolling Thunder, you know, that and then in the pouring rain, you know.
3: Πόσο του άρεσε αυτός ο στίχος, το Rolling Thunder και In the Pouring Rain, λέει ο Angus Young για το Hell's Bells, που δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα special για το Back in Black των ACDC και να μην το ακούσουμε, έτσι, πάμε.

0: Αυτό φυσικά ήταν το Hell's Bells μέσα από το Back in Black των AC/DC. Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε, όπως σας είπαμε αρκετές φορές, αποκλειστικά για την Ελλάδα αυτές οι συνεντεύξεις για την επέτειο του Back in Black. Θα πάμε να ακούσουμε Brian Johnson και Angus Young να μας μιλούν για την ηχογράφηση του άλμπουμ πίσω στις αρχές του 1980 στις Μπαχάμες.
1: It was a wonderful thing to do, and it was real fun, you know, like, I mean, because it was just, well, it was the Bahamas, we were just looking around going, geez, we all, you know, electricity failures,
2: yeah,
1: all the kind of
2: we had
1: stuff
2: all
1: that,
2: sorts of...
1: you know, you just...
2: You added it up. It was, at the time, there was a lot of, I suppose you could call it strange. We had our own entertainment, you know.
0: Ήταν πολύ και διασκεδαστικό από μόνο του το γεγονός ότι βρισκόμαστε στις Μπαχάμες, λέει ο Brian Johnson, ενώ ο Angus Young τον συμπληρώνει και λέει εμείς είχαμε μάθει ούτως ή άλλως να διασκεδάζουμε και μόνοι μας, όπου και αν βρισκόμαστε, άσχετα αν είμαστε στις Μπαχάμες ή δεν είμαστε στις Μπαχάμες.
2: You know, we'd be going after dinner for half an hour. Yeah. We got a stick and we would go out to the back and the waves, right? And we would wait till the waves go out and then somebody would run with a stick. Put the stick before the waves came back in. That was the...
0: Συνηθίζαμε μετά το δείπνο να κοιτάμε τα κύματα και βάζαμε ένα καλάμι για σημάδι για το μέχρι πού θα φτάσουν τα κύματα και πόση ώρα θα κάνει για να ξαναφτάσουν τα κύματα στο σημείο που ήταν. Περνάγανε καλά τα παιδιά με λίγα λόγια, το καταλαβαίνετε.
1: And then the next guy had to run it, pick it up, and pull it back, and then take it out further. I mean, this was entertainment. I mean, all we had was
0: big. Κάποιος ερχόταν, έπαιρνε αυτό το καλάμι και το έβαζε ακόμα πιο μακριά.
1: TV, which you could hardly pick up.
2: And then we had a little soccer game, wasn't it?
1: That was... Oh, the little football. Football, so table no, soccer.
2: At the time, there was no...
0: Και φυσικά είχαν και ένα ποδοσφαιράκι, τα επιτραπέζια τα ποδοσφαιράκια, ξέρετε, και διασκέδαζαν και με αυτό κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων.
2: Nothing to the distraction. Yeah. Yeah. We were all in the same little area, one yeah. little house thing.
1: It was yeah. just, I remember just sitting talking, it was my first time ever in anywhere tropical, and all that was gone. And have you seen the frogs here? Have you seen the lizard?
0: Όλοι βρισκόμασταν σε ένα πολύ μικρό δωμάτιο, ήμασταν μεταξύ μας συνέχεια και τους ρώταγαν κάποιοι αν έχουν δει τι υπάρχει έξω από το στούντιο. Έχετε δει τους βατράχους, τους έλεγε για παράδειγμα ένας, τι υπήρχε έξω στις Μπαχάμες, στις εξωτικές Μπαχάμες, έτσι.
1: Animals in this place, you know, I couldn't believe it. You know, things like you're sitting watching the TV, trying to watch...
0: Αλλά εμείς φυσικά καθόμασταν, λέει, και βλέπαμε τηλεόραση, δεν βλέπαμε τι γίνεται έξω.
1: Signal and then I remember one night and this crab just walked over my leg and I just
0: Ενώ ξαφνικά καταλάβαμε τι γίνεται όταν μπήκε ένα γιγαντιό καβούρι, λέει, μέσα στο στούντιο και με δάγκωσε στο πόδι. Αυτά συνέβαιναν στις Μπαχάμες.
2: When we were recording this, Matt Langer goes, there's a noise, there's an unusual, what's going on in there, you know? Who's tapping their foot?
0: Όταν ηχογραφούσαμε, ο παραγωγός ο Ματ Λάγκ λέει, τι είναι αυτό που ακούγεται, δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ένας θόρυβος, ένας έντονος θόρυβος. Κάποιος χτυπάει το πόδι του και δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
2: Who's clicking their fingers? I'm just clicking their fingers. He's going, geez, I could swear I could hear this noise going on. So we're playing again. And then he's going, stop, stop, stop, he's going... And across, remember, this big crab crawling across the studio.
0: Και τελικά επιβεβαιώθηκε αυτό που είχε ακούσει ο Ματ Λάγκ, και οι υπόλοιποι τον κοιτούσαν καλά. Αυτό που ακουγόταν ήταν ένα καβούρι πάλι, το οποίο είχε μπει μέσα στο στούντιο.
1: Oh, I'm swearing, man. Because it was just all kinds of stuff. And then there's a thunderstorm coming quick, trying to get the tractor because the power kept going out. You know.
0: Και φυσικά δεν μπορούσαν να γλιτώσουν και από τις τροπικές καταιγίδες. Υπήρχε συναγερμός ότι πρέπει να γλιτώσουμε και τον εξοπλισμό. Έρχεται η τροπική καταιγίδα. Τι θα κάνουμε?
2: So you had quite a few adventures.
1: Yeah, it was funny. It was real funny. The day we caught that big tuna fish, I never forget it because we just unshook me all night long and plug, and a couple of other guys had caught this huge big tuna, and I said, "Great, we'll have tuna steaks all week," and we put it in the fridge.
0: Ήταν μια περιπέτεια μεγάλη, περιπετειώδη χαρακτηρίζουν την ηχογράφηση του Back in Black, ο Angus Young και ο Brian Johnson, και μιλούν για το πώς κάποιος ψάρεψε ένα τόνο, ένα ψάρι, ξέρετε, και μπορούσαν να φάνε ένα τεράστιο ψάρι και μπορούσαν να φάνε για μέρες από αυτό, τόσο μεγάλο ήταν το ψάρι.
1: It cost the electricity.
2: So it stunk the whole place.
1: Blood and there was a plague of flies in the kitchen.
0: Και τελικά ένα τσούρμο από μύγες προσέγγισε αυτό το ψάρι, επειδή ήταν πολύ μεγάλο και το είχαν για αρκετό καιρό στην κουζίνα. Δεν περιμένεις τώρα από τους ACDC ότι ήταν και παιδιά που θα πήγαινε να καθαρίζουν και να πλένουν τα πιάτα τους μόλις τελειώσουν, έτσι.
1: The next morning we're sitting going, who's got their socks off? This is, and of course it was just, every day was an adventure.
0: Κάθε μέρα ήταν μια διαφορετική περιπέτεια, λέει ο Brian Johnson, για την ηχογράφηση του Back in Black στις Μπαχάμες. Αυτό που πάμε να ακούσουμε τώρα, μέσα από το Back in Black, φυσικά, είναι το Rock and Roll Ain't Noise Pollution.

0: Λίγο πριν το τέλος αυτού του ξεχωριστού αφιερώματος στο Back in Black των AC/DC, θα πάμε να ακούσουμε τον Angus Young να μας μιλάει για το πώς αυτό το άλμπουμ ήταν αφιερωμένο στον Bon Scott, που είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα, αλλά δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να μοιάζει μακάβριο το αφιέρωμα που του έκαναν.
1: When we were doing that, a lot of people says, yeah, it's a morbid thing, you know. And I said, it's not a morbid thing. This Back in Black, it's not a morbid thing for.
0: Όταν ετοιμάζαμε, λέει, αυτό το άλμπουμ και ο κόσμος άκουγε τους τίτλους ίσως των τραγουδιών, μας έλεγαν ότι και ο τίτλος του άλμπουμ, το Back in Black, ίσως να ακούγεται λίγο μακάβριο. Ο Άγκους επέμενε, όχι, δεν είναι μακάβριος ούτε ο τίτλος, ούτε οι τίτλοι που έχουμε επιλέξει για τα τραγούδια μας.
1: It was our only way of saying, you know, for us it was the memory of Bond, you know, and we didn't want to put on the album, you know, yeah, in memoriam, just some cheap little.
0: Για μας ήταν ο τρόπος μας για να τιμήσουμε τον Bon Scott. Δεν θέλαμε απλά να βάλουμε στο τέλος του άλμπουμ κάτι που να λέει τον ευχαριστούμε ή ότι είναι προς ότι είναι στη μνήμη του αφιερωμένο το άλμπουμ απλά.
1: I'm at the bottom of a thing, you know, yeah, and we didn't want to preach to people and go, oh, look at the tragedy of this. We didn't want to draw attention to it.
0: Δεν θέλαμε να κάνουμε κήρυγμα, δεν θέλαμε να πούμε στους ανθρώπους κοιτάξτε τι τραγωδία που ήταν αυτή.
1: We wanted something for us that was significant. So,
0: θέλαμε κάτι που ήταν σημαντικό για εμάς.
1: We figured that for us summed it up, and it sort of took the sting out of it in a way.
2: Yeah.
1: By calling it Back in Black, It was our way of giving something, you know, to him. And also,
0: με το να το ονομάσουμε Back in Black ήταν ο δικός μας τρόπος να του αφιερώσουμε κάτι, να αφιερώσουμε κάτι στη μνήμη του Bon Scott.
1: You know, this is what we are now. We didn't know whether it would be accepted. All we could do is what we done was we gave it at the best of our ability.
0: Δεν ξέραμε αν θα γίνει αποδεκτό από τον κόσμο. Το μόνο που ξέραμε ήταν ότι δώσαμε όλες μας τις δυνατότητες. Κάναμε ό,τι περνάει από το χέρι μας.
1: Ναι, and that's true.
2: No, no, I mean, there's no, because at the time when we were working,
1: I mean, we could get there, we could clown around, we could do something, but at the end of the day, you know, we sat down and we said, you know, this has got to be good. It has got to be good.
0: Μπορεί να κάναμε τα δικά μας στο στούντιο, να συμπεριφερόμασταν σαν παιδιά πολλές φορές, να διασκεδάζαμε, αλλά είχαμε ένα στόχο. Είχαμε πει ότι στο τέλος της ημέρας το αποτέλεσμα πρέπει να είναι το καλύτερο δυνατό.
1: You know, we can't, I mean, even just from the title of it, Back in Black, you couldn't, if it had been the last thing that we'd done as a band, it had to be something. You know, we didn't know, as I said, we didn't know whether it'd be accepted by the public. So we had to, you had to make it, you could go, well, is this is.
0: Έπρεπε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ακόμα κι αν αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που θα κάναμε στην καριέρα μας. Δεν ξέραμε αν θα το αποδεχθεί ο κόσμος, εμείς κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτού του ειδικού special για τα 40 χρόνια του Back in Black των AC/DC. 25 Ιουλίου 1980, 25 Ιουλίου 2020. Ένας από τους πιο εμβληματικούς δίσκους στην ιστορία της hard rock μουσικής. Στην ιστορία της μουσικής γενικότερα. Για τη μία ώρα που πέρασε, ο Θανάσης Ράλης ήταν στο μικρόφωνο, ο Στέφανος Παλαιότολο στην επιμέλεια του ήχου. Θα κλείσουμε φυσικά με το Shoot to Thrill. 40 χρόνια Back in Black.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε καλά, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία είναι ο Πάνος Ρήλος. Και στις μουσικές επιλογές που θα ακούσουμε στη συνέχεια είναι η φίλη η Ιωάννα. Λοιπόν, έχουν γίνει πραγματάκια. Ας ξεκινήσουμε με αυτό που είναι τώρα σε εξέλιξη και δεν είναι άλλο από το Αργεντινή-Ελβετία, το οποίο έχει πάει στην παράταση, καθώς η κανονική διάρκεια του αγώνα ολοκληρώθηκε με σκορ 1-1. Προηγήθηκε η Αργεντινή με τον Μακάλιστερ και ισοφάρισε η Ελβετία στο 67 με τον Εντόγε, πώς λέγονται όλοι αυτοί οι παίκτες που πάντα υπάρχει αυτή η διαμάχη. Εδώ πέρα που κοιτάω λέγεται Ντόγε. Λοιπόν, και είμαστε τώρα στο 93ο λεπτό με την Αργεντινή να επιτίθεται από τα αριστερά της επίθεσης και να κάνουν γρήγορες αναλλαγές της μπάλας, να σουτάρει ο παίκτης της Αργεντινής, δεν πρόσεξε ποιος είναι, και να πηγαίνει στα χέρια του τερματοφύλακα της Ελβετίας. Λοιπόν, νωρίτερα είχαμε το παιχνίδι Νορβηγία-Αγγλία με τον Μπέλιχαμ να είναι εκείνος που έστειλε τα τρία λιοντάρια στους τέσσερις του Μουντιάλ και περιμένουν τώρα τον νικητή του ζευγαριού στο μάτς που είναι σε εξέλιξη. Και μπαίνουμε στην τελική ευθεία, καθώς η ερχόμενη εβδομάδα είναι η τελευταία του παγκοσμίου κυπέλου, το οποίο μας δίδαξε πάρα πολλά πράγματα, και να δούμε ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής την επόμενη εβδομάδα. Το βράδυ είναι σημαντικά αυτά που βλέπουμε και παρακολουθούμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Να βάλω εδώ πέρα και τα μηνύματα για να διαβάσουμε και τις καλημέρες. Κύριος Ρήλος, να πει μια καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Τι έγινε? Λοιπόν, με έχει πεθάνει με κάτι που άκουγε στο αυτοκίνητο, γιατί ήρθαμε παρέα με το Ρήλο, αλλά δεν μπορώ να κάτσω να το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Προέχουν άλλα πράγματα.
1: Δεν είναι και της επικαιρότητας.
0: Δεν είναι και της επικαιρότητας, αλλά αν κάποια στιγμή έρθει στην επικαιρότητα, να ξέρετε ότι θα λυσάξω.
1: Καταπέλτη.
0: θα λυσάξω, γιατί τον έχω διαλύσει με αυτό που έκουγε στο τίγιο. Και τώρα παραμιλάω έξω από το στούντιο. Μ' άκουγε και ο Γιώργος Σαχαρίου που γράφει το μάτι στο παιδί, έξω ο συνάδελφος.
1: Τι χωράφι είναι αυτό, τι ασπρίλες είναι αυτές εκεί πέρα στο γήπεδο?
0: Νομίζω ότι είναι από τα νερά.
1: Από τα νερά, λες.
0: Ναι, έχουν μείνει νερά. Δεν έχουν πάει και ζωσιμάδες.
1: Δεν ξέρω. Οι ζωσιμάδες είναι μια χαρά, φίλε, μπροστά σε αυτά εδώ που λέω.
0: Πλέον, ναι, είναι οι ζωσιμάδες, γιατί κάνανε τα βελτιωτικά έργα πριν από χρόνια. Βέβαια, δεν είναι ο ΠΑΣ.
1: Ο ΠΑΣ δεν είναι.
0: Δεν είναι ο ΠΑΣ. Αυτό είναι το πλήγμα. Μια ιστορική ομάδα και μακάρι να σηκώθει πάλι στα πόδια της. Λοιπόν, γράφει ο επόπτης, πέρασαν καθαρά τα τρία πουρπουριστά γατσούλια. Κριτικός είναι. Και, λέει, και τα λέει γατσούλια. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος έχει στείλει 3 και 58.
1: Ένα σουτ λίγο out.
0: Λίγο out, για με το replay που θα μας δείξει ο σκηνοθέτης. Είναι από τα αριστερά η μπάλα και σουτάρι.
1: Μοιάζει ότι μπήκε, ναι. Από την άλλη λήψη.
0: Ωραίο σουτάκι και είναι πραγματικά λίγο. Είναι μερικούς πόντους. Δεν συζητήσουμε πάλι για τους πόντους και τα καθιστά. Κάποιος δεν τους συμφέρει που ισχυρίζονται διαφορετικά πράγματα. Και βγαίνει ο Ζακάρια και θα μπει ο Ζαχάρη. Λοιπόν, γιατί γελάς? Αφού Ζαχάρη τώρα.
1: Δεν θα πω γιατί αυτό.
0: Τι έκανα, έχω πρόβλημα στο να μεταφέρω ξένο ονόματα.
1: Όχι, δεν γελάω μέσα.
0: Τι λέει, ένας επιτίθεται στην Αργεντινή και δεν μπορώ να το...

0: Γιώργος Ζαχαρίου που είναι μέσα στην αίθουσα σύνταξης και
1: ξενυχτάει.
0: Ξενυχτάει και αγωνιστικούς χαιρετισμούς που δεν μας ακούει γιατί βλέπει το παιχνίδι ο άνθρωπος. Και λέει ότι ο Πινέιρο ακύρωσε την κίτρινη του Παρέδες και απέβαλε τον Εμπολό με δεύτερη για θέατρο. Γιατί παίζει με 10 η Ελβετία. Ξέχασα να το αναφέρω αυτό. Και όπως γράφει ο Γιώργος, τεράστια εξέλιξη τον τελευταίο προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς η Ελβετία έμεινε με 10 παίκτες στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης με την Αργεντινή. Αρχικά ο διαιτητής έδειξε κίτρινη κάρτα, όχι χάντρα, στον Παρέδες για μπλοκάρισμα πάνω στον Εμπολό. Όμως ο Βάρ τον κάλεσε για να επαναξετάσει τη φάση με πρόφαση mistaken identity για θέατρο του επιθετικού της Ελβετίας. Μετά το on-field review, ο ρέφερι άλλαξε την απόφασή του, ακύρωσε την κίτρινη του Παρέδες και έδειξε την κίτρινη στον Εμπολό, η οποία ήταν και η δεύτερη του, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από τους παίκτες και τον πάγκο της Ελβετίας, οι οποίοι περικύκλωσαν τον διαιτητή, διαμαρτυρόμενοι για την εξέλιξη της φάσης, ενώ εμπολέβαλε τα κλάματα τη στιγμή που αποχωρούσε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Από τα τεκτενούμενα σε που παίζουν. Δεν γράφει και το πίνακας απέναντι. Ναι. Γιατί είχαμε μια βοήθεια από αυτό. Κάτσε να δούμε που είναι. Αργεντίνα. Σουίτσερλαντ που λένε και στο χωριό μου. Mm-hmm. Να δούμε.
1: Τώρα το γράψει που έφυγε από το πλάνο.
0: Αλήθεια, το έγραψε. Mm-hmm.
1: Ναι, αλλάζει το.
0: Το ξέρω ότι αλλάζει, αλλά δεν μας βοήθησε εμάς.
1: Mm. Ισχύει.
0: Λοιπόν, στο Κάνσας είναι. Mm. Στο Κάνσας είναι. Κάτι έστειλε και ο Λέπουρας για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Περιγραφεί λέει αγώνα Μουντιάλ από Σταύρο Καλογεράκη και σχόλιο Παναγιώτη Ρήλου. Και έλεγα ότι τα έχω ζήσει όλα.
1: Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ναι, ναι. Η Αργεντίνη από τα αριστερά. όλη η Ελβετία εντωμεταξύ μέσα στο κουτί.
0: Καλά, όχι και όλη η Ελβετία.
1: Όλοι είναι, ρε. Και η 9. Ο ένας λείπει και ο τροματοφυλάκας.
0: Ναι. Α, ναι, σωστό. Λοιπόν, καλημέρα μισθούς. Σταύρο Παναγιώτη και στη DJ Ιωάννα και σε όλη την παρέα, λέει ο Φωτάρας. Καλημέρα, Φωτάρα, και σε σένα. Του Λέπουρα το διαβάσαμε. Επειδή το είδα το ματσάκι, έχει δίκιο ο μπαμπάς Χάλαντ. Άρα δικαιώνεται ο μπαμπάς Χάλαντ από αδερφό και Ειρήνη.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, έχουμε και διάφορα στατιστικά που θα δούμε μετά. Θα σας μεταφέρω που έχω βρει το πρωί που σηκώθηκα. Βρήκα κάποια και θα τα δούμε. Είδα ένα εγώ από το match momentum που μας έχει τώρα. Οπα, είναι φάουλ, αλλά δίνει. Α, το δίνει για να πάει ο Μέση να το εκτελέσει.
1: Μα είχε πλεονέκτημα.
0: Είχε πλεονέκτημα και το
1: έδωσε. Αν να το δώσει, μόνο για να δώσει.
0: Έξαλλο ο προπονητής της Ελβετίας. Έξαλλο.
1: Εντάξει, είναι φάουλ 100%. Τον πάτησε.
0: Είναι φάουλ, δεν είπε κανείς ότι δεν είναι, αλλά το σταματάει επειδή είναι ο Μέση.
1: Τον έχει πατήσει κανονικά.
0: Αλλά αφού πάει μπάλα και συνεχίζεται. Θα το βάλει τώρα μέσα και θα πάει στους 4.
1: Out.
0: Out.
1: Ναι, ναι.
0: Μ' αρέσουν αυτά να ξέρεις στα σχόλια. Το τι θα γίνει και τα λοιπά. Που ένας λέει goal, ο άλλος λέει out. Να δούμε ποιος θα δικαιωθεί και όλη η διαδικασία. Για να δούμε τώρα τι θα κάνει. Αυτός που έχει σταματήσει τώρα στα 19 ή στα 20. Για να δούμε.
1: Στα 19 νομίζω είναι. Σε όλα τα μοντέλα εννοείς.
0: Ναι. Για να δούμε λίγο έτσι. Μέχρι να τι κάνει ο. Ωχ, Θεέ μου.

0: 21 λέει.
1: 21, οκ. Okay. Λοιπόν, παίρνει φορά, εκτελεί πάνω στο τείχος.
0: Μάλιστα, οπότε δεν θα έχουμε κάτι εκεί
1: στην
0: πέρα.
1: Στην κατοχή της, συνεχίζουν οι Αργεντινοί.
0: Έφτασε 21 στην Αίγυπτο. Έφτασε 21. Τι κάνει και αυτός ο Μέση. Λοιπόν, τώρα είναι η μπάλα στην αριστερή πλευρά της επίθεσης για τους Αργεντινούς. Προσπαθούν να βρουν χώρους να μπορέσουν να βρουν κάποιο κενό ώστε να φτάσει με κάποια κάθετη ενδεχομένως μέσα στην περιοχή μπάλα, αλλά γύρω-γύρω η μέλισσα κτλ. Και δεν βρίσκουν τον τρόπο γιατί έχουν έτσι σφίξει την αμυντική τους. Αυτός γιατί έπεσε πίσω αριστερά.
1: Έχει πέσει πολύ ώρα τώρα και σηκώνεται.
0: Δεν δίνουν σημασία ότι οι ίδιοι τους παίχτες.
1: Τώρα
0: κεγόμαστε. Σήκω και πάτα το. Σήκω και πάτα το. Άστο τώρα. Μην ασχολείσαι καν με το τέτοιο. Αγνοείται από τους συμπαίχτες του ο αριστερός μπακ πρέπει να είναι αυτός. Ναι. Λοιπόν, και τώρα είναι στα δεξιά με μια σέντρα η οποία είναι τραγωδία.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ στα ελληνικά γήπεδα τέτοια σέντρα.
0: Πατήθηκε.
1: Πάτησε, ναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει δυνατότητα να δώσει κάρτα τώρα. Όχι. Γι' αυτό.
1: Στο μεγάλο ήταν το χτύπημα.
0: Ναι. Ο οποίος υποφέρει λιγάκι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Αλλά τον αγνοούσα και γιατί συμπαίχτες. Άσε μας τώρα που πονάς. Ήθελε ένα τσουβέλι από πάνω του. Λοιπόν, αδερφός μου έξαλλος με Αργεντινή. Σπρώξτε λίγο την Αργεντινή, μπορείς. Σε χαμένη Αργεντινή. Μάλιστα. Η εκπομπή δεν υιοθετεί τα σχόλια, ακόμα και αν πρόκειται για συγγενική σχέση. Να υπάρχει αδερφική τέτοια, ένα αδερφικό το αίμα, δεν υιοθετώ. Για να μην δεχθούν με μηνύσεις που λέει και κάποια ψυχή. Λοιπόν, κάποιοι στη διαιτησία στο Αργεντινή Ελβετία ανύπαρκτη κίτρινη στο Λαουτάρο. Λοιπόν, πριν από χρόνια λέει, οι παίκτες της ΣΕΚ όταν έχαναν κλείνοντας τα αποδυτήρια έβαζαν το προμονητή στη μέση και τον κορέδευαν. Γλεντούσαν Μπάγεβιτς. Επόπτης είναι αυτός. Έχουμε και το γνωστό φίλο της παρέας που δεν πάει να κοιμηθεί ή να κάνει κάτι άλλο πρωινιάτικα και να πάει να ξεκουραστεί ψυχή και σώμα. Πήγε να ξεκουράσουν. Δηλαδή τώρα μπαίνεις στη διαδικασία να σχολιάσεις. Σχολιάζεις το επίπεδό μας. Σχολιάζεις 1002. Είναι τελευταία φορά που αναφέρομαι σε εσένα. Αλλά τράβα και κοιμήσου. Με όλη την αγάπη ρε φίλε. Δηλαδή σχολιάζεις όλα τον πάνω, εμένα, το επίπεδό μας. Πήγαινε και κοιμήσου και ξεκουράζεις.
1: Έχει καλύτερο αυτό το παιδί μου.
0: Ναι, δηλαδή αν είσαι τόσο καλός ή θεωρείς ότι είσαι καλύτερος και είσαι και σε ηλικία που σε παίρνει, πήγαινε σε μια σχολή δημοσιογραφίας και έλα να μας πάρεις τη θέση.
1: Ποια σχολή δημοσιογραφίας? Αυτό είναι ένα βήμα τέλος
0: πάντων. Πήγαινε κοιμήσου. Δηλαδή κάθεις και σχολιάζεις. Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε πλέον μαζί σου. Εγώ προσωπικά. Αλλά επειδή λες εδώ πέρα. Άμα πια. Λοιπόν, ήρθαν κεφάλι με κεφάλι εδώ πέρα. Και πάγαμε στο ημίχρονο της παράτασης. Από ό,τι καταλαβαίνω, επειδή cooling break δεν υπάρχει. Τη διακοπή ενυδάτωσης. Το διάλειμμα ενυδάτωσης.
1: Πάλι καλά που δεν έχει και στο.
0: Δεν θα έχει, ρε φίλε, στα 10 λεπτά, 15 που είναι.
1: Πολύ θέλει ο Ινφαντίνο, νομίζει.
0: Πάντως καλά το βλέπω το Μέση. Πιστεύω ότι θα κάνει κάτι. Είναι αυτό το βλέμμα που ακόμα δεν σας έχω φτιάξει γατάκια. Γιατί εγώ ξέρω ότι έχω αυτό το. Μ' αρέσει να βλέπω τα πρόσωπα και τις φυσιογνωμίες. Ο Μέση δεν έχει πει την τελευταία του λέξη. Ψάχνω να βρω ρήμα τώρα, να ξέρεις. Για το λέξη. Παίζει μήπως ο Αλέξη. Για να μπορέσω να κάνω κάτι τέτοιο. Ο Αλέξης Μακάλιστερ. Τι άλλο έχει? Να δούμε λίγο έτσι, επειδή έχει και τη διακοπή και είμαστε στο 23 και 23-6 και 23. Να δω λίγο τα στατιστικά που σας έλεγα, που τα έχω μεταφέρει εδώ πέρα στις σημειώσεις μου. Να το εδώ πέρα το link. Αυτό που έλεγα για το match momentum. Έβλεπα του πρώτου ημιχρόνου, γιατί ήταν στο ημίχρονο του αγώνα Αργεντινή-Ελβετία, έχουν κάνει μία στιγμή σε όλο το μάτς οι παίκτες της Αργεντινής και βλέπεις έτσι πως είναι το γράφημα να είναι όλο κόκκινο. Δεν έχω εικόνα, αλλά αυτό μας σε δίνει μια αποτύπωση της εξέλιξης του αγώνα. Λοιπόν, κοιτάω έτσι να δω τι υπάρχει εδώ πέρα. Με έχει φάει αυτός. Λοιπόν, έχει και τη φάση με τον Εμπολό και τα λοιπά. Έχει χιλιάδες Νορβηγούς να είναι στους δρόμους για το παιχνίδι με την Αγγλία. Μια εξαιρετική επέμβαση είχε στο 50, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ο Λισάντρο Μαρτίνες σε σούτ που έγινε μέσα από την περιοχή. Ένα μπλοκάρισμα του αμυντικού της Αργεντινής. Έχει δηλώσει του Μπέλιχαμ, ο οποίος είναι ιδιαίτερα συγκινημένος και αναφέρεται σε όλα αυτά που έγιναν στους Νορβηγούς και αναφέρεται και στην διαιτησία και τα λοιπά, γιατί προφανώς του έγινε αυτή η ερώτηση. Και λέει ότι ο Μέση έγινε ο πρώτος παίχτης που φτάνει 10 assists σε παγκόσμια κύπελα και ξεπερνάει το ρεκόρ του Fridge, Walter Fridge. Επίσης η Real έσπασε ιστορικό ρεκόρ με τους παίχτες από έναν σύλλογο στα παγκόσμια κύπελα και ο Μπέλιχαμ έχει φτάσει τα 19 με γκολ και ασίστ προφανώς και ξεπερνάει τον Χόνβεντ που ξεπερνάει τον Χόνβεντ της Δαπές της Ουγγρικής, της Μπάγερ Μονάχου και της Παρί από το 54 το 14 και αντίστοιχα το 22 και έχει ξεκινήσει τώρα το δεύτερο ημίχρονο. Έχει μια φοβερή φωτογραφία για αφίσα σε δωμάτια που θα έχουν τα αγκλάκια από εδώ και στο εξής του Νταν Μπέρν, ο οποίος είναι πάνω από τον Όστιγκαρντ και είναι, πώς να σας πω, δηλαδή είναι σαν θηρίο μετά από μια νικητήρια εναέρια μάχη του Νταν Μπέρν και θα είναι σίγουρα αφίσα σε κάποιο αγγλικό σπίτι αυτή. Αλλά έτσι στατιστικά ή έτσι επιμέρους που βλέπουμε, δυστυχώς δεν μπορώ να ακούσω του Μπέλιχαμ που υπάρχει εδώ πέρα. Φοβερή αυτή η αγκαλιά του Χάλαντ που είχε με τον πρώην συμπαίχτη του στην Ντόρτμουντ του Μπέλιχαμ μετά την νίκη της Αγγλίας απέναντι στην Νορβηγία. Και μια στιγμή που με συγκλώνησε εμένα όταν την είδα όταν ξύπνησα και έφτιαχνα τα πρωτοσέλιδα, είναι το κλάμα του Νίλαντ, του τερματοφύλακα της Νορβηγίας, σε μια ιδιαίτερα συναισθηματική στιγμή στο φινάλε του αγώνα Νορβηγία-Αγγλία και προσπαθούσαν να τον παρηγορήσουν. Τρομερές στιγμές αυτές. Σκεφτείτε τώρα να παλεύεις, να έχεις το όνειρο να φτάσεις σε έναν ημιτελικό για πρώτη φορά στην ιστορία σου ως Νορβηγία, που δεν συμμετέχεις και συχνά σε Μουντιάλ, και να αποκλείεσαι. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικό όλο αυτό το πράγμα. Αλλά αυτός είναι ο αθλητισμός, είτε με τα υπέρ του είτε με τα κατά του και όλα αυτά που συζητάμε γενικώς. Και τώρα έχει την μπάλα η Αργεντινή που περνάει μόλις στην σέντρα και κατευθύνεται από τα αριστερά και ψάχνουν να βρουν κάποιον κενό χώρο, εκμεταλλευόμενοι και το γεγονός ότι είναι με λιγότερους παίχτες η Ελβετία. Αλλά παρόλα αυτά αποδεικνύονται παλικάρια οι Ελβετοί. Εγώ αυτό οφείλω να το ομολογήσω, το πώς αντέχουν στο pressing που ασκεί η Αργεντινή. Και τώρα
1: αντεπίθεση,
0: αλλά δεν έχει παίχτη μπροστά, ρε φίλε. Δηλαδή,
1: ναι, γίναν δύο τώρα.
0: Γίναν δύο και θα γίνουν τρεις.
1: Δεν είμαστε δυο.
0: Ναι. Τι έγινε. Δεν ξέρω αν έδωσε κάτι ο διαιτητής, γιατί κάτι έδειξε. Δεν ξέρω αν είναι φάουλ εκεί πέρα. Και πάλι στα πόδια της Αργεντινής η μπάλα. Και τώρα πάλι στα αριστερά. Γενικώς επιτίθεται από τα αριστερά η Αργεντινή. Τώρα είναι έξω από την περιοχή και ψάχνουν να βρουν κάποιον τρόπο να διασπάσουν το τείχος ουσιαστικά που έχουν δημιουργήσει, αλλά δεν είναι λεωφόριο. Δηλαδή προσπαθούν και οι άλλοι να δημιουργήσουν κάποια φάση.
1: Εντάξει, προσέχουν όταν είναι.
0: Προσέχουν, άμυνας, είναι καλά αμυντικά στημένοι.
1: Είναι όλοι πίσω από την μπάλα.
0: Ναι, είναι καλά αμυντικά στημένοι, αλλά δεν είναι λεωφόριο σε καμία περίπτωση που έχουμε συνηθίσει από άλλες ομάδες, είτε σε συλλογικό είτε εθνικό επίπεδο. Απλά είναι καλά στημένοι αμυντικά, γιατί είναι αυτοί το μείον ένας που προσπαθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη συνθήκη του αγώνα. Και τώρα είναι στα αριστερά, στο ύψος της περιοχής ακριβώς. Και είναι στο... δεν έκανε σούτ ο Μέση. Γενικώς γυρνάνε την μπάλα, μπάσκε και βρουν κενό, κακή πάσα, κακή πάσα. Και δεν είναι μόνο η Ελβετία που είναι κουρασμένη λόγω του παίχτη ότι είναι λιγότερη, αλλά είναι και η Αργεντινή που έχει παίξει τα μπούνια και με πράσινο ακροτήρι και με την... με ποιον έπαιξε πριν?
1: Αίγυπτο.
0: Και με την Αίγυπτο δηλαδή. Και αυτοί τα έχουν ακούσει λιγάκι από την κούραση. Και είναι και ο 39χρονος Μέση μέσα ακόμα που παλεύει και αυτός για το καλύτερο. Αλλά δεν του βγαίνει και αυτού νου. Άρα, όπως σας είπα, κάποια στιγμή θα του βγει. Πάμε σε διάλειμμα, γιατί είμαστε 29. Ακούμε τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές της Ιωάννας και επιστρέφουμε να δούμε πώς θα καταλήξει αυτό το παιχνίδι. Ή με κάποιο γκολ στην παράταση ή με τη διαδικασία των πέναλτι που θα παρακολουθήσουμε παρέα για πρώτη φορά. Νομίζω δεν έχω ξαναπαρακολουθήσει εδώ πέρα ζωντανά κάποια τέτοια διαδικασία. Ωραία η κοπέλα από την Αργεντινή. Ωραία η κοπέλα.
1: Στα στην τέτοια, ναι, βγήκε ο Παρέδες εντωμεταξύ, ναι. Και ο Λόπες.
0: Το σχόλιο του κ. Ρίλου που εδώ πέρα βοηθάει, γιατί εγώ κοιτάω τις ωραίες των εξέδρων.
1: Στρασάκια στη φανέλα.
0: Ναι. Οπότε πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ξητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
0: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του BWIN Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
6: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
4: Ωρε φίλε.
7: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10 και των δελτήσεων. Ωραία, τώρα στο τέλος ρε φίλε, τώρα, λίγο πριν φύγω. Γιατί,
8: αχ, γιατί.
9: Άνω τι.
10: Let's go.
9: Ο Τετέι μπορεί να παίξει στο extreme.
11: Παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
11: Έλα, ο Στέλιος του μένα, από τη Σάλπης. Τι κάνεις, Ηράκλη μου?
12: Από τη Σάλπης. Από Σαμονή.
11: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπης, από το Βερκόρ.
12: Από το Γρηγόρη.
11: Από το Βερκόρ πιο γρήγορο.
4: Πιο Γρηγόρη.
11: Φιελάς, ε.
12: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη πάλι.
13: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
14: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
15: Αυτά φυλάκια.
14: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
16: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
17: Να σου πω κάτι.
14: Πάμε.
17: Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
14: Ναι.
17: Και σφύριξα κιόλας.
14: Ναι.
17: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα σήμερα.
14: Ναι.
18: Σου σφυρίζω.
19: Γίνεται τώρα το σημείο ποτέ σε. Ρε Ντάνιελ, να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
20: Ραμπόνα, αυτή είμαι!
19: Δηλαδή...
21: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
22: Για
21: την άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
22: Είναι δυνατόν!
21: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη να περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
22: Δεν είναι δυνατόν!
21: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνα.
22: Τσικαγιόπουλος!
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: Επιστρέψαμε και είναι η Αργεντινή μπροστά με μία γκολάρα του Άλβαρες. Με μία γκολάρα του Άλβαρες, το οποίο με ένα φοβερό σουτ έξω από την περιοχή έστειλε την μπάλα στο γάμα του τερματοφύλακα της Ελβετίας. Τρομερό γκολ, τρομερό γκολ.
1: Από τα αριστερά, με ναι, φάλτσο, με ναι,
0: φάλτσα, τρομερά φάλτσα. Και τώρα είναι στην κόντρα η Αργεντινή και μάλλον θα κάνει το 3-1. Άμα δώσει σωστά πάσα.
1: Δεν θα δώσει. Όχι, θα το κάνει μόνος του, θα το χάσει. 3-1.
0: Και 3-1. Επιβεβαιωθήκαμε. Ο Λισα... Αχ, κόλλησε τώρα. Πες το να. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε το 3-1 για την Αργεντινή. Πανδαιμόνιο στις εξέδρες. Οι Αργεντινοί έχουν γίνει μία αγκαλιά και πανηγυρίζουν την τρομερή, έτσι πως εξελίχθηκε, πρόκρισή τους στα ημιτελικά του Μουντιάλ, όπου θα βρούνε την Αγγλία. Και όπως συζητούσαμε έξω με τον Ρίλο και μου έλεγε, τώρα ετοιμαστείτε για ωραίες στιγμές με τους Άγγλους.
1: Για χαμό.
0: Ναι. Και έχουν και...
1: δύο χώρες οι οποίες ναι, μισιούνται...
0: φανάσιμα. Mm. Και η τελευταία συνάντησή τους είναι, όχι, έχουν ξαναβρεθεί μετά και είναι την αποβολή του Μπέκαμ λόγω του Ντιέγκο Σιμεώνε. Τώρα παίζει βέβαια ο γιος του Σιμεώνε στην Αργεντινή. Περάσαν τα χρόνια.
1: Τώρα παίζει.
0: Είναι, είναι μέλος της ομάδας, ρε παιδί μου. Πήγε να το κάνει μόνος του εκεί πέρα ο... αχ, πώς το
1: Αλμάντα.
0: Ναι, ο Αλμάντα. Και ο Σκαλόνι. Γιατί... δεν πανηγυρίζει πάντως, κάτι λέει εκεί πέρα. Κάτι...
1: ίσως ότι θα πρέπει να ανοίξει το μέση.
0: Ναι, κάτι πρέπει να δώσει πάσα. Πήγε να το κάνει μόνος του. Ο Τσάκα στεναχωρημένος. Απογοήτευση στη τάξη της Ελβετίας. Και ωραίο το πλάνο τώρα του σκηνοθέτη με τον Λισάνδρο. Λαουτάρο Μαρτίνες να πανηγυρίζει στις εξέδρες σαν άλλος Ντέμις Νικολαίδης. Τα έλεγα εγώ. Mm-hmm. Μόνο που δεν υπάρχουν τα κάγκελα τη και παστή. Ωραίες κίνησες εποχές όμως. Ωραίες κίνησες εποχές. Με αυτά μεγαλώσαμε. Και τώρα απομένει 1,5 λεπτό για τη λήξη της παράτασης, του αγώνα. Και να πανηγυρίσουν με τον κόσμο τους οι παίκτες της Αργεντινής. Που... τι έδωσε εκεί πέρα.
1: Ό,τι και να έχει δώσει τώρα έχει δύο, ούτε ένα λεπτό.
0: Τσαμποκάδες τώρα μεταξύ των παιχτών της Αργεντινής και της Ελβετίας. Είναι και η παλμή ανεβασμένη, η αλήθεια είναι. Τι πάει η καρδιά του δυνατά, τάτα. Λοιπόν, ωραία πάντως αυτή η φανέλα, η σκουρόχρωμη της Αργεντινής. Πολύ ωραία.

0: Ωραία. Και οι κανονικοί που παίζουν τώρα οι παίκτες της Αργεντινής είναι ωραία. Αλλά και η σκουρόχρωμη μου αρέσει πάρα πολύ. Γενικώς έχουν φτιάξει ωραίες φανέλες τώρα στο Μουντιάλ. Πέρα από τις κλασικές που έχουν κάποιες ομάδες, όπως η Ελβετία, αυτή την κόκκινη που φοράει. Αλλά έχει γίνει δουλίτσα από τις εταιρείες αθλητικών ειδών. Ο επόπτης γράφει: ετοιμαστείτε και για ωραία απόστη διόγου. Λες να έχει γράψει κάτι ο Μάκης.
1: Υπάρχει περίπτωση.
0: Για κάτσε να δω. Κάτσε να δω πώς το βλέπει ο Μάκαρος. Για να δούμε μήπως έχει γράψει κάτι ο Διόγος. Έτσι από περιέργεια. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω post Μάκη Διόγου. Έτσι από περιέργεια να δω αν είναι εξύπνιος Μάκης Διόγος.
2: Έληξε.
0: Οκ. Στους τέσσερις του Μουντιάλ η Αργεντινή, ο Σκαλόνι αποχωρεί και πάει στα αποδυτήρια. Αγκαλιές, φιλιά, χαμόγελα για τους παίχτες της Αργεντινής. Απογοήτευση, στεναχώρια και όχι κλάματα για εμένα, για την Ελβετία, η οποία κατάφερε να φτάσει σε προημιτελική φάση παγκοσμίου κυπέλου μετά το 1954 και είχε μια αξιοθαύμαστη και αξιοσέβαστη πορεία σε αυτήν τη διοργάνωση. Χειραψίες μεταξύ των παιχτών και η Αργεντινή που τώρα πάει με την Αγγλία και περιμένουμε να δούμε το τι θα γίνει. Εντάξει, είναι κάποιοι που διαμαρτύρονται και τα λοιπά για την πορεία της Αργεντινής. Είναι αρκετά τα σχόλια που έρχονται. Να πάμε καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Καλαμάτα. Τη γράφει ο αδερφός μου. Απέβαλε, λέει, τον εμπόλο, λέει, ο πουλημένος ο διαιτητής, επειδή είχε τον έλεγχο η Ελβετία. Μιλάμε έξαλλος αδερφός μου. Να πούμε καλημέρα και στο Δημήτρη από Χαβούζα, πρώην ταγίτες, που λέει καλημέρα Σταύρο, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Για εμένα δεν ήταν καλύτερη η Άγγλοι, απλά πιο εύστοχη. Τη συνήθεια το διάβασα. Και πάμε εδώ πέρα και στα μηνύματα στον υπολογιστή. Καλημέρα σας, αγόρια. Καλή εκπομπή. Θα δωρήσει ταξί από αεροδρόμιο. Χθες πήγαμε γήπεδο, είδαμε την Πανάθα. Έχω καλό προαίσθημα για φέτος. Ναι, που έπαιξε με την Grasshopper ο Παναθηναϊκός και επικράτησε με 3-0. Θα τα πούμε και μετά αυτά. Ένας φίλος λέει: ωραία, μη τελική. Τι βλέπετε, ποιοι πάνε τελικό και γιατί. Να πούμε και το άλλο ζευγάρι είναι το Γαλλία-Ισπανία, το οποίο θα γίνει την Τρίτη στις 10 το βράδυ και την Τετάρτη την ίδια ώρα στις 10. Θα παίξει Αγγλία-Αργεντινή. Έτσι συμπληρώθηκε το καρέ. Ένας άλλος λέει: ανύπαρκτος Άλβαρες σε όλο το Μουντιάλ. Άλλος λέει: εδώ πέρα η Νορβηγία έπρεπε να νικήσει. Κακώς ακυρώθηκε το δεύτερο γκολ της Νορβηγίας. Δεν πειράζει. Ο Λίο θα εκδικηθεί για Χάλαντ. Τι άλλο έχει εδώ πέρα. Το μήνυμα του Θοδωρή το διαβάσαμε. Λέει εδώ πέρα ο επόπτης: πόσο τυχερός είμαι που μου έπεσαν τα γυαλιά στο πάτωμα και έσπασε ένας φακός. Ήσουν τυχερός, που έλεγε μια ψυχή. Ο Μέση λέει: αγκαλιάζει τον Μακάλιστερ, το alter ego του. Αφού διαβάζει το alter info του. Το alter info είναι το site μου, για ποιον δεν ξέρει. Να πούμε καλημέρα και στο Ζεμπίλα από Κύπρο, που λέει: καλημέρα κοπέλια από Πάφος, Ζεμπίλας μόνο Ολυμπιακός. Παρηγυρισμούς τώρα για τους Αργεντινούς με τους φιλάφλους, τους οπαδούς τους και τα λοιπά, και ο Μέση έχει βγάλει την μπλούζα του και την την κουνάει στον αέρα. Επειδή ρώτησε και ο Ρήλος και μπήκα στη διαδικασία να ψάξω, φοράει πένθος, φορούσε πένθος στο παιχνίδι.
2: Όχι όλοι οι παίχτες.
0: Τι όχι.
2: Κάποιοι παίχτες της Αργεντινής φορούσαν πένθος, όχι όλοι.
0: Δεν το πρόσεξα να πω την αλήθεια. Μπήκα στη διαδικασία να ψάξω για ποιο λόγο φορούσαν το πένθος οι παίχτες της Αργεντινής. Είχε να κάνει με την απώλεια του θρυλικού Αντώνιο Ρατίν, του αρχηγού της Αργεντινής που άλλαξε την ιστορία των καρτών στο ποδόσφαιρο. Έφυγε πριν από λίγες ημέρες ο θρυλικός μέσος της Boca Juniors και της Εθνικής Αργεντινής Αντώνιο Ρατίν, μία από τις εμβληματικές μορφές του αργεντίνικου ποδοσφαίρου και πρωταγωνιστής ενός από τα πιο πολυσυζητημένα περιστατικά στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Λοιπόν, το όνομά του συνδέθηκε για πάντα με τον προημιτελικό του παγκοσμίου κυπέλου του 1966, αυτό που έγινε στην Αγγλία και τον πήρε τελικά η Αγγλία, όταν στον προημιτελικό με την Αγγλία ο Γερμανός διαιτητής Ρούντολφ Κράιτλαϊν τον απέβαλε για αυτό που χαρακτήρισε βία μέσω του λόγου, παρότι οι δύο άνδρες δεν μιλούσαν καν την ίδια γλώσσα. Ο Ρατίν αρνήθηκε να αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρήθηκε έντονα για την απόφαση και η εικόνα του να κάθεται στο κόκκινο χαλί δίπλα στη Βασιλική Εξέδρα έμεινε στην ιστορία ως μία από τις χαρακτηριστικές στιγμές εκείνου του Μουντιάλ. Τελικά χρειάστηκε η επέμβαση αστυνομικών προκειμένου να αποχωρήσει από το γήπεδο. Το περιστατικό αυτό αποτέλεσε έναν από τους βασικούς λόγους που όφησαν τη FIFA να καθιερώσει λίγα χρόνια αργότερα το σύστημα των κίτρινων και κόκκινων καρτών, ώστε οι αποφάσεις των διαιτητών να γίνονται κατανοητές ανεξαρτήτως γλώσσας. Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση το 70, εργάστηκε ως προπονητής στην Boca Juniors στη Γυμνάσια La Plata, ενώ πέρασε και από την Sheffield United ως scout. Αργότερα ασχολήθηκε με την πολιτική από το 2001 έως το 2005, υπηρέτησε ως βουλευτής στην Αργεντινή, αποτελώντας έναν από τους πρώτους σπουδαίους ποδοσφαιριστές της χώρας που πέρασαν από την εθνική πολιτική σκηνή. Ο Αντώνιο Ρατίν πέθανε στις 11 Ιουλίου, αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη ως ένας από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία της Μπόκα και του αργεντίνικου ποδοσφαίρου. Για να ξέρετε για ποιο λόγο φορούσε το πένθος η Αργεντινή. Εγώ δεν το πρόσεξα να σας πω την αλήθεια, είναι το σύστημα λίγο ακόμα στο sleep mode προς αφύπνιση, αλλά οκ. Okay. Ναι, πέρα καλημέρα σε όλους, καμία ωρίτσα ακόμα και τα κλείνουμε τα NERS, λέει εδώ πέρα ο Φουβού 000. Αργεντινή έπρεπε να βοηθήσετε και εσείς Άλβαρες και Λαουτάρο, ήταν η στιγμή σας. Αγγλία Αργεντινή, σαν να λες κακό εναντίον καλού. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν έχει εδώ πέρα στα μηνύματα. Κάνω και ένα refresh. Μπορείτε φυσικά να δείτε όλα τα highlights στο sportfm.gr που υπήρχε ο άνθρωπός μας μέσα, ο Γιώργος Ζαχαρίου. Καλό είναι να αποδίδουμε και τα εύσημα σε αυτούς που ξενυχτάνε εδώ πέρα στη Βάρδια την μεταμεσονύχτια, γιατί έγραψε και το Νορβηγία-Αγγλία και παρακολούθησε και το Αργεντινή, Ελβετία, ο Γιώργαρος. Τι να κάνουμε, είναι αυτές οι δύσκολες στιγμές. Τις βιώσαμε και εμείς εν μέρη. Τα έλεγα στο Βάιο κάποια στιγμή. Το πόσο μάθημα είναι αυτό το Μουντιάλ για όλους μας. Γιατί, οκ, okay, το NBA και τα λοιπά, αλλά είμαστε πιο χαλαροί όταν είναι το NBA σε εξέλιξη στην κανονική περίοδο, κατά κύριο λόγο. Αλλά το φετινό Μουντιάλ ήταν αίμα και άμμος. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν βλέπω. Να δω λίγο και μετά και στο κινητό. Μήπως έχει στείλει κάποιος φίλος. Ποιος είναι ο στόπερ κάτω από τα ραντάρ που στέλνει ένας φίλος? Ναι, η ώρα νομίζω το γράφει σήμερα ότι έχει κλείσει στόπερ ο Ριμπάλτα. Η ώρα πρέπει να το γράφει. Βρήκε στόπερ ο Ριμπάλτα, καλά το θυμάμαι. Παρότι ήμουν με μισό κλειστό μάτι. Γιατί το εμένα ήταν κλειστό τελείως το πρωί. Και φυσικά μπορείτε να δείτε και τα πρωτοσέλιδα στο sportfm.gr που έχουν αναρτηθεί από αρκετά νωρίς, από τις 5 παρά. Να δω και στο Instagram αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Όχι, δεν έχει κάτι. Και να δω και στο Viber, μήπως έχει στείλει κάποιος φίλος μήνυμα για Αγγελική, ο Αναστάσης. Όχι, ο Αναστάσης πρέπει να έχει τα ρεπό του ή τις άδειές του. Ναι. Οπότε, αυτά.
2: Τα άδεια τώρα δεν είναι.
0: Σε τουριστική περίοδο τώρα να ζητάς στο Σεντροπέ άδεια, δεν υπάρχει περίπτωση καμιά. Λοιπόν, και όπως διαβάζω και στο sportfm.gr, χτύπησε στο φινάλι της παράτησης η Αργεντινή και έκλεισε ραντεβού με την Αγγλία στα ημιτελικά. Υπάρχουν φυσικά και τα highlights και η γκολάρα του Άλβαρες που πέτυχε το πρώτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ, στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό παραθυράκι του Κόμπελ και έκανε το 2-1 για την Αργεντινή απέναντι στην Ελβετία. Σας είπα και νωρίτερα την ιστορική αποβολή του Εμπολό με την απόφαση του Πινέιρο να ακυρώσει κίτρινη στον Παρέδες και να αποβάλει στη συνέχεια τον Εμπολό με δεύτερη κίτρινη για θέατρο. Υπάρχει το γκολ του Εντόι. Λοιπόν, φυσικά υπάρχουν οι μεταδόσεις της ημέρας, τα πρωτοσέλιδα της ημέρας, το post του μπαμπά Χάλαντ κάτω από το από ανάρτηση που έκανε. Ποιος το έκανε, δεν θυμάμαι ποιος το έκανε. Το Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και σχολιάζει από κάτω ο μπαμπάς Χάλαντ. Αυτός δεν ήταν στο γήπεδο. Μπήκε κατευθείαν στα Twitter να σχολιάσει.
2: Είναι το δύσκολο, ρε φίλε, αλήθεια τώρα.
0: Όχι, για το. Να σου πω κάτι. Εγώ δεν θα έμπαινα στη διαδικασία αν έβλεπα το γιο μου στο γήπεδο να μπω να σχολιάσω μέσω του ίντερνετ κτλ. Όχι γιατί το έκανε, αλλά το συναισθηματικό κομμάτι, λέω εγώ. Λοιπόν, υπάρχει ο καιρός της σημερινής ημέρας που αρχίζει και ανεβαίνει ο υδράργυρος. Το γκολ του Μακάλιστερ. Μια πυρκαγιά που υπήρξε σε πάρκινγκ πολυκατοικία στην Παλίνη και κάκανε ολοσχερός δύο αυτοκίνητα. Αυτά, αυτά ξεχωρίζουν. Σάλος με τον γκολ της Αγγλίας και τη φερόμενη επαφή της μπάλας με την Spider-Cam, η τοποθέτηση της FIFA.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
1: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
0: Σκοτώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε εξετράπει της πορείας του στην περιοχή Sobral de Monere Agrasso κοντά στην Λισαβόνα. Υπήρξε επίσημη ανακοίνωση της Μπενφίκα, η οποία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του άλλοτε παίκτη της. Ο Μανού άνοικε στην Μπενφίκα από το 2004 έως το 8, καταγράφοντας 17 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα πριν παίξει δανεικό στην ΑΕΚ, με την οποία αγωνίστηκε τη σεζόν 2007-08. Α, είναι αυτά τα δυσάρεστα. Τα δυσάρεστα. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να είναι κάτι τέτοια περίοδο. Πρέπει να είναι και του Ζώτα, αν δεν κάνω πολύ πολύ μεγάλο λάθος, η τραγική επέτειος. Ήτανε πριν από μία εβδομάδα, στις 3 Ιουλίου του Ζώτα. 3 Ιουλίου, καλά το θυμόμουν, που έχασε τη ζωή του μαζί με τον αδερφό του, που επέλεξαν να φύγουν με το αυτοκίνητο για να πάνε στην Αγγλία και οι δύο. Είναι αυτά τα δυσάρεστα. Είναι αυτά τα δυσάρεστα. Όπως γράφει εδώ πέρα ένας, αν σφάξουν και την Αγγλία, τους περιμένει η Γαλλία για τεσσάρα. Τώρα που καταφέρεσαι βασικά εναντίον του αργεντίνικου λαού, γιατί ρε παιδί μου, τι φταίει ο λαός για αυτό το πράγμα? Το γκολ που δέχτηκε η Αργεντινή πρέπει να προβληματίσει, σαν να μην έχει δεξιό μπακ, παρέλαση έκανε το αριστερό εξτρέμ.
2: Καλά, έχουν θέμα στην άμυνα η Αργεντινή, είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι, έχουν θεματάκια, ναι. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει μάτς που να μην έχουν δεχτεί γκολ. Mm-hmm. Αν δεν έχουν κάνει.
2: Αν φτάσουμε με τη Γαλλία θα γίνει πάρτι. Αλλά δεν νομίζω ότι θα φτάσουν εκεί.
0: Θα του αποκλείσει η Αγγλία, λες εσύ. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα γίνει χαμός. Βλέπω ένα...
2: Καλά, δεν είπα ότι θα πέρα κάνουν παρέλαση οι Άγγλοι, αλλά νομίζω ότι θα τους περάσουν.
0: Ναι. Για...
2: Δεν θέλω, αλλά... Άλλο αυτό.
0: Ναι. Μου είναι συναισθηματικά διάφορο το μεταξύ τους παιχνίδι. Όπως αδιάφορο συναισθηματικά μου είναι και το Γαλλία-Ισπανία, γιατί δεν υποστηρίζω κάποιο από τις τέσσερις γενικώς των ημιτελικών. Α, έχουμε διάλειμμα. Λοιπόν, ναι, ναι. Λοιπόν. Να πάω αυτή την κουβέντα και θα αποχωρήσουμε. Mm-hmm, mm-hmm. Μου είναι συναισθηματικά διάφορο, γιατί δεν υποστηρίζω κάποια. Αυτό που βλέπω είναι Γαλλία. Τώρα μεταξύ μας είναι αυτή που έχει παίξει είναι το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά δεν έχει δυσκολευτεί κιόλας. Δεν έχει δηλαδή βρει κάποιο εμπόδιο όπως έχει βρει η Αργεντινή, ρε παιδί μου. Πράσινο ακροτήρι, Αίγυπτος, τώρα Ελβετία. Δεν έχει βρει εμπόδια στη διαδρομή
2: της μέχρι τους τέσσερις. Έχει να μην βρει εμπόδια,
0: ναι,
2: θα έλεγε κάποιος. Γιατί καθαρίζει τα παιχνίδια.
0: Ναι, τα
2: έχει και μεγαλύτερες ομάδες.
0: Έχει κάποια κακά ημίχρονα, όπως ήταν με το Μαρόκο που δεν ενθουσίασε, αλλά μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και τους πάτησε ξεκάθαρα τους Μαροκινούς. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αλλά δεν έχει βρει το υψηλό εμπόδιο η Γαλλία. Αντίθετα, η Ισπανία έχει δυσκολευτεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Και η Ισπανία τα χρειάστηκε με τους Πορτογάλους, τα χρειάστηκε τώρα και στον προημιτελικό. Οπότε θα δούμε αν θα υπάρξει μια δοκιμασία και για τους Γάλλους ή θα τους πάρουν αέρα. Θα δούμε. Θα δούμε. Και με αυτό το ερωτηματικό πάμε στο διάλειμμα των 7 με τις δύο επόμενες μουσικές επιλογές της Ιωάννας και επιστρέφουμε με εφημερίδες, καιρό από τη Ματίνα Μπέρου και όσοι θέλετε ζώδια. Στείλτε τα τώρα. Αλλιώς θα σιωπήσετε για πάντα. Ωραία, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
2: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
3: Ντουροστίκ,
2: υπάρχει λύση. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νερακιά?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε?
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Big Win, Sport FM. 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελλα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται, 2 κύπελλα σε 3 χρόνια.
10: Άρε Βαγγέλη.
9: Εντάξει, το έκανα.
11: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών. Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
12: Καμιά αύξηση θα πάρουμε?
9: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
12: Έχω τέτοιο,
13: Βγάλτε το, βγάλτε. Ό,τι έχετε βγάλτε.
12: Έχω χάι σπρί.
13: Αυτό αποβάλλεται. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
14: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
15: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
14: Ντούμπα, τούμπα.
15: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
14: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
16: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
17: Ωραία, τι μαθαίνω.
18: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
19: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
18: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
20: Για την 5η αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
21: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
22: Ρουγκάνι κούπα.
20: Μαρούλι.
22: Λάγανο καλά το
20: Μαρούλι.
22: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
20: Μαρούλι, Μαρούσι, Σαμπάχ στις 8 και 4.
22: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
20: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
23: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
24: Ναι, πρόεδρε, πήρα κίδα.

0: εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ζήλος και στις μουσικές επιλογές η φίλη η Ιωάννα. Με κοιτάει μέσα στα μάτια ο Ζαχαρίου γιατί δεν το ήξερε. Έχουμε δώσει τις μουσικές επιλογές στους ακροατές εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Καλά αυτό.
0: Θα σου ζητηθεί και εσένα.
2: Υπάρχει κάποιο απονοούμενο για το.
1: Χωρίς απονοούμενο.
0: Θα σου ζητηθεί και εσένα να ξέρεις.
1: Εμένα μου ζητηθεί. Εμένα ό,τι μου.
0: Θα παίξει καρά.
1: Καρά.
0: Μαζί μας είναι ο Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Καλημέρα.
0: Ο οποίος παρακολούθησε και τα δύο παιχνίδια και τα ανέβασε και στο sportfm.gr από όπου μπορείτε να τα διαβάσετε και να δείτε highlights, ό,τι έγινε κατά τη διάρκεια των δύο προημιτελικών μεταξύ της Νορβηγίας και της Αγγλίας αλλά και της Αργεντινής με την Ελβετία, με την Αγγλία και την Αργεντινή να περνούν στα ημιτελικά και να σχηματίζουν το άλλο ζευγάρι της ημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλλου. Πώς τα είδες?
1: Εντάξει, συναρπαστικά ήταν και τα δύο, παρότι δεν ήταν τόσο καλές οι δύο ομάδες που περάσανε, γιατί πολύ καλή η Αγγλία ως μονάδες, ως επίπεδο, δεν έδειξαν αν ομάδα, το ίδιο και η Αργεντινή. Απλά η ποιότητα πάντα υπερισχύει. Πάντα.
0: Αυτό, όχι πάντα. Στην προκειμένη περίπτωση και των δύο μάτς ήταν καλύτερες, λες, η Αργεντινή και η Αγγλία.
1: Η Ελβετία ήταν καλύτερη από τη συνολικά ως ομάδα, απλά η αποβολή νομίζω που ήταν η τραβηγμένη φουλ για μένα, της Ελβετίας του Εμπολό. Νομίζω ότι εκεί τελείωσε, έσβησε η Ελβετία. Στην παράταση φαινόταν ότι κάποια στιγμή θα το βρει τον γκολ η Αργεντινή και ευτυχώς το βρήκε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό τη διαολεμένη παιχτάρα αυτή είναι τον Άλβαρες.
0: Τον Άλβαρες, ναι.
1: Ναι, έχει βάλει ένα γκολ. Για μένα είναι τον γκολ του Μουντιάλο τώρα. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να μπει τώρα στα επόμενα τρία μάτς.
0: Συγκρίνεται με το Εμπαπέ, θεωρώ.
1: Ναι, εγώ νομίζω
0: με
1: ότι είναι
0: το
1: καλύτερο.
0: Μαρόκο το πρώτο γκολ που έβαλε ο Εμπαπέ.
1: Νομίζω ότι είναι καλύτερο. Είναι και το σημείο που μπαίνει. Είναι και η σημασία το τέτοιο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καλό όλο το μάτς και γενικά στο τουρνουά. Και βάζει αυτό το γκολ και.
0: Το πρώτο του γκολ, όπως έγραψε στο site.
1: Φοβερό γκολ. Και έβαλε ο Λαουτάρο το τρίτο και το καθάρισε. Νωρίτερα στην Αγγλία.
0: Έχει δίκιο ο παπάς Χάλαντ.
1: Δίκιο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχει δίκιο. Ήταν πολύ καλή η Νορβηγία. Πολύ καλή η Νορβηγία. Αλλά. Έπαιξε τώρα, δηλαδή βάζεις ένα γκολ αυτό που βάζεις. Σουτάρει συνέχεια, καλά κάνεις γιατί έχεις τον Πίκφορντ απέναντι. Δεν έχεις κανένα τρομερό αντίπαλο. Και δέχεσαι τον γκολ λίγο πριν φύγει το ημίχρονο. Σου καταρακώνει την ψυχολογία.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο είναι. Παίζει μόνη της ουσιαστικά η Νορβηγία. Έχει ευκαιρίες, έχει δοκάρι, έχει τέτοιο. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι φταίει. Δηλαδή. Τζάμπα τα διαμαρτυρίε του Μπάμπα Χάλαντ.
0: Δεν έχω δει το βίντεο αυτό που διάβασα, που μετέφερα, που διάβαζα σε ένα ξένο site. Ότι ουσιαστικά λένε οι Νορβηγοί ότι χτύπησε μπάλα στην κάμερα πάνω.
1: Είναι πολύ παράξενο βίντεο, δεν φαίνεται καλά. Δεν μπορεί να βγάλει καθαρή. Δηλαδή και η FIFA μετά έβγαλε μια ανακοίνωση έτσι γρήγορη που λέει ότι δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Ότι δεν υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, κρατάμε Μπέλιγχαμ. Από την Αγγλία.
0: Δύο διαδοχικά μάτς που την παίρνει από χέρι την Αγγλία.
1: Και από ό,τι είδα είναι και αυτός στους κάτω των 23 που έχουν σκοράρει τα πιο πολλά γκολ σε Μουντιάλ. Εμπαπέ, ο Χάλαντ και ο Χάλαντ λέω. Εμπαπέ, ο Μπέλιγχαμ και ο Πελέ.
0: Ναι, το 58 αν δεν καλά, το είδα αυτό κάπου το
1: 58,
0: είδα.
1: 58 ναι, το είδα και εγώ φευγαλέα, δεν το πολύ παρατήρησα γιατί είχα και το άλλο το παιχνίδι. Αλλά ναι, τώρα πέρασε και αυτό το Λίνεκερ. Να πούμε, σε γκολ σε Μουντιάλ με την Αγγλία. Οπότε καταλαβαίνεις γιατί παίχτη μιλάμε έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι φορ, σαν τον Κέιν.
0: Όχι. Είναι ένας χαφ με αρετές.
1: Ναι.
0: Είναι ένας χαφ με
1: αρετές. Δαντελένιος.
0: Που βέβαια στην ομάδα μας στην Ισπανία. Περιμένουμε ακόμα να δείξει κάποια πράγματα παραπάνω.
1: Εντάξει, την πρώτη χρονιά ήταν φοβερός.
0: Ναι. Την πρώτη ήταν, αλλά πέρσι ήταν γενικώς κακή η Ρεάλ.
1: Ναι.
0: Λέμε και τον πόνο μας, ο Νέργιο μας.
1: Η Μαδριλένη.
0: Ναι, λέμε και τον πόνο μας.
1: Αμίγκος Παρασκέμπρη.
0: Μόνο στην Αγγλία δεν έχουμε κοινά. Γιατί ο Γιώργος Ζαχαρίου είναι τσαχαρωτό.
1: Έτσι.
0: Εβερτον.
1: Έτσι.
0: Εβερτον. Και τον πειράζει ο Βάιος εδώ πέρα. Και του έχω πει πολλές φορές.
1: Ο Βάιος, ο Μιχάλης, όλοι.
0: Ναι. Α, και το έχω πει, μην τον πειράζετε, γιατί θα έχετε κάτι μαζί μου.
1: Όχι, καλά κάνουν. Εγώ σήμερα βλέποντας σήμερα και όλα στην Αγγλία, απορώ πως δεν έχει πέσει η Εβερτον τόσο καιρό με τον Πίκφορντ στο τέρμα. Πραγματικά.
0: Εντάξει, καταγγελίες εδώ πέρα.
1: Τι να πω.
0: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Γιώργο
1: Ζαχαρίου. Εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση να τη
1: φτιάξουμε. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι ώρα ήρθες?
1: Από τις 11.
0: Από τις 11. Για να προετοιμαστείς και αυτά, επαγγελματίας.

0: οι λαϊκές διαδρομές.
1: Ναι, δεν το συζητάμε, σε αυτά είμαστε.
0: Οπότε όταν θα σου στείλω μήνυμα, περιμένω ανταπόκριση.
1: Έγινε, έγινε.
0: Καλή ξεκούραση, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή ξεκούραση. Γεια σου. Γεια σου, φίλε μου.
2: Γεια σου, Γιώργο.
0: Λοιπόν, να δούμε εδώ πέρα τα μηνύματα. Τώρα το δίλημα μου είναι ποιος από τους τρεις σας είναι πιο ταβλιάρης. Έχει έρθει. ο Γιώργος, που είναι νεότερος.
2: Έτσι, ναι. Λογικό.
0: Και αντέχει μέχρι τέτοια ώρα. Και να γράψει για το σετ και τα λοιπά. Και πολύ περίεργη φάση, γιατί ενώ ήταν offset την έλεξαν για φάουλ, λέει εδώ πέρα ο φίλος. Πολύ καλημέρα Σταύρο και πάνω. Κρυός Σταύρος και Λαγός, λέει, από Κινέζικο, λέει ο Γιώργος Metal Taxi. Καλά, το Λαγός δεν το κάνουμε. Η Σοφία μου έστειλε. Η Σοφία μου έστειλε. Και περιμένω να μου πει τι θέλει να τη διαβάσω, γιατί μου λέει πρόλαβα ζώδια σήμερα. Τα πρόλαβες, Σοφία.
2: Καλημέρα, Σοφία.
0: Οπότε στείλε πέρα. Κάτσε να δω αν
2: το
0: με
2: έχεις... κρύο.
0: Κρυός, κρυός και η Σοφία. Να δω αν υπάρχει άλλη παραγγελιά για ζώδια. Καλημέρα σας, λέει ότι θα καθάριζα τους τάβλους πρωί-πρωί και θα ακούω ρουβά. Δεν περίμενα ποτέ αυτό να μου συμβεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω εικόνα σε κάποια κάμερα από αυτές τις μικρές που υπάρχουν στα σπίτια ή σε αυλές και να σε παρακολουθώ και να χορεύεις και να δίνεις πόνο. Θέλεις ή δεν θέλεις και να κάνεις το χέρι σου έτσι στο στήθος. Όπως κάνει ο Ρουβά και στο βίντεο κλίπ, αλλά και όταν το τραγουδάει στις συναυλίες του. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μια τέτοια κάμερα. Ένας άλλος λέει: Σταύρο, προβλέπω μία από τα ίδια στον Ολυμπιακό για φέτος. Χριστούγεννα θα χαιρετήσει ο Μεντιλίμπαρ. Μακάρι να μην επαληθευτείς, γιατί εγώ πιστεύω πολύ στο Μεντιλίμπαρ. Άλλο μήνυμα δεν έχει έρθει εδώ πέρα. Όχι, δεν έχει έρθει. Οπότε. Είναι και 16. Θα διαβάσω μία πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα τα πρωτοσέλιδα, τους τίτλους μόνο. Το τι υπάρχει από κάθε ομάδα. Δεν θα κάνω περιγραφή. Και θα ακούσουμε και τον καιρό από την Ματίνα Μπέρου. Λοιπόν, η Live Sport για το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Grasshoppers 3-0 γοητεία κτλ. Ο Κρίστιανσεν πέρασε τα ιατρικά και υπογράφει. Χτυπάει σε τρία μέτωπα ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Δεν σταματά με τον Όσμαν και στοχεύει σε walk-up το Λιόπουλο και Ντόρσεϊ. Ο αρχιτέκτονας συνεχίζει την ΑΕΚ. Γκολάρα και μεταγραφές για τον Αντρέ Λουίς και τον Ολυμπιακό. Διπλίζει μια για τον ΠΑΟΚ. Έχασε με 3-2 από την Τβέτε και με τραυματισμό μυϊκό τον Ελουστόντο. Την πρώτη και μοναδική μέχρι τώρα μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Ωραία, άμα τραυματίζονται και μεταγραφές, δεν πάει καλά αυτό. Sport Day Λάμψη Γιάγκουσιτς. Εξαιρετικός θες ο Γιάγκουσιτς. Ενθουσιασμός του λεωφόρου κτλ. Επιστροφή στο μέλλον. Ολυμπιακός γύρισε στη βάση του για να γεμίσει τις μπαταρίες. Ανοίγει η αυλαία. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ντεγκράφσα στο πρώτο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας. Εμφάνισε αδυναμίες ο ΠΑΟΚ. Το πλάνο για Κόγκλα στον Άρη. Ολυμπιακός ο ΠΑΠ το ρεκόρ. Παραθυνιακός Βαρβάτος point guard. Και ΠΑΟΚ Όσμαν ο ηγέτης για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Κόκκινος πρωταθλητής. Έλα ρε μπρο. Νέα πρόταση του Φρύλου σε Μπρόζοβιτς. Ωραίο το μπρο με το Μπρόζοβιτς. Έξυπνο, να απονείμουμε τα εύσημα στους συναδέλφους. Ξέρετε ότι έχω ασκήσει κριτική κάποιες φορές, αλλά αυτό είναι ωραίο το έλα ρε μπρο. Θα δώσει τίτλους. Ωρα των σπορ, αλλά αυτό είναι ωραίο το έλα ρε μπρο. Θα δώσει βρήκε στόπερ, ρημπάρκα. Ωρα των σπορ, αυτό που μας ανέφερε και ο φίλος ακροατής, για να την ολοκληρώσει. Σημαδεύει την κίνηση για το κέντρο της άμυνας και δουλεύει τακτικά για να την ολοκληρώσει. Πάει για το μεγάλο κόλπο η μπασκετική ΑΕΚ με τον Jeff Doughton Jr. Πρώτο τεστ για την πρωταθλήτρια απέναντι στην The Graphs στις 5 Κοσμοτέ Sport 1, αν δεν κάνω λάθος. Και στο φως των σπορ. Το πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Δείχνει πως είναι στο σωστό δρόμο, καθώς σκέφτησε 3-0 την Grasshopper στη Λεωφόρο σε φιλικό παιχνίδι, παίζοντας κατά διαστήματα σωστά. Σκόρερ η Γιάγκουσιτς στο 48, Ζαρουρί στο 70 και ο Νταμπόρδα και οι δύο σε δεύτερο φιλικό νομίζω σκοράρανε, δεύτερο συνεχόμενο. Για τον Ολυμπιακό την ίδια ώρα ατέλειες και απώλειες. Ο Ολυμπιακός 1-1 με τη Λέοβεν με σκόρερ τον Αντρέ Λουίς και Φάτους Ζέλσον και Τσικίνιο. Θετικό από την αρχή τον Σμαϊλόβιτς. Κακό πρώτο μέρος, βελτίωση της εικόνας στο τελευταίο ημίωρο, αλλά οι Βέλγοι ισοφάρισαν στο 87. Να έπαιζε και άμυνα ο ΠΑΟΚ, είναι το σχόλιο του Φωτός για τον ΠΑΟΚ. Δεύτερη φυτεία, ο 32χρονος αριστερός μπακ Μαξιμιλιάνο Μορέιρα επέστρεψε για να

0: αγωνιστή στον Πανσεραϊκό. Το ήθελαν, το πίστευσαν, το έκαναν. Η Εθνική Νεών Γυναικών μετά από μία δεκαετία επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία του Ευρωπαϊκού. Στο χθεσινό ημιτελικό του Ευρωμπάσκετ Β' κατηγορίας, τα τρομερά κορίτσια μας πάτησαν το Μαυροβούνιο με 78-59. Πάει και για το Λιόπουλο ο ΠΑΟΚ, αυτό που ακούσατε νωρίτερα, και ανακοινώθηκε επίσημα η επιστροφή του Μπατίστ στο σπίτι του. Ωραία πραγματάκια και στον Παναθηναϊκό. Γενικώς ωραία πραγματάκια βλέπουμε σε μπασκετικό επίπεδο. Μακάρι να παραμείνει ωραίο το αγωνιστικό επίπεδο και να μην υπάρξουν τοξικές καταστάσεις, όπως είχα κάνει το σχόλιο μου μετά το φινάλε του φετινού πρωταθλήματος. Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση καιρού από τη Ματίνα Μπέρου.
1: Καλημέρα στους ακροατές του Big Win Sport FM. Τα 38άρια κάνουν την εμφάνισή του σήμερα σε Θεσσαλία, Στερεά και Ανατολικό Αιγαίο, με ήλιο σχεδόν παντού και λίγες μόνο μπόρες στα βόρεια περιοτικά το μεσημέρι και το απόγευμα.
0: Αυτή ήταν η πρόγνωση καιρού από την Ματίνα Μπέρου, την μετεωρολόγο του Star και φυσικά του Μετεό, με το οποίο συνεργάζεται η Ματίνα, και την ευχαριστώ πάλι για άλλη μια φορά για αυτή την όμορφη συνεργασία που έχουμε, αυτή την ιδέα που είχα και με βοήθησε να την υλοποιήσω, γιατί είναι και διαφορετικό να υπάρχει πρόγνωση καιρού από έναν δημοσιογράφο και διαφορετικά από μία μετεωρολόγο που είναι και το αντικείμενό της. Οπότε ευχαριστώ πάλι τη Ματίνα. Λοιπόν, να δω αν υπάρχει κάτι από τα ζώδια στις επιθυμίες σας στον υπολογιστή. Όχι. Κρυό είπαμε που θέλουμε και... Να δούμε λίγο το μήνυμα εδώ πέρα που λέει: Βάμος Σταύρο, Βάμος Αργεντίνα, Βασιλιάς Μέση θα το σηκώσει και πάλι ψηλά στους ουρανούς του Μπουένους Άιρες και θα γράψει ιστορία. Καλημέρα. Σαφώς φίλος της Αργεντίνης αυτός.
2: Όχι.
0: Ελπίζω να το καταλάβατε με τα Βάμος. Τι λέει, ασκεί κριτική σε έναν συνάδελφο από τη δημόσια τηλεόραση ο φίλος εδώ πέρα. Οπότε ξέρετε ότι είναι πάγια θέση μου να μην μεταφέρω και μηνύματα και να μην. Μιλάω και εγώ άσχημα για συναδέλφους. Ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αλλά εγώ δεν θέλω να μιλήσω άσχημα για τον οποιοδήποτε συναδελφό μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Και σε οποιαδήποτε στιγμή είναι αυτή. Λοιπόν, πάμε να δούμε την γενική πρόβλεψη σήμερα για τα ζώδια και μετά να δούμε και τα επιμέρους. Δύο ζώδια θα δώσουν πολλές υποσχέσεις σήμερα, 12 Ιουλίου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology. Λοιπόν. Με τη σελήνη στους διδύμους και σήμερα η Κυριακή μας αναμένεται αρκετά χαλαρή, ανέμελη και μέσα στην εξωστρέφεια που ενδεχομένως να την περάσουμε παρέα με συγγενείς, γνωστούς ή φίλους, με γέλια, αστεία, κουτσομπολιά και διάθεση να ξεχάσουμε κάθε τι δυσάρεστο. Θα μιλήσουμε με αρκετό κόσμο, θα είμαστε συνεχώς με το κινητό στο χέρι, ενώ πολύ πιθανό είναι να έχουμε κανονίσει μια μικρή εκδρομή, να βγούμε έξω για καφέ ή φαγητό ή να πάμε στην παραλία για μια βουτιά. Οι δύο που θα είναι πιο κοινωνικοί και κεφάτοι, με φρεσκάδα και επικοινωνιακή άνεση, είναι οι δίδυμοι και οι τοξότες, αφού είναι οι πιο περιστοιχισμένοι από αρκετά πρόσωπα και θα βγάλουν προς στιγμήν στην άκρη περιορισμούς και αρνητικές σκέψεις, καθώς η σελήνη χτυπάει στον πρώτο και έδωμο οίκο τους αντίστοιχα, ενώ θα έχουν τη διάθεση να συζητήσουν και μέσα από το διάλογο να βρουν λύσεις σε θέματα που αφορούν στις σχέσεις τους ή να ξεδιαλύνουν παρεξηγήσεις. Δεν αποκλείεται ωστόσο να παραχαλαρώσουν, να υποσχεθούν ή μέσα στον ενθουσιασμό τους να πούν και πράγματα που δεν θα τηρήσουν την επόμενη. Όπως επίσης και να φλερτάρουν ασύστολα αν κάποιος τραβήξει το ενδιαφέρον τους. Μάλιστα. Έχω αρκετούς διδύμους εγώ στο περιβάλλον μου. Πάμε να διαβάσουμε τον Κρυό και να δούμε τι λέει και για τη Σοφία, τη φίλη μας. Λοιπόν, Σοφία. Η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σου χαρτί σήμερα, καθώς η σελήνη ενεργοποιεί τον τρίτο σου. Συζητήσεις, μηνύματα και μικρές μετακινήσεις θα γεμίσουν το πρόγραμμά σου, ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν ενδιαφέρουσες γνωριμίες ή προτάσεις. Μάλιστα, Σοφία. Είναι καλή στιγμή να ξεκαθαρίσεις μια παρεξήγηση ή να εκφράσεις αυτά που σκέφτεσαι χωρίς φόβο. Οι συγγενείς ή τα αδέλφια μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο μέσα στη μέρα και να σου δώσουν μια χρήσιμη πληροφορία. Η περιέργεια σε οδηγεί σε νέες γνώσεις ή εμπειρίες που θα αποδειχθούν πολύτιμες. Πρόσεξε όμως τη διασύνηση στις αποφάσεις και στα λόγια, γιατί μια μικρή παρεξήγηση μπορεί να δημιουργηθεί χωρίς λόγο. Ένα τηλεφώνημα ή μια τυχαία συνάντηση μπορεί τελικά να αποδειχθεί πιο σημαντική από όσο περίμενες. Μάλιστα, Σοφία. Για να δούμε αυτές τις συναντήσεις. Τι λες, Ρίλο, εσύ?
2: Α, εγώ τι να πω.
0: Δεν σχολιάζεις εσύ. Μάλιστα. Πάμε στον Ταύρο. Τα οικονομικά σου έρχονται στο προσκήνιο, αφού η Σελήνη διασχίζει τον δεύτερό σου και σε βάζει τη διαδικασία να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά σου. Είναι πιθανό να ασχοληθείς με πληρωμές, αγορές ή μια οικονομική εκκρεμότητα. Σκέφτεσαι πιο πρακτικά και αναζητάς τρόπους να νιώσεις μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα. Παράλληλα, μπορεί να παρουσιαστεί μια μικρή ευκαιρία για αύξηση εισοδήματος ή μια πρόταση που αξίζει να εξετάσεις. Απόφυγε ωστόσο τις παρορμητικές αγορές ή τις υπερβολές, γιατί αργότερα ίσως το μετανιώσεις. Η ημέρα σε βοηθά να αναγνωρίσεις καλύτερα την προσωπική σου αξία και να πιστέψεις περισσότερο στις δυνατότητές σου. Όσο πιο οργανωμένα κινηθείς, τόσο μεγαλύτερη σιγουριά θα νιώσεις. Κινήσου με μέτρο και θα διαπιστώσεις ότι οι σωστές επιλογές μπορούν να σε βγάλουν κερδισμένο. Μάλιστα. Πάμε να δούμε το λιοντάρι. Οι φίλοι, οι ομάδες και οι μελλοντικοί σου στόχοι αποκτούν ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς η Σελήνη ενεργοποιεί τον 11ο σου. Η ημέρα ευνοεί τις κοινωνικές επαφές, τις συναντήσεις και τις συζητήσεις που μπορεί να σου δώσουν νέες ιδέες. Ένα πρόσωπο από το φιλικό σου περιβάλλον ίσως σου προσφέρει μια χρήσιμη συμβουλή ή μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Είναι κατάλληλη στιγμή να συνεργαστείς με άλλους και να μοιραστείς τα σχέδιά σου. Μη διστάσεις να κυνηγήσεις έναν στόχο που μέχρι τώρα θεωρούσες δύσκολο. Η αισιοδοξία μεταδίδεται εύκολα και προσελκύει ανθρώπους που μπορούν να σε στηρίξουν. Ακόμη και μια απλή συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Μην απορρίψεις μια πρόταση πριν τη σκεφτείς καλά. Μάλιστα. Λοιπόν, και πάμε στον υδροχό για το Ρίλο. Ρίλος, ακούς για το ζώδιό σου, για να ξέρεις και εσύ πώς να κινηθείς σήμερα. Η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη και δημιουργική, αφού η Σελήνη ενεργοποιεί τον 5ο σου. Είναι μια ημέρα που σε καλεί να χαρείς περισσότερο την καθημερινότητα, να ασχοληθείς με ό,τι σου δίνει έμπνευση και να εκφράσεις τα συναισθήματά σου χωρίς δισταγμό. Ευνοούνται οι ερωτικές γνωριμίες, το φλερτ, αλλά και οι στιγμές με τα παιδιά ή αγαπημένα σου πρόσωπα. Αν έχεις κάποιο δημιουργικό σχέδιο, τώρα είναι κατάλληλη στιγμή να το προωθήσεις. Μη φοβηθείς να δείξεις τον αυτορμητισμό σου και το χιορμό σου. Ένα ευχάριστο γεγονός μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεσή σου. Η ημέρα προσφέρεται για όμορφες στιγμές και μικρές απολαύσεις. Άφησε τον εαυτό σου να απολαύσει και να χαρεί με τις χαρές της ζωής. Ωραία τα λέει, Ρίλο. Ωραία τα λέει. Να χαρούμε τις στιγμές της ζωής με αγαπημένα πρόσωπα. Αυτό είναι το συμπέρασμα για εμάς τους υδροχώους, οπότε μια χαρά. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, βρε μπας και μας τρολάρεις και είναι AI αυτό με τον καιρό, με τη Ματίνα Μπέρου, και λέει κανένας Ρίλος τον καιρό. Όχι, παιδιά, υπάρχει Ματίνα Μπέρου. Μπείτε στα social, αφού λέει μπείτε στα social. Υπάρχει το κορίτσι. Ολόκληρη μετεωρολόγος και πολύ καλή, πάρα πολύ καλή στο επάγγελμά της, για να μην αρχίσουν οι παρεξηγήσεις με τον άλλο που λέει και μας πειράζει. Είναι πολύ καλή η Ματίνα. Και την παρακολουθούσα και από την εποχή που ήταν στο Sky, πέρα πριν γνωριστούμε από κοντά ως συνάδελφοι στο κανάλι στο Star. Σήμερα, Μίτσο, είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου. Μα αύριο είναι ο γάμος. Αυτό λέω. Δημήτρης από τα Αίγυπτο. Είναι χαβούζα. Τι ώρα πήγε, 28 πήγε. Μια χαρά το πήγαμε.
2: Πασουλά.
0: Κύριος, πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα για το τελευταίο διάλειμμα της εκπομπής. Και να επιστρέψουμε με όσα έχουμε να συζητήσουμε, να πούμε δύο πράγματα και για τον Παναθηναϊκό και ό,τι θέλετε και εσείς να συζητήσουμε εδώ πέρα, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγκεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα Δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
5: Το περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό ΚΑΠΑ αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
7: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
8: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
3: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά, μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, είσαστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Ρήλος, ο οποίος ακολουθεί σε λίγα λεπτά με τη δική του εκπομπή. Νομίζω ότι 10 η ώρα έχει ο Άγγελος Κρεμαστός.
1: Ναι, είναι καλά τα λες.
0: 10 η ώρα είναι ο Άγγελος Κρεμαστός. Μετά είναι η μπάσκετη. Χρήστος Ρομπόλης, Παναγιώτης Κεφαλάς ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν είναι σε άδεια. Χθες δεν τον είδα. Αλλά θα δούμε. Θα δούμε αν θα είναι μόνος του σόλο ο Χρήστος ή αν θα είναι και ο Κεφ μαζί του. Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Και στις μουσικές επιλογές του διημέρου χθες και σήμερα ήταν η φίλη η Ιωάννα. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι είναι 100% Καλογεράκης. Και από πού προκύπτει αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ βέβαια αυτό του Χρήστου Μάστορα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και ναι, θα μπορούσε να είναι Καλογεράκης, αλλά από πού προκύπτει? Πώς βγάζεις αυτό το συμπέρασμα και λες ότι αυτό είναι 100% Καλογεράκης? Σταύρο, ποια ομάδα υποστήριζες στο Μουντιάλ? Παραδοσιακά, παλιά, υποστήριζα Βραζιλία, που δεν έχει καμία σχέση. Η Βραζιλία που έχω παρακολουθήσει εγώ με Ρονάλντο, Φαινόμενο, με Καφού, Ρομπέρτο Κάρλος, Ροναλντίνιο, Ριβάλντο, Ζιλμπέρτο Σίλβα και όλους αυτούς τους παιχταράδες του 2002 που σήκωσαν και το Μουντιάλ το τελευταίο για τη Βραζιλία. Με αυτά εδώ τα παιχτάκια, για να μην πω τίποτα άλλο, που είδαμε στα γήπεδα της Βραζιλίας με επικεφαλής τον Βινίσιους. Πάρω ότι είναι στην ομάδα που υποστηρίζω στο εξωτερικό, την Ρεάλ, δεν είμαι και πολύ μαζί του σε κάποια πράγματα που αφορούν τη συμπεριφορά του. Okay, έχει δίκιο σε όλα τα θέματα που αφορούν τις ρατσιστικές επιθέσεις εναντίον του, αλλά γενικώς τους βλέπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο όλους αυτούς και γελάει που έχει ζήσει τα πάντα και εκείνη η τρομερή Ρεάλ. Αυτό ήταν ένα καυστικό σχόλιο. Να μπει μικρή είδηση, θα τη βάλω μετά εγώ στο site. Λοιπόν, τέλος πάντων, Βραζιλία ήμουνα και τώρα τα τελευταία χρόνια είμαι προς την Ιβηρική για την Πορτογαλία, λόγω και του Κριστιάνου. Αλλά οκ. Okay. Πικραμένος είμαι σε κάθε περίπτωση. Είτε με την εικόνα της Βραζιλίας, είτε με όλη την πορεία της Πορτογαλίας φέτος στο Μουντιάλ. Οπότε είμαι από τους στεναχωρημένους της εξίσωσης, ας το πούμε έτσι. Τι άλλο έχει? Λοιπόν, λέει, εντωμεταξύ Ρίλο, για να δεις πόσο γκομινιάρης είναι ο άλλος που κάθεται απέναντί σου, λέει πως είναι μόνο φίλη με την κυρία Μπέρου. Τότε γιατί δεν έφερες ποτέ και τον Αρνιακό να μας πει τον καιρό? Γιατί η Ματίνα είναι συνάδελφός μου στην άλλη δουλειά και δεν τον έχω συναναστραφεί ποτέ τον κύριο Αρνιακό.
1: Ο οποίος έφυγε νομίζω από τον Αγίου, ή όχι?
0: Υπάρχει αυτή η πληροφορία ότι έχει αποχωρήσει.

0: Ήρθε με αφορμή κάτι άλλο που σκεφτόμουν και λέω γιατί όχι να μην το κάνουμε και αυτό με τη Ματίνα στο κομμάτι της ενημέρωσης του κοινού. Και μου εξήγησε ο άλλος εδώ πέρα για ποιο λόγο. Okay. Ο μόνος τρόπος να κερδίσει η Αργεντινή τη Γαλλία και την Αγγλία είναι να πάει στα πέναλτι. Και μαντέψτε, θα πάει. Μάλιστα. Μ' αρέσει που σκέφτεστε έτσι το πώς μπορεί να πάει η ημιτελική φάση. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει και στο Γαλλία-Ισπανία. Okay, είναι το φαβορί, ξεκάθαρα η Γαλλία για να πάρει το Μουντιάλ. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, πόσο μάλλον σε μια ημιτελική φάση που ο σκοπός αγιάζει τα μέσα και μπορεί σε μια στιγμή όλα να ανατραπούν. Και όταν έχεις Μερίνο στην Ισπανία, τον άνθρωπο της τελευταίας στιγμής, όπως αποδείχθηκε στο μάτς με το Βέλγιο ή με την Πορτογαλία, ποτέ δεν μπορείς να προδικάσεις το οτιδήποτε. Οπότε ας κάνουμε λίγο υπομονή. Να θυμίσω ότι ο πρώτος ημιτελικός είναι την Τρίτη το βράδυ στις 10. Επιτέλους, δόξα σε ο Θεός που θα είναι σε μια νορμάλ ώρα και για εμάς τους ανθρώπους που εργαζόμαστε, που έχουμε τις υποχρεώσεις μας και είμαστε και στην ευρωπαϊκή ζώνη γενικότερα, που μας σκοτώσανε σήμερα με τα μάτς που ήταν 12 και 4. Και ευτυχώς, δυστυχώς βασικά, δυστυχώς δεν τα παρακολούθησα, αν εξαιρέσουμε τα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας του αγώνα στο Αργεντινή-Ελβετία και της παράτασης που σας μεταφέραμε και σας το τι γινόταν στο Κάνσας. Ευτυχώς η ημιτελική είναι σε μια ανθρώπινη ώρα, 10 η ώρα το βράδυ, σε ώρα Champions League, και είναι 10 η ώρα την Τρίτη το Γαλλία-Ισπανία και την Τετάρτη την ίδια ώρα το Αγγλία-Αργεντινή. Και ο τελικός είναι την Κυριακή το βράδυ, επίσης στις 10. Ευτυχώς. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Τώρα έχει στείλει ένας μήνυμα. Δεν μ' αρέσει. Ο τρόπος που αναφέρεσαι στο Μέση δεν είναι ωραίος. Απλά αυτό που γράφει, για να το μεταφέρω με έναν πιο κόσμιο τρόπο, είναι ότι ας ελπίσουμε ότι ο Μπέλχαμ θα στείλει τον Μέση σπίτι του για πάντα. Αλλά δεν μ' αρέσει ο τρόπος που χαρακτηρίζεις τον Μέση. Όλοι οι άσχετοι η Βραζιλία υποστηρίζουν και όπου τους βγει πλάκα κάνω, χαχαχα. Όχι. Εγώ υποστηρίζω Βραζιλία λόγω του Ρονάλντο, του φαινόμενου, που ήταν ο πρώτος μου αγαπημένος παίχτης μαζί με τον Γιωβάνι όταν ήρθε στον Ολυμπιακό, και νιώθω πραγματικά ωραία που μπόρεσα και τον είδα όλα αυτά που έκανε το φαινόμενο. Και σκέφτομαι το πώς θα μπορούσε να είναι η καριέρα του αν δεν είχαν σακατευτεί τα γόνατά του. Τι θα μπορούσε να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Τι λέει εδώ πέρα, λέει: ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο πριν από λίγο τον Ινφαντίνο. Σοβαρά τώρα, ζήτησε στον ημιτελικό να βγει κόκκινη κάρτα στο Μέση. Εντολή βασιλική, είπε. Σταυράρα, τι ομάδα είσαι στην Ελλάδα. Το έχω πει ότι είμαι Ολυμπιακός. Το έχω πει, δεν το έχω κρύψει. Ότι είμαι φίλαφλος του Ολυμπιακού. Άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα στον υπολογιστή. Και πάμε να πούμε στη Σοφία εδώ πέρα χαιρετίσματα στη φίλη μας την Καλή. Ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία έστειλε μήνυμα και μια φωτογραφία από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο από μαγευτική Μεσσηνία. Σε σένα και σε όλη την παρέα. Και έχει στείλει την ανατολή του ήλιου. Να είσαι καλά φίλε μου Παναγιώτη, καλημέρα και σε σένα. Και η Αρετούλα έχει στείλει εδώ πέρα, η καλή μας φίλη. Πολλές καλημέρες Σταύρο και σε όλη την παρέα της εκπομπής. Να είσαι καλά Αρετή και σε σένα, να είσαι καλά και να έχεις και εσύ μια όμορφη μέρα. Μάλιστα. Άλλο μήνυμα. Να δω εδώ πέρα. Δεν έχει κάτι. Στα χθεσινά είχαμε το φιλικό του Ολυμπιακού με την Λέουβεν. Ήρθε 1-1. Δεν το είδα καθόλου το παιχνίδι αυτό, γιατί μετά τη δουλειά πήγα μια βόλτα με τον φίλο μου, τον Βασίλη, ο οποίος έστειλε και αυτό στη λίστα του. Και με βάση τις πρώτες μουσικές επιλογές που έκανε ο Βασίλης, σας δίνω ένα spoiler. μου στέλνει του Σαββάτου και του λέω: πας για τελευταία εκπομπή. Έτσι όπως καθόμασταν παρέα κτλ. Μου λέει για ποιο λόγο, γιατί του λέω: έχεις επιλέξει καλοκαιρινά και του λέω: κάνει το αντίστοιχο και για την Κυριακή. Γιατί επέλεξε καλοκαιρινά τραγούδια, έτσι ρετρό κτλ. Όπως του αρέσουν του Βασίλη που ακούει τις δεκαετίες του 90 κυρίως 2000. Και του λέω: πάμε για φινάλε σεζόν μαζί. Και θα σας αποκαλύψω τώρα ότι τις μουσικές επιλογές του μεθεπόμενου Σαββατοκύριακου, γιατί το επόμενο δεν θα κάνω εκπομπή, τις κάνει η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Και θα δώσει πόνο, να ξέρετε. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Να τα.
0: Θα δώσει πόνο η Βαλεντίνα. Τρομερή, αυτό έχω να πω. Ετοιμαστείτε για μουσικές επιλογές διαχειρός Βαλεντίνας. Γιατί συζητάγαμε με τη Βαλεντίνα και τα λοιπά. Και έτσι λέω, κάτι συζητάγαμε για τις μουσικές επιλογές λόγω του Βασίλη, του φίλου μου. Και δεν το ήξερε, γιατί έχουμε καιρό να βρεθούμε στη δουλειά και δεν είχε τύχει να το συζητήσουμε και τηλεφωνικά που μιλάμε με τη Βαλεντίνα. Και μου λέει: κάνεις αυτό το πράγμα? Της λέω: ναι. Της λέω: θες να συμμετέχεις στη διαδικασία? Μου λέει: ναι. Και μου είπε και εκείνη κάποια τραγούδια. Δεν μου έχει στείλει όμως. Μου λέει για κάποια τραγούδια χτες. Και θα συμμετέχει και εκείνη στην διαδικασία τη μεθεπόμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο, που είναι στις. Ένα λεπτό, γιατί είναι τώρα το μικρόφωνο μπροστά στην οθόνη. Στις 25-26 είναι η Βαλεντίνα και 1-2 Αυγούστου είναι ο φίλος μου ο Βασίλης. Από τα Γιάννητσά που μένει εδώ πέρα και τα λοιπά τα τελευταία χρόνια και κάνει και αυτό στη δική του προσπάθεια στον χώρο των media με το site του, με το Happy TV, με ό,τι κάνει. Ο καλός μου φίλος. Και είναι χαρά μου που θα κλείσουν οι δύο εκπομπές πριν την καλοκαιρινή άδεια με δύο αγαπημένα μου πρόσωπα. Όπως είναι και τα άλλα, τα τελευταία ας πούμε, που συμμετέχουν, όπως ήταν η Ειρήνη, όπως είναι η Ιωάννα που τη γνώρισα μέσω της Ειρήνης. Και χαίρομαι που ανοίγει αυτός ο κύκλος από την ιδέα που είχα με τις μουσικές επιλογές. Σε κάποιους αρέσουν κάποια τραγούδια, σε κάποιους δεν αρέσουν, σε κάποιοι ακούνε κάποια τραγούδια, κάποιοι δεν τα ακούνε. Αλλά αυτό δείχνει την ποικιλία που υπάρχει στους ακροατές αυτής εδώ της εκπομπής. Γιατί δεν ακούμε όλοι τα ίδια. Δεν έχουμε μεγαλώσει με τα ίδια τραγούδια. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι εγώ, λόγω του πατέρα μου, είχα την τέτοια να θέλει να μάθω κλασική μουσική. Να έχω κλασική παιδεία. Δεν ευδοκίμησα αυτό το σχέδιο του πατέρα μου. Πήγα σε πιο λαϊκά μονοπάτια λόγω της μητέρας μου. Αλλά εντάξει, έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι. Και επειδή βλέπω αυτά που έρχονται, τα μηνύματα κτλ., έτσι είμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους, ούτε έχουμε τα ίδια γούστα. Ας πούμε, ο Ρίλος δεν τρώει μπεσαμέλ. Δεν θα κρίνω το Ρίλο που δεν τρώει μπεσαμέλ. Έτσι δεν είναι, ρε Παναγιώτη?
1: Θα πρέπει να μην ρωτάς.
0: Όχι, αλλά οκ. Okay. Δεν τρώει μπεσαμέλ. Καταδικαστέο είναι αυτό. Το πιο ωραίο πράγμα σε παστίτσιο η μουσακά είναι. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε το κερασάκι στην τούρτα. Αλλά ο Ρίλος δεν τρώει μπεσαμέλ. Δεν θα τον κρίνω τώρα το Ρίλο για αυτό το πράγμα. Μεταξύ μας τον κρίνω, αλλά χαβαλέ κάνουμε. Εντάξει, είναι οι επιλογές που κάνει ο κάθε ακροατής. Όπως κρίνατε εμένα το προηγούμενο διάστημα για αυτά που έπαιζα, δεν θέλω να υπάρχει αυτό το πράγμα στους ακροατές. Γιατί το κάνουν με αγάπη, θέλουν να συμμετέχουν στη διαδικασία, όπως συμμετείχε ο Δημήτρης από την Αγία Παρασκευή, συμμετείχε η Αγγελική, η Ειρήνη Παουτζού, η Αρετούλα. Όλοι που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία το κάνουν με αγάπη. Και εγώ αυτό είναι που κρατάω. Τη θέληση να συμμετέχει ένας ακροατής ή ένας φίλος στην διαδικασία της επιλογής των τραγουδιών. Γιατί σπάει το κεφάλι του εκείνη την ώρα να διαλέξει 14 τραγούδια. Που το έσπαγα εγώ το κεφάλι μου. Και εγώ μπαίνω στη διαδικασία να βρω τα τραγούδια και να σας τα βάλω στο ραδιόφωνο. Αλλά εμένα, αυτό είναι που με γεμίζει. Ότι υπάρχει μια παρέα ανθρώπων που την Παρασκευή κάποιοι από εσάς θα βρεθείτε στο πάρτι στο Περιστέρι που οργανώθηκε και από τον Γιώργο Πενιρλή. Και αυτά πρέπει να κρατάμε. Το πως ένα ραδιόφωνο έχει την διάδραση και μπορεί να έχει αυτήν την επικοινωνία με τους ακροατές του. Που είναι ό,τι καλύτερο για εμένα. Ας πούμε, ο Παναγιώτης από τη Μεσσηνία έστειλε μια ωραία φωτογραφία με τον ήλιο που βγαίνει τώρα που ξημέρωσε και βλέπουμε το φως. Αυτά είναι τα ωραία που πρέπει να κρατάμε και όχι να κρίνουμε τους ανθρώπους. Λοιπόν, Στη Νέα Ιωνία ακούμε Καζατζίδη, μίλες παραμύθια. Μεγάλες αλήθειες. Ακούμε Καζατζίδη. Έχουμε μεγαλώσει με το Στελάρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε αυτά τα κούσματα ως πιτσιρίκια. Αλλά είναι βαρύς ο Καζατζίδης. Για 6-7 η ώρα το πρωί. Είναι η αλήθεια. Είναι βαρύς. Αλλά εμείς οι νεοιονιώτες έχουμε μια διαφορετική σύνδεση μαζί του. Με τις ιστορίες που μας λέγανε οι παππούδες, οι θείοι και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τον ζήσανε κιόλας. Εγώ είχα στο περιβάλλον μου τον θείο του κολλητού μου του Τέλη, τον συγχωρεμένο πλέον τον Πέτρο, που τον έζησε πάρα πολύ τον Καζατζίδη, γιατί ήταν λίγα βήματα από το σπίτι του, το μαγαζί, το υπόγειο που ξεκίνησε ο Καζατζίδης να τραγουδάει στην Καλογρέζα, στην Βυζαντίου εκεί πέρα. Όσοι είστε από Νέα Ιωνία ή τις κοντινές περιοχές ή ξέρετε τέλος πάντων την ιστορία του Θέλου Καζατζίδη, ξεκίνησε από ένα υπόγειο στην Καλογρέζα να τραγουδάει εκεί πέρα στα φιλαράκια του, όπως έκανε μέχρι το τέλος της ζωής του. Αυτό γούσταρε πάρα πολύ ο Καζατζίδης, να τραγουδάει για τους φίλους του, για τους ανθρώπους του, για αυτούς που ζουμεροκαματιάριδες, να τραγουδάει με την ψυχή του. Με αυτές τις ιστορίες μεγαλώσαμε. Αυτά μας έλεγε ο κύριος Πέτρος για εμένα, πλέον ο συγχωρεμένος ο Πέτρος, τέλος πάντων. Στο Εγάλιο δεν είναι το Πάτρι, όχι.
1: Ναι, στο Εγάλιο.
0: Στο Εγάλιο, στο Περιστέρι, ρε. Πέρσι ήταν στο Εγάλιο, φέτος είναι στο Περιστέρι.
1: Και φέτος νομίζω στο Εγάλιο είναι το μαγαζί.
0: Εδώ πέρα υπάρχει μια μπηχτή από τον Νίκο Κυψέλη, ξεκάθαρα, για εσένα. Mm-hmm. Και λέει καλημέρα, κάτσε να στείλω ένα ανώνυμα email που δεν τρως μπεσαμέλ. Το πιάσετε το νόημα, όσοι είναι το πιάσετε.
1: Σούγκαρ, Εγάλαιο.
0: Εγάλαιο είναι. Οκ, okay, νομίζω ότι είναι στο Περιστέρι λόγω του Γιώργου.
1: Καλά, εγώ μόλις δίμηνο.
0: Συνεχίζει ο φίλος εδώ πέρα. Άκου, Ρίλο, άκου. Μόνο με γυναίκες συναναστρέφεται. Για την Ειρήνη λέει και τα λοιπά και την Ιωάννη και τα λοιπά.
1: Είπε και το Δημήτρη, κάτσε.
0: Και το Δημήτρη. Εκτός να θεωρείς ότι υπάρχει κάτι που δεν ξέρω εγώ και τον. Πώς το λένε. Και έχει έρθει άλλο μήνυμα. Καταδικαστέο είναι που τρως εσύ μπάμιες, όχι ο Ρίλος που δεν τρώει μπεσαμέλ.
1: Πέστα.
0: Πλάκα μου κάνεις. Οι μπάμιες είναι δυναμωτικές, έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες, έχουν όλα τα καλά του Θεού.
1: Είναι χαλιά. Με κράζει και ο Κώστας ο Σάτυρος, ο οποίος είναι και μέσα στις κουζίνες, ως ανώμαλο.
0: Μάλιστα. Εγώ θυμάμαι τη μανούλα μου που όταν έκανε ας πούμε είτε μουσακά είτε παστίτσιο, που πάντα αυτό που έμεινε στην κατσαρόλα ρε παιδί μου, το παίρναμε κουταλιά-κουταλιά με τον αδερφό μου, όπως κάναμε και με το κέικ. Είναι αυτά οι όμορφες αναμνήσεις που μένουν από τέτοιες στιγμές με τους γονείς μας, ειδικά με τη μάνα σε τέτοια πράγματα με τις κουζίνες.
1: Σωστό λέει ο φίλος εδώ, το πρώτο τραγούδι του Καζατζίδη ήταν Αμυγός Καλοκαιρινό, για μπάνιο πάω, νομίζω του Καλδάρα ήταν το κομμάτι.
0: Και δεν άρεσε καθόλου στη Μήνος.
1: Εντάξει, η Μήνος το έβγαλε, ο κόσμος δεν το πολύ αγάπησε, τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ναι. Ναι, γιατί ήθελε να βγάλει ένα τραγούδι εκείνη την εποχή, προφανώς για τους εργάτες που πηγαίναν κάποια στιγμή για τα μπάνια τους, τα μπάνια του λαού που είπε και κάποια ψυχή χρόνια μετά, τουλάχιστον μια 20ετία μετά. Τέλος πάντων, αυτά. Λοιπόν, εγώ έχω να πω στον φίλο μας τον Πάρη ότι πλησιάζεις στα όρια του μηνύσιμου, να ξέρεις.
1: Τι να πεις.
0: Στα όρια του μηνύσιμου. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να περάσετε υπέροχα σήμερα και όλη την ερχόμενη εβδομάδα. Όπως σας είπα, το επόμενο Σαββατοκύριακο δεν θα είμαστε παρέα, θα είναι ο Ρίλος λογικά νωρίτερα, δεν ξέρω για το Σάββατο, αλλά τουλάχιστον την Κυριακή θα είναι νωρίτερα ο Πάνος. Δεν ξέρω τα σχέδιά του, θα σας τα εξομολογηθεί στη συνέχεια, ανάλογα τι θα σκεφτεί. Οπότε να περάσετε υπέροχα, να είστε όλοι καλά, να ξεκουράζεστε, να παίρνετε τις ανάσες της δροσιάς όταν μπορείτε, να σέβεστε τους ανθρώπους που είναι τώρα στις παραλίες ή στις καφετέριες, όταν πάτε να πιείτε το καφεδάκι σας, να βροσιστείτε. Και αυτά τα παιδιά για το μεροκάμα το πάνε. Δεν είμαστε μόνο εμείς που πάμε στα μέρη αυτά. Και εμείς θα τα πούμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα ραδιοφωνικά. Εδώ πέρα στο site θα είμαι. Στα site μου θα με διαβάζετε. Και στις υπόλοιπες ασχολίες που υπάρχουν. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας!

0: Η Winsport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Στη νέα οικογενειακή σειρά Μπαμπάς Αγαπώ απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. Μπαμπάς Αγαπώ, πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
4: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
5: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
6: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
7: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
8: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
9: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών, Απόστολος Μάτζιος, σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
12: Η συνέντευξη που όλοι περίμεναν, εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, τέτατετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
13: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Τι πάει η πόρτα και τσιφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Βέβαια πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν. Γιατί ακούσα ένα σιλέα σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγα ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί λέει: εντάξει, με χαρά είμαστε. Εμείς γυρνάμε και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλουν αυτοί. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Γιατί πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και βάλω στην του λέει: δεν αντέχω άλλο.
14: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Εκτάκτος την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
15: Από πέρσι το δεύτερο σπίτι της Strange Brew άνοιξε τις πύλες του στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι. Είναι το ζωθοποιείο της και στα δύο σημεία γίνονται πράγματα και μπορείτε να τα βρείτε στο www.strangebrew.gr, όπως επίσης μπορείτε να βρείτε και τα label της ελληνικής ζωθοποιίας. 6 από αυτά θα γίνουν θα κληρωθούν για την ακρίβεια, δεν θα γίνουν. Κάποιος ή κάποια θα τα κερδίσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής μέσω διαδικασίας κλήρωσης. Εσείς πολύ απλά στέλνετε όνομα, τυπώνυμο και κινητό τηλέφωνο και δίπλα της λέξης Strange Brew, με απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε ένα λογαριασμό στο Messenger ή στο Instagram για να γίνει η επικοινωνία. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος για τα 6 label της Strange Brew, για να τα γνωρίσετε, να τα δοκιμάσετε και να δείτε τι ταιριάζει στη διάθεσή σας και τη γεύση σας. Ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Τέλος, για τον καλύτερο καφέ της πόλης, τα έχουμε πει πολλές φορές, τα ξαναλέμε. Αναζητείτε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν καθημερινά τι καφέ θέλεις πουλάκι μου. Τον καλύτερο, ζεστό ή κρύο, όπως και να τον πίνετε, θα τον βρείτε στα Coffee 3 σε 10 πλέον σημεία στην πόλη. Με το πιο καινούργιο κατάστημα και το πιο μεγάλο στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, στην Ομόνια Αιώλου 105 στην Πλατεία, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70 εδώ κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης, στην Καλλιθέα Ελευθερίου Βενιζέλου 152, στην Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου επίσης 54, στην Ακαδημία Πλάτωνος Σερών 24, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στο Περιστέρι Παναγίτη Σαλδάρη 12 στον Άγιο Αντώνη, στο Ήλιον Θήβων 497 πλησίων Λακιώτη και στο Ιγάλεο Ιερά Οδός 297 στην Πλατεία Δαβάκη. Coffee 3 για τον καλύτερο καφέ της πόλης. Λοιπόν, και αφού είπαμε τα διαδικαστικά μας, πάμε να δώσουμε τις πρώτες καλημέρες στη Σοφία μας, στο Φεντερίκο Ναπολιτάνο. Το Σάββατο χθες στις 8 στο Σύνταγμα συγκέντρωση για την κρατική δολοφονία του 20χρονου από σφαίρες αστυνομικών της ομάδας Όπιες στο Άργος για τον τραυματισμό των 11 εργατών από έκρηξη προβάνιος εργοστάσεις στον Ασπρόπυργο, με τους 3 να νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε κρίσιμη κατάσταση, λέει. Καλημέρα στην Κατερίνα στη Λιμός. Καλημέρα στα Δίδυμάκια, την Κερασία και το Γιάννη στη Σαντορίνη. Στο Γιώργο. Καλημέρα στο Θιολί. Καλημέρα, ξεχασμένο αγόρι. Ευτυχώς που γράφουν και τα μηνύματα, τα μνημόσυνα και σε ακούω που και πού. Αλήθεια τώρα. Μάλιστα. Είναι ένας τρόπος. Καλημέρα στη Δήμητρα στο Περιστέρι και τον Τάσο. Στον Πάνο στη Βιωτία. Πάνος, my lord, take our belongings. Γεια σου, Βασίλη, μπήκε στην κλήρωση. Καλημέρα, αδερφέ Πάνο. Ταξιδεύοντας εδώ τα κορίτσια μου μια Κυριακή. Καλή δύναμη, Βασίλης Παοκάρα Δάφνη. Προσοχή στο δρόμο πάντα. Γεια σου, Θοδωρή. Ταξί στη λίμνη της Βουλιαγμένης. Καλημέρα φίλε Ρόλο. Καλό, μια ερώτηση μπορώ που να βρω κάπου το ξυπνήστε. Αυτό που μπήκε στην αρχή θέλω να το βάλω ξυπνητήρι. Είναι από το Εν ώρα παραδόσεως του Χάρη Κλίν, μέσα από το άλμπουμ στο τίποτα ήταν ή στο Έθνος Ανάδελφων. Οχ, Έθνος Ανάδελφων 1986. Καλημέρα κούκλε μου, έλα να δοκιμάσεις μπάμια στο μαγειρίο Λαβρίου και να μας πεις μετά. Εντάξει αδερφέ, τις έχω δοκιμάσει από γιαγιά πολίτησα, από θεία πολίτησα, από τη μάνα μου, αλλά δε. Την καλημέρα μας στην τετράδα, στο Παγκράτη, στο Μπραχάμ, συγγνώμη, διαβάζω τριάδα αυτή τη στιγμή, οκ, okay, Σταματία, Γιάννης και Βασίλης. Λείπει η Μέμη, αν δεν κάνω λάθος, από την παρέα. Πραγματικά με στεναχώρησες. Άκου εκεί δεν τρως μπεσαμέλ. Θα φάει να παστίσεις ως την υγειά σου σήμερα. Γιώργος Metal Taxi Here. Τι να κάνουμε, παιδιά, κάποια πράγματα δεν κατεβαίνουν. Καλημέρα στον Απόστολο, με ωραίο Ηλια Βασίλη μας στο Ηράκλειο. Τα φιλιά μας στην παρέα και ιδιαίτερα στη Σαντορίνη, λέει. Στο Δημήτρη από τη Χαβούζα. Καλημερίζει την παρέα πίσω από τους δέκτες. Αυτοί οι τύποι που παρουστάνουν τους καλλιτέχνες αποτελούν έναν από τους παράγοντες επιβολής της ιδεολογικής κυριαρχίας της νεοφιλελεύθερης λέλαπας. Νομίζω ότι ξέρω που αναφέρεσαι, γενετική δίκη του Λιγνάδη αυτή την εποχή. Ακούγονται τέρατα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και πριν πάμε στο πρώτο κομμάτι, να δώσουμε τις καλημέρες μας στον Δημήτρη, στη Ραφίνα, τον διευθυντή μας και στη Φωτεινή, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ξεκινάμε με ταξίδια γύρω από τη Σελήνη.

ξέλινη και πάνω από τον ουρανό κρατώντας όνειρα. Πυγμένο να αγκαλιάσει στα θαλασσόνερα. Κόσμος κόβει το πιο όμορφο ανθό και εγώ θυμάμαι τα παιδιά που κοπήκανε λίγο απότομα. Ποιες δεγουλιές για τις στιγμές που σε φοβήθηκες. Παγκαλιάστες τις ανασφαλείες και αποκοιμήθηκες. Για τις στιγμές που τα βράδια διχοτομήθηκες. Για όλα εκείνα που τίποτα αποκρίθηκες. Είναι οι νύχτες χαρακές πάνω στα δέρματα. Όλες και τα παιδιά κάνουν γύρες στη Μητρόπολη. Δώσα υπόσχεση για σένα να είμαι εδώ και αν με βρω θα προσπαθώ να σ' αγαπάω λίγο πιο πολύ. Σε ευχαριστώ για τη βοηθά να ανασένω. Μέσα στον κόσμο που κλέβει το οξυγόνο μου. Έγινες χέρι και κόψες τις αλυσίδες μου. Αφού του ξάπλωσα μόνο στη λεμιτόμο μου. Πάμε γύρω από τη σελήνη τριγυρνάμε και κρατιόμαστε από το ράπ και από τους ανθρώπους που αγαπάμε. Οι πληγές που μας δέσανε και κρατάμε. Το χρωστάω στα παιδιά που με νιώσανε και πονάνε. Φέτος θα βάλω λαμπάκια γύρω από τη θλίψη για να μοιάζει λίγο πιο όμορφη της πόλης μας η σύψη. Θα κάνω εύχη κάθε φτύνη μου τύψη. Θα αγκαλιάσω τις ανατολές που σε έχουν ξυπνήσει. Εδώ δεν μου έχει χαριστεί απολύτως τίποτα και σπρώχνω τον εαυτό μου να ξεφύγει από τα κολλήματα. Στο τέλος μένουν αναπάντητα μηνύματα και φίλοι να παραμιλάνε μεθυσμένοι συνθήματα. Άμα δεν σηκώσει κάποιον θα αποτύχει. Τρώγαμε πακέτα και μας κράταγαν οι στίχοι. Έχουμε ακόμα ανοιχτούς λογαριασμούς και υποχρέωση αυτή η μουσική να φέρνει ρίγη. Πώς

0: 2023, άλμπουμ και κομμάτι, ταξίδια γύρω από τη Σελήνη, η παραγωγή του Οσόρ, η στοιχική ερμηνεία από τον Σπόντι.
1: Από μικρή κι όσο θυμάσαι τον αυτό σου, σου λέγαν πως ένας υπότης θα σε σώσει, πως εκείνος θα είναι πάντα εκεί για σένα, θα φροντίσει κανείς να μην σε πληγώσει. Γνωριστήκατε γύρω στα 25, σε εγωίτευε που ζήλευε.

0: Το πιάνο και τα σύνθης της Νίκης Καραγεώργου από τους Τρανζίστορ, η παραγωγή του Μπέιμαν, η στίχη του Essex Show. Από το 2021 και το άλμπουμ Πίσω τα Πάντα ήταν η Ρασιοναλίστας στη σιωπηλή πόλη. Λοιπόν, στα ολοκληρωτικά καθεστώτα και όπου κυβερνάει η μαφία, δεν χρειάζονται αποδείξεις για να κατηγορήσει κάποιος ως δολοφόνος ενός του γερού εγκλήματος. Αρκεί ένα ανώνυμο email. Καλημέρα Πάνω, ξέρεις που μπορώ να στείλω ανώνυμο email για Καραϊβάς, Τέμπη, Υποκλοπές και ο ΠΚΠ, αναρωτιέται ο Χρήστος από το Χαϊδάρι. Προχθές εγγενίασε ο Άδωνης νέα πτέρυγα στο νοσοκομείο Κορίνθου και σήμερα λειτουργεί γιατί ο εξοπλισμός ήταν δανεικός για τα εγγένεια και τον πήραν. Δεν υπάρχει πιο ξεφτύλα κυβέρνηση, ρε φίλε. Εντάξει, μπορεί κάποιος να δει και τις δηλώσεις του Δημητριάδη στο Λάλα, όπου πραγματικά οι εκφράσεις που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος μόνο σε μαφία μπορούν να τοποθετηθούν. Τι να πεις. Λοιπόν, προς Αθαερίδη, το πολύ κλείψιμο της εξουσίας προκαλεί αφυδάτωση. Πέθανε ο 24χρονος που δολοφόνησαν οι δύο φωνιάς της αστυνομίας. Ένα ακόμη θύμα του σώματος των εστόλων εγκληματιών που αιματοκυλά την Ελλάδα σταμάτητα με τη συμπαράσταση κυβερνήσεων και δικαστών, λέει. Κυκλοφορεί μια φήμη ότι ο ένας εκ των δύο αστυνομικών που ευτυχώς προφυλακίστηκαν είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για εμπορία ανθρώπων, σωματεμπορία, αλλά επανήλθε στην αστυνομία σαν να μην συνέβη τίποτα. Αν αληθεύει κάτι τέτοιο, τότε πρέπει να απευθυνθούν φυσική και πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης. Γελάμε τώρα εδώ. Ο Σχοίδης δεν κουνιέται για κανένα λόγο, ό,τι και αν συμβεί. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.

1997 το άλμπουμ «Μικρή Θεή» για τους Going Through, η παραγωγή του Μιχάλη Παπαθανασίου. Στοίχη από Νίκο Βουρλιώτη, Δημήτρη Μετζέλο και τους Terror X Crew. Μάλλον συγγνώμη, στοίχη είναι όλοι του Δημήτρη Μετζέλου. Συμμετέχουν οι Going Through και οι Terror X Crew. Με ένα τρίχες τρεμπαγάσα, λέει ο Θοδωρής. Ευχαριστώ για αυτό που ζω τώρα. Για να προσγειωθείς.

κόκκινα φανάρια και από πίσω περιπολικό. Να τους συναλλήτες με τους δίας παίζουνε κρυφτό. Μάσκα για τα δάκρυα κι αν όχι πέτα το μαλλό. Γράφουνε στους στίχους τα παιδιά γαμώ το φασισμό.

0: Και ντάνει χωρί το μουσί του. Σήμερα θα βγω και θα το κάψω. Θα καπνίσω σαν φουγάρο και θα πίνω σαν αλκοολικό.
1: 2024 από ένα σίγγλ που κυκλοφόρησε. Η παραγωγή από τον Ματέο Σεν Πιές και τον Κάιστ.

Η Ερμενία από Bloody Hawk, Danny Gambino και Wang. Το κομμάτι με τίτλο Malox. Άλλο ένα για να πάμε στο διάλειμμα. Κόκκινα φανάρια και από πίσω περίπου λίγο. Να τους συναλλεί

0: 2020, άλλο ένα σίγγλα, η στίχη του Θοδωρή Κορτέζ και η ερμηνεία, η σύνδεση των Χάσμα από το εισαγωγικό κομμάτι του τελευταίου τους άλμπουμ. Ακούσαμε λοιπόν τον Θοδωρή Κορτέζ στο «Καταλύομαι». Δεν το κλειτώνουμε το μέλη σήμερα, δώσε Ντάνη, θα της επικίνδυνος γαλάτης. Το Πολυσμανία, το ξεχάσα αδερφέ. Το ζήτησαν και χτες, αλλά το ξέχασα. Κωστήμα από το Αμβούργο. Πάμε σε διάλειμμα και αλλάζουμε εντελώς το μουσικό μας κλίμα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who's 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
4: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
5: Φιλάθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
7: Τραπέζι στο Παραγάδι.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
9: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
7: Τραπέζι στο Όλιο.
8: Κράτηση με ένα κλικ με το Wish Book Online. Κατεβάστε την εφαρμογή Wish Guide ή μπείτε στο wishguide.com.
7: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wish Book Online. Live better.
11: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
12: Again, he's set a match. Federer, the incomparable champion of Wimbledon, for an eighth time. He's savored every second of this.
13: Η Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, 2023, η μουσική του Βασίλη Ράλη, του Γιώργου Χριστοδουλάκου και του Κρίς Κυριαζή, η στίχη και η ερμηνεία του Βασίλη Ράλη, το κομμάτι με τίτλο «Γεια σου πατέρα» που άνοιξε το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Άνοιξε το ραδιόφωνο στη δουλειά και δεν περίμενα να ακούσω Κορτές. Μπράβο ρε Πάνο που μας φτιάχνει στις εργάσιμες Κυριακές μας. Καλή δύναμη σε όλους όσους δουλεύουν γενικότερα και σε σένα εννοείται. Και κύριε Πάνο, καλημέρα. Βαδίζουμε καρδιά καλοκαιριού και η Μεσσηνία σας περιμένει. Θα έχω καρπούζι, παγωτίνη και κλιματισμό, αρκεί να κατηφορείς επιτέλους βρεμπρό, λέει ο Διοκλής, μεθώνει το δεύτερο κάστρο. Έχω πιάσει τον εαυτό μου, λέει ο Αποστόλης, Ηλία Βασίλεμα είπα, Ανατολή. Σωστός. Έχω πιάσει τον εαυτό μου πολλές φορές να λέει ότι δεν μπορεί, θα γυρίσει, αλλά δεν γυρίζει ποτέ. Με όλα αυτά τα σημεία και τα τέρατα που ζούμε και ακούμε, ευτυχώς που το καλοκαίρι βοηθάει να έχουμε λίγη καλή διάθεση για να γυρίσει ο ήλιος. Καλημέρα και στην Καλαμάτα, στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο, και συνεχίζουμε.

0: 2022, ένα κομμάτι σε στίχους και μουσική του Ορέστη Ντάντου, ο οποίος κάνει και τις δεύτερες φωνές, την Ιουλία Καραπατάκη, η οποία ερμηνεύει το «Τακούνια για καρφιά». Καλημέρα, Μπροκολόκο, λέει ο Μίλτος ο παράφρονας. Τελικά αυτό έμεινε. Τώρα έφυγα από τη δουλειά γιατί μας άργησαν τις εφημερίδες. Ο Δράκος συνεχίζει να μας φτύνει πάντως. Καταραμένη κουφόβραση, μεγάλη αλήθεια. Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Από το θέρμο, καλό καλοκαίρι. Εσείς μάλλον είστε σε λίγο καλύτερη μοίρα από άποψη ζέστης, μιας και έχετε και ένα υψόμετρο. Βέβαια, η λίμνη παραμένει από κάτω. Εθνικός ύμνος του Νέου Έλληνα.
1: Από το μπαλκόνι σου κρεμάς μια γαλανόλευκη σημαία, να μία πράξη γενναία και τι εικόνα ωραία. Δηλαδή αγαπάς την Ελλάδα και τιμάς την Ελλάδα. Μα πότε διάβασες, θυμάς έναν ποιητή τελευταία? Ξέρεις το Βάρναλι, το Ρίτσο, τον Ελίτη. Μήπως αρέσουν τα αρχαία, θα έχεις βιβλία στο σπίτι. Θαυμάζεις τόσο τον Επίκουρο ή τον Πλάτωνα. Οι εγκυκλοπαίδιες στίβες στο πάτωμα, ε. Μήπως γουστάρεις Ηράκλειτο? Όχι μεγάλε. Το μυαλό σου είναι άπλυτο και το ξεπλένεις με δίθεν εθνικές υπερηφάνειες για μια πατρίδα που θα πρόδιδες αν άκουγες τις πρώτες καμπάνες. Στη Μυτιλίνη δεν αφήνεις μια βάρκα να δέσει. Το προσωπείο το ανθρώπινο που φοράς έχει πέσει. Μια γυναίκα καστρωμένη είναι μέσα. Μωρά παιδιά και μεγάλη. Και σε ένα βόθρο ξερνάς που έχεις κρυμμένο στο κεφάλι. Μετά σε δυο φοιτητριούλες κάνεις γελίο καμάκι και δίχως τύψεις γυρνάς τα φθαίρετό σου σπιτάκι να φας ζεστό το φαγητό σου αφού κάνεις το σταυρό σου και στο παιδιό σου τη μαμά μιλάς με βία. Δεν είναι η μπύρα σου κρύα. Λες ένα πρεζάκι απεγνωσμένο στο μαγαζί σου μπουκάρι. Κρατάς τα χέρια σου φτιάρι με ζήλο σκάβεις τον τάφο του. Κι ύστερα αναρωτιέσαι τι έκανε ένα 15χρονο στα Εξάρχεια. Η ομάδα εκείνο το βράδυ ήταν άθλια. Και ο ξύθιμος Παύλος έκανε πάλι καυγά με εκείνα τα παιδιά που είχαν προηγούμενα. Και κάπως ξαφνικά βρέθηκε ένα μαχαίρι στου δολοφόνου το χέρι. Και λες πως ήταν η

0: ξυπνήσει πληγές από τα σκαλιά που ανεβαίνεις μπουσουλώντας την Τίνο. Ξεχνάς τα γόρι εκείνο που είχε μπει στο λεωφορείο χωρίς να πάρει εισιτήριο. Ψάχνεις για θύμα εξυλαστήριο και βρίσκεις πάντα τον ξένο. Φίλε μου, σε έχω χεσμένο, γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός, ο ξένος είναι Θεός.
1: Γιατί αν παίζει καλή μπάλα ο ξένος δεν είναι εχθρός, ο ξένος είναι Θεός, ο ξένος είναι Θεός.
0: Πανέλα στο γιο σου, μόνο μα ξένο στην πλάτη. Μα όταν το βάζει στο κρεβάτι για παραμύθι, του λες ότι οι ξένοι μα κλέβουν τι πιο καλέ δουλειέ. Και διαδηλώνει στο σχολείο την αυλή να μην φοιτήσουν προσφυγάκια εκεί. Μην αλλοιώσουν τον ιερό πολιτισμό. Μαγκά μου, θα τρελαθώ. Εσύ που κάνει ξαφνικά τον ταΐπ. Όταν λε θέατρο, εννοεί σε φερλί και περιμένει πότε θα πληρωθεί. Να πα μπουζούκια πάλι να εκτονωθεί. Που έχει πήξει σε τα πιάνα και πάνια. Και η πολιτισμική είναι η πιο μεγάλη σορφάνια. Αντιμετώπισε λοιπόν τον εαυτό σου και δε ποιο είναι αληθινά ο εχθρό σου. Κοίταξε γύρω τι συμβαίνει. Και αν αξιοπρέπεια σου μένει, ίσω ξεφύγει από την τόση σαπίλα. Κάτσε φύλλα. Κόψε επιτέλους τις μπούρδες για τρομερές συνωμοσίες. Γιατί οι τύποι σε γαμάνε με τις δικές σου ευλογίες. Παλιά πεζόταν το παιχνίδι αλλιώς. Τις φούντες έβγαζε μπροστά ο στρατός. Τώρα ο στρατός είσαι εσύ, γιατί εσύ τους ψηφίζεις. Και όσο θα σπέρνεις κατά, τόσο σκατά θα θερίζεις. Κλέβουν το σπίτι σου μέρα μεσημέρι. Και εσύ κοιτάς με το ποντίκι στο χέρι. Κι όταν η νύχτα θα έρθει, θα τους πετύχεις ξανά. Γιατί συχνάζεται στα ίδια μαγαζιά. Αυτοί θα τρώνε τα λεφτά σου, ο Σφακιανάκης θα παίζει. Και εσύ θα υδρώνεις τριμωγμένο στο πίσω τραπέζι. Έχω χαλάσει τόσο χρόνο να μιλάω σε ντουβάρι. Σαν εξωγήινος μ' ακούς και το που παίρνεις χαμπάρι. Μα τα ντουβάρια είναι πολλά, κάνουν τον κόσμο φυλακή. Μέσα σε αυτή τη φυλακή ήρθες χαρά μου εσύ. Και σου χρωστάω μια συγγνώμη που δεν βρήκα τρόπο ακόμη να ομορφύνω το τοπίο. Κι είναι αστείο. Σαν δεσμοφύλακας γυρνάω και συχνά σε διατάζω. Κι όσο εσύ δεν ακούς, πιο δυνατά εγώ φωνάζω. Όμως να ξέρεις πως κρυφά γελάω και νιώθω καλά. Γιατί η ανυπακοή είναι στα αλήθεια ρε τι. Δεν με ενδιαφέρει η διαγωγή σου αν θα είναι κοσμιοτάτη. Θέλω ποτέ να μην ξεχνάς πως έχεις δυο φτερά στην πλάτη. Πέτα ψηλά και με θάρρος για να σηκώνεις το βάρος που έχει γνώμη. Πέτα με τόλμη. Κι όταν θα μπει στην εφηβεία και θα σε περιορίζω, να ξέρεις πάντα θα είμαι εδώ, στα αλήθεια να σε στηρίζω. Κάνε κοπάνες, τατουάζ, κάνε και τρύπα στη μύτη. Μόνο μη φέρεις παιδί μου ποτέ φασίστα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, από το 2020 η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Παντελή Κυραμαριό, το κομμάτι με τίτλο «Ανοιχτή επιστολή». Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.

2023, το άλμπουμ «Ανοιχτοί λογαριασμοί», η στοιχική μουσική από τον Δημήτρη Φάκο, αυτός ήταν ο Μιχάλης Καράκης, το κομμάτι «Δαίμονες». 10 λεπτά 9 πριν τις 9.

πάμε λέγε. Κυκλοφόρησε το 2024, συμπεριλήφθη ένα χρόνο αργότερα στο άλμπουμ «Το Μέλλον».

Η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον κύριο Κάπα ή αλλιώς το Ρίκο Ντάκο, το κομμάτι με τίτλο «Πού πάμε λέγε». Σοφία.

με αργό μαφίας, λέει ο Δημητριάδης, έδωσε το αφεντικό του στις παρακολουθήσεις Predator. Μόνο οι ηλίθιοι αμφιβάλλουν πλέον. Νομίζω ότι δεν αμφιβάλλει κανείς. Βουλιάζει ο Μητσοτάκης δημοσκοπικά και πολιτικά, συλλαμβάνονται μετά από 16 χρόνια εμπριστές Μαρφίν. Και μόνο λέει ότι ο άθλιος Elon Musk επιτίθεται σφοδρά στον Όλαν για την επιλογή της μαύρης Ελένης, αρκεί για να διαλέξω πλευρά. Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάτι τέτοιο για να διαλέξεις πλευρά εντός εισαγωγικών. Να ταχθεί σε κάποιον που δεν συμπαθίζει για τους δεκάδες λόγους που μπορεί να το κάνεις. Δεν χρειάζεται η κρίση των άλλων για να σε βάλει σε μια μεριά. Φαντάζομαι ότι έχεις τη δική σου. Τέσσερα λεπτάκια πριν από τις 9. Καλημέρα πάνω και στην παρέα. Στέλνω τα τρελά ζουμπουρλούδικα φιλιά μου στον Κλούνεϊ του Αμαρουσίου, λέει η Ευγενία. Και κλείνουμε την πρώτη μας ώρα με το βράχο. Back to back, Σοφία.

1997, μια ματιά σα βροχή το άλμπουμ. Η στίχη του Παύλου Παυλίδη, η μουσική και η ερμηνεία από τα Ξύλινα Σπαθιά. Στο Βράχο.

0: Κάπου εδώ να σας θυμίσω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3 και να γίνετε μέλος της αλυσίδας που μετρά αυτή τη στιγμή 10 καταστήματα στην πόλη που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ αυτής, στέλνετε απλά ένα mail στο info@coffee3.com και λαμβάνετε κάθε πληροφορία που θέλετε για να αποκτήσετε, να δημιουργήσετε το δικό σας Coffee 3. info@coffee3.com. Σωτήρης Ταμπάκος για αθλητικό δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο. Πάνω μια ερώτηση λέει, αν γνωρίζεις και λόγω της δουλειάς σου τα παλιά DVD που δεν τα θέλουμε, μάλλον θες να γράψεις, τι τα κάνουμε, δεν θέλουμε να τα πετάξουμε. Ευχαριστώ, λέει Ευγενία, δεν γνωρίζω. Δώσ' τα κάπου, αν τα θέλει κάποιος ο δικός σου άνθρωπος, ή τα αποθηκεύεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι κάπου να τα πας. Αν κάποιος ξέρει, εγώ δεν έχω εικόνα. Καλημέρα, αυτό με τους εμπριστές της Μαρφίν. Θυμίζει το ανέκδοτο με την αρκούδα που ομολόγησε ότι αυτός είναι ο λαγός. Πάντως είμαστε ok με τον diversity. Τότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα να γίνει π.χ. μια ταινία για την ζωή του Νέλσον Μαντέλα με τον Μπρατ Πιτ.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
3: That Gree Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ» πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες Μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
9: Η συνέντευξη που όλοι περίμεναν εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, τέτατετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
10: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Και πάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπει εκεί, λέει: εντάξει, με χαρά είμαστε. Εμείς γυρνάμε και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και βάλω στιγμή του λέει: δεν αντέχω άλλο.
7: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Εκτάκτος την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
1: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 12 λεπτάκια μετά τις 9 στο πρωινό της Κυριακής 12ης Ιουλίου 2026 με το Μουντιάλ σε πλήρη εξέλιξη και γνωστή πλέον την τετράδα των ημιτελικών. Δεν έσπασε τίποτα από τα φαβορί. Μουσικά πήγαμε στο 1982, το άλμπουμ «Εν Λευκό», ο Παύλος Σιδηρόπουλος σε στίχους, μουσική και ερμηνεία, στην ερμηνεία και η απροσάρμοστη, ακούσαμε «Κάποτε θα δεις». Κυριακή, πρωινό ξύπνημα, κόλαση, δώσε ένταση, φίλος Κώστας από το πάρκο, καλημέρα, σιγά σιγά θα ανεβούμε. Συγγνώμη, λέει, πάνω επανέρχομαι, τα DVD τα θέλουμε, είναι παλιές ελληνικές ταινίες, πώς θα διατηρούμε τώρα που δεν υπάρχουν DVD players, ευχαριστώ και πάλι, λέει Ευγενία. Ωραία. Δύο επιλογές. Αυτά οι παλιές ελληνικές ταινίες συνήθως κυκλοφορούσαν περιοδικά, εφημερίδες κτλ. Σε χάρτινες θικούλες έτσι πρόχειρες. Μπορείς να βρεις σε καταστήματα πλαστικές θήκες, οι οποίες κλείνουν, τόσο ώστε να τα διατηρήσεις για περισσότερα χρόνια. Η επιλογή του να πάρεις ένα DVD player είναι πάντα ανοιχτή και σχετικά φτηνή πια. Και επίσης υπάρχουν προγράμματα τα οποία μετατρέπουν τα DVD σε αρχεία υπολογιστή, ούτως ώστε να μπορέσεις να σώσεις αυτά που θέλεις σε ηλεκτρονική πια μορφή και όχι σε φυσική όπως είναι το DVD. Αυτές είναι οι επιλογές μου. Τα DVD μπορεί να τα πάει μοναστηράκι, όλο και κάποιος θα τα πάρει, μπορεί να τα βάλει και η αγγελία στο car.gr, υπάρχουν και αυτά. Λοιπόν, αυτά βλέπω εδώ από τα μηνύματα, πάμε και λίγο από εδώ γιατί τα έχω αφήσει στα τέτοια. Morning Grey Αγορίνα, λέει ο Πάνος ο Μακρύς. Καλημέρα και στο Βασίλη, ο οποίος τι έχει φτιάξει. Έχει φτιάξει ένα παιχνίδι το οποίο κυκλοφορεί στο Google Play, τουλάχιστον το βρίσκω εγώ, φαντάζομαι και στο App Store. Ultra Card Rivals, στην ουσία είναι ένα παιχνίδι υπερατού, όπως παίζαμε παλιά με τις κάρτες. Απλά πλέον βρίσκεται στο κινητό σου. Ultra Card Rivals.

0: Ήταν το 1993 όταν πλέον οι τρύπες πάτησαν την κορυφή τους και δεν κατέβηκαν και από εκεί, είναι η αλήθεια, με το άλμπουμ 9 πληρωμένα τραγούδια. Λοιπόν, σε στίχους του Γιάννη Αγγελάκα και μουσική του Γιώργου Καρά, οι τρύπες και ένα πληρωμένο τραγούδι. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Καλή εκπομπή εύχεται. Okay. Μπράβο ρε εσύ Κωνσταντίνε μου, πολύ χαίρομαι για τα νέα σου. Καλή αρχή. Να ευχηθώ κάπου εδώ. Πρέπει να σας θυμίσω ότι η παρέα μας πάντα είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, μόνο ηλεκτρονικά, www.monogramma.shop.gr, και τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα και το μεγαλύτερο όλων, με τεράστια ποικιλία από πράγματα που μπορείτε να βρείτε από εκεί, από τις σερτ μέχρι κούπες, μέχρι μικρο gadgets και τα λοιπά, έως πιο μεγάλα πράγματα, τσάντες, διακοσμητικά, πολλά. Αγίας Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, δύο υποκαταστήματα στην Κρήτη, 1866 η οδός, στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης και ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr, και θυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός μας με την ελληνική ζυθοποιία Strange Brew για μια εξάδα από τα label της ελληνικής ζυθοποιίας, με απαραίτητη την ύπαρξη ενός λογαριασμού Messenger, Facebook δηλαδή, ή Instagram, ούτως ώστε να κανονίσετε την παραλαβή του δώρου εάν το κερδίσετε. Όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew στα μηνύματα που στέλνετε εδώ. Η κλήρωση αφορά όλους τους κατοίκους εντός Ελλάδος, όπου και αν βρίσκεστε θα βρεθεί ο τρόπος ούτως ώστε οι 6 διαφορετικές μπύρες που θα επιλέξουν από τη Strange Brew να σας στείλουν να φτάσουν στα χέρια σας. Όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew για 6 διαφορετικά label από την ελληνική ζυθοποιία. Ξαναλέω, απαραίτητο να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

2009 το άλμπουμ λύθη ο Δημήτρης Καλογερόπουλος σε στίχους και μουσική. Αυτή ήταν η Ντομένικα και το μόνο εσύ χαμογελάς. Καλημέρα στον Νεκτάριο, τον Παναγιώτη και τον άλλο Παναγιώτη που στείλανε για τις Strange Brew. Αχάου, η Καλαμάτα είναι εδώ.

Πάνω καλημέρα, βάλει το ηλεκτρικό σκουπάκι να το ακούσω με τους γιους μου που πάμε για μπάνιο. Πλάκα κάνω, λέει ο Νίκος από το Κολοαργό. Καλό δρόμο και προσοχή στους λαοκέφαλους. Πάνω καλημέρα, τώρα αποκλειστήκε η Νορβηγία. Μπορούμε να φέρουμε το Χάλαντ στην ΑΕΚΑΡΑ που θα μπορεί να συμμετέχει σε ένα μέρος της προετοιμασίας. Γελάει ο κόκκινος Οκτώβρης. Αυτά βλέπω από τα μηνύματά σας και συνεχίζουμε.

0: σε μαύρα και αγαπούσε τα σκοτάδια. Αλλά μπορούσε να σε ποντήσει με ένα φιλί της να σ' αναστήσει.
1: 1996 το άλμπουμ Εν Σταυλής.
0: Σκοτάδια, αλλά μπορούσε να σε ποντήσει με ένα φιλί της να σ' αναστήσει. Κάποτε πήγα κι εγώ μια τρελή να παντρευτώ. Μια γυναίκα ουλιαχτώ.
1: Λοιπόν, γιατί το κόψε τόσο απότομα. Τέλος πάντων, η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από τους Αθηναίους Ήλωτες. Ακούσαμε η Νύφη που φορούσε μαύρα. Γεια σου Τζιμάκο στο Λίτζ. Και αφού το σκοτεινιάσαμε λίγο, ντοκιμαντέρ στον Άδη για να πάμε στο επόμενο διάλειμμα.

1997 το EP είναι ωραία. Γρηγόρης Τσιάνης και Κώστας Καραμίτσος σε στίχους και μουσική.

0: Είναι λοιπόν η Καπνός από τη Θεσσαλονίκη και το κομμάτι ντοκιμαντέρ στον Άδη. Καλημέρα από τον κριτικό νότο, συνέχισε έτσι δυνατά και μουσικά. Ο Δημήτρης μπαίνει για τη Strange Brew. Φοβερά τραγούδια, μπράβο ρε φίλε, λέει ο Γιώργος από το Μιλάνο, να είσαι καλά. Προς το παρόν, το τελευταίο μας διάλειμμα, δεν θα έχουμε παρά τετάρτο, μεγάσι σε κύριε, και επιστρέφουμε για τελική ευθεία χωρίς άλλη διακοπή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγκεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδη στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρίμιουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
9: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
10: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου. Με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
11: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
12: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
13: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
14: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS.
15: άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
16: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Μένα τα χθεσινά μου ρούχα να πλαγιάζουν με την αγάπη μου. Θραπέτευσα εκείνο το πρωί από τα όνειρά μου και ξαναγεννήθηκα κάτι άλλο. Ένας νέος κόσμος εμφανίστηκε μπρος μου. Ένας νέος κόσμος.

Μάλιστα, 2026 το άλμπουμ Ζέων. Η στίχη, μουσική και ερμηνεία από τον Ευάγγελο Βαγενά. Μαζί του στην ερμηνεία και ο Λεωνίδας Πετρόπουλος. Ακούσαμε το κομμάτι με τίτλο Δωμάτιο 1204. Πάνω 21, σωστά τα λες. Ακούσαμε νωρίτερα το Μαλόξ από τους Bloody Hawk, τον Dan Gambino και το Wang. Αγγλόφωνο δεν παίζει αυτή τη στιγμή για το φίλο που ζητάει. Το Say It Away, The Stellar Overdrive.

Χώσε 2015 το άλμπουμ Μουσική Πορνεία. Ο Γιώργος Αρχοντούλης σε στίχους και μουσική.

Αυτή λοιπόν ήταν η Countdown και το κομμάτι με τίτλο 8. Συνεχίζουμε, αφήνουμε την Αθήνα και ανηφορίζουμε προς την Ήπειρο.

στίγη, μουσική και ερμηνεία από τους 24 γράδα. Έλα. Το δεύτερο κομμάτι του άλμπουμ με τίτλο «Μίλα για αγάπη». Για λίγο ακόμα, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα της λέξης «Strange Brew». Για να διεκδικήσετε 6 label της ελληνικής ζυθοποιίας, απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε έναν λογαριασμό Facebook ή Instagram. Όπου κι αν είσαι στην Ελλάδα, αν κερδίσετε θα τις παραλάβετε.

Μάλιστα, για την ιστορία. Το κομμάτι έρχεται στην πρωτότυπη του ηχογράφηση από το 1999 και τους Χάσμα μέσα από το άλμπουμ Χρώματα του Μίσους. Ήταν ο Κλόνος, ο οποίος ηχογραφήθηκε τότε στα live studio του Σπυρόπουλου στους Αγίους Αναργύρους, με το Μίμη Καλατζή τότε να κάνει την ηχητική, τέλος πάντων, επεξεργασία και τις ηχογραφήσεις. 27 χρόνια αργότερα, μέσα στο ίδιο στούντιο, ο Μίμης Καλατζής και η Εγώ επανεκτελούν τον Κλόνο, σε στίχους και μουσική του Γιώργου Παυλίδη φυσικά, με την Χριστίνα Λόζη με ένα μονοπλάνο να τραβάει όλο το κομμάτι ζωντανά στο στούντιο που γράφτηκε το 1999.

Κάθε φορά που πάω να βάλω ένα κομμάτι από Πανκ Στρομάνα, καταλήγω σε αυτό εδώ, αλλάζοντας την επιλογή. 1999, άλμπουμ και κομμάτι Κράτος Κλειστών. Η στίχη του Φρανκ Νίνου, η σύνδεση του Γιάννη Βασιλιάδη, η Πανκ Στρομάνα, Κράτος Κλειστών. Κυριάκο, άνοιξε το ρε φίλε. Δηλαδή για το Θεό.

Λοιπόν, κατόπιν κλήρωσης, ο Ερμής Τσαμπάς με κινητό που τελειώνει σε 56-65 κερδίζει την εξάδα από την ελληνική ζεστοποιία Strange Brew. Που την ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που βρίσκεται εδώ στις μηχανές της εκπομπής, όπως επίσης και τα καταστήματα Monsterville και τα Coffee 3 και το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα. Τρία λεπτά πριν το ρολόι δείξει 10, πάμε να σας αποχαιρετήσω έτσι λίγο. Με λίγο χιούμορ.

2026 για το κλείσιμο. Στίχη, μουσική και ερμηνεία από το Σταμάτη Μουστάκα. Αυτός είναι ο Δαρβίνος. Για τη ράτσα μας γενικότερα ως άνθρωποι. Λοιπόν, στοιχεία από το τραγούδι που παίζει τώρα, κάτι είπες για Ήπειρο, 24 γράδα. Μίλα για αγάπη, το κομμάτι που ψάχνεις.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Cause healthy can be fun.
3: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
4: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
5: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Δεν μου εύκολα μπαλε τούτη. Καυτές προσφορές The Wall. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακό τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
8: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία The Wall από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
7: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην Ιωάννου Tool.
8: Ιωάννου Tools Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Τραπέζι στο Farmyard.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
11: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
13: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Τραπέζι στο Por favor.
1: Κράτηση με ένα κλικ με το Wizbook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
9: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. Wizbook Online. Live better.
14: Κίτσος Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Κίτσος Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
15: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
16: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Να αγωνίζεσαι όταν πέφτεις. Να νικάς τον πόνο, να είσαι αληθινός ηγέτης. Μέσω συνοχής είναι ο αθλητισμός. Είναι γνώση, αγάπη και πολιτισμός.
1: Καλημέρα σας φίλες και φίλοι. Καλημέρα Χρήστη μου.
2: Καλημέρα Σάβα.
1: Και σε ευχαριστώ ξανά για τη συνεργασία στην ετοιμασία και της σημερινής μας εκπομπής, η οποία θεωρώ ότι και πάλι θα προσθέσει ενδιαφέρον στο επόμενο δίωρο των φίλων ακροατών. Όπως ενδιαφέρον προσθέτει στα επόμενα βήματα του Κυπριακού Στίβου η εξαιρετική ανέλυξη του νέου μας πρωταθλητή Αντώνη Κατσαντώνη, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας. Προκαλεί ενδιαφέρον και η όλη διαδικασία κατάταξης και τοποθέτησης των νεοσύλλεκτων μας στρατιωτών σε σχέση και με την αντιμετώπιση των αθλητών που έχουν καταταγεί. Ενδιαφέρουσες και οι διαδρομές στην ιστορία, με τις οποίες θα αφήσουμε και τον σεβασμό μας σε ανθρώπους του αθλητισμού που χάσαμε αυτή τη βδομάδα, αλλά και σε στιγμές του πικρού Ιούλη. Γι' αυτό και τον πιο μεγάλο μας σεβασμό αφήνουμε στις γυναίκες της Κύπρου του 1974, θύματα της πολύμορφης βίας των Τούρκων εισβολέων, όπως αναγνώρισε αυτή τη βδομάδα και το ψήφισμα της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτή η ηθική δικαίωση, φίλες και φίλοι, μήνα Ιούλιο αγκαλιάζει και μια άλλη γυναίκα του ευρύτερου ελληνισμού. Και αναφέρομαι στη Μελίνα Μερκούρη, η οποία το 1975 στήριξε πρώτη με συγκλονιστικό τρόπο τις γυναίκες της Κύπρου. Και ένα σπάνιο ηχητικό από τότε αντικαθιστά δικαιωματικά το καθιερωμένο εισαγωγικό μας τραγούδι.
3: Γυναίκα της Κύπρου σε χαιρετώ, γυναίκα που σε διώξαν απ'

γυναίκα, πήγαινε ξυπόλυτη. Πήγαινε ξυπόλυτη γυναίκα. Απ' τα στενά σοκάκια που δεν έχουν όνομα. Απ' τις βαθιές τις τρύπες. Απ' τα χαλάσματα του φόβου. Απ' τα χαλάσματα του φόβου. Γυναίκα με τα...

10. Γυναίκα, κράτα το χέρι του πολεμιστή. Κράτα το χέρι του, γυναίκα. Τρέξε στον κάμπο, τρέξε στους γυαλούς, πέρα από τις όχθες του κακού και χτύπα, γυναίκα, τους εχθρούς σου.

για την ελευθερία. Έλα, χώρα στο δρόμο για την ελευθερία. Όλοι μαζί, χώρα στο δρόμο για την ελευθερία. Όλοι μαζί, χώρα στο δρόμο για την ελευθερία. Προχώρα στο δρόμο για την ελευθερία. Όλοι μαζί, χώρα.

0: γιατί λευτεριά.
1: Συγκλονιστική πραγματικά η Μελίνα Μερκούρη, φίλες και φίλοι, και αυτό το σπάνιο ηχητικό, αν μπορέσετε να το βρείτε και να το παρακολουθήσετε, θα δείτε και πως άπλωνε το χέρι και αγκάλιαζε την κάθε Κύπρια γυναίκα καθώς άρθρωνε την κάθε λέξη αυτής της συγκλονιστικής, επαναλαμβάνω, ερμηνείας της. Και πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο, φίλες και φίλοι, ο οποίος κουβαλά στα νιάτα και το ταλέντο του την ελπίδα για τον κυπριακό στίβο και για τον τόπο μας, γιατί όπως πολλές φορές έχουμε πει, οι νέοι μας είναι η ελπίδα όλων μας. Και με χαρά χαιρετούμε στην Αθήνα τον πρωταθλητή μας Αντώνη Κατσαντώνη. Αντώνη μου, σε χαιρετώ.
2: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες, ξέρω το πρόγραμμά σου, ξέρω τι στόχους έχεις βάλει και οι στόχοι πάντα εξυπακούν σκληρή δουλειά, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Και σε ευχαριστώ που κάνεις μια μικρή παρένθεση για να έχουμε αυτή την συνομιλία.
2: Να είστε καλά, εννοείται.
1: Έλα σου πω, πριν ένα χρόνο ακόμη ήσουν τερματοφύλακας στις Ακαδημίες του Ολυμπιακού Πυρός, είναι έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ ήμουνα τερματοφύλακας, συγκεκριμένα ήμουνα μέχρι τις αρχές καλοκαιριού του 2025, όπου και σταμάτησα γενικά εκεί πέρα για να κάνω τις διακοπές μου. Και μετά το Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε εντατικά με τον πατέρα μου και προπονητή μου, ξεκινήσαμε εντατικά τον πρωταθλητισμό στο στίβο, οπότε ναι.
1: Ο πατέρας σου και ο προπονητής σου. Να κάνουμε τις συστάσεις. Τις κάνει η ιστορία βέβαια τις συστάσεις με τους Κύπριους πρωταθλητές τους παλιούς. Πρόδρομος Κατσαντώνης. Μια τεράστια μορφή του στίβου μας και κρατάς μια σκυτάλη από το ένα χέρι και μια σκυτάλη από το άλλο χέρι. Αντώνη μου, έτσι, γιατί και η μαμά μεγάλη προσωπικότητα στον ελλαδικό αθλητισμό.
2: Και οι δύο ήταν μεγάλοι πρωταθλητές.
1: Η Μαρίνα Βασαρμίδου. Οπότε να θεωρήσουμε ότι αυτοί ήταν που σε έπεισαν να αφήσεις το ποδόσφαιρο.
2: Δεν μπορώ να το πω πως ήταν αυτοί που με έπεισαν, διότι τα υπόλοιπα χρόνια ήμουν ποδοσφαιριστής, παρόλο που μου λέγανε να κάνω στίβο, δεν τους άκουγα. Κακώς βέβαια δεν τους άκουγα, αλλά ναι, δεν τους άκουγα. Αυτό που με έπεισε να κάνω στίβο ήταν, μπορώ να πω ίσως, ότι κατάλαβα ότι μπορώ να τρέξω καλά, διότι πήγα σε ένα σχολικό πρωτάθλημα για να χάσω μάθημα πέρυσι εγώ. Καλώς ή κακώς στο ελληνικό σχολικό πρωτάθλημα.
1: Ήταν ευκαιρία να χάσεις το μάθημα. Έτσι ήταν, γιατί ήθελε να τρέξεις.
2: Δεν με τιμά, αλλά ναι. Ήταν για να χάσω μάθημα. Πήγα σε ένα σχολικό πρωτάθλημα. Κατάφερα από εκεί πέρα να βγω εκτός της Αθήνας, να προχωρήσω να πάω δεύτερη και τρίτη φάση, όπου και έφτασα και στον τελικό του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος, όπου εκεί πέρα κατέκτησα τη δεύτερη θέση. Και ήταν και ένας πάρα πολύ καλός χρόνος για ένα αθλητή ο οποίος δεν είχε ξανακάνει ποτέ προπόνηση στα πόδια. Το έκανα 10.76, κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ καλό. Γενικότερα λοιπόν από εκεί και πέρα και η χρόνη μου και γενικότερα που κατάλαβα ότι μπορώ να κάνω κάτι, σε συνδυασμό φυσικά και με τους γονείς μου που κατάλαβε εκείνη τη στιγμή ότι Αντώνη, ας πούμε, έχουν δίκιο τόσα χρόνια. Ναι, ήταν αυτό το οποίο με όθησε να ξεκινήσω.
1: Να αρχίσεις. Πριν πάμε στους χρόνους και στις επιτυχίες, οι οποίες ήταν απανωτές, να μείνουμε για ακόμη λίγο στο ποδόσφαιρο. Είχες αρχίσει την ποδοσφαιρική σου πορεία, αν σωστά βρήκα τα στοιχεία, στον Αθλητικό Ομίλο Νέας Ιωνίας, στις Ακαδημίες του Αθλητικού Ομίλου Νέας Ιωνίας.
2: Ακριβώς, ναι, ξεκίνησα στην Ιωνία, στον τόπο μου, εδώ που έχω μεγαλώσει. Και μετά από εκεί και πέρα αναπτύχθηκα.
1: Και το 2019 ήταν που σε πρόσεξαν στον Ολυμπιακό Πειραιώς και σε πήραν εκεί.
2: Το 2019, ναι, πήγα στα ανοιχτά δοκιμαστικά τραυματοφυλάκων και εκεί πέρα, ναι, με πήρανε.
1: Μάλιστα. Τώρα, νομίζω ότι νιώθεις ακόμα πιο χαλαρός μετρώντας το τι έχεις κάνει σε αυτόν τον χρόνο για την απόφαση σου να εγκαταλείψεις το ποδόσφαιρο.
2: Σίγουρα. Είναι μια μεγάλη ανακούφιση, διότι καλώς ή κακώς όταν κάνεις ένα αθλητισμό πολλά χρόνια δεν είναι εύκολο να τον αφήσεις. Αλλά όντως είναι μια ανακούφιση όταν είδα ότι μπορώ να τα καταφέρω. Οπότε ναι, σίγουρα είναι.
1: Και πάμε στην πορεία την εξαιρετική, η οποία άρχισε με τα διασυλλογικά πρωταθλήματα το Μάιο του 26.

0: Κύπρο ρεκόρ κατά 20.
1: Και είναι και το, παίρνεις και το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα κάτω των 20.
0: Και πήρα και το όριο, ναι, από τον πρώτο μου αγώνα
1: ακριβώς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Αύγουστο.
0: Ακριβώς, ναι. Οπότε ξεκίνησε πολύ καλά η χρονιά.
1: Και έρχομαι στη συνέχεια στο το ECHO, Cyprus International Athletics Meeting, στο οποίο σπάζεις μια επίδοση που κρατούσε 49 ολόκληρα χρόνια.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Στα 200 μέτρα, 20-99, πώς ένιωσες που αντιμετώπισες εκεί το αμέσως μετά την κούρσα, λίγο πριν την απονομή, τον άνθρωπο που είχε το ρεκόρ, τον Νίκο τον Χατζηνικολάου?
0: Εντάξει, ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή. Ήταν απίστευτο, διότι ήταν ένα ρεκόρ το οποίο νομίζω το βλέπανε όλοι οι αθλητές και πριν από εμένα χρόνια τώρα ότι θέλουν να το σπάσουν, το κυνηγούσανε. Και εμένα ήταν ένας πρωταρχικός μου στόχος όταν ξεκίνησα, ότι θέλω να το σπάσω, θέλω να προσπαθήσω τουλάχιστον να το σπάσω. Ήταν κάτι δύσκολο, δεν ήταν εύκολο. Οπότε εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ συγκινητική.
1: Και έγινες και ο πρώτος Κύπριος έφηβος αθλητής που έτρεξε στα 200 μέτρα κάτω από 21 δευτερόλεπτα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Η ιστορία έχει γράψει ήδη στον ένα χρόνο παρουσία σου στο Στίβο Αντώνη εξαιρετικές γραμμές. Και νομίζω ότι θα τις συνεχίσουμε. Συνεχίστηκαν βέβαια οι γραμμές και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 στα Τρίκαλα. Μόλις πρόσφατα, 5 και 7 του αρχές του Ιούλη.
0: Ναι, ακριβώς. Το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο, ναι.
1: Πάμε να ακούσουμε την απονομή των 100 μέτρων. Γιατί κέρδισες και τα 100 και τα 200. Την απονομή δεν την μετέδωσαν οι συνάδελφοι εκεί στην Ελλάδα. Είχαν ένα πρόβλημα με το Συνεργείο Εξωτερικών Μεταδόσεων, την κούρσα. Την απονομή όμως την μετέφεραν. Να την ακούσουμε.
2: Εδώ οι τρεις πρώτες 100 μέτρα. Τον Παντεπέ από τον Ελευθέριο Πετιζέλο. Το Βαβίλη. Εδώ ο Βαβίλης, άλλο ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς και επέστρεψε εκείρος για να κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, να πάρει τη δεύτερη θέση από το Ιόν Αγίου Στεφάνου. Και πρώτος Αντώνης Κατσαντώνης του Ολυμπιακού, Κύπριος όμως ο αθλητής, εκπροσωπεί την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις.
1: Εκπροσωπεί την Κύπρο στις διεθνείς διοργανώσεις. Και ήθελα να μου πεις εδώ, εάν ζήγησες σε κάποια στιγμή την απόφασή σου να τρέξω με την Ελλάδα ή να τρέξω με την Κύπρο.
0: Σίγουρα μια απόφαση δεν ήταν εύκολη. Υπήρχε μια σκέψη στην αρχή, διότι εγώ είχα το πλεονέκτημα, θα το πω, να μπορώ να αγωνιστώ με δύο εθνικές χώρες, με δύο εθνικές ομάδες. Οπότε, ναι, εισηγήθηκε σίγουρα αυτή η απόφαση. Τα βάλαμε όλα κάτω, σκέφτηκα αρκετά πράγματα, σκέφτηκα το μέλλον μου, σκέφτηκα, δεν θα το κρύψω, σκέφτηκα σίγουρα και το τι έχει χτίσει ο πατέρας μου πίσω.
1: Και συναισθηματικά, έτσι. Λειτουργήσε και συναισθηματικά.
0: Εννοείται. Οπότε δεν ήταν εύκολη απόφαση, όμως στο τέλος τα βάλαμε όλα κάτω και κατέληξα στην Κύπρο, όπου και δεν το μετανιώνω καθόλου.
1: Και ήδη έχεις γνωρίσει όλο το φάσμα του Κυπριακού Στίβου, πώς λειτουργούμε με την ΚΟΕΑ, στα στελέχη της ΚΟΕΑ, στους συναθλητές σου.
0: Τα έχω μάθει όλα, όμως είμαι σε ένα πολύ καλό στάδιο, πιστεύω. Τα μαθαίνω όλα σιγά σιγά.
1: Και στους πρόσφατους πανελλήνιους αγώνες κάτω των 20 στα Τρίκαλα κερδίζεις με χαρακτηριστική άνεση και τα 200 μέτρα. Εδώ έχουμε και την κούρσα, πάμε να την ακούσουμε μαζί.
2: Θα γυρίσουμε στο 200 τώρα για τον μεγάλο τελικό. Θα πάμε μετά το 200 να δούμε και λίγο δίσκο, γιατί τον έχουμε αδικήσει λίγο το αγώνισμα αυτό σήμερα, είναι η αλήθεια. Φωκαΐδης 22-22 νικητής στην προηγούμενη σειρά. Ο Ματσούκας όντως ήταν τέταρτος με 22-41 πίσω από Αϊδονίδη και Τέτσικα που έκαναν 22-35. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα 200, την γρήγορη σειρά. Κατσαντώνη στο 5, Κρυζέα στο 4, Ταγάρα στο 3 και ο Σουλεϊμάνη, ένα ανερχόμενο παιδί 17 χρόνο, στο 6. Ο Κατσαντώνης βέβαια με ρεκόρ 20-99, έχει την καλύτερη επίδοση από όλους. Ο Κύπριος αθλητής του Ολυμπιακού, Ελληνοκύπριος βέβαια, αλλά έχει επιλέξει να αγωνίζεται για την Κύπρο. Έφυγαν τα παιδιά δυνατά, ο Κατσαντώνης όλοι γρήγορα και ο Σουλεϊμάνη. Ο Κρυζέας μένει λίγο πιο πίσω από το 4, αλλά είναι πιο δυνατό στο δεύτερο κομμάτι, και ο Ταγάρας δυνατά στο πρώτο κατοστάρι. Κατσαντώνης, Ταγάρας. Κατσαντώνης και Ταγάρας, προσπαθεί να ανέβει και ο Κρυζέας. Κατσαντώνης θα έρθει να πάρει την νίκη. Δεύτερος ο Ταγάρας, 21-16 για τον Κατσαντώνη με άπνοια.

0: Πολύ καλή κούρσα για τον Ταγάρα που δείχνει να επιστρέφει. Και αυτός φέτος είχε μαθητικές υποχρεώσεις, 18χρονος. Επιστρέφει σε καλές επιδόσεις. Ο Κατσαντώνης εδώ κέρδισε με πολύ καλή εμφάνιση.
1: Αντώνη, ξέρεις, προσπαθούμε μέσα από τα ηχητικά όχι μόνο να προτάξουμε τον αθλητή μας που κερδίζει, αλλά να ευαισθητοποιήσουμε και το κοινό της Κύπρου. Γιατί νομίζω ότι θα το έχεις αντιληφθεί αυτό, ότι στην Ελλάδα είναι κάπως πιο καλά, σημαντικά πιο καλά τα δεδομένα για τον αθλητή σε σχέση με την προβολή της προσπάθειάς του, γιατί και η προβολή της προσπάθειας ενός αθλητή είναι μια τεράστια ηθική ικανοποίηση και όθηση ταυτόχρονα, έτσι.
2: Σίγουρα το να γνωρίζει ο κόσμος, να βλέπει ο κόσμος, δηλαδή να επιδεικνύεται ο αθλητής το τι κάνει, επιδόσεις, το τι καταφέρνει, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο για τον ίδιο για να συνεχίσει να το κάνει, γιατί βλέπει ότι υπάρχει ανταπόκριση, βλέπει ότι υπάρχει αγάπη, βλέπει ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον οθεί να συνεχίσει. Οπότε σίγουρα αυτό στην Ελλάδα υπάρχει παραπάνω, σίγουρα. Όμως πιστεύω πως και στην Κύπρο μπορεί να δημιουργηθεί αυτό, να αυξηθεί, να γίνει παραπάνω.
1: Και νομίζω ότι έχουμε τεράστια ευθύνη και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε πίσω από τις... Έχουμε την ευθύνη προβολής των γεγονότων να δώσουμε στον κυπριακό στίβο αυτό που δικαιούται. Και δικαιούται πολλά πραγματικά ο κυπριακός στίβος, αν ψάξουμε και την ιστορία. Και νομίζω ότι και στις εποχές του... Μιλάτε με τον πατέρα σου. Αυτά τα δεδομένα τα συζητάτε.
2: Εννοείται πως τα συζητάμε όλα, όλα.
1: Όλα. Έχεις διαβάσει την ιστορία του πατέρα σου ή σου την διηγείται αυτός? Και με ποιο τρόπο σου την διηγείται?
2: Την ιστορία την έχει διηγηθεί χρόνια τώρα. Δηλαδή ναι, τα ξέρω από μικρός αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι, μπορεί κάτι να μου ξεφεύγει, αλλά τα γνωρίζω, ναι, μου την έχει διηγηθεί ο ίδιος.
1: Το νιώθεις και σαν βάρος αυτό? Βάρος ευθύνης? Με αυτή την έννοια το έχω πει το βάρος.
2: Δεν πρέπει να το νιώθω σαν βάρος, πιστεύω. Πρέπει να το νιώθω και αυτό ως ένα κίνητρο, να μου δώσει παραπάνω όθηση, να συνεχίσω, να δώσω παραπάνω δύναμη στον εαυτό μου, να προσπαθήσω παραπάνω για να τους φτάσω, είτε αυτόν είτε τη μητέρα μου, να τους φτάσω, όχι να με πάρει πίσω ως βάρος αυτό. Γιατί το βάρος μπορεί να με πάει πίσω, όχι να με πάει μπροστά.
1: Πολύ, πολύ σωστά θέτεις την απάντησή σου. Κρατάς και αυτό το χαμόγελο που κουβαλούσε ο πρόδρομος στην αθλητική του πορεία?
2: Ναι, προσπαθώ να το κρατάω και εγώ αυτό το χαμόγελο, ναι.
1: Μας έκανε δηλώσεις και χαμογελούσε, πραγματικά.
2: Ναι, ήταν πολύ χαρούμενος, ναι.
1: Και νομίζω ότι τώρα διπλά και τριπλά και τετραπλά χαρούμενος που σε καμαρώνει. Σταματούσεν το στίβον ή μάλλον έτρεξε τελευταία φορά σε Παγκύπρους αγώνες ο πατέρας σου, νομίζω ένα ή δύο μήνες πριν γεννηθείς. Γεννήθηκες Οκτώβριο του 7, εσύ Αντώνη μου?
2: Ναι, είμαι του 7.
1: Καλοκαίρι του 7 έτρεξε στο Εθνικό Στάδιο Στίβου για τελευταία φορά ο πρόδρομος Κατσαντώνης και έτρεξε η τελευταία του κούρσα, ήταν στη σκηταλοδρομία 4x100 με την ομάδα του ΓΑΣΙΕ. Ευτύχησα τότε μαζί με τον αείμνηστο Αντώνη Γεργαλίδη, τον εμβληματικό γενικό διευθυντή της ΚΟΕΑΣ που χάσαμε φέτος. Περιγράψαμε εκείνη την κούρσα. Πάμε, Αντώνη μου. Πάμε.
3: Για 4x100 τον αντρό. Εδώ η επάλιο ΓΑΣΙΕ επικράτησε με στην τετράδα Καϊμακριώτης Ιωάννου, Στέφανος Παθίτης, Ανδρέας και Κατσαντώνης πρόδρομος. Τέσσερις αθλητές πολύ δυνατοί. Ο Στέφανος ήταν στην δεύτερη σειρά. Ο Καϊμακριώτης έδωσε τον Κατσαντώνη και παρά την άσχημη αλλαγή που είχε γίνει από την εμπειρία του, ο πρόεδρος Κατσαντώνης έφερε το σύλλογο του στην πρώτη θέση με 42-06. Δεύτερος ο Γάση Πί με 43-73 και τρίτος ο Γάση Ιώ με 44-12.
4: Και με το αγώνισμα αυτό, Γάση Πί πήρε την πρωτοπορία με 116 βαθμούς στο τέλος της πρώτης μέρας, 98 βαθμοί για τον Γυμναστικό Σύλλογο Ολύμπια και για τον Γάση Ιώ 37 βαθμοί.
5: Πρόδρομε με άνεση ο Γάση στην πρωτιά, σε είδαμε να γυρίζεις πίσω και να βλέπεις από απόσταση τους συνάθλητες.
6: Ναι, όντως είναι άνηση ο Γκασιέ. Τρεις αθλητές που τρέχανε μέσα είναι εθνική ομάδα Κύπρου στη Σκυτάλη. Ήταν λίγο δύσκολο να χάσουμε, πιστεύω. Τώρα το θέμα ότι το γύρισα πίσω ήταν δεν ήθελα να τρέξω γρήγορα λόγω της μίας ώρας καθυστέρησης. Εντάξει, είναι λίγο επικίνδυνο με το κρύο. Έτσι, αφού κερδίζαμε άνετα, το πήγαμε χαλαρά.
1: Χαλαρά και στις δηλώσεις του πατέρα σου και νομίζω ότι αισθάνθηκε στο χαμόγελο του ακόμα και με τον τρόπο που εκφέρει τις λέξεις.
2: Νομίζω είναι η πρώτη φορά που τον ακούω να κάνει δήλωση. Δεν ξέρω αν τον έχω ξανακούσει ποτέ μου πραγματικά. Και εδώ ήταν και άλλη εποχή, δεν βρίσκουμε και πολλά αρχεία. Αλλά ναι, φαίνεται δηλαδή και από αυτά που λέει ότι χαμογελάει, ότι είναι χαρούμενος.
1: Θα προσπαθήσω να δω τι μπορώ να βρω για τον πρόδρομο Κατσαντώνη. Αυτό το κράτησα, το φύλαξα και λέω δεν γίνεται να μιλώ με τον Αντώνη τον Κατσαντώνη και να μην κάνουμε, να αφήσουμε το σεβασμό μας και στον πρόδρομο Κατσαντώνη και θέλω να του μεταφέρεις όταν θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή να του μεταφέρεις την απέραντη αγάπη και τον σεβασμό μου και στον πατέρα και στην μητέρα. Ποιοι είναι οι στόχοι μας, Αντώνη, φέτος, ποιοι είναι οι απότεροι στόχοι μας?
2: Λοιπόν, για φέτος, δόξα τω Θεώ, έχουμε εκπληρώσει κάποιους βασικούς στόχους τους οποίους είχαμε θέσει στην αρχή της χρονιάς. Τώρα έχει μείνει ο ένας και ο πιο κύριος στόχος όλης της χρονιάς, το οποίο είναι το παγκόσμιο στο Eugene του Oregon, από 5 μέχρι 9 Αυγούστου. Από εκεί και πέρα, μετά από το παγκόσμιο, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα κάνουμε. Στο ranking και το πανευρωπαϊκό ανδρών δεν είμαι μέσα, χρειάζομαι κάποιες ακυρώσεις για να μπω μέσα. Και μετά το πανευρωπαϊκό υπάρχουν και οι μεσογειακοί αγώνες τέλος του Αυγούστου.
1: Και βέβαια στους απότερους στόχους σου είναι οι Ολυμπιακοί αγώνες, έτσι?
2: Εννοείται.
1: Αν είναι να φτάσουμε και να γίνουμε καλύτεροι από τον πατέρα, πρέπει να πάμε και στους Ολυμπιακούς αγώνες, κύριε Αντώνη.
2: Εννοείται. Ο πατέρας έχει πάει τρεις Ολυμπιάδες.
1: Τρεις Ολυμπιάδες. Στη μια ήμασταν μαζί. Στη μια στην Ατλάντα ήμασταν μαζί.
2: Έτσι. Γι' αυτό και εγώ πρέπει να πάω τουλάχιστον μία για να μπορώ να συγκριθώ απλά μαζί του.
1: Λοιπόν, να σε αφήσω να συνεχίσεις την προπόνηση. Χαρικά ιδιαίτερα, Αντώνη, για αυτή την συνομιλία. Και μια εγώ, πρώτη γνωριμία. Θεωρώ ότι θα έχουμε πολλές τέτοιες επικοινωνίες στην συνέχεια, γιατί θα μας δίνεις τα κίνητρα εσύ με τις επιτυχίες σου να σε έχουμε πρωτοσέλιδο στις εκπομπές μας. Την αγάπη μου και το σεβασμό μου στον πρόδρομο και στην Μαρίνα. Και θα κλείσουμε με ενθουσίαση και η μουσική σου επιλογή. Δημήτρης Μητροπάνος, συνήθως οι νεαροί δεν ακούν τα παλιά έτσι τα αυθεντικά ελληνικά τραγούδια. Ο Αντώνης ο Κατσαντώνης όμως ακολουθεί την παράδοση, όπως την ακολουθεί την παράδοση και στον αθλητισμό. Αντώνη μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αφιερωμένη η Ρόζα με πολύ αγάπη από όλους εμάς στον Αντώνη Κατσαντώνη. Γεια σου, Αντώνη.
2: Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Μαζί διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα. Ειδική έκδοση Who is 30 Best Bars by Epic. Το βιβλίο Η Μάχη της Κρήτης και περιοδικό ΚΑΠΑ. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
3: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
4: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
3: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
4: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
3: ίνκο, make the world in your hands.
5: Είμαι η Κύπρος. Η φύση μου σε περιμένει για να ζήσεις τις πιο όμορφες στιγμές σου. Γι' αυτό προστάτευσέ με κάνοντας απλές κινήσεις. Άναψε κάρβουνα μόνο σε ειδικά διαμορφωμένες ψυσταριές και βεβαιώσου πως ο άνεμος δεν αποτελεί κίνδυνο. Χρησιμοποίησε ειδικά προσανάματα και κράτησε τη φωτιά μακριά από έφλεκτα υλικά και ξερά χόρτα. Μείνε δίπλα στη φωτιά και κράτα κοντά σου νερό. Σιγουρέψου πως έχεις σβήσει εντελώς τα κάρβουνα πριν αποχωρήσεις και απόρριψέ τα σε ειδικούς χώρους. Κράτησέ με πράσινη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική Υπηρεσία, Τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
6: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
7: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
8: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
9: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
10: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
11: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4: Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Είχαμε αυτή τη βδομάδα τη διαδικασία της κατάταξης νεοσύλλεκτων στρατιωτών, οι οποίοι ανήκουν πια πέρα από τη δική τους οικογένεια και στην οικογένεια της Εθνικής Φρουράς, όπως χαρακτηριστικά είπε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Παλμασκή. Για να συζητήσουμε το θέμα της κατάταξης και όλων όσων προκύπτουν σε σχέση και με τα παιδιά που βρίσκονται στον χώρο του αθλητισμού, έχουμε κοντά μας τον συνταγματάρχη και εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας και διοικητή του Ανώτατου Συμβουλίου Αθλητισμού Εθνικής Φρουράς, τον αγαπητό Χρήστο Πκερή. Κύριε Πκερή, σε χαιρετώ.
13: Καλημέρα σας, σας χαιρετώ και εγώ με πολύ χαρά που τα λέμε πάλι μαζί.
12: Επειδή όμως, αγαπητέ Χρήστο, ο Ιούλιος είναι μια ολόκληρη πικρή στιγμή για τον τόπο μας, κουβαλά στιγμές και τραγωδίες, νομίζω ότι θα αισθανόσουν και εσύ πιο άνετα αν αφήναμε τον σεβασμό μας πρώτα-πρώτα στους ανθρώπους της Εθνικής Φρουράς που έχασαν τη ζωή τους στις 10 του Ιούλη του 2002, αρχηγός της Εθνικής Φρουράς Ευάγγελος Φρουράκης, ο διοικητής της αεροπορίας αντιπτέραρχος Τηλιανός Δεμέναγας, ο επισμηναγός Πάρης Αθανασιάδης, ο πλωτάρχης Νικόλαος Γεωργίου και ο σμηναγός Μιχάλης Σεκαλής και Μαρή, 11 Ιουλίου 2011, Ανδρέας Ιωαννίδης, πλοίαρχος διοικητής ναυτικού, Λάμπρος Λάμπρου, αντιπλοίαρχος διοικητής ναυτικής βάσης, Κλεάνθης Κλεάνθους αρχικελευστής, Μιχάλης Ηρακλέους κελευστής, Χρήστος Χριστοφόρου ναύτης, Μίλτος Χριστοφόρου ναύτης, τα δίδυμα παιδιά από τον χώρο του αθλητισμού μας και ο Χρήστος και ο Μίλτος, Αντώνης Χαραλάμπους ναύτης, Ανδρέας Παπαδόπουλος αρχιλοχία ΕΜΑΚ, Αδάμος Αδάμου πυροσβέστης, Σπύρος Θαντής πυροσβέστης, Παναγιώτης Θεοφίλου πυροσβέστης, Βασίλης Κρόγος πυροσβέστης και Γιώργος Γιακουμή πυροσβέστης. Και θα ήθελα έτσι την δικιά σου κατάθεση σεβασμού, Χρήστο.
13: Είναι αυτές οι μέρες που με το ξημέρωμά τους δεν μπορείς να ξεχάσεις τα τραγικά συμβάντα που έγιναν και τα δύο που έχεις αναφέρει. Και ιδιαίτερα η σημερινή που πριν λίγο επιστρέψαμε στην Λευκοσία από το ετήσιο μνημόσυνο που γίνεται παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας αλλά και όλης της πολιτείας που έγινε σήμερα το πρωί στο Μαρί. Μια μεγάλη απολογία σε αυτούς και από τον ίδιο τον Πρόεδρο σήμερα, ένα μεγάλο συγγνώμη για την αμέλεια και για τις παραλήψεις που έγιναν και έφυγαν τόσο άδικα. Και ο στόχος και ο σκοπός μας είναι εμείς πρέπει να κάνουμε το παν να μην επαναληφθούν τέτοια περιστατικά.
12: Είναι μια τεράστια ευθύνη και επειδή συνέβησε να έχουμε και τις μέρες κατάταξης των νέων παιδιών, να δημιουργήσουμε σε αυτά τα νέα παιδιά εκείνες οι συνθήκες όπου θα αφήσουν την καρδιά και την ψυχή τους υπηρετώντας την πατρίδα αλλά σε συνθήκες ασφάλειας.
13: Πάντοτε σε συνθήκες ασφάλειας και όλα τα μέτρα και οι σχεδιασμοί όλα γίνονται πρωτίστως για το θέμα ασφάλειας των παιδιών και όλου του προσωπικού βασικά της Εθνικής Φρουράς.
12: Και ήταν και η διαβεβαίωση που έδωσε και ο Υπουργός ο κ. Πάλμας διαβεβαιώνουν λέει τις οικογένειες των παιδιών και τα ίδια τα παιδιά ότι η εκπαίδευση θα είναι μεθοδική και εντατική αλλά την ίδια ώρα και ταυτόχρονα ο σεβασμός στην προσωπικότητα του καθενός.
13: Χρησιμοποιήσε όπως το είπες και εσύ προηγουμένως τη λέξη οικογένεια. Όπως σε μια οικογένεια που είναι δεμένη φροντίζει ο καθένας να στηρίζει και να βοηθά τα μέλη της οικογένειάς του, έτσι και η Εθνική Φρουρά εντάσσοντας τα παιδιά αυτά στην οικογένειά της με αυτόν τον τρόπο θέλει να τους συμπεριφερθεί και με αυτόν τον τρόπο θα παραδένει όλε τι ενέργειε. Ότι είναι μέλη τη δική τη οικογένεια με όλε τι υποχρεώσει που συνεπάγονται με αυτή τη μεγάλη και ιερή λέξη τη οικογένεια.
14: Ολοκληρώθηκε ομαλά η διαδικασία ή έχουμε ακόμη ημερομηνίε κατά
13: πολύ καλά. Όχι, έχει ολοκληρωθεί. Ξεκινήσαμε από τη Δευτέρα 6 του μήνα, την προηγούμενη Δευτέρα, μέχρι και την Παρασκευή. Είχαν λειτουργήσει κανονικά όλα τα κέντρα εκπαιδεύσεως που υποδέχονται τους νοσηλεύτους, δηλαδή Λεμεσού, Λάρνακας, Πάφου και Λευκοσίας, με την εντερόιδα της Λευκοσίας, της Πάφου, συγγνώμη, να λειτουργεί μόνο δύο μέρες, τις 9 και 10, λόγω της μικρότερου αριθμού υποψηφίων νοσηλεύτων που έχει εκεί πέρα. Οι υπόλοιποι κανονικά ξεκίνησαν οι κατατάξεις από την Δευτέρα και ολοκληρώθηκαν κανονικά την Παρασκευή. Υπήρχε μια συνεχόμενη ροή. Πλέον η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή. Τα τελευταία χρόνια με την ηλεκτρονική κατάταξη, με τις διαδικασίες δηλώσεων στοιχείων από πριν. Μετέπειτα περίπου ένα μήνα και τέλος Μαΐου είχαμε κάνει την υγειονομική εξέταση και τη χορήγηση όλων των ειδών τα οποία παραλαμβάνουν τα παιδιά. Οπότε ήξεραν από πριν τι υλικά θα παραλάβουν και μπόρεσαν να τα παρουσιάσουν και στην οικογένεια τους για να μην ανησυχούν τι πρέπει να έχουν μαζί τους τα παιδιά.
14: Για να μην τρέχει η μαμά και ο παπάς να αγοράσουν.
13: Ακριβώς, και να αγοράσουν και αχρίαστα πράγματα πολλές φορές. Κάναμε τις διαδικασίες επιλογικές για τα ειδικά όπλα, σώματα, καταδρομής, στρατονομία, ΟΗΚ, αλλά και τις εξετάσεις για τους δόκιμους έγκαιρους αξιωματικούς στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του Μαΐου. Τα αποτελέσματα βγήκαν πολύ έγκαιρα και ενημερώθηκαν οι επιτυχόντες. Και έτσι, ερχόμενη την τελευταία εβδομάδα, το μόνο που έμεινε ήταν επίσημα και βάσει νόμου η κατάταξη και πλέον δώσαμε το φύλλο πορείας που ορίζεται σε ποια μονάδα.
14: Άρα ξέρουν τώρα οι στρατιώτες μας και πού θα τοποθετηθούν.
13: Ξέρουν από την ίδια μέρα, πήραν μετά τη διανυκτέρευση τους και την επόμενη μέρα παρουσιάστηκαν στη μονάδα που θα υπηρετήσουν το υπόλοιπο της θητείας τους, ακριβώς. Άρα είναι όλοι στις μονάδες τους και από Δευτέρα ξεκινάμε την πρώτη εβδομάδα, την λεγόμενη εβδομάδα προσαρμογής, έτσι το ονομάζουμε, που με ομαλό ρυθμό προσπαθούμε να εντάξουμε τα παιδιά στη στρατιωτική ζωή που είναι κάτι εντελώς διαφορετικό για αυτά. Και στη συνέχεια θα ξεκινήσει και η βασική στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία δεν θα ολοκληρωθεί σύντομα, απλά στις 24 Ιούλη θα κάνουμε την ορκομοσία και θα συνεχίσουμε μετά την εκπαίδευση, ανακύκλου εκπαιδεύσεως, βασική, σχολείο μαχητών και της ειδικότητας που πρέπει να γίνουν για να είναι έτοιμοι και αυτοί ως στρατιώτες ετοιμοπόλεμοι και μαχητές για τις απαιτήσεις της Εθνικής Φρουράς.
14: Πριν πάμε στα του αθλητισμού, να σου πω ότι έτσι τώρα, έτσι χαμογελώντας, επειδή κάνω και την διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν κάθε Σάββατο, σε σχέση με τον αθλητισμό βέβαια, είναι επαιτειακή η φετινή κατάταξη, διότι κλείνουν 50 χρόνια και από την δική μου κατάταξη στην Εθνική Φρουρά. 50 ακριβώς χρόνια.
13: Πολύ σημαδιακό, πολύ σημαδιακό.
14: Ιούλιο του 76. Λοιπόν, ξέρουμε και ποιοι στρατιώτες.
13: Κάποιοι τώρα κάνουν υπολογισμούς που προσπαθούν να.
14: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα.
13: Ναι.
14: Καταχτήκαμε στη Λάρνακα. Θέλανε εκεί να μας πάρουν πυροβολικό, να μας την κοντά σε ομάδες για να προπονούμαστε. Εμείς επιμέναμε να πάμε λόγκατζίδες. Και πήγαμε Σταύρο που είναι, κύριε Χρήστο Πιερή.
13: Λοιπόν. Ακούω.
14: Λόγος αθλητών. Ξέρουμε και ποιοι πάνε ή ακόμη δεν έχει αποφασιστεί.
13: Όχι. Ξέρουν οι νεαροί. Να πω τη διαδικασία της εξαρχής από το θέμα των αθλητών. Αυτό που γίνεται κάθε χρόνο είναι ότι ο ΚΟΑ στέλνει επιστολές σε όλες τις ομοσπονδίες και τους λέει στις ομοσπονδίες να δηλώσουν τους αθλητές τους, οι οποίοι θα πρέπει να συνεχίσουν να προπονούνται και μετά όταν θα πάνε στο στρατό. Και γίνεται μια αξιολόγηση τόσο από τις ομοσπονδίες αλλά και από τον ΚΟΑ στο τέλος, ιδιαίτερα για τα ατομικά αθλήματα, οι οποίοι κατατάσσονται στις μεγάλες κατηγορίες που έχουμε. Είναι η πρώτη κατηγορία διεθνής επιλέχτη, η επόμενη κατηγορία διεθνής και μετά η σωματιακή. Αυτές οι κατηγορίες χωρίζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουμε τις ανάλογες διευκολύνσεις από πλευράς εθνικής φρουράς, γιατί έχει και σημασία το επίπεδο του κάθε αθλητή. Έτσι, αυτά όλα τα ονόματα που έρχονται κοντά μας, είναι περί τα 250 άτομα, μπαίνουν και τοποθετούνται σε μονάδες που, όπως έχει μου υπογράψει το πρωτόκολλο μαζί με τον ΚΟΑ, πλησίων του χώρου προπόνησης πρωτίστως. Και όχι πλησίων του τόπου διαμονής. Διότι υπάρχουν αρκετοί νεαροί, παράδειγμα, που μπορεί να υπηρετούν, να θέλουν να είναι από τη Λευκωσία, αλλά για τον επόμενο χρόνο να αγωνίζονται σε μια ομάδα εκτός Λευκωσίας. Μπορεί να αγωνίζονται στο Παραλίμνη, μπορεί να αγωνίζονται στην
14: Πάφο. Πιάσουμε τα γραφή.
13: Ναι. Οπότε εμείς φροντίζουμε να τους τοποθετήσουμε σε μια μονάδα που είναι κοντά στο χώρο προπόνησης. Αυτό είναι το πρώτο. Όλοι αυτοί οι αθλητές έχουν χωριστεί για να μην μαζευτούν όλοι σε μια μονάδα και να δυσκολεύεται η μονάδα με τις υπηρεσίες, στις διάφορες μονάδες της κάθε επαρχίας. Πλην των επίλεκτων των διεθνών, που είναι 30 άτομα, οι οποίοι δεν είναι όλοι από τη Λευκωσία, που οι πρώτοι 30 αυτοί οι επίλεκτοι προσπαθούμε να τοποθετήσουμε σε αυτό το λόγο αθλητών που λένε στο 386, που είναι στη πλησίον του τύπου Μακεδονίδης σας. Και ο λόγος που έγινε εκεί πέρα και σε ενώση με τον ΚΟΑ ήταν διότι τουλάχιστον τότε που ξεκίνησε ο χώρος προπόνησης ήταν το Μακάριο.
14: Είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις δίπλα.
13: Και είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις και το πολυπροπονητήριο ο Ευάγγελος Φωτοδάκης. Υπάρχουν αρκετές εγκαταστάσεις εκεί πέρα που μπορούν να προπονούν τα παιδιά. Πλην όμως δεν είναι μόνο αθλητές του στίβου κλπ. Είναι περισσότερο όμως των ατομικών αθλημάτων. Είναι η κολύμβηση, είναι η ποδηλασία, είναι η σκοπευτική.
14: Τι γίνεται με αυτούς τους αθλητές?
13: Τους τοποθετούμε εκεί πέρα και μετά ξεκινούν τις διαδικασίες, τις προπονήσεις τους αμέσως μετά τη βασική εκπαίδευση. Η μόνη εξαίρεση που γίνεται, και ας πούμε, για τη βασική εκπαίδευση μπορούν να παίρνουν διευκολύνσεις για προετοιμασίες και για προπονήσεις, είναι η πρώτη κατηγορία του ποδοσφαίρου, εφόσον αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία, στην πρώτη ομάδα. Που, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν είναι
14: πολύ λίγοι. Είναι πολύ λίγοι.
13: Απλά επειδή αναγνωρίζοντας και εμείς και ο ΚΟΑ ότι τώρα που αυτές οι ομάδες προετοιμάζονται και γίνεται ο αρχικός σχεδιασμός, αναγνωρίζουμε και εμείς ότι ένας προπονητής αλλά και ο αθλητής πρέπει να ακολουθήσει αυτή την προετοιμασία που είναι η πιο σημαντική για την επόμενη χρονιά, ειδικά για τους προσφέρτες. Και θα έχουμε αναγνωρίσει αυτό και αυτό το κάνουμε, ναι.
14: Ο αριθμός των 30 αθλητών που φιλοξενεί ο λόγος αθλητών σταθερός ή καθορίζεται και αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες? Δηλαδή αν έχουμε πολλούς, μια χρονιά έχουμε πολλά παιδιά. Και δόξα τω Θεώ, ειδικά στο Στίβο, τα τελευταία χρόνια έχουμε εξαιρετική γενιά νέων αθλητών. Τι γίνεται?
13: Είναι καθήκον να το πω έτσι του ΚΟΑ με τις φόρμουλες που έχει φτιάξει ο ΚΟΑ και γίνεται βαθμολόγηση ανάλογα με των αποτελεσμάτων. Δηλαδή μια χρονιά μπορεί ο Στίβος να έχει 6 αθλητές και την επόμενη χρονιά να έχει 2 και να έχει η κολύμβηση περισσότερο.
14: Ναι, αλλά στο σύνολο, διότι, το σύνολο διαμορφώνεται.
13: Όχι, το σύνολο παραμένει σταθερό. Των 30-35 εκεί πέρα προσπαθούμε να μένει σταθερό. Αλλά ξαναλέω, μπορεί να έχει επιλεχτό αθλητή ο οποίος να διαμένει στην Μεμεσό. Δεν θα τον φέρουμε στο λόγο αθλητό στην Λευκοσία, θα τον εντάξουμε σε μια κεντρική μονάδα της Λεμεσού, ώστε να μπορείτε να προπονείτε στο Τσίριο, παράδειγμα, αν είναι, όπως είπα, το παράδειγμα μου της Λεμεσού.
14: Και τι γίνεται με τα δεκάδες εκείνα παιδιά που έχουν καταχθεί και τα οποία δεν εντάσσονται στις κατηγορίες που ήδη μας έχεις αναφέρει, γιατί παίζουν στην ομάδα του χωριού τους? Υπάρχει τρόπος να διευκολύνουμε, διότι τα παιδιά που παίζουν ιδιαίτερα στα σωματεία της Υπαίθρου Χριστού είναι... εξυπηρετούν και ένα άλλο στόχο τα σωματεία. Το ξέρεις αυτό, ότι κρατούν τις κοινότητες.
13: Ναι. Ακριβώς. Εμείς αυτό που προσπαθούμε, κύριε Κωνσταντίνο, μου είναι όταν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση, και να πω ότι και αυτές οι ομάδες ή των χωριών κλπ. Και οι δυνατότητες τους είναι και πιο λίγες, μπορούν και προσπαθούν και κάνουν 2-3 προπονήσεις την εβδομάδα. Με τις εξόδους των παιδιών, εμείς προσπαθούμε να τους βολέψουμε να βγαίνουν τις ημέρες, διότι βγαίνονται 2-3 διανυκτερεύσεις την εβδομάδα. Και όταν τελειώσει η εκπαίδευση και δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις, που τότε ξεκινούν και τα πρωταθλήματα αυτά, τα αγροτικά που λέμε και τα τοπικά, γίνεται η δυνατότητα ώστε να μπορούν να τους διευκολύνουμε αυτό να παίρνει.
14: Άρα του ρίχνουμε και σε αυτού ένα βλεφαρό, του έχουμε πεταμένου.
13: Ναι, γίνεται μια καλή συνεννόηση με του διοικητέ του και εφόσον μπορούν να το κάνουν, γιατί δεν υπάρχουν σοβαρέ υποχρεώσει στη μονάδα. Ας πούμε δεν υπάρχει κάποια άσκηση ή κάτι κλπ. Εύκολα μπορούν να τους διευκολύνουν λίγο. Απλά είναι σε μια, ας το πούμε έτσι, κοινή συνεννόηση και καλή διάθεση που υπάρχει πλέον. Αν αντιλαμβάνεσαι, έχουν αλλάξει καιροί. Μπορούν οι μικροί, μιλούν με τους λοχαγούς τους, με τους διοικητές τους και τέτοιες εξυπηρετήσεις γίνονται. Απλά το σημαντικό που πρέπει να ξέρουν και οι γονείς που μας ακούν ιδιαίτερα και τα παιδιά, να κάνουν λίγη υπομονή να ολοκληρωθεί η βασική εκπαίδευση. Δεν θέλουμε να λείπουν οι στρατιώτες μας από τη βασική εκπαίδευση, γιατί πρέπει πρωτίστως αυτοί στα στρατό να εκπαιδευτούν. Μετά όλα τα ολοκληρωθούν αυτά, περί το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και περνάει και η παρέλαση που έχουμε τη μεγάλη υποχρέωση. Από εκεί και πέρα μπορούν να παίρνουν, να γίνεται μια συνεννόηση.
14: Είναι πιο ομαλές και οι προϋποθέσεις. Μάλιστα. Επειδή τρέχει ο χρόνος, δεν θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αν δεν μιλήσουμε και για την εθνική ενόπλων και στο ποδόσφαιρο και στην καλαθόσφαιρα. Πρώτα στην καλαθόσφαιρα ολοκληρώθηκε η προσπάθειά μας στη Γαλλία.
13: Ολοκληρώθηκε η προσπάθεια στη Γαλλία. Υπήρχαν 12 ομάδες. Πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Εντυπωσιάστηκα από το επίπεδο που είχαμε δει εκεί πέρα. Καταφέραμε, κερδίσαμε στον όμιλο μας τη χώρα των Μπαγκλαντές που ήταν στον όμιλο μας. Χάσαμε από την Βραζιλία, αλλά περάσαμε στην επόμενη φάση.
14: Που ήταν και ο πρώτος στόχος, έτσι, να περάσουμε στην επόμενη φάση.
13: Να περάσουμε στην επόμενη φάση. Βρήκαμε μπροστά μας μια υπερδύναμη, τη Βραζιλία, η οποία σκόνταψε στα προημιτελικά και η Βραζιλία έχασε μόνο με ένα πόντο από την Λετωνία, με τελεκαλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή η Ελλάδα και τη συγχαίρουμε την ευκαιρία, η οποία κατέληξε σε τέταρτη θέση τελικά.
14: Η Ελλάδα τέταρτη, εμείς έβδομη.
13: Εμείς έβδομοι.
14: Γιατί καταφέραμε και νικήσαμε στο...
13: Κερδίσαμε τη Γερμανία.
14: Η Γερμανία 86-79.
13: Νομίζω οι Γερμανοί θα μας βλέπουν Κύπρο και θα λένε πάλι αυτοί μπροστά μας.
14: Στο ποδόσφαιρο το ίδιο.
13: Και στο ποδόσφαιρο το ίδιο. Και περάσαμε και προκριθήκαμε στους παγκόσμιους. Κερδίσαμε τώρα τη Γερμανία. Αναμένουμε τις τελικές βαθμολογήσεις. Και υπάρχει ανάλογα με την επιθυμία των χωρών να πάει στο παγκόσμιο. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να πάρουμε και τον μπάσκετ στο παγκόσμιο. Απλά είμαστε τέταρτοι στην Ευρώπη τώρα με τους βαθμούς που πήραμε. Και προσανατολίζονταν να πάρουν τρεις χώρες από την Ευρώπη στο παγκόσμιο. Άρα αν κάποια χώρα δεν επιθυμεί τελικά να πάει και είμαστε επιλαχών, μπορεί να καταφέρουμε να πάρουμε και τον μπάσκετ στο παγκόσμιο.
14: Χώρα.
13: Το περιμένουμε.
14: Και περιμένουμε για τη συμμετοχή μας να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες πότε, το 27, έτσι.
13: Το 27. Και να πούμε ότι από τα παιδιά που μπήκαν φέτος, προγραμματίστηκε και εγκρίθηκε η αποστολή από τον κύριο Υπουργό της ομάδας ποδηλασίας, που θα πάνε τρία παιδιά, τα οποία θα καθοριστούν σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Ποδηλασίας. Δεν έχω ονόματα να σας πω τώρα για να είμαι σίγουρος. Και επίσης εγκρίθηκε πάλι με συνεννόηση της Ομοσπονδίας Κομοβολής δύο αθλητές του ΤΡΑΠ για να πάμε Ιταλία. Αυτά είναι μέσα στον Οκτώβριο, ακόμα δύο συμμετοχές, ακόμα δύο φορές σε δύο παγκόσμια θα πάει η Κυπριακή Σημεία να εκπροσωπηθεί η Κύπρος μας. Είναι στις προσπάθειες που κάνουμε να έχουμε την καλύτερη.
14: Άρα πάμε καλά. Δύο πολύ έτσι γρήγορα θέματα. Εντάξει, ο φίλος, να μην διαβάσω τον αριθμό, μου παρακαλέσα να μην το διαβάσω. Αξιωματικήσα τον κύριο Πιερή, κάνω την εθνική φορά πολύ πιο δυνατή. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια. Και ο φίλος 568 λέει: τώρα έχουμε και το καινούργιο άθλημα, το πάντελ. Όπου πρόσφατα μάλιστα έγινε και η πρώτη εθνική junior και αγωνίστηκε και στο Πόρτο. Τι γίνεται με τους αθλητές που έχουν κατατακτήσει την εθνική φορά?
13: Η διαδικασία είναι μόλις γίνει η ομοσπονδία πάντελ ή ενταχθεί το πάντελ
14: στον ΚΟΑ
13: και είναι μαζί. Στον ΚΟΑ ή ενταχθεί στην αντισφαίρεση.
14: Είναι στην αντισφαίρεση, νομίζω. Είναι στην Ομοσπονδία Αντισφαίρεση για την ώρα.
13: Ναι. Αν δηλαδή γίνει μια συνεννόηση στην Ομοσπονδία Αντισφαίρεση και ξεκινήσουν και διεθνεί εκπροσωπήσει τη Κύπρου σε τέτοιου αγώνε.
14: Άρχισε ήδη. Έγινε η πρώτη παρουσία στην Πορτογαλία, μα λέει, με την εθνική
13: κοινότητα. Ωραία. Τότε πρέπει να κινηθούν.
14: Επαφείται η ευθύνη του, αφήνεται η ευθύνη στην Ομοσπονδία.
13: Στην Ομοσπονδία να ζητήσει περισσότερες θέσεις στον κατάλογο, να γίνει μια συνεννόηση με τον ΚΟΑ Και εγώ θα το θέλα πάρα πολύ, διότι κάθε χρόνο η Ολλανδία κάνει ένα περιφερειακό πάντελ. Και το πάντελ, επειδή με δύο άτομα μπορεί να κάνει και αποστολή, είναι μια, να το πω, φτηνή και εύκολη αποστολή να στείλουμε να χρησιμοποιηθεί η Κύπρος σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που γίνεται κάθε χρόνο στην Ολλανδία. Οι Ολλανδοί δεν αφήνουν άθλημα που δεν κάνουν στις εγκαταστάσεις τους και είναι εκπληκτική η υποδομή που έχουν στον αθλητισμό.
14: Οπότε θα το προσέξουμε, φίλε, 568 και το πάντελ.
13: Αν το προχωρήσουν και τους έχουμε στην Ομοσπονδία, χαρά μας να βοηθήσουμε τα παιδιά να εκπροσωπήσουμε και σε αυτό το άθλημα.
14: Χρήστο Πιερή, ευχαριστώ. Το τραγούδι, το τραγούδι με το οποίο θα σε αποχαιρετήσω, επιστρέφοντας στην εισαγωγή μας, το αφιερώνουμε στον Χρήστο και στον Μίλτο μας. Τους ναύτες μας που χάθηκαν στο Μαρί, παιδιά που έχτισαν, φύτεψαν όνειρα στον αθλητισμό, ήταν στην χειροσφαίριση, έμειναν μέσω στρατής τα όνειρά τους. Δίδυμα όνειρα, Ελένη Δήμου. Σε ευχαριστώ, Χρήστο.
13: Ευχαριστώ και εγώ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners. Το Healthy Lifestyle Camp δίνει ξανά ραντεβού με μικρούς και μεγάλους και ο Sport FM 95 είναι εκεί. Την Κυριακή 12 Ιουλίου σας περιμένουμε στο Ρόδον Hotel στον Αγρό με ένα 2ωρο live link από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 2. Ο Εφραίμ Γεωργίου και ο Παντελής Παντελή μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης μέσα από ένα ξεχωριστό 2ωρο γεμάτο γνώση, δράση και διασκέδαση. Μάθετε τη σημασία της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής άσκησης για την υγεία των παιδιών μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, χρήσιμες συμβουλές και ευχάριστες εκπλήξεις. Κυριακή 12 Ιουλίου 12 με 2 live link με το Sport FM 95 στο ξενοδοχείο Ρόδων. Το healthy can be fun.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
3: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και εποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
4: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
6: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
10: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
13: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, φίλες και φίλοι, τιμήθηκε αυτή την εβδομάδα η μνήμη διεθνομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού σε μια έτσι εξαιρετική εκδήλωση του Γυμναστικού Συλλόγου Στροβόλου «Ο Κεραυνός», εκδήλωση που εντάσσεται στο πλαίσιο των 100 χρόνων του ιστορικού μας συλλόγου. Και έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια του Κεραυνού Στροβόλου, αλλά και παλιό αθλητή, έναν άνθρωπο του Κεραυνού Στροβόλου, που έχει ταυτίσει ήδη το όνομά του με τον Κεραυνό Στροβόλου, παρόλο ότι θα μπορούσε κάποιος να τον ταυτίσει και με έναν άλλο χώρο, θα τα πούμε στη συνέχεια όλα. Ανδρέας Θεμιστοκλέους. Ανδρέα μου, σε χαιρετώ.
14: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
13: Είσαι Αθήναν, έτσι?
14: Όχι, κατά κρύβια, αν είμαι λίγο πιο μακριά. Αλλά είναι με ιδιαίτερη χαρά που μιλώ μαζί σας σήμερα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να μου επιτρέπεις με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια θα πω γέννημα θρέμμα του Κεραυνού Στροβόλου.
13: Γέννημα θρέμμα του Κεραυνού Στροβόλου, όμως...
14: Ναι, δεν νομίζω αυτόν τα λέει όλα.
13: Ναι, αλλά να σου πω και κάτι άλλο. Τον Ανδρέα τον Θεμιστοκλέους τον έζησαν και η ανόρθωση αμοχώς του στα 100 χρόνια της.
14: Ναι,
13: για και με αυτό αυτή είναι... την έννοια το είπα και τούτο νομίζω ότι είναι ευλογία για σένα να είσαι στα 100 χρόνια δύο ιστορικών συλλόγων του τόπου.
14: Ναι, νομίζω είναι και ευλογία, είναι και τιμή. Η ανόρθωση αμοχώς του είχα την τιμή να υπηρετήσω ως διοικητικός τελέχος, ως έμμιστον προσωπικών και γενικός διευθυντής. Στον Κεραυνό Στροβόλου είχα την ευκαιρία και ως αθλητής, αλλά πλέον και ως διοικητικός τελέχος να βοηθήσω. Επέτρεψε μου να πω απευθείας στο κομμάτι που ανέφερες που αφορά τις εκδηλώσεις. Ήταν μεγάλη, μεγάλη εκδήλωση για τον εορτασμό της μνήμης, την επέτειο του θανάτου του Εθνομάρτυρα Αρχιεπίσκοπου Κυπριανού. Μια εκδήλωση την οποία αντίμησε με την παρουσία του ο Αρχιεπίσκοπος, ο μακαριότατος κύριος Γιώργιος, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια εμπνευσμένη τοποθέτηση και ομιλία του Αρχιεπισκόπου για την οποία είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που είχαμε την ευκαιρία να την ακούσουμε. Ενδεχομένως ο κόσμος να μην ξέρει και πρέπει να το πούμε. Ο Κεραυνός Στροβόλου για πολλές δεκαετίες γιορτάζει τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, γιατί ο Αρχιεπίσκοπος Κυπριανός γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Στρόβολο. Είναι άξιον τέκνον του Στροβόλου και ο Κεραυνός Στροβόλου ως έναν από τα μεγαλύτερα, αν θέλετε, αθλητικά σωματεία του Στροβόλου, για πολλές δεκαετίες γιορτάζει τη μνήμη του, τιμά την επέτειο της θυσίας του και ήταν πάντοτε σημείο αναφοράς για το Στρόβολο ο Αρχιεπισκόπος Εθνομάρτυρας Κυπριανός.
13: Όπως σημείο αναφοράς είναι και οι ποιοτικές εκδηλώσεις για τον Κεραυνό από την, πρώτη χρονιά της λειτουργίας του, Αντρέ. Εγώ, ξέρεις, έλεγες ότι θα χρησιμοποιούσα φράσεις της εφημερίδας Νέος Κυπριακός Φύλαξ 1η Σεπτεμβρίου του 1926, όταν έγινε εκεί μια παράσταση με πρωταγωνιστές τους ερασιτέχνες του Κεραυνού. Ήταν η λαϊκή τραγωδία Γουλιέλμος Αχθοφόρος, που οι εφημερίδες έγραφαν υπέρ του δρόντος επενετός Γυμναστικού Συλλόγου του Προαστίου ο Κεραυνός. Δρά επενετός ο Κεραυνός διαχρονικά, πραγματικά.
14: Και αυτό είναι κάτι το οποίο μας γεμίζει με περηφάνεια, μας τιμά ιδιαίτερα, μας χαροποιεί. Να πούμε στον κόσμο ότι την 1η Νοεμβρίου 2026 ο Κεραυνός Στροβόλου γιορτάζει 100 χρόνια ζωής προσφοράς στα κοινά του Στροβόλου, στα αθλητικά δρόμενα του τόπου. ο κεραυνός πρέπει να το πούμε και να ακουστεί, και δανείζομαι τα λόγια του ίδιου του Προέδρου του Κεραυνού και του ηγέτη του Κεραυνού, του Πάρη του Παπαϊλίνα. Ο Κεραυνός Τροβολού δεν είναι μόνο ένας αθλητικός σύλλογος, έχει μια τεράστια προσφορά στα κοινά, και μαζί με αυτήν τη διαχρονική προσφορά έχει και μια υποχρέωση, γιατί το όραμα του ίδιου του ηγέτη, το οποίο έχει εμπεδωθεί και υιοθετηθεί από όλους τον Κεραυνό Στροβόλου, είναι ότι έχουμε υποχρέωση να αξιοποιούμε τον αθλητισμό ως όχημα, τόσο για κοινωνική προσφορά, για αλληλεγγύη, αν θέλετε για κοινωνική αλλαγή. Και αξιοποιούμε τον αθλητισμό καθημερινά, φιλοξενούμε σχεδόν 1000 παιδιά καθημερινά στις εγκαταστάσεις μας στο αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας, σε ακαδημίες καλαθόσφαιρας, ακαδημίες ποδοσφαίρου.
13: Μια κυψέλη, είναι μια κυψέλη αθλητισμού,
14: είναι μια κυψέλη πραγματικά αυτό, το οποίο ο κόσμος μπορεί να μην το καταλαβαίνει όταν το λέμε, είναι να θεωρεί ότι υπερβάλλουμε, αλλά πραγματικά αυτό το οποίο συμβαίνει καθημερινά στον Κεραυνό, να έχουμε περίπου 1000 οικογένειες οι οποίες έχουν σημείο αναφοράς το αθλητικό κέντρο Κώστας Παπαέλληνας καθημερινά, είναι για μας μια τεράστια αν θέλετε τιμή, αλλά και ευθύνη, και με αυτόν το όραμα για πάρα πολλά χρόνια πορεύεται ο Κεραυνός Τροβολού, και διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσει να πορεύεται, γιατί όπως καλά γνωρίζετε έχουμε προνοήσει έτσι ώστε όλες αυτές οι αθλητικές ακαδημίες, οι εγκαταστάσεις να εμπλουτίζονται συνεχώς, να μεγαλώνουν τόσο σε όγκον όσο και σε ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται, και θέλουμε να ελπίζουμε ότι στα επόμενα 100 χρόνια θα μνημονεύεται αυτό το όραμα του Πάρη Παπαέλληνα και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεραυνού Στροβόλου για πολλά χρόνια.
13: Μάλιστα. Και είναι αυτή η εκδήλωση που χαρήκανε τη εβδομάδα που πέρασε μέρος σειράς εκδηλώσεων, οι οποίες θα κορυφωθούν, όπως μας έχεις πει, 30 Σεπτέμβρη για την ακρίβεια, έτσι, το βράδυ, ξημέρωμα της 1ης Οκτώβρη.
14: Ακριβώς, η κορύφωση των εκδηλώσεων θα είναι στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, όπου θα γίνει μια μεγαλειώδης εκδήλωση. Θέλω να πω και να ευχαριστήσω και δημόσια τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον κύριο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος έχει θέσει υπό την υψηλή αιγίδα του όλες τις εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια του Κεραυνού. Προγραμματίζουμε μια σειρά εκδηλώσεων, 15 στον αριθμό, εκ των οποίων έχουμε ήδη διοργανώσει τις δύο. Από τις αρχές του Σεπτέμβρη μέχρι και το τέλος του ημερολογιακού έτους θα διοργανώσουμε εκδηλώσεις οι οποίες έχουν φυσικά και αθλητικό χαρακτήρα, αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα, και τιμούν την ιστορία του Κεραυνού. Απλά επιγραμματικά να αναφέρω ότι θα διοργανώσουμε ένα διεθνές καλαθοσφαιρικό τουρνουά. Αναμένουμε απαντήσεις από ομάδες από την Ελλάδα ως επιτοπλίστων για να μας τιμήσουν με την παρουσία τους. Θα διοργανώσουμε το δεύτερο διεθνές τουρνουά τροχοκαθίσματος, το οποίο έχουμε τη χαρά και ευχαριστούμε την εταιρεία Nikon BX, η οποία είναι η μεγάλη χορηγός του τουρνουά που διεξήχθηκε πέρσι, και ήταν μεγάλη επιτυχία του τουρνουά και το επαναλαμβάνουμε και φέτος. Διοργανώνουμε μια μεγάλη μουσιακή έκθεση στους χώρους του Κεραυνού Στροβόλου, όπου τιμούμε την ιστορία και παρουσιάζουμε την ιστορία μέσα από εκθέματα μουσιακής υφής. Και θέλω να κάνω και έναν κάλεσμα στον κόσμο, όταν με το καλό να ανακοινώσουμε την μουσιακή αυτήν έκθεση, τα εγκαίνια αν θέλετε, καλό τον κόσμο να έρθει να το δει, γιατί μέσα από εκθέματα, μέσα από φωτογραφίες, μέσα από αθλητικό υλικό, μέσα από τρόπαια, εμφανίζεται η αθλητική ιστορία 100 χρόνων, και όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι τεράστιας σημασίας, είναι μια τεράστια αθλητική κληρονομιά την οποία ο Κεραυνός Στροβόλου έχει προσφέρει στον κυπριακό αθλητισμό.
13: Και μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις αφήνει ο Κεραυνός και τον σεβασμό του σε ανθρώπους που έγραψαν ιστορία στον Κεραυνό. Ναι. Συνέβαλαν στο να γραφτεί η ιστορία του Κεραυνού.
14: Ναι. Και θα ήταν πραγματικά πολύ δύσκολο μέσα σε λίγα λεπτά να μπορέσω να παριθμίσω ανθρώπους, και σίγουρα θα αδικήσω αν ξεχάσω κάποιο, γι' αυτό θα μιλήσω γενικά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει προσφέρει στον Κεραυνό Στροβόλου. Συνήθως λένε ότι ο Κεραυνός Στροβόλου δεν είναι τεράστιο σύλλογο όσον αφορά την ακολουθία που έχει αποφυλάξει.
13: Εκείνοι οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να μετροφιλήσουν την ιστορία του τόπου, να ανακαλύψουν ότι είναι πολλά μεγάλο
14: σύλλογο. Ακριβώς αυτό θα κατέληγα, ότι μπορεί να μην έχουμε τη δημοφιλία μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, αλλά είμαστε ένας κυριολεκτικά τεράστιος αθλητικός σύλλογος. Και θέλω να σταθώ, νομίζω δικαιωματικά, στην προσφορά της οικογένειας Παπαϊλίνα. Η οικογένεια Παπαϊλίνα έχει θέσει το όραμα.
13: Καθολική εκτίμηση, αναγνώριση και ο σεβασμός πραγματικά.
14: Ναι, είναι καθολική εκτίμηση, ο σεβασμός. Οφείλουμε ένα δημόσιο τεράστιο ευχαριστώ, όπως φυσικά και σε όλους οι οποίοι θύτευσαν σε διοικητικά συμβούλια, το παρόν διοικητικό συμβούλιο, ανθρώποι οι οποίοι αφιλοκερδώς αφιέρωσαν ώρες, κόπο, μόχθο, αλλά παραπάνω απ' όλα μεράκι και όρεξη για τον Κεραυνό και για τον Κυπριακό αθλητισμό.
13: Και Ανδρέα μου, εμείς θα είμαστε εδώ

0: 100 χρόνια ενός μεγάλου συλλόγου πραγματικά. Η εθνική ομάδα της Γαλλίας, φίλες και φίλοι, ήταν ψηλά στις εκτιμήσεις των φιλάθλων από την αρχή του Μουντιάλ σε σχέση με τις δυνατότητες κατάκτησης του τροπαίου. Με την ολοκλήρωση αυτό το Σαββατοκύριακο της προημιτελικής φάσης, η Γαλλία είναι ήδη στα ημιτελικά, όπου την ερχόμενη Τρίτη θα αντιμετωπίσει την εθνική ομάδα της Ισπανίας, η οποία απέκλεισε το βράδυ της Παρασκευής στο Βέλγιο με 2-1. Είχαν ξανασυναντηθεί στη φάση των 16. Στο Μουντιάλ της Γερμανίας το 2006 οι δύο ομάδες και οι Γάλλοι είχαν επικρατήσει με 3-1. Πάντως η Κυριακή 12 Ιουλίου παραπέμπει στην αντίστοιχη ημερομηνία του 1998 και στο Stade de France του Παρισιού, όπου η εθνική ομάδα της Γαλλίας κατακτούσε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Μουντιάλ με τη νίκη της με 3-0 επί της Βραζιλίας. Ακολούθησε η κατάκτηση του Μουντιάλ στη Μόσχα, όταν η Γαλλία επικράτησε τις Κροατίες με 4-2 και τώρα επιδιώκει να γίνει η δεύτερη εθνική ομάδα με 3 τρόπαια, φτάνοντας στην Αργεντινή. Θυμίζουμε ότι προηγείται η Βραζιλία με 5 και ακολουθούν με 4 η Γερμανία και η Ιταλία. Κιλιάν Εμπαπέ είναι η αιχμή του γαλλικού δόρατος το 2026. Ζινετή Ζιτάν ήταν η αιχμή του δόρατος στις 12 Ιουλίου 1998 στην πρώτη κατάκτηση. Πάμε να θυμηθούμε τις στιγμές.
1: Εμμανουέλ Πετί, σε αυτή την εκτέλεση του κόρνερ έχει προωθηθεί ο Ντεφραγή και ο Λεμπεφ, αλλά και ο Ζιντάν. Ζιντάν κεφαλιά και γκολ! Ζιντάν και γκολ! Η Γαλλία ανοίγει το σκορ! Τζορκαέφο, Τουράμ, ο Ντεφραγή, Καρεμπέ, Πετί, το κόρνερ εκτελέστηκε κεφαλιά και γκολ από το Ζιντάν! 2-0 από τον Ζιντάν, είναι καταπληκτικό, είναι φοβερό, είναι φοβερά σε αυτές τις σημαίνες φάσεις από κόρνερ και η Γαλλία κάνει το 2-0 το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, κυρίες και κύριοι, είναι εκπληκτικό αυτό που συμβαίνει, ένα λαός πανηγυρίζει, ένα ολόκληρο γήπεδο ξεσηκώνεται με τον ήρωα, τον πρωταγωνιστή, τον Ζινεντίν Ζιντάν που θα κάνει το Βραζιλία-Γαλλία, 0-2, βλέπετε το Μισελ Πλατινί με την φανέλα. Δουγκαρί τώρα, περνάμε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πετί προωθείται, ο Δουγκαρί εδώ, για τον Βιαϊρά, για τον Πετί, Πετί με στη μεγάλη περιοχή και γκολ! 3-0, μεγάλο το σκορ από τον Πετί και ο μεγάλος αγώνας πλέον κάνει το τέλος του. Το τέλος αυτή μεγάλη αναμέτρηση. Πετί, Εμμανουέλ Πετί και 3-0 για τη Γαλλία. Ο καθίδρια κόσμου η Γαλλία, ο καθίδρια για πρώτη φορά. Ο Ζωάο Καβελάς πιάνει τον κύπελο στα χέρια. Έτοιμος για τον Σιράκ το κύπελο και η Γαλλία. Είναι κυρίες και κύριοι πρωταθλήτρια κόσμου 1998.
0: Και να μην ξεχνάμε ότι τον φετινό τελικό την Κυριακή 19 Ιουλίου θα τον παρακολουθήσουμε παρέα στον εξωτερικό χώρο της υπεραγοράς ΑΜΕΓΑ στην Έγκομη, τον οποίο θα μετατρέψουμε σε ένα υπαίθριο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ με γιγαντοθόνη, κερκίδες και high tables για να απολαύσουμε μαζί κάθε στιγμή του αγώνα σαν να βρισκόμαστε στην καρδιά του μεγάλου τελικού. Στην προηγούμενη μας εκπομπή αυτή την ώρα φιλοξενούσαμε τον αγαπητό Σταύρο Κούρη, πρόεδρο του φιλανθρωπικού σωματείου Charity Idols Κύπρου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 5 χρόνων της ωφέλιμης δράσης του σωματείου. Και μας αποκάλυψε ο Σταύρος ότι το ακριβότερο κείμενο που διατέθηκε στις δημοπρασίες του φιλανθρωπικού σωματείου εξακολουθεί να είναι η φανέλα του σπουδαίου Ολλανδού ποδοσφαιριστή Γιόχαν Κρόιφ, ο οποίος μπορεί να μην χάρηκε την κατάκτηση του Μουντιάλ, πρόσφερε όμως στον παγκόσμιο ποδοσφαιρικό χώρο αμέτρητες και υπέροχες στιγμές.
2: Γεννήθηκε στο μεταπολεμικό Άμστερνταμ και πρωτόπαιξε στον Άγιαξ σε ηλικία 17 ετών. Κράιφ είναι η ακριβέστερη εκφορά του ονόματός του, ως Κρόιφ όμως έμελε να κατακτήσει τον πλανήτη. Αρχιδιανομένης από τον τελικό με τον Παναθηναϊκό το 71 και το 2-0 στο Wembley, στο πρόσωπο του Γιόχαν ενσαρκώνεται το Total Football του Έαντα. Ακολουθούν άλλες δύο ευρωπαϊκές κούπες στη σειρά. 2-0 την Ίντερ με ίσα αριθματικά του γκολ, 1-0 τη Γιουβέντους. Αμέσως μετά τις τρεις διαδοχικές ευρωπαϊκές κούπες, και ενώ έχει κατακτήσει

0: κατακτήσει άλλες 13 εγχώριες, ο Κρόιφ μετακομίζει στην Καταλωνία. Η Μπαρτσελόνα, σύμβολο αντίστασης κατά του Φράνκου ακόμη τότε, είναι το ιδανικό περιβάλλον για το ασυμβίβαστο του χαρακτήρα του. Σε 5 χρόνια δεν κατέκτησε πολλά, ένα κύπελο και ένα πρωτάθλημα, αλλά αναδείχθηκε σε πρόσωπο σύμβολο των Μπλαουγκράνα. Στη Βαρκελόνη έζησε άλλωστε τη μεταποδοσφαιρική ζωή του, αφού πρώτα αρνήθηκε να αγωνιστεί με την Εθνική Ολλανδία στο Μουντιάλ του 78 και ας είχε αγγίξει τον παγκόσμιο τίτλο του 74, φτάνοντας με τους Οράνιοι ως τον τελικό. Μετά από μια σύντομη καριέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε Λος Άντζελες και Ουάσιγκτον, αλλά και ένα πέρασμα από τη μισητή Φέγενορντ, όπου έκλεισε την καριέρα του στα 37, ο Κρόιφ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του Άγιαξ. Κατέκτησε το κυπελούχον του 87 στην Αθήνα, με γκολ του Φαν Μπάστεν, και μετακόμισε έναν χρόνο αργότερα στην Μπαρτσελόνα. Αυτός έμελε το 92 να σπάσει και την κατάρα του κυπέλου πρωταθλητριών, στον τελικό του Wembley με τη Σαμπντόρια. Αποσύρθηκε από τους πάγκους 4 χρόνια αργότερα για λόγους υγείας σχετικούς με την ιδιότητά του ως μανιώδους καπνιστή. Αλλά η αγαπημένη του Μπάρτσα συνέχισε να πορεύεται σύμφωνα με τις εντολές του. Αυτός εμπνεύστηκε τη Μασία, το μοντέλο που ανέδειξε τον Μέση και το σύγχρονο καταλανικό θαύμα, παντρεύοντας το Ολλανδικό με το Ισπανικό μοντέλο. Πριν από τίτλους και διακρίσεις, ωστόσο, ο Γιώχαν Κρόιφ θα μείνει στην ιστορία μέσα από μία εικόνα. Του αέρινου ποδοσφαιριστή, που έμοιαζε στιγμές να μην περπατά στη γη. Αυτή ακριβώς η εικόνα του είναι που θα μείνει και ανεξίτηλη.
1: Και η περιγραφή που ακούτε, φίλες και φίλοι, είναι από τον γκολ που πέτυχε φρόντας τη φανέλα της Μπαρτσελόνα σε βάρος της Αθλέτικου Μαδρίτης. Μπορείτε να το βρείτε και στο διαδίκτυο. Ένα τέρμα όπου πετά, εωρείται. Φαίνεται ένα πετά μπροστά από την εστία και με ένα απαλό άγγιγμα της μπάλας την στέλνει στα δίχτυα. Από εδώ βγήκε και ο υπτάμενος Ολλανδός. Σε τι κόσμο μπαμπά με έχεις φέρει να ζήσω, έγραψε ο Κώστας Μουρσελάς και τραγούδησε ο Γιάννης Καλαντζής. Σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, γράφει το περιοδικό ΚΑΠΑ, το οποίο κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή μαζί με την Καθημερινή. 22 διεθνείς προσωπικότητες που συμμετέχουν στο επαιτειακό πρόγραμμα Νόστος για τα 30 χρόνια του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, μοιράζονται σκέψεις, ιδέες και κάποιες προβλέψεις για τα επόμενα 30 χρόνια. Η άλλη όμως ξεχωριστή έκδοση που μας προσφέρει η Καθημερινή μας παίρνει 85 χρόνια πίσω, τιμώντας την επέτειο της ιστορικής μάχης της Κρήτης. Η έκδοση επιστρέφει σε εκείνες τις 11 ημέρες του Μάη του 1941 και τις ξαναζωντανεύει βήμα προς βήμα, από τις πρώτες ρήψεις Γερμανών αλεξιπτωτιστών μέχρι τη γρήγορη μετατροπή της Κρήτης σε ένα μεγάλο πεδίο μάχης, όπου οι κρητικοί αντιστάθηκαν στη βία του φασισμού και υπερασπίστηκαν ηρωικά την πατρίδα. Και επειδή μας ζώνουν ήδη και οι πικρές μέρες του Ιούλη του 1974, επικαλούμαστε και τιμούμε ξανά τον ηρωισμό των κρητικών που θέλησαν να σταθούν κοντά στα αδέλφια τους, κοντά στην Κύπρο. Η μάχη της Κρήτης λοιπόν, 85 χρόνια μετά, μαζί με την Καθημερινή, αυτή την Κυριακή. Και η εκπομπή μας συνοδεύει τις ιστορικές στιγμές του βιβλίου με ένα απόσπασμα από την αφιερωμένη στη μάχη της Κρήτης μουσική δημιουργία, με τον κρητικό λιράρι Ψαραντώνη, αλλά και με την εισαγωγή από τον αξεπέραστο επίσης κρητικό Μάνο Κατράκη. We'll be right back.

και η λευτεριά βγαλμένη από τους τάφους να φέρει τον ήλιο, να στραγγίξει το δάκρυ, να χαρίσει το φως.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. Χώρο Σέγγεν. Ποια είναι η απόφαση για την ένταξη της Κύπρου στη ζώνη και η επόμενη μέρα. Κινήσεις της Κακέρα των Προεδρικών. Τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και τα διλήμματα Δυσιακέλ. Εξοπλιστικά Εθνικής Φρουράς. Γράφουν και ξεγράφουν στην Εθνική Φρουρά για τα άρματα μάχης. Το δίλημα μεταξύ Λέοπαρ και Μέρκαβα. Ο Ονούφριος Κουλάς στην Καθημερινή. Η εκλογή του υποψηφίου του κόμματος για το 28 και οι συνεργασίες με Δίκο και Δίπα. Ο νέος διευθύνων σύμβουλος PWC Κύπρου, Ανδρέας Γιασεμίδης στην Καθημερινή. Προοπτικές της κυπριακής οικονομίας και οι επενδυτικές ευκαιρίες. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: Η μάχη της Κρήτης 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
4: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
6: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
5: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
7: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
8: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
9: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας, στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
10: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
11: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ.
12: ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων. Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmacet Bite Free Insect Lotion Max. Ένα εντομοαποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
14: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Prize. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Μαζί και πάλι φίλες και φίλοι για να κάνουμε πρώτα την καθιερωμένη διαδρομή στην ιστορία 50 χρόνια πριν, στη βάση πάντα του σεβασμού της ιστορίας αλλά και των ανθρώπων που έγραψαν την ιστορία σε καιρούς πιο δύσκολους και δύστροπους από τους τωρινούς. Και θα πάμε στο αντίστοιχο Σαββατοκυριακό του 1976, 10 και 11 Ιουλίου, στο τέλος δηλαδή της εβδομάδας που έγινε η κλήρωση των αγώνων των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Οπότε προβάλλονταν αναφορές και δηλώσεις, ιδιαίτερα από πλευράς Ομόνιας και ΑΠΟΕΛ, αφού και οι δύο ομάδες έτυχε να έχουν αντιπάλους από τη Θεσσαλονίκη. Η πρωταθλήτρια Ομόνια με τον ΠΑΟΚ και το κυπελούχο ΑΠΟΕΛ με τον Ηρακλή, ενώ η Ένωση Νέων Παραλιμνίου κληρώθηκε με τη δυτικογερμανική Kaiserslautern. Αγώνες που θα γινόντουσαν το Σεπτέμβριο του 1976. Τόσο ο πρόεδρος της Ομόνιας Κώστας Λιμπουρής, όσο και ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ Ιάκωβος Φιλίππου, πρόταξαν την οικονομική διάσταση των αγώνων, προσδοκώντας ότι η δημοτικότητα των ομάδων της Ελλάδας στην Κύπρο θα ευνοούσε σημαντικά την προσέλευση φιλάθλων, ενώ ταυτόχρονα περιοριζόταν και το κόστος των εκτός έδρας αγώνων τους, αφού θα πήγαιναν στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνούμε ότι είμαστε δύο μόλις χρόνια μετά την τραγωδία του 1974 και με την οικονομική κατάσταση των συλλόγων μας να εξακολουθεί να είναι δεινή. Η μοναδική έγνοια που είχαν αφορούσε στο αν το ΓΑΣΥΠΗ, στο οποίο μόλις είχε τοποθετηθεί χορτοτάπητας, θα ήταν έτοιμο μέχρι το Σεπτέμβριο για να φιλοξενήσει τους αγώνες. Τους καθησύχασε ο αντιπρόεδρος του ΓΑΣΥΠΗ Νίκος Πελίδης, βεβαιώνοντας ότι η φύτρωση και η ανάπτυξη του χορταριού πάει θαυμάσια. Το Σάββατο 10 Ιουλίου αναχωρούσε και η ελληνική αποστολή για τους επικείμενους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1976 στο Μόντρεαλ. Με τα χρώματα της Ελλάδας ταξίδεψαν στον Καναδά και τρεις Κύπροι πρωταθλητές, ο Σταύρος Γιορτσής στα 400 μέτρα με εμπόδια, ο Παναγιώτης Χατζηστάθης στο μήκος και η Μαρούλα Λάμπρου επίσης στο μήκος. Το ΡΙΚ μάλιστα ανακοίνωσε την ίδια ημέρα ότι θα μεταδώσει απευθείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες που θα άρχιζαν στις 17 Ιουλίου με συνδέσεις συνολικής διάρκειας 83 ωρών, αναμεταδίδοντας στην ουσία μέρος από τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της ΕΡΤ. Κατά τα άλλα, οι άνθρωποι άρχισαν να βιώνουν για δεύτερη χρονιά τα τραγικά γεγονότα του Ιούλη του 1974. Με σειρά εκδηλώσεων εξέφραζαν την καταδίκη τους και την απέτησή τους για τερματισμό της κατοχής και της προσφυγοποίησης. Κι ούτε που περνούσε από το μυαλό τους τότε ότι στην ίδια θέση θα βρισκόντουσαν όσοι είναι ακόμη εν ζωή και 50 χρόνια μετά. Χρόνο το χρόνο μου μετράω, μέρες πληγές που με πονάτε.

Με βαθιά θλίψη η οικογένεια της Νέας Σαλαμίνας Αμοχώστου και όχι μόνο αποχαιρέτησε τον Ανδρέα Τσονίκο Ντεάτσι που φόρεσε με περηφάνεια την ερυθρόλευκη φανέλα από το 1962 έως το 1972 καταγράφοντας 204 επίσημες συμμετοχές και 47 τέρματα. Τιμώντας τη μνήμη του Κοντεάτη, που και για μας στα παιδικά μας χρόνια ήταν ένα όνομα θρύλος, ψάξαμε στις σελίδες των παλιών εφημερίδων και αντλήσαμε στοιχεία πέραν των όσων σημείωσε στη σχετική ανακοίνωσή της η Νέα Σαλαμίνα. Ο Κοντεάτης λοιπόν πρωτόπαιξε στη Νέα Σαλαμίνα την περίοδο 1962-63 με προπονητή τον Αρμένιο Αραμ. Το πρώτο του παιχνίδι στην ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων ήταν την Κυριακή 7 Οκτωβρίου 1962 εναντίον της ανόρθωσης στο Γασιέ για την τιμητική της ΚΟΠ. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν με 2-0. Η πρώτη επίσημη παρουσία του σε αγώνα πρωταθλήματος έγινε πάλι στο Γασιέ την αμέσως επόμενη Κυριακή 14 Οκτωβρίου όταν η Νέα Σαλαμίνα ιτήθηκε στην πρώτη αγωνιστική από το ΑΠΟΕΛ με 3-0. Η δεύτερη αγωνιστική ήταν επίσης άσχημη για τη Νέα Σαλαμίνα αφού ιτήθηκε από την ανόρθωση με 5-1. Ήταν όμως η αρχή της επαφής του Κοντεάτη με τα δίχτυα αφού αυτός σημείωσε το τέρμα για τη Νέα Σαλαμίνα. Η πρώτη νίκη της ομάδας της Αμοχώσου στο πρωτάθλημα ήρθε στην τρίτη αγωνιστική επικρατώντας το Ορφέα Λευκοσίας με 4-1. Ο Κοντεάτης σκόραρε και πάλι πείθοντας πια για τις ικανότητές του. Κι όμως, στον επόμενο αγώνα στη Λεμεσό, όπου η Νέα Σαλαμίνα και ο Απόλλωνας έφεραν ισοπαλία 5-5, ο Κοντεάτης δεν σκόραρε. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Κότροφος που πέτυχε 3 τέρματα ενώ τα άλλα 2 σημείωσαν οι Φώκης και Πιτσάουλος. Εκείνη τη χρονιά ο Φώκης αναδείχθηκε πρώτος σκορ της Νέας Σαλαμίνας με 18 τέρματα και τον ακολούθησε ο Κότροφος με 16. Ο Κοντεάτης σημείωσε 4 τέρματα. Και προσέξτε φίλες και φίλοι, 4 τέρματα σημείωσε ο Κοντεάτης σε όλο το πρωτάθλημα. 4 τέρματα σημείωσε στον πρώτο αγώνα κυπέλλου εκείνης της χρονιάς, όταν η Νέα Σαλαμίνα νίκησε στην Πάφο των ΑΠΟΠ με 8-0. Και άλλα 2 στον δεύτερο αγώνα του κυπέλλου, όταν οι Ερυθρόλευκοι απέκλεισαν τον Πεζοπορικό με 5-0. Κι όμως, στον αγώνα της προημιτελικής φάσης, οι επιθετικοί της Νέας Σαλαμίνας μαζί και ο Κοντεάτης σύγησαν, με αποτέλεσμα η Νέα Σαλαμίνα να αποκλειστεί από την Αλκή στην παράταση με 1-0. Η καλύτερη παρουσία του Κοντεάτη με τα χρώματα της Νέας Σαλαμίνας καταγράφηκε την περίοδο 1965-66 όταν ο ίδιος αναδείχθηκε πρώτος σκορ της ομάδας με 13 τέρματα έναντι 12 του Κότροφου ενώ η ομάδα του διεκδίκησε με αξιώσεις και τους 2 τίτλους χάνοντας και τους 2. Το μεν πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική όταν ιτήθηκε στην Αμόχωστο από τον Ολυμπιακό με 6-3, το δε κύπελο στον τελικό της διοργάνωσης αφού η Νέα Σαλαμίνα ιτήθηκε από τον Απόλλωνα με 4-2. Ο Ανδρέα Τσιονής Κοντεάτης δεν γεύθηκε τη χαρά τίτλων. Γεύθηκε όμως την αγάπη των φίλων της Νέας Σαλαμίνας αλλά και της ίδιας της ιστορίας που τον καταγράφει ως ένα από τους ξεχωριστούς ποδοσφαιριστές εκείνης της εποχής. Σπουδαίος ποδοσφαιριστής, προπονητής στη συνέχεια και πάνω απ' όλα άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με τη Νέα Σαλαμίνα και την Αμόχωστο.

0: Αυτή τη βδομάδα όμως αποχαιρετήσαμε και ένα άλλο σπουδαίο παράγοντα του ποδοσφαιρικού μας χώρου, φίλες και φίλοι, για τον οποίο γράφηκαν ήδη και υπόθηκαν πολλά. Και αναφερόμαστε στον αείμνηστο πρόεδρο της Ομόνοιας Λευκωσίας, Δώρο Σεραφείμ, με τον οποίο μοιραστήκαμε και εμείς πολλές στιγμές. Στιγμές καλής συνεργασίας, μα και στιγμές έντονες. Τόσες που θα μπορούσαμε να γράψουμε και βιβλίο. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν σήμερα να μην αφήσουμε και τον δικό μας σεβασμό στον παράγοντα που άφησε με τη σειρά του δυνατό και δημιουργικό αποτύπωμα στην ιστορία της Ομόνοιας. Και αν έχετε υπολογίσει ότι θα πάμε στον Αντώνης Παπαδόπουλος εκείνο το βράδυ της 16ης Δεκεμβρίου του 2001 με τη μεγάλη αντιπαράθεση ανόρθωης Ομόνοιας μέσα και έξω από το γήπεδο, έχετε πέσει έξω. Επιλέξαμε να θυμηθούμε τις στιγμές που μοιραστήκαμε με τον αείμνηστο Δώρο Σεραφείμ τον Μάιο του 2003 σε εκείνη την ανεπανάληπτη εκπομπή εκτός έδρας στο ξενοδοχείο Χίλτον που ήταν και αφιέρωμα στην πρωταθλήτρια Ομόνοια. Η εισαγωγή της εκπομπής έγινε στην είσοδο του ξενοδοχείου και εκεί ο Δώρος Σεραφείμ απλά και ουσιαστικά περιέγραψε την αξία του ποδοσφαίρου.
1: Παίζουμε στο ξενοδοχείο Χίλτον, παίζουμε μαζί με τους πρωταθλητές. Θα είναι μια νύχτα αλλιώτικη, μαζί με τους ανθρώπους της Ομόνοιας, μαζί με τον κόσμο της Ομόνοιας, και τους παράγοντες και τους ποδοσφαιριστές, αλλά και τον απλό κόσμο της Ομόνοιας. Τούτος ο κόσμος που έκανε φέτος την μεγάλη την επίδοση, όλοι την σχολιάσαμε, όλοι την χειροκροτήσαμε, 140 και τόσες χιλιάδες εισιτήρια, πρώτη στον πανελλήνιο χώρο κατά μέσο όρο. Θα είναι μια βραδιά αφιερωμένη στην Ομόνοια, αλλά θα είναι μια βραδιά για τον καθένα σας. Όποιο χρώμα και να είναι η φανέλα της ομάδας της οποίας φορείτε και την οποία χειροκροτείτε, είμαστε σίγουροι ότι θα απολαύσετε την απόψινή εκπομπή. Γιατί στα πρόσωπα αυτών που θα δούμε απόψε, μέσα από τα θέματα που θα βγάλουμε απόψε, βγαίνει το ποδόσφαιρο. Βγαίνει η ανθρώπινη διάσταση του ποδοσφαίρου. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι ανώνυμο, είναι επώνυμο. Το κουβαλούν άνθρωποι. Πίσω από την μπάλα τρέχουν άνθρωποι. Το φτιάχνουν άνθρωποι. Εδώ μαζί μου στην είσοδο του ξενοδοχείου Χίλτον, ο πρόεδρος της Ομόνοιας, ο κύριος Δώρος Σεραφείμ. Δεν ξέρω, θα πρέπει να πούμε και οι δυο καλωσορίσαμε εδώ, κύριε πρόεδρε.
2: Ναι, σίγουρα και οι δυο θα πούμε καλωσορίσαμε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την αυτήν την παράσταση, διότι πιστεύω θα είναι παράσταση όπως το κάνετε, που θα μας δώσετε και θα εμφανίσετε την ομάδα μας όπως έχετε κάνει και τόσες άλλες ομάδες τον τελευταίο χρόνο. Και πρέπει να πω ότι η προσφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Πολύ ορθά είπετε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι απλά μια λέξη ή απλά κλωτσούν μπάλα κάποιοι, αλλά είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, και το εννοώ στην κυριολεξία, για αυτό το άθλημα, και προσφέρουν τόσα πολλά σε ώρες, σε λεφτά, και αξίζουν ό,τι καλύτερο. Και η χαρά που προσφέρει και η υπηρεσία που προσφέρει στον κυπριακό λαό, στο σύνολο του, και πολύ ορθά το είπετε αυτό, στο σύνολο του είναι, διότι όταν το ποδόσφαιρο τελειώνει εσείως μια χρονιά, κερδίζει το ποδόσφαιρο, και δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο από το ότι η αθλητοπρέπεια, παρόλες τις εξαιρέσεις που υπήρξαν, πρέπει να πω ότι έχει θριαμβεύσει.
1: Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Και πέρα από τα λεφτά, χρειάζεται και η καρδιά, χρειάζεται η ψυχή των ανθρώπων. Και απόψε θα πάρουμε ένα κομμάτι πίσω από αυτή την ψυχή. Αισθάνεστε και πιο άνετα τώρα, μια εβδομάδα σχεδόν μετά. Έχουν ηρεμήσει τα πράγματα, βέβαια έχετε τα τρεχάματα με τον προγραμματισμό. Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα πιέσουμε να βγάλουμε είδηση. Δεν είναι για είδηση η απόψινη εκπομπή. Θέλουμε να τη χαρούμε.
2: Σίγουρα νιώθουμε πιο άνετα, παρόλο που πρέπει να παραδεχτούμε ότι όλοι, και ποδοσφαιριστές και τεχνική ηγεσία και τα συμβούλια και ο κόσμος, έχει κουραστεί μια ολόκληρη σεζόν κάθε Σαββατοκύριακο, όμως νιώθουμε πραγματικά πολύ καλύτερα, ιδιαίτερα με το ότι έχουμε στεφθεί ξανά πρωταθλητές, και αυτό λέει πολλά. Παρόλο που εδώ θα ήθελα να πω ότι κάποιοι που θα χαιρόνταν ιδιαίτερα δεν είναι μαζί μας, όπως ο φίλος ο Κώστας Ολυμπουρής, όπως και ο πατέρας του ο αντιπρόεδρου μας Άγιο Ιακωβίδη, ο Στέλιος Ιακωβίδης, ο οποίος ήταν από τους πρωτεργάτες της Ομόνιας.
1: Ο οποίος απέθανε σήμερα.
2: Και κηδεύθηκε σήμερα και δεν θα έχουμε μαζί μας και τον αντιπρόεδρο μας.
0: Όταν οι άνθρωποι που υπηρετούν τον ποδοσφαιρικό χώρο ευνοούν με τη συμπεριφορά τους την αίσια κατάληξη μιας χρονιάς ή ενός αγώνα, κερδισμένο είναι το άθλημα και ο τόπος, είπε αληθινά ο Δώρος Σεραφείμ. Και άφησε στη συνέχεια την αλήθεια του για τον κόσμο της Ομόνιας. Πολύ περισσότερο όταν είδε να εισέρχονται στην αίθουσα η γιαγιά Σοφία από το Κίτη, οι νεόνυμφοι που αντί στη δεξίωση του γάμου τους πήγαν στο γύρο του θριάμβου της ομάδας τους, αλλά και ο αείμνηστος Ανδρέας στο τροχοκάθισμά του.
1: Λοιπόν, κύριε Ανδρέα, εδώ τι θέλουμε να πούμε στα παιδιά της Ομόνιας, στον κόσμο της
3: Ομόνιας. Θέλω να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές, όλους γενικά, το προπονητικό team και την επιτροπή μας.
1: Και την επιτροπή. Χαρήκατε τον τίτλο φέτος, κοντά το μικρόφωνο, συγκινηθήκατε κοντά το μικρόφωνο.
3: Πολύ.
1: Συγκινηθήκατε πολύ.
3: Πολύ.
1: Χάσατε παιχνίδι φέτος?
3: Όχι.
1: Κανένα παιχνίδι?
3: Ούτε φιλικό.
1: Ούτε φιλικό. Είναι κάτι πολύ πιο μεγάλο από αυτό που κλείει η λέξη Ομόνια τελικά, η Ομόνια. Τα δάκτυλα του Ανδρέα εδώ νομίζω ότι τα λένε όλα.
2: Αυτό είναι γεγονός, τα λένε όλα. Βλέπουμε, εμείς μπορεί να απουσιάσουμε και από κανένα παιχνίδι, αλλά δεν νομίζω να έχει απουσιάσει ποτέ από κανένα. Είναι γεγονός αυτό που λέει. Όλοι το σχολιάσαμε πριν ένα λεπτό εδώ στη Βίνηση και νιώθουμε τόση περηφάνεια γιατί η ομάδα μας, η Ομόνια η ίδια είναι τόσο αγαπημένη και έχει τόσο αγνούς φίλαθλους.
0: Και τον σεβασμό του στον κόσμο της Ομόνιας ο Δώρος Σεραφείμ τον είχε ήδη εκδηλώσει εκείνη τη χρονιά με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομόνιας να αποσύρει με εισήγηση δική του την φανέλα με τον αριθμό 12 και να την απονείμει στους οπαδούς. Ήταν το βράδυ της 24ης Φεβρουαρίου 2001, πριν από τον νικηφόρο αγώνα με το Αποέλ 3-2. Και τη φανέλα είχε παραλάβει από τα χέρια του Δώρου Σεραφείμ ο φίλος Τάσος Μενίκου.
2: Κοιτάξτε, η ενέργεια είναι αξιέπαινη γιατί ο κόσμος αυτός έχει κερδίσει επάξια αυτόν τον τίτλο του 12ου παίκτη της Ομόνιας, διότι παντού για χρόνια την ακολουθεί και είναι η δύναμη της Ομόνιας.
0: Και ο επίλογος μας, ένα τραγούδι όπως πάντα. Και στη μνήμη του Δώρου Σεραφείμ επιλέξαμε ένα τραγούδι με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, γιατί νιώσαμε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι εκφράζει απόλυτα την επιμονή του αείμνηστου Προέδρου στις δύσκολες στιγμές του Συλλόγου στη δεύτερη θητεία του. Τότε που με το σώμα στο κενό και την ψυχή στο στόμα αυτός επέμενε ότι το παιχνίδι παίζεται. Παίζεται ακόμα. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
5: Everyone, τα πάντα εσύ.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Μαζί μας ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών Απόστολος Μάτζιος σε αποκλειστική ανάλυση του μεγάλου τελικού και στο pre-game panel του αγώνα. Απολαύστε street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: For an eighth time. Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
15: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
0: Μουντιάλ 26, η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
16: Εδώ,

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, αφού πρώτα είχαμε δει τι είναι το Downhill και πήγαμε σε αγώνες Downhill, στην πορεία είδαμε TST, αγώνες ποδηλασίας, αντοχής, δρόμου. Σήμερα, για ακόμη μια φορά, ο Παντελής Παντελή και ο Εφραίμ Γεωργίου βρίσκονται και πάλι στον δρόμο. Αυτή τη φορά είμαστε κάπως διαφορετικά. Δεν έχει να κάνει με τον Downhill, δεν έχει να κάνει με τους αγώνες ποδηλασίας, αντοχής, δρόμου, αλλά έχει να κάνει με τις βάσεις που πρέπει να μπουν σε όλα τα παιδιά. Γεια σου, Παντελή.
1: Καλησπέρα, Εφραίμ. Καλησπέρα και στους ακροατές του Sport FM. Είμαστε στο Rodon Hotel εδώ και για μια βλέπω πολλά χαρούμενα πρόσωπα γιατί είμαστε στο Healthy Lifestyle Camp.
0: Το οποίο γίνεται για 20 χρονιά. Για 20 χρονιά. Δηλαδή, αν ήταν, θα ήταν φοιτητής. Κάπου εδώ θα ήταν φοιτητής. Και είναι ακριβώς όπως είπα πιο πριν. Μπαίνουν οι βάσεις. Τα παιδιά για να μάθουν τι εστί υγιεινός τρόπος ζωής, για να μάθουν τι εστί άθληση, για να μάθουν τι εστί διατροφή, για να μάθουν γενικότερα το τι εστί υγεία, αλλά θα το πράξουν αυτό και το πράττουν με ένα πιο ωραίο διασκεδαστικό τρόπο για τα ίδια.

It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. Λοιπόν, όπως είπα, βλέπω πάρα πολλά χαρούμενα πρόσωπα από παιδιά που ήρθαν εδώ για να μάθουν να βρουν τις βάσεις ουσιαστικά για τον αθλητισμό, σωστή διατροφή, με πολλές διαδραστικές δράσεις εδώ από το Healthy Lifestyle Camp. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Η υγεία μπορεί να γίνει καθημερινή συνήθεια από μικρή ηλικία και ταυτόχρονα όμως να έρθει με διασκέδαση, δηλαδή να μην κουράζονται τα παιδιά σε αυτές τις διαδικασίες. Push me.

Στην πορεία θα μιλήσουμε με την Νικολέτα Μιχαηλίδου, θα μιλήσουμε και με άλλους εδώ ομαδάσχες στο Healthy Lifestyle Camp, θα μιλήσουμε με τα παιδιά και με πάρα πολύ κόσμο και γενικότερα θα είναι ένα λίγο

0: διαφορετικό δίωρο. Γενικά, αν πρέπει να πούμε δύο λόγια, η φιλοσοφία εδώ του Healthy Lifestyle Camp είναι ότι οι σωστές συνήθειες χτίζονται από μικρή ηλικία. Μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από τη διασκέδαση και τα εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους. Από τότε που υπάρχει, έχει γίνει και έρευνα, έχουν εξαιρετικά τα αποτελέσματα, δείχνουν πως μαθαίνουν τα παιδιά και δεν κουράζονται.
1: Το πρόγραμμα, όπως είπαμε, συνδυάζει και θεωρία και πράξη, ώστε τα παιδιά, να αποκτούν γνώσεις, αλλά και να μπορούν να τις εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους, όσο έχει να κάνει με τη διατροφή και την άσκηση, που αυτό φέρνει την προσωπική υγεία και είναι ο στόχος από μικρή ηλικία να μπουν τα θεμέλια και να καταφέρουν πολλά παιδιά, εκατοντάδες παιδιά μέσα από τα χρόνια έχουν περάσει από αυτό το camp. Για να βρουν τις βάσεις να...
0: Κάποιοι περάσαν από όλες τις θέσεις σε αυτό το camp, δηλαδή στην αρχή από παιδιά και στην πορεία έχουν γίνει εκπαιδευτές. Τόσο απλά, τόσο απλά. Όμως όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πρέπει να βρούμε σε κάποια φάση τον βοηθό μας για το Lightning. Θα το δούμε όμως στην πορεία. Βάλε λίγο μουσική.

0: It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under.
1: Δεν έχω δοκιμάσει πολύ μικρός. Τώρα βλέπω τα παιδιά που ασχολούνται εκεί. Επειδή είπες για τον μικρό μας βοηθό, βλέπω και μπάλα handball είναι με διάφορες πάσες εκεί, τοξοβολία, διάφορες δραστηριότητες.
2: Εσύ ό,τι αθήνα θα θέλεις.
1: Ναι, τα πάντα θέλεις.
2: Αλλά αυτό που με ξεπερνάει είναι η τοξοβολία. Είναι ένα αυτό που πάντα θα ήθελα να δοκιμάσω.
1: Να το δοκιμάσεις, γιατί.
2: Το, ναι, να το δοκιμάσω. Θα το δοκιμάσω. Δεν μπορώ πολύ εμπιστοσύνη, αλλά γιατί όχι.
1: Με τους σωστούς εκπαιδευτές που υπάρχουν εδώ, νομίζω θα σε καθοδηγήσω.
2: Ακριβώς.
1: Να τα καταφέρει.
2: Ακριβώς.

Break the flash and the fear.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας την Νικολέτσα Μιχαηλίδου, η οποία πριν από 20 χρόνια είχε την ιδέα. Φαντάζομαι περισσότερο από 20 χρόνια, γιατί θα χρειαστεί ο χρόνος για αυτή η ιδέα να λάβει σάρκα και οστά, για να δημιουργήσει αυτό το Healthy Lifestyle Camp, σε μια προσπάθεια να αλλάξει κάπως τα δεδομένα της εποχής. Εντάξει, είμαστε καλοί, είμαστε όμορφοι, πάντα, ναι, πάντα. Σε χαιρετώ, Νικολέτσα. Ορίστε το μικρόφωνο σου.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε και πάλι. Ευχαριστούμε για ακόμα μια χρονιά που είστε μαζί μας. Έκτος έβδομος είπες που είστε μαζί μας.
0: Ναι. Για μένα είναι ο έκτος έβδομος κάπου. Είναι η τρίτη φορά που έρχεται, δεύτερη, τρίτη. Εντάξει, μια χαρά. Μαθαίνουμε και εμείς μαζί με τα παιδιά. Θέλω να σε πάρω ένα ταξίδι όμως πίσω στο χρόνο και να μου πεις πριν 20 χρόνια πώς ήρθε αυτή η ιδέα και γιατί.
1: Να πούμε εντάξει, εγώ έχω σπουδάσει κλινική διατροφολόγο, αθλητική διατροφολόγο και έναν καλοκαίρι, σαν έφευγα για θέα διακοπές, ήρθε αυτή η ιδέα να δημιουργηθεί μια κατασκήνωση για την προώθηση του υγιεινού τρόπου ζωής, όχι κατά ανάγκη να ξέρει κάποιος τα κιλά του ή οτιδήποτε κλπ. Αν έχει, απλά να μάθει από μικρή ηλικία που πρέπει να μπουν οι συνήθειες, διότι σε μικρή ηλικία διαμορφώνεις τις συνήθειες σου παρά όταν μεγαλώσεις, να μάθεις τι σημαίνει σωστός τρόπος ζωής. Δηλαδή, πριν 20 χρόνια, αλλά ακόμα και τώρα, η ταχυσαρκία ήταν στα ύψη.
0: Και συνεχίζει τώρα.
1: Άρα, σκεφτήκαμε μεταξύ μιας παρέας που ήμασταν μαζί στην Αμερική που σπουδάζαμε, πώς να κάνουμε αυτόν την κατασκήνωση μέσω του διασκεδαστικού χαρακτήρα που έχει και να μάθουμε στα παιδιά από μικρή ηλικία πώς να τρέφονται και να γυμνάζονται, πώς να το κάνουν συνήθεια. Μέσα από τον το δύο θεωρούμε ότι η καλύτερη πρόληψη της παχυσαρκίας και πολλών άλλων ασθενειών που μπορεί να φέρει η παχυσαρκία.
0: Και ήρθες και βάλες τους πυλώνες κάτω.
1: Ναι.
0: Υγιεινός τρόπος ζωής, άσκηση, διατροφή. Αυτούς τους πυλώνες, πώς τους καλλιεργούμε εδώ στο ΚΑΠ.
1: Εντάξει, εκτός από αυτούς τους κανόνες, να πούμε ότι πάντα έχουμε και διάφορους καλεσμένους ομιλητές που μπορεί να συμπληρώσουν τα διάφορα άλλα μέρη της υγιεινούς τρόπου ζωής. Όπως για παράδειγμα, είχαμε πολλές φορές είχαμε το οδοντίατρο, το ψυχολόγο. Σήμερα είχαμε ένα πολύ ωραίο διαδραστικό workshop για διατροφικές διατροφές. Είναι και η Ελένη εδώ, θα σας μιλήσει μαζί με αθλητικό ψυχολόγο. Θα έχουμε πρώτες βοήθειες. Θα έχουμε τον Ολυμπιονίκη, είναι χτες. Είχαμε και τον Γιώργο Σωτηρίου που τους μίλησαν για την πλευρά του αθλητή, του πρωταθλητή. Δηλαδή, εκτός από τις δραστηριότητες που κάνουμε καθημερινά της διατροφής, που δεν είναι σε στυλ, προσπαθούμε να μην είναι σε στυλ διάλεξης, αλλά με παιχνίδια, με κυνηγή της αυρού, να κάνει άγγελα με τα αυτοκίνητα, να σε εξηγήσει, με cooking, διάφορες τις συνταγές που θα κάνουν ήδη, θα έχει και η εταιρεία Μιτσίδης, όταν μας γυρέψει υγιεινά φαγητά. Προσπαθούμε να διδάξουμε μέσω αυτών παρά διάλεξων τι είναι η σωστή διατροφή και γιατί πρέπει να την ακολουθούν. Φυσικά από την άλλη δεν πιέζουμε κάποιον, θέλουμε να το νιώσουν ότι είναι επιλογή τους. Δηλαδή, άμα είναι επιλογή τους, είναι κάτι που θα κρατήσουν.
0: Αν βάλεις τον άλλον να τον πιέζεις.
1: Ακριβώς, δεν θα το κάνουν. Άρα προσπαθούμε να τους τα εξηγήσουμε, να το καταλάβουν και να δούμε μικρές διαφορές αυτές τις 5 μέρες που είμαστε μαζί. Γι' αυτό πάντα την πρώτη μέρα τους αφήνουμε να βάλουν ό,τι θέλουν από τον μπουφέ και βλέπουμε αν υπάρχει διαφορά μέχρι την πέμπτη μέρα, που πάντα υπάρχει κάποια διαφορά. Το θέμα είναι να το κρατήσουν και μετά. Και με τα αθλήματα, φέτος έχουμε 10 διαφορετικά αθλήματα. Ο στόχος πάλι δεν είναι να γίνει πρωταθλητής κάποιος, απλά να μάθει το άθλημα, να μάθει γιατί πρέπει να γυμνάζεται και αν του αρέσει ένα από αυτά τα αθλήματα, φυσικά να πάει μετά να το ακολουθήσει και γιατί όχι να γίνει και πρωταθλητής. Που είχαμε πολλές περιπτώσεις.
0: Κοίτα, 10 διαφορετικά αθλήματα είναι πάρα πολλά.
1: Ναι.
0: Και θα έρθω να το συνδέσω. Θα το συνδέσω μαζί με το παγκόσμιο κύπελλο, δες τώρα, αφού είμαστε στο σπόρο 95. Στην Νορβηγία.

0: το 2007 πήρα μια απόφαση ότι θα σταματήσουν να πιέζουν τα παιδιά, θα σταματήσουν τον πρωταθλητισμό σε νεαρή ηλικία, δεν θα ασχολούνται με βαθμολογίες, δεν θα ασχολούνται με πίνακες, δεν θα ασχολούνται με αυτά, αλλά θα προσπαθήσουν να κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν τα αθλήματα και μάλιστα θα γνωρίσουν και στα παιδιά πολλά αθλήματα. Οι ποδοσφαιριστές τώρα της Εθνικής Νορβηγίας, όλοι τους έχουν περάσει από 3-4 διαφορετικά αθλήματα. Και αυτό που λες για τα 10 αθλήματα εδώ, νομίζω είναι κάτι το οποίο πρακτικά έτσι θα μπορούσε και τυπότερα να εφαρμοστεί στην κοινωνία μας, να μην προωθούμε μόνο σε έναν και συγκεκριμένο.
1: Μα αυτό είναι ένα παιδί, δεν ξέρει σε τι έχει ταλέντα να δοκιμάσει διάφορα αθλήματα, ή σε τι είναι καλός, ή τι του αρέσει, αν δοκιμάσει μόνο για παράδειγμα το καλαθόσφαιρο, να μείνει μόνο στην καλαθόσφαιρο. Άρα και είναι και πολύ σημαντικό και στην, μας μιλήσουν και οι γυμναστές ότι στην ανάπτυξη του παιδιού με το να κάνει σφαιρικά κάποια αθλήματα, δηλαδή να γυμνάζει σφαιρικά το σώμα. Όλους τους μυς που έχουν τα διάφορα αθλήματα γίνεται και πιο καλά αναπτυγμένο το σώμα και πιο δυνατό. Άρα στις ηλικίες αυτές που έχουν εγκατασκήνωση θεωρούμε σίγουρα ότι με το να μάθουν να γνωρίσουν 10 διαφορετικά αθλήματα σίγουρα θα έχουν καλύτερη γνώση και των αθλημάτων και αν τους αρέσει πραγματικά κάτι από αυτά.
0: Αυτός
1: μόνο ποδόσφαιρο παίζει, μόνο κολοφοσφαιρά ή μόνο τένις.
2: Δεν είναι μια συνηθισμένη κατασκήνωση όπως είπατε. Τι θα λέγατε εσείς σε κάποιο γονέα που θα σκεφτόταν να στείλει το παιδί του εδώ?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι περνούμε πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή, ο στόχος είναι να περνούν καλά πρώτα απ' όλα τα παιδιά. Εντάξει, έχουμε την ευθύνη εννοείται να είναι πρώτα απ' όλα καλά και υγιείς, αλλά και στόχος μας μέσα από αυτήν την κατασκήνωση είναι πρώτα απ' όλα να περάσουν καλά.
0: Και να μην το πεις εσύ αυτό, στην πορεία, επειδή θα μιλήσουμε με τα παιδιά, θα ακουστεί. Εννοώ, δεν χρειάζεται καν.
1: Ναι.
0: Η αναφορά είναι κάτι που βγαίνει και το βλέπουμε κάθε χρόνο να συμβαίνει. Παιδιά εδώ πάντα είναι πάρα πολύ χαρούμενα, περνούν ωραία, ενθουσιάζονται και οι πλήστοι όποτε μιλάμε μαζί τους θέλουν να έρθουν ξανά και ξανά και ξανά και γι' αυτό βλέπουμε και πολλά προς το
1: πλήμια. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, έχουμε αρκετούς που έρχονται, ήταν 10 με 15 ηλικίες μας, τώρα το κάνουμε τελευταία χρόνια 10 με 14 που μεγαλώνουν μικροί. Και βλέπουμε μωρά που από 10 μέχρι 14 έρχονται. Έχουμε παιδιά που έχουν τελειώσει διατολόγιο. Έχουμε παιδιά που έχουν πάει γυμναστές. Έχουμε παιδιά που τους βλέπουμε μετά από χρόνια. Εμείς οι εκπαιδευτές που πάμε αρκετά, είμαστε αρκετά χρόνια εδώ και μας λένε είμαστε στο HLC, αλλάξε τη ζωή μας, μάθαμε πράγματα που εμείς τώρα δεν το συνειδητοποιούμε. Αλλά μετά από 10 χρόνια που βλέπεις κάποιον από αυτούς που περάσαμε τέτοιες σχολές, σίγουρα είναι πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ σημαντικό.
2: Υπάρχουν και παιδιά που έχουν γίνει εκπαιδευτές εδώ.
1: Βέβαια, η Χριστίνα Ιβοσκού είναι ένα παράδειγμα, κάνω το κολύμπι μετά να σας μιλήσει αν θέλετε. Ήταν η ίδια συμμετείχε σαν μικρή στα 4-5 χρόνια και τώρα είναι εκπαιδευτρία.
2: Μέσα σε 20 χρόνια πώς εξελιχθεί εδώ το Healthy Lifestyle Cambodia από πλευρά δραστηριοτήτων, ομιλητών?
1: Προσπαθούμε και κάθε φορά να το ανανεώνουμε με το να προσθέτουμε καινούργια αθλήματα, καινούργιες ομιλητές. Άλλαξε λίγο τα ωράρια, λίγο ο τρόπος που μπορεί να κάνουμε τα αθλήματα ή τα παιχνίδια τη νύχτα για να είναι πιο διασκεδαστικά και πιο διαδραστικά. Αλλά η ανανέωση που βάλουμε κάθε φορά είναι οι καινούργιες δραστηριότητες τόσο στον τομέα της διατροφής, όσο και στα αθλήματα. Εντάξει, υπάρχουν κάποια βασικά αθλήματα που πρέπει να είναι μέσα. Τα ζητούν τα μωρά όπως ποδόσφαιρο, καλαθόσφαιρα, κολύμβηση. Τα υπόλοιπα όμως προσπαθούμε. Dodgeball επίσης, πάρα πολύ δημοφιλή άθλημα. Τα υπόλοιπα τα αλλάξουμε ανάλογα. Σαν να πούμε, φέτος έχουμε τοξοβολία, έχουμε cricket. Έχουμε, που θέλαμε να ευχαριστήσουμε και τις ομοσπονδίες που μας έστειλαν τους εκπαιδευτές. Έχουμε taekwondo. Έχουμε τσούκπον, ένα νέο ιδιαίτερο άθλημα. Έχουμε το ποδόσφαιρο, την καλαθόσφαιρα, την πολύγνηση, water polo. Δεν τα δύο. Τσούκποντο. Έχουμε ακόμα δύο, θα το πω, θυμηθώ. Το ξοβολία την είπαμε.
0: Το ξοβολία. Εντάξει, γενικότερα.
1: Το
2: ότι είναι πολύ διαφορετικά αθλήματα μεταξύ τους, αυτό είναι πολύ θετικό.
1: Ναι. Προσπαθούμε να είναι μια σφαιρική εικόνα, ναι, των αθλημάτων.
0: Βέβαια, μέσα σε αυτήν την πορεία των 20 ετών μπορεί να αλλάζουν κάποια αθλήματα, κάποια, αλλά και επιστημονικά στο δικό σου τομέα θεωρώ ότι αλλάζουν πράγματα. Φαντάζομαι ότι και σε αυτό υπάρχει συνεχώς ο
1: εμπλησμός. Σίγουρα, και αυτό λέμε ότι και στον τομέα διατροφής αλλάζουμε τις διαλέξεις και τις δραστηριότητες που κάνουμε με τα νέα δεδομένα, αλλά προσπαθούμε να είναι πάντα όσο πιο διαδραστικό γίνεται για να μπορεί να συμμετέχει το παιδί. Γιατί όταν συμμετέχει σίγουρα θα το καταλάβει καλύτερα και θα το μάθει καλύτερα. Και ο στόχος είναι αυτός που σας είπα. Δεν είναι ο στόχος να έρθουν εδώ και να χάσουν ή 5 ή να βάλουν 5 κιλά. Δεν είναι καθόλου αυτός ο στόχος. Ο στόχος είναι να πάρουν έστω 1, 2, 3 πράγματα που θα τα συνεχίσουν μετά.
0: και θα τα κρατήσουν. Ναι. Πόσα παιδιά είναι φέτος?
1: Είναι 117.
0: 117.
1: Ηλικίες 10 με 14. Θεωρώ ότι είναι φέρνω πολύ καλά. Είναι χαρούμενο να
0: θα πρέπει να γίνει δεύτερο ξενοδοχείο όπου να είσαι με 117 μωρά διαφορετικά. Θέλεις να μας αναφέρεις λίγο τους χορηγούς?
1: Ναι, βέβαια, ότι χωρίς αυτούς σίγουρα η κατασκήνωση δεν θα γινόταν. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε το Ίδρυμα Μαζί του Ομίλου του Ζορπά που είναι ο μεγαχορηγός μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια διαχρονικά. Χωρίς αυτούς δεν γίνεται η κατασκήνωση. Είναι μαζί μας και η Ελένη Ανδρέου, η πρόεδρος του Ιδρύματος Μαζί.
0: Την οποία Ελένη θα μιλήσουμε αργότερα.
1: Στο συνδέσμο για το λόγο που πάντα μας στηρίζει και είναι εδώ και μας στέλνει φοιτητρίες να μας βοηθήσουν από το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας. Η Χάλκινη είναι η χορηγή μας, η εταιρεία Μιτσί, η οποία θα έρθει αύριο και θα μας κάνει ένα cooking demo. Θα το βάλουμε και εμείς στο Instagram μας που πάντα και αυτή διαχρονικά είναι μαζί μας και μας προσφέρουν τα προϊόντα του Μιτσί και κρύβουμε ωραίες συνταγές μαζί με τον σεφ τους. Επίσης, Χάλκινη ως χορηγός. Η εταιρεία του MSJ Ακοβίδης με τη Vita Biotics, Gum Getting Nutrition. Αυτή τα τελευταία χρόνια είναι μαζί μας και μας βοηθούν και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η εταιρεία Παπαδόπουλος και Fitness για Τάρες, γιατί μια σωστή διατροφή θέλει μικρά συχνά γεύματα. Άρα δίνουμε στα παιδιά το ενδιάμεσα του πρωινού και ενδιάμεσα του απογεύματος μπαρές ή διάφορα άλλα snacks από την εταιρεία του Βασουλιάδη, τα βισκότα του Παπαδόπουλου και του Fitness, που πάλι είναι μαζί μας από το 2007. Και πάλι τους ευχαριστούμε. Χαραλαμπίδης Χρήστης, ο στρατηγικός μας συνεργάτης, τα γαλατάκια του. Έχουμε κάθε πρωί τα γαλατάκια Χαραλαμπίδη Χρήστης, ντιλάκ, σοκολάτες και μπανάνες. Είναι best seller. Για τα παιδιά τους αρέσουν πάρα πολύ. Η εταιρεία Αγρός με τα νερά Αγρός και η Χημιένα, που και αυτοί είναι βασικοί μας συνεργάτες από το 2007. Δίνουμε στα παιδιά νερό και το μεσημέρι και το βράδυ και ενδιάμεσα χυμούς το μεσημέρι από την εταιρεία του, από τον Αγρό και τους χυμούς ένα. Η εταιρεία Καραμοντάνη, που και αυτή θεωρώ είναι από το 2010 μαζί μας, άρα είναι ένας διαχρονικός χορηγός μας. Και φέτος έχουμε και την εταιρεία Greenman που μας πρόσφερε τα μπέφτες για να κάνουμε το διαφορετικό φέτος για τα 20χρονα μας. Μαζί με εσάς θα κάνουμε και ένα barbecue event για τα παιδιά. Και έχουμε μπέρκες από την εταιρεία Grillman που είναι χαμηλό σε λιπαρά, ψηλά σε πρωτεΐνη, είτε βοδινά είτε κοτόπουλο. Θα πάτε και εσείς μαζί μας να μας πείτε την άποψή μας. Και φυσικά εσείς, το Sport FM και το 24 Sports που είσαστε μαζί μας για πάρα πολλά χρόνια και κάθε φορά είστε εδώ μαζί μας στον αγώνα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε. Θα μιλήσουμε στην πορεία και από το Ίδρυμα Μαζί. Ναι, και μαζί θα μιλήσουμε. Καλή βίντεο τώρα ή όχι? Α, σταμάτησε το βίντεο. Είμαστε live, οπότε είπα να σε δεσμεύσω στον αέρα, αλλά εντάξει, όχι, μια χαρά είμαστε, και θα μιλήσουμε εννοείται και με τα παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακή θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
2: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όρες και προϋποθέσεις.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
2: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
5: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
7: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
6: Όπω.
7: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
6: Όπως.
7: Όπως το παγκόσμιο.
8: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
9: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
10: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά, να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε στο Healthy Lifestyle Camp εδώ στο Rodolf Hotel και έχουμε μαζί μας την κυρία Ελένη Ανδρέου, πρόεδρος του Ιδρύματος Μαζί. Θα μας πει και την άλλη ιδιότητά της, η ίδια. Καλώς ορίσατε.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσαμε όλοι μας εδώ στο Healthy Lifestyle Camp. Είναι το τακτικό μας ραντεβού από το 2007. Θα πούμε ότι το Μαζί, που είναι το Ίδρυμα Διατροφικών Διαταραχών και Παχυσαρκίας, υποεπιχορηγούμενο από το ΣΕΦΑ, είναι ένα από το μοναδικό ιδιωτικό κέντρο που κάνει και συμβουλευτική και ενημερωτικά για τον κόσμο, αλλά βοηθά και οικονομικά κόσμο που είναι οι οικογένειες με διατροφικές διαταραχές. Έτσι λοιπόν το Μαζί είναι το κέντρο που κατάλαβε ακριβώς τι είναι το Healthy Lifestyle Camp για τόσα πολλά χρόνια, γι' αυτό και είμαστε ο μέγα χορηγός. Επιπλέον, ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων Διατροφολόγων Κύπρο, που και πάλι εκπροσωπώ, στηρίζει το Healthy Lifestyle Camp, γιατί ακριβώς είναι προωθά η διατροφή και την άσκηση με ένα πολύ ωραίο διαδραστικό και χαρούμενο τρόπο.
2: Αν μπορείτε, φέρετε λίγο το μικρόφωνο πιο κοντά, έτσι να ακούγομαστε ακόμη καλύτερα.
0: Πότε ιδρύθηκε το Ίδρυμα Μαζί, έτσι μας τα είπατε, γιατί θες περισσότερες ερωτήσεις μου, τι θα απαντήσατε.
2: Αλλά
0: θέλω να μας πείτε πότε ιδρύθηκε, μας είπατε και λίγο για το ποιος ήταν ο στόχος που ιδρύθηκε, αν μπορείτε να μας πείτε έτσι περισσότερο.
1: Το Ίδρυμα Μαζί έχει ιδρυθεί από το 2010 ενεργά σαν Ίδρυμα, ενώ έκανε δραστηριότητες από προηγουμένως σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Το Ίδρυμα οργανώθηκε τα 10 του Μάη του 2010 και από εκείνο τον καιρό βοηθά και εκπαιδεύει τον κόσμο με τα διάφορα προβλήματα των διατροφικών διαταραχών. Πρέπει να πούμε ότι έχουμε αρκετό ο λόγος βασικά που έγινε αυτό σαν επιτακτική ανάγκη είναι γιατί έχουμε δει πόσο αυξάνονται τα περιστατικά των διατροφικών διαταραχών στην Κύπρο. Έχουμε κοντά στο 2% που είναι εφάμιλο το ποσοστό μαζί με εκείνα τα ποσοστά που είναι και στις άλλες χώρες, πολύ μεγαλύτερες χώρες, κοντά στο 2%. Και όταν λέμε διατροφικές διαταραχές εννοούμε είτε την ανορεξία είτε την βουλιμία, τις άλλες διατροφικές διαταραχές που είναι πιο γνωστές τώρα όπως είναι το άρθι. Αλλά εμείς έχουμε ενσωματώσει στο ίδρυμα μας και τα προβλήματα της παχυσαρκίας που είναι ένα από τα κέρια προβλήματα στην Κύπρο.
2: Βλέπουμε τη διαφορά μέσα στα χρόνια.
1: Στο διαπαιδαγώγηση και στην αύξηση βλέπουμε ότι υπάρχουν τα κατάλληλα κριτήρια στην Κύπρο για να διαπαιδαγωγηθεί το άτομο και να ίσως να μπορούσαμε να τα μειώσουμε. Το σύνολο όμως σχήμα είναι ότι ακριβώς λόγω της επιρροές και τα προβλήματα, γιατί η βάση του προβλήματος των διατροφικών διαταραχών είναι σε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα και η επίπτωση είναι πάνω στο βάρος, η φοβία είναι πάνω στο βάρος. Δυστυχώς, λόγω του ότι τα προβλήματα του κόσμου να αυξάνουν πολύ περισσότερο, η επίδραση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ περισσότερα για την εικόνα του σώματος και την επιτυχία και η μείωση της αυτοεκτίμησης.
2: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επίσης τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας.
1: Ακριβώς.
2: Ενώ όταν πρώτο ξεκινήσατε, ίσως να. Δεν ξέρω κατά πόσον ήταν στη ζωή μας τότε με μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
1: Τώρα όμως είναι έμπρακτα και δυστυχώς είναι εκείνο που μας δημιουργάται και τα πολλά από τα προβλήματα υγείας, παρόλο που υπάρχει και κάποιους βιολογικούς και γενετικούς λόγους για να δημιουργηθεί. Δυστυχώς, παρόλο που γίνονται όλοι αυτοί οι διαπαιδαγώγησεις και όλοι έχουν την καλή θέληση και το Μαζί και ο Σύνδεσμος Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου, ακόμα και το HFC για να βελτιώσουν τη διατροφή και να απομυθοποιήσουν τις ενοχές για τα τρόφιμα και το βάρος, δυστυχώς τα περιστατικά αυξάνουν, γιατί είναι αυτός ο ψυχολογικός παράγοντας και η αυτοεκτίμηση που δυστυχώς αντί να αυξάνει, μειώνει. Ήταν και εκείνο που είχαμε κάνει το workshop τώρα προηγουμένως στα παιδιά για την εικόνα του σώματος. Είναι κρίμα να πούμε ότι παιδιά την τετάρτη του δημοτικού ασχολούνται τόσο πολύ με το βάρος τους και το πόσο θέλουν να αλλάξουν την εικόνα του σώματος. Είχα εκπλαγεί πάρα πολύ στο workshop ότι ένα παιδί είχε πει θα ήθελα να αλλάξω τον εαυτό μου. Είναι πολύ σημαντικό κάποιο παιδί, μικρό παιδί της ηλικίας των 10 με 15 χρονών, 14 χρονών να ορίσει αυτό το πράγμα. Έτσι σημαίνει ότι η εκπαίδευση, η διαπαιδαγώγηση και ακόμα το, αυτά τα τμήματα, τα camp, όπως είναι το Healthy Lifestyle Camp, πρέπει να συνεχίσουν να δρουν, ώστε να βελτιώσουν και την εικόνα του κάθε ατόμου και του κάθε παιδιού.
2: Κοίτα, για να είστε τόσα χρόνια εδώ δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, σημαίνει ότι η εικόνα που έχετε για το Healthy Lifestyle Camp σίγουρα είναι ακροστηρική.
1: Είναι... Συμφωνώ και δεν θα μπορούσα να το πω καλύτερα από αυτό που δοκίσεις και εσύ. Αλλά είναι, το θεωρούμε, αναπόσπαστο κομμάτι του ίδιου του μαζί. Το αν πούμε για οποιοδήποτε πώς μπορεί να καταπαιδαγωγήσει κάποιο για αποτροπή τέτοιων προβλημάτων, το πρώτο που θα θυμηθώ θα ήταν το agency, το Healthy Lifestyle Camp. Η Νικολέτσα Μιχαηλίδου και η ομάδα της είναι αυτά τα άτομα που έδωσαν ζωή για να μπορέσουν κάθε φορά να είναι ευρηματικοί με τρόπο διαδραστικό, όπως είχα πει και προηγουμένως, αλλά και με έμπρακτους τρόπους να κάνουν το παιδί να αγαπήσει τη διατροφή, να αγαπήσει την άσκηση, να πιστέψει στον εαυτό του. Και γι' αυτό και εμείς τους χρωστούμε πάρα πολύ. Και σαν μαζί, αλλά και σαν συγκεκριμένο διαιτολόγο διατροφολόγο.
2: Κοίτα, είναι τέτοιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες οι οποίες συμβάλλουν στον αποτελεστό. Αλλά θέλω να ρωτήσω, σαν κράτος, πού είμαστε σε αυτόν τον τομέα, πώς αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα. Γίνονται κινήσεις, χρειαζόμαστε περισσότερα.
1: Ξέρεις, ανοίγεις μια πολύ πονεμένη ιστορία για το θέμα αυτό. Γίνονται κάποιες προσπάθειες από το κράτος. Υπάρχει μια συντονισμένη ομάδα που είναι περισσότερο στα παιδιατρικά. Τώρα γίνεται προσπάθεια για να γίνει και για τους ενήλικες. Αλλά να πούμε ότι αυτό που είναι το δικό μου προσωπικό παράπονο, υπάρχει η μεγάλη έλλειψη συνεργασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Στην Κύπρο είμαστε μια χώρα που μπορώ να μου επιτεθεί όρος ότι είμαστε πολλές φορές παραμορφωμένοι. Με πολλούς ειδικούς, με την καλή έννοια το λόγο παραμορφωμένοι. Έχουμε ειδικούς για το κάθε έναν τομέα. Και ιδιαίτερα για τις διατροφικές διαταραχές που θα πρέπει να είναι άτομα που να είναι πλήρως εκπαιδευμένα και μετεκπαιδευμένα για το θέμα, όπως είναι οι κλινικοδιαιτολόγοι, οι κλινικοδιατροφολόγοι, οι ψυχιατροί, η ολόκληρη ομάδα των επαγγελματιών υγείας, υπάρχουν. Το manpower υπάρχει. Δυστυχώς δεν εκμεταλλεύονται σωστά σε συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Να πούμε, ίσως και σαν αυτό το ανακοινώνουμε, ότι γίνεται μια προσπάθεια πάλι από τον ιδιωτικό τομέα και σε συνεργασία με το ΜΑΤΣΙ να γίνει κάποιο ιδιωτικό κέντρο που θα έχει τη συνεργασία. Θα το πάμε ανάποδα. Αντί να ζητούμε από τον δημόσιο τομέα να συνεργαστεί με τον ιδιωτικό, θα πάει ο ιδιωτικός τομέας να ζητήσει να συνεργαστεί με τον δημόσιο για να γίνει έναν αυτό το κέντρο, γιατί χρειαζόμαστε και στην Κύπρο να είναι ολόκληρο, να μην περιμένουμε μόνο, όπως είναι το HSC, μόνο το εβδομάδα το καλοκαίρι να το κάνει, να γίνεται ολόκληρο αυτό το πράγμα.
2: Είναι μια δύσκολη συζήτηση, αλλά νομίζω ότι πρέπει να γίνονται αυτές οι συζητήσεις στην κοινωνία. Αν θέλουμε να προοδεύσουμε, γιατί εδώ και πάρα πολλά χρόνια βλέπουμε τα εργαλεία να προέρχονται κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα και είναι γερός και ο δημόσιος τομέας να βάλει το λιθαράκι του.
1: Υπάρχει καλή πρόθεση, φτάνει να το καταλάβει. Έχουμε τώρα ένα πολύ θετικό υπουργό. Και θεωρώ ότι το Γαριγιές του, θεωρώ ότι και σε αυτό το κομμάτι θα μας στηρίξει και είναι κάτι που θεωρώ ότι θα ακουστεί και θα αγαπηθεί, γιατί να το αναφέρουμε είναι και αυτό που πρεσβεύει και το ίδρυξη και το μαζί και ο συνδυασμός με τα λόγια τροφολόγων ότι η πρόληψη είναι πολύ καλύτερη από τη θεραπεία. Το λέμε συνέχεια.
2: Αυτό είναι βασικό. Σε όλους τους τομείς θα έλεγα, δεν κάτι στο οποίο υστερούμε, η πρόληψη σίγουρα πάντα είναι καλύτερη. Θέλω με μια λέξη να μου περιγράψει το Healthy Lifestyle Camp. Την πρώτη λέξη που σου έρχεται. Μια.
1: Δύναμη της διατροφής. Είναι δύο λέξεις, αλλά θεωρώ ότι είναι η δύναμη της διατροφής.
2: Άντε, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Και ελπίζουμε πως του χρόνου όταν θα ξαναμιλούμε να είναι πολύ και πολύ καλύτερα τα πράγματα τουλάχιστον από την πλευρά τη δημόσια.
1: Ακριβώς. Ελπίζω και εγώ και είμαι σίγουρη ότι θα συνεχίσουμε. Σας ευχαριστήσω ακόμα μια φορά για αυτή τη φιλοξενία και είμαι σίγουρη ότι όταν υπάρχουν και τέτοιες εκπομπές και αυτές γίνονται όλοι οι χαράκοι τους για μια πραγματοποίηση και για το κόδερο σκοπού μας της διατροφής, της άσκησης αλλά και την πρόληψη πολλών προβλημάτων υγείας.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Έχουμε τώρα μαζί μας εδώ στο Healthy Lifestyle Camp παιδιά που τσούν από πρώτο χέρι αυτή την εμπειρία. Θα μας πούν
1: πώς περνάνε,
0: πώς περνάνε,
1: τι έχουν, τι μαθαίνουν και πώς και τι προετοιμάζουν για την πορεία.
0: Ναι. Θέλω πρώτα να μας πείτε τα ονόματα σας.
2: Εγώ είμαι η Σίλια.
3: Εγώ είμαι η Μίριεν.
4: Εγώ η Χριστιανά.
0: Και
5: Ουρανία.
0: Ουρανία. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε πρώτα πώς περνάτε εδώ, τι μαθαίνετε.
6: Παίρνουμε πολλά ωραία.
7: Παίρνουμε τέλεια.
8: Παίρνουμε υπέροχα.
9: Κάθε μέρα περιμένουμε σε μια καινούργια εκπλήξη.
1: Ποιον άθλημα είναι τα αγαπημένα σας εσάς?
10: Εμένα... όλα μου αρέσκουν.
11: Ούλα.
1: Τώρα ούλα. Δηλαδή πάμε να διαλέξουμε ένα. Τι θέλετε, οξοβολία, θέλετε ποδόσφαιρο.
12: Έχω κολύμπι και τον τάτσι.
1: Dodgeball. Μια χαρά. Αλλά εσύ δεν μας είπες το όνομα σου. Ένα λεπτό γιατί δεν μας είπες το.
13: Εγώ είμαι Ιλιάνα.
1: Γεια σου Ιλιάνα μου, γεια σου Ιλιάνα.
0: Τον dodgeball είναι κάθε χρόνο από το αγαπημένα πάντως.
1: Ναι, συνήθως παίρνει τους περισσότερους ψήφους. Παίρνει τους περισσότερους ψήφους. Για σας αρέσει τον dodgeball?
14: Όχι.
1: Έκοψε μας τη φόρα, Ρουάντελη, έκοψε μας τη φόρα. Πες μας, πες μας το άθλημα σου τότε.
15: Αρέσει με το ποδόσφαιρο και τον τάντ.
1: Το ποδόσφαιρο και ο χορός και ο χορός, μια χαρά. Έτσι, όπως σε βλέπω, κολύμπι. Κολύμπι, έτσι, ναι.
0: Θέλω να μας πείτε τι μάθατε για τη διατροφή είναι αυτές τις μέρες που είσαστε εδώ. Κάποιο πράγμα που μάθατε.
1: Να μας πεις και το όνομα σου πρώτα.
16: Το όνομα μου είναι Μελίνα.
1: Γεια σου Μελίνα μου.
16: Και έμαθα ότι πρέπει το φάι μας να το χωρίσουμε σε μερίδες κάθε μέρα.
1: Καταπληκτικά.
17: Εγώ είμαι η Νικόλ και έμαθα ότι πρέπει να τρώμε λίγο μπουλα κάθε μέρα.
1: Να έχουμε όλες τις ομάδες.
0: Μπράβο.
1: Μια χαρά. Μια χαρά. Και εσύ.
18: Να τρώμε φρούτα.
0: Φρούτα.
19: Πρέπει να τρώμε σωστά με μέτρο.
1: Ναι, αλλά εσύ που μας πεις ότι πρέπει να τρώμε σωστά με μέτρο, πρέπει να μας πεις και το όνομά σου.
19: Μικαέλα.
0: Λοιπόν, τρώτε πιο υγιεινά όπως είπατε. Ποιο είναι το αγαπημένο σας υγιεινό σνακ?
8: Σνακ.
0: Ναι. Ένα φαγητό. Σνακ ή φαγητό.
8: Τα φρούτα.
1: Τα φρούτα.
0: Ένα συγκεκριμένο.
8: Κράζι.
1: Περίμενε. Πάμε εδώ το όνομα σου.
7: Αντρέα.
1: Αντρέα, να γίνεις ο βοηθός μας. Ναι. Μια χαρά. Ωραία. Αντρέα μου, θέλω να ρωτήσεις, δάμε. Να ρωτήσεις, τι ερώτηση να κάνουμε. Να... στα άτομα που δεν έχουν μιλήσει, να ρωτήσουμε ποιο είναι το αγαπημένο σας άθλημα. Δέχεσαι. Έλα, πιάσε το μικρόφωνο, ερώτα.
10: Ποιο είναι το αγαπημένο σας άθλημα?
9: Αριάννη.
2: Έχω πάρα
9: πολύ.
2: Ή ενόργανη ή το ποδόσφαιρο.
4: Εμένα είναι η ενόργανη.
1: Η ενόργανη, μια χαρά. Πίσω, να ρωτήσουμε πίσω. Ονόματα πρώτα, ονόματα.
3: Είμαι ο Πέτρος, το αγαπημένο μου είναι η μάπη.
15: Είμαι ο Αχιλλέας και το αγαπημένο μου άθλημα είναι το ποδόσφαιρο.
1: Εσείς οι δύο που το αγαπημένο σας άθλημα είναι το ποδόσφαιρο, πέτε μας και τις ομάδες σας.
6: Σε ποια ομάδα είμαι?
1: Πες μας ποια ομάδα είναι υποστηρίζεις.
6: Είναι ομάδα σου στην Κύπρο, ναι. Και εγώ να πάω σε άλλη ομάδα, αλλά τώρα είμαι στην Παναθήνα η Κύπρο.
1: Μπράβο ρε παιχταρά μου.
0: Στο Μουντιάλ ποιος θα το φτιάξει?
5: Εγώ είμαι στους Πάθιες σε Θέη.
1: Μπράβο ρε παιχταρά μου, παιδί. Έχουμε πολυκοσμία. Τι αυτή αν κάνεις εσύ?
11: Είμαι η Ιλιά και αρέσκει μου ο χορός και ασχολούμαι με τα ακροβατικά.
1: Με τα ακροβατικά. Πρέπει να ρωτήσουμε από εδώ.
12: Είμαι η Μικαέλα και
1: παίζω
12: χειροσφαίριση και αρέσκει.
1: Χειροσφαίριση, παίζει κι εσύ.
18: Είμαι η Αθηνά και παίζω βόλεϊ, αλλά δεν καταλάβα φέτος τι κατασκήνω και δεν θα έχει βόλεϊ.
1: Δεν πειράζει, είναι ευκαιρία να μάθεις διαφορετικά αθλήματα. Από αυτά... ενδιαφέρεσαι να δοκιμάσεις την τοξοβολία, δεν έχει καμία σχέση με το βολέι, αλλά φαντάζει έναν πολύ πολύ ωραίο να έχει.
19: Δοκιμάσαμε το. Καλό.
1: Καλό, δύσκολο.
19: Κάπως
1: δύσκολο. Και για τον κοινό τρόπο ζωής, τι έχουμε μάθει?
0: Ότι πρέπει να γυμναζόμαστε μια προσεκόμενη διατροφή.
1: Σου αρέσει το τρόπος που γίνεται εδώ μέσα από το παιχνίδι μου, μαθαίνεις τα πράγματα αυτά?
0: Ναι.
1: Καταπληκτικά. Και να υποθέσω ότι το χρόνο θα είσαι εδώ.
0: Ναι.
1: Είσαι κάτω. Λοιπόν, έχουμε ακόμη την ώρα. Ναι. Πάει να συνεχίσουμε με τα παιδιά.
0: Εγώ θέλω να τον ρωτήσω αν θα πρότειναν το Healthy Lifestyle Camp και στους φίλους τους και τι θα τους έλεγα.
17: Εγώ θα σας το πρότεινα γιατί έχει πολλές δραστηριότητες και πολλά παιχνίδια και περνά πολλά ωραία ημέρα.
14: Και εγώ θα το πρότεινα γιατί παρόλο που είμαστε λίγο μακριά από τους γονείς μας, παίρνουμε πάρα πολλά ωραία και γυμνάζουμε.
1: Στείλε χαιρετίσματα στους γονείς σου. Ας σε ακούν.
14: Χαιρετίσματα.
1: Λοιπόν, πάμε εδώ όνομα.
20: Εύη.
1: Πώς περνάς?
20: Ωραία.
1: Θέλω να μου πει, έτσι είναι η πρώτη χρονιά που είσαι εδώ.
20: Η δεύτερη.
1: Η δεύτερη, γιατί σε θυμάμαι. Το αγαπημένο σου άθλημα.
20: Μπαλέτσο.
1: Τον μπαλέτσο. Ωραία. Και ο λόγος που έχεις έρθει φέτος είναι γιατί πέρσι επέρασες τελεία.
20: Ναι.
1: Να υποθέσω ότι θα είσαι και του χρόνου.
20: Ναι.
1: Πες μου ένα πράγμα που έχεις μάθει.
20: Έτσι διατροφή.
1: Για τον υγιεινό τρόπο διατροφής. Μάλιστα. Από εδώ, ονόματα.
21: Λούση. Σταγγελίνα.
1: Περσί.
21: Ναι.
1: Άρα δεύτερη χρονιά.
21: Ναι.
1: Πάμε ένα άθλημα.
21: Κολύμπη.
1: Έχεις την ευκαιρία να κάνεις τα με κολύμπη, μια χαρά, μια χαρά. Τι ερώτηση, περίμενε. Περίμενε, άμα να τελειώσω, να συζητήσουμε, να κάνουμε τις παρακάτω ερωτήσεις μαζί. Πες με ένα πράγμα που έμαθες.
21: Για τη διατροφή.
1: Για τη διατροφή, τι έμαθες για τη διατροφή.
21: Ότι κάθε μέρα πρέπει μια ώρα
1: πέσει
21: να γυμναζόμαστε και να τρώμε
1: υγιεινά. Εσύ γυμνάζεσαι
21: την
1: ώρα μήμερα.
21: Ναι.
1: Και ποιο άθλημα.
21: Μπαλέτο, μοντέρνο,
1: σύγχρονο,
21: ενόργανη,
1: τένις. Άρα πάμε μπουχωρό σε τένις και ενόργανη. Καλός συνδυασμός, αλλά τι είναι δύσκολο. Ποιο από αυτά είναι το πιο δύσκολο.
21: Τον μπαλέτο και το μοντέρνο.
1: Και ποιος σ' αρέσει περισσότερο όμως από όλα αυτά?
21: Ούλα.
1: Καταπληκτικά. Εσένα είναι η πρώτη χρονιά, όχι. Τρίτη χρονιά. Okay. Και δες μας κάτι που έχεις μάθει.
21: Πολλά διαφορετικά αθλήματα,
1: πέντα ξανά
21: έκανα.
1: Και για τη
21: διατροφή.
1: Αγαπημένη εκπαιδεύτρια. Η εκπαιδευτή.
21: Ο κύριος
1: Κωνσταντίνος. Γεια σου κύριε Κωνσταντίνε, δυνατός.
21: Και κυρία
1: Άντια. Οκ, okay, τέλεια. Τίποτε, είπαμε ότι είσαι πολύ καλή, ότι είσαι καταπληκτική. Αυτό να έχουμε δει, ενώ μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, να πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε και να μου βοηθός μας ο Ανδρέας Δαμέ για να μας οδέψει να κάνουμε τις ερωτήσεις και σε όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Εντάξει, Ανδρέα, δεν σε με ψάσεις από αέρα. Εντάξει, μια χαρά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση. Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
3: Δεν μου ευκάλαν πάλι τούτη. Καυτές προσφορές DeWalt. Αγόρασε επιλεγμένα ηλεκτρικά εργαλεία και πάρε δώρο. Σακίδιο εργαλείων ή μπαταρία Power Stack 3,5 Ampere ή γωνιακών τροχό ή λέιζερ πράσινης δέσμης. Ρε μαθηκευάζω καλά.
4: Μέχρι το τέλος Αυγούστου, με αγορές ανάμεσα σε 13 πολύ δημοφιλή ηλεκτρικά εργαλεία DeWalt από την Ιωάννου Tool Cyprus και Elite Tool Cyprus, διαλέγεις και δώρο αξίας που εντυπωσιάζει.
3: Τούτον πώς να το χάσεις πάλι. Άτε να μπούμε μες στην IoannouTools.com.
4: Ιωάννου Tool Cyprus 2234-4302. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
5: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
6: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
7: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
6: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρετε. Στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
9: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
10: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
2: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
3: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
4: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
3: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
5: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.

0: Ναι, επιστρέψαμε εδώ στο FM 95 και είμαστε στο Healthy Lifestyle Camp στον Αύρο. Όπως είπαμε, μαζί μας ο βοηθός μας ο Ανδρέας. Ανδρέα, πόσο χρόνο είσαι?
1: Έκλεισα 10 Γενάρη.
0: Έκλεισες 10 το Γενάρη. Και πες μας ότι το ποδόσφαιρο μου σου αρέσει.
1: Ναι.
0: Και ομάδα?
1: Μόνια.
0: Παγκόσμιο κύπελλο?
1: Θέλω
0: για Αργεντινή,
1: αλλά
0: όπως
1: πάει
0: να το πιέει η Γαλλία. Θέλεις η Αργεντινή?
1: Ναι.
0: Γιατί θέλεις η Αργεντινή?
1: Θέλω να το πιέει back to back
2: ο Μέση. Back to back ο Μέση. Και μας είπε κάποιο μέρος του παίκτες και με εξέπληξε εμένα.
0: Δώσ' τους στον αέρα μου απέναν σου.
1: Ο Μέση και ο
0: Μαραντόνα.
2: Μαραντόνα. 10 Μαραντόνα.
0: Σημαίνει
2: έχει μελέτη.
0: Σημαίνει έχει μυθεί. Έχει μυθεί. Ο παπάς σου που ασχολείται πολύ με ποδόσφαιρο.
1: Ο παπάς μου που ήταν μικρός ήταν ο αγαπημένος του παίκτης ο Μαραντόνα.
0: Και έτσι έμαθες ποιος είναι ο Μαραντόνα.
1: Και τον καιρό που ο Μαραντόνα σταμάτησε τη μάχα να βάζει μόνο ασχολείται στον πολλά μαλλιόν παίκτη.
0: Οκ.
1: Και οπότε του λαλώ αν είσαι άλλον παιχτή που θυμίζει Μαραντόνα, λαλί μου η Μέση ή
0: κανένα. Η Μέση ή κανένα. Λοιπόν, πάμε κύριε Ανδρέα να μας βοηθήσεις. Εδώ πίσω, να ρωτήσουμε εδώ πίσω. Ρώτα ονόματα και ρώτα πώς περνάμε να δούμε.
1: Αρέσει που σας δάμε, πώς περνάμε. Καλά.
0: Να μας πει το όνομα το πρώτα.
1: Είναι ο Φίβος.
0: Γεια σου Φίβο, γεια σου Φίβο. Είναι η πρώτη χρονιά που έρχεσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Και πώς περνάς?
1: Καλά.
2: Αγαπημένο άθλημα εδώ.
0: Το αγαπημένο σου άθλημα ποιο είναι?
1: Το ποδόσφαιρο.
2: Ποδόσφαιρο.
0: Ομάδα?
1: Στην Κύπρο.
0: Πέ μας στην Κύπρο.
2: Παντού.
1: Από ελ.
0: Πέ μας στο μάγκο σου.
1: Αργεντινή.
0: Και ποιος θα το σηκώσει?
1: Ισπανία.
0: Αγαπημένος ομάδας, αγαπημένος εκπαιδευτής ή εκπαιδεύτρια?
1: Η κυρία Νικολέτα.
0: Η κυρία Νικολέτα, κορυφή κυρία Νικολέτα. Πάμε δίπλα, δώσ' το μικροφωνάκι στον Ανδρέα. Ανδρέα μου, ναι, να μας πει εδώ, να μας πούνε εδώ, ναι, πέντε μας ομάδες.
1: Πώς σε λένε?
0: Όχι, το πώς το λένε ξέρουμε. Αλλά πέ μας ξανά, πέ μας.
1: Αγγιλέα. Ένα ομάδας. Ομόνια. Κάνει πώς στηρίζει στο World Cup. Γαλλία.
0: Ποιος θα λογικός? Ποιος
1: να γαμμένος
0: σου πέρα? Ρονάλντο ή Εμπαπέ. Κάτι που έχεις μάθει εδώ?
1: Να είμαι συγκυρισμένος στο δωμάτιο μου, να μην βρίσκω μόνος μου, να κάνω δραστηριότητες.
0: Και τον υγιεινό τρόπο ζωής γενικότερα. Πάμε δίπλα.
1: Ποιο είναι το αγαπημένο σας πράγμα που κάματε ως τώρα? Πρώτο, το όνομα σου. Πέτρο. Και το αγαπημένο πράγμα που κάναμε μέχρι ως τώρα ήταν...
0: Τοξοβολία.
1: Ναι, τοξοβολία.
0: Ναι, τοξοβολία, ναι. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, ένα άθλημα μου.
1: Όσο
0: σχέσεις
1: μπορούμε να
0: βρούμε και καλύτερα. Σίγουρα. Κάθε μέρα είναι κάτι διαφορετικό. Πάμε πίσω. Το όνομα σου. Δώσ' το μικρόφωνο, Ανδρέα μου.
1: Νικόλα.
0: Νικόλα μου, πώς περνάς?
1: Καλά.
0: Για πες, το αγαπημένο σου αθλήμα είναι εσένα.
1: Ποδοσφαίρο.
0: Πες μου, τι έχεις μάθει εδώ.
1: Να συνεργάζομαι.
0: Καταπληκτικά. Αγαπημένη εκπαιδεύτρια ή εκπαιδευτής? Όχι, με βλέπεις πολύ. Πέτω χωρίς να σε επηρεάζω.
1: Η
0: κυρία Νικολέτα. Ακόμη μια ψήφο στην κυρία Νικολέτα.
2: Νομίζω
0: είναι
2: το βαθμολογικό πίνακα.
0: Είναι στην κορυφή αυτή τη στιγμή στο βαθμολογικό πίνακα. Δώσε λίγο μουσικούλα.

0: Λοιπόν, έχουμε μαζί μας τώρα μια εκπαιδεύτρια και μια μαθήτρια, την Ηλέκτρα και την Αγγέλα. Χαίρετε πρώτα πρώτα, καλησπέρα. Θα μου πεις πόσα χρόνια έρχεσαι στο Healthy Lifestyle Camp.
1: Είναι η τρίτη μου χρονιά φέτος.
0: Ναι. Τι μαθητή έμαθες εδώ και τι παρατήρησες να αλλάζει μέσα σε αυτά τα τρία χρόνια σε σένα.
1: Έχω να πω πως και τις τρεις χρονιές μένω πάντα ικανοποιημένη από το camp. Γιατί έχει συνδυαστεί πάρα πολύ ωραία και η διατροφή αλλά και τα αθλήματα. Και από όλες τις δραστηριότητες κάνουμε καινούργιους φίλους. Οπότε ένα από τα πράγματα που μου άρεσε είναι αυτό βασικά.
0: Για τους εκπαιδευτές, τι έχεις να πεις?
1: Όλοι τέλειο, όλοι τέλειο.
0: Για την κυρία Αγγέλα που έχεις απέναντι σου.
1: Η Αγγέλα ξέρει τι πιάτσε καλύτερα.
2: Λέχτρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Θέλω να μας πεις και από την πλευρά του εκπαιδευτή πόσα χρόνια είσαι εσύ εδώ και πόσα. Τι κάνετε με τα παιδιά, πώς το βλέπεις εσύ να αλλάζει από την πλευρά του εκπαιδευτή?
2: Ένατη χρονιά μου φέτος σήμερα. Νομίζω ότι χθες ήταν η 8η, αλλά τελικά είπε μου ο Ανδρέας, ο Σταύρος, ο άλλος εκπαιδευτής, ο γυμναστής μας, ότι είναι ένατη μου χρονιά, γιατί ήταν ένα χρόνο προηγουμένως, που το ξεχάσα. Οπότε είναι ένατη χρονιά φέτος, έχουμε κλινικός διαιτολόγος, διατροφολόγος. Έχουμε συναδέλφους εδώ, κλινικούς διαιτολόγους, έχουμε φοιτητές από το Πανεπιστήμιο που μας βοηθούν. Τι να πω, εξαιρετική κατασκήνωση, ερχόμαστε εδώ με όλη μας τη χαρά, ναι, Φρέμ.
3: Εγώ θέλω να σε ρωτήσω να μας πεις έτσι μια τυπική μέρα, να μας περιγράψεις το πρόγραμμα. Είσαι εκπαιδεύτρια, θέλω να μας πεις.
2: Δική μου τυπική μέρα.
3: Όχι τη δική σου, ενώ μες το Healthy Lifestyle Camp.
2: Ναι, ενώ τη δική μου τη δική μέρα, ενώ εδώ. Ωραία, ξυπνούμε το πρωί, πάμε, ξυπνούμε και τα μωρά, ετοιμαζόμαστε, κατεβαίνουμε κάτω για πρωινό. Αρχίζουν οι δραστηριότητες της διατροφής μας το πρωί σαν πρώτη δραστηριότητα. Οι επόμενες είναι συνέχεια έξω τα παιδιά, έρχονται σε επαφή με διάφορα αθλήματα. Μετά έχουμε πάλι και το φαγητό μας μεσημεριανό που τρώμε, έχουμε διάφορα τα σνακ μας από τους χορηγούς. Μετά έχουμε ξεκούραση, το απόγευμα πάλι δραστηριότητες και τους καλεσμένους μας που έρχονται για να εμπνεύσουν τα παιδιά. Και μετά πάλι τη νύχτα άλλο παιχνίδια. Δηλαδή από το πρωί μέχρι τη νύχτα είμαστε κυριολεκτικά, παίζουμε ηλέκτρα, ναι. Οπότε τα παιδιά ουσιαστικά δεν κάνουμε μαθήματα, έχουμε τα ξαναδεί όλες τις φορές και μαζί. Προσπαθούμε μέσα από το παιχνίδι της διατροφής να μάθουμε τα μωρά στα παιδιά μας να, στον πιο υγιεινό τρόπο ζωής ουσιαστικά.
3: Πριν περίπου 4-5 χρόνια, σε ένα από τα πρώτα live που κάναμε, μας είναι συζητούσαμε για τον όρο παιχνιδοποίηση και πώς κάνεις έναν, θέλεις να μάθεις κάποια πράγματα στα παιδιά, αλλά μέσα από το παιχνίδι. Και βλέπω ότι αυτό το διατηρείται χρόνο με χρόνο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι εξελίσσεται πλέον με πάνω από 100 παιδιά. Νομίζω ότι έχετε βρει το κλειδί. Θέλω να μου πεις όμως μέσα στα χρόνια, εσύ πώς βλέπεις την εξέλιξη εδώ το χάμπ?
2: Κοίτα, πάντα βγαίνει ακόμα πιο φυσικά το παιχνίδι και η εκπαίδευση. Δηλαδή, ας πούμε, ετοιμάζω το δικό μου το παιχνίδι, παίρνει το κυνηγή της Αμπρού, μαζί με τη Σταυρή, με βοήθησε με.
3: Όποιος θέλει μετά, ξέρω που είναι ο Κυσαμπρός.
2: Οπότε, πολλά πιο εύκολα φτιάχνουν και οι δραστηριότητες και η εκπαίδευση και πλέον δεν καταλάβουμε ούτε εμείς ότι εκπαιδεύουμε τα μωρά. Είναι τόσο φυσικά σκένει το παιχνίδι. Και εννοείται μαθαίνουμε θεματολογίες όπως ερώτησες προηγουμένως στην Νικολέτα για τη σύγχρονη διατροφή και τις εξελίξεις και πώς διαβάζουμε και μαθαίνουμε εμείς καινούργια πράγματα. Ας πούμε, ένα από τα θέματα του παιχνιδιού είναι και το μικροβίωμα του εντέρου, που ουσιαστικά είναι ένας καινούργιος

0: Όχι φυσικά, μα αυτό είναι και ο στόχος της καταστήρας μας. Healthy lifestyle camp δεν είναι υστέρηση, είναι ο τρόπος ζωής ο υγιεινός. Εννοείται να φάμε και το snack μας και το κάτι διαφορετικό μας μέσα στην εβδομάδα. Το θέμα είναι να μην είναι το κάθε μέρα όμως. Δηλαδή, τούτον προσπαθώ να εξηγήσω και στα παιδιά, ότι πρέπει να βάλουμε τις βάσεις. Είμαστε στη Μεσογειό, έχουμε τη μεσογειακή διατροφή, πρώτη. Πρώτη είναι έτσι, ένιξε όπως αυτή, αυκένει πάντα πρώτη. Πάντα στις ομιλίες μας αρισκεί μου όταν αυκένω να λέω ευκήκαν πάλι πάντα πρώτη. Αυκένει πρώτη, αλλά ξεχάσαμε το. Δηλαδή, αρχίσαμε και τρώμε πιο δυτικού τύπου διατροφές που είναι τα κορεσμένα τα λιπαρά, είναι τα τηγανιτά, είναι τα εξεργασμένα, που παραγγέλνουμε. Εν τούτα όλο πρέπει να προσεξούν τα μωρά και να μειώσουν. Ουσιαστικά, εντάξει, δεν μπορούμε να πάμε πίσω στο 1920, ας πούμε, που ήταν μόνο η γιαγιά στο σπίτι, η μάμα, ένα μαϊρεύκε. Δυστυχώς, ευτυχώς, είμαστε οι περισσότεροι δουλεύουμε. Άρα, τα παιδιά μας εννοείται να παραγγείλουμε κιόλας, να πιάσουμε όλοι μπουσταριά, να θέλουμε και τα έτοιμα μας. Το θέμα είναι οι επιλογές που κάνουμε, όσο πιο υγιεινές γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Χωρίς στερήσεις, παιδιά.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να μιλήσουμε και με άλλα παιδιά. Ανδρέα, είσαι έτοιμος να αναλάβεις? Ναι, είσαι έτοιμος? Πάμε εδώ πίσω να ρωτήσουμε εδώ πίσω. Ονόματα ρωτά πρώτα.
2: Πώς σε λένε?
3: Μιχαήλ.
2: Με ποιο όνομα είσαι στο World Cup?
1: Όχι, πριν να πάμε στην ομάδα που είναι στο World Cup, είναι η πρώτη σου χρονιά εδώ?
3: Ναι, είναι η πρώτη μου χρονιά εδώ.
1: Και περνάς ωραία?
3: Περνώ φανταστικά.
1: Θέλω να τρέχουμε τώρα για το παγκόσμιο γήπεδο.
2: Ποια είναι η ομάδα σου στο παγκόσμιο
3: γήπεδο? Η ομάδα μου είναι Ισπανία, αλλά πιστεύω ότι η Γαλλία θα το κατακτήσει.
1: Κοίτα, στο πρώτο κομμάτι δέχτηκα το πάρα πολλά, αλλά στο δεύτερο η Γαλλία. Εντάξει, είναι το φαβορί, βέβαια. Τι να κάνω, είναι το φαβορί η Γαλλία. Όμως νομίζω ότι στο τέλος το τι κοιτάκα θα επικρατήσει στον ημιτελικό.
2: Πώς σε λένε?
1: Πώς περνάς?
2: Είναι η πρώτη σου χρονιά. Ναι.
1: Και πώς
2: περνάς? Πώς περνάς.
1: Πες μας τι έχεις μάθει. Μέχρι στιγμής. Τι αθλήματα έκανες μέχρι στιγμής? Κολύμπι, να υποθέσω γιατί σε βλέπω με το μαλλιό.
2: Οξοβολία.
1: Ποδόσφαιρο.
2: Γυμναστική.
1: Ναι. Καταπληκτικά. Πάμε δίπλα, Ανδρέα μου. Πίσω, να ρωτήσουμε εδώ.
2: Πώς σε λένε?
4: Μάριος.
1: Μαρία, είναι η πρώτη σου χρονιά?
4: Όχι, είναι η δεύτερη.
2: Πώς παίρνεις?
4: Πολλά καλά.
2: Τι έμαθες για την διατροφή από αυτά που μας είπες?
4: Έμαθα να μην τρώω τόση ζάχαρη κάθε μέρα και να...
1: Ισορροπημένο το πιάτο μας, έτσι. Να μην ισορροπημένο το πιάτο.
2: Και ένα αγαπημένο σάχημα.
1: Τα αγαπημένο σάκη. Τα αγαπημένο
4: μου
2: μάθημα
4: να το
1: δώσετε.
2: Με ποια
1: νομάζεις
2: στο παγκόσμιο
4: γήπεδο? Είμαι με την Αγγλία.
1: Χαρικέιν Μπέλιχαμ. Χαρικέιν Μπέλιχαμ.
4: Μπέλιχαμ.
1: Οκ, πάμε εδώ πίσω, Ανδρέα μου. Πάμε εδώ, να μιλήσουμε εδώ.
2: Πώς σας
5: λέει?
1: Ουρανία. Νικόλ. Μαριέτσα.
2: Πώς περνάτε?
5: Περνούμε τέλεια.
6: Μια
5: χαρά.
6: Πολλά καλά. Τέλεια. Βλέπεις ότι είναι Viking Row. Βλέπω, το παρατήρησα τώρα. Ότι το Viking Row έχει καταχτίζει και το healthy lifestyle.
5: Να μην τρώεις πάρα πολλά γλυκά και να κάνεις γυμναστική.
7: Ναι, να τρώεις πελάρες σου και εσύ, αλλά να πρέπει να τρώεις με διάστημα...
1: Υπάρχει μια ισορροπία. Ρε παιδί μου, να μην πάμε πάνω σε μια ντούρτα, μια τσίκη του μην πάνω στην ντούρτα.
5: Πρέπει να τρώμε με μέτρο.
1: Εντάξει, Ανδρέα μου, τα πληκτικά ή να μας πούν κάτι άλλο.
5: Θέλεις να μας
1: πείτε
5: κάτι άλλο?
1: Αυτά είμαστε εδώ του χρόνου.
7: Έχω να πω ότι σίγουρα να μιλάμε του χρόνου και να γνωρίσω κι άλλες φίλες μου, γιατί ας πούμε φέτος να γνωρίσω.
1: Καταπληκτικά. Πάμε λίγο μουσικούλα.
5: Πάμε.

know that I

0: Λοιπόν, ναι, είμαστε ένα έραντο. Θέλω να μας πείτε τα ονόματα σας πρώτα.
1: Ναι.
0: Τα ονόματα σας.
1: Κωνσταντίνα.
0: Κωνσταντίνα, Κωνσταντίνα. Πείτε μας και οι άλλες δύο μετά.
1: Έλλη.
0: Έλλη και. Έιμι. Και θέλω να μας πείτε πρώτα ποια χρονιά σας είναι εδώ.
2: Η πρώτη χρονιά που έρχεστε.
1: Τρίτη.
2: Εμέναν
1: πρώτη.
0: Και θέλω να μας πείτε εσείς οι δύο που είναι η πρώτη, τι σας έκανε εντύπωση.
1: Ότι υπάρχει
2: εσύ. Συνεχώς κάνεις κάτι, α. Συνεχώς.
1: Έχει πολλά πράγματα να κάνεις.
2: Το μικρόφωνο έτσι, έτσι μπροστά μας.
1: Έχει πολλά πράγματα να κάνεις. Εμπάσκεσαι.
2: Από αθλήματα, τι έχεις κάνει μέχρι στιγμή σε αθλήματα.
1: Δοξολογία, μάπα, ποδόσφαιρο και κάτι άλλο.
2: Τι, dodgeball.
1: Όχι.
2: Κολύμπι.
1: Τσούκπολ.
0: Τσούκπολ, θέλω να μας το εξηγήσεις.
2: Θέλω να μας το εξηγήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κάτι δίχτυα και ζύρνει στη μάπα.
0: Εσύ που είναι η τρίτη χρονιά,
2: η περιγραφή πώς σου πάνε.
0: Εντάξει, μπορώ να το συνδέσω με πολλά αθλήματα. Εσύ που είναι η τρίτη χρονιά, τι βελτίωσε τη ζωή σου εδώ και τρία χρόνια που έρχεσαι στο Healthy Lifestyle.
2: Πες μας, ένα πράγμα που έχεις μάθει.
0: Ναι. Κάτι που εφάρμοσες στη ζωή σου. Εφάρμοσες στη ζωή σου η υγιεινή διατροφή για την άσκηση περισσότερο.
1: Α, διατροφή. Ωραίο σώμα.
0: Και η αγαπημένη σου δραστηριότητα, εσένα.
2: Ωπα, υπάρχει μεγάλη σκέψη. Πάρα πολύ σκέψη, αγαπημένη
1: δραστηριότητα.
0: Ότι, ναι, δραστηριότητα.
2: Έλα, τοξοβολία.
1: Τοξοβολία.
2: Ναι.
0: Αγαπημένος εκπαιδευτής.
1: Ο κύριος Στέφανος.
0: Να μας μιλήσει και ο κύριος Στέφανος.
2: Ο κύριος Στέφανος έπιασε τρεις ψήφους έτσι ξαφνικά.
0: Να μας μιλήσει ο κύριος Στέφανος.
2: Κύριε Στέφανε, μπορείς να μας εξηγήσεις λίγο το άθλημα, κύριε Στέφανε, γιατί γρήκια μπάλα.
3: Της τοξοβολία σου γενικά.
2: Όχι,
0: πριν είχαμε τοξοβολία.
3: Μόνο. Εγώ είναι καμά τοξοβολία, εγώ κάνω το ποδόσφαιρο.
2: Ναι.
3: Μπήκαμε, κάναμε χθες με τις κοπέλες, λίγες ασκήσεις.
0: Εσείς πόσα χρόνια είσαστε εδώ.
3: Εμένα είναι η δεύτερη μου χρονιά.
0: Κάθε δεν το χρόνο.
3: Μάλλον ναι.
2: Γιατί να μην
0: είναι. Με τα παιδιά τι εντύπωση σας κάνει. Τι μαθαίνουν από αυτή την κατασκευή.
3: Μαθαίνουν σίγουρα πώς να τρώνε καλύτερα, πώς να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα, τι πρέπει να τρώνε, πότε πρέπει να το τρώνε. Να αλλάξουν λίγο τις συνήθειες τους, αν θέλουν και αν μπορούν, δεν έχει τίποτε αναγκαστικό.
0: Ναι, ναι.
2: Όποιος θέλει να μιλήσεις,
0: ε. Τι να
1: πω. Ομονία λαός.
0: Έχουμε αρκετούς και από τις κυπριακές ομάδες.
2: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, πολλούς από τις κυπριακές. Θέλω να μας
1: πεις
0: γιατί είναι ο
2: αγαπημένος
1: του
2: κύριος Στεφάνος. Απλά επειδή ήταν δίπλα. Απλά είναι καλός. Ναι,
1: είναι καλός. Γιατί
2: δεν ήταν αυστηρός στο ποδόσφαιρο. Δεν ήταν ο κύριος Στέφανος να σε βάλει να κάνεις ασκήσεις, να τρέχεις μια ώρα πάνω καλώς στο γήπεδο.
1: Όχι, μη βάλω.
2: Όχι. Άρα είναι καλός ο κύριος Στέφανος, παίρνουμε το χαλαρά.
1: Και οι άλλοι είναι καλοί, αλλά μιλούμε του πιο πολλά πολύ.
2: Εντάξει, κύριε Στέφανε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και ο κύριος Ανδρέας.
2: Και ο κύριος Ανδρέας.
0: Ποιος είναι ο κύριος Ανδρέας.
2: Ο κύριος Ανδρέας.
0: Ο κύριος
2: Ανδρέας. Γεια σου κύριε Ανδρέα. Γεια σου κύριε Ανδρέα. Πάει στα παιδιά πίσω από τον κύριο Στέφανο.
0: Ναι.
2: Πάει να μιλήσω.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε τα ονόματα σας.
1: Εγώ είμαι Χριστίνα.
0: Εγώ είμαι Παναγιώτη. Δημήτρης. Λοιπόν, θέλω να μας πείτε από πότε είχατε εσείς.
1: Ναι.
0: Ποια είναι η πρώτη σας χρονιά εδώ.
1: Η τρίτη μου χρονιά.
0: Τρίτη σου χρονιά και τι έμαθες.
1: Να τρώει γυνά, να κάνω φίλους.
2: Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο.
1: Να
2: τρώει γυνά,
1: να κάνω φίλους, να σέβομαι τους άλλους.
0: Να σέβεσαι τους άλλους, πολύ σημαντικό. Εσύ.
1: Εμένα είναι η δεύτερη μου χρονιά και φέτο τσέπερσι έμαθα να είμαι πιο κοινωνικό, έμαθα να τρέχουμε πιο γυνά, Και
0: επειδή έμαθα
1: να
0: πίνω παραπάνω νερό, γιατί έγινε
1: πίνα
0: παραπάνω νερό, και έπρεπε να είναι ενδυνατωμένος, οπότε έμαθα και εμπόλα σημαντικό το νερό. Το αγαπημένο σου άθλημα? Το αγαπημένο μου άθλημα είναι το κολύμπι. Το κολύμπι. Είναι πολύ σημαντικό ότι μας λένε αρκετά για την κοινωνική πλευρά, για την κοινωνική κομπιούντα πέρα από τη διατροφή και τον αθλητισμό.
2: Όταν ακούς τα παιδιά σου λένε ότι ήρθα εδώ και έκαμε νέους φίλους, εντάξει, βλέπεις ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Λέμε ότι μπορεί να συνεχίσουμε για τον κοινό τρόπο ζωής, διατροφή, άσκηση κλπ. Αλλά κοινωνικοποίηση σε μια τέτοια ηλικία νομίζω ότι είναι απαραίτητο συστατικό. Για να περνούν καλά τα παιδιά, τούτο είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερα σημαντικό. Τα παιδιά από εκεί...
0: Το αγαπημένο στάθμα.
2: Πιο κοντά στο μικρόφωνο.
0: Και ποια ομάδα στηρίζεις στο Μουντιάλ?
1: Στο Μουντιάλ,
0: Ισπανία. Θα το σηκώσει η Ισπανία?
2: Θα το σηκώσει. Θα το σηκώσει.
0: Δήλωση από εσένα ότι θα το σηκώσει.
1: Το αγαπημένο μου άθλημα είναι το dodgeball.
2: Μας είπες το όνομα σου?
0: Ναι, ναι.
2: Α, μας είπες
1: το. Ενώ ο δεύτερος μου χρόνος, τον πρώτο χρόνο ενήγησα το talent show.
0: Α, με τι ταλέντο, τι παρουσιάζεις?
1: Τέχνη.
0: Ναι. Δηλαδή, πώς το, τι παρουσιάζεις, τι κέρδισες,
2: ζωγράφισες?
1: Απλά δείξα κάτι σχέδια που έκανα όλη το χρόνο.
0: Τι είχες ζωγραφίσει?
1: Διάφορα πράγματα.
0: Λοιπόν, επειδή μιλήσαμε για talent show, θα παρουσιάσετε στο talent show κάτι? Μόλις τι θα παρουσιάσεις?
1: Χορό.
0: Χορό, τι χορό? Πότε είναι το talent show? Αύριο. Έχετε ετοιμαστεί όλοι?
1: Σκεφτόμαστε
2: το ακόμα. Πιο κοντά, πιο κοντά. Η Αλέξα,
1: σκεφτόμαστε το ακόμα να κάνουμε κάτι ομαδικό φέτος. Αλλά είναι σίγουρο τι είναι να κάνουμε. Αλλά κάτι να πούμε.
2: Ομαδικό, χορό.
1: Κάτι έτσι σκεφτόμαστε, ναι. Αλλά δεν είμαστε κυκλοφορούμε όλη μέρα
0: όλη. Α, είσαστε όλοι μαζί.
2: Α, μια μεγάλη παρέα.
0: Θα παρουσιάσετε ομαδικό. Θα έχουμε...
1: Εγώ θα κάνω μαζί.
0: Το όνομα σου?
1: Είμαι
0: η Ρο. Η Ρο, τι θα παρουσιάσεις?
1: Εγώ φέτος μπορεί να κάνω talent show, είμαι
0: σίγουρη. Α, είναι
2: σίγουρη. Η Ρο μου ήσουν και πέρσι.
1: Είναι η πρώτη μου χρονιά.
2: Είναι η πρώτη σου χρονιά. Εγώ θα σου λέγω να δοκιμάσεις να κάνεις κάτι στο talent show. Τι σ' αρέσει περισσότερο?
1: Ο χορός.
2: Άμα σ' αρέσει ο χορός, να μην παρουσιάσεις στο talent show χορό.
1: Δεν ξέρω τι να χορεύσω.
2: Τι χορεύεις γενικότερα, μπαλέτο, σύγχρονο, λαϊκά, τι?
1: Πήγαινα
2: σε ένα
1: χώρο, τον Dance Academy Cyprus και μας κάνουν διάφορα κάθε χρόνο.
2: Α, κάθε φορά, ξέρετε κάτι διαφορετικό, άρα μπορούμε να βάλουμε ένα μπότ που θα μας παρουσιάσεις γενικά. Στην λίγο σάλτσα και λίγο ξεχωζεμπέκτικο, τα πάντα. Μια χαρά, μια χαρά.
0: Νομίζω πρέπει να... Ναι,
1: εγώ θέλω να μιλήσω για το Summer School, ότι είναι το Summer Camp, είναι πάρα πολύ καλό. Κάνουμε νέους φίλους.
0: Το όνομα σου?
1: Μιχαήλ, και ο αγαπημένος μου δάσκαλος είναι ο κύριος Μαρίνος.
2: Ο κύριος Μαρίνος επήρε ψήφο. Πρέπει να πάμε όμως σε αδιάλειμμα.
0: Ναι,
2: να πάμε σε αδιάλειμμα και μόλις επιστρέψουμε να ξαναμιλήσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Το έφτιαξες και αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
4: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
3: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
4: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
5: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
6: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Gree, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού Πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631-3263.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Η συνέντευξη που όλοι περίμεναν. Εκτάκτως αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ, τέτατετ στον Αλφα με τον Γιώργο Μαζονάκη.
10: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Και πάει η πόρτα και τσιφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Βέβαια πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν, γιατί ακούσα ένα σειρά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω ο κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολο μπορώ να σου πω. Η χαρά του δρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί λέει: εντάξει, με χαρά είμαστε. Για να είναι και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Και ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου βασικά. Και πώς είναι δυνατόν. να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια. Που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και πάρω στιγμή του λέει δεν αντέχω άλλο.
11: Τέτα τέτ στον Αλφα με τον Τάσο Τρίφωνος. Εκτάκτος την Κυριακή στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο Jeffy Lifestyle Camp. Θα μείνουμε για ακόμη λίγη ώρα εδώ στο ξενοδοχείο Ρόδων, στον Αυρό. Παντελής Παντελείου, Φρέμπη Γεωργίου στα μικρόφωνα. Βοηθός μας σήμερα ο Ανδρέας. Πάμε να ρωτήσουμε τα ονόματα εδώ, Ανδρέα μου.
1: Πώς σας λένε?
2: Σοφία.
1: Σοφία.
3: Ελιάνα.
1: Ηλία.
0: Και
1: πώς περνάτε?
2: Καλά.
1: Καλά.
3: Τέλεια.
1: Χαρούμενα.
0: Θέλω να μας πείτε ένα πράγμα που έχετε, αυτό που μέχρι στιγμής έχετε κάνει και σας άρεσε περισσότερο από όλα. Πες.
1: Εξοβολία.
0: Εξοβολία, μια χαρά. Μια χαρά. Το talent, ένα λεπτά, το talent show, να κάνεις κάτι. Εσείς υπολογίζετε να κάνετε κάτι?
4: Να τραγουδήσω.
0: Να τραγουδήσετε, τι θα τραγουδήσεις?
4: Δεν ήξερα ακόμα.
0: Οκ, okay, ελληνικά ή αγγλικά?
4: Δεν ξέρω.
0: Είμαστε ακόμα σε διαπραγμάτευση.
1: Εγώ να χορέψω να κάνω φιλές μου.
0: Και τι θα χορέψει?
1: Ακροβατικό χορό.
0: Ακροβατικό χορό. Εντυπωσιακό, εντυπωσιακό. Κάτι για πια να ακούω από εκεί, αλλά εντάξει, πες μας λίγο, προετοιμάζεσαι να κάνεις κάτι?
3: Ναι, να παίξω πιάνο.
0: Μια χαρά, μια χαρά, να παίξω μια αυτό. Ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, είναι, ναι. Να τραγουδήσουμε ένα τόσο δεύτερο. Έλα.
5: Happy birthday to you.
0: Ελάτε, όλοι μαζί.
5: Happy birthday to you. Happy birthday to Anastasia. Happy birthday to you.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Αναστασία. Εντάξει, μια χαρά, ωραία, καταπληκτικά.
1: Πόσο χρόνο γίνεσαι?
0: 10. 10. Είσαι πιο μεγάλο, ρε. Είσαι πιο μεγάλος, μερικούς μήνες ρε Ανδρέα. Ναι. Πάμε εδώ να ρωτήσουμε τι θα κάνουμε στο talent show. Για ρωτά.
1: Τι θα κάνετε στο talent show?
2: Δεν θα κάνω κάτι.
3: Δεν.
0: Μα γιατί θα κάνετε κάτι? Γενικότερα τι σας αρέσει να κάνετε?
2: Να χορέψω.
0: Παλέτο. Άρα να χορέψετε ένα ωραίο κομμάτι στο παλέτο. Να χορέψεις παλέτο. Τι θα κάνεις? Τι θα κάνεις με τους μεγάλους?
2: Ένα κάπου με,
0: αλλά έξω
2: να
0: σου κάνω. Μυστικό.
2: Ναι.
0: Μαγικά. Ναι. Α, ταχυδαχτυλουργός.
2: Ναι, θα συναμάω.
0: Ω, καταπληκτικά. Ήραμε. Ωραία, καταπληκτικά όλοι μαζί, δηλαδή. Τι σκέφτεσαι, τι σκέφτεσαι. Ότι θα αλλάξεις το χώρο σου. Δεν θα αλλάξεις το χώρο σου. Μάλιστα.
1: Εσείς να κάνετε κάτι talent show?
0: Ναι. Πρώτα, τι?
1: Να χορέψουμε.
0: Τι χώρο? Hip hop. Ξέρετε και το κομμάτι που θα χορέψετε? Έχετε διαλέξει ήδη?
1: Ναι. Το power.
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Δεν το έχουμε δάμε για να το πάρετε. Δεν το έχουμε δάμε. Ο ηχολήπτης μας... Ετοιμάζε μόνο ροκέ, εμάς ετοιμάζε hip-hop κομμάτια. Πάμε ποτέ ρε Παντελή μου.
6: Πάμε.
0: Πριν να πάεις, θέλω να μου πεις ποιον πράγμα ξεχωρίζεις μέχρι τη στιγμή που έχεις κάνει, τι σου άρεσε περισσότερο.
7: Άρεσε μου που το βράδυ παίζουμε τα παιχνίδια εκτός τα γήπεδα.
0: Αυτό περισσότερο από όλα. Έχεις ακόμη μερικές μέρες να ξέρεις ότι θα γνωρίζεις και άλλα αθλήματα, να γνωρίζεις διάφορα πράγματα.
7: Άρεσε μου το ταϊκόντο που κάναμε τριβλίον.
0: Καταπληκτικά, καταπληκτικά. Εσένα?
7: Ναι,
0: να ρωτήσω κάτι, εσείς κάνει καινούργιους φίλους? Καινούργιους φίλους έχεις κάνει?
7: Όχι,
0: ενώ έχεις γνωρίσει παιδιά που δεν έχεις φίλους? Τέλεια, αγαπητοί μου. Μπαντελή, να δω πώς εμπάσα.
6: Όχι, ναι. Θέλω να ακούτε ονόματα. Ξανά. Ξαναμιλήσαμε. Θέλω να μας πείτε...
0: Για το talent show.
6: Για το talent show, ναι. Τι θα κάνετε στο talent?
1: Να κάνουμε με την Ιλιάνα και την Ιλία ακροβατικό χορό.
6: Ακροβατικό χορό.
1: Να κάνουμε και TikTok και ακροβατικό.
0: Λίγο πιο κοντά όμως το μικρόφωνο.
6: Θα κάνουμε ακροβατικό χορό με TikTok και ακροβατικά. Δηλαδή όλες θα το συνδυάσετε.
0: Εντάξει, καλή όρεξη.
1: Εμένα δάσκαλα η κυρία Νικολέτ.
0: Η κυρία Νικολέτ θα πρέπει να ακόμη να ψηφίσω εσένα.
1: Ο κύριος Ανδρέας.
0: Ο κύριος Ανδρέας. Έλα να μας πεις, το αγαπημένο σου εκπαιδευτή.
1: Εγώ
0: πρέπει να βοηθήσω
1: η κυρία Αγγέλα και ο κύριος
0: Ανδρέας. Καταπληκτικά. Ο περσένος διοικητής, να μας πει ο περσένος διοικητής. Περίμενε, χωρίς μικρόφωνο να μιλήσεις πού.
1: Η αγαπημένη μου δασκάλα είναι η κυρία Αγγέλα, γιατί είναι η θεία μου.
0: Έχουμε το μέσο, κυρία Αγγέλα. Η κυρία Αγγέλα παίρνει τους ψήφους και το μέσο.
6: Είναι αντικειμενική ψήφος. Αντικειμενική ψήφος, αγαπημένη είσαι εκπαιδεύτρια.
1: Εμένα η αγαπημένη μου δασκάλα είναι η κυρία Νικολέτ.
0: Καταπληκτικά. Ναι, ασφαλώς.
6: Να ρωτήσουμε, είναι μόνο γιατί είναι η θεία σου για να μην είσαι εξαιρετήρια.
1: Ναι, ναι. Πώς σε λένε, Ανδρέα. Με ποια όνομα λάμβεις το word. Με βουγία. Είναι πρώτη χρόνια. Πώς παίρνας εδώ. Καλά. Τι όνομα για τη διάσταση. Πολλά πράγματα.

0: κάτι.
1: Να στείλει στο τέλος ισορροπημένο, να έχει διάφορα. Να έχει και σαλάτα, να έχει και. Να έχει και κρέας, να έχει τα πάντα. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα πιάτο με όλα τα τριπλά τη καρδιά. Λοιπόν. Να πάμε να κάνουμε το σύστημα. Να κάνουμε το σύστημα. Δώσ' μας λίγο μουσική, αγαπημένη η πολίτη.

0: Μαζευόμαστε σιγά σιγά εδώ για το συστημάρα. Εντάξει, αντιλαμβάνεσαι, 100 παστελιά. Χρειαζόμαστε λίγο τον χρόνο μας για να προετοιμάσουμε το σύστημα. Δώσε λίγο μουσική. Λοιπόν, μέχρι να μαζευτούν όλοι, έλα, πού πας, θα μιλήσεις, το όνομά σου, ξεκινούμε.
1: Ξένια, Ελίνα, Αλίκη, εδώ.
0: Λοιπόν, πείτε μου να δούμε πώς παίρνουμε εδώ.
1: Παίρνουμε τέλεια, φανταστικά. Παίρνουμε υπέροχα όπως κάνει χρόνο.
0: Άρα δεν είναι η πρώτη σας φορά.
1: Όχι, είναι η τρίτη.
0: Η τρίτη. Και εσένα η τρίτη, και εσένα η τρίτη. Η πρώτη εσένα. Στο talent show εσένα μπορεί η πρώτη σου φορά τι να κάνεις.
1: Έτσι θα συμμετέχω.
0: Γιατί?
1: Προτιμάς.
0: Προτιμάς να βλέπεις χορό γαμνής.
1: Ναι.
0: Ναι. Άρα γιατί να έχεις προέψει ένα λάδι. Τι.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι. Εσένα αγάπης κάτι.
1: Εγώ μπορεί να κάνω μόνη μου χορό.
0: Μπορεί να κάνεις μόνη σου χορό. Μάλιστα, να σας ρωτήσει είτε κάποιο πράγμα ο Ανδρέας. Ρώτα να δούμε τον Ανδρέα. Θα μας πούμε κάτι έτσι που μάθει. Αυτή είναι η τρίτη χρονιά. Τι τους αρέσει περισσότερο.
2: Τι σας αρέσει περισσότερο.
1: Βασικά, αρέσει μου γιατί κάθε χρονιά μας φαίνουμε κάτι καινούριο. Και γεμάτη ημέρα, όσο ποτέ με σημαίνει χρόνος για...
0: Ναι. Περνάς ωραία γενικότερα.
1: Ναι. Αρέσκει μου επειδή ό,τι διαφέρει από τις άλλες καλές κοινότητες. Εκτός που δεν μας μαθαίνει πράγματα, κάνει μας να γίνουμε πιο ανεξάρτητοι και διά μας
0: ικανότητες, ναι. Να ρωτήσω κάτι, εδώ γνωριστήκατε, εσύ.
1: Είμαστε φίλες από το σχολείο.
0: Είσαστε φίλες από το σχολείο, οκ. Αλλά εδώ γνωρίσατε και άλλα άτομα, και έχετε κάνει και... Μάλιστα. Κοντά το μικρόφωνο, Ανδρέα.
1: Ωραία, επειδή
0: κάνω και καινούργιος φίλος. Καταπληκτικά. Να ψηφίσουμε ποιος είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής.
1: Ωπα.
0: Πρέπει να σκεφτείς. Η Ρώτα με δεν σκεφτεί καθόλου. Ποιος είναι ο καλύτερος εκπαιδευτής.
2: Η κυρία Νικολέτσα.
0: Η κυρία Νικολέτσα, για την Ρώ. Έτοιμο το είτε. Όλοι, μπορείτε να πείτε και όλοι, δεν είστε συγκίνηση, μπορείτε να πείτε όλοι.
1: Όλοι.
0: Τέλεια, πάμε να δώσουμε λίγο μουσική γιατί να είμαστε σχεδόν έτοιμοι για το σύστημα.

0: Πρόσπας λίγο νύχο, άρα είμαστε έτοιμοι. Θέλω να ξεκινήσουμε το σύστημα.
1: Πρέπει
0: να το κρατάς το μικρόφωνο. Όχι, έτσι θα το κρατάς, εσύ να συμμετέχεις. Να κρατάμε. Ο αγαπημένος σωματάρ. Ο αγαπημένος σου εκπαιδευτής. Ναι, ψήφισες το. Ναι, εντάξει.
2: Ένα! Δύο! Τρία!
0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Δώσε μου σιγουλά.

0: Φτάσαμε στο τέλος του Lightning εδώ από το Rodan Hotel, στο Hefty Lifestyle Camp. Να ευχαριστήσουμε την Νικολέτα, το Hefty Lifestyle Camp που προσφέρει στα παιδιά και στην κοινωνία. Όπως ακούσαμε και από πολλά παιδιά και από εκπαιδευτές, αυτό που βλέπω είναι το χαμόγελο εγώ και μου μένει σε όλα τα παιδιά.
1: Και κάτι καλό σημαίνει, κάτι καλό γίνεται, παιδιά. Γίνεται για 20 χρόνια, σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ καλό. Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chie Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chie Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγομηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκωτή πισίνα Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 αμπέρ.
5: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ παιδικό σαμπουάνι αφρόλουτρο 750 ml, μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα αφρόλουτρα ενός λίτρου, μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
6: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
7: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση. Ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
8: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
9: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη τρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Σήμερα είναι Δευτέρα και, είναι... και έχει ο μήνας 6, είναι ο έκτος, ζούμε στο έτος 2026.
1: Ο έβδομος.
0: Είναι ο έβδομος, συγγνώμη, μάγια, απλά με μπέρδευσαν τα πολλά εξάρια. Είναι ο έβδομος, ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό, λέγεται Mappe Show και έχει στα μικρόφωνα της τον Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και γουστάρετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε δηλαδή σκέψεις, απόψεις ή και συναισθήματα. Θέλετε να βρει κάτι, μαγειό. Ωραία, άμα θες πέτω, ρε. Τι.
1: Όχι, μισό λεπτό.
0: Δεν μισό λεπτό. Περιμένετε μισό λεπτό, κυρίες και κύριοι. Μισό λεπτό, ρε.
1: Όχι, ρε, εντάξει.
0: Να πάω από το ίδιο λεπτό, ρε. Περιμένετε, κυρίες και κύριοι. Απολογούμαστε κιόλας.
1: Είναι καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ.
0: Ευχαριστώ, μαγει. Τούτον είναι, ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Απολογούμαστε αυτό, είναι κάποια που συμβαίνουν έτσι εντελώς απροσεκτά. Λοιπόν, τι είπες, Μάγκη?
1: Είπα για το διαγωνισμό μας.
0: Είμαι, λέει, από Κρήτη Τέρα, σας ακούω καθημερινά δυνατά στα μεγάφωνα. Έχω τρεις γειτόνους, έναν 80χρονο που είναι ο πιο μικρός. Όποτε παίζει μουσική σας, νομίζουν ότι κάνουν, λέει, ιεροτελεστίες. Έτσι να τους πεις, ότι διαβάζεις τη Σολομόνι G. Για να πριν κοιμηθώ.
1: Τι τραγούδι μας έβαλες, Χρήστο?
0: Εξτρεμαδούρα, από την Εξτρεμαδούρα, δηλαδή την Πορτογαλία, του Σασέτρε, σε ένα κομμάτι τους που λέγεται Μάε Μπρούχα. Μάνα Μάγισσα.
1: Μάνα Μάγισσα.
0: Ναι, είπα να βάλω ή τη μάνα την Τούρκα ή τη μάνα την Μάγισσα. Και σκέφτηκα, επειδή παίζει σήμερα η Πορτογαλία με την Ισπανία, να παίξουμε τούτο το τραγούδι. Φίλε, μισό λεπτό να κατέβω φαρμακείο. Περιμένουμε, σταματήσουμε να πάει φαρμακείο 863, έτσι, για να είμαστε λίγο πιο διαδραστική εκπομπή. Πώς θα το κάνουμε?
1: Να είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε.
0: Τι?
1: Να είμαστε συνεπείς σε αυτά.
0: Όχι, περιμένουμε τον κύριο να κατεβεί φαρμακείο, ρε φίλε. Δεν είναι.
1: Είναι ντροπή της FIFA η απόφαση της, λέει.
0: Ναι, είναι ντροπή της FIFA να...
1: Ναι, αλλά δεν ξεκινήσαμε σωστά. Για να ξεκινήσουμε σωστά πρέπει να μας πεις... Επέξεις τον Μπέλιγχαμ, αλλητέρματα.
0: Άστα ρε Μάγκη, άστα σου λέω, εντάξει, ιδέα. Θέλω να πεταξάνω τον κομμουνισμό μου, δεν είναι... Θέλω να υποκύψω και να υποκληθώ στον καπιταλισμό, γίνεται... Πού λογοδοτώ, πού ζητώ συγγνώμη?
1: Μα αφού ρε Χρήστο...
0: Πού σε αυτό τον εσύ να πει, πες μου έναν ναό, πες μου κάποιον κύριο, από στον αρχιεπίσκοπο. Ναι, νομίζω είναι κατάλληλο, ναι.
1: Αφού το συζητάμε, αφού η Αγγλία έχει πετύχει 11 τέρματα, τα 6 τα έβαλε με ο Κέιν, τα άλλα 4 τα έβαλε με τον Τζουντ Μπέλιγχαμ. Κάθε παιχνίδι βρίσκει τις ευκαιρίες του. Και εσύ αποφάσισες να παίξεις τον Μπέλιγχαμ στο μόνο παιχνίδι που ήβρε έναν αντίπαλο μπροστά του.
0: Έλα μοντέ.
1: Που ήβρε έναν αντίπαλο τερματοφύλακα μπροστά του.
0: Ρε μα, ενώ βρειώνει, είσαι υπεύθυνος για κόκκινη διεύθυνση σύμφωνα ότι το φίλο με 190. Ένας που θέλει να σταματήσει, θα σταματούμε ένα λεπτό.
1: Α, σταματήσουμε ένα λεπτάκι. Ένα λεπτάκι, γιατί κάναμε μια παράδοση.
0: Ένα λεπτό κάνα δεν περίπτωση. Πάμε στο επόμενο. Σταματήσουμε και άλλο στο πετσίο σπαγάσταση. Περιμένετε λίγο. Άλλο για παράδοση και σταματάμε. Κάτσε, γιατί πρέπει να συντονιστώ. Είμαι λίγο αποσυντονισμένο με όλα αυτά που συμβαίνουν.
1: Παγκόσμιο.
0: Από πού να ξεκινήσουμε? Ξέρεις τι σημαίνει, ρε Σιμάκη, να παίζεις ένα υψόμετρο, χιλιομέτρο, α πούμε. Εξάρτηκε στο άξιμα πα στην Τζιμπερούντα. Ξέρετε, στον Τζίκο πάνω, στο φρονί του, που είναι ο Μαγάριος.
1: Όχι.
0: Σου ξυσαντήχει?
1: Όχι.
0: Okay. Αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, ακούσες τη φωνή του Κέιν όταν έκανε τις ζηλώσεις μετά το που ήταν ο Σαν και του τραβούσα, κυριολεκτικά του τραβού, τον Άρε Μεγάν.
1: Ναι.
0: Τον άκουσες?
1: Ναι.
0: Νομίζω, δεν θέλω να τους κάψω τους Άγγλους, μέχρι και εγώ άρχισα να τους συμπαθώ, αλλά μετά από αυτή τη νίκη που είναι γεμάτη συμβολισμούς.
1: Πες μου τους συμβολισμούς.
0: Τι πώς να σου πω. 40 χρόνια μετά την ήττα τους που τον Μαραντόνα που τους
1: εντήλεξε
0: με το ένα χέρι.
1: Όχι μόνο με το ένα χέρι, γιατί ένα μετά εντήλεξε του και με τα δύο πόδια.
0: 60 χρόνια μετά που έχουν ζήσει και τι δεν έχουν ζήσει οι Άγγλοι. Έχουν ζήσει να χάνουν τίτλο μες στο Wembley. Έχουν να τους στυλίσουν σε ένα χέρι ο Μαραντόνα. Να χάνουν στα πέναλτι και να αποκλείονται. Να έχουν ζήσει όλες τις πίκρες των ποδοσφαιρικών λαών, όλες μαζί. Δηλαδή τον Τσέμπρινο Γκέι από Πελεντριό.
1: Ναι, αυτό είναι το συμπεράσμα από όλη τη συζήτηση.
0: Μα λέει τους ιδέες τους Πελεντριό και καταλάβει τον Τσέμπρινο με τον Ακέτσε ευκαιρνή ζωλά. Για να περίεργο λόγο είπε ο Πελέντριο βάλει βουλευτή Κέννη, αλλά εντάξει δεν είναι από τα. Αυτά θα τα αφήσουμε σε συζητήσεις περί των πολιτικών. Θέλω να σου πω ότι οι Άγγλοι αυτό που κάνουν είναι πραγματικά είναι υπέρβαση της υπέρβασης. Αρχικά να σου πω ότι παίρνουν στον ναό του Μεξικάνου, μέσα στον ναό τους.
1: Ναι, ναι. Τώρα, σαν γήπεδο που είχε δύο ήττες στο Μεξικό.
0: Εντάξει, έχει δύο ήττες, αλλά παίζει με τα Νισάν Παραμπούρου και τα πιέσκο λεμόδο παίζει με η Βολιβία, ρε Μάκη. Τώρα οι Μεξικανοί, άντε να παίξουν τους Αμερικάνους τώρα με Ρίγαν και με George Bush Jr. Μετρά με παίρνουν οι Μεξικανοί, ούτε οι Ισπανοί παίρνουν. Ναι, πλήρωσαν τις αμαρτίες όμως του παρελθόντος, κύριε 759. Αυτό θέλω, αυτό δηλαδή το πας και λίγο με τα φυσικά, έτσι. Δεν... Έχουν και το Γερμανό τους, που θέλουν και Άγγλοι το Γερμανό τους. Υπάρχει μια σχέση εκεί, εξαδέλφια, δεν ξέρω και εγώ τι, Ιούνι, Μουμούν, η Σάρα και η Μάρα, καταλάβατε. Σταυρώνουν. Δεν μάτσο και ο
1: με ποιο σταυρώνουν, με την Νορβηγία, ρε.
0: Σταυρώνουμε την Νορβηγία, όσπου εκεί το πήραν. Θα φτάσουν. Έχουν και την Αργεντινή στον δρόμο του. Αν η Αργεντινή προκριθεί στην Κολομβία, σαν. Γιατί μιλάτε με μια εκπομπή που σα είπε τον γκολ γκολ του Αργεντινή με τον Κάπο Βέρτε. Τσινταχή εδώ κάνει την Παρασκευή.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Να μαζέψω ρε Μαγκιακό λίγο καριέρα, TikTok.
1: Εσύ ύστερα το επόμενο παιχνίδι έδωσες το χ.
0: Ποιο χ, το χ όποιο και να ήταν.
1: Χ ήρθεν η Αυστραλία με την Αίγυπτο.
0: Που το δώσαν, δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Και γκολ την Αργεντινή, είναι ο Καλοβέρτ. Και την προηγούμενη.
1: Και την Κολομβία δεν έδωσε.
0: Χ.
1: Νίκη.
0: Νίκη Κολομβία.
1: Να περάσει την κάνανε.
0: Εντάξει, είμαστε που κάτω εμεί. Για εσά τα κάνουμε όλα. Άλλον και τούτο. Είναι οι Σάξονες, οι Εγγλέζοι, οι Γερμανικές φίλες. Άσε μας κύριε τώρα, 657 μόνο, μιλούμε για το συνέδριο.

0: πραγματική. Σωστό, σωστό. Κάπου διάβαζα ότι ο Μπόμπι Ρόμψον τους είχε πάει, ας πούμε, το 86 τότε προμηθευτής της Εθνικής Αγγλίας, τους είχε πάει να κάνουν κάποιο είδους προετοιμασία, μήπως και καταφέρουν να προσαρμοστούν. Και είχε, ξέρω εγώ, δηλώσεις των Άγγλων της τότε εποχής που έλεγαν ότι δεν μπορούσαμε να ανέβουμε δύο ρόφους, ρε παιδί μου. Καταλαβαίνεις. Γι' αυτό και ο Κέιν ακούγεται ως αν και είναι, ξέρω εγώ, του κόψαν τις φωνητικές χορδές.
1: Μα περίμενε, πόσο ύψο είναι το.
0: Το Αστέκα.
1: Όχι,
0: σίγουρα κόψει από το Τρόδο.
1: Το Τρόδος.
0: Πόσα μόνο, 800 μέτρα.
1: Τώρα πέντε και 10 μέτρα, ρε.
0: 800 μέτρα είναι το Τρόδος. Μα γίνεται να το πω.
1: Όχι. Τρόδος υψόμετρο. 1952 μέτρα, Χρήστο.
0: Όχι, εσύ 1800 μέτρα.
1: 1952 και το στάδιο του Αστέκα είναι στα 2240. Το μόνο στάδιο που είναι πιο ψηλά που παίζουν εθνικές ομάδες είναι αυτό του Εκουαδόρ. Mm-hmm. Το οποίο είναι σχεδόν στα 3000 το υψόμετρο του. Γιατί είναι πραγματικά επίσης οι Εκουαδοριανοί το κάνουν πολύ δύσκολη έδρα για να περάσει οποιοδήποτε. Ακριβώς για τις συνθήκες που επικρατούν.
0: Και δεν τους άφησαν ούτε να κοιμηθούν την προηγούμενη νύχτα οι Μεξικανοί. Έκαναν πάρτι έξω από το ξενοδοχείο τους όλη νύχτα, λέει ο 571. Εγώ θέλω να περάσω.
1: Σωστό. Οι Μεξικανοί προσπαθήσαν να τους.
0: Πού πουλά πήρε στους Νορβηγούς οι 571. Στην Αγία Νέα πρέπει να είσαι. Σωστά. Ο Ιφαντίνο κάνει τους ζυγούντας να φαίνονται άγιοι. Άσυ, θα συζητήσουμε και για το ελβετικό βαμπύρ. Σας τα λέγαμε πολύ πριν ξεκινήσει το Μοντιάλ. Για το συγκεκριμένο.
1: Ναι, αλλά
0: ο Κούμας μου φαίνεται πουλουκός πάνω στο καζάνι. Όχι πάνω στο καζάνι. Πουλουκό για τα αγορά. Σωστά.
1: Ναι.
0: Συμπαθεί.
1: Έτσι φαίνεται ότι η UEFA πλέον, ας πούμε, με τη στάση της και λοιπά, απέναντι στη FIFA. Η FIFA είναι, ο Ιφαντίνο λέει, και περνά τη UEFA.
0: Η UEFA φαίνεται να είναι αριστερή οργάνωση.
1: Ακροαριστερή. Ζηλωάμε, παιδί μου, ενώ.
0: Ο τίτλος του άθρου των Άγγλων στο Μεξικό στα υψόμετρα που έχουν παίξει θα μπορούσε να ήταν και ψηλά και αγνάντευε. Okay. Γι' αυτό φάμαγαμε πέντε κολλάγια στο κήπεδο της Πέρου στο Ρώνα στο αγροτικό, λέει ο Διάκος.
1: Και το υψόμετρο, φίλε, ναι, γι' αυτό.
0: Και στην περίπτωση δεν μπορεί και τα τρικλικερίδια. Και τη Βολιβία είναι πιο ψηλό και όχι μόνο το Εκουάδορ. Δεν ξέρει, παιδιά, παντού έχει ψηλά ψηλά. Τώρα αρχίζουμε τα υψόμετρα να κάνει τη ρίγα, να αρχίσουμε. Τυχαίο που ο καθηγητής κάνει προετοιμασία στην Κυπερούντα. Για τον Ελμαέστρο λέει, για τον Μπέρκ. Και τυχαίο δεν είναι, αλλά δεν έχει να κάνει μάλλον με αν τους παίρνει, τους αυξομειώνει το υψόμετρο.
1: Έχει και με τις εγκαταστάσεις, έχει.
0: Α, γιατί με την τριλογική δική σου, θα έπρεπε να σου κάνει πρώτη μαζί, δεν την περούντα, θα έπρεπε να σου παίρνει και πέλια. Θα έπρεπε να σου παίρνει και λεμεσό. Δαμέ στη δική μας την παραλία. Ή να τους παίρνει, ναι. Ποιο είναι το πιο σημαντικό, δεν έχει σημασία. Two World Wars and One World Cup England all the way. Τι έχει πάθει ο. Δεν μπορεί. Πήγαινε ο Τσέρτσιλ μέσα του, τι. Θάτσερ που να
1: μην
0: τραβούν έτσι να.
1: Σήμερα ήταν όλη την ημέρα. It's coming home.
0: Είναι σε αυτό που λέμε στα αγγλικά ντουζένια τους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Οι οπαδοί και οι αγγλόφιλοι ανά την Ιφίλιο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για το Τσαρούκα μου ως
1: φοβερό. Έβγαλαν δύσκολο πρόγραμμα. Αλλά έχει παγίδα μέσα οι Νορβηγοί. Έχουν παγίδα οι Νορβηγοί.
0: Παιδιά, εντάξει, ο άλλος είναι κατασκεύασμα. Τα έχουμε πει έτσι.
1: Έβγαλαν τι το ζού του.
0: Ο άλλος, ας πούμε, μου θύμισε κάτι. Κάτι καλοκαίρι, ας πούμε, στα βοηθητικά πάνω των λεμεσανών ομάδων. Το δεύτερο γκολ μου θυμίζει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Που απλά τραβούσε το σιούτ κάποιος, ας πούμε, για να τελειώσει η προπόνηση. Αλλά ο Αθιόφοβος έπαιζε με η Βραζιλία, έτσι. Και έπαιζε για τους 8 του Μουντιάλ.
1: Και δεν ήταν προετοιμασία. Πάμε να δεγιώσουμε το δίτερμα.
0: Εντάξει, είναι κατασκευή αυτός, δεν είναι κανονικός άνθρωπος. Νομίζω βγάζει μάτια ότι σιγά σιγά θα πρέπει. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τον αποκαλύψουμε. Θα τα βρούμε. Δεν ξέρω, ας πούμε οι αντιεμβολιαστές, να πούμε, δεν ξέρω, οι Ιλουμινάτοι, οι Μασόνοι, πώς τους λένε.
1: AI είναι.
0: Η AI, η Ροδόσταυρη, κάτι θα βρούμε. Για να. Εγώ το πίστευα παλαιότερα, ο Μέση παρεπτόντως, ότι είναι καλά. Ότι είναι καλά, δεν είναι, ότι είναι κατασκευή.
1: Ότι είναι καλά.
0: Αλλά αυτό είναι άλλο μοντέλο. Είναι.
1: Πιστεύεις για τον Μέση.
0: Ναι, το πίστευα. Όταν τον πρωτοείδα, εντάξει.
1: Για τον Νόγερ. Για τον Νόγερ.
0: Καμία σχέση. Και ο Γερμανός, ναι, και ο Νόγερ, τώρα που το λες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show.

0: Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Θα χαιρόταν ένας...
2: Εντάξει.
1: Να πάει. Μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε το σκηνικό στα μεταγραφικά της ΑΕΛ, σας παρακαλώ. Να ξεκαθαρίσουμε τι, της ΑΕΛ της υπολείπονται τουλάχιστον 7 θέσεις. Εντάξει. Έχει ακόμη πάρα πολύ ψωμί, αγαπητέ 693 μου. Μισοδιάβασα, η ΑΕΛ έχει, προσθέτοντας και τους Καρό και Γκομής,
2: και τα Βάρες.
1: Δεν είμαι σίγουρος για τα Βάρες.
2: Δεν είσαι σίγουρος.
1: Περιμένουν ένα στόπερ να τους πει αν θα έρθει ή όχι, από ό,τι κατάλαβα. Θα τα πούμε, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Είναι και μαντάν.
1: Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή Αζτέκα και ΑΜΕΓΑ, λέει. Δεν πρέπει να τα συγκρίνουμε. Θα απολαύσουμε, λέει, και τα 285. Και αναφέρεται στα γήπεδα, έτσι. Δεν υπάρχουν Αζτέκα. Το Αζτέκα το γήπεδο, έτσι δεν. Είδε κανένα τη μάμα. Όχι, δεν είδε κανένα τη μάνα του Χάλαν. Το σκεφτόμουν σήμερα, γιατί είδα ένα βίντεο που πολύ με συγκίνησε με τον πατέρα του.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, γιώνει σε τέτοιο επίπεδο. Και αναρωτιέμαι, είδε τη μάνα του Χάλαν.
2: Μου έχει μιλήσει για την μητέρα του ένα αδελφό. Αλλά.
1: Ναι, όλοι καταλάβαμε ποιο.
2: Ναι.
1: Ναι, αλλά την έχει δει.
2: Ναι, λαλούσε μου για την ιστορία της. Ο μόνος όμως που μπορεί να την είδε. Κατά τα άλλα, κανένας άλλος μάλλον δεν ξέρει τη μητέρα του Χάλαντ.
1: It's coming home και μπελάρι, δηλαδή 30 στο 1 συμπολίτες του Κέλλη που πριν έναν του Μάιο πρέπει να πληρωθούν. 30 στο 1 οι συμπολίτες του Κέλλη. Τι είναι οι συμπολίτες του Κέλλη?
2: Οι χωριανοί του, ρε. Οι Νορβηγοί.
1: Α, του Κέλλη, γιατί παιδιά εντάξει, το Κέλλης είναι και ο Κεσπάλιας. Κέλλης είναι και ο... Έχει ένα σωρό δηλαδή, τώρα μην το πάρουμε και απολυστικότητα. Ο Γκόλτσορε, μακάρι να γίνει καλά ο άνθρωπος, λέει, αλλά και εμείς πόσο μουσουπέτσιδες είσαστε, στα γαλλικά κιόλας να πούμε τη λέξη, κι ας πάει, κι ας μην καταλάβετε στο μουσουπετασιόν, αλλά τον φάγατε ρε εσείς τον άνθρωπο, ας πούμε, και Twin Towers, και το καλύτερο δίδυμο ever, και δεν θα περνάει πλάσμα.
2: Ναι.
1: Και ο ένας είναι στο Λονδίνο και αναρωτιέται τι γίνεται με την υγεία του και άλλοι είναι στην Ολλανδία και χτυπιούνται να πάνε να βρουν στόπερ.
2: Δύο
1: στόπερ. Πήγε ο Βοζένια στη Ρεάλ Μπέτις.
2: Όχι.
1: Ο Μάκης δεν έπαιξε μα πάση Τσιμπερόν, ήταν όπως έπαιξε με Τσιμπερόν πολλές φορές.
2: Αργεντινές.
1: Φοβερός παίκτης, έκλεισε και σήμερα. Φοβερό παίκτη έκλεισε και σήμερα ο Κασίλης Παπασταύρου, 1962. Η προφητεία Σίμψονς πήγε στράφη. Αν το πια η Πορτογαλία. Κάτι είπαν για επ' αυτού οι Σίμψονς. Αλλά οι Σίμψονς δεν είναι, ξέρεις, είναι ένα αφήγημα το οποίο, ξέρεις, άρχισε πια και γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σε σημείο που δεν ξέρω κιόλας. Όντως είχαν προβλέψει ότι ο Τραμπ θα είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πρέπει να το είχαν όντως προβλέψει, σωστά.
2: Okay, μπορεί. Μπορεί, αλλά αυκίνουν τόσα πολλά, ρε Χρήστο. Τόσα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Σε κάποια φάση δεν ξέρεις ποια είναι. Ποια είναι.
1: Ρε το Παπασταύρου, το γήπεδο μου στα Τζόνια να δεις, είναι τέλος περνάς στην Καϊράτ περίπατο. Χτίσε ρε Παπασταύρου, το γήπεδο μου στα Τζόνια. Τι σας καταλάβω κιόλας μερικούς, δεν έχετε ξέρω τι έχετε πάθει η Δευτέρα. Και εμείς προσπαθούμε να πανέλθουμε, μην νομίζετε. Νέα για μεταγραφή της Ομόνιας έχουμε. Τι γίνεται, λέει, σε 15 μέρες έχουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι, θα είμαστε έτοιμοι, αν ρωτήσετε ο φίλος ο Γιάννος. Παιδιά, είναι πολλά τα ερωτήματα. Ο άλλος ρωτάει για τον Γκόλσον, ο άλλος για τους Αστέκας, ο άλλος φοβερό παιχνίδι, ο Καπράλ του Καποβέρτε. Α, Μα είναι ίσως το καλύτερο γκολ του Μουντιάλ, ρε εσύ, ας πούμε, κυνηγκολάρα, ας πούμε, που χώνει μες στο του Μαρτίνες.
2: Τη συνέντευξη που έδωσε η Στράου τερμαφυλάκας της Αργεντινής, είδες τι.
1: Που είπε ότι ρουφιξαμέντο, κάτι τέτοιο, ναι.
2: Ρουφιξαμέντο γκολάρα της διοργάνωσης. Γκολάρα της διοργάνωσης, όχι.
0: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
2: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
3: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
2: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
4: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
5: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
7: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoPharm.
10: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριο 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
11: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
12: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
13: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
14: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
15: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λέει: μπήκαμε στο βίντεο μήχρονο τούτη εδώ τη επομή που λέγεται Μαπεσό. Στο 2950 μαγουσάρετε, επικοινωνείτε μαζί μα μέσω γραπτών μηνυμάτων. Να πω κιόλα ότι τη Δευτέρα 6 του Ιούλη από τι 7.30 τον Γκάρτ.
1: Τη Δευτέρα 6 του Ιούλη. Σήμερα είναι Τρίτη 7 του Ιούλη.
0: Συγγνώμη, όχι, δεν.
1: Αν. Να πούμε ότι στις 19. Να πούμε ότι στις 19 του μήνα την ημέρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Αλφα Μέγα στην Κομή, εκεί στο πάρκινγκ πίσω, το μεγάλο υπαίθριο πάρκινγκ, θα μπουν κερκίδες, θα υπάρχει γιγαντοδόνη και θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Εκεί θα γίνει ένα live link από τον Παντελή Παντελή και εμένα. Θα είναι η Μαρία Βασιλιάδου μαζί με τον Ανδρέα Βιολάρη για pre-game και θα υπάρχουν φαγητά, ποτά και πάρα πάρα πολλά ακόμη πράγματα για να κάνετε στο Αλφα Μέγα, στην Έγκομη, στις 19 του μήνα. Να πω ακόμα κάτι.
0: Ναι, ναι, πες ό,τι θες. Ρώσεις ένα μαγείο.
1: Να πω ότι μαζί μας επίσης είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητής και πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphone, tablet, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Όλες οι μέρες είναι ωραίες, αλλά η σημερινή είναι ωραίο να είσαι Παναθηναϊκός, αλλά η σημερινή μέρα, κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας είναι ακόμη πιο ωραίο. Αφού η είδηση που φυσικά μονοπολεί σε όλα τα μέσα στην Ελλάδα είναι η επιστροφή του Διαμαντίδη, του μεγάλου Μιτσάρα, στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, εκεί που θα ανταμώσει με τον μεγάλο Μάικ Πατίς και τον τιτανοτεράσιο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όσοι είμαστε Παναθηναϊκοί καταλαβαίνουμε, πολύ σπουδαία είδηση, πολύ σπουδαία επιστροφή και επί της ουσίας και όσον αφορά το συνέστημα, και εύχομαι ότι η ομάδα θα επιστρέψει εκεί που πρέπει, δηλαδή στις κούπες. Τώρα από εκεί πέρα, ναι, ειδησιογραφικά νομίζω ότι ο Αποέλ είναι αυτός που έχει αρκετό ψωμί.
1: Να σου δώσω και την είδηση που μόλις βγήκε.
0: Για Αποέλ.
1: Για Αποέλ, ναι, καθώς οι πληροφορίες λένε ότι το Αποέλ έχει καταθέσει πρόταση συνεργασίας στον Χρήστο Σέλη για επιστροφή, κεντρικός αμυντικός, 26χρονος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος μέχρι και πέρσι αγωνιζόταν στον Πανετολικό στην Ελλάδα. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι μια από τις περιπτώσεις που αξιολογήθηκε θετικά και έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους για να τον αποκτήσουν.
0: Ναι, αλλά δεν είναι πολύ περίεργο. Εντάξει, καλό, 100% καλή κίνηση, αλλά δεν είναι πολύ περίεργο που από ελ έχει τον Λαΐφη, πήρε τον Αγγελόπουλο και θα πάρει και Σέλη.
1: Δεν ξέρεις, θα αποχωρήσει ο Ντέγκενεκ.
0: Αυτό λέω, δηλαδή, θα υπάρχει περίπτωση, ας πούμε, να...
1: Νομίζεις να είναι full Κυπρια, ότι θα είναι full Κυπριακό μπρος στον Λαΐφη και θα έρχονται από
0: πίσω. Μπρος στον Λαΐφη, Σέλης, Αγγελόπουλος.
1: Σέλης, Αγγελόπουλος.
0: Wow. Μακάρι και το, πραγματικά τους το ευχόμαστε, ας πούμε, να κάνουν ένα τέτοιο project εκεί στο κέντρο της άμυνας. Δεν, πώς σου φαίνεται, μου φαίνεται εξωπραγματικό, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Ιδιαίτερα... Ναι, τώρα το να έχεις, okay, θα μου πεις ότι ο Σέλης μαζί με τον Λαΐφη έχουν παίξει δίδυμο στην Εθνική Κύπρο πάρα πολλές φορές.
0: Σε Εθνική Κύπρο παίζουν,
1: σε Εθνική Κύπρο, ενώ παίζουν πάρα πολλές φορές σαν δίδυμο εκεί. Εντάξει.
0: Μα τι να πάει για τριάδα στην άμυνα 960. Μου σήμερα είπε ο άνθρωπος ότι παίζει 4-2-3-1, 4-3-3. Ναι. Δεν το γυρίζουμε τριάδα για να πιάνει το Σέλη. Ξαφνιάζει, ας πούμε. Δεν ξέρω, η είδηση τι είναι του σταθμού, σωστά. Τι λέει όμως, νομπιάμε.
1: Ότι βρίσκονται σε επαφές και...
0: Ότι βρίσκονται σε επαφές, άρα 100% τους ενδιαφέρει, άρα είναι στο project.
1: Έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους για να τον πανεντάξουν στο roster του Αποέλ. Γιατί ήταν το 21, το 21 νομίζω, 20-21, κάπου εκεί.
0: Γιατί, ξέρεις, διαβάζοντας τον Αποέλ και το roster του τη δεδομένη στιγμή, είναι παντελώς άδειος. Είναι ημιάδιος στους χαφ, θέλει οπωσδήποτε center for και κανένα αριστερό μπακ τη προκοπή.
1: Ναι.
0: Γιατί ο Σταφυλίδη είναι μεγάλο παίκτη, αλλά δεν είναι και ο πιο αξιόπιστο όσον αφορά
1: του τραυματισμού.
0: Ακριβώ. Και εκεί που λες ότι είναι γεμάτο στα στόπερ, γιατί έχει τον Ντέκενεκ, τον Μπρόνσον, τον Λαΐφη και τον Αγγελόπουλο και τον Γιαννακού, προκύπτει ζέλης.
1: Μπορεί να δοθεί δανεικός ο Γιαννακού.
0: Μήπως δοθεί δανεικός και ο Αγγελόπουλος.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ο Αγγελόπουλος να δοθεί δανεικός. Ο Γιαννακού να δοθεί, ίσως, εικάζω τώρα. Και αν θέλεις να στο δέσω ακόμη λίγο, ο Ζέλης... Μπορεί να θεωρηθεί μια τρίτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας.
0: Τρίτο.
1: Τρίτη επιλογή για το δεξί άκρο της άμυνας.
0: Α, εντάξει, οκ. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Ναι, ότι θα είναι κάπου εκεί θα πάει, ναι. Αριστερό μπακ δεν θα πιάσει η ΑΕΛ. Θα τα πούμε, έχει ενδιαφέρον η ΑΕΛ. Αλλά μια και είμαστε στον ΑΠΟΕΛ να το συζητήσουμε περαιτέρω. Έχει ενδιαφέρον για την θέση του αριστερού μπακ και αν θα μείνει ο Μιλοσάβλεβιτς μαζί με τον Κύπρο ή όχι. Αυτό λέω έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Αλλά στον ΑΠΟΕΛ τώρα από εκεί πέρα. Τι είπε, γίναμε σοφότεροι σήμερα
1: με τα σύνδεση. Μπαίνει μέσα ο Χάρης Φωτίου και λέει.
0: Ναι, κύριο Χάρης, ναι.
1: Και λέει. Σήμερα η παρουσίαση δεν είναι αγάπη ούτε με τον επενδυτή. Θα με επιτρέψετε, εγώ θα τελειώσω τώρα.
0: Καλά, δεν ανέφερε κανένα τη λέξη για εσείς.
1: Θα πω δύο κουβέντες.
0: Το όνομα για εσείς.
1: Όχι, θα πω δύο κουβέντες και θα αποχωρήσω από το πάνελ. Γιατί η μέρα είναι καθαρά για τον κύριο Βρίσαν και τον κύριο Παπαδόπουλο. Οι επικεφαλίδες πρέπει να είναι για αυτούς και όχι για οτιδήποτε άλλο.
0: Εννοείς δηλαδή ότι αν έλεγε κάποιος, αν πεταγόταν κάποιος εξυπνόβλαγας και έλεγε πρέτσα χασίς για εσείς, ας πούμε. Θα είχε καλύψει το είναι με την.
1: Αν για εσείς.
0: Τι είπα.
1: Το original ήταν το. Ναι,
0: ναι, όπως και να έχει. Θα καλύψει, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Τους τίτλους των ναι. Όσων έχουν πει Βρέζας
1: ναι, και Παπαδόπουλος. Ναι, σου έλεγε ο Χάρης Φωτίου Πρέζα Χασίς για εσείς, ναι. Εντάξει.
0: Φάει τα σούπερ.
1: Εντάξει.
0: Άμα το έλεγε τα σούπερ. Ρε, δεν πάνε να ανακοίνωνε το Μόρς. Τι είναι όταν έπαιζε τίτλο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τι είπε όμως κάτι που είναι έτσι.
1: Και ταυτόχρονα είπε ο κύριος Χάρης.
0: Τι να μην μείνει με άλλα, είσαι καλά, ρε 504.
1: Είπε επίσης ότι είμαστε έτοιμοι να δώσουμε όλο τον χρόνο που χρειάζεται σε αυτό το project. Τόνισε
0: αυτό,
1: ότι
0: αυτό
1: δεν.
0: Είναι το σημαντικότερο. Ναι.
1: Τόνισε ότι θα δοθεί ο χρόνος.
0: Είναι κάτι εντελώς ξενόφερτο για τον ΑΠΟΕΛ αυτό.
1: Και δεν. Ναι.
0: Γιατί στέλνει μήνυμα ότι μάγκες είναι τον τρώτη. Μάγκες, τούτον το αφταίνουμε τα γάρβουνα. Αφταίνουμε τα ξύλα, ρέσουμε τον πάση σούβλα, να φάμε. Δεν παίζει. Σωστά.
1: Ναι.
0: Είναι ο Αποελιστάς έτοιμος όμως να του στερήσει το φαγητό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Γιατί μιλούμε για προπονητοφάγους, έτσι. Δηλαδή, όπως λέμε, ανθρωποφάγους.
1: Εντάξει, άσο έρθουν τώρα πέντε συνεχόμενες ήττες, δεν είναι άλλη συζήτηση, ναι.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Αλλά άμα δεν πάρει πρωτάθλημα, ας πούμε.
1: Ναι, έτσι αλλιώς ο ίδιος ο Παπαδόπουλος, αλλά και ο Βρίζας. Έχω ξεκαθαρίσει ότι ο πρώτος στόχος
0: ναι.
1: Και ο σημαντικότερος είναι η ομάδα να επιστρέψει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
0: Σωστό. Είναι λίγο περίεργο που ο Παππού ξεκινά και δεν σηκώνει, δεν θέλει τη στόχο το πρόθυμα. Αλλά είμαστε ρεαλιστές, ναι. Είναι ένα βήμα πίσω.
1: Έρχεται, σου λέει από την τέταρτη θέση και πάνω.
0: Νομίζεις με το ρόστερ που έχει ο Αποέλ μπορεί να χτυπήσει τις άλλες ομάδες.
1: Χρειάζεται ακόμη πολλά, έχει πολλά κενά το ρόστερ.
0: Έχει πολλά κενά, όντως δεν ξέρουμε τι μαλλί κουβαλά ο Αποέλ, ας πούμε, φέτος. Και ξέρετε γιατί δεν ξέρουμε. Γιατί αν ισχύσει αυτό με το Σέλι, θα έχουμε ένα πείραμα κυπριακό πρωτόγνωρο για, τα κυπριακά, για τις μεγάλες ομάδες. Πρωτόγνωρο, δεν ξέρω πώς θα προσεγγίσω εγώ. Επίσης, δεν έχει μαλλί γιατί δεν υπάρχουν χαφ. Έχει μονάχα τον Ρώσα, τον Τάλσιο και τον Βρόντι.
1: Και, το Βρόντι.
0: Και άμα απαντήσει ο Μάγερ και άμα κάτι τέτοιο.
1: Διαθέσιμος αυτή τη στιγμή.
0: Μα η Χάβη είναι το μαλλί.
1: Ναι.
0: Σωστά. Είναι το στυλ. Και δεν ξέρουμε και ποιος άλλος σαν ο Στράικερ, ας πούμε. Άρα έχει πολλά πράγματα ακόμα να δούμε για τον Αποέλ να καταλάβουν τη φάτσα του.
1: Έτσι αλλιώς. Έχει πει ο Βρίτσας ότι η προτεραιότητα αυτή είναι και το δεκάρι τώρα. Δηλαδή θα δώσουμε έμφαση στο να κλείσουμε το δεκάρι.
0: Θα είναι κανένας που Λεβαδιακό, κανένας που Ιβιωτία, κανένας που το Ετολά Καρνάνια.
1: Εντάξει, βλέπουν πολύ Ελλάδα. Πώς να το κάνουμε, βλέπουν πάρα πολύ Ελλάδα.
0: Τούτος ο κύριος, ο καινούριος, ο, πώς τον είπαμε, ρουντός με
3: ο Πεδρόσο.
0: Ο Πεδρόσο.
1: Ο Πεδρόσο είναι ένας παίχτης που παίζει εξτρέμ, παίζει το επιθετικός. Πέρσι έπαιξε παραπάνω παιχνιδιά ως επιθετικός στο Λεβαδιακό.
0: Είχε καλή σεζόν στο Λεβαδιακό πέρσι.
1: Δηλαδή έβαλε 15 τέρματα.
0: Και μάλλον γι' αυτόν τον παίρνουν, η αλήθεια.
1: Ναι, όχι, το είπε ο Παπαδόπουλος, ότι ο κύριος λόγος είναι ότι είναι ένας παίχτης που ξέρει να στελεί την μπάλα στα δίχτυα.
0: Μα και μου, αν είμαι πρώην της ομάδας που μου βάλει 15 γκολ, νομιώ του χρόνου. Αυτό σου λέω. Ναι, πέ μου.
1: Ναι.
0: Εννοείται ότι είναι λόγω της χρονιάς που έκαμε, ναι.
1: Ακριβώς. Αλλά είναι ένας παίχτης που μπορεί να παίξει εξτρέμ και θυμίζει μου κάπως την περίπτωση Κούτσαγου που πέρσι αγωνιζόταν κάποτε εξτρέμ, κάποτε επιθετικός, ανάλογα. Πήγαινε και στις δύο θέσεις. Έτσι μου μοιάζει ο συγκεκριμένος. Και αν λάβουμε υπόψη ότι υπάρχουν και κάποιοι ψήφοι, όχι ψήφοι, κάποιων φιλολογικών ενδιαφέρον από ομάδων του Ισραήλ, χωρίς να καταθέσει πρόταση προς το ΑΠΟΕΛ, χωρίς να καταθέσει πρόταση, μου φαίνεται ότι ένας παίχτης που μπορεί να κάνει τη δουλειά που έκανε ο Κούτσακος πέρσι.
0: Λαμπρή και φωτεινή παρουσίαση στον Αρχάγγελο, καθαρότητα στάσης και λόγου. Ξεκάθαρες απαντήσεις χωρίς υπεκφυγές και με περισσό ήθος, λέει ο 656 ο φίλος μας.
1: Δεν ήταν μια συνηθισμένη παρουσίαση στον Αρχάγγελο.
0: Δηλαδή, πείτε μας τις διαφορές να καταλάβουμε και εμείς, ρε φίλε.
1: Πρώτον και κύριο, όταν ξεκινά ο πρόεδρος της Ισραηλίας, θα μιλήσουμε για τίποτα άλλο. Και επίσης, εγώ είμαι έτοιμος να στηρίξω τους συγκεκριμένους. Και επίσης, μόλις τελειώσω από τις δύο κουβέντες που θα σας πω για τον Βρίζαν και τον Παπαδόπουλο, αποχωρώ για να μιλήσουν οι ίδιοι. Να αντιλαμβάνεσαι τη διαφορά αυτόματα.
0: Ναι, ενώ παγιά θα
1: μιλάει. Έρχεται και σου λέει ότι ο Βρίζας αναλαμβάνει πράγματα τα οποία θα βάρναν τη διοίκηση αν δεν υπήρχε ο Βρίζας.
0: Δηλαδή ο Βρίζας αναλαμβάνει κομμάτι των αρμοδιοτήτων του Γκράντε Μάγκη. Σίγουρα.
1: Ναι.
0: Σίγουρα. Το ίδιο και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Το ίδιο και ο Χάρης. Το ίδιο και ποιος προσληφθεί. Θέλεις 10 πλάσματα για να μοιραστούν οι ευθύνες. Αγιά μου, ρε, τα παιδί μας τώρα, δηλαδή, ορίζω, πελάς και ο πλάσμα. Επιτέλους τελείωσε αυτή η αηδία, λέει. Α, αηδία τώρα το λέτε, ε. Άμα σας τα λέγαμε εμείς όμως, λυσάγατε να μας φάτε, έτσι. Και όντως χαιρόμαστε το χάρη, έχεις δίκιο κύριο 802. Το ρόλο του από όποιος θα τον πάρει, λέει ένας εδώ. Αλλά μάλλον τελείωσε αυτός ο ρόλος. Σίγουρα είναι από ελίστος, λέει ο Φωτίου, και αναρωτιέται. Μάλλον έχει μάθει πολλά. Και είναι πολύ σπουδαίο πράγμα να μαθαίνει κανείς από τα λάθη του. Πάρα πολύ σπουδαίο. Μεγαλειώδες είναι, και αυτό δεν αφορά τον κύριο Χάρη, αλλά όλους μας. Πάμε να κρατήσουμε φέτος να γίνει και η μετάβαση στο επόμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Και όσο πιο ψηλά φτάσουμε, τόσο το καλύτερο. Είμαστε happy, λέει ο φίλος μου ο Κότσος, που επιστρέφει το χαμόγελο στο φίλο μου Κότσο και χαιρόμαι.
1: Με μήνυμα στόχο.
0: Έτσι θέλετε. Πολιτισμένα πράγματα, ωραία πράγματα. Ρε.
1: Με μήνυμα στόχο που έχουν βάλει την Ευρώπη.
0: Συμμεριστήκατε για χρόνια μου στα καφριλίκια. Πάρα πολύ. Τέλος πάντων.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μόνο εγώ καταλάβω ότι ο πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ προσπαθεί με κάθε ευκαιρία να ξεκολλήσει που πάνω την ταμπέλα ότι ήταν δίπλα του Μάκη και να δείξει ότι έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης. Μα μάλλον έχει, προφανώς έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης, κύριε Μωσέγγε. Μάλλον, τι να κρυφτεί, αφού είναι πρόεδρος. Εννοείται ότι θα προσπαθεί να ξεκολλήσει αυτό που. Καλησπέρα και φεγγιάρου φιχτρά. Σε εμάς, ρε. Ρε αμαλάχη, κάμνη και το στην υγειά μας το παιδιά το. Τι. Καλά, στο μείον 50 θυμήθηκαν τη διαφάνεια. Και τι σε νοιάζει, κύριε 613. Και εσάς, στη δική σας την ομάδα, στο μείον κάτι θυμήθηκαν τον επαγγελματισμό.
1: Να πω επίσης ότι τώρα έχει φιλικό με πολύ μας παρεμπιπτόντως.
0: Μα το δείχνει και το ΣΥΣΥΤΑ.
1: Ναι,
0: ναι, ναι. Έχουμε ΣΥΣΥΤΑ εδώ μέρα κουμπάρε. Μα μια φορά ναι, βάλουμε και ναι, δούμε ρε. Αυρίζουμε το γεννητό. Ωραία, ναι.
1: Είναι 0-0 το σκορ στο 25 λεπτό. Ναι, 0-0.
0: Φανταστήκατε να διακόφηκε λέει ο Μάκαρος στην παρουσίαση και να τους ελάλε είναι έτσι που γίνεται, έλατε να σας δείξω. Α, κάπως έτσι. Ο Γιασίς ήταν λέει στον Αρχάγγελο, περίμενε να τελειώσει η διάσκεψη και μετά κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πήγε αθόρυβο μέσα για συναντήσεις με τον Βρίζα, ναι, και τον Παδόπουλο. Άρα επιβεβαιώνεται από παντού ότι έχουμε σε κοντάρισμα για εσύ.
1: Έτσι, για την ώρα που έφευγαν οι δημοσιογράφοι, τον είδαμε να μην με τα αυτοκίνητα την ώρα που έφτανε, περίμενε να καθαρίσει λίγο ο τόπο και ύστερα κατέβηκε.
0: Σεμνή και ταπεινή, Βρίζας και Παπ, αλλά με τις επόμενες κινήσεις θα δείξουν και τον δρόμο για τον τίτλο. Με τις επόμενες κινήσεις θα δείξουν τον δρόμο για τον τίτλο. Δεν μίλησα ξεκάθαρα για πρωτάθλημα όμως, αυτό καταλαβαίνω.
1: Όχι. Ο Βρίζας είπε ότι από την τέταρτη μέχρι την πρώτη θέση είναι ο στόχος μας και ξεκαθάρισε το. Δηλαδή...
0: Με αυτό που μας λέει και το Γιασία Κουραντέρε, μα κοιτάξτε, το πρώτο μου πρέπει να μας πεις, ρε κουμπάρε. Το πρώτο μου πρέπει να μας πεις.
1: Μην άσου το για το τέλος.
0: Μα ποιο είναι τέλος, ρε μάγκη μου, να φύγουμε, ρε κουμπάρε.
1: Για να πιάσει τη μπάσα, ρε φίλε.
0: Και πέρσι, τα ωραία δεν κρατούν για πάντα. Οι επίσημες υποχρεώσεις κοντεύουν και πέρσι τέτοιο καιρό ήταν όλα με λιγάλα. Σε ποιους αναφέρεις όμως, κύριε 960, αν αναφέρεις τώρα που έλεγε, δεν ήταν όλα με λιγάλα. Πέρσι.
1: Πέρσι έτσι καιρό.
0: Κουλουμάκα ήταν όλοι με λιγάλα. Μάλλον σε άλλη ομάδα, για άλλη ομάδα αναφέρεις. Ξέρετε τώρα που σκέφτομαι ότι όντως τα πράγματα διαφέρουν στον ΑΠΟΕΛ και χαίρομαι πραγματικά γι' αυτό, γιατί σας το έλεγα για χρόνια ότι το έχουμε ανάγκη. Έχουμε ανάγκη ένα σύγχρονο ΑΠΟΕΛ μακριά από τοξικότητες. Επίσης ένα άλλο πράγμα που με χαροποιεί και το διαπίστωσα σήμερα διαβάζοντας την ΑΕΛ, τον ΑΠΟΕΛ και την Ομόνια, είναι ότι ο Απόλλωνας στον προγραμματισμό του έθελε 17 σελίδες να γράψει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Ναι.
0: Είναι ψιλοκαθαρογραμμένα και άμα δεν του συνέβαινε αυτή η ατυχία με τον κόσμο.
1: Θα ήταν εντελώς καθαρογραμμένα.
0: Θα ήταν όπως έπρεπε να είναι, ας πούμε. Και όπως για χρόνια λέμε ότι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Καθαρά πράγματα. Όχι να έχω τρεις αλφα-τέσσερα γκολές για να καταγράφω το προγραμματισμό μια ομάδα. Υπήρξαν εποχές που θέλει το σιέν, το λεμόν, το φάκελο. Να τον κρατά, σαν να το βουλά τάπερ, δεν να σου πω.
1: Ναι, όχι να μ' πιάσει να δει τον αριθμό των μεταγραφών τα τελευταία χρόνια.
0: Καταλάβατε. Κάνουν βήματα οι ομάδες μας και αυτό είναι καλό. Πρέπει να τα λέμε, μόνο τα καφριλίκια.
1: Έτσι ο Αγιός ο Βρίζας, λέει, που έλεγε για τον Βρίζα, είχε πει και το εξής, ότι ήρθε να ανέλαβε αρκετά πράγματα. Το πρώτο που έκανα ήταν να πέραν του να βρει τον προπονητή, να κλείσει την προετοιμασία και να ασχοληθεί γενικότερα με τον τρόπο λειτουργίας, τον όλον τρόπο λειτουργίας μέσα στον Αρχάγγελο. Έχουν πει ότι θα έχουν 23-24 ποδοσφαιριστές πλην τον τερματοφυλάκο στο ρόστερ. 23-24 ποδοσφαιριστές. Και τουλάχιστον με τα υφιστάμενα δεδομένα τώρα, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα πληρώσουν όλες τις θέσεις στον κατάλογο. Δηλαδή προτιμούν να είναι για μεταγραφή
0: λιγότερο. Ο ΑΠΟΕΛ έχει, ναι, διαβάζοντας το ρόστερ του, πολύ καλά το λες, έχει την πολυτέλεια να κινηθεί, ας πούμε, γιατί έχει τουλάχιστον 6 κενές θέσεις στον κατάλογο Α και χρειάζεται, τουλάχιστον στα χαρτιά πάντοτε μιλώντας, 4.
1: Ναι.
0: Σίγουρα πρέπει και επιθετικό χαφ, σίγουρα θα πρέπει και ένα κεντρικό χαφ για να σταυρώσει μαζί με τον Τάλσιο.
1: Έναν επιθετικό.
0: Και ένα αριστερό μπακ. Δηλαδή έχει να παίξει. Δεν είμαι σίγουρος αν έχουν να παίξουν στην Ομόνια. Αλλά θα συζητήσουμε πιο μετά.
1: Φαίνεται ότι κλείνει ο Ντεγκό.
0: Κλείνει.
1: Φαίνεται ότι είναι αυτός ο εκλεκτός και είναι πολύ κοντά.
0: Μα σοβαρά.
1: Κοντά. Ναι.
0: Για πείτε μας λίγο για τον Λέγκο όπως πάει.
1: Νεγκό.
0: Νεγκό, Νεγκό.
1: Ναι.
0: Καλό βιογραφικό.
1: Άρα υποθέτω Νεγκό.
0: Παιδί του Τσέρνομπιλ, γιατί είναι πόσο χρόνο.
1: 35.
0: Πλην σκιάζω εγώ.
1: Είναι το 91. Το 91. Έπαιξε.
0: Δηλαδή έφυγε ο Μασούρας και ο Ντιουγκού και έχει τον Νέγκο.
1: Ναι. Okay. Ήταν μαζί με τον Χένιγκμπεργκ.
0: Ο δεξής μπακ είναι ο Λιμνιός, αν μιλάς για τον Αποέλ, ο Λιμνιός και ο Πουσαϊτίδης, φίλε.
1: Και τρίτος, αν χρειαστεί, όπως είπαμε,
0: ναι.
1: Αν έρθει
0: ο Λιμνιός. Όχι ο Ράνιον το ξεπούμε τον Αποέλ, κύριε 670, είπαμε ότι έχει μπει φως, αλλά μην το πάμε, ξέρεις, γιατί είναι και κάποιοι που είναι...
1: Με τον Χένιγκμπεργκ είχε κάνει 40 εμφανίσεις στην καριέρα του, είναι ο τρίτος προπονητής σε εμφανίσεις. Εντάξει, με 2 τέρματα και 8 assist συνεργάστηκαν στη Βιτεωτών. Συνεργάστηκαν οι δυο τους και έπαιξαν και στην Ευρώπη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έπαιξαν και στην Ευρώπη μαζί με τον Μπέρκ. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Η καριέρα του έχει παραστάσεις και από Ιταλία
0: πέρσι
1: και από
0: ήταν, Γαλλία.
1: Πέρσι ήταν στη Le Havre.
0: Στη Γαλλία, σε πρώτη σαμπιονά.
1: Ναι, στη Χαβρή.
0: Ήταν πρώτη κατηγορία η Χαβρή ή δεύτερη?
1: Νομίζω ότι ήταν πρώτη.
0: Και πόσες συμμετοχές είχε?
1: Ήταν γεμάτη η σεζόν του.
0: Άντε ρε.
1: Ήταν γεμάτη η σεζόν του. Ναι, ήταν στην πρώτη κατηγορία 31 συμμετοχές.
0: Εντάξει, δεν το λες και άσχημο. Το μόνο κακό που έχει αυτός ο παίκτης είναι η ηλικία του.
1: Ναι.
0: Όλα τα υπόλοιπα.
1: Δεν είσαι ένα στη τέρμα πέρσι. Έχει... Αλλά του τον είχε να κάνει με την ομάδα που αγωνίζεις.
0: Ναι, αλλά τη χάβρη μου μέσα που λέγει ο 681 τέλος πάντων. Έχει και πάρα πολλές συμμετοχές του Εθνική Ουγγαρίας. Αν και βράζει την κατάσταση.
1: 48 συμμετοχές στην Εθνική Ουγγαρίας.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος. Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
10: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15? Από πού θα πάμε?
10: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
10: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
11: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
13: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
14: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick, εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick, Σταυρού 66 στον Στρόβολο, τηλέφωνο 22 31 21 36.
15: Ζεστό νερό, με τη δύναμη του ήλιου, ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων, Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Η ειδική στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
16: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
17: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
18: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα και ευχαριστούμε. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τετάρτη, έχει ο μήνας 8, είναι ο 7ος, δηλαδή ο Ιούλιος. Ζούμε στο έτος 2026, ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τη Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει τα μικρόφωνα της τον Μάκη. Καλησπέρα, Μάκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου.
0: Το σπιούνο Μάκη θα έλεγα. Σπιούνο. Όχι το σπιούνο, όχι, δεν είναι σωστή λέξη. Τον προβοκάτορα Μάκη. Θα έλεγα, γιατί επέλεξες τέτοια που είναι η μέρα το τραγούδι του πραγματικού Θεού. Έτσι. Και επειδή παιδιά, επειδή εντάξει, πλησιάζουν οι 15 του Ιούλη και ο Μαρή παρεπτόντος. Αλλά επειδή απομένουν πολλές μέρες για ο Μαρή και πολύ περισσότερες για την εισβολή, το πραξικόπημα και την εισβολή, και δεν έχει ούτε από Ελωμονία, ούτε Αελαπόλων. Σωστά. Δεν έχει ούτε εκλογές. Ούτε ξέρω εγώ κάποιον πώς είναι τους πάστορες των Ηνωμένων Πολιτειών να μας πήγαν μια κουβέντα, έτσι. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να χωριστούμε, να πιέω ο καθένας τις πέτρες του και να χωριστούμε σε Αργεντίνη, όχι Μέση.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι γνωστή η σχέση των Κυπρίων με την Αργεντινή. Από τι καταλαβαίνω κιόλας, μέσα από τα σχόλια.
1: Ναι.
0: Είναι γνωστή η στενή σχέση που έχουν οι Κύπροι με την Αργεντινή, έτσι, όχι με την... Λίγο με την Ουρουάη, λίγο με την Παραγουάη, αλλά πολύ περισσότερο με την Αργεντινή. Να χωριστούμε σε Αργεντινή, δεν θα έλεγα Αιγυπτή, γιατί ήμασταν πολύ λίγοι Αιγυπτοί. Και...
1: Όχι, Αιγύπτη συν CR7.
0: Η Αιγύπτη συν CR7, συν Ισλάμ.
1: Οκ.
0: Και να σας δώσουμε και το Ισραήλ. Δηλαδή ξεκινούμε, Ισραήλ, Αργεντινή, Μέση, και κούμαστε ποτέ Αιγύπτη, Ισλάμ, CR7.
1: Ναι.
0: Είμαστε ok, καλό το πακέτο μου που μου προσφέρει σήμερα η εκπομπή.
1: Ναι.
0: Οκ. Στείλτε μήνυμα στο 2950 και κερδίσε το πακέτο τοξικότητα. Γιατί είστε και ειδικοί στο ποδόσφαιρο, από ό,τι καταλαβαίνω, και κυρίως είστε και πολύ καλοί στο να κατανοείτε κείμενα γραμμένα στην ελληνική γλώσσα. Όπως και
1: όχι. Θέλεις να σου πω σε ποια χώρα το είναι περισσότερο.
0: Σε ποια χώρα τι, το διχασμός.
1: Ναι. Στον Μπαγκλαντές.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Μάγκη, πιστεύεις στο ότι μανίκα που φάει ψέες πας στο στήσιμα εμπακράτηση Ιάννους που είδα και κατάλαβα ότι βάλε κόστο το τρίο για Αργεντίνη και θέλα να κάχει το καυκά.
1: Όπως σου το λέει.
0: Θύμωσα και πάρα πολλά γιατί ξέρεις οι Μπαγκλαντεσιάνοι έχουν πάρει λες όχι οι Μπαγκλαντεσιάνοι δες μου μάλλον Ασιάτης ήταν λες ότι
1: θύνω ο Μπαγκλαντές γίνεται χαμός γιγαντοθόνες μέσα στη
0: χώρα.
1: Όχι γιγαντοθόνες μέσα στη χώρα βάφονται στα κρατζ Αργεντινή. Ναι. Έξω να πανηγυρίζουν
0: και στην Κύπρο μπορεί να συμβεί αυτό μην το δεν με πέχει και πολύ και στην Κύπρο εν τω μεταξύ. Είναι ωραίο πράγμα, πραγματικά είναι ωραίο πράγμα. Το νιώθω πολύ βαθιά αυτό που λέω, ότι το ποδόσφαιρο είναι θρησκεία. Και ως τέτοια έχει τους θεούς του, έτσι. Και ο καθένας μπορεί να πιστεύει και να υπηρετεί το Θεό του στο ποδόσφαιρο. Αναλόγως της καταγωγής του, της ηλικίας του, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Ναι, των βιωμάτων του.
0: Ναι, ακριβώς. Των δεδομένων που έχει στη ζωή του, ας πούμε. Αλλά δεν μπορείς, ας πούμε, τον παππού σου να του πεις ότι. Μάλλον ο παππούς σου έχει στο μυαλό τον Πελέ. Μάλλον αυτό λατρεύει ως Θεό. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το πιτσιρικί μάλλον θα λατρεύει τον Εμπαπέ. Οι πιο λίγο μεγαλύτεροι από μένα μάλλον έχουν τον Κρόιφ ή τον Πελέ. Που να μην μείνουν μαύρα πικίλ μου. Δηλαδή είναι. Πώς να το πω. Επιτρέψτε στους άλλους να αγαπούν και να πιστεύουν στον οποιονδήποτε Θεό έχει αναδείξει αυτή τη θρησκεία που λέγεται ποδόσφαιρο. Επιτρέψτε το, ρε κομπάρε. Έτσι. Με βάλετε με ο ζόρι να απολαύσω. Είναι το καινούργιο σλόγαν του τύπου πρέπει να απολαύσουμε το λαό μέση. Πρέπει να το απολαύσουμε το λαό μέση. Είμαστε τυχεροί που ζούμε το μέση. Εντάξει, έχουν πάρει. Είστε τυχεροί που ζούμε το μέση. Είμαστε κι εμείς. Που παρεπτόντως το κείμενο που γράφω σήμερα και από την καταλαβαίνω έχει προκαλέσει και τα σχόλια του υψηλού υψηλωτάτου επίπεδου που έχουμε ως Κύπροι δεν αναφέρεται και δεν μειώνει ούτε στο κατά ελάχιστον τη μεγαλοσύνη του μέση ως ποδοσφαιριστή. Αν είναι δυνατόν κιόλας έτσι.
1: Αλλά.
0: Αλλά περιγράφει αυτό που πριν από δύο μέρες γράφαμε, δηλαδή το γράφαμε, ότι στο το ποδόσφαιρο που δημιουργεί το πλαίσιο, το ποδοσφαιρικό πλαίσιο που έχει δημιουργήσει αυτός ο το ευβετικό βαμπύρ που λέγεται Φαντίνο, υπηρετεί τον ισχυρό αυτό. Και σας λέω, είναι κανείς που είδε χθες το μάτς, είναι κανείς που είδε χθες το μάτς και δεν κατάλαβε ότι ο διαιτητής έχει, ενώ μεταξύ, δεν μιλώ για σας που είστε γεννημένοι στο Ροζάριο, στο Buenos Aires, που είστε περονιστές, που αγαπάτε τον Άστρο Πιατσόλα και όλους τους σπουδαίους συγγραφείς της Αργεντίνης. Δεν μιλώ για σας. Αλλά για όλους τους αντικειμενικούς που είστε και της Εβίτας, το ξέχασα. Είναι κανείς που δεν έχει καταλάβει ότι είχε μία, πώς να το πω, αντιπάθεια προς τους Αιγυπτίους?
1: Είναι αντιπάθεια προς τους Αιγυπτίους. Έπαιζε περισσότερο Αργεντινή.
0: Δεν ήθελε να παίξει Αργεντινή. Ναι, αλλά το ξεκαθάρισε κιόλας.
1: Ναι, αλλά στις κυρίες φάσεις.
0: Ήταν δύο.
1: Στις κυρίες φάσεις όμως. Εγώ διαφωνώ. Στις κυρίες φάσεις που γίνεται ο μεγάλος πανικός, οι αποφάσεις ήταν σωστές. Σε όλες τις άλλες φάσεις, και τουλάχιστον έχω τρεις κίτρινες μέσα στο μυαλό μου στην Αργεντινή που δεν εδόθηκαν. Και να με φαίνεται ότι έπαιζε Αργεντινή.
0: Όχι ρε Μαγκή, μα έφαγε μου μάτι μου πρόλεπτο ρε κουμπάρο, έτσι ήταν ψηλό, δεν έδειξε σεβασμό στους Αιγυπτίους.
1: Ναι,
0: και Αιγύπτη να μην ήταν, παρετώντας η εκπομπή χθες σας το είπα ότι θα σας αφήγω να περάσω. Το είπα ή δεν το είπα.
1: Ναι.
0: Χθες πριν το μας, σωστά.
1: Ναι, αλλά...
0: Άλλωστος, δεν γίνεται κιόλας να κρατάω προπονήσεις της Αιγύπτου ή σήμερα να τις πάει στη Τσαγυρίζη. Δεν γίνεται, όσοι καταλάβατε, καταλάβατε. Που έπαιζαν Ομόνια στα night της που ήσουν, μα σε καλά, ρε, και όλοι έχουν συμφτάσει. Τι είδε, όλα ρε, βάλει αδειό καθένας με πόνονται. Απολογούμε στους Κύπριους Αργεντίνους, έτσι. Δεν υπονοώ ότι ίσα ίσα που θαυμάσαμε όλη τη μαχητικότητα των Αργεντινών. Πραγματικά τη θαυμάσαμε.
1: Δηλαδή
0: ήταν αξιοθαύμαστο αυτό όλο που έκανα, η προσπάθεια τα τελευταία 20 λεπτά που έχουν ηγετή στο Μέση, που το γυρνάνε, που το φέρνουν ντούμπα. Είναι άλλο πράγμα όμως, το ένα και άλλο πράγμα. Είναι, και ξαναλέω, απολογούμε στους Κυπριοαργεντίνους που ακούνε αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Δεν με ενδιαφέρουν οι Αγγλοκύπριοι. Ούτε το τσάλα
1: με ενδιαφέρουν. Ήταν πέναλτι ο Σαλάχ.
0: Έχω την εντύπωση ότι αν ήταν άλλη ομάδα θα το έδινε. Ναι.
1: Δεν είναι άλλη ερώτηση. Δεν ήταν αν ήταν άλλη ομάδα θα το έδινε ή όχι. Εάν ήταν ή όχι πέναλτι.
0: Όχι, δεν ήταν. Όπως και δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ. Δηλαδή το VAR παρεμβαίνει.
1: Για μια ξεκάθαρη
0: αντί να σχολιάζουμε εκείνη τη σπουδαία κόντρα επίθεση των Αιγυπτίων, σχολιάζουμε τώρα έναν αόρατο τύπο που πήγαινε και είπε: τέλος πάντων, είναι δική μου θέμα. Δεν μ' άρεσε αυτή η παρέμβαση του ΒΑΡ. Έτσι. Είναι δικό μου θέμα και δεν ισχυρίζομαι ότι είναι σωστό. Αυτό που ισχυρίζομαι όμως ότι είναι σωστό 100%, ξαναλέω, είναι η επιθετικότητα που είχε ο Γάλλος διαιτητής κατά της ομάδας Αιγύπτου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αγαπητέ 412, για να πετύχεις ένα τέτοιο άθλο, δηλαδή να αποκλείσεις τους Αργεντινούς και να λέγεσαι Αίγυπτος, πρέπει αν μη τι άλλο, εκτός από το ότι πρέπει να βρεθείς σε σούπερ καλή μέρα, που βρέθηκαν Αιγυπτοί αγωνιστικά, εκτός το ότι πρέπει να έχεις και την τύχη μαζί σου, που παρεπτόντως την είχα και δεν την είχα, πρέπει και επίσης να έχουν μια διατησία σχεδόν ισορροπημένη, έτσι. Δεν το συμπεριφερόταν καλά.

0: Φυσικά ζει ως ακροέξιος του Βιντέλα Κύπριος.
1: Γενικά το Παμπή σπρώχνει αφαβορή. Ήθελε να περάσει η Αιγύπτος γιατί το Αλάνι Τραζεγκέτ και το Σαλάχ για αυτούς. Αργεντινή σκληρή ομάδα δουλεμένη του προπονητή. Ο Σκαλόνι πρέπει να αναλάβει μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα.
0: Μα ακριβώς αυτή την κουλτούρα έχει το ελβετικό βαμπύρ. Δηλαδή υπηρετούμε τους ισχυρούς. Είτε αυτή είναι οικονομικής φύσης, είτε πολιτικής, είτε ξέρω εγώ επιχειρηματικής και πάει λέγοντας. Και ποδοσφαιρικής, πώς να το κάνουμε ας πούμε. Αυτό έδειξε σε όλη αυτή τη θητεία ο. Δεν τον έχουν πιάσει να κλέβει και να είναι διεφθαρμένος όπως έπιασαν όλους τους προκατόχους του. Αλλά έχει μια τάση τέτοια. Δεν τον ενδιαφέρουν ας πούμε οι μεσαίες τάξεις. Δεν τον ενδιαφέρουν αν έχει πάντα εισιτήρια στο Μουντιάλ στο Θεό. Δεν τον ενδιαφέρουν αν πεθαίνουν ζωές ας πούμε για να κατασκευάσουν τα γήπεδα από αυτούς. Δεν τον ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Είναι λίγο κυνικός. Να το πω ας
1: απλά όμως για κάθε τι έχει να σου δω και μια απάντηση.
0: Ποιος.
1: Περιλαμβάνει τα λεφτά. Ναι.
0: Ποιος ρε. Ναι ο Εφαντίνο είναι τόσο ok.
1: Η απάντηση συνήθως περιλαμβάνει τα λεφτά. Δηλαδή αυξήθηκαν τα εισιτήρια, οκ, γεμίζουν τα γήπεδα, ναι.
0: Και για όσους δεν καταλαβαίνετε και το εξής απλό, ακριβώς επειδή αυτό το σύστημα ηγεσίας υπηρετεί τους ισχυρούς, σου δημιουργείται αυτομάτως το δικαίωμα να θεωρείς και να εκτιμάς ότι ενδεχομένως ναι, σε κάποιες φάσεις, σε κάποιους αγώνες, να θέλουν και να επιθυμούν να περάσει ο ισχυρός. Πόσο δύσκολο είναι ας πούμε. Να καταλάβετε μερικοί που πάτησε ψήφισε τις εκλογές. Δηλαδή δεν μπορεί να απομονωθεί το γεγονός ότι δύο μέρες πριν παραβιάζουν τους κανόνες του ποδοσφαίρου γιατί έδωσε εντολή ο Τραμπ. Είναι αλληλένδετα. Αν τα διαχωρίζετε, καταλαβαίνω γιατί έχουμε αυτά τα εκλογικά αποτελέσματα που έχουμε στην Κύπρο. Τέλος πάντων, δηλαδή κιόλας, εσείς μπορείτε να. Εντάξει, άμα μου τηλεφωνήσει ο Τραμπ, να σου πω την αλήθεια, θα χειριζόμουν επάνω μου, κύριε 227. Δεν υπάρχει θέμα. Ή θα γέλαγα κιόλας. Μπορεί και μάλλον να γέλαγα. Μπορεί, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αλλά δεν είμαι ο πρόεδρος της FIFA για να μου απευθύνει αυτό το ερώτημα, κύριε 227. Και ήδη οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και η UEFA. Έχει πλέον θέση πρώτων ευθυνών.
1: Έχει τραβήξει
0: τη FIFA.
1: Έχει τραβήξει τη δική της γραμμή η UEFA.
0: Η οποία FIFA ανέκαθεν ήταν διεφθαρμένη, έτσι. Ανέκαθεν δεν είναι τώρα το Ινφαντίνο, που το Ινφαντίνο σας λέω στο κατάλογο ότι αυτοί δεν έχουν ακόμη συλλάβει με τη γίδα στην πλάτη.
1: Είναι κρίμα μετά από αυτόν τον Μουντιάλ ο Μέση θα γίνει μισητός από πολλούς. Στρωμένο κόκκινο χαλί στην Αργεντινή. Οι υπόλοιποι στις χωματσές.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η Αργεντινή δεν είναι το κακό πρόβατο, ας πούμε, του Ζωάο Χαβελάντζε, όπως ήταν δηλαδή τότε η Αργεντινή του Μαραντόνα. Εντάξει, δεν έχει. Εγώ λυπήθηκα πάντως στους Αιγύπτιους. Είναι και γείτονες, είναι και.
1: Ήταν και ομάδα,
0: σου. Πολλοί από εσάς μοιάζετε με αυτούς. Πολύ περισσότερο μοιάζουν με τους Αιγυπτίους παρά με τους Αργεντινούς, ας πούμε. Αλλά εντάξει, έκανα μια υπερπροσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι από το 70 και έπειτα, άμα θέλει να μιλήσουμε και ποδοσφαιρικά, βάζει μέσα τον Λαουτάρο, τραβάω μέση δεξιά, βρίσκει ο χώρο και ξεκινάζει πυροβολή. Γιατί είναι ο θεός της μπάλας στην δεδομένη στιγμή, στο σύγχρονο ποδοσφαιρό.
1: Και σπάζει ουσιαστικά το phrasing που είχαν οι Αιγύπτιοι, έμοναν τον χώρο.
0: Είναι απίστευτος, είναι συγκινητικός, είναι μοναδικός, είναι αξιοθαύμαστος, είναι για εσάς, για πολλούς από εσάς, ο καλύτερος όλων ever, ο God. Αλλά δεν μπορεί να μου το βγάλει κανένας που μυαλό ότι απέναντι σε αυτά έχει και το διαιτητή που λαμόγιο, όχι απέναντι, απέναντι από το Μέση. Έχει διαιτητή λαμόγιον, έχει έναν βαρίστα μου να παρέμβει για να κάνει τα δικά του, έχει έναν λαμόγιο τεραστίων διαστάσεων. Ποδοσφαιρικό παράγοντα που ο νους του είναι οπουδήποτε αλλού εκτός από το ποδόσφαιρο. Και φυσικά πλέον μαθαίνουμε ότι έχει και πολιτικούς που μπορούν να. Αυτά. Δεν είναι. Δεν ξέρω γιατί ξαφνιάζεστε κιόλας και είστε και. Α, και αντί, και γράφεις, και αιταλές, και. Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Παρόλο που συμφωνώ ότι έπαιξε Αργεντινή, για μένα οι αποφάσεις οι δύο που σχολιάσαμε πριν ήταν ορθές.
1: Ότι δηλαδή ήταν φάουλ και, ναι, ήταν και δεν ήταν πέναλτι του Ασαλάχ.
0: Ναι. Ναι.
1: Okay.
0: Ναι. Αλλά στο σύνολο, στην εικόνα του παιχνιδιού, στο σύνολο, πολλά ξεκάθαρα ότι έπαιζε Αργεντινή. Ο διαιτητής.
1: Έπαιζε ο Θεόφος, όπως έπαιξαν και άλλοι, τους ξέρω εγώ, άλλες ομάδες που ήταν θεωρητικά πιο ισχυρές από τους άλλους.
0: Γενικότερα ισχύει ότι παίζουν τους ισχυρούς σε αυτόν τον τουρνό.
1: Να ξέρετε ότι της Αργεντινής τουλάχιστον το 90 της το στέρισαν. Έτσι, δεν της το επέτρεψαν να το πάρει με εκείνο το κάλπικο πέναλτι στον τελικό με τη Γερμανία. Για εσάς τους Κύπριους Αργεντινούς το λέω, που ενδεχομένως κάποιοι από εσάς να μην το ξέρετε. Της το στέρισαν το πέναλτι που χτύπησε ο Μπρέμε. Γιατί η FIFA δεν πολύ γούσταρε και δεν πολύ ήθελε, ας πούμε, να το πάρει ξανά η Αργεντινή του Μαραντόνα, ο οποίος και πάλι πήγε να το πάρει μόνος του στην Ιταλία. Έτσι, απέναντι σε μια, μαζί με μια μέτρια ομάδα που ήταν η Αργεντίνη, τους πήγε στον τελικό με 3-4 ατομικές προσπάθειες. Έφτασε όμως απέναντι σε Δυτική Γερμανία, που Δυτική ήταν ή ενώθηκαν. Όχι, Δυτική, και τελικώς με ένα κάλπικο πέναλτι το έχασαν. Τα τελευταία χρόνια δεν το λέω, αλλά άμα κάποιος πει ότι είναι, ας πούμε, της αρεσκίας, δεν έχει καλές σχέσεις η Αργεντινή με την ηγεσία της FIFA, δεν θα του πω ότι λέει ψέματα και λαφαζανιές. Ολόσως στη διαιτησία και ασκούζεται όλοι, σε όλες τις φάσεις πήρε τη σωστή απόφαση για ολούθηση τους κανονισμούς κατά γράμμα. Επίσης άφηνε το σκληρό παιχνίδι και από τις δύο μεριές, αλλά ό,τι εξυπηρετεί, λέει, το αφήγημά σας, λέει ο 067, που εννοείται ότι είναι σεβαστή η άποψή του και δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα. Επί τούτου, παρά μόνο ότι διαφωνούμε, κύριε 067, δεν να κάνουμε διάλειμμα.
0: Γιατί βάλε και θέσει τα στιγμιότυπα, ρε φίλε. Τώρα θες να μου πεις ότι.
1: Τούτο θεωρεί ότι ο Λίγο
0: συγκεκριμένες φάσεις οι οποίες, φίλε, την κίτρινη κάρτα πρέπει να ήταν ήδη έξω, ας πούμε.
1: Δεν είναι μονάχα οι φάσεις, επιμένω εγώ. Έτσι. Δεν είναι μόνο οι φάσεις. Είναι η όλη εικόνα που ξεκινά και δημιουργείται με τον διαιτητή των κύριων. Το Γάλλο. Να μου αθεντό, ρε Χασάνα και 2-0 στο 80 και. Κάτι τέτοια λέει ο 206, κάτι δικά του, και είστε και φανατικοί κιόλας από άποψη της θρησκείας. Δεν τσεκόφτει με που να μεν.
0: Είναι αφιχτικό όμως έχει χωριστεί πλέον ο κόσμος στα δύο.
1: Συγγνώμη.
0: Είναι καταπληκτικό το πώς έχει χωριστεί ο κόσμος στα δύο.
1: Εντάξει, κύριε 992, εσύ μπορείς να κατατάξεις τον εαυτό σου μέσα στους Σκανδιναβούς Κύπριους ή τους Ευρωπαίους ή τους Αρχαιοέλληνες. Ο καθένας αναλόγως που θέλει και τον τοποθετεί τον εαυτό του, κύριε 992. Συγγνώμη κιόλας που έθιξα την αισθητική σας. Δεν μοιάζετε με Σαρατζινούς ούτε με Αιγύπτιους. Είστε λίγο πιο κοντά στους Βιενέζους. Ξέρω εγώ. Ζητώ συγγνώμη.
0: Η Ελβετία σου.
1: Πέρασε η Ελβετία. Δεν θα ξαναδώ η μαπά. Δεν είμαι ξαναδώ, μην ξαναπείς για Μοντιάλ. Αλλά πρέπει να παραδειχθείς ότι.
0: Δεν θα βρει να δεις.
1: Όχι,
0: θα
1: πρέπει να παραδειχθείς.
0: Γαλλία Μαρόκο. Δηλαδή θες να πεις ότι το Γαλλία Μαρόκο είναι να πεις.
1: Όχι,
0: ότι...
1: δεν θα ξαναδώ η μαπά. Αν την μπορεί να πάω να δω, κάντε λίγο. Κάτι άλλο. Αλλά πρέπει να παραδειχθείς κιόλας ότι σε αυτήν εδώ την εκπομπή τις τελευταίες μέρες, μην πω και εβδομάδες, πέφτει το ένα σημείο πίσω από το άλλο. Αλλά εντάξει, κουραστήκαμε, φτάνει. Ας ξεκινήσουν τα δικά μας, που είναι διαφορετικά τα δικά μας, ρε κουμπάρε. Είναι και λίγο πιο βιωματικό, πιο κοντά σε εμάς, πώς να σου το πω.
0: Νιώθεις ότι έχει περισσότερο νόημα η τοξικότητα στα δικά μας.
1: Σίγες φορές, ναι, δεν είναι θέμα τοξικότητα. Σίγες φορές να ασχολούμαι με την Ομόνια και το Αποέλ και την ΑΕΛ, παρά ασχολούμαι με τούτου στην Αμερική και στο Κάπο Βέρτε. Έβαλα, λέει, στο Γαλλία, Μαρόκο, 5 Αργεντινούς διαιτητές και. Και πού πάει το μυαλό σας, έχει ενδιαφέρον να μου πείτε τι, γιατί εσείς που λέτε.
0: Γιατί την ίδια ώρα χτίσει ένα Γάλλος ο διαιτητής.
1: Και τι, θα πάνε οι Αργεντινοί να σφάξουν τους Γάλλους για να ευνοήσουν τη χώρα τους. Πώς το σκέφτεστε, έχει ενδιαφέρον. Αλήθεια σας το λέω. Έπαιζαν Αργεντινοί καθαρά χθες και ναι, είπατε επίσης ότι ευνοούν τους δυνατούς στο τουρνουά. Ένα σχόλιο για τη διαιτησία στο παιχνίδι Γαλλία-Παραγουάη, δεν νομίζω να ευνοήθηκε ο δυνατός λέει, όχι, 165.
0: Όχι, είχε πολύ ξύλο από τους παραγωγάνους προς τους άλλους.
1: Έβαλα, λέει, όχι να με δεις τον τελικό για να μαθηκές στην ΑΕΚ πάλι, λέει. Εγώ πάντως είμαι άρρωστος Ιάπωνος και καλά κάνεις, συγχαρητήρια. Όπως χάρισε κίτρινες της Αργεντινής, χάρισε και της Αιγύπτου, σε σήκωμα του ποδιού του Αιγύπτιου στο 33, σε πάτημα στο Μακάλιστερ, όταν έβαλα τη φανέλα, να πανήγυρίσει ο Ζήκο και όλα αυτά.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Φιλάθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε για να λύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκωσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
9: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
10: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Alpha Mega. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Αμπέρ.
14: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
15: Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
16: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει. Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
17: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες, μπήκαμε στο β' ημίχρονο τούτης εδώ της εκπομπής. Ακούτε Mappy Show στο 2950, μα γουστάρετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων. Να πούμε ότι ο Χρήστος Κεμάκης είναι στα μικρόφωνα και άμα...
1: Και να πω επίσης ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps με Wi-Fi Booster, 5G Unlimited κινητικέ πακέτο τηλεόρασης με μόνο 39,99€ το μήνα. Και τώρα σου δίνει και την ευκαιρία να επιλέξεις και οποιασδήποτε δύο συσκευές θες, όπως smartphones, tablets, smartwatches και earbuds, και να τις πάρεις με δόσεις και συνολική έκπτωση 200€. Θες ονοματολογία? Σε καιρό να φτιάξει ονοματολογία προς τα έξω.
0: Ονοματολογία για ποια ομάδα? Τι, γιατί δεν είναι, από ελέγχει ονόματα. Δεν έχει.
1: Θες να εξηγήσουμε επιθετικό ομονίας?
0: Α, ναι, ο Κοβάσεβιτς.
1: Πέτκοβιτς. Μπρούνο Πέτκοβιτς είναι το όνομα που έχει βγει προς τα έξω. Πρόκειται για Κροάτι. Εντάξει, 31 ετών. Σπουδαίο βιογραφικό. Πολύ σπουδαίο. Είναι διεθνής μέχρι το 24 αγωνιζόταν στην Εθνική Κροατία. Έγραψε 42 συμμετοχές. Έπαιξε σε 2 Euro. Έπαιξε σε ένα παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι,
1: στο το 22 στο παγκόσμιο κύπελλο, μάλιστα, που η Κροατία τερμάτισε στην τρίτη θέση. Σου κερδίσει το Μαρόκο στον.
0: Έπαιξε κιόλας. Έπαιξε.
1: Ναι. Είχε συμμετοχές. Είχε συμμετοχές. Mm-hmm. Το μεγαλύτερο κομμάτι της καριέρας του το πέρασε στη Δυναμό Ζάγκρεπ. Εντάξει, με την οποία έπιασε 6 προαθλήματα, 2 κύπελλα, 3 Super Cup. Και έχει παίξει και στην Ιταλία. Έπαιξε και σε Serie A. Έχει πάνω από 40 παιχνίδια στη Serie A. Καθώς σε μικρή ηλικία έχει πάει στην Ιταλία. Mm-hmm. Έχει συμβόλαιο αυτή τη στιγμή με την Κοσαέλη Σπορ. Τουρκική, στην πρώτη κατηγορία, και υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από Τουρκία τα οποία λένε ότι δεν αρνήκει ο Σάιλι Σπορ να δώσει τον ποδοσφαιριστή φτάνει να ικανοποιηθεί οικονομικά, και δεν το βλέπουν αρνητικά, γιατί θα ήθελαν να ελαφρύνουν τον μπάτζετ τους γενικά τη συγκεκριμένη ομάδα.
0: Στην Ομόνια τι λένε?
1: Είναι μια από τις περιπτώσεις που αξιολογείται.
0: Δεν το έχουν διαψεύσει.
1: Όχι.
0: Δεν έχουν στείλει μήνυμα στους ρεπόρτερ της Ομόνιας για να τους πούν.
1: Έχουν βγει το δημοσιεύματα από πάρα πολλά.
0: Και ακόμη δεν έχουν αντιδράσει.
1: Μέσα.
0: Σημαίνει ότι τους ενδιαφέρει μάλλον.
1: Ναι, αλλά προφανώς σε μια δύσκολη περίπτωση.
0: Ναι, θα χρειαστούν ένα φορ παρεμπιπτόντως, γιατί σε 2 εβδομάδες θα πάνε να παίξουν μπάλα, να διεκδικήσουν θέση στο Champions League και έχουν μονάχα τον Κακουλή. Άρα, όπως και να το κάνουμε, ένα επιθετικό τον θέλουν.
1: Στο παγκόσμιο μου με ρώτησες, επέξε σε όλα τα παιχνίδια εκτός από το πρώτο παιχνίδι της Κροατίας. Που ήταν και πάλι το πρώτο παιχνίδι και το τελευταίο της Κροατίας ήταν με το Μαρόκο παρεμπιπτόντως.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Δεν έπαιξε στο πρόσωπο, αλλά τα άλλα έπαιξε. Και μάλιστα κόντρα στην Βραζιλία είχε σκοράρει στην παράταση. Στην παράταση πρέπει να είχε σκοράρει. Ή είχε δώσει assist. Κάπως έτσι. Σούπερ όνομα. Σούπερ τελειάστικη περίπτωση. Και φαίνεται να είναι σούπερ δύσκολη. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, παίχτης της Εθνικής Κροατίας. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Και είμαι σχεδόν σίγουρος ότι έχει παίξει παιχνίδια, στα παιχνίδια αντίον της Ομόνιας ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής.
0: Ήταν λέει στη λίστα του Νταμάχου συγκεκριμένος από όσο φαίνεται, αλλά ήταν πιο εύκολη περίπτωση Τσαντάκοβιτς. Κρίστοφερ, θα πάρουν αριστερό μπακ ή θα ξεκινήσουν με Κύπρο και βλέπουμε. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι Κύπρος και Μιλοσάβλεβης, κύριε 436 το ντουέτο, αλλά...
1: Κρίστοφερ, εσύ είσαι.
0: Έλαντε. προτιμώ το Μαρία εντάξει, αλλά Κρίστοφερ. Από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι ο Μιλοσάβλεβιτς με τον Κύπρο έτσι, για τη θέση του αριστερού μπακ. Αλλά
1: στην λίστα του Νταμάχου ο Πετκόβιτς.
0: Όχι στο Μπελόν τον 36. Μα τώρα δεν καταλαβαίνω μου γιατί το Μπελάρα με μου λέω κάθε μια Μπελάρα με το καλό να ξέρω εγώ που τον Καφού. Το διαβάσαμε.
1: Ναι.
0: Δύο χρόνια μπατζέχουν, λέει, την νοήση διαφορά ηλικίας. Εντάξει, το ΝΕΚΟ τον έχει αποκτήσει Ομόνια, ξαναλέω, μάλλον για ένα χρόνο έτσι. Για να τους βοηθήσει άμεσα, δεν είναι παίχτης ή μεταγραφή που λες ότι θα χτίσουν πάνω του. Αλλά μα σου κάνει δύο σεζόν ο Νέγκο, α πούμε, δεν το, τι να τον θες, α πούμε, να βάλεις μέσα στον οποίο τον Παλεμάχων, α πούμε, να παίζει μαζί με τον Κάντιλο.
1: Όχι.
0: Ακριβώς. Μακάρι με το καλό.
1: Δύο χρόνια το συμβολέον του, άρα.
0: Αφού και στην Ομόνια αυτές που λέμε οι μεταγραφές που παραπέμπουν σε επένδυση, τι θέλεις να σου κάνεις πιο καλές χρονιές, 1,5 καλή χρονιά και μετά να πουλήσεις, α, είσαι 35 χρόνια κανή. Ναι. Γιατί για τον Μοτνόρ έχει γίνει αυτή η μεταγραφή επένδυση, είναι 24 χρονών. Αν πάει καλά στην Ομόνια, πόσο καιρό νομίζεις ότι θα μείνει εκεί? Μπορεί να φύγει και ο Νέγκο να τζαμί.
1: Ναι.
0: Ο Νεοφύτου Γιακού λέει, α, τα δύο φορ λες και εγώ αμήντε αυτά. Ναι, οκ, τα δύο φορ που θα πάνε να παίξουν Champions League, ναι.
1: Okay. Ναι, αυτή είναι η δύο φορ, τη δεδομένη στιγμή.
0: Οκ, okay. Δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά μου μοιάζεις λίγο αποδυναμωμένος με τα εφήγη του ΜΑΕ. Να μην το γράψεις στο κείμενο και να γράφεται που κάτω, σωστά.
1: Πάντως η Καϊράτ χθες επικράτησε τη Σουτζέσκα με 2-1. Mm-hmm. Εντάξει. Δηλαδή δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Και ήταν στην έδρα τη Καϊράτ. Δηλαδή στο 76 άνοιξε
0: με τον Κάντιλο, έχουμε με ο Τσίκο και δεν ξέρω τι να πω όμω ανθρώπου. Συγγνώμη. Ναι.
1: Άνοιξε τον σκορ στο 76 και η Σουτζέσκα ισοφάρισε σε χρόνου καθυστερήσεων και σε χρόνου καθυστερήσεων έγινε το 2-1. Δηλαδή δεν ήταν τόσο εύκολο.
0: Άρα είναι.
1: Δεν νυχτό. Γιατί πάμε τώρα την επόμενη εβδομάδα στην έδρα τη Σουτζέσκα.
0: Μα κύριε 765, αυτό ακριβώς σου λέω. Μόλις είπαμε το σκεπτικό γύρω από την περίπτωση του Νέγκο, είναι το σκεπτικό τη μεταγραφή Παπουλή. Ξέρεις, επειδή σε τον νησί, σα είπα και παλιότερα, πολλά παγιά, πριν 30 χρόνια, μου έλεγε μια φίλη που ήταν η Cyprus Airways, η Μακαρίτισσα, ήταν η ζωή. Και ταξίδευε η Αθήνα οι φίλοι και ερχόμενοι στην Κύπρο, διούσαν τις εφημερίδες τότε. Σωστά. Προλάβες τις εσύ. Διούσαμε τις εφημερίδες μες στην πτήση. Και διάβαζε η φίλη Αθήνα και γυρνάει και ξέρω με τη μόνη μου. Γιατί είναι ο τρόπος γραφής, γιατί είναι τέτοιος στην Κύπρο. Γιατί νομίζει ο δημοσιογράφος ότι απευθύνεται σε άτομα που, τέλος πάντων, που η νοημοσύνη τους είναι χαμηλή. Αυτό μου ήταν εύλογη η απορία της. Να το ξαναλέμε αρχή. Η μεταγραφή Νέκο θα τη βάλουμε μέσα στο κουτί, όπως στο δημοτικό. Θα βάλουμε μέσα στο κουτί μεταγραφή Παπουλή. Θα βάλουμε πάνω στο Σέντε.
1: Την και Χούμποτσαν βάλει μέσα.
0: Ναι, είναι μεταγραφή Παπουλή, μεταγραφή Χούμποτσαν. Υπάρχει και μεταγραφή Μοντνόρ. Σωστά.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν και μεταγραφές τύπου Μάριτς, ας πούμε. Θα κάνουμε τρία κουτιά στο Σέντε. Θα κάνουμε τελεία σχέδια. Έχουμε νιωμπίνα καμία κυμολία για μαρκαδό. Τα βρούμε. Ούτε Κακουλής ούτε Νεοφύτου, Τασάρας με τάγκο λέει, θα το δείτε σε λίγο όταν βγουν οι ενδεκάδες του φιλικού, λέει 847.
1: Θα μου φανεί περίεργο γιατί ο τάγκο έπαιξε. Έπαιξε ξανά επίθεση. Δηλαδή πέρσι.
0: Θέλει να παίξει φόρο Τάγκοβιτς.
1: Σε έναν πιο.
0: Και που στην κόντρα ή στο να δώσει όγκο με στην περιοχή. Σε ένα σύστημα με ψευδονιάρι. Εντάξει, όχι. Okay. Δεν είναι ότι και του κοσμαντρεξίματα, αλλά εντάξει. Μήπως αδικούν πολύ το ρόστερ των πρωταθλητών. Θέλει ενίσχυση, αλλά και λίγο φίλοι εχθροί και ακόμα θα μας πούν ότι δεν παίρνουμε εξάδα. Κάπως έτσι το λέμε εδώ.
1: Ναι, όντως υπάρχει. Δηλαδή η βάση είναι ότι χάθηκε η βάση στην Ομόνοια.
0: Ο Αλίου είπα μας ότι ήταν 20 χρόνια και φαίνεται 30. Τόσο ο Νίκο είπα μας είναι 35. Άμα το δεις φαίνεται 45 μες στο νερό, λέει ο 700. Είσαι ειδικός, κύριε. Πουλάς κρέμες.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κάνεις καθαρινού προσώπου, δεν μας εγκάτασες και τηλέφωνο.
1: Εντάξει.
0: Άισες πελάρε και παίρνουν για κορές κόρια τα games του Μουντιάλ. Ο Μάκης να μιλήσει για Μουντιάλ. Δεν έχει ξανά Μουντιάλ. Έτσι φιλοχρήματι που είναι, αν παίξει και τρία παιχνίδια καλά ο Μοντρόν μπορεί να μπορέσει στις 30 Αυγούστου. Αυτό σου λέω δηλαδή, εξής, μήπως ο Νέγκο θα μείνει πολύ περισσότερο καιρό από ότι ο Μοντνόρ. Σκεφτείτε το. Αν καταφέρει ο Νίκ να
1: μπορέσει. Γιατί μια καλή χρονιά του Μοντνόρ απευθείας ανοίγει την πόρτα για μια πολύ καλή πωλήση.
0: Αν καταφέρει ο Νίκ να πωλήσει το σταφό 1 εκατομμύριο, το Χάμπο πόσα πρέπει να το δώσει? Τελικά ο Νίκ πουλά πάγου στους Εσκιμώους. Πάντως όποιος έχει παίχτη με το όνομα σταφό πρέπει να τον πουλά όσο είναι καιρός, διότι μετά τον βρίσκει τον πελάτη του με τα μπαν, δηλαδή με τις κυρώσεις, μάλλον κάτι.
1: Α, επειδή ήρθε του Αβουέλε ο σαρφό.
0: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα, ο σαρφό του Αβουέλε είναι αμετάπιστος.
1: Ναι.
0: Θέλει τα ριάκια του άνθρωπος.
1: Όλα τώρα.
0: Καλά τους κάνει.
1: Όλα τώρα.
0: Καλά τους κάνει. Είναι χάρηκα τώρα. Είναι πρώτη φορά που χαίρομαι, γιατί κάποιος πρέπει να πει ριάκια. Και του συμπεριφέρθηκαν και πάρα πολύ καλά του σαρφού, ή όχι?
1: Ναι.
0: Γιατί δεν τον αναλαμβάνει ο Κραντεμάκης να πει ότι τιμήσανε και εγώ να τον αναλάβω του εδώ? Α? Εντάξει, κακά τα ψέματα όμως. Ο Σαρφό βοήθησε πάρα πολύ, παιδιά. Και στην προηγούμενη χρονιά του πρωταθλήματος και στην χρονιά του πρωταθλήματος.
1: Ναι, από ένα διάστημα και μετά που ενεργοποιήθηκε.
0: Ναι, από ένα διάστημα και μετά, ναι. Που... σωστά.
1: Ελλειπές στο ρόστερ, αλλά κάντε την εντεκάδα αυτή τη στιγμή και πείτε μου αν είναι αδύνατη για το πρώτο ευρωπαϊκό.
0: Αν εννοείς την Ομόνια, είναι αποδυναμωμένη σε σχέση με την εντεκάδα που θα είχε αν ήταν ο Μαεμέσο.
1: Ναι, αποδυναμωμένη όμως ήταν λέω, από το αδύνατη.
0: Εντάξει, δεν είναι και... όχι, το καλό είναι ότι έχει τη συνοχή και τη δουλειά που πέρσι έτσι.
1: Προς αιρετικούς αντιμπερκιστές... Αν έπαιξε πέρσι 30 παιχνίδια στη League One, παίζει άνετα στη Cyprus League 2 χρόνια.
0: Σωστό.
1: Για Ευρώπη έχουμε άλλους.
0: Και είναι η άλλη που έχει το μοσχείο, 399.
1: Στη συγκεκριμένη θέση είναι
0: ο Ντουμπάτζιο. Θα μείνει αυτός. Mm. Πεπόνι με προσούτα 20 ευρώ. Παγιόφαρα, οχ.
1: Γιατί το φτιάξει.
0: Τι σου φτιάξαν οι Ιταλοί που να σε πάρει? Ρε, τι τώρα σαν να εσύ, μήπως να κόψεις το πράγμα? Σου λέω εγώ στα ίσια τέτοια. Γιατί μπορείς να μέσα σου κάνει καλό? Γιατί να γίνει μαούνας όπως τον Μπουλτόκ? Και ο νους σου το έχω πει 100 φορές όπως το Μοναμί. Είναι παράλογο αυτό που θέλει ο Σαρφό. Θα υπάρξει καθυστέρηση να σταλούν τα λεφτά σε χώρα. Σε και λέει να σε δω. Άμπατσεν που τον ανέλαβε ο Κραντεμάκης και αυτό έγκαμνη πίσω. Ο Σαρφό λέει 1989. Τώρα είναι και που είναι ο Σαρφό στο Ουσμπεκιστάν.
1: Στο Ουσμπεκιστάν.
0: Έτσι, εγώ αν ήμουν στο Ουσμπεκιστάν να θέλω όλα μου τα ριάγια.
1: Στο Ουσμπεκιστάν θυμάσαι ποιο παίχτης έπαιξε?
0: Μα πού να θυμάμαι, αλλά και εγώ στο Ουσμπεκιστάν να ήμουν να σου πω όλα τα ριάγια cash.
1: Ριβάλτο.
0: Έπαιξε και ο Ριβάλτο, ναι. Τα πράγματα είναι απλά. Η Ομόνια θεωρεί ότι μπορεί να χτυπήσει την πρόκριση με το εφιστάμενο ρόστερ, ενώ οι παίχτες που στοχεύουν είναι δύσκολο να αποδεχθούν τώρα. Είναι κατανοητός ο τρόπος που κινούνται. Έχει ζήκιο, κύριε Γιώργο, στα 49 προς Θεού. Δεν έχω. Α ζήσουν. Πώς να μην μείνει ο Ντουμπάτζο αφού ο Θεός εν της ΠΕΟ προστάτης των. Τι? Την είπε πάλι εσύ. Δώσε μας λίγο πράσινο κύβμα, ροκινό μαδάρα μας, το καλύτερο οχτάρι του Μουντιάλο, Ουνάχη. Τώρα αυτό. Γιατί όμως. Είναι ο παδός του Μαρόκο.
1: Τι θα είναι.
0: Ρε, δεν ασχολούμαστε με Μουντιάλ. Φτάνει, σας λέω. Άμα θέλετε να σας τα πει ο Μάκης για τα του Μουντιάλ. Υπάρχουν και δύο μονιάτες.
1: Ο Ουνάχη, απλά για να ξέρεις, βγήκε από μια ακαδημία που έκαμε τη χώρα.
0: Ναι. Τη Βασιλική Ακαδημία.
1: Βασιλική,
0: ναι.
1: Ακαδημία. Ναι. Η οποία...
0: λέγεται η Ακαδημία του Κάρογιαν. Καρογιάλα. Καρογιάλα. Ναι.
1: Η οποία,
0: δεν είναι Ουνάχη, όχι Μουνάχη, κύριε 334. Συγγνώμη, ναι. Βρείτε σε έναν όνομα σε την εκπομπή τελικώ όμω, α.
1: Η οποία
0: συγγνώμη, είναι... γιατί τούτη ουλή που λέτε δεν παίζει κανένα πα. Πείτε το καν παίχτη. Συγγνώμη, Μάγη.
1: Είναι ουσιαστικά ένα ποδοσφαιρικό χωριό που έχουν κάνει, ναι. Τη συγκεκριμένη ακαδημία, ναι. Παίρνει όλα τα ταλέντα τη χώρα.
0: Και όχι μόνο αυτό, και, στο, και του εξωτερικού.
1: Ναι, έχει σχολεία, εντωμεταξύ μέσα με αθλητικά κέντρα, γιατρούς, ό,τι χρειάζεται. Ό,τι χρειάζεται υπάρχει.
0: Τα πέσα 37, ρεγά. Υπάρχουν, λέει, αρκετοί ομονιάτες οι οποίοι αποτιμούν τον Ντουμπάτζο. Να θυμίσω ότι ήταν σε Άρη και ΑΕΚ, αλλά λογικά δεν καταλάβουν ούτε εκείνοι. Λέει ο 336, άλλος λέει εδώ για τους, ο Μάκης ο Κουβάς θα μας τα πει. Ανησυχητική το ησυχία στην Πάφο.
1: Όχι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Τι έχει πάβος και δεν είναι ανησυχητή και χθες ήταν 0-0. Μα έψαχνα να βρω την 11. Α, ήταν 11 Ευρώπης νομίζω. Τη διάβασα, ναι. Το καρέτα,
1: να σου πω κάτι,
0: καρέτα μου νάχος
1: νομίζω
0: μονάχος,
1: ότι
0: ναι.
1: Στην Πάφο πλησιάζει το θέμα του τερματοφύλακα. Εντάξει, νομίζω ότι θα αποκτηθεί τερματοφύλακας και παραμένει ανοιχτό, όσο παραμένει ακόμα ανοιχτό το θέμα Λουκάς, δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση, τι θα γίνει.
0: Ναι, ήθελαν και ένα γιαπίπι όμως, ενέν, σε Νεγαλέζο στόπερ.
1: Πριν λίγο είπες του Ταύρου, ναι, άλλο.
0: Εντάξει, δεν το σπέζει να πάρε.
1: Μιαμπί.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν ουνάχοι. Μα δεν είναι για την Αίγυπτο που κάνω καυκαρή για μας ένα. Είναι για όλα αυτά τα λαμόγια που μας κούρασαν, που κρατούν τη μάπα ανεχμάλωτη ρεσί, ας πούμε. Και είναι αυτοί που συνεχώς δεν τους πιάνεις και από πουθενά. Δηλαδή είναι αυτοί που έβριζαν τη FIFA για το πώς χειριζόταν την Αργεντινή του Μαραντόνα και είναι αυτοί που λένε ότι αυτή τη στιγμή όλα βαίνουν καλό στη FIFA και είναι μια χαρά για υγεία. Δεν τους πιάνεις, σου λέω. Είναι η περίπτωση Μπρούνο Πέτκοβιτς, πώς ευσταθεί η Ομόνια. Για να μην είχε ακόμη διαψευστεί σημαίνει κάτι στέκει, κύριε. Και να γίνει ο λόγος ποντήλερ μου να αγκαστεί να...
1: Δικαιούται να τα πάρει και θα τα πάρει ο Σαρφό. Τώρα γιατί καλά να μας κάνει. Αν και μέλη της προηγουμένης διοίκησης οι άνθρωποι προσπαθούν για το καλύτερο δυνατόν, ο Σαρφό θα πάρει τα λεφτά του. Θα μπορούσε να τα ζητήσει σε 2-3 δόσεις.
0: Όχι, το καλά σας κάνει γιατί ο Σαρφό, ξέρεις, ήταν στον Ολυμπιακό, είναι ο Αμποέλ που του έδωσε την ευκαιρία να παίξει ποδόσφαιρο σε ψηλό επίπεδο. Έτσι εύκαντον, κοιτάζαν τις χώρες, θα πάει ποτζή, θα πάει ποδά. Τον καλομεταχειρίστηκαν. Αυτή την εντύπωση εγώ για τον. Για τον Σαρφό. Γι' αυτό και είπα υπό τύπο αστείου, έτσι, καλά τους κάνει. Γι' αυτό. Μέσα στη μα μάθαμε. Κύριε Μηδέσσαλάντα, σας λέω, δεν ξέρω. Ξέρω, δεν γνωρίζω μάλλον για παίχτες που είναι στα σκαριά για την ΑΕΛ. Το λέω και το ξαναλέω, ξέρω για δύο στόχους οι οποίοι χάθηκαν. Ένα στόπερ και έναν μέσο. Ο Ρουμάνος που γράφτηκε και ένα στόπερ που δεν γράφτηκε ποτέ. ο Σενεγαλέζος στόπερ της Πάφου είναι Ντιαρά, λέει ένας. Εδώ σήμερα 7.30 είναι η γενική συνέλευση του ΣΥΦΑΕΛ που τον Τζερόμ που έχει να πάμε μάπα ξεκινήσαν τα ποτά, λέει τα πάλι Λευκοσία, λέει ο 630. Νομίζω τώρα που νιώθουν οι επενδυτές θα θέλουν όλο το χρήμα. Α, εννοείται οι παίχτες. Ναι, εντάξει. Πότε έγινε αυτό, τον κακομεταχειρίστηκαν, τον έστειλα δανεικό και ήρθε πίσω και μετά τραυματίστηκε εντάχα. Πότε τον έδωσαν δανεικό τον Σαρφό?
1: Όχι, τον έβαλε δανεικό τον Σαρφό.
0: Δεν το θυμάμαι. Εσύ που είσαι, λέει, στη δημοσιογραφική Βρίζα Παπαδόπουλου και είδε Σουλού είναι ο Σαββάς Γιασής.
1: Ναι.
0: Συμπέρασμα, του στεγιώνουμε με επενδυτάρα.
1: Εγώ νομίζω ότι πάει καλά το όλο θέμα και δεν θα αργήσουν τα νέα. Δεν θα αργήσουν τα νέα.
0: Η Αϊκάρα η Μπρούχα δεν έχει κανένα νέο, κύριε 426. Τη πάει τον Μπρούχα,
1: ναι.
0: Δεν τη πάει.
1: Ναι.
0: Εγώ αν είμαι ο παρός της ΑΕΚ Καϊκέδης, έτσι αν έλεγα την ομάδα.
1: Αφού έχουν το...
0: Η μάνα η Μπρούχα, η μάνα η Γκρέκ.
1: Έχει μικρό πρόβλημα ο Σαρφό. Ο Σαρφό. Εκπολό.
0: Παιχταράς, αρισκεί πολλά, είσαι ο παιχτήρα.
1: Εκπολό.
0: Άμα ήταν να έπιανα δεξίμπακ στην Κύπρο, αυτόν θα έπιανα.
1: Δεξίμπακ στην Κύπρο, μόνο αυτό.
0: Εντάξει, εσείς περισσότερο θα πιάνε τον Μπρούνο, μάλλον. Λέω, ξέρω εγώ, ο καθένας έχει τις επιλογές του, δεν μας ενδιαφέρει.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
4: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
5: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
6: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
7: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
8: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
9: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
10: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
11: Γιατί το λες αυτό?
10: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
11: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
10: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
13: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
14: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
15: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
16: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
17: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
18: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.

0: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
3: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
4: fm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.

Στις 5 ώρα δίνει φιλικό παιχνίδι. Είναι το πρώτο της φιλικό στην Ολλανδία, σε αυτό το στάδιο, σε αυτό το κομμάτι της προετοιμασίας της. Αντίπαλός της θα είναι η De Graafschap, ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ολλανδία. Νομίζω τερμάτισε τρίτη, τέταρτη στο πρωτάθλημά της και δεν κατάφερε να πάρει την έπαιξε στα play-off για την άνοδο, δεν κατάφερε να την πάρει. Το σημαντικό για την ΑΕΚ είναι όχι αυτό καθεαυτό, το φιλικό. Είναι ένα φιλικό από το οποίο δεν μπορεί να βγάλεις και τρομερά συμπεράσματα, ας πούμε. Αλλά είναι ότι θα δούμε κατά πάσα πιθανότητα τα νέα της μεταγραφικά αποκτήματα. Το Ζουμπκόφ και τον Κάιρινεν θεωρείται μάλλον δεδομένο ότι θα τους δούμε, θα πάρουμε μια γεύση. Όλοι θα αγωνιστούν από ό,τι φαίνεται, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και από ό,τι μετέφερε νωρίτερα εδώ στον αέρα του Big Wings Sport FM ο Θοδωρής Καρβουνιάρης. Λοιπόν, ο Στρακόσια δεν θα παίξει. Δεν είναι ακόμα έτοιμος να αγωνιστεί. Λοιπόν, 5 ώρα στο Κοσμοτέ Sport 1, επαναλαμβάνω, έτσι, όποιος θέλει να το δει τηλεοπτικά από την συνδρομητική πλατφόρμα της Κοσμοτέ.

Ναι. Europa League έχουμε, Μάριο, όχι Conference, λέει Εφη. Ποιον αναθέσει στον ΠΑΟΚ, μάλλον. Ναι. Δεν θυμάμαι τι είπα. Έχει βγει ένα βιντεάκι τεχνητής νοημοσύνης που δείχνει το Harry Kane σαν άλλον Νίο στο Matrix. Είναι επικό. Καλά, κυκλοφορούν πάρα πολλά. Έβλεπα ένα πριν. Κάποιος κάνει ένα στενό, δεν θυμάμαι, ένα δυνατό μαρκάρισμα στον Μέση, ένας αντίπαλός του, και μπουκάρει μέσα ο Ινφαντίνο και παίρνει αγκαλιά το Μέση και τα λοιπά. Έχουν, κυκλοφορούν πάρα πολλά.

Λοιπόν, γιατί η ΑΕΚ πάει πίσω χωρίς back και stopper? Δεν μπορεί για champion. Ναι. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς, φίλε μου. Πάει πίσω, τι θες να πεις? Καταρχάς, stopper πήρε τον Αλεξίου από την Ίντερ, και θα πάρει κι άλλο. Συν τον Γεωργίεφ, τον οποίο το χρησιμοποιεί τελικά και ο stopper, ενώ λεγόταν έντονα ότι μάλλον θα είναι το backup του Ρότα, τον Γεωργίεφ στο δεξί, ως δεξί back, αλλά χρησιμοποιείται και μάλιστα αρέσει πολύ και στον Νίκο Λίτς, από ό,τι διαβάζω δηλαδή στα ρεπορτάζ τουλάχιστον, ο Χρυστακόπουλος ως backup του Ρότα δεξιά, και ο Γεωργίεφ χρησιμοποιείται αρκετά ως stopper, που είναι και η κανονική του θέση δηλαδή. Αλλά πήρε τον Αλεξίου, θα πάρει κι άλλον, και έχει και Ρέλβας, Μουκουντή, Βίντα. Δηλαδή πόσους στόπερ ακόμα θα ήθελες εσύ, φίλε μου, να έχει η ΑΕΚ? Και τώρα για τα μπακ, εντάξει, ο Νίκολιτς αυτά που έχει τα εμπιστεύεται. Τα μπακ που έχει τα εμπιστεύεται. Αν φύγει κάποιος, πουληθεί ή οτιδήποτε, τότε θα κάνουμε άλλη συζήτηση. Αλλά αριστερά Πεν Ράις Πίλιο και δεξιά Ρότα και είτε Γεωργίεφ είτε Χρυστακόπουλο, ο Νίκολιτς φαίνεται να είναι ικανοποιημένος. Και άμα είναι ικανοποιημένος και ευχαριστημένος ο Νίκολιτς, σε όλους τους υπόλοιπους θα έπρεπε να περισσεύει, ρε παιδιά.

Καλησπέρα, φίλε Άρη. Αλλάζω το Γιάννης από το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας σε Γιάννης από Πάρνηθα. Αν θέλεις, πες μου τα τρία αγαπημένα σου γκρουπ. Μάλιστα. Γιάννη από Πάρνηθα, που όλες τις σε κάθε κουμπί στέλνεις από το πιο ψηλό σημείο της Αθήνας, το οποίο ξέρω εγώ ποιο εννοείς, αλλά δεν το λέμε. Τρία αγαπημένα μου γκρουπ. Τρία αγαπημένα μου γκρουπ είναι η Metallica, είναι η Tool και η System of the Down. Αυτά είναι τα τρία αγαπημένα μου γκρουπ. Αν μου λέγες τα δέκα αγαπημένα σου γκρουπ, θα σου έλεγα δέκα. Δηλαδή, αυτά τα τρία, οκ, okay, είναι λίγο παραπάνω, αλλά έχω και άλλα αγαπημένα. Αυτά τα τρία περισσότερο από όλα πάντως.

Ο Ολυμπιακός τελικά αποχωρεί από την περίπτωση Στάνιτς. Έχουμε κάποιο νεότερο, ρωτάει ο Γιάννης Ολυμπιακός από Πειραιά. Φίλε μου Γιάννη, πριν κάνα δύο ώρες που ο Κώστας Νικολακόπουλος ήταν εδώ στον αέρα του Big Win Sport FM,

Δηλαδή, Άρη, εκτιμάς ότι η Αγγλία δίκαια πέρασε χθες στην Νορβηγία? Επέτρεψέ μου να διαφωνώ. Ήταν προκλητική η εύνοια των Άγγλων. Άδικα βρίσκεται στους τέσσερις. Φίλε μου, δεν μπορώ να πω ότι ήταν προκλητική η εύνοια των Άγγλων. Δηλαδή, θες να πούμε για την μπάλα που βρήκε πάνω στο σύρμα και άλλαξε κατεύθυνση. Και. Εντάξει. Και έπρεπε να σταματήσει εκεί η φάση και στη συνέχεια μπήκε τον γκολ των Άγγλων. Οκ. Okay. Είναι ένα θέμα αυτό. Αν και η FIFA έχει πάρει επίσημα θέση και έχει πει ότι δεν υπάρχει κάτι. Θες το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας. Άμα σε στέλνει στο βάρο ο άλλος, δεν γίνεται να μην το δώσεις αυτό. Ο Χάλαντ έχει βάλει τα χέρια του, τον σπρώχνει. Τώρα τον έσπρωξε λίγο πολύ. Είναι αυτό το κλισέ που λέμε. Δυναμόμετρο δεν έχουμε. Είναι μια φάση που δίνεται φάουλ εκεί πέρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Εντάξει. Θεωρώ ότι δίκαια πέρασε η Αγγλία πάντως. Εντάξει. Και ας είχε πιο, ας πούμε έτσι, φιλική αντιμετώπιση από τον διαιτητή.

Άρη είναι η Black Sabbath κάποιο από τα αγαπημένα σου group? Όχι τόσο ψηλά. Όχι. Ούτε στη δεκάδα δεν θα τους έβαζα. Σε ό,τι αφορά τα κορυφαία group έτσι που υπάρχουν, τα αγαπημένα μου πάντα. Μιλάμε για τα αγαπημένα μου. Δεν είναι η Black Sabbath ιδιαίτερα ψηλά. Και είμαι από αυτούς που θεωρούν καλύτερο δίσκο τον Black Sabbath το Heaven and Hell. Έτσι, δηλαδή δίσκος που δεν τραγουδάει ο Όζη. Τραγουδάει ο Ντίο. Αυτός θεωρώ ότι είναι ο καλύτερος τους δίσκος. Α, τέλος πάντων, άλλη κουβέντα αυτή.

του πρώτου ημιτελικού του Μουντιάλ, έχουμε και ένα άλλο πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Έχουμε τις εκλογές στην Super League. Θα μάθουμε ποιος θα αναλάβει την προεδρία της Super League για την επόμενη διετία. Έχει γίνει ήδη μια εκλογική διαδικασία. Είχαμε ισοψηφία 7-7, τα γνωρίζετε αυτά. Και περιμένουμε να δούμε αν θα προκύψει νικητής στις εκλογές της Τρίτης. Και την Πέμπτη είναι η κλήρωση του πρωταθλήματος. Έχουμε την κλήρωση σε έναν ωραίο χώρο εκεί στο παραλιακά, στον Άλυμο. Θα μάθουμε την πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική, ποια θα είναι τα μάτς και όλο το πρωτάθλημα. Πότε είναι τα ντέρμπι, θα μάθουμε τα πάντα. Την Πέμπτη λοιπόν η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος.

Αδερφέ μου, με χαροποιεί αλλά και με στεναχωρεί ταυτόχρονα το μήνυμά σου. Μου λες εδώ, άρα αδερφέ, μακάρι μόνο να μίλαγες. Τα λες ωραία, στα πιο πολλά συμφωνώ μαζί σου. Αλλά αυτά που παίζεις δεν ακούγονται για πάνω 5 λεπτά. Όσο ωραία σκέψη έχεις, το άκρος αντίθετο οι μουσικές σου. Αδερφέ μου, σε διαβεβαιώ ότι υπάρχουν και μηνύματα ακριβώς αντίστροφα από το δικό σου. Που λένε, μη μιλάς καθόλου. Μου λένε, άσε τη μουσική να παίζει. Έτσι, τους αρέσει τόσο πολύ η μουσική που δεν θέλουν να μ' ακούνε εμένα καθόλου.

Άρη, είδα τον Πλάντ, τον Ρόμπερτ Πλάντ στο Λυκαβιτό. Μια χαρά είναι, για 78 χρονών. Καλά, εννοείται ότι είναι μια χαρά. Εγώ βιντεάκια είδα και η φωνάρα του παραμένει σε τρομερά επίπεδα. Έτσι, εκεί είναι όντως μια χαρά, δεν το συζητάμε. Παραμένει ακμεότατος καλλιτέχνης ο Ρόμπερτ Πλάντ. Καλησπέρα Άρη, συμφώνησε με Καρέτσα η Ντόρτμουντ? Πώς το βλέπεις το μονοπάτι που επέλεξε? Θα γίνει ο Ντόρτμουντ να τον παρακολουθώ? Πώς τον βλέπεις στην Bundesliga? Δεν συμφώνησε, από όσο ξέρω, γιατί μας τα είπε και ο Σωτήρης Ταμπάκος προηγουμένως. Η Ντόρτμουντ έχει κάνει μια πρόταση, αλλά η Γκένκ ζητάει περισσότερα. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη πρόταση η Ντόρτμουντ, μια 30 εκατομμύρια, αλλά δεν αρκούν στην Γκένκ. Θέλει παραπάνω, θέλει τουλάχιστον 35. Να δούμε. Αλλά ότι τον βλέπω τον Καρέτσα στην Bundesliga, άνετα, δεν το συζητάω.

0: Άρη, από πέρσι λέγαμε ότι τα μπακ θέλουν αναβάθμιση. Για την ΑΕΚ, λέει ο φίλος μου εδώ. Αριστερά ως ποιότητα και δεξιά λόγω έλλειψης εναλλακτικής.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ποια είναι τα 30 καλύτερα μπαρ της Κύπρου για το 2026? Τι είναι αυτό που κάνει ένα μπαρ να ξεχωρίζει και με ποια διεθνή κριτήρια το Wiz Guide επέλεξε τα καλύτερα της κυπριακής κοκτέιλ σκηνής, πώς διαμορφώθηκε η πρώτη δεκάδα και ποιο κοκτέιλ μπαρ βρίσκεται στην κορυφή, η φετινή κατάταξη και όλα όσα τη διαμόρφωσαν στην ειδική έκδοση Wiz 30 Best Bars by Epic αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
4: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
5: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
7: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
8: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
9: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή τους.
10: For an eighth time, he's savored every second of this.
11: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
14: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
15: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο
16: 9968-1930. Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ. το Epic One. Είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
17: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
18: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
19: Στο περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, σε τι κόσμο θα ζούμε το 2056, 22 διεθνείς προσωπικότητες από τα πεδία της επιστήμης και τεχνολογίας μοιράζονται τις προβλέψεις τους για το μέλλον. Οι γονείς μιλούν για τη γενιά Z, τις ελπίδες και τις ανησυχίες τους, ενώ ο δημιουργός του Toy Story μας μιλά για το παιχνίδι στην ψηφιακή εποχή. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Λοιπόν, μου στέλνετε διάφορα εδώ, θα τα διαβάσω στη συνέχεια. Και για την ΑΕΚ, μου στέλνετε και για τις μουσικές που ακούμε. Λοιπόν, έχουμε το φιλικό της ΑΕΚ με την The Graph Chap, ένα φιλικό το οποίο ήταν να ξεκινήσει στις 5, αλλά έχω την εντύπωση ότι κάπως θα καθυστερήσει λίγο, σύμφωνα με ρεπορτάζ που διαβάζω, αλλά μην τα πω εγώ. Να μας τα πει άνθρωπος που τα ξέρει καλύτερα, άνθρωπος που είναι εκεί, και καλησπερίζω στην εκπομπή, είναι και μεγάλη μου τιμή, τον εξαιρετικό φίλο και συνάδελφο, τον Θοδωρή, τον Καρβουνιάρη. Γεια σου, Θόδωρα.
1: Γεια σου, φίλε Άρη. Καλά μου.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, δεν από μέσα.
0: Από παντού, ρε φίλε.
1: Έτσι.
0: Φασαρία ακούω εκεί, δεν σε ακούω καλά.
1: Τώρα του ήρθε το αλλονού να μιλήσει από το μεγάφωνα. Λοιπόν, έλα, το σταμάτησε, οπότε πάμε λίγο γρήγορα. Θα έχει υπάρξει μια καθυστέρηση μικρή, γύρω στο δεκάλεπτο, γιατί η καθυστέρηση έχει να φτάσει εδώ στο γήπεδο, στο Βέλ.
0: Α, μάλιστα.
1: Ναι, είχε λίγο κίνηση, δηλαδή ο δρόμος ήταν κάπως στενός και συναντήσαμε και εμείς καθώς ερχόμασταν εδώ πέρα από το Appleton, περίπου 50 λεπτά απόσταση συνολικά, αλλά υπάρξει μια μικρή καθυστέρηση, ήταν κάτι στενή δρόμοι, ναι. Κάτι φανάρια βρεθήκανε στη μέση μας, υπήρξε μια καθυστέρηση, μια κίνηση, οπότε καθυστέρησε και η ομάδα και έτσι θα αργήσει περίπου 10 λεπτά να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δηλαδή τώρα βγήκε η The Crafts από για ζέσταμα, ένα μικρό ωραίο γραφικό γηπεδάκι, το οποίο έχει γεμίσει με κόσμο και των δύο ομάδων από ό,τι παρατηρώ από τις Ευαλείς. Περισσότεροι, αν καταλαβαίνω καλά, έχει πολλούς αεξίδες.
0: Ναι.
1: Έχουν έρθει από Γερμανία, από Ολλανδία, από διάφορες περιοχές, από Αγγλία. Ωραία είναι. Είναι ωραίο. Ένα γραφικό γηπεδάκι. Ζέστη αρκετή, γύρω στους 28 βαθμούς έχει από ό,τι βλέπω. Ήλιος δυνατός, θα πέφτει πάνω στο γήπεδο για αρκετή ώρα, μην πω και ολόκληρο το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα βλέπω το χορτάρι, γιατί είμαι αρκετά κοντά σε αυτό. Εντάξει, δεν είναι και σε συγκλονιστική κατάσταση, δεν είναι και χάλια εντελώς.
0: Είναι το γήπεδο της The Graph Chap ή είναι κάποιο προπονητικό?
1: Όχι, είναι το γήπεδο της Concordia.
0: Αχα,
1: okay. Είναι το γήπεδο της Concordia, ναι.
0: Ωραία.
1: Τώρα από εκεί και πέρα δεκάδα δεν έχουμε ακόμα.
0: Ναι.
1: Μάλλον, κάτσε, γιατί έχουμε μόλις.
0: Α, μπράβο.
1: Πρινιόλι.
0: Τέλεια.
1: Μουκουντή. Ρότα Γεωργίεφ. Πεντράιφ. Ο Μουκουντή με τον Γεωργίεφ στα στόπερ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και ο Ρότα με τον Πεντράιφ στα άκρα. Ο Κάρινεν μαζί με τον Μάνταλο αμυντικά χαφ. Ο Ζούπκοφ μαζί με τον Κοϊτά. Δεξιά ο Ζούπκοφ, αριστερά ο Κοϊτά. Και μπροστά το επιθετικό δίδυμο βλέπω Ζήνη Γκατσίνοβιτς. Λοιπόν, θέλω να πω την αρχή όπως το στη Δήμη ΑΕΚ. Πρινιόλι, Μουκουντή, Ρότα, Γεωργίεφ, Πεντράις, Κάρινεν, Γκατσίνοβιτς, Μάνταλος, Ζούπλοκ, Κοϊτά και Ζήνη. Δηλαδή, λογικά και βάσει των δοκιμών που έχουμε δει μέχρι τώρα, θα δούμε τον Γκατσίνοβιτς και Ζήνη μπροστά. Δεν ήταν κάτι που είχε δοκιμάσει εκτός του προπονητή στα σημαίνα, να το πούμε από τώρα αυτό.
0: Ναι. Και προφανώς το δεύτερο ημίχρονο θα βάλει τους υπόλοιπους.
1: Λογικά ναι, λογικά.
0: Οπότε
1: ναι.
0: Εκεί θα δούμε Γιώβιτς Βάργα, λέει η λογική, ας πούμε.
1: Ναι, η λογική μέχρι τώρα ναι, όλοι θα το λέει. Αλλά να το δούμε, δεν έχουν ενημέρωση δηλαδή για κάποιο πρόβλημα.
0: Οπότε αυτά που είναι άξια αναφοράς, πέρα από το επιθετικό δίδυμο που επιλέγει, είναι ότι ο Γεωργίεφ παίζει center back, έτσι στη θέση του δηλαδή ουσιαστικά, κανονικά. Και αριστερά ναι. Βάζει τον Ben Rice.
1: Ναι.
0: Θα δούμε και τον Κάιρινεν, έτσι πρώτη
1: θα
0: φορά.
1: Θα δούμε τον Κάιρινεν για πρώτη φορά, θα δούμε τον Ζούπκοφ πρώτη φορά. Και από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε μια ΑΕΚ, εντάξει, όχι φρέσκα, τώρα βγαίνει η ομάδα. Ακόμα δεν ξέρω αν περνάει, ακούμε τα δεύτερα προτήματα.
0: Ναι. Ωραία. Θα παίξει το Αλεξίου.
1: Δεν ξέρω, δεν είμαι βεβαίως, χθες δεν τον είχε...
0: Ναι.
1: Δεν τον είχε στο θυμένα στο κομμάτι των δύο δεκάδων που δοκίμασε. Εντάξει, μην ξεχνάμε το παιδί ήρθε, είχε προπονήσει, θα τον κάνω την Τετάρτη. Κανονικά, είχε στην ανέτοιμος. Θα δείξει.
0: Μάλιστα.
1: Θα πάρει κάποια λεπτά.
0: Ωραία. Οπότε κατά τις 5 και 10 λες θα ξεκινήσει το μάτς.
1: Μας είπαν ότι πάμε για μια καθυστέρηση 10 λεπτών.
0: 10
1: οπότε
0: λεπτά.
1: Ναι, λογικά. Τώρα έχουν ξεκινήσει η προθέμανση. Εδώ είναι. Εκεί στην Ελλάδα είναι 4:20. Ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, φίλε, τα λέμε και αργότερα.
1: Θα τα ξαναπούμε, ναι.
0: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Θοδωρής Καρβουνιάρης από την Ολλανδία. θα παρακολουθήσει και θα μας μεταφέρει ζωντανά εδώ στο Big Win Sport FM όλα όσα θα συμβαίνουν στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τεγκράφτσαπ, το οποίο όπως ακούσατε δεν θα ξεκινήσει στις 5, θα καθυστερήσει λιγάκι, κανένα δεκάλεπτο μάλλον, γιατί καθυστερήσε να φτάσει η ΑΕΚ στο γήπεδο.

Θα πάρουμε δύο μέρες ανάσα από το Μουντιάλ. Οι ομάδες κατά βάση θα πάρουν ανάσα, αλλά και εμείς που το έχουμε ρίξει ο ξενύχτη έτσι τον τελευταίο μήνα, για να δούμε τα μάτσα, να βλέπουμε τα μάτσα του Μουντιάλ. Απόψε και αύριο δεν έχει τίποτα. Και πάμε στα ημιτελικά από την Τρίτη και έπειτα. Την Τρίτη και την Τετάρτη. Δύο μέρες είναι και σε ιδανικές, θα έλεγε κανείς, ώρες. Την Τρίτη στις 10 το βράδυ παίζει η Γαλλία με την Ισπανία και την Τετάρτη επίσης στις 10 το βράδυ παίζει η Αγγλία με την Αργεντινή. Λοιπόν, Τρίτη και Τετάρτη, τα ημιτελικά στις 10 το βράδυ, να δούμε ποιοι θα είναι οι δύο φιναλίστες.

Ο τελικός του Μουντιάλ είναι την άλλη Κυριακή. Θα έχουν οι ομάδες ένα κενό Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, τρεις μέρες κενό. Την Κυριακή θα είναι ο τελικός. Κενό δεν θα έχουν μόνο οι δύο φιναλίστα, αλλά και οι δύο ηττημένοι των ημιτελικών, γιατί έχουμε και μικρό τελικό στο Μουντιάλ. Λοιπόν, οπότε, και ξέρετε κάτι το οποίο ενδεχομένως ελάχιστοι το γνωρίζετε, γιατί δεν το έχετε πάρει χαμπάρι, να σας πω την αλήθεια, ακόμα και εγώ το είχα ξεχάσει, ο τελικός του Μουντιάλ έχω την εντύπωση ότι είναι μεσημέρι ώρα Ελλάδος, όχι βραδινή ώρα. Αυτή την εντύπωση έχω, αλλά θα το τσεκάρω να σας πω ακριβώς.

Όχι, μάλλον κανονικά το βράδυ στις 10 είναι ο τελικός, δεν είναι νωρίτερα, όπως είχα την εντύπωση. 10 η ώρα το έχουν βάλει. Και ο μικρός τελικός πρέπει να είναι Σάββατο βράδυ, μεσάνυχτα. Δηλαδή μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Λοιπόν, ο μικρός τελικός. Θα το δω όμως και αυτό να σας το πω σίγουρα.

Ναι, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου που ξημερώνει Κυριακή είναι ο μικρός τελικός και ο μεγάλος τελικός Κυριακή 19 Ιουλίου. Από ό,τι βλέπω εδώ είναι στις 10 το βράδυ.

Θα μεταδώσει ο Sport FM το ματς της ΑΕΚ. Φυσικά, φίλε μου. Εννοείται αυτό. Όλα τα ματς τα μεταδίδουμε. Ειδικά των τεσσάρων μεγάλων, όλα. Και όχι μόνο. Έτσι και των υπολείπων ομάδων τα μεταδίδουμε. Τα ματς.

Ακούσαμε τον Θοδωρή Καρβουνιάρη προηγουμένως με την εντεκάδα που θα ξεκινήσει η ΑΕΚ, γιατί όλοι θα αλλάξουν, έτσι, όλοι οι ποδοσφαιριστές σε αυτά τα φιλικά, έτσι γίνεται συνήθως. Μπρινιόλι, Πενράις, Μουκουντή, Γεωργίεφ, Ρότα, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζουπκόφ, Γκατσίνοβιτς και Ζήνη, οι 11 που θα ξεκινήσουν σε αυτό το φιλικό.

Σύμφωνα με πολύ φρέσκα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν, ο Τάχα Άλι, ο ποδοσφαιριστής, ο Σουηδός εξτρέμ διεθνής που θα αποκτήσει, αναμένεται να αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη αύριο το βράδυ, αύριο Δευτέρα, ως το βράδυ θα είναι στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο Τάχα Άλι ήταν και στο Μουντιάλ με την Εθνική Σουηδίας, από την Σομαλία είναι η καταγωγή του, διεθνής ποδοσφαιριστής με καλά νούμερα και παίζει και η Μάλμε είναι η ομάδα του, η ομάδα από την οποία αποχωρεί, με την Γκέντεμπορκ, και έμεινε εκτός αποστολής. Από αυτό φάνηκε ότι μάλλον πλέον δεν υπολογίζεται οριστικά, αλλά ήρθε να το επιβεβαιώσει και ο τεχνικός διευθυντής της Μάλμε, ο οποίος έχει κάνει κάποιες δηλώσεις και είπε ότι είναι κοντά σε νέα ομάδα, γι' αυτό και επιλέξαμε να τον αφήσουμε εκτός αποστολής σήμερα για το μάτς με την Γκέντεμπορκ. Και τώρα το πιο φρέσκο ρεπορτάζ λέει ότι θα βρίσκεται αύριο το βράδυ στην Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Αυτή η υπερματσάρα της Τετάρτης πέφτει πάνω στην ώρα του τιτανομέγιστου Ρόμπερτ Σμιθ. Ναι, παίζουν οι Cure την Τετάρτη. Δυστυχώς, λέει, το περίμενα πώς και πώς. Θα παίξει, λέει, σενάριο 90's. Να μην μάθω το αποτέλεσμα μέχρι να γυρίσω και να το δω σε επανάληψη. Αδερφέ μου, είναι λίγο δύσκολο να μην μάθεις το αποτέλεσμα. Με τόση υπερπληροφόρηση που υπάρχει από τα social media. Λίγο να μπεις, θα το δεις μπροστά σου, θα σου σκάσει. Και να μην θες, δηλαδή, να το δεις με το ζόρι τι έγινε στο μάτς. Αλλά εννοείται ότι ακόμα και το αποτέλεσμα να ξέρεις, δηλαδή, αν το μάτς είναι ωραίο, γιατί να μην το δεις μετά, γνωρίζοντας ήδη το αποτέλεσμα. Αλλά μεταξύ μας τώρα, άμα είχε μια συναυλία, γινόταν μια συναυλία την οποία ήθελα οπωσδήποτε να τη δω, εννοείται ότι θα την προτιμούσα, και το μάτς μετά.

Έχει κανένα νόημα να μεταδίδεται τέτοια μάτς προετοιμασίας? Έχει νόημα, φίλε μου. Το νόημα είναι ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να ακούσει τι κάνουν οι ομάδες του στην προετοιμασία, σε τι κατάσταση είναι, να ακούσει πώς πάνε, πώς εμφανίζονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Έτσι, υπάρχει νόημα. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουμε ότι τα αποτελέσματα δεν πρέπει να τα λαμβάνεις και πολύ υπόψη σου σε αυτά τα, μάτσα, αυτά τα φιλικά, αλλά το πώς εμφανίζεται η ομάδα σε αυτή την φάση της προετοιμασίας της, πολλοί κόσμος θέλει να το παρακολουθεί και να το γνωρίζει.

Επαναλαμβάνω για να γνωρίζετε, όσοι ενδεχομένως ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο για να ακούσετε το μάτς της ΑΕΚ. Το μάτς της ΑΕΚ με την Γκράφτσαπ δεν θα ξεκινήσει στις 5, θα ξεκινήσει με μια καθυστέρηση περίπου 10 λεπτών. Εκεί γύρω στις 5 και 10 θα γίνει η σέντρα ζωντανά εδώ. Θα το ακούσετε από τον Big Win Sport FM και τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.

0: Λοιπόν, η ώρα πάει 5. Κάπου εδώ εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Τη θέση μου εδώ στο μικρόφωνο του Big Wings Sport FM θα πάρει για τις επόμενες ώρες ο Δημήτρης Παπαδήμας. Θα συντροφεύσει εδώ κυρίως με το φιλικό της ΑΕΚ κόντρα στην The Graft, από το οποίο θα ξεκινήσει σε κανένα δεκάλεπτο. Εμείς ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος. Ο Σωτήρης Ταμπάκος και εδώ και λίγη ώρα η Κωνσταντίνα Πανούτσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
3: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
4: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
3: 15. Από πού θα πάμε?
4: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
3: Τι?
4: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
3: Τώρα μιλάς σωστά.
5: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
6: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
7: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
6: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
8: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
11: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ζάντες. Αχ, τιμόνιδες.
12: Μισό, για το παρελθόν του ξέρουμε τίποτα.
13: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
14: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. ΑΜΕΓΑ χαρτί υγείας τριών φύλων 10 ρολά, μόνο 3,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα μορομάντιλα 3x64 τεμάχια, μόνο 3,79. ΑΜΕΓΑ παιδικό σαμπουάνι αφρόλουτρο 750 ml, μόνο 1,99. ΑΜΕΓΑ όλα τα αφρόλουτρα 1 λίτρου, μόνο 2,99. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
15: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Ajip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες www.petrolina.com.cy.
16: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
17: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά, χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
18: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
19: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
18: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
19: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
18: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος.
20: Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
21: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
22: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
23: Είναι το όλα όσα συμβαίνουν στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Γκράφσα από εδώ, από τον Πιούμι Sport FM. Ο Κώστας Μιαούλης θα είναι στην περιγραφή της αναμέτρησης. Θα πάμε μαζί έτσι σε αυτό το διωράκι. Να θυμίσω εγώ την ενδεκάδα με την οποία θα παραταχθεί η ΑΕΚ, τους 11 που επέλεξε ο Μάρκο Νίκολιτς για να ξεκινήσουν έτσι το πρώτο αυτό φιλικό. Λοιπόν, με τον Πρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Πεν Ράις, Μουκουντή, Γεωργίεφ και Ρότα, τετράδα της άμυνας. Ο Κάιρινεν θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τη φανέλα της Ένωσης. Βασικός και ο Μάνταλος μαζί με τον Κοϊτά. Ανεπίσημο ντεπούτο και για τον Ζουμπκόφ. Επίσης βασική ο Γκατσίνοβιτς και στην κορυφή της επίθεσης ο Ζινί.

Διαβάζω στο live της αναμέτρησης από το sportpavlafm.gr ότι η ΑΕΚ τελικά θα παραταχθεί με αλλαγή της τελευταίας στιγμής, καθώς ο Ζήνη αισθάνθηκε ενοχλήσεις και σφίξιμο στο πόδι του λίγο πριν από την έναρξη του μάτς, με τον Βάργα να παίρνει τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Με Βάργα λοιπόν βασικό η ΑΕΚ στο φιλικό της με την The Graftschap, ενώ έχει κάνει και τη σύνδεσή της, με συγχωρείτε, εδώ η Cosmote TV, από την οποία καλύπτεται τηλεοπτικά η αναμέτρηση. Όμορφο έτσι το κλασικό μικρό ολλανδικό γηπεδάκι. Αρκετό κόσμο βλέπω και φίλοι της ΑΕΚ, έτσι προτέρω παρών,

0: Λοιπόν, πάμε να συνδεθούμε και με τον Κώστα Μιαούλη να μας πει περισσότερα έτσι για πριν λίγα δευτερόλεπτα, έτσι να το πούμε, έτσι πριν από την έναρξη της αναμέτρησης. Καλησπέρα, Κώστα μου.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, είναι εντεκάδες περίπου από ό,τι καταλαβαίνω, με μια-δύο εξαιρέσεις, όπως δοκίμασε χθες στις τιμένες φάσεις ο Μάρκο Νίκολιτς, η εντεκάδα δηλαδή που ξεκινάει, ήταν χωρισμένες σε δύο. Απλά έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις, γιατί έχουμε την υποχρεωτική αλλαγή λίγο πριν τη σέντρα για την ΑΕ, καθώς ο Βάργα θα ξεκινήσει αντί του Ζήνη που είχε δηλωθεί στην αρχική ενδεκάδα. Πληροφορίες κάνουν λόγο για κάποιο σφίξιμο, κάποια ενόχληση που ένιωσε ο Ζήνη και μένει εκτός ενδεκάδας και περνάει ο Βάργα στη θέση του. Και έχουμε Μπρινιόλι κάτω από τα δοκάρια, Ρότα Πενράης στα δύο άκρα, Γεωργίεφ Μουκουντή, τον Κάιρινεν με τον Μάνταλο που ήταν στη μία ομάδα το δίδυμο στα χαφ, ο Κοϊτά αριστερά, ο Ζούμπκοφ δεξιά και ο Γκατσίνοβιτς με τον Βάργα και όχι το Ζήνη στην κορφή. Ενώ βλέπω εδώ τώρα ότι έχει βγει και η πληροφορία στο Ένωση ότι μένουν εκτός φιλικού ο Γιώβιτς, ο Στακώσα και ο Λιούμπισιτς, προφανώς και θέλει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και εντελώς έτοιμοι οι ποδοσφαιριστές για να τους δώσει χρόνο συμμετοχή σε αυτά τα φιλικά. Προφανώς είναι και για προληπτικούς λόγους, για λόγους που ξέρει καλύτερα ο Μάρκο Νικόλιτς. Περιμένουμε λοιπόν την είσοδο των δύο ομάδων. Στο Βέλ γίνεται το παιχνίδι, το φιλικό αυτό, το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ για την περίοδο της προετοιμασίας. Η ΑΕΚ που μετά από τις 17 Μαΐου ξαναμπαίνει στο γήπεδο για να αγωνιστεί. Από την ημερομηνία δηλαδή πανηγύρισε το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, έχοντας νέο πρόσωπο τουλάχιστον σε αυτή την πρώτη εντεκάδα που βλέπουμε σε σεζόν ανεπίσημη, τον Αλεξάνδερ Ζούκοφ, τον παίκτη που απέκτησε πρώτο χρονολογικά από πολύ νωρίς, την 1η Ιουνίου είχε γίνει αυτή η μεταγραφή, μια δαπανηρή μεταγραφή από την Τουρκία.
0: Ωραία, Κώστα μου, να πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή, σε ένα πολύ μικρό break μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δες το πουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε, 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σίγα την κομισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε ?
7: Εννοείται, με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
6: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6, με τις δύο ομάδες να έχουν μπει στον αγωνιστικό χώρο και με εμάς να πηγαίνουμε κατευθείαν στον Κώστα Μιαούλη.
1: Ναι, με ένα τέταρτο καθυστέρηση θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα δούμε σιγά σιγά και τις τοποθετήσεις των παίκτων της ΑΕΚ και το σχηματισμό που θα ακολουθήσει ο Μάρκο Νίκολς. Αν και πάνω κάτω είναι δεδομένα τα πράγματα, ο Γκατσίνοβιτς θα παίζει πίσω από τον Βάργα τελικά και ο Μάνταλος που περιμένει τον Μέρσαν, τον αρχηγό της ομάδας της Εντεγκράφσαπ, για να δώσει τα χέρια, να ανταλλάξουν τα λάβαρα. Μια ακόμα προετοιμασία που ξεκινάει με τον Πέτρο Μάνταλο, ο Πέτρος Μάνταλος μάλλον με την φανέλα της ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2014, διάλειτα με την φανέλα

της Ένωσης με τρία κερδισμένα πρωταθλήματα ήδη και σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και αυτό το πρώτο δείγμα γραφής από την ΑΕΚ, το πώς έχει δηλαδή δουλέψει σε αυτές τις πρώτες μέρες της προετοιμασίας του Άμπελντον ο Μάρκο Νίκολιτς, πώς ποιες σκέψεις έχει, θα τις αποτυπώσει στο γήπεδο. Και σίγουρα υπάρχουν και οι πράγματα που περιμένει η Ένωση μες στο καλοκαίρι. Ακούσαμε και από το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσακίρη ότι το επόμενο 20ήμερο θα είναι πολύ σημαντικό για την απόκτηση ενός ακόμα κεντρικού αμυντικού και σίγουρα κοιτάζει κάτι ακόμα στα χαφ. Δεν αποκλείω πάντως να έχουμε και εξελίξεις στο θέμα των άγκρων. Όλα αυτά βέβαια θα τα δούμε. Τώρα εμείς βλέπουμε κανονικά δηλουμένους τους Γιώβιτς, τουλάχιστον το Γιώβιτς στην αποστολή. Πριν από λίγο έτσι πληροφορία από το NOSGR ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί. Θα το δούμε όμως αυτό στην εξέλιξη πορεία του παιχνιδιού. Έτσι κι αλλιώς ο Σέρβος Στράγκε δεν είναι στην βασική δεκάδα και τώρα θα έρθουμε τη σέντρα με τον Γκράνικα. Με την Γκράνικα να είναι έτοιμος να δώσει την πρώτη πάση στον αγώνα. Άιτκεν, Γκράνικα και Κανίντα είναι οι τρεις μπροστινοί για την Ολλανδική ομάδα. De Jong, Φάρμενταμ και Μέρσαντ οι τρεις στο κέντρο. Ο Σίμος, ο Πάμπαϊ, οι δύο ακραίοι, ο Μπέσελιν και ο Μπολκ είναι τα δύο στόπερ με τον Γιόνκερς να υπερασπίζεται τα δοκάρια της De Graaf. Από Γκράνικα θα κάνει την πρώτη πάσα προς τα πίσω. Λοιπόν, πρώτα δευτερόλεπτα για την αναμέτρηση, την πρώτη φιλική αναμέτρηση για την ΑΕΚ με τον Μουκουντή. Τώρα να μην καταφέρει να ελέγξει από τα δεξιά μια σέντρα, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside. Οπότε σταματάει αυτή η φάση με τον ΑΕΚ και να έχει βρεθεί σε καλή θέση. Αλλά τον βοηθώ να σταματά τον παιχνίδι. Μπρινιόλι, ο τερματοφύλακας που τελείωσε την σεζόν με τις συμμετοχές του στα δύο τελευταία παιχνίδια. Ο Πενράις ελέγχει την μπάλα, θα δώσει πίσω στο Μουκουντή, ο οποίος έχει την ευθύνη στο αριστερό κομμάτι του κέντρου της άμυνας. Και πάλι σηκώνει ψηλά το χέρι μου κουτί και πάλι υποδείξει για offside από τον βοηθό. Πρώτα 50 δευτερόλεπτα μέχρι να τακτοποιηθούν και οι παίχτες να βρουν τον ρυθμό τους. Ο άλλος μου κουτί θα παίξει με παρτενέρ σε αυτό το πρώτο ανεπίσημο παιχνίδι τον Γεωργίεφ, τον Βούλγαρο που τον είδαμε πέρυσι δύο φορές να παίζει σε θέση δεξιού πισωφύλακα. Ο Κάιρινεν έκανε την πρώτη του επαφή με την μπάλα και γύρισε πίσω την μπάλα στο Μπρινιόλι με μια κοντινή μεταβίβαση και ο Ρώτα και πάλι στο Μπρινιόλι. Μπρινιόλι με το αριστερό θυμίζεται για τις καλές μεταβάσεις του. Αυτή τη φορά θα κερδίσει ένα φάουλ γιατί έπεσε με πολύ δύναμη ο αντίπαλος επιθετικός πάνω του στον Μπρινιόλι. Τώρα υπάρχει μια μικρή έτσι ένα μικρό σάστισμα τέλος πάντων από τον Μπρινιόλι και θα δεις αν σχετίσει σίγουρα για αυτό το επικίνδυνο μαρκάρισμα από τον αντιπαλό του που έπεσε με πάρα πολύ δύναμη, ενόχληση για τον Μπρινιόλι από την κίνηση του αντιπαλού επιθετικού καθώς έπεσε πάντου με πολύ δύναμη. Έχει και αυτό το απρόπτο με τον Ζήνη Ιάκ, δεν χρειάζεται άλλα τώρα στο πρώτο φιλικό. Πολύ επικίνδυνο το μαρκάρισμα που έκανε εδώ επιθετικός των Ολλανδών και ο Μπρινιόλι θα εκτελέσει τώρα το φάουλ το οποίο κέρδισε ο ίδιος με ένα βαθύ γέμισμα, προσπαθεί να βρει στα δεξιά τον Κοϊτά, αλλά είναι πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ νομίζω. Μάρκο Νίκολιτς σε αυτά τα πρώτα δευτερόλεπτα κοιτάζει τις τοποθετήσεις των παικτών του, προσπαθεί να δει τι δεν πάει καλά ή τι πάει καλά, να κάνει παρατήρηση. Ο Κάιρινεν θα γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω για τον Ρώτα και αυτός στον Μουκουντή. Κουντή για τον Πενράις, Πενράις ελέγχει και θα γυρίσει προς τα πίσω στον Μπρινιόλι. Όλα αυτά 2,5 λεπτά με όχι και τόσο πολύ χρόνο ποδοσφαίρου καθαρό μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Πενράις ελέγχει κοντά την Μουκουντή. Ο Πενράις δοκιμάζει να πετάξει την μπάλα μπροστά. Θα κοπεί από τον De Jong, ο οποίος θα τον κόψει, θα παραχωρήσει το πλάγιο στο τρίτο λεπτό. Πενράις προς τα πίσω στον Μουκουντή. Κοντά του τώρα είναι ο Μάνταλος για να πάρει την πρώτη μπάλα. Ο Μουκουντή που έχει έρθει αρκετές φορές σε επαφή με την μπάλα και από τα δεξιά μια και προσπαθεί με τον Ζούμπκοφ να συνδυαστεί. Ο Κάιρινεν που παίρνει την πρώτη μπάλα. Προφανής η στόχευση να βρίσκουν όλοι τον Φιλανδό να πάρει την πρώτη πάσα. Ο Μάνταλος, ο Κάιρινεν αφήνει πιο πίσω για τον Γεωργίεφ και αυτός ελευθερώνει ώρα για τον Ρώτα. Ρώτα θέλει να πετάξει μπροστά και το φάουλ που θα γίνει πάνω στον Ζούμπκοφ σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Ο Γκατσίνοβιτς είναι αυτός που γύρισε πίσω για να πάρει το φάουλ και προσπαθεί

Γιωβάνοβιτς με τον Βάργα είναι οι δύο στην επίθεση στο επιθετικό δίδυμο. Θα λέγαμε για την ομάδα της ΑΕΚ από τα αριστερά, το κοντρόλ, μπαλαφτάνει στον Ντε Γιόνγκ και από εκεί ελέγχουν τώρα οι Ολλανδοί με τον Βάρμπερτζαμ, τον παίκτη του στη μεσαία γραμμή, προς τα πίσω ο Μπολκ και από εκεί δεξιά μπάλα θα πάει στον Πάμπα ή τον δεξιό πίσω φλάκα που έχει ανέβει τώρα αρκετά μέτρα, τον επιτηρείο Κοϊτά, πιο πίσω για να του δώσει στήριγμα είναι ο Μέρσταλτ, ο αρχηγός της The Grassup. Αλλάζουν την μπάλα με τον Σίμονς. Το σουτ, ο Μπρινιόλι θα απομακρύνει με τις γροθιές. Σε αυτό το σουτ ο Πάμπαϊ παίρνει το rebound από τα δεξιά μέσα στην περιοχή. Τώρα κάνει κάποιους ελιγμούς, τον έχει κλείσει καλά ο Πενράις, δεν του αφήνει χώρο. Θα δοκιμάσει κάτι ακόμα προς την εστία του Μπρινιόλι. Πρώτη φάση στην οποία αντέδρασε σωστά ο πορτιέρε της ΑΕΚ. Απομάκρυνση τώρα από τον Μουκουντή και ο Μάνταλος παίρνει την μπάλα. Του Γκατσίνοβιτς που ελέγχει, θα κερδίσει το φάουλ έξω από τη μεγάλη περιοχή της Ένωσης. Στο έκτο λεπτό έχουμε φτάσει πριν από λίγο, η πρώτη επίσκεψη των Ολλανδών στα καρέ του Μπρινιόλι που είχε καλή αντίδραση στο φάουλ. Θα το κερδίσει από τον Άιτκεν ο Γκατσίνοβιτς. Γκατσίνοβιτς που εδώ πιέστηκε από τους δύο παίκτες. Το σουτ λίγο νωρίτερα. Καλό ο Μπρινιόλι με καλά αντανακλαστικά θα απομακρύνει την μπάλα με τις γροθιές. Τώρα έχουμε πλάγι για την Άιτ, θα πάει να το εκτελέσει ο Ρότα. Ο Ζούμπκο βυθίζεται χαμηλά για να πάρει εκείνο την εκτέλεση του πλάγιου. Από τον Ρότα νέο πλάγιο για την ΑΕΚ αυτή τη φορά στο ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο χαμηλά προς το σημείο, στο ύψος του σημείου του πέναλτι από τα δεξιά. Περίπου 100 φίλοι της ΑΕΚ από ό,τι κάνει λόγο η ενημέρωση από τα site της Ένωσης. Ο Κάιρινεν προς τα πίσω πάσα για τον Ρότα από την πάσα του Γεωργίεφ. Αν μια κάθε πάσα που επιχειρούν οι παίκτες της ΑΕΚ, νέο πλάγιο που κερδίζουν οι ενωσίτες με τον Κάιρινεν να γυρίζει πιο πίσω για τον Γεωργίεφ. Και ο Γεωργίεφ και πάλι για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος θέλει να παίξει προς τα δεξιά. Ο Ρότα ωραία θέλει να βγάλει για τον Ζούμπκοφ. Ο Ζούμπκοφ κάνει μια προσπίση ωραία με το αριστερό η σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά ψαράκι του Κοϊτά. Πρώτη καλή φάση στον αγώνα. Η μπάλα καταλήγει κόρνερ. Εδώ πολύ ωραία με την γνώριμη κίνηση για όσους έχουν παρακολουθήσει λίγο το Ζούμπκοφ. Με την πολύ ωραία προσποίηση του Ζούμπκοφ να πατάει την μπάλα για το καλό του πόδι, δηλαδή παίζει από τα δεξιά με το ανάποδο πόδι, πατάει την μπάλα με το δεξί, σεντράρι με το αριστερό, είχε πολύ καλή στόχευση καθώς βρήκε τον Κοϊτά στο δεύτερο δοκάρι, μπάλα πάλι στο σώμα του Πάμπαϊ για να καταλήξει κόρνερ, καλή στιγμή για την άξιο 7, σε αυτή την πολύ ωραία και εύστοχη σέντρα από τον Ουκρανό, το Ζούμπκοφ που βρήκε τον Κοϊτά, έκανε την κεφαλιά ψαράκι. Θα και τυχερή άμυνα εδώ της Ολλανδικής ομάδας. Κεφαλιά θα καταλήξει έξω τώρα. Νέο κόρνερ όμως από την προσπάθεια του Γεωργίεφ στο 8ο λεπτό. Ήταν καλή ενέργεια από τον Ουκρανό. Τώρα ο Κάιρινεν που φημίζεται για τις εκτελέσεις του. Μάλιστα έχει ρίξει πάρα πολύ δουλειά στα στημένα όπως και πέρυσι που ήταν ένα από τα πολύ μεγάλα όπλα της ΑΕΚ στην πρωταθληματική σεζόν 25-26 στημένες μπάλες. Και μέναν ακόμα εκτελεστεί τον Κάιριν από τα δεξιά με το αριστερό πόδι προς το δεύτερο δοκάρι. Μπάλα μένει στην περιοχή, το σουτ, οι κόντες από τον Μάνταλο έγινε το σουτ. Κόντρα μπάλα στα σώματα, έφυγε αριστερά για τον Πενράις. Πενράις με δύο παίκτες, ο Πάμπαϊ θα τον κόψει. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, λογικά, ναι, γιατί βλέπω ότι παίρνουν θέσεις οι παίκτες της Δεν Γκράφσα προς την δική τους μεγάλη περιοχή. Είναι παραπάνω τώρα, λογικά πρέπει να έχουν πληθύνει οι φίλοι της ΑΕΚ, πρέπει να είναι πάνω από 100-150 γιατί βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο. Έχουμε κάποια σπρωξήματα τώρα μέσα στην μικρή περιοχή, ενώ έχουμε φτάσει στο 1 το λεπτό. Πρώτη καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 7 με τη σέντρα του Ζούμπκοφ, την κεφαλιά ψαράκι του Κοϊτά που βρήκε πάνω στο σώμα του αντίπαλου δεξιού μπακ και κατέληξε κόρνερ. Ένα ακόμα συνεχόμενο για την ΑΕΚ, αν δεν με γελάει μνήμη μου, το τρίτο. Ο Μάνταλος από τα αριστερά αυτή τη φορά με το δεξί πόδι. Όλες οι εκτελέσεις προς τα μέσα δηλαδή με το εσωτερικό φάλτσο είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Απομακρύνει άμυνα την Γκράφσα, από νέο γέμισμα το κεφάλι. Ξανά απομακρύνουν οι Ολλανδοί για να κρατήσει το βάθος στην άμυνα περάσει και να γυρίσει από μακριά πίσω στον Μπρινιόλι. Σε λίγο θα κλείσουμε το πρώτο 9 λεπτό στο μάτς, πάντα στο 0-0. Με τον Μπρινιόλι να κάνει ένα πολύ βαθύ γέμισμα, στέλνει την μπάλα στον άλλο τερματοφύλακα, στον Γιόνκερς. Παραμένει έτσι το 0-0. Μετά τα πρώτα 9 λεπτά στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Γκράφσα από μια καλή στιγμή για κάθε ομάδα, ένα σουτ που εξοδετέρωσε ο Μπρινιόλι νωρίτερα

0: για να καπάτσε με τη σέντρα του Ζούμκοφ και την κεφαλιά του Κοϊτά. Απομάξει τώρα από τον Γεωργίεφ. Αρκετά από τα δεξιά επιμένει άξιο αυτά τα πρώτα λεπτά. Τώρα πιέζει ψηλά και δίνει ευκαιρία στο Βάργα, ο οποίος όμως στο κατέβασμα της μπάλας, στο δεύτερο κοντρόλ, δεν θα μπορέσει να φέρει την μπάλα μπροστά του όπως θα ήθελε. Παραμένει το 0-0. Ο Μουκουντή πρώτος και αυτός στην μπάλα τώρα. Γεμίζει προς τα καρέ του Γιόνκερς. Θα βρει μόνο τον Πορτιέρε των Ολλανδών. Άγγλι Γκράουσα 0-0 σε αυτό το πρώτο παιχνίδι. Να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα την 11η της ΑΕΚ με Μπρινιόλι, Ρότα, Πενράις στα άκρα. Τον Μουκουντή με τον Γεωργιέφ, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Τον Κάιρινεν με τον Μάνταλο. Έχει βγει η μπάλα πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε να την κρατήσει ο Πάμπαϊ εντός αγωνιστικού χώρου. Κάνει με τον Μάνταλο, στα δεξιά ο Ζούμκοφ, αριστερά ο Κοϊτά και στην επίθεση ο Γκατσίνοβιτς με τον Μπαρνάμπας Βάργα, ο οποίος αντικατέστησε την τελευταία στιγμή στην 11 τον Ζήμι, ο οποίος είχε δηλωθεί ότι θα ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Λάθος εκτίμηση τώρα των Ολλανδών, ο Κοϊτά κλέβει, ο Πέντρας με τον Κοϊτά αλλάζουν την μπάλα από τα αριστερά. Κοϊτά θέλει να παίξει το 1-2, θα κερδίσει ένα φάουλ στην κορυφή της περιοχής από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση ΑΕΚ. Κοϊτά εδώ πήρε ωραία το φάουλ, δραστήριο Κοϊτά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Είχε την καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ. Για να δούμε την σημαίνει μπάλα τώρα από φάουλ. Καρίν πάρα πολύ ωραία, έπαιξε με τη μία για τον Κοϊτά. Όσο περνάει η ώρα και καταλαβαίνεις ότι βρίσκει και τα πατήματά του και τις συνεργασίες με τους παίκτες, ο Κάιρινεν δείχνει κάποια πράγματα. Φυσικά έχουμε πολύ δρόμο και είναι νωρίς ακόμα, αλλά είναι ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πάρα πολύ στην κυκλοφορία της μπάλας. Ο Μάνταλος είναι αυτός που θα εκτελέσει από τα αριστερά με το δεξιπόδι, για να θα σκάρφιστεί ο αρχηγός ΣΑΚ σε αυτή την περίπτωση. Ο Μάνταλος εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι, καλή κεφαλιά έξω. Επίσης την κεφαλιά μου νομίζω πάλι ο Γεωργίεφ ήταν που έπιασε την κεφαλιά. Μπάλα θα φύγει λίγο πάνω από την αιστεία. Πράγματι ήταν ο Γεωργίεφ, ο οποίος σε δύο περιπτώσεις έχει πάρει τις κεφαλιές από πίσω του ακριβώς και επέδειξε ο Βάργα που μάλιστα του έκανε και παρατήρηση, να το πω έτσι, ότι αν μου άφηνε την μπάλα ο Βάργα σίγουρα θα είχε καλύτερη θέση και είχε βάλει πιο σωστά το σώμα του από τον Γεωργιέφ. Όχι ότι ο Γεωργιέφ ήταν σε μειονεκτική θέση, απλά βιάστηκε, η μπάλα θα είχε κατέβει λίγο ακόμα, οπότε θα είχε καλύτερες προϋποθέσεις η ευκαιρία αυτή της ΑΕΚ. Πρώτη ολοκληρωμένη προσπάθεια καταλήγει είτε εκτός εστίας είτε εντός αυτής, γιατί νωρίτερα του Κοϊτά κόντραρε κεφαλιά, ήταν καλή στιγμή πάντως. Νωρίτερα προσπάθησαν οι Ολλανδοί να περάσουν στην περιοχή, υπήρξαν κάποιες χλιάδες διαμαρτυρίες από τον Γκράνκα. Τώρα Μουκουντή Πενράις πίσω στον Πρινιόλι, 13ο λεπτό πάντα στο 0-0 με τον Αλμπέρτο Πρινιόλι να παίζει δεξιά. Ο Ρότα βλέπει στα δεξιά τον Κάιρινεν, δεν θα του περάσει την μπάλα όμως, θα γίνει το λάθος. Οι Ολλανδοί τώρα ψηλά θα κλέψουν με τον Μέρσταντ, αλλάζουν την μπάλα με τον Νάιτκεν έξω από την περιοχή. Μέρσταντ θα κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, είναι πολύ δυνατή, ο Πάμπαϊ δεν θα προλάβει, μπάλα έχει περάσει έτσι αλλιώς εκτός αγωνιστικού χώρου, είναι out. 13ο λεπτό πάντα στο 0-0 στο πρώτο φιλικό της ΑΕΚ που δίνει περίπου 50 λεπτά, μία ώρα είναι η απόσταση του Βέιλα από το προπονητικό κέντρο της Ένωσης, εκεί που έχει εγκατασταθεί δηλαδή. Γι' αυτό υπήρξε και μια αμερική θέση, άργησε και το τρίο των διαιτητών να βρεθεί στο γήπεδο και γι' αυτό υπήρξε αυτό το 6-4 για την έναρξη του αγώνα. Ο Ζούμκοφ τώρα θέλει να πιέσει μπροστά μαζί με τον Βάργα και τους υπόλοιπους, σαν και ο Γκατσίνοβιτς που πάντα στην πίεση είναι ο πρώτος που βάζει.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η μάχη της Κρήτης, 85 χρόνια μετά. Μια πρωτότυπη έκδοση για μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας. 16 ιστορικοί και ερευνητές γράφουν για την ηρωική αντίσταση των Κρητών, το ρόλο των συμμάχων, τα αντίπεινα, τα εγκλήματα πολέμου. Η μάχη της Κρήτης. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
4: Για ό,τι χρειάζεσαι αυτό το καλοκαίρι, παίρνα από του Μάγκα τα γνωστά τα μέρη. Παγωμηχανή Solter μόνο 69,95. Φουσκοτύπηση να Index με φίλτρο μόνο 69,95. Κανάτα φιλτραρίσματος νερού Philips μόνο 19,95. Και τεχνητό γρασίδι από 6,99 το τετραγωνικό. Επιπλέον, με αγορές επιλεγμένων σετ ηλεκτρικών εργαλείων Milwaukee, δώρο μία μπαταρία 5 Ampere.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
6: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
7: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
8: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Everyone, τα πάντα εσύ.
11: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
12: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
13: Κλασική αρχή με δυναμικό twist. Νιώσε το Mixperience στα εστιατόρια McDonald's. Η αγαπημένη Sprite Zero μιξάρεται με Passion Fruit ή Pink Grapefruit για δύο ξεχωριστές δροσιστικές γεύσεις ροφημάτων για να συνοδεύσεις το αγαπημένο σου γεύμα. Go on, taste the Mixperience. Διαθέσιμα μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
14: Ψάχνετε ασπίδα κατά των καλοκαιρινών εισβολέων? Κατακτήστε την ηρεμία σας με το Pharmaset Bite Free Insect Lotion Max. Ένα ενδομοαποθητικό σύμμαχο σε μορφή σπρέι που σας προστατεύει από κουνούπια και τσιμπούρια χωρίς άρωμα. Εγγυημένη προστασία για 10 ολόκληρες ώρες. Κατάλληλο για παιδιά, εγκυμονούσες και θυλάζουσες. Εξοπλιστείτε με Bite Free Insect Lotion Max και απολαύστε κάθε στιγμή του καλοκαιριού με εμπιστοσύνη. Αποκλειστικά στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
15: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
1: Sport FM στους 95.

0: αθλητικά με άποψη.
1: Έξω από την περιοχή Ολλανδή, κάθεται πάσα θα σταματήσει ο Μουκουντή, ο οποίος θα κάνει μια ακόμα πολύ θετική παρέμβαση. Ο Κοϊτά με μια ρουλέτα θα περάσει τον αντιπαλό του, θα κερδίσει και το φάουλο Κοϊτά που είναι από τους πιο δραστήριους σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Πολύ καλή στιγμή για τον Καρσίνοβιτς στο 18, περιμένουμε μήπως μας ξαναδώσουν την φάση της ευκαιρίας του Καρσίνοβιτς, αλλά μας δίνουν το λάθος του Μπρινιόλι και το κλέψιμο εκεί που έγινε από τον Κανίντα. Προλάβει μου κουντί να βάλει την προβολή και να γλιτώσει την ΑΕΚ από μια δύσκολη κατάσταση. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό, ο Ρώτα με την μπάλα στα χέρια έτοιμος να εκτελέσει το πλάγιο. Θα βρει εκεί τον Κάρινεν, ο οποίος θα γυρίσει προς τα πίσω. Πάρα στο Μάνταλο. Μάνταλος σε μια σκαυτή παλιά. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί να ακολουθήσει την φάση αυτή. Μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Out στο πρώτο 20 λεπτό. Εδώ πολλοί φίλοι της ΑΕΚ που ζητούν φανέλες από τους μεγάλους στάρ της Ένωσης και από τον Γιώβιτς και από τον Μάνταλο. Πάντα στο 0-0, πρώτα 20 λεπτά, με την ΑΕΚ να πιέζει ψηλά. Ο Γιόνκερς τώρα με το αριστερό πόδι θα διώξει όπως. Κεφαλιά από τον Κάιρινεν. Η πάσα με τη μία στον Κοϊτά. Κοϊτά ψάχνει χώρο για να βρει το σούτο. Ο Κοϊτά περνάει από πολλούς παίκτες. Η μπάλα φτάνει έξω από την περιοχή στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος δεν μπόρεσε να βρει χώρο για να κάνει το σούτ, το πλάγιο για την ΑΕΚ. Γκατσίνοβιτς εδώ άργησε, θα μπορούσε να παίξει πιο σύντομα την πάσα προς τα μέσα. Καθυστέρησε με αποτέλεσμα να τον κόψουν οι Ολλανδοί. Τα τις απανωτές προσποιήσεις του Κοϊτά, ο Μπρινιόλι τώρα με το δεξί πόδι. Φυσικά πρόκειται για φιλικό, όποια λάθη είναι για να γίνονται στα φιλικά, να διορθώνονται πράγματα. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι πέθυσε είναι ευαρμένη από την προετοιμασία, τις πολλαπλές προπονήσεις. Ένα πρώτο κομμάτι που θέλει να χτίσει τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για την ομάδα του ο Μάρκο Νίκολτς, αλλά και κάθε προπονητής. Από τα αριστερά οι Ολλανδοί προσπαθούν να αλλάξουν όμορφα. Ο Φάρμερνταμ θα κάνει μια έξυπνη πάσα. Δεν υπάρχει φάουλ. Κλέβει και η Άκη με τον Μάνταλο. Μάνταλος που θέλει να παίξει για τον Ζούμπκοφ τώρα. Ζούμπκοφ κάθε την πάσα δεν θα περάσει. Θα βγει πρώτο στην μπάλα ο Μπόλ και θα κόψει. Έξυπνη σκέψη από τον Ουκρανό, ο οποίος είχε την σέντρα στο ξεκίνημα του αγώνα για τον Κοϊτά. Σε μια κεφάλια που εξουδετερώσε η άμυνα των Ολλανδών. Ο Πενράης πίσω γυρίζει στο Μουκουντή και αυτός ο Γεωργίεφ. Γεωργίεφ για τον Κάιρινεν, με το δεξί αυτό σηκώνει την μπάλα για τον Ρώτα. Θα κάνει αυτός το κοντρόλ, θα βγει πρώτος στην μπάλα. Ο Ρώτα κρατάει ανάμεσα από τρεις και παίζει έξυπνα για τον Μάνταλο. Ο Ζούμπκοφ τώρα κάνει κίνηση προς αριστερά και περιμένει τον Πενράης να ανέβει. Έχει πάρει το πλάτος εδώ ο Πενράης. Βγαίνει μπροστά, άλλαξε πλευρά τώρα ο Ζούμπκοφ. Έχει έρθει προς αριστερά. Ο Μάνταλος μια ωραία προσπίση. Μάνταλος κινείται προς τα μέσα πλέον το παιχνίδι αριστερά για τον Πενράης. Παράλληλη σέντρα και κόρνερ για την ΑΕΚ στα μισά του πρώτου ημιχρόνου. 23ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Α, και δεν γράψα. Κόρνερ πλάγιο θα το δούμε γιατί δεν το πιέσει καλά η κάμερα. Πλάγιο είναι ο Πενράης. Θα πάει να το εκτελέσει για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά κάνει μια προσπίση, περνάει προς τα μέσα. Ο Κοϊτά ψάχνει χώρο για να βρει την κατάλληλη τοποθέτηση για να κάνει το σουτ με το δεξί. Δεν θα τα καταφέρει. Έχουμε cooling break στο 23ο λεπτό. Πάντα στο 0-0 η ΑΕΚ με την εντεγράψα. Οπότε γυρίζω για λίγο σε σένα, Δημήτρη, και τα λέμε σε λίγο.
2: Ωραία, 0-0 λοιπόν η ΑΕΚ. Ενώ έχουμε αυτό το cooling break για να δροσιστούν έτσι λίγο οι ποδοσφαιριστές. Ανώτερη η ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα 23 λεπτά του παιχνιδιού. Είχε και τις καλές ευκαιρίες. Περισσότερο εκείνη του Γκατσίνοβιτς, που από πολύ κοντά πλάσερε άστοχα. Είχε και τις κεφαλιές του Γεωργίεφ και άλλη μια κεφαλιά του Ζήνη στα πρώτα λεπτά μετά από την ωραία σέντρα του Ζουμπκοφ. Μια κεφαλιά η οποία βρήκε στη σώμα αμυντικού και κατέληξε σε κόρνερ. 0-0 λοιπόν ως τώρα αυτό το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην προετοιμασία της εν ώψη της νέας σεζόν. Εντάξει, λογικό σε πρώτο φιλικό να μην έχουμε και τον καλύτερο δυνατό ρυθμό. Όπως μας έλεγε και ο Κώστας, στα πρώτα λεπτά οι Ολλανδοί μπήκαν αρκετά δυνατά στο παιχνίδι, με αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Είχαμε και αυτή την ψιλοένταση μεταξύ του Μάνταλου και του Κοϊτά και ποδοσφαιριστή της De Graafschap. Ηρέμησαν λίγο τα πράγματα και μετά από εκείνο το σημείο νομίζω ηρέμησαν λίγο και οι ποδοσφαιριστές των Ολλανδών. Εγώ να σας πω μια είδηση που ήρθε τώρα πριν από λίγο από τη Γαλλία με τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, να έχει κάνει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Λιόπουλο, ο μπασκετικός ΠΑΟΚ, ο οποίος λίγες μέρες μετά το μεταγραφικό μπαμ που έκανε με τον Τζέντι Όσμαν, θέλει να πάρει και άλλον παίχτη από τον Παναθηναϊκό, τον Βασίλη Λιόπουλο. Σύμφωνα με τους Γάλλους, προσφέρει τριετές συμβόλαιο. Με τις δύο πλευρές, μάλιστα, να αναφέρει το δημοσίευμα ότι είναι και κοντά σε συμφωνία. Ο ΠΑΟΚ πάει να κάνει ένα πραγματικά τρελό καλοκαίρι και να δυναμώσει πάρα πάρα πολύ το ρόστερ του εν όψη της νέας σεζόν. Στα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ επέστρεψε η αποστολή του στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Ολλανδία. Εκεί βρέθηκε από τις 29 Ιουνίου μέχρι και σήμερα. Επιστρέφει η ομάδα του Αλέσιο Λύση και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον της, συνεχίζει μάλλον να έχει το ενδιαφέρον της στην προετοιμασία της για το δεύτερο προκριματικό του Europa League. Θυμίζω εκεί θα αντιμετωπίσει την νικήτρια του ζευγαριού Δυναμό Κιέβου με Ουνιβερσιτατέα Κλουζ, η Ουκρανή με τους Ρουμάνους. 0-0 το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Δυναμό. Βασικά όχι στην έδρα της Δυναμό, παίζει σε ουδέτερο, συνεχίζει να παίζει σε ουδέτερη έδρα η Δυναμό Κιέβου λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που συνεχίζει να υπάρχει στην Ουκρανία. Στα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ έχει γίνει γνωστό ότι τη Δευτέρα θα έρθει στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλι, ο οποίος αναμένεται να είναι το επόμενο μεταγραφικό του απόκτημα μετά από τους Αριτζελου Στόντο και Μπαπτίστ Σάντα Μαρία, οι οποίοι έχουν ήδη συμφωνήσει με το δικέφαλο του Βορρά. Πάει να κλείσει μια ακόμα σημαντική μεταγραφή. Θυμίζω ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν να ολοκληρώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται τη μεταγραφή του Τάχα Άλι για να προλάβει να δηλωθεί εν όψη του δεύτερου προκριματικού του Europa League. Σε λίγες μέρες, είναι την ερχόμενη Παρασκευή, είναι η διορία, ολοκληρώνεται η διορία για να δηλωθούν οι παίκτες για αυτό το γύρο. Λοιπόν, επιστρέφουμε στον Κώστα Μιαόλη, καθώς ξανάρχισε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την The Graphs Up.
1: 27 λεπτό, ο Κοϊτά έχει την κεφαλιά, όχι, Ζήνο δεν παίζει. Επειδή το παίζει λίγο νωρίτερα.
2: Ναι, σωστά.
1: Κοϊτά έχει την πρώτη κεφαλιά από την σέντρα του Ζούμπκοφ, την πολύ ωραία σέντρα του Ζούμπκοφ, που τώρα έχει την μπάλα. Και να παίξει κάθετα, δεν του βγήκε αυτό το πέρασμα που πήγε να κάνει για τον Ρότα, που είχε προωθηθεί, είχε ανέβει. Ζούμπκοφ τώρα που θέλει να ανακάλυψει αυτό το λάθος που έκανε, τραβάει τον αντίπαλό του. Θα πάρει τελικά η Ολλανδική ομάδα το φάουλ σε δεύτερο χρόνο, καθώς πέρασε από τα αριστερά με πολύ ωραίο τρόπο ο Σίμονς, μάλλον ο Γκράνικα, με την Γκράνικα, ο οποίος δέχτηκε ένα μαρκάρισμα εκεί από τον Μάνταλο, κράτησε πολύ την μπάλα. Έχασε την ισορροπία του, ναι, ο αριστερός μπακ, όχι ο Γκράνικα, ο Σίμονς είναι, το συγγνώμη, ο Σίμονς θα ανατραπεί και θα πάρει αυτό το φάουλ από τον Πέτρο Μάνταλο μεταξύ έδρας και περιοχής από τα αριστερά για την ομάδα της The Graphs. Ο Πέτρος Μάνταλος θα δει και την κίτρινη κάρτα, θέλει να το κρατήσει λίγο διαιτητής το παιχνίδι, γιατί η αλήθεια είναι πως αν αρχίσουν κλωτσάνε και οι μεν και οι δε, θα είναι λίγο επικίνδυνα τα πράγματα. Νωρίτερα πιο καλή στιγμή, νομίζω, από άποψη πλεονεκτικής θέσης ήταν αυτή του Γκατσίνοβιτς από την πολύ ωραία προσπάθεια του Βάργα. Αυτό τώρα πολύ ψηλά πάνω από την εστία, το έπιασε εκεί ο Μέρσταντ, έστειλε την μπάλα πολλά μέτρα πάνω από τα δοκάρια του Μπρινιόλι. Από την προσπάθεια του Βάργα, λοιπόν, ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε σε πολύ καλή θέση μέσα στην περιοχή, αλλά στο εξέ νομίζω ότι εκεί θα μπορούσε η Άκη να έχει σκοράρει. Εντάξει, με τον Κοϊτά προλάβει ο Πάμπα να βάλει το σώμα του και να κόψει την κεφαλιά του Κοϊτά στην πολύ ωραία προσπάθεια του Τζούκοφ, και η κεφαλιά του Γεωργίεφ, ενώ βρισκόταν ο Βάργα σε λίγο καλύτερη θέση από τον Βούλγαρο στόπερ. Τώρα κλέβουν πάλι παιχνιστάκι, ενώ με τον Τζούκοφ θέλει να παίξει για το Ρότα και πάλι αυτός για τον Ουκρανό. Ξανά αυτός για το Ρότα, θα κάνει μια προσποίηση. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, σε αυτό το μαρκάρισμα που είναι πάνω στον Ρότα. Δεν θέλησε να δώσει κάποια παράβαση μέσα στην περιοχή. Λογικά πρέπει να τον έχει πατήσει. Παντού δεν νομίζω ότι εδώ υπήρχε κάποιο θέατρο από τον Ρότα, γιατί φαίνεται να πονάει κιόλας. Αυτό λέει και στο διαιτητή. Εδώ ο Ρότα κάνει την προσποίηση. Ναι, βάζει τα πόδια ο αντιπαλός του. Υπήρχε εδώ περίπτωση για να δοθεί κάτι, γιατί του βρίσκει το αριστερό πόδι, έτσι όπως ξαναβλέπουμε το replay, τουλάχιστον όσο μπορούμε να διακρίνουμε από αυτά τα όχι και τόσο ευκρινή πλάνα. Από τα δεξιά τώρα το κόψιμο της μπάλας του Γκοϊτά διώχνουν. Οι Ολλανδοί προλαβαίνουν σε αυτή την φάση. Το χαμήλωση είχαν εκεί οι παίκτες της ΣΑΕΚ, έκοψαν την μπάλα για τον Γκοϊτά από τα δεξιά. Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του ο Βάργα. Αν πρόλαβα να δω καλά, έχει κάνει αυτή την... το ωραίο βρίσκισμα και την πάσα προς τα έξω για τον Γκοϊτά, ο οποίος δεν προλάβει όμως να ολοκληρώσει την προσπάθεια του. Ο Ρότα πηγαίνει να εκτελέσει το πλάγιο. Την κάνει αυτή την κίνηση η ΑΕΚ με δίθηση από τα δεξιά και κόψιμο της μπάλας περίπου στο σημείο του πενάλτη. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η φάση με τον Γκατσίνοβιτς λίγο νωρίτερα. Και ένα σκληρό μαρκάρισμα ακόμα. Φάουλ για τον Ρότα, ο οποίος διαμαρτύρεται στον διαιτητή. Ο Γκατσίνοβιτς προσπαθεί να τον συγκρατήσει. Είναι αλήθεια ότι παρότι φάνηκε να ηρεμούν λίγο τα πνεύματα, πάλι πάει να ξεφύγει η κατάσταση με αυτό το μαρκάρισμα από τον Σίμονς. Με το Ρότα αρκετά εκνευρισμένο και έχει δίκιο. Ξεκίνησαν από νωρίς, από ένα τάκλιν στον Πρινιόλι στο πρώτο λεπτό. Οι Ολλανδοί και συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό. Ωραία πάσα τώρα. Για να δούμε το Ρότα να βγάζει τη σέντρα. Περνάει μπάλα, δεν προλαβαίνει εκεί την τελευταία στιγμή ο Βάργα στο δεύτερο δοκάρι να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Κοϊτά κρατάει ζωντανή τη φάση, μένει και όρθιος παρά το μαρκάρισμα. Δεύτερο σπρώξιμο στην περιοχή. Τίποτα λέει ο διαιτητής, δεν συγκινείται. Εντάξει, τώρα η αλήθεια είναι ότι και ο Κοϊτά άνοιξε πολύ την μπάλα. Γλίστρησε περισσότερο στην προσπάθειά του να την κρατήσει στον έλεγχο του. Ανάπληκτο το παιχνίδι. Καλό είναι. Μάνταλος ωραίο το 1-2 με τον Περνάης. Περνάης θέλει να περάσει από τα αριστερά, δεν τα καταφέρνει. Επιμένουν οι παίκτες που πιέζουν ψηλά με τον Μουκουντή και τον Μάνταλο να ελέγχει την μπάλα. Τώρα κάνει κάποιους ελιγμούς, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Γκράνκα. Άικεν κρατάει και έρχεται να δώσει τη λύση ο Πεντράις, αφού θα κόψει τον επιθετικό της The Grafsap, θα παραχωρήσει το πλάγιο. Ο Άικεν προς τα πίσω για τον Μπέσελινγκ, αλλαγή παιχνιδιού για τον Πατενέτ στην άμυνα, τον Μπόλκ. Πάει να πάρει την πρώτη πάσα ο Μέρσαλντ για να κάνει παιχνίδι, γυρίζει προς τα πίσω και πάλι στον Μπέσελινγκ. 32 λεπτό πάντα στο 0-0 Άικ The Grafsap. Είχε μία ακόμα ευκαιρία η Ένωση με την σέντρα από τα δεξιά, την μπάλα να περνάει και τον Βάργα να μην προλαβαίνει την τελευταία στιγμή στο δεύτερο δοκάρι να τη σπρώξει στην ανυπεράσπιστη αιστεία του Γιόνκερς που ήταν εξουδετερωμένος. Ανεβαίνει ο Μπέσελινγκ, δίνει πάλι στον Βάρμενταμ. Βάρμενταμ κρατάει μπάλα, παίζει δεξιά για τον Πάμπα ή το δεξιό πισωφύλακα. Πάλι Μπέσελινγκ σε θέση άμυνας στο Ραϊάκ με τον Γκάτσινοβιτς πιο πισωχωρημένο από ό,τι συνήθως, που κάνει δηλαδή την πρώτη πίεση. Ο Βάργα έτσι όπως είναι τοποθετημένη στη διάδα, ο Γκατσίνοβιτς είναι προς τα αριστερά, ο Βάργα προς τα δεξιά. Κόβει τώρα ο Γεωργίεφ και εδώ με ανάποδο ψαλίδι πήγε να κάνει τη δεύτερη προσπάθειά του Γκράνκα. Μεχμέτη βρήκε το πρόσωπο του Γεωργίεφ, ο Βούλγαρος κρατήθηκε ψύχρεμος και εδώ. Τώρα εντάξει δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Όρτα πολύ ωραία η σέντρα νωρίτερα, λίγο της αλλάζει τροχιά ο τερματοφύλακας. Όχι, έχει κοντράρει μπάλα, ναι, της αλλάζει τροχή και ο τερματοφύλακας ο Γιόνκερς και δεν προλαβαίνει ο Βάργα να την σπρώξει στα δίχτυα στην καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο πριν από 1,5 λεπτό. 0-0 το αποτέλεσμα με το Μουκουντή να γυρίζει τώρα στον Πρινιόλι. Πρινιόλι αλλάζει το παιχνίδι για το Ρότα. Συγκρατεί αυτό στην μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου κοντρολάρι ο Ζουμπικοφ που δέχεται μαρκάρισμα από πίσω και θα πάρει το φάρπι και ο δεύτερος παίκτης ο Ζουμπικοφ που δείχνει κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία θα βάλει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Δεν του έχουν πιάσει κάποιες ενέργειες, είναι αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι είναι ένας παίκτης που έχει χαρακτηριστικά τα οποία έλειπαν από την Ένωση. Μουκουντή παίξει για τον Γεωργίεφ, αυτός για τον Ρότα και από εκεί στον Κάρινεν κάνει την μεγάλη παλιά για τον Βάργα. Έρχονται να πάρουν την δεύτερη μπάλα οι παίκτες της Ντεγκράσσα με τον Νάιτκεν. Βάρμερνταμ σε μια βαθιά παλιά, ο Πεντράι σταματάει αυτή την πάσα και ψύχρεμα γυρίζει προς τα πίσω για τον Μουκουντή για να ελευθερώσει το παιχνίδι της ΑΕΚ. 34 λεπτό πίσω στον Πρινιόλι ο Άρολ Μουκουντή. Πρινιόλι θα παίξει για τον Ρότα, ο Ρότα κρατάει μπάλα και πάλι για τον Πρινιόλι. Πρινιόλι με το αριστερό θα την απομακρύνει αυτή τη φορά χωρίς πολλά πολλά. Με στόχο να βρει τον Βάργα, πιέζει εκεί ο Βάργα τον Μπόρκ. Αυτός γυρίζει στον Γιόνκερς. Κοϊτά τώρα πιο ψηλά για την πίεση. Μένουν ψηλά οι παίκτες της ΑΕΚ να δυσκολέψουν τους αντιπάλους τους στην κυκλοφορία της μπάλας και ο Γκατσίνοβιτς εκεί. διασχίζει για αρκετά μέτρα τώρα ο Μπολκ. Θα κάνει κακή μπαλιά, οπότε η ΑΕΚ τουλάχιστον θα ανακτήσει την μπάλα, θα πάρει την κατοχή. Θα έχουμε και αλλαγή γρήγορα για τους Ολλανδούς. Θα είμαι σε λίγο πίσω πέρα στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν κάποιος ποδοσφαιριστής δεν γράφει να αντιμετωπίζει πρόβλημα. Μάλιστα και το Περιβραχιόνιο. Είναι ο αρχηγός ο Μέρσταντ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ναι. Ο Μέρσταντ λοιπόν βγαίνει από το παιχνίδι. Και στο 35ο λεπτό συνεχίζει το μάτς με την ΑΕΚ να έχει την κατοχή της μπάλας, με τον Μπεν Ράις να δίνει προς τα πίσω για τον Γεωργίεφ. Βγήκε λοιπόν ο Σόπεμα, μπήκε στο παιχνίδι στη θέση του αρχηγού της Ντεγκράφσαπ. Παίξει προς τα πίσω ο Γκατσίνοβιτς για τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ για το Ρότα, πάει να πάρει τη θέση ο Ζούμπκοφ. Ρότα προτιμά να παίξει κάθετα, ξανά Ρότα το γύρισμα, θα διώξει το πρώτο δοκάρι, πάσα ήταν για τον Βάργα. Επιμένουν οι παίκτες ΣΑΕΚ, η σέντρα από τα δεξιά δεν θα έχει αποτέλεσμα, δεν θα βρει παραλήπτη, καθώς σε τα που πήγε ο Γκατσίνοβιτς θα σταματήσει τα σώματα των Ολλανδών. Προσπαθεί λίγο να βάλει ένταση στο παιχνίδι ΣΑΕΚ στα τελευταία λεπτά, να παίξει πιο άμεσα. Τώρα Κάρινεν για το Μουκουντή. Τώρα ο Κάρινεν ξανά να βγάλει μια διαγώνια πάσα πολύ καλή για τον Κοϊτά, ο οποίος όμως δεν κάνει καλή επαφή με την μπάλα, όσο κρατάει τον έλεγχο. Μπεν Ράις έτοιμος να βγάλει σέντρα, βγάλει σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πρώτη, δεν μπαίνει στη φάση ο Βάργα, ο Μάνταλος αντί να κάνει σούτ προτίμησε να κάνει μια πάσα προς τα δεξιά. Ελέγχουν ξανά οι παίκτες που ανεβάζουν στροφές σιγά σιγά προς το φινάλε του μικρόνου. Μουκουντή για τον Μπεν Ράις. Έχει χώρο ο Γκατσίνοβιτς, παίρνει την μπάλα, θέλει να τη σπάσει αριστερά για τον Κοϊτά. Νομίζω είναι το πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ, ναι, γιατί υπάρχει παρέμβαση στην πάσα του Γκατσίνοβιτς. Ο Μπεν Ράις από τα αριστερά έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Πήγαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του πρώτου μικρόνου. ΑΕΚ την γράψα από στο 0-0. Με τον Σκοτσέζο τώρα έτοιμο να βγάλει τη σέντρα, βγάζει τη σέντρα. Από την απομάκρυνση ο Κοϊτά κρατάει την μπάλα, οι κόντρες απομακρύνουν όπως οι Ολλανδοί. Και πάλι ο Γεωργίεφ με την ΑΕΚ πολύ ψηλά πλέον, όλους τους παίκτες πάνω από τη μέσα γραμμή. Μάνταλος δίνει στον Μπεν Ράις. Μπεν Ράις θέλει να περάσει, δεν του πιάνει ούτε αυτή τη φορά η τρίπλα πάνω στο Πάμπαϊ. Θα κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο, θα το εκτελέσει για τον Μάνταλο. Μάνταλος κοντρολάρει, προστατεύει και την μπάλα με το σώμα, περνάει προς τα αριστερά και φάουλ για τον αρχηγό της ΑΕΚ από τον αντίπαλό του. Εδώ ο Κανίντα θα ανατρέψει τον Μάνταλο και θα παραχωρήσει ένα φάουλ μεταξύ έντρας και μεγάλης περιοχής, πιο κοντά στην περιοχή. Η θέση του φάουλου Κανίντα που έγινε επικίνδυνος μία φορά από την λάθος εκτίμηση του Μπρινιόλη στο πρώτο τέταρτο του παιχνιδιού και τον Μουκουντή να γλιτώνει την ΑΕΚ από μία δύσκολη στιγμή. Κανίντα είναι αυτός που κάνει το φάουλ και ο Μάνταλος έτοιμος να εκτελέσει. Είναι θα Κανίντα, θα δει και αυτός κεντρινή κάρτα. Καλά κάνει ο διαιτητής γιατί φιλικό είναι, αλλά έχουν ξεφύγει λίγο τα πράγματα από νωρίς. Μάνταλος και Πεντράς πάνω από την μπάλα για αυτό το φάουλ από τα αριστερά. Τελευταία 7,5 λεπτά στο παιχνίδι. Για το πρώτο ημίχρονο ο Μάνταλος εκτελεί κεφαλιά και γκολ από τον Βάργα. Φυσικά με το κεφάλι. Για να ανοίγει το σκορ, ανοίγει λογαριασμό. Κάνει σε φταίο ο Βάργα σε μια φάση σήμα κατά τεθέν. Για την ΑΕΚ από μια στημένη μπάλα ο Βάργα στο δεύτερο δοκάρι με κεφαλιά. Θα στείλει την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Βαρνάμπας Βάργα που πήρε εκτάκτος στη θέση του Ζήνη στο παιχνίδι και ανοίγει το σκορ με το Μάνταλο να εκτελεί για μια ακόμα φορά με αποτελεσματικό τρόπο προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Βάργα να πιάνει την κεφάλια δεν ήταν τόσο εύκολη, αλλά με τέτοιο τρόπο που ο Βάργα πάντα με το κεφάλι μπορεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και με δύσκολες προϋποθέσεις θα στείλει την μπάλα πρώτα στο δοκάρι και μετά στα δίχτυα. Ανοίγει λογαριασμό λοιπόν, το σημαντικότερο για τους παίκτες. Βάργας καστή κεφαλιά, η μπάλα πρώτα βρίσκει το αριστερό δοκάρι και μετά καταλήγει στα δίχτυα. Ο άνθρωπος που συνέβαλε τα μέγιστα με την παρουσία του και τα γκολ του στο δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος για να κατακτήσει ΑΕΚ τον τίτλο και να φτάσει μακριά φυσικά και στο Conference League. Η ΑΕΚ κάνει το σκορ λοιπόν με τον Μπανάμπας Βάργα από μια στημένη μπάλα με το χτύπημα φάουλ του Μάνταλου και την κεφαλιά του Βάργκα στο 38. 1-0 ΑΕΚ δεν γράψα. Με τον Μαγιάρο να βάζει το γκολ. Αντικατέστησε, όπως είπαμε, τελευταία στιγμή στην 11 τον Ζήνη που ένιωσε κάποιο σφίξιμο. Θα δούμε τις επιλογές και στο δεύτερο μήχρονο από τον Μάρκο Νίκολιτς. Άλλο ένα σκληρό μαρκάρισμα και ένα φάουλ τώρα πάνω στον Ρότα. Κατσίνοβιτς πάνω στον αυτός που κέρδισε το φάουλ. Από τον Σίμον στον αριστερό που σου φυλάκα. Έχουν φάει πολλά μαρκάρισματα. Η αλήθεια είναι υπέξε ΣΑΕΚ. Ο Γκάτς εδώ θα πάρει το φάουλ. Και ένα ακόμα στημένο γύρω από την περιοχή της Δεγκράφσα. Για να φέρει την μπάλα στην περιοχή Γιάννα. Θα εκτελέσει αυτή τη φορά ο Κάιρινεν ή ο Μάνταλος. Θα είναι και πάλι εκτελεστής. Όχι, βλέπω τον Μάνταλο πάνω από την μπάλα. Θα παίξει με πάσα για τον Ζούγκοφ. Με τον Ζούγκοφ περνάει πολύ ωραία την μπάλα. Ο Μάνταλος παράλληλη σέντρα. Στο πρώτο δοκάρι δεν υπήρχε κάποιος παίκτης για να μπορέσει να αξιοποιήσει αυτή τη σέντρα. Έπαιξαν πολύ γρήγορα επεκτηστά και εδώ. Και συρτά, χωρίς δηλαδή γέμισμα. Πέρασε μια προσπίση, μπάλα γυρίζει προς τα πίσω. Εδώ και δύο λεπτά η ΑΕΚ προηγείται με τον γκολ του Μπαρνάμπας Μπάργκα. 1-0 με κεφαλιά από εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. Πέντραϊς προς τα πίσω για τον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι με το αριστερό θα γεμίσει σε ένα χώρο που βρίσκεται μόνον ο Μπόλκ. Μακρύνει Μάνταλος για τον Πέντραϊς. Πέντραϊς τράβηγμα. Υπάρχει σκληρό φάουλ πάνω στον Πέντραϊς πάλι. Από τον Κανίτα που είδε και κίτρινη κάρτα λίγο νωρίτερα. Άλλο ένα δυνατό μαρκάρισμα από τους παίκτες της Δεγκράφσα. Προς τα πίσω η μπάλα, όχι και τόσο καλά για τον Μπρινιόλι, ο οποίος θα αναγκάζει να βγει στα πλάγια έξω από την περιοχή και να γεμίσει με το αριστερό. Το άλμα από τον Πάμπαϊ. Βάρκα περίμενε λίγο την μπάλα. Θέλει να μπει τώρα στη φάση ο Γκατσίνοβιτς να κερδίσει μάλιστα Ζαρτζάλι τον Πάμπαϊ. Μένει όρθιο ο Γκατσίνοβιτς από τα αριστερά. Περιμένει ο Κοϊτά κοντά του. Σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το κοντρόλ προσπαθεί εκεί να ελέγξει μπάλα ο Ρότα. Αλλά έκανε αρκετές αναπηδήσεις. Δεν ξέρω το αν έχουμε κάποιο παίχτη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Γκατσίνοβιτς εδώ πάντως με την πίεσή του και την αποφασιστικότητά του πήρε την φάση. Στη συνέχεια δέχεται άθελα με το χέρι τώρα νομίζω εδώ ο Άιτκεν θα χτυπήσει το Ρότα που είναι λίγο ζαλισμένος. Είναι και ο Βάργκα πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Γενικά έχουν φάει πολύ ξύλο. Οι παίκτες ΑΕΚ, δύο ήταν πριν από λίγο κάτω. Ένας ο Ρότα που δέχεται τώρα το χέρι στο πρόσωπο από τον αντίπαλό του και ο Βάργκα και αυτός πεσμένος. Ο σκόρερ της ΑΕΚ με την κεφαλιά πριν από λίγο από την ωραία εκτέλεση φάουλ του Μάνταλου. 43ο λεπτό, 1-0 ΑΕΚ προηγείται της Δεγκράψα εδώ και περίπου ένα πεντάλεπτο από το 38. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και τις επιλογές του Νικολίτη στο δεύτερο μήχρονο, το πώς θα τοποθετήσει τους παίκτες του. Από τα αριστερά τώρα οι Ολλανδοί προσπαθούν να αναπτυχθούν. Ο Γκατσίνοβιτς διακριτικά πιέζει εκεί, δεν πηγαίνει πιο αποφασιστικά. Ο Ζούγκοφ πήγε να κλείσει το διάδρομο στο Σίμονς. Έχει κάνει και μία αλλαγή η Ολλανδική ομάδα. Πήγε να κλέψει εδώ ο Μάνταλος, δεν τα κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. Ο Ζούγκοφ επιμένει εκεί για να ενοχλήσει τον αντίπαλο. Το σούτ, ο Μπρινιόλι πέφτει ωραία για να απομακρύνει την μπάλα στο σούτ του Ντεγιόνγκ. Αν πρόλαβα να δω καλά, με το 22 ίδιος μάλιστα πάει να εκτελέσει το κόρνερ. Καλή επέμβαση από τον. Ναι, πράγματι ο Ντεγιόνγκ είναι που κάνει το σούτ χαμηλά στην γωνία του Μπρινιόλι. Τη δεξιά πετάχει με το αριστερό χέρι και το έβγαλε ο Ιταλός. Δύσκολη επέμβαση από τον Μπρινιόλι. Θα έλεγα εδώ ότι μάλλον ρεφάρει και λίγο το σφάλμα που είχε κάνει στο ξεκίνημα του αγώνα. Από μάχιστο, από την άμυνα Τσάικ, ο Κοϊτά λύνει την πολυορθία.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
9: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
10: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife. Έχεις τον άνθρωπό σου.
11: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. Σίτα. Ένα με σένα.
12: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε 2 προϊόντα με 20% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
13: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στούλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
14: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
15: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
16: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
17: Σε εκπτώσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
18: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερύγια και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
19: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλε, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
22: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
20: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Η Winsport FM 94,6.
23: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
24: Ναι.
23: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
25: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
26: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Εδώ μας τα επιστρέψαμε, Μπιγκόνι Σπορ FM 94,6. Δημήτρη Παπαδήμο μας στο μικρόφωνο. Και ενώ ακούσαμε το πρώτο ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την The Graphs από το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ στην προετοιμασία της ενόψη της νέας σεζόν. Θυμίζω θα ακολουθήσει φιλικό με τη Φίτεσε την Τετάρτη 15 του μηνός. Αυτό θα είναι το επόμενο παιχνίδι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Να σας πω ότι πριν από λίγο ξεκίνησε και ο μεγάλος τελικός στο Wimbledon. Τένις, ο Σίνερ αντιμετωπίζει τον Σβέρεφ, ο Ιταλός αντιμετωπίζει τον Γερμανό, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης Σίνερ κοντά στο νούμερο 3 τον Σβέρεφ. Μεγάλη μάχη αναμένεται να γίνει στο Wimbledon ανάμεσα στους δύο τενίστες. Θα σας ενημερώνω σχετικά με την πορεία της μεγάλης αυτής αναμέτρησης.

Όλα αυτά μετά τους χθεσινούς συναρπαστικούς πρώην τελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελο. Σήμερα έχουμε διάλειμμα και αύριο την Τρίτη θα επιστρέψουμε στη δράση με τους πρώτους ημιτελικούς, Γαλλία-Ισπανία αρχικά και Αγγλία-Αργεντινή στη συνέχεια. Χθες βράδυ η Αγγλία κατάφερε δύσκολα να κάμψει την αντίσταση των Νορβηγών. Είχε ξανά για μεγάλο πρωταγωνιστή της τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος πραγματοποιεί διαδοχικές ηγετικές εμφανίσεις στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελο. Εντυπωσιακό πραγματικά αυτό που διάβαζα πριν, ότι οι Κέιν και Μπέλιγχαμ έχουν πετύχει τα 12 από τα 13 γκολ των Άγγλων στο φετινό Μουντιάλ. Ο Μάρκους Ράσφορντ ήταν εκείνος που έχει σκοράρει το μοναδικό υπόλοιπο γκολ. Κέιν και Μπέλιγχαμ είναι ξεκάθαρα οι πρωταγωνιστές για την πορεία της ομάδας του Τόμας Τούχελ στη φετινή διοργάνωση. Πέτυχε τον στόχο της, της πρόκρισης στους ημιτελικούς και πλέον έχει μπροστά της το μεγάλο εμπόδιο της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Αργεντινής, η οποία χθες επιβλήθηκε με 3-1 στην παράταση της Ελβετίας. Η Αργεντινή, η οποία συνεχίζει να προστατεύει έτσι τα σκύπτρα της, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά χθες δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, προηγήθηκε νωρίς εκεί με την κεφαλιά του Μακάλιστερ από το κόρνερ του Μέση και στη συνέχεια πιο πολύ διαχειρίστηκε το προβάδισμά της παρά προσπάθησε να βρει δεύτερο γκολ. Το πλήρωσε με την ισοφάριση, τον πολύ της ισοφάρισης που δέχτηκε από τον Εντόι στο 67. Βέβαια 5 λεπτά αργότερα έγινε η φάση που συζητήθηκε πάρα πολύ με την αποβολή του Εμπολό, ο οποίος αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη κάρτα μετά από εισήγηση των ΒΑΡ και για θέατρο. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο ότι έκανε θέατρο εκεί ο Εμπολό, μια χαζή ενέργεια από μέρους του, ειδικά στην περίοδο που βρισκόμαστε, που έχουμε ΒΑΡ και τα πάντα ελέγχονται. Ό,τι και να κάνεις θα σε δούνε, δεν μπορείς να το περάσεις έτσι. Ο Εμπολό εκεί στο κέντρο του γηπέδου έκανε ένα θέατρο, αποβλήθηκε και νομίζω αυτό πλήρωσε η Ελβετία στο τέλος. Στην παράταση δεν άντεξε. Και η Αργεντινή με την απίθανη γκολάρα του Χούλιαν Άλβαρες στο 112, το τέλειο σουτ, με το τέλειο σουτ σκόραρε ο Χούλιαν Άλβαρες εκεί για να δώσει την πρόκριση στην Αργεντινή. Ήρθε και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στο 121 και ενώ όλη η Ελβετία ήταν μπροστά στο γήπεδο για να διαμορφώσει το τελικό 3-1. Νομίζω σε γενικές γραμμές οι ομάδες που, να το πω, άξιζαν, θα το πω, οι ομάδες που θα ήθελα και εγώ να δω στους ημιτελικούς, δηλαδή Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή, θα βρεθούν όντως εκεί. Περιμένουμε δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια πριν από τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

σε αυτό το ιστορικό πρώτο Μουντιάλ με 48 ομάδες και να δούμε μην είναι το πρώτο και τελευταίο με 48 ομάδες, γιατί διαβάζουμε δε καιρό τα σενάρια που υπάρχουν για την πιθανότητα να αυξηθούν ακόμα περισσότερο σε 64 οι ομάδες εν ώψη της διοργάνωσης του 2030. Ο Ιφαντίνο το επιβεβαίωσε με δηλώσεις του ότι όντως δηλαδή εξετάζεται πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να έχουμε μία ακόμα αύξηση. Να σας διαβάσω έτσι λίγο τις δηλώσεις του. Όπως δηλώσε ο πρόεδρος της FIFA, ένα τουρνουά με 64 ομάδες είναι σίγουρα ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις αρμόδιες επιτροπές μετά το τέλος αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι μπορεί να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελο. Βλέπετε ότι το επίπεδο των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλό και γίνεται όλο ένα και υψηλότερο σε ολόκληρο τον κόσμο. Αν δεν δώσεις στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο παγκόσμιο κύπελο, δεν θα έχουν το κίνητρο να συνεχίσουν να βελτιώνονται. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζιάνι Ιφαντίνο. Νομίζω, εντάξει, το 64 είναι λίγο υπερβολικό. Δεν είμαι εντελώς κατά προσωπικά στο τουρνουά με τις 48 ομάδες. Είδαμε μερικές πολύ ωραίες ιστορίες σε αυτό το Μουντιάλ. Αλλά σίγουρα χάσαμε, αν μπορώ να το πω έτσι, σε αγωνία στην φάση των ομίλων. Δηλαδή εκεί όπου οι περισσότερες ομάδες παίρνουν την πρόκριση, αυτό δηλαδή που προκρίνονταν και οι 8 καλύτερες τρίτες, μόνο εκεί κάπως μου τσίνησε, να το πω έτσι.

0: Ενώ βλέπω στην Ολλανδία τις δύο ομάδες να έχουν επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο, στη φιλική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Den Graafschap. Πάμε να συνδεθούμε ξανά με τον Κώστα Μιαούλη. Θα μας μεταφέρει όλα όσα γίνονται στο παιχνίδι μας.
1: Λοιπόν, επειδή θα μου δώσετε και λίγο χρόνο για να βάλουμε και λίγο τις εντεκάδες σε μια σειρά. Ο Σαχαμπού και ο Μαρίν σίγουρα θα είναι στο δεύτερο ημίχρονο, όπως και ο Ρέλβας, δεδομένες οι αλλαγές. Να δούμε πώς θα ξεκινήσει η Άκη στο δεύτερο ημίχρονο. Βλέπω και τον Βίντα, αν δεν κάνω λάθος, να είναι έτοιμο να πέρασει το παιχνίδι. Πάντα στο 2-0. Θα το πρώτο ημίχρονο, 38 Βάργα, το 1-0 με την κεφαλιά από τη σέντρα του Μάνταλ. Πολύ ωραία συνεργασία του Κοϊτά με τον Ζούκοφ για το δεύτερο γκολ της ΣΑΕΚ. Πολλές αλλαγές στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και τον Σαχαμπό βλέπω, και τον Μαρίν και τον Ελίασον και τον Κουτέσα να έχουν περάσει το παιχνίδι. Οπότε θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά σε λίγο. Και δύο περιπτώσεις βέβαια που η ΑΕΚ νομίζω ότι ζήτησε πέναλτι. Ειδικά στο Ρώτα ήταν πολύ ξεκάθαρη η παράβαση που έγινε. Αλλά δεν έδωσε κάτι ο Ολλανδός ο διαιτής. Οπότε η ΑΕΚ θα συνεχίσει το δεύτερο μήχρονο με μια διαφορετική ενδεκάδα. Και τον Ρέρβας με το Βίντα να είναι για την ώρα τοποθετημένη στο δεύτερο ημίχρονο για το κέντρο της άμυνας. Έχει περάσει και ο Πήλιος το παιχνίδι. Σιγά σιγά θα τα δούμε. 2-0 λοιπόν με την ΑΕΚ να προηγείται από το πρώτο ημίχρονο με ένα ντεμαρά στο τελευταίο τέταρτο, να το πω έτσι, με ειδικά την ωραία συνεργασία που είχαν μεταξύ τους ο Κοϊτά, ο οποίος νομίζω ότι

0: κάνει κίνηση για να την ξαναπάρει και να βρεθεί σε θέση βολής για να γράψει το 2-0. Να δούμε λοιπόν και την ΑΕΚ τώρα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 2-0, 1,5 λεπτό μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους. Από πολύ πλάγια θέση προσπαθεί να απειλήσει η ΑΕΚ και έχουμε ένα κόρνερ που κερδίζει η Ένωση με τον Μαρίν να πήγε να εκτελέσει αυτό το κόρνερ όπως πάντα. Έχει τέλεσες και στο δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε και τον Σαχαμπό περισσότερο, τον οποίο η αλήθεια είναι ότι τον είχαμε δει σε ένα τελευταίο δεκάλεπτο αγώνα. Για ξεκινά στο δεύτερο μέρος με Μπαλαμώτη, Χρυσακόπουλο, Πίλιο, Ρέλβας, Βίντα, Ψιρόπουλο, Σαχαμπό, Μαρίν, Ελίασον, Κουτέσα και τον Καλοσκάμι. Για το δεύτερο μέρος ο Μαρίν κεφαλιά, φεύγει παράλληλα η μπάλα προς τα πίσω. Ο Βίντα, η μπάλα πηγαίνει δεξιά για τον Χρυσακόπουλο. Ξανά ο Βίντα θα κάνει λάθος και πάνε να βγουν μπροστά οι Ολλανδοί τώρα στην κόντρα επίθεση. Πάντα στο 2-0-48. Δεν σηκώνεται σημαία εδώ, όχι, υπάρχει υποδείξη για offside. Γυρίζω λίγο σε σένα, Δημήτρη, και επιστρέφουμε για να δούμε και τις αλλαγές που έχουν γίνει από την άλλη πλευρά. Για από λίγο θα μου δώσω χρόνο και
1: θα αμέσως εδώ. Παίρνουμε το μικρόφωνο από τον Κώστα Μιά. Όλοι παραμένει το 2-0 στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Degraff. Πριν από λίγο ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Ολλανδία. Θυμίζω εγώ τα γκολ Βάργα και ο Ζουμπκοφ. Στο ντεπούτο του, στον επίσημο ντεπούτο του με την Ένωση, χρήστηκε σκόρερ. Να σας πω εγώ δύο ειδήσεις που έχουν έρθει τώρα τελευταία, μπασκετικές. Αρχικά η Μονακό αποχαιρέτησε τον Τζάρον Μπλόσομ Γκέιμ, επίσημα παρελθόν. Ο Blossom Game από την ομάδα του Πριγκιπάντου, η οποία αδειάζει το ρόστερ της. Δεν θα αγωνίζεται, θυμίζω, στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Θα είναι στο Eurocup. Ο Blossom Game, ο οποίος οδεύει προς την Ντουμπάι. Από την άλλη, η Χάπολ Τελαβίβ έδεσε τον Ντάνιελ Ορτούρου μέχρι το 2029. Από τους πιο σημαντικούς παίκτες της, ο Ντάνο Τούρου θα παραμείνει στη διάθεση του Δημήτρη Τουδί.

2-1 μπροστά στα Games, το πρώτο σετ, ο Σίνερ του Σβέρεφ στον μεγάλο τελικό του Wimbledon. Να σας πω εγώ ότι 8.30 ώρα θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της εθνικής μας νέων γυναικών, κάτω των 20 ετών δηλαδή, κόντρα στην Πορτογαλία για την δεύτερη κατηγορία του Ευρωμπάσκετ, στη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Θυμίζω, η εθνική μας από χθες, από τη νίκη της κόντρα στο Μαυροβούνιο, έχει εξασφαλίσει την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία.

Νωρίτερα σήμερα η Εθνική Νέων Ανδρών επιβλήθηκε εύκολα με 84-69 του Βελγίου. Πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο Ευρωμπάσκετ K20 των ανδρών αυτή τη φορά. Διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα μετά την ήττα της από την Κροατία στην πρεμιέρα. Επόμενη αναμέτρηση για την Εθνική μας K20 ανδρών στις 7 τη Δευτέρα, κοντά στην πολύ δυνατή Ισπανία,

0: Πάμε να επιστρέψουμε στον Κώστα Μιαούλη και στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Κράφτσαπ.
1: Δεν χάσαμε κάτι γιατί είχαμε και έναν μικρό τραυματισμό. Ο Σαχαμπό στην πρώτη επιθετική προσπάθεια, έχοντας πίσω τον Ελίας, τον δοκίμασε το σουτ με το δεξί στην κλειστή γωνία του αντιπαλού τερματοφύλακα. Αυτός έπεσε και αποσόβησε τον κίνδυνο, πάντα στο 2-0. Με την 11 στο δεύτερο μέρος να έχει τον Παλαμό, τον Χρυστακόπουλο, τον Πίντα, τον Ρέλβα, τον Πίλιο, Ψηρόπουλο, Σαχαμπό, Μαρίν, Κουτέσα, Ελίασον και ο Καλοσκάμης, αυτοί με που έχουν περάσει το παιχνίδι. Οπότε επιβεβαιώνεται η ενημέρωση.

0: που υπήρξε, ότι ο Γιώβιτς, ο Λιούμπιτσιτς και ο Στράκος δεν θα πάρουν μέρος στο παιχνίδι. Ο Ψιρόπουλος άλλαζε την μπάλα εκεί. Ωραία σπάει ο Μαρίν δεξιά του για τον Χρυστακόπουλο, ο οποίος έχει τη θέση του δεξιμπάκου. Ο Ηλίασον σε μια σέντρα με το δεξί πόδι. Από την άλλη πλευρά ο Κουτέσα δεν προλαβαίνει να πάρει την μπάλα. Ο Πίλιος είναι εκεί και γυρίζει πιο πίσω για τον Ρέλμπας. Για να αλλάξουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ με τον Ψιρόπουλο να ξαναδίνει στο Ρέλμπας. Ο Πίλιος θέλει να περάσει κάθετα. Καλός Κάμης. Είχαμε δει και στην περσινή προετοιμασία, είχε σταθεί πολύ άτυχο. Θυμίζω ο Σαχαμπό. Σαχαμπό κάνει ένα σουτ. Η μπάλα δεν φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάει πλάγια δεξιά με τα φάλτσα. Ο Ηλίασον γίνεται παραλήπτης. Ηλίασον κάνει μια προσπίση. Ηλίασον μέσα στην περιοχή. Στρώνει πιο έξω. Η σέντα του Μαρίνου στο δεύτερο δοκάρι δεν περνάει. Έρχεται και πάλι ο Ψιρόπουλος να πάρει την μπάλα. Νομίζω ότι πέρσι ο Καλοσκάμης στα πρώτα φιλικά, θυμάμαι καλά, και στο πρώτο και όλα στο δεύτερο, είχε υποστεί εκείνο το, στο πρώτο μάλλον, είχε υποστεί εκείνο τον τραυματισμό στον νόμο, τον είχε κρατήσει έξω και η αλήθεια είναι ότι τον πήγε αρκετά πίσω. Είχε πάρει τις ευκαιρίες βέβαια στα μάτς του Κυπέλου, που υπάρχει και ο σχετικός κανονισμός για την χρησιμοποίηση ενός παίκτη. Φέτος θα πρέπει να είναι από το 4 και μετά γεννημένος. Πέρυσι λοιπόν ο Καλοσκάμης είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας, που είχε τραυματιστεί στο πρώτο φιλικό στον ώμο του και είχε μείνει περίπου 1,5 μήνα εκτός δράσης, 1,5 παραπάνω, κοντά στους 2 μήνες είχε μείνει εκτός δράσης ο Καλοσκάμης και είχε χάσει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας. Αυτή τη φορά ελπίζει να είναι υγιής, να βγάλει όλη την προετοιμασία και ασφαλώς να δείξει και περισσότερα πράγματα από την πρώτη περσινή χρονιά, η οποία ειδικά στο κύπελλο είχε πολλές απαιτήσεις, δεν πήγαν τα πράγματα στο συγκεκριμένο θεσμό όπως θα ήθελε η ΑΕΚ, αλλά κάθε αρχή είναι και δύσκολη. Πολλές οι απαιτήσεις για τον Καλοσκάμη, όπως και για τον Αλεξίου, το νέο αποκτήμα της ΑΕΚ από τους μικρούς. Ηλίασον από τα δεξιά θα παίξει παράλληλα στην περιοχή. Το σουτ, πολύ ωραία επέμβαση σε αυτό το σουτ που έγινε από τον Καλοσκάμη. Πολύ ωραίο το σουτ με τη μία από την πάσα του Ηλίασον. Πορτιέρε απομακρύνει την μπάλα και αυτή τραντάζει το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ δύσκολη απόκριση και για τον τερματοφύλακα. Πολύ ωραία ο Ηλίασον εδώ. Έπαιξε παράλληλα στο ύψος της περιοχής. Καλοσκάμης κάνει το σόγιο. Δεν έχει βρει καθόλου την μπάλα. Τραντάζει το δοκάρι. Μπάλα τώρα ο Καλοσκάμης. Μοιράζει τον Ηλίασον. Μπάλα πάλι πάνω από την εστία. Νομίζω αυτή τη φορά το έχει βγάλει ο τερματοφύλακας. Όχι, λέει ο διαιτής. Εδώ ο Καλοσκάμης πολύ ωραία έσπασε την μπάλα στον Ηλίασον. Σαχαμπό. Ο Κουτέσα μάλλον. Κουτέσα, Καλοσκάμης και Ηλίασον. Στην εναλλαγή αυτή της μπάλας, πολύ ωραίος συνδυασμός ανάμεσα στους τρεις παίκτες ΣΑΕΚ, με τον Κουτέσα να μπαίνει προς τα μέσα, να πετάει για τον Καλοσκάμη. Αυτός άμεσα έσωσε στον Ηλίασον, ανταποδίδοντας την ασίστ. Και εδώ σπουδαία χαμένη ευκαιρία. Μέσα σε ένα λεπτό σχεδόν η ΑΕΚ έχει και δοκάρι με τον Καλοσκάμη και την ευκαιρία του Ηλίασον για να ανεβάσει το δίκτυο σκορ από το 2-0. Ο Μαρίν κλέβει, σαν να λειτουργεί καλύτερα από την αρχή αυτή η εντεκάδα στο δεύτερο ημίχρονο από ότι στο πρώτο, δηλαδή μπήκαν πολύ πιο άμεσα στο πετσί του παιχνιδιού. Ο Βίντα σε μια κάθε πάσα, παρότι έχει και αρκετούς νεαρούς, τον παραμόντο στο τέρμα.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579 844 και στο 22513 405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
3: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
4: Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο.
5: τούρπο με premium ψάρες. Αχ, τιμόνιδες.
6: Μισό, για το παρελθόν δεν ξέρουμε τίποτα.
7: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα. Πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
9: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
9: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: Ένα καλοκαίρι, δύο καλοκαίρια, τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
11: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
12: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
13: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
14: Κάμνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
13: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!

0: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Σάπη θα είναι και οι τρεις μέσα. Και 4-3-3. Μπορεί να δούμε και 4-2-3-1 με τον Μαρίν να παίζει σε έναν πιο επιθετικό ρόλο ίσως. Όλα αυτά είναι πιθανότητες. Θα τα δουλέψει ο Νίκολιτς και σίγουρα να περιμένει και κάτι ακόμα, ειδικά σε θέση αριστερού χάφου Νίκολιτς, για να δούμε μια πιο ολοκληρωμένη και πιο γεμάτη ΑΕΚ. Σίγουρα νομίζω ότι θα είναι αρκετά τα παιχνίδια, ειδικά τα υψηλής δυσκολίας, που στο κέντρο, θέλοντας να έχει τον έλεγχο ο Μάρκο Νίκολιτς, θα βλέπουμε και τους τρεις μαζί. Δεν είναι δηλαδή τόσο σίγουρο ότι θα πηγαίνουμε σε σχήματα με δύο μόνο από τους τρεις. Και βέβαια σε μια προετοιμασία όλοι ξεκινούν από την αρχή. Σίγουρα ο Πινέδα με τον Μαρίν σήκωσαν πολύ μεγάλο βάρος στην περασμένη σεζόν, παίζοντας 50 και 48 μάτς αντίστοιχα. Σήκωσαν το μεγαλύτερο βάρος. Κουτέσα τώρα σε μια κούρσα, παρά πηγαίνει προς τα αριστερά. Ο Πίλιος με το γνωστό του τρόπο θέλει να κάνει ένα γύρισμα, η μπάλα θα περάσει. Παράλληλα δεν ξέρω αν βρήκε και λίγο το δοκάρι, μας βοηθάει και πολύ λήψη. Και αυτή την προσπάθεια του Πίλιου από τα αριστερά, η μπάλα πέρασε με πολλά φάλτσα. Έκανε ωραία προσπίση και γύρισμα ο αριστερός ο φυλάκας της ΑΕΚ. Η αλήθεια είναι πάντως ότι η εικόνα του Πενάης, παρότι και αυτός σίγουρα θα έχει βαριά πόδια κτλ, είχε τις ανορθογραφίες, να το πω έτσι ευγενικά, τις περσινές. Πολλές φάσεις και προσπάθειες από τον Σκοτσέζο που δεν ήταν ολοκληρωμένες. Δεν ξέρω αν εκεί η ΑΕΚ μπορεί να βρει κάποια ενδιαφέρουσα τιμή πώλησης για να παραχωρήσει τον Σκοτσέζο. Και σίγουρα θα πρέπει να υπάρξει κάποια αναβάθμιση και στη θέση του αριστερού μπακ. Το καλοκαίρι θα είναι μακρύ. Νομίζω ότι αν έρθει και πώληση, σίγουρα θα έχουμε και κάποια πήγαινε έλα από τα μεταγραφικά. Μην ξεχνάμε ότι δεν μπορεί μια ομάδα μόνο να αγοράζει παίκτες, αλλά πρέπει να πουλάει κιόλας. Και έχει κάποιες περιπτώσεις, τις οποίες θα πρέπει να απαλλάγει από τα συμβόλαιά τους. Μαρίν, προς τα πίσω για το Ρέλβας. 24ο λεπτό, πάντα στο 2-0 η ΑΕΚ με τα γκολ από τον Βάργα και τον Ζούκοφ. Παλαμότης δείχνει μια άνεση στο χειρισμό με τα πόδια. Η απομάκρυνση δεν είναι τόσο καλή, αλλά τουλάχιστον δεν απειλήθηκε κάποιο λάθος όπως έκανε στο πρώτο ημίχρονο ο Μπρινιόλι, ο οποίος δέχτηκε και πολύ νωρίς ένα σκληρό μαρκάρισμα. Εντάξει, στο δεύτερο ημίχρονο έχουν τουλάχιστον καταλαγιάσει τα πνεύματα, τα οποία οξύνθηκαν πάρα πολύ στο πρώτο μέρος με τα πολλά μαρκαρίσματα και την κλωτσοπατινάδα που έπεσε στο πρώτο μέρος, πολύ επικίνδυνα τάκλιν. Ξεκίνησαν οι Ολλανδοί με ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Μπρινιόλι. Άλλο ένα που δέχτηκε ο Μάνταλος από τον Άιτκεν και μετά έγινε ροντέο το μάτς. Είχαμε αρκετό ξύλο στο πρώτο ημίχρονο, για να μην πω πολύ, με τα μαρκαρισμάτα των παιχτών και των δύο ομάδων, γιατί κάπου άρχισαν να απαντούν και οι παίχτες σαν και πήγε να ξεφύγει η κατάσταση στο παιχνίδι. Είμαστε στα μισά του πρώτου ημίχρονου, λογικά σε κανένα τρίλεπτο, τετράλεπτο θα δώσει και ένα cooling break ο Ολλανδός γιατί ο οποίος στο πρώτο μέρος, επειδή με την ΑΕΚ γενικά υπάρχει ένα πρόβλημα και δύο περιπτώσεις, ειδικά του Ρότα, νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει δοθεί πέναλτι σε ένα πολύ δυνατό μαρκάρισμα που έγινε πάνω στο πόδι του μέσα στην περιοχή. Αξιά και βάλε δύο γκολ, ένα αποστημένη μπάλα και ένα με ένα πολύ ωραίο συνδυασμό, βρήκε το 2-0. Η σέντρα που γίνεται από τα αριστερά, σταθερά, Μπαλαμότης θα μπλοκάρει την μπάλα κάτω από την αισιά του, παραμένει το 2-0. Με το παιχνίδι να μην έχει το τέμπο και την ταχύτητα πρώτου δεκαλέπτου στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κουτέσα τώρα θα κερδίσει ένα φάουλ από τα αριστερά. Ένα δυνατό μαρκάρισμα και ένα τάκλινγκ που γίνεται πάνω στον Ελβετό, που εδώ πέρασε στην κούρσα των Μπέσελινγκ και αυτός έχει παραμείνει από το πρώτο ημίχρονο. Θα κερδίσει ένα φάουλ για την ΑΕΚ από τα αριστερά, 26ο λεπτό, πάντα στο 2-0. Θα δει και την κίτρινη κάρτα ο Ρουάν Μπέσελινγκ για αυτό το μαρκάρισμα πάνω στον Ντέρεκ Κουτέσα. Θυμίζω ότι ήταν ο πρώτος παίκτης που είχε αποκτήσει το περσινό καλοκαίρι ΑΕΚ ως ελεύθερος από τη Σερβέτ. Είχε έρθει στην Ένωση και πρόσφερε πάρα πολλά στο κομμάτι των προκριματικών, των τριών ζευγαριών στα προκριματικά του Conference. Έδωσαν μεγάλο μπουστάρισμα στην ΑΕΚ. Τώρα η εκτέλεση από μακρύν την μπάλα, το σουτ από τον Χρυστακόπουλο είναι πολύ δυνατό και άστοχο. Στο 67ο λεπτό Χρυστακόπουλος θα κάνει ένα σουτ, θα πέρασει πολλά μέτρα πάνω από την εστία. Παραμένει λοιπόν αυτό το 2-0 για την ΑΕΚ πάνω από τα κάρη του Γιόνκερς, που και αυτός θα βγάλει όλο το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Νομίζω ότι στην ΑΕΚ σήμερα έπαιξε ο Μπρινιόλι στο πρώτο ημίχρονο. Θα πάει για το κλέψιμο Ηλίας, τον οποίο μπήκε ορεξάτος στο δεύτερο μέρος. Είχε την assist που δεν έγινε γκολ στο δοκάρι του Καλοσκάμι. Ήταν αυτός που ολοκλήρωσε την προσπάθεια την μπάσα του Καλοσκάμι αμέσως μετά. Οι δύο φάσεις αυτές στο 53 και στο 54. Τώρα λίγο έχει κάτι, καθώς η ΑΕΚ δεν βγαίνει τόσο πολύ μπροστά μετά από τις δύο απανωτές ευκαιρίες που παρουσίασε στο δεύτερο ημίχρονο. Αν μια προσπάθεια καλή είχε ο Πίλιος και το φάουλ που κέρδισε ο Κουτέσα πριν από λίγο, είναι ότι έχουμε δει από άποψη κυκλοφορίες και ανάπτυξη μπάλα στο δεύτερο ημίχρονο κάπως θετικό. Στα μισά του δεύτερου ημίχρονου παραμένει αυτό το 2-0. Σίγουρα βαριά τα πόδια, την πρώτη εβδομάδα είναι δύσκολα τα πράγματα. Τρέχουν να πιέσουν οι παίκτες ΣΑΕΚ. Παραμένει αυτό το 2-0 με τα γκολ του Βάργα στο 38 με κεφαλιά και το πολύ ωραίο γκολ του Ζουκόφ στο πρώτο λεπτό των Καστερίσεων από το 1-2 που έπαιξαν με τον Κοϊτά. Πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό. Νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να κρατήσει κανείς σήμερα από την Ακοπήλιο. Θα παραχωρήσει ένα πλάγιο στο 68 από τα δεξιά, όπως ανεβαίνει η Ολλανδική ομάδα. Είναι ο Παμπάι αυτός που θα πάει από τα δεξιά να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Άιντε γκράφς απ 2-0. Παραμένει αυτό το σκορ και στο δεύτερο ημίχρονο. Κάποιες καραμπόλες. Μπαλαμότης βγαίνει γρήγορα στο ύψος του πρώτου δοκαριού στη μικρή του περιοχή και μαζεύει την μπάλα γρήγορος. Και στις εξόδους μια έξοδος που χρειάστηκε να κάνει ψηλά την καθάρισε. Και εδώ ήταν πολύ άμεσο στην επέμβασή του και κατάφερε να εξωτερώσει έναν διαχαρφόμενο κίνδυνο με την μπάλα να μένει έτσι σε διεκδίκηση μέσα στην μικρή περιοχή. Τώρα θα έχουμε το cooling break. Είμαστε στο 69, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 της The Grouse Up. Επιστρέφουμε σε λίγο.
6: 2-0 η ΑΕΚ λοιπόν, παραμένει μπροστά στο σκορ, κοντρά στην Ολλανδική The Grouse Up, ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι και τον ρυθμό, πέτυχε αυτά τα δύο τέρματα Στο πρώτο ημίχρονο έχει και τις ευκαιρίες της, μερικές σημαντικές ευκαιρίες ως τώρα, σε αυτό το δεύτερο μέρος. Και έχουμε τώρα το cooling break. Ενώ έχουμε μπει στο 70 λεπτό, να σας πω εγώ ότι ο Γιώργος Γιακουμάκης ανακοινώθηκε από την Αλαΐν. Ο Έλληνας επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ομάδα στην οποία είναι προπονητής ο Βλάνταν Ίβιτς, πρώην τεχνικός και του ΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων. Η Αλαΐν τον απέκτησε από την Μεξικανική την Cruz Azul έναντι 5,1 εκατομμυρίων ευρώ. Ο Γιακουμάκης πέρσι είχε 15 γκολ και 2 ασίστ με τον ΠΑΟΚ, στον οποίο αγωνίστηκε ως δανεικός από την Cruz Azul. Τώρα είναι έτοιμος να ανοίξει αυτό το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Μετακομίζει εκτός Ευρώπης και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα για την Αλαΐν. Στα μπασκετικά, η Μπεσίκτας, η οποία ετοιμάζεται, ενώ, όχι εντάξει, replay είναι νεαρχέ μου, με τρόμαξες. Στα μπασκετικά, η Μπεσίκτας ανακοίνωσε την απόκτηση του πρώην NBA'er Jaylen Nowell, με περισσότερα από 200 παιχνίδια στο NBA, σε Memphis Grizzlies, Timberwolves, Pistons και Pelicans. Πέρσι αγωνίστηκε στο Puerto Rico και για λίγο στην Κίνα. Τώρα εντάσσεται στην Μπεσίκτας, η οποία, θυμίζω, επιστρέφει στην Ευρωλίγκα εν ώψη της νέας σεζόν,

0: έχουν φίλο που ρωτάει έτσι μέσω μηνύματος για τον Στάνιτς και για τον Ολυμπιακό. Μεταφέρω το ρεπορτάζ που μετέφερε νωρίτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος στον αέρα του Big Win Sport FM, ότι δηλαδή εδώ και 48 ώρες δεν υπάρχει κινητικότητα στην υπόθεση του Πέταρ Στάνιτς της Λουντογκόρετς. Θυμίζω, ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει τον Ζώτα Σίλβα και στο τελικό στάδιο έχει τη μεταγραφή του Ζουέλ Ρόκα μετά από πολλήμερες διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά στο να ολοκληρώσει δηλαδή τη μεταγραφή του Ρόκα, ενώ δεν έχουμε κινητικότητα στο θέμα του Στάνιτς. Προτεραιότητα, όπως μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος, είναι η απόκτηση ενός χαφ που θα κάνει τη διαφορά με Άμραμπατ και Μπρόζοβιτς, να είναι τα δύο ονόματα που βρίσκονται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες. Ενώ ο τελικός του Wimbledon, Σίνερ εναντίον Σβέρεφ, 4-3 μπροστά ο Σίνερ στα game στο πρώτο σετ. Και επιστρέφουμε στον Κώστα Μιαουλή και στο φιλικό της ΑΕΚ με την Graafsap.
1: Βέβαια, 23ο λεπτό, ξανάρχισε το παιχνίδι με τους Ολλανδούς να έχουν κατοχή της μπάλας. Στον Σόπεμα που είχε περάσει το πρώτο ημίχρονο ως αλλαγή να παίζει αριστερά. Συγκλίνει τώρα προς τα μέσα. Μια ωραία αλλαγή με τον Βάρμενταμ και έχουμε την παρέμβαση από τον Βίντα στο 23ο λεπτό. Σπέρνει να τον σηκώσουν εκεί και ο Χρυστακόπουλος με τον Μπαλαμότη. Θα σχάρει από τον Ρέλβας. Πάντα στο 2-0 λοιπόν, αυτό το 2-0 με τον Ντεγιόνγκ εδώ να παίζει κάθετα και τον Βίντα να κόβει στο πρώτο δοκάρι σε κόρνερ για να βάλει το πόδι. Δεν είναι και το καλύτερο δυνατό το τερέν, θα λέγαμε, γιατί πήγαινε να γυρίσει το πόδι εδώ ο Βίντα, όπως έβαλε την προβολή για να απομακρύνει. Όχι πιστικά, ο Μπέσελινγκ θα δώσει δεξιά με τον Πάμπαϊ. Αυτός δοκιμάζει να φύγει πολύ πάνω από την αιστεία του Μπαλαμότη. Παραμένει αυτό το 2-0 για την ΑΕΚ, που έχει το προβάσμα από το πρώτο ημίχρονο, από το 38 και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του δευτέρου μέρους. Δοκιμάζουν σίγουρα και πέσει και οι Ολλανδοί καινούργια αποκτήματα, γιατί έχω μπει να ρίξω μια ματιά και στο ρόστερ τους. Δεν είναι όλοι οι παίχτες που αγωνίζονται σήμερα, δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό. Μέχρι να ανανεωθούν τα ρόστερ, καταλαβαίνεις ότι μεσολάβει και κάποιο διάστημα, ειδικά για αυτές τις ομάδες. Και έχουμε το φάουλ τώρα που γίνεται. Όχι, παίζεται λέει ο διαιτητής από τα δεξιά το σουτ, κοντράρει μπάλα πάνω στον Βίντα, ο οποίος καθάρισε και αυτή την φάση. Έχουν πάρει λίγο θάρρος οι Ολλανδοί, βγαίνουν μπροστά μετά από το καλό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο της ΑΕΚ, που είχαμε το δοκάρι του Καλοσκάμι και το σουτ του Ελίασον. Δύο περιπτώσεις που η ΑΕΚ απείλησε μέσα σε 1,5 λεπτό. Δεν θα προλάβει εδώ Σόπεμα να κρατήσει μπάλα στην κατοχή των Ολλανδών. Το πλάγιο πάει να εκτελέσει ο Ελίασον για να γυρίσει πιο πίσω για τον Χρυστακόπουλο. Ο Χρυστακόπουλος από μακριά θα γυρίσει πίσω στον Μπαλαμούτη, ο οποίος κάνει το κοντρόλ, έστω και με δυσκολία, γιατί αναπήδησε η μπάλα μπροστά του. Ο Πίλιος θα κερδίσει ένα φάουλ. Με τον Πάμπαϊ να παραχωρεί το φάουλ πάνω στον Σταύρο Πίλιο, που είχε μια καλή προσπάθεια νωρίτερα με μια σέντρα σουτ. Εδώ πέρα πέρασε παράλληλα με το οριζόντιο δοκάρι, εδώ θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλο δεξιό πισωφύλακα. Μπάλα φτάνει στο Σαχαμπό που αφήνει στον Χρυστακόπουλο. Χρυστακόπουλος και πάλι για τον Σαχαμπό, τσιμπάει ωραία την μπάλα, αλλά την ανοίγει λίγο παραπάνω. Έρχεται εκεί να καθαρίσει την φάση για τους Ολλανδούς ο Γκάις Μπολκ. Απομακρύνει σε πλάγιο, αρχηγός το έχει περάσει ο Περαγιώνιος αυτόν. Που ο αρχηγός βγήκε από το πρώτο ημίχρονο, προφανώς αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Σαχαμπό δεν μπορεί να κόψει αυτή την φάση. Βγαίνει με τα πόδια ο Μπαλαμότης. Εντυπωσιακά θα απομακρύνει με το δεξιπόδι μπροστά από τον Φιλίπε Ρέρβας. Μπολ και πάλι με την μπάλα, αφού αλλάζει με τον Μπέσελινγκ, την μπάλα πηγαίνει στο Σόπεμα. Σόπεμα πετάει αριστερά την μπάλα. Αλλάζουν την μπάλα οι Ολλανδοί χωρίς όμως να απειλούν. Ο Βάρμενταμ κρατάει πάντα την μπάλα και τώρα Καλοσκάμις, ωραίο πέρασμα για τον Ελίασον, ο οποίος συγκλίνει προς τα μέσα, δέχεται ένα μαρκάρισμα από πίσω, το φάουλ αυτό που κερδίζει ο Νίκλας Ελίασον. Είναι από τους παίκτες που θα λέγαμε ότι αν έρθει κάποια δυνατή πρόταση θα τον παραχωρήσει. Νίκλας Ελίασον που δεν μπόρεσε την περσινή σεζόν, εκτός από ένα κομμάτι κάπου εκεί κοντά στα μέσα της περίοδου, να προσφέρει αυτά που θα περίμεναν οι άνθρωποι της Ένωσης. Μαρίν έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ προς το δεύτερο δοκάρι. Θα έχουμε ένα τρίτο γκολ για την ΑΕΚ σε κενό τέρμα Βίντα. Θα σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, δεν ξέρω αν υπάρχει, έχει υποδειχθεί κάποια παράβαση όμως για offside foul στον τερματοφύλακα. Δεν θα μετρήσει αυτό το τέρμα. Ο Ρέλβας, ναι, ο Ρέλβας θα τη δώσει στον Βίντα, αλλά υπάρχει υπόδειξη για offside, οπότε συνεχίζει το παιχνίδι. Βίντα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά δεν μετράει το γκολ. Από το στρώσιμο του Ρέλβας στον Κροάτη, κεντρικό αμυντικό. Χρυσακόπουλος με την μπάλα στα χέρια για το πλάγιο. Με το κεφάλι θέλει να τροφοδοτήσει ο Καλοσκάμης τον Ελίασον, ο οποίος όμως δεν έκανε κίνηση προς την μπάλα. Έτσι παραμένει αυτό το 2-0. Πολύ νοχελικό τέμπο το δεύτερο μέρος. Δεν είναι συγκρατείως όπεμα την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο για την ΑΕΚ πάνω από τη μέσα γραμμή. Από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση. Η ένωση με τον Καλοσκάμη να έχει την καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ με το δοκάρι στο δεύτερο μέρος, την μπάλα του Ελίασον. Καλοσκάμης θα κερδίσει ένα ακόμα πλάγιο. Στην ουσία αυτός είναι ο παίκτης που παίζει, ας πούμε, πιο προωθημένος από τους ενωσίτες στο δεύτερο μέρος. Και πολλές μαζεμένες αλλαγές τώρα για την Ολλανδική ομάδα, οπότε έχουμε νέα διακοπή. Θα περάσουμε σε λίγο στο τελευταίο δεκάλεπτο, αφού βρισκόμαστε στο 78. Μπαίνουν τώρα 6-7 μαζεμένοι, Δημήτρη. Οπότε επιστρέφω σε σένα.
0: Ναι, να πάρουμε το μικρόφωνο από τον Κώστα. Μια όλη μικρή διακοπή στο φιλικό της ΑΕΚ με την The Graph Shop. Στο 78 λεπτό έχουμε μπει. Όντως, πιο αργός ο ρυθμός αυτά τα τελευταία λεπτά, με την ΑΕΚ να συνεχίζει να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και την περισσότερη κατοχή της μπάλας κόντρα στην The Graph Shop, ομάδα δεύτερης κατηγορίας της Ολλανδίας, που παρόλα αυτά πέρσι διεκδίκησε την άνοδο. Έφτασε μια ανάσα από την άνοδο, αποκλείστηκε στα προημιτελικά των play-offs της ανόδου εκεί στην δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Μια πολύ ιδιαίτερη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Έχει πολύ ιδιαίτερο τρόπο διεξαγωγής. Ενώ ξανάρχισε το φιλικό της ΑΕΚ, μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Ένωση. Για πάμε στον Κώστα Μιαβολή.
1: Ο Ντέρεκ Κουτέσα είναι αυτός που θα χάσει αυτή την μεγάλη ευκαιρία. Εδώ είχε ένας εξίσου καλός συνδυασμός με τον Μαρίν μέσα στην περιοχή να γυρίζει την μπάλα. Νομίζω ο Καλοσκάμης είναι αυτός που στρώνει πάλι στον Κουτέσα, δεν είναι τόσο καλή λήψη. Μαρίνο ξεκίνησε αυτή την επιθετική προσπάθεια με πολύ όμορφο τρόπο. Την έκοψε δεξιά, απλώθηκε το παιχνίδι. Νομίζω ο Καλοσκάμης είναι αυτός που ανοίγει ακόμα πιο αριστερά την μπάλα στον Κουτέσα, που ήταν τελείως μόνος του. Αστοχή από πάρα πολύ καλή θέση. Δεν πρέπει να χάνονται τέτοια γκολ ακόμα και σε φιλικά παιχνίδια. Η άμυνα της ΑΕΚ θα απομακρύνει με τον Ρέλβας για να παραχωρήσει κόλεν. Καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ μετά από πάρα πολύ ώρα. Ήρθε στο 79ο λεπτό με την χαμένη ευκαιρία από τον Ντέρεκ Κουτέσα. Μια φάση που ξεκίνησε από την πολύ ωραία πάσα του Μαρίν. Αν πρόλαβα να δω καλά, είναι ο Καλοσκάμης αυτός που σώνει την πάσα του Κουτέσα και αυτός από πάρα πολύ καλή θέση. Μόνο στο δεύτερο δοκάρι από εκεί που ξεκίνησε η φάση θα χάσει τη μεγάλη ευκαιρία, καθώς θα πετάξει μπάλα πάνω από την εστία. Παραμένει το 2-0 για την ΑΕΚ με τα γκολ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, στο 38 με την κεφαλιά του Βάργα. Και στο 45-1 του τέρμα του Ζούμπκοφ από την ασίστ του Κοϊτά. Εξαιρετική ασίστ από τον Κοϊτά που έπαιξε την μπάλα με τη μία απλά σώντας την μπάλα στο διάδρομο. Και τώρα η Άκη δέχεται γκολ από την κακή έξω του Μπαλαμότη, το 2-1 για την The Graph Shop. Έρχεται από μια κακή έξοδο, έτσι γίνεται το 2-1 για τους Ολλανδούς. Το κόρνερ εκτελέστηκε, έφυγε η μπάλα πάνω από το χέρι του πορτιέρα της Ένωσης, θα γίνει το λάθος και έτσι γίνεται το 2-1 για την The Graph Shop. Ευχαριστημένοι και οι φίλοι της Ολλανδικής ομάδας και οι άνθρωποι στον πάγκο για το τέρμα αυτό. 2-1 λοιπόν μειώνουν οι Ολλανδοί στο 20 λεπτό. Εδώ ήταν κακή αντίδραση και της άμυνας αλλά κυρίως του τερματοφύλακα που κάνει μια άστοχη έξοδο. Ο Ρέλβας έχασε τον παίχτη και πάρει καλύτερη θέση. Εντάξει, όταν κάνει κακή έξοδο και ο τερματοφύλακας είναι δύσκολα τα πράγματα να ελέγξει την φάση. Γιατί θα έπρεπε να έχει κάνει το 3-0, ανταυτού έγινε το 2-1 και τώρα ο Ελίασον σε ένα σουτ το οποίο θα αποσπίσει δύσκολα ο Γιόνκερ στην δεξιά του γωνία. 2-1 λοιπόν με τον Μπένταμιν Μάμπο, αυτός είναι ο σκόρερ. Μπήκε πριν από λίγο, δεν έχουμε και τα ονόματα. Και ο Μάμπο λοιπόν από αυτή την εκτέλεση κόρνερ και την κακή έξοδο του Μπαλαμόντι θα κάνει το 2-1. αντί να γίνει το 3-0 νωρίτερα με τον Κουτέσα. Ο Ελίασον, πολύ ωραίο το σουτ. Δύσκολα ο Γιόνκερ στην δεξιά του γωνία θα αποσοφήσει τον κίνδυνο. Μας το 82 πλέον, εκτέλεση του Πίλιου, κεφαλιά απομακρύνει όπως η άμυνα της Ντεγκράσα. Και ο Βίντα που τρέχει τώρα με τον σκόρερ να διεκδικήσουν την μπάλα. Υπάρχει φάουλ για τους Ολλανδούς, λέει ο διαιτητής, καθώς ο Βίντα είναι αλήθεια ότι τράβηξε τον αντίπαλό του από την φανέλα. Και έτσι λοιπόν με αυτά και με αυτά η ΑΕΚ, αντί να έχει καθαρίσει το παιχνίδι με τις τρεις πολύ καθαρές ευκαιρίες που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, βλέπει τους Ολλανδούς να μειώνουν το σκορ και να θέλουν να δημιουργήσουν προϋποθέσεις και για την ισοφάριση. Εδώ Βίντα έχασε τον αντιπαλό του, πιο δυνατός σε αυτή την φάση, είχα πάρει καλύτερη θέση. Πέραν αρκετά χρόνια, σίγουρα η ΑΕΚ θέλει και την ενίσχυση στο στόπερ, περιμένει έναν παίχτη, θα λέγαμε περισσότερο σαν αντιμουκουντή, για τη θέση του δεξιού στόπερ δηλαδή. Εκεί έχει στοχεύσει και όπως μας μετέφερε και ο κύριος Τσακίρης από το ρεπορτάζ, μέσα στο επόμενο 20ήμερο είναι πολύ πιθανό να έχει κλείσει και αυτή η υπόθεση για την ΑΕΚ. Και στον τερματοφύλακα θα φύγει ο Γιόνκερς από το παιχνίδι για τους Ολλανδούς. Πήγε από το μάτς ο πορτιέρο βασικός των Ολλανδών της Ντεγκράψα. Και τώρα ο Μπαλαμούτς με το αριστερό πόδι θέλει να αλλάξει το παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Πίλιο. Πίλιο σε μια μακρινή πάσα για τον Κουτέσα, ο οποίος είναι αλήθεια ότι θα έπρεπε να έχει τελειώσει πολύ καλύτερα την πάση ακριβώς πριν το 2-1, εκεί που ο Μαρίν έφερε την μπάλα στην περιοχή. Άλλη μια έξτρα πάσα. Μπήκε ο Σαμ Μπάουμαν στο παιχνίδι για να αντικαταστήσει τον Γιόνκερς. Αυτός είναι ο πορτιέρε των Ολλανδών. Πέρασε για το τελευταίο δεκάλεπτο χοντρικά, να το πούμε έτσι, μαζί με τις καθυστερήσεις. Χρυστακόπουλος από τα δεξιά καλύπτει το δεξιά άκρο στο δεύτερο ημίχρονο. Ο 24ο λεπτό. Άγιντε Γκράψαπ στο 2-1. Ψιρόπουλος γυρίζει προς τον Χρυστακόπουλο, το γέμισμα απομακρύνει η άμυνα των Ολλανδών. Φέρνει μπάλα και πάλι στο μισό της ΑΕΚ. Κάποια πρώτα συμπεράσματα σίγουρα θα έχει βγάλει, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο που ήθελε να δει πράγματα ο Μαρκονίκοτς, αλλά και στο δεύτερο με την συνύπαρξη εκεί του Μαρίν και του Σαχαμπό. Έτσι είχε χωρίσει τα δίδυμα και εχθές, ειδικά στις θυμμένες φάσεις που έδειξε στην ουσία και την εντεκάδα η οποία θα ξεκινούσε στο παιχνίδι, αλλά με κάποιες αλλαγές, καθώς ο Γιώβιτς είχε παίξει με τους βασκούς, τελικά θα ξεκινούσε ο Ζήνη, αλλά λόγω του σφιξίματος που ένιωσε ο Ζήνη μπήκε βασκός στο παιχνίδι ο Βάργα, ο οποίος σκόραρε κιόλας, άνοιξε το λογαριασμό για φέτος, έστω και σε ανεπίσημο μάτς, έκανε το 1-0 με κεφαλιά για να έρθει και το δεύτερο γκολ από τον Ζούκοφ. Χρυστακόπουλος, σε λίγο θα πούμε στο τελευταίο πεντάλεπτο, σε αυτό το πλάγιο σε ύψους μέσα γραμμής, τρεις ευκαιρίες πολύ καλές στο δεύτερο μέρος, με το δοκάρι του Καλοσκάμι, την ευκαιρία του Ελίασον. Άλλο ένα σπρώξιμο τώρα στον Καλοσκάμι, απειλείται πάλι καυγά, ο Μαρίν πάει εκεί, ο Βίντα, πάνε να αρπάξουν έναν Ολλανδό που έσπρωξε τον Καλοσκάμι. Άμεσα ο Ρουμάνος πήγε εκεί να ζητήσει το λόγο και μετά ο Βίντα. Τα παιδιά από τα Βαλκάνια έξω δεν είναι και το Facebook.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
9: Γιατί το λες αυτό?
8: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαιάκια. Τι έχουμε πάρτι?
9: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
8: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
12: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
13: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
14: 15. Από πού θα πάμε?
13: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
14: Τι?
13: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
14: Τώρα μιλάς σωστά.
15: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αν τραυματιστεί κάποιος στις σκάλες, ξέρεις ποιος πληρώνει? Η αστική ευθύνη είναι από τις πιο κρίσιμες καλύψεις για μια πολυκατοικία. Δεν προστατεύει το κτίριο, προστατεύει τους ανθρώπους. Αν κάποιος τρίτος τραυματιστεί ή υποστεί ζημιά λόγω της οικοδομής, όπως γλίστριμα στις σκάλες, η ευθύνη ενδέχεται να βαραίνει τη διαχειριστική επιτροπή και τους ιδιοκτήτες. Με την κατάλληλη κάλυψη, παρέχεται σημαντική υποστήριξη απέναντι σε απαιτήσεις και δικαστικές διαδικασίες. Για περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησα με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
17: Στη νέα οικογενειακή σειρά «Μπαμπάς Αγαπώ» απολαμβάνουμε τρεις μπαμπάδες στην ομορφότερη περιπέτεια της ζωής τους, αυτή της πατρότητας. «Μπαμπάς Αγαπώ», πρεμιέρα το Σάββατο 18 Ιουλίου και κάθε Σαββατοκύριακο στις 7 το απόγευμα στον Αλφα Κύπρου.
18: Ναι. Τι μοντέλο είναι αυτό? Από κοντά είναι ακόμα πιο όμορφο. Πεντάπορτο, αυτόματο, τούρπο, με premium ψάντες. Αχ, τιμόνιδες.
19: Μισό, για το παρελθόν το ξέρουμε τίποτα.
20: Ακόμα και όταν ονειρεύεσαι το επόμενο σου αυτοκίνητο, θες σίγουρα να ξέρεις την ιστορία, την ταυτότητα και το παρελθόν του. Γι' αυτό, ασφαλώς και πας στο Stock Center στη Σπύρου Κυπριανού 38 στο Στρόβολο. Εκεί που θα βρεις ένα ασφαλώς μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με κυπριακή ταυτότητα, πραγματικά χιλιόμετρα, πλήρες service book, εγγύηση και πρώτη εγγραφή στην Κύπρο. Για να κοιμάσαι ασφαλώς πιο ήσυχος. Stock Center. Τα ασφαλώς μεταχειρισμένα.
21: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
0: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
1: Καλή προσπάθεια εδώ. Έχει περάσει κανένα μισό μέτρο. Στην αρχή φάνηκε ότι πέρασε πολύ πιο κοντά. Μετά συνέχεια το επόμενο πλάνο ήταν πιο ξεκάθαρο. 92 λεπτά, δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Πάντα στο 2-1, με την άκρη να προηγείται με τα τέρματα του Βάργα και του Ζουκόφ. Έχουμε φάουλ που κέρδιζε ο Σαχαμπό στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Δεν θα αργήσει νομίζω ο Ολλανδός ρεφερή να δώσει τέλος στην πρώτη αυτή αναμέτρηση της ΑΕΚ. Ζουμκοφ με τον γκολ του σίγουρα, αλλά και με την παρουσία του θα δώσει έξτρα λύση μεσοεπιθετικά. Ο Κοϊτά νομίζω ότι σαν εικόνα συνολικά ήταν ο καλύτερος από αυτούς του πρώτου ημιχρόνου. Και ο Γκαστίνοβιτς αρκετά δραστήριος, αλλά με τις ημιτελείς φάσεις να είναι το αδύναμο σημείο του. Πάντα δηλαδή αφήνει μισοτελειωμένες προσπάθειες. Ολοκληρώνεται αυτό το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ με νίκη 2-1 κόντρα στην Ντεγκράφσα. Θα ακούσουμε και αργότερα τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς για τα δικά του πρώτα συμπεράσματα από αυτό το φιλικό παιχνίδι της πρωταθλητρίας Ελλάδος εν ώψη της νέας σεζόν 26-27. Αυτά.
2: Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Μιαούλη για την περιγραφή του αγώνα, του φιλικού αγώνα της ΑΕΚ με την The Graphs από 2-1 νίκη για την Ένωση. Και εμείς πάμε κατευθείαν να ακούσουμε το σχόλιο του Τσακίρ για τα όλα όσα είδε από αυτό το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ κόντρα στην Ολλανδική ομάδα. Δεν ξέρω αν τον έχουμε.
23: Εδώ είναι Δημήτρη, εδώ είμαι.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
23: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να βάλω την κασέτα καταρχάς, να πω ότι εννοείται πως δεν πρόκειται να μιλάμε για συμπεράσματα που να έχουν ουσιαστική βάση για το αγωνιστικό πλάνο που θα δούμε για όλη τη σεζόν και πάει λέγοντας. Ωστόσο, διαπιστώνεις πραγματάκια, όπως το γεγονός ότι είδαμε μια όμορφη στο μάτι ΑΕΚ σε μια συνέχεια και συνέπεια σε ό,τι αφορά τον τρόπο παιχνιδιού της, τα συγκεκριμένα της δεδομένα σε αυτό. Τον τρόπο δηλαδή να μείνετε, να αναπτύσσετε, να εκμεταλλεύετε τις θετικές μπάλες, να βγαίνει στη μετάβαση γρήγορα στην επίθεση. Έτσι ήταν τα δύο γκολ, ήταν νικηφόρα. Πολύ μικρό το σκορ, το 2-1, για να είμαστε ειλικρινείς, για τις φάσεις που δημιουργήσε και στο πρώτο. Αλλά κυρίως και στο δεύτερο μήχρονο που έπαιξε με εντελώς διαφορετική ενδεκάδα και δεύτερη, να το πω έτσι, δίχως καν φορ, και όμως έκανε τουλάχιστον 8 περιπτώσεις για γκολ, εκ των οποίων οι 5 έπρεπε να είχαν βρει στόχο, αν όχι παραπάνω, να πούμε 4-5 τέλος πάντων, θα έπρεπε να έχουν βρει στόχο. Είπα και πάλι, βέβαια, δεν υπήρχε φόρ γνήσιο. Από την άλλη υπήρξαν φάσεις όπως αυτή με τον Κουτέσσα, το 34ο, του Σαχαμπό, του Ρέλβας, του Ελίασον, που είναι από αυτά που λέμε, παιδί μου, καμιά φορά δεν χάνονται. Του Καλασκάνιο, και οποίο εντάξει, εκεί πήγε μπάλα στο δοκάρι. Anyway, πάντως, αυτό που έπρεπε σαν κεντρική ιδέα να δούμε από την ΑΕΚ, το είδαμε. Αυτό για το οποίο ξεχώρισε πέρυσι και διακρίνεται το παιχνίδι της επίσης σε επίπεδο αγωνιστικής ταυτότητας ποδοσφαιρικής λογικής, το είδαμε. Με γρήγορες επαφές μπάλας, με build-up. Είδαμε τον Κάιρινεν γιατί αποκτήθηκε. Αυτό η άνεση στη μεταβίβαση με ασφυκτική πίεση του αντιπάλου είναι το προσόν του. Και αυτό δίνει και στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να βγει μετά σε γρήγορες μεταβάσεις αναλογή με τις παίκτες που θα παίζει η Παρτενέρ. Ο Ζουμπκοφ είδαμε γιατί επιλέχθηκε. Πολύ ποιοτικό αριστερό πόδι. Τεχνικής κατάρτισης εννοώ και ικανότητα και στα τελειώματα το θα βγει στο τετατέρ και σε επίπεδο άμεσης μετάβασης με συνδυαστικό ποδόσφαιρο στο one touch game. Ωραίο τελειώμα με το δεξί στον γκολ που σημειώνει. Μια χαρά εικόνα και για τον Ζουμπκοφ. Επαναλαμβάνω όλα αυτά για πολύ, πολύ έτσι, light και πολύ χαμηλά την μπάλα, γιατί δεν μιλάμε για ουσιαστικά συμπεράσματα όταν πρόκειται για φιλικά τεστ με ομάδες που είναι για ξεμούδια, μα ξέρεις, είναι η αρχή του βασικού αντίπαλου του Μασέζ. Γενικότερα όλα τα φιλικά είναι δοκιμές και για να βγάλουν συμπεράσματα προπονητές και όχι για να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη ή μερική έστω άποψη για το τι θα δούμε από μάλλον, την νέα ομάδα.
2: Πόσο μάλλον τα μιλάμε για το πρώτο φιλικό, έτσι. Δεν έτσι έχει βγάλει ακόμα προπονητής να.
23: Έτσι ακριβώς. Απλά έδειξε δύο σχέδια και είναι καλό να τα δεις αυτά τη ΑΕΚ, γιατί είναι η ομάδα η οποία. Δεν χρειάζεται πολλές αλλαγές, το έχουμε πει στο ρόστερ της ή τέλος πάντων το έχουν πει οι κοινότητες, όχι εμείς, γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς. Και παράλληλα να διακρίνεις ότι μπορεί να υπήρξει και εξέλιξη ή βελτίωση σε αυτό. Είδαμε την ταυτότητα, την κανονική, την αγωνιστική της ΑΕΚ, και τα στοιχεία για τα οποία αποκτήθηκαν οι δύο καινούργοι. Να πω για τις ειδικάδες, εμένα μου άρεσε καλά ότι αποκρίθηκε δηλαδή και ο Ψηλόπουλος και ο Χρυστακόπουλος. Είναι δύο παιδιά που προσπαθούν να κερδίσουν το στοίχημα με τον δεύτερο, το δεξιό μπακ, να είναι σε καλύτερη κατάσταση. Να πούμε ότι στον γκολ που δέχτηκε η ΑΕΚ έγινε ευθύνη ο Μπαλαμώτης, γιατί είναι κακή η έξοδος, αλλά και οι τοποθετήσεις παιχτών, όπως ο Καλοσκάμης και ο Πήλιος, στη στατική μπάλα. Από και πέρα νομίζω ότι ήταν πρέπει να είναι ένα ευχάριστο μάτς για να το διαπροπονητής, για να βγάλει συμπεράσματα, για να συνεχίσει τη δουλειά πάνω στην ίδια βάση και να προγραμματίσει και τις επόμενες προπονήσεις ανάλογα με αυτά που θέλει να διορθώσει. Αν και νομίζω εδώ μιλάμε μόνο για φρεσκάδα, ξεχνάμε ότι η ΑΕΚ ξεκίνησε 6 Ιουλίου, αυτό είναι το πρώτο φιλικό. Πέρασε σε μια ομάδα που είχε αρχίσει μέσα Ιουνίου, κακή ομάδα βέβαια, μέτριο και εκεί και η Β' Εθνική Γαλλίας, Ολλανδία, συγγνώμη, φαινόταν. Αλλά πιο μπροστά στα πεξίματα, στις εντάσεις. Εμένα, εκτός ότι μου άρεσε αυτό που είπε από την ΑΕΚ, ότι ήταν το όμορφο κομμάτι του παιχνιδιού που ξέρουμε από την ΑΕΚ την πρωταθλήτρια, μου άρεσε ότι φάνηκε και ανθεκτική στο ξύλο. Γιατί αλήθεια είναι, τους πρώτους 40 λεπτά ειδικά, οι Ολλανδοί είχαν λίγο διάθεση για τέτοια, η ΑΕΚ έδειξε όχι μόνο ανθεκτική, ότι μπορεί να αντιπαραθέσει και εκείνη αυτό το στοιχείο. Όταν χρειάστηκε μετά το 30, έριξε τις λειτουργίες που έπρεπε για να ηρεμήσουν οι Ολλανδοί και να μην συνεχίσει το παιχνίδι με σκληρό τρόπο για ένα πρώτο φιλικό ξαμουδιάσματο για μια ομάδα έτσι.
2: 9 κίτρινες κάρτες από εγώ, διέδειξε ο διαιτητής συνολικά στο φιλικό. Εντάξει, είναι ενδεικτικό νομίζω του πόσο σκληρό παιχνίδι
23: είναι. Εντάξει, ήταν λίγο και αυτός.
2: Εντάξει, προσπάθησε και αυτός λίγο να κρατήσει το παιχνίδι. Ναι. Γιατί όντως έπεφτε αρκετό έτσι.
23: Ναι, έπεφτε, ήταν, έπαιξαν πολύ. Ναι. Το πρώτο κοσάρι δηλαδή βαράγανε πολύ δυνατά οι Ολλανδοί. Με αποτέλεσμα να αντιδράσουν προς τα τσέκια, να το κάνουν και αυτοί και σωστά το έκαναν. Και γι' αυτό λέω ότι μου αρέσει γιατί δείχνει ένα χαρακτήρα ότι μπορώ να προσαρμοστώ ανάλογα τις συνθήκες και τις δυσκολίες που μου καταθέτει ο γορτάρι αντίπαλος. Ευχάριστο μαντέρα και αυτό. Επαναλαμβάνω, κάτω την μπάλα δεν είναι, είναι πρωτοφιλικό. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμα και πόσο μάλλον είναι για την ΑΕΚ που το πρώτο της επίσημου παιχνίδι είναι 12 Αυγούστου, έτσι σε ένα μήνα από σήμερα.
2: Ωραία.
23: Αυτό.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
23: Καλή συνέχεια Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Γιώργο Τσακίρη για το σχόλιο του, έτσι για τα όσα είδε από το πρώτο αυτό φιλικό της ΑΕΚ κοντά στην Ολλανδική. The Graafschap 2-1 νίκη για την Ένωση, θυμίζω εγώ, με τα γκολ του Βάργα στο 38 λεπτό και του Ζουμπκοφ στο 45-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Μείωσε για τους Ολλανδούς ο Μάμπο στο 20 λεπτό. Μετά από μια εκτέλεση κόρνερ των Ολλανδών, διαμορφώθηκε έτσι το τελικό 2-1. Επίσης, να θυμίσω ότι επόμενο φιλικό για την ΑΕΚ κοντρά στην Φύτεσε την Τετάρτη 15 του μηνός. Στις 8 θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο φιλικό. Θα ακολουθήσει ένα ακόμα φιλικό με Ολλανδική ομάδα, την Γκρόνιγχεν, το Σάββατο 18 του μηνός. Τσβόλε, Σάμσουνσπορ και Σιντρούιτεν, τα υπόλοιπα φιλικά που θα δώσει η ΑΕΚ σε αυτή την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Να σας πω επίσης ότι για τον ΠΑΟΚ έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Παπτίστ Σάντα Μαρία, ο 31χρονος μέσος, ο οποίος θα αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τον δικέφαλο του Βορρά. Στον τελικό του Wimbledon, Ντερμπάρα 6-6 είναι στο πρώτο game, Σίνερ και Σβέρεφ έχουν προστατεύσει όλα τα σερβίς τους, δεν έχουμε δει ακόμα break, έτσι πάμε στο tie break για να κριθεί αυτό το πρώτο set.

Εγώ θα σας χαιρετήσω. Δημήτρης Παπαδήμας ήταν στο μικρόφωνο. Παρακολουθήσαμε μαζί και ακούσαμε βασικά από τον Κώστα Μιαούλη τα όσα συνέβησαν στο φιλικό της ΑΕΚ με την Τεγκράφσα. Ακούσατε και το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη. Σε λίγο θα είναι στο site το sportpavlafm.gr. Αποστόλης Λιβάνιος έρχεται. Παραμένετε συντονισμένοι. Big Wins for FM 94,6. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Queen's War FM, σε ένα 3,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια. Εντάξει, όχι λίγα, 20 λεπτάκια σχεδόν μετά τις 7. Και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στην ιστορία και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής. Ενώ στο μικρόφωνο για περίπου 2 ώρες θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε το φιλικό της ΑΕΚ απέναντι στην Τεγκράς, αυτό το πρώτο τεστ της Ένωσης, της Πρωταθλητρίας Ελλάδος εν ώψη της νέας σεζόν. Έτσι πήραμε μια πρώτη τζούρα μετά από ένα δίμηνο από τους κινδυνόμαυρους, οι οποίοι επικράτησαν 2-1 σε αυτό το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Ακούσατε νωρίτερα και το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη στους 94,6 στην εκπομπή του Δημήτρη Παπαδήμα για αυτήν την πρώτη γεύση από πλευρά ΣΑΚ. Θα ακούσουμε σε λιγάκι και τον Κώστα Κιντετζόγλου, ο οποίος θα μοιραστεί και αυτός τις σκέψεις του για αυτό το φιλικό παιχνίδι.

Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlefm.gr, στο site του Big Win Sport FM, να βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο και κλικάροντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live μπορείτε να αφενός να μας ακούτε ζωντανά από τον κόσμο, αφετέρου στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει, πληκτρολογείτε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

0: Και πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε τον Κώστα και Τζετζόγλου. Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις Απόστολε?
0: Καλά, καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά και εμείς, δόξα τω Θεώ.
0: Πρώτη τζουρά, έτσι, μετά από ένα δίμηνο.
1: Ναι, ναι, αυτό είναι το καλό, παίρνεις μια γεύση για παιδί μου, σιγά σιγά. Και έχουμε βέβαια καιρό μέχρι το πρώτο επίσημο.

0: και μέσα από τη δουλειά που έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα και που θα συνεχίσει να γίνεται. Δηλαδή θα είναι η συνέχεια της περσίνης ΑΕΚ και σου δημιουργεί μια αισιοδοξία ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Mm-hmm. Γιατί ξέρεις, οι περισσότεροι από τους παίχτες που είναι στην ομάδα έχουν ένα χρόνο πίσω τους και με αυτόν τον τρόπο σίγουρα προσαρμόζονται και οι καινούργοι παίχτες πολύ πιο εύκολα, πολύ πιο γρήγορα. Τώρα εντάξει, είναι πάρα πολύ νωρίς να πούμε πράγματα. Είδαμε έναν συγκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης με αρκετές, έτσι, τέλος να το πούμε, αρκετές παραλλαγές για να μπορέσει η ΑΕΚ να βρεθεί σε τελική ευκαιρία. Είδαμε αρκετά καλό συνδυαστικό παιχνίδι σε κάποιες στιγμές. Είδαμε ένα πολύ σκληρό αντίπαλο που το έκανε το φιλικό, όχι και τόσο φιλικό. Ναι, ήταν, δηλαδή, είχε συνθήκες κανονικού αγώνα και μπορώ να πω και χειρότερες.
1: Ναι, τόση ένταση δεν συνέντασε.
0: Ναι, διότι το άφηνε, ΒΑΡ δεν υπήρχε για να δώσει το και κάποιο πέναλτι που έγινε και δεν δόθηκε. Τέλος πάντων, δεν το λέω έτσι, αλλά όλα αυτά το ξαρόλο, δέχθηκε για και ένα γκολ. Έχει ευθύνη ο νεαρός ο τερματοφύλακας. Εντάξει, ούτως ή άλλως μιλάμε για τον πέμπτο τερματοφύλακα. Είδαμε την διάθεση του Νίκολη σήμερα να βάλει κάποιους παίχτες που θεωρούμε ότι δεν είναι σίγουροι και η παραμονή του στην ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο. Το είδαμε και αυτό. Είδαμε τον Κατσίνοβιτς ρόλο δεύτερο επιθετικού, όπως είναι και στις προπονήσεις μέχρι τώρα. Οπότε πιθανόν εκεί για εκεί να υπολογίζεται. Ο Βάργα το πρώτο γκολ της χρονιάς. Ο Ζούμπκοφ με την πρώτη εμφάνιση έστεικαν επίσημη σκόραρε και εκεί βγήκε και ένας πολύ ωραίος συνδυασμός. Αυτά τώρα δεν έχουμε να πούμε και πάρα πολλά πράγματα.
1: Το Φιλανδό πώς τον είδες ή να μπουν πολλά.
0: Κοίτα, είναι ένας είδα αυτό που περίμενα για πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή ένας παίκτης που θα δώσει πολλές λύσεις στο να φτάνει η ΑΕΚ από το δικό της τέρμα στο αντίπαλο. Αυτός είναι ο βασικός ρόλος που είχε και στην προηγούμενη ομάδα του. Είδαμε και δύο-τρεις διαγώνιες καλές, βαλιές που έδωνα την ομάδα από τα πλάγια. Είδα μια σιγουριά παίζοντας κοντά με συνδυαστικά. Νομίζω είναι ένας παίκτης που ακριβώς αυτά τα χρηστικά λείπαν από την, mm-hmm. από την ομάδα. Και γι' αυτό και τον απέκτησε.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα, επειδή είναι σε ένα ρόλο πολύ πιο κομβικό, ας πούμε, από αυτό που είναι ο Ζούμπκοφ, εκεί πρέπει να δούμε αρκετά παιχνίδια και βέβαια να δούμε και πότε θα πάρει και θέση. Γιατί εκεί και ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή το Ζούμπκοφ η θέση είναι πιο σίγουρη. Από την αρχή με τον Κάρινιο θα δούμε τώρα πώς τι έχει σκεφτεί ο προπονητής. Πάντως, βλέποντας τον, πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ την ομάδα, αλλά αυτό το είχα στο μυαλό μου και από τότε που τον απέκτησε η ΑΕΚ. Δηλαδή, ναι. Δεν μπορώ να το πεις από το σημερινό φιλικό.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Μάλιστα. Δεν έχουμε κάτι για Ζήνη. Ένα σφιξηματάκι, φαντάζομαι.
0: Αυτό που είχε στην αρχή, εντάξει, ταυλωμένος. Πιο πολλά θα μας πούν τα παιδιά από εκεί τώρα να μιλήσετε με τον Θόδωρα. Δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό όμως.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Το πολύ να χάσει καμία προπόνηση, αλλά και έχουμε μπροστά μας ένα μήνα μέχρι το.
1: Και για κλείσιμο μια απλή ερώτηση, το όνομα του Στόπερ, τίποτα άλλο. Και σε αφήνουμε.
0: Εντάξει, θα το. Κοίτα, είναι τόσο. Πώς να σου πω, υπάρχει τόσο μεγάλη έτσι εμπιστοσύνη, ηρεμία φέτος στην ΑΕΚ που χθες κατά σύμπτωση ήρθε εδώ που είμαι ο Μάριος Ιλιόπουλος και ένας δεν του είπε πάρε ένα παίχτη, ποιο θα φέρεις ή κάνε μεταγραφές. Ούτε ένας πραγματικά. Αυτό δεν πρέπει να ξαναγίνει ποτέ. Οπότε αυτή είναι και η απάντηση.
1: Εντάξει, εκεί που είσαι τώρα από ότι αλλιεύσαμε από το ίντερνετ, εντάξει, ασχολείσαι μεταγραφές.
0: Όχι. Εντάξει, ασχολούμαι.
1: Όχι ο παδός.
0: Τι εννοείς ο Ηλιόπουλος?
1: Όχι ο παδός, άμα δει. Εντάξει, δεν έχεις το μυαλό στα μεταγραφικά.
0: Όχι, πώς δεν έχει, ρε. Πάντα έχει. Πάντα. Απλά, εντάξει, φέτος είναι τα πράγματα που η ομάδα θέλει λίγες μεταγραφές, ήδη έχει κάνει δύο.
1: Λίγες πινελιές, μωρέ, εντάξει.
0: Ακριβώς, ήδη έχει κάνει δύο.

0: Οπότε, εντάξει, ιδίω του center back, όποτε και να γίνει.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ακόμη τώρα βλέπουμε τον Γεωργίεφ, τον είδαμε και σήμερα να παίζει σαν stopper. Οπότε, δεν ξέρεις, πολλές φορές αλλάζει και ο σχεδιασμός. Δεν λέω ότι η Άκρη θα πάρει stopper. Το έχουμε πει από την αρχή ότι στο πρόγραμμα ήταν να πάρει. Αλλά δεν ξέρεις ποτέ, μέσα στην προετοιμασία και, και στην ΑΕΚ έχει συμβεί και σε άλλες ομάδες να αλλάξει ο σχεδιασμός και αντί να πάρει ένα παίχτη, ξέρω εγώ, σε μια θέση που έλεγε, να δει ότι είναι καλυμμένος εκεί και να πάρει σε κάποια άλλη.
1: Γύρισε πιο σοφός κατά την προετοιμασία.
0: Βέβαια.
1: Ωραία Κώστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ φίλε μου, καλή συνέχεια.
2: Αυτά λοιπόν και από τον Κώστα Κετζόγλου, το σχόλιο του για την πρώτη φιλική αναμέτρηση ΣΑΚ στο πλαίσιο της καλοκαιρινής προετοιμασίας, αυτό το 2-1 επί της The Graphsup. Ακούσατε έτσι το σχόλιο του Κώστα, θα το έχετε δυνατότητα και σε λιγάκι να μπείτε στο sportbar.gr και να ακούσετε το σχετικό ηχητικό αποσπασμά.

Μπορείτε ήδη να μπείτε στο sportpavfm.gr για να ακούσετε το σχόλιο του Γιώργου Τσακίρη, που ήταν ο πρώτος έτσι που κλήθηκε να μεταφέρει έτσι τα όσα είδε, τη σκέψη του από αυτό το φιλικό παιχνίδι της Ένωσης απέναντι στην Ολλανδική ομάδα. Να στείλουμε τις καλησπέρες μας στον φίλο το Δημήτρη από την Άνω Γλυβάδα, που λέει ζήτησε έτσι να ρωτήσουμε τον Γκέτζε αν έχει καταφέρει να την παλέψει μετά το ξενύχτη. Προφανώς το ξενύχτη για την Ερυθρινή το αναφέρεις, για το μετά από το μάτς, το παιχνίδι, το πρίμι τελικό της Αργεντινής απέναντι στην Ελβετία, όπου με δύσκολο τρόπο κατάφερε η πρωταθλήτρια κόσμου να λυγίσει την Ελβετία και να περάσει στα ημιτελικά. Εντάξει, προφανώς θα κατάφερε λίγο έτσι να γεμίσει μπαταρίες ο Κώστας για να δει και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Θα κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, εντεπέρα τη αφημίση και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου, όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση, η κάθε σου ανάσα, όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίφα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνοή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
3: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
4: Πάλι στον γκαράζ είσαι?
5: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
4: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
5: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος, τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
6: 2-0 από νωρίς στη Megabet Plus, πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Ένα καλοκαίρι. Δύο καλοκαίρια. Τρία καλοκαίρια. Πόσα ακόμα θα περάσουν χωρίς να έχεις το δικό σου εξοχικό στον Πρωταρά? Με την Giovanni Homes μπορείς να το αποκτήσεις. Μοναδικές επαύλεις και διαμερίσματα δίπλα στη θάλασσα από 160.000 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάλεσε στο 800-300-03 και έλα να τα δεις από κοντά ακόμη και τα Σαββατοκύριακα. Και ραντεβού στον Πρωταρά. Giovanni Homes. 40 χρόνια κάνουμε την κάθε σου μέρα να μοιάζει με καλοκαίρι.
8: Everyone, τα πάντα εσύ.
9: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Όσο επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
10: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
11: Η ενημέρωση στον Αλφα δεν πάει διακοπές. Φορά τα καλοκαιρινά της και σας πληροφορεί για όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός Κύπρου. Ταξιδεύει μαζί σας, ανακαλύπτει όμορφους τόπους και ανθρώπους και δροσίζει τις μέρες σας με ξεχωριστές ιστορίες. Αλφα Καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουλίου, καθημερινά στη 1 το μεσημέρι με τον Νεοκλή Νεοκλέους.
12: Γιατί και οι διακοπές θέλουν την ενημέρωσή του.
13: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
14: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
13: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, επανήλθαμε αφού ξέρετε και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky για τις απαραίτητες διαφημίσεις. Είπαμε νωρίτερα για την ΑΕΚ, για το φιλικό με δύο επί της Τερκεράς. Αυτό το πρώτο τεστ της Ένωσης εν ώψη της νέας ζώνης. Έχει πολύ δρόμο μπροστά της η ΑΕΚ για να προετοιμαστεί. Έχει μπόλικο χρόνο αυτό εννοώ. Δηλαδή, υπάρχει μπροστά της περίπου ένας μήνας μέχρι τα επίσημα παιχνίδια. Θα ακολουθήσουν ασφαλώς ενδιάμεσα και αρκετά φιλικά για την ομάδα του Μάρκο Νίκολης, για την πρωταθλήτρια Ελλάδος. Ακούσατε και τα σχόλια από τον Γιώργο Τσακίρη και τον Κώστα Κετζόγλου. Οπότε, καλή

Λείψαμε το παιχνίδι, το φιλικό της ΑΕΚ για τα όσα είδαμε σε αυτό το μάτς. Από εκεί και πέρα στον ΠΑΟΚ εδώ και λίγη ώρα, εδώ και περίπου μια ώρα είναι στην Ελλάδα ο Σάντα Μαρία, ο 31 ετών χαφ, ο οποίος τα έχει βρει με τον ΠΑΟΚ, έχει μείνει ελεύθερος και από την Βαλένθια εδώ και λίγα 24 ώρα και ήρθε για να τελειώσει και τυπικά το θέμα της μετακίνησής του στον δικέφαλο του Βορρά, που με αυτήν την προσθήκη θα φτάσει τις δύο μεταγραφές στην τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο. Ένας παίχτης ο οποίος είπαμε την περασμένη σεζόν ήταν στη Βαλένθια, αλλά πλέον είναι ελεύθερος από τις νυχτερίδες. Είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει αγωνιστεί μεταξύ άλλων στην ΑΖΕ, στην ΡΕΝ και στην ΙΣ στην Γαλλία, στην πατρίδα του, γιατί είναι Γάλλος. Ενώ είχε αγωνιστεί και στη Γερμανία τη σεζόν 2021 με τη φανέλα της Freiburg. Από αύριο θα τρέξουν τα διαδικαστικά ώστε να υπογράψει το συμβόλαιό του και να γίνει και με τη βούλα παίχτης του ΠΑΟΚ.

Από εκεί και πέρα ο Ταχάλη, ο 28 ετών εξτρέμ της Μάλβε, αναμένεται να γίνει η επόμενη προσθήκη του ΠΑΟΚ. Εκτός απρόπτου, αυτή θα είναι η επόμενη κίνηση για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Η αποστολή είναι ήδη στην Ελλάδα. Η αποστολή του Δικεφάλου του Βορρά επέστρεψε έπειτα από την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου προετοιμασίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία. Αυτά είναι τα ζητήματα στον ΠΑΟΚ. Πιο πολύ μάλλον αυτές τις μέρες, εκτός φυσικά εντάξει, και τις μεταγράφες που γίνονται, απασχολούν τα μπασκετικά στον Δικέφαλο του Βορρά, που έχει μπει πολύ δυνατά τις τελευταίες ημέρες, όχι απλά πολύ δυνατά, με κοφαντικό τρόπο έχει βρεθεί στο προσκήνιο ο Δικέφαλος του Βορρά, έπειτα από την απόκτηση, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά όπως όλα δείχνουν, του Όσμαν από τον Παναθηναϊκό, με ένα τρομερό ποσό και για τον συμβόλαιο που προσφέρει στον Τούρκο Άσο και για το ποσό που θα δώσει στο τριφύλι ο Δικέφαλος του Βορρά, και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν για τις επόμενες κινήσεις που πρόκειται να κάνει ο Δικέφαλος του Βορρά. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκέρι, ακούγονται πολλά και διάφορα, ακούγονται για τον Τολιόπουλο, υπήρξε ακόμα και στη Γαλλία δημοσίευμα για πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Τολιόπουλο και πολλά πολλά ακόμα σενάρια. Να δούμε τις προσεχείς ημέρες όταν θα ξεκαθαρίσει το τοπίο ποια έχουν πραγματικά βάση και ποια θα μείνουν απλά στο επίπεδο της φημολογίας.

0: Θα έχουμε και ένα σχόλιο ακόμα για την ΑΕ και το φιλικό με την Ντεγκράσοφ, αυτό το 2-1 της Ένωσης. Ο Θοδωρής Καρβουνιάρης, ο οποίος είναι στην Ολλανδία, παρακολουθεί από πολύ κοντά την προετοιμασία της ΑΕΚ, το χτίσιμο της ΑΕΚ ενώπιση μια σεζόν. Θα μας μεταφέρει και αυτό στο σχόλιο του για όσα είδε και ό,τι υπάρχει τριγύρω στα ρεπορταζιακά για την ΑΕ. Καλησπέρα, Θοδωρή, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Όλα καλά, όλα καλά.
0: Για πες, πώς την είσαι?
1: Λοιπόν, καταρχάς παραπατώ το γήπεδο, το χορτάρι που έγινε το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Δεν το λες και εντελώς ποδοσφαιρικό.
0: Ναι.
1: Έχει τις λακκουβίτες του, από πριν φαινόταν δηλαδή, είναι ψιλοακούρευτο. Το λέω αυτό γιατί φάνηκε από την ώρα που φτάσαμε εδώ πέρα ότι το γήπεδάκι δεν είναι και πολύ σόι. Δεν το λες χωράφι, αλλά είναι πολύ χειρότερο από ότι είναι το γήπεδο που η ΑΕΚ κάνει προπονήσεις καθημερινά στο Άλπελτον. Από εκεί και πέρα δεν είναι δικαιολογία αυτό, είναι ένα γεγονός έτσι. Από εκεί και πέρα είδαμε μια ΑΕΚ η οποία είχε αναγκάστηκε να παίξει με αρκετές απουσίες. Γιώβιτς έξω, Λιούμπισης έξω, Ζήνη ξεκίνησε, βγήκε να κάνει προθέρμανση, έγινε

0: ματάκι στο πόδι και προληπτικά αποφασίστηκε να τον αφήσουν έξω.
1: Προληπτικά, έτσι δεν έχουν κάτι παραπάνω.
0: Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο ενημέρωση σχετικά με τους τραυματισμούς. Γενικά θεωρώ ότι όλοι όσοι δεν παίξανε σήμερα ο Λιούμπιτς έχουν να κάνει προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, ναι, ακριβώς. Εξάλλου, πραγματικά νομίζω ότι ο προπονητής κάνει πιο κρίσιμα συμπεράσματα στις προπονήσεις καθημερινά που γίνονται στο Άπεδον παρά σε φιλικά σαν το σημερινό. Παρ' όλα αυτά, είδαμε τον Γκάριν για πρώτη φορά. Πήραμε μια γεύση ΑΕΚ μετά από σχεδόν δύο μήνες. Κάτι είναι γι' αυτό.
1: Ναι. 17 του μήνα νομίζω, 17 Μαΐου το τελευταίο.
0: 17 Μαΐου, ναι. Και ήταν ένα πρώτο ξεμούδιασμα, να το πούμε έτσι, αν και το μάτς ήταν δυνατό, είχε τάσεις, είχε κλωτσιές, είχε διαπλουσιμούς.
1: Σπροξήματα, ναι.
0: Είχε. Ήταν ντερμπάκι το κάνανε εδώ οι Ολλανδοί. Από εκεί και πέρα, εντάξει, σε ατομικό επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι είδαμε τον Γκάριν να βγάζει κάποιες καλές επαφές, μπάλα. Είδαμε το Ζούπκοφ να έχει και κάποιες μέτρες στιγμές, αλλά στον γκολ νομίζω ότι δείχνει πράγματα για τους λόγους που το πήρε η ΑΕΚ. Είδαμε τον Γεωργίεφ, στόπερ, προσωπικά μου κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, σταθερός, ήρεμος, είχε καλές τοποθετήσεις. Όλα αυτά στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο είδαμε μια εντεκάδα την οποία με βάση τις ανάγκες και τις απουσίες που είχε η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι την ξαναδούμε και ποτέ, ούτε ακόμα και σε δίτρεμα. Τόσα χαμπό στην επίθεση, ας πούμε. Και αυτός είχε κάποιες καλές επαφές με την μπάλα. Μέχρι εκεί ο Καλοσκάμης, ο Κουτέσα, για τις στιγμές του είχε το δοκάρι ΑΕΚ και εντάξει και τον γκολ. Τη μείωση του σκορ εκεί προς το τέλος. Ήταν μια λάθος αντίδραση αυτό και της άμυνας. Είδαμε και τον νεαρό Χρυστακόπουλο τακτικά να είναι σωστός. Δεν είναι για τεράστια συμπεράσματα το φιλικό αυτό.
1: Ναι.
0: Εξ αρχής εγώ αυτό είχα στο κεφάλι μου και τώρα που τελείωσε συνεχίζω να το λέω. Δηλαδή περισσότερα συμπεράσματα βγάζουν τις προπονήσεις για κάποια πράγματα που δείχνουν. Είναι πολύ φορά για σήμερα.
1: Και ο κόσμος, εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις κιόλας περιμένει τα δύο ονόματα που ανέφερε στις δύο προσήκες να δει έτσι να πάρει μια πρώτη γεύση. Μετά, ναι. Να τους δει μετά κίτρινο μαύρα.
0: Πραγματικά πήραμε μια ελάχιστη γεύση. Απειροελάχιστη γεύση. Δηλαδή. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα. Μεταγραφές που είναι να γίνουν, παίχτες που πρέπει να επιστρέψουν. Ενδεχομένως κάποιοι να φύγουν. Η ΑΕΚ έχει πολύ δρόμο μπροστά της και είμαστε πάρα πολύ νωρίς.
1: Έχει και χρόνο
0: να κάνει πράγματα.
1: Από εδώ και πέρα θύμισε εμάς, έχει τη Φύτεσε το επόμενο φιλικό.
0: Ναι, είναι την Τετάρτη. Το φιλικό με τη Φύτεσε και μετά το Σάββατο είναι το τελευταίο φιλικό πριν η ομάδα επιστρέψει για 4 μέρες από την Ολλανδία στην Αθήνα και μετά ξαναεπιστρέψει και γυρίσει πάλι εδώ στο Άλπερτον.
1: Μάλιστα. Κάτι άλλο έχουμε?
0: Προς το παρόν έτσι.
1: Όλα καλά. Ωραία. Εντάξει. Ευχαριστούμε, Θοδωρή.
0: Χαιρετώ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αυτά και από τον Θοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος τη ΖΙΑ Παπαγάρα πολύ κοντά την προετοιμασία της ΑΕΚ, το χτίσιμο της ΑΕΚ, είναι στην Ολλανδία και ζει και τις προπονήσεις, ζει και τα φιλικά, ό,τι γίνεται για την ομάδα του Νίκολιτς επί Ολλανδικού εδάφους.

Λέγαμε νωρίτερα και για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδεχτεί τον Σάντα Μαρία. Καλύψαμε για τα θέματα του ΠΑΟΚ, είπαμε ασφαλώς και για την ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα, στις υπόλοιπες ομάδες, βέβαια, αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε αφήσει λίγο στην άκρη το Μουντιάλ, διότι ακολουθεί έτσι διήμερο αποτοξίνωσης έπειτα από πολλά μάτς το Μουντιάλ, διότι ολοκληρώθηκε και η φάση των προημιτελικών. Πλέον από Τρίτη και μετά θα έχουμε ξανά δράση στο παγκόσμιο κύπελο. Φτάσαμε χωρίς να το καταλάβουμε πώς, γιατί το λέω κιόλας αυτό υπό την έννοια ότι είναι το πιο γεμάτο Μουντιάλ λόγω και της αύξησης των ομάδων που έχει σημειωθεί. Από την Τρίτη λοιπόν και μετά θα έχουμε δράση με το Γαλλία-Ισπανία, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 10 η ώρα, ενώ την Τετάρτη θα ακολουθήσει ο επόμενος ημιτελικός. Αυτός ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. Είναι απαραίτητο να πάρουν έτσι δυνάμεις έπειτα από μια πολύ απαιτητική σεζόν όλοι αυτοί οι παίχτες που έχουν επιβαρυνθεί κιόλας και με τα πολύ δυνατά μάτς, τα πολύ απαιτητικά μάτς κατά διάρκεια του Μουντιάλ του φετινού καλοκαιριού. Και στη συνέχεια θα έχουμε έπειτα από άλλη μια μικρή διακοπή και τον τελικό για να δούμε σε ποιον θα καταλήξει το πολυπόθετο τρόπαιο. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός είχε και αυτός χθες ένα φιλικό. Είδαμε ξανά να αφήνει καλές υποσχέσεις η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, η οποία επικράτησε 3-1 στο φιλικό με τους Grasshoppers και να συνεχίζει τις καλές, να επικρατεί με συγχωρείτε 3-0 και να αφήνει καλές εντυπώσεις στο φιλικό με τους Ελβετούς η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, η οποία φορτσάρει σιγά σιγά, διότι ακολουθούν και οι επίσημες υποχρεώσεις για την φάση, για τα προκριματικά, τον δεύτερο προκριματικό γύρο όσον αφορά το Conference League. Συνεχίζει να έχει καλή εικόνα το τριφύλι σε αυτό το ξεκίνημα τη σεζόν, να το πούμε έτσι. Εντάξει, δεν είναι ακόμα ότι έχει δώσει και επίσημα παιχνίδια. Η προετοιμασία προχωράει σιγά σιγά, αλλά ως τώρα έχει αφήσει καλές εντυπώσεις. Επικράτησε 4-0 της Χέλμοντ, της Ολλανδικής, η οποία εντάξει προφανώς δεν είναι πολύ υψηλού επίπεδου. Επικράτησε όμως και 3-1 του Άγιαξ και επικράτησε 3-0 απέναντι στην Grasshopper το τριφύλι, το οποίο όλο και ανεβάζει στροφές για τα πρώτα παιχνίδια με την πάξη για τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, με τον Γιάνκουσιτς χτες να κάνει καλή εμφάνιση και να, από τη μία, να προκαλεί ικανοποίηση τόσο στον προπονητή του όσο και στους φίλους του τριφυλιού, αλλά και παράλληλα ερωτηματικά, διότι πέρσι δεν πήρε έτσι χρόνο με τον Ράφα Μπενίτεθ στην άκρη του πάγκου του τριφυλιού. Ο Ζαρούρια έκανε το 2-0 με ωραίο τελείωμα, ενώ ακολούθησε και το 3-0 από τον Ταμπόρδα, ο οποίος έχει σκοράρει σε όλα τα φιλικά του Παναθηναϊκού ως τώρα. Είχε σκοράρει και στις απέναντι στις δύο Ολλανδικές ομάδες, σκοράρει και απέναντι στους Ελβετούς για την ομάδα του Νίστρουπ.

Και δείχνει κάτι όταν ένας προπονητής όπως ο Νίστρουπ, ο οποίος τον ακούσα, τον είδαμε και στη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία, ότι είναι, είναι απαιτητικός, είναι της λεπτομέρειας, αλλά παραδέχτηκε χθες ότι έχει γίνει καλή προετοιμασία στον Τρεφίλι και βλέπει κιόλας ότι δείχνουν πράγματα που θέλει και παίχτες οι οποίοι έρχονται ως αλλαγή από τον πάγκο, όπως συνέβη και χθες στο φιλικό με τους Grasshoppers στη Λεωφόρο, το πρώτο εν Ελλάδη φιλικό του φετινού.

του καλοκαιριού, στο οποίο είχε γυμπόλικο κόσμο στη τηλεφόρο και 11 Ιουλίου δεν είναι κάτι απλό να συμβαίνει. Αυτά σε γενικές γραμμές για το τριφύλι.

Ένα φίλο που έχει στείλει μήνυμα, προπαγανδιστή. Λέει από όσο βγάζει τον Νίκο Σταματέλο, μας έχει λείψει. Αφήστε τον να κάνει διακόπες τώρα. Αφήστε να τον κουράζουμε. Λοιπόν, τον Νίκο. Από εκεί πέρα στα του Ολυμπιακού. Είδαμε και τον Ολυμπιακό χτες να έρχεται ισόπαλο στο φιλικό με τη Λεόβεν. Προηγήθηκε η ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά δεν κατάφερε να κρατήσει το 0 πίσω. Ήρθα 1-1. Το θέμα όμως είναι ότι είχε και κάποιες απώλειες από το συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι. Η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, που σίγουρα δεν είδε σε μεγάλο διάστημα την εικόνα που θα ήθελε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, κυρίως για την ακρίβεια για 60 λεπτά. Δεν είχε καλή εικόνα ο Ολυμπιακός, ο οποίος αντιμετώπισε σημαντικό πρόβλημα στο δημιουργικό κομμάτι. Είναι κάτι το οποίο έχει με τον Βάσκο τεχνικό στο τιμόνι του, αλλά και θέλει να το βελτιώσει σίγουρα στο φετινό καλοκαίρι. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, βέβαια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε σε σχέση με το ότι έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, διότι είναι πολύ αρχή ακόμα στη σεζόν. Έχει δώσει δύο φιλικά ο Ολυμπιακός, επικράτησε 2-1 της Ράκοφ και τώρα ήρθε 1-1 απέναντι στην Λέοβεν στο συγκεκριμένο φιλικό παιχνίδι, στο οποίο σκόραρε και ο Αντρέι Λουίς, ο οποίος έχει ακουστεί το τελευταίο διάστημα ότι μπορεί να αποχωρήσει να πάει στην Kansas City. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι δεν είχε τόσο καλή εικόνα, αλλά εντάξει, είναι νωρίς ακόμα σεζόν και τα φιλικά πιο πολύ είναι για να δοκιμάζουν πράγματα οι προπονητές. Αυτό που έλεγα πριν ότι είχε κάποιες απώλειες, αναφέρομαι στον Κλέιτον, ο οποίος μόλις 6 λεπτά μετά την μετά το ξεκίνημα του μάτς αποχώρησε τραυματίας και όπως φαίνεται θα μείνει 10 με 15 ημέρες εκτός με πρόβλημα στον οπίσθιο μοιραίο. Ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχαν ακούσει και διάφορα σχόλια για την εικόνα που παρουσίασε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας, φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο καλά σωματικά και υπέστη έναν μυϊκό τραυματισμό μόλις 6 λεπτά μετά το ξεκίνημα του φιλικού με τη Λέβων. Παράλληλα, τραυματίστηκε και αυτός περίπου 6-7 λεπτά μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος δεν θα μείνει τόσο καιρό έξω, είναι μικρότερο το πρόβλημα. Γενικότερα ο Ισπανός, ο οποίος εντάξει είναι και σε μια ηλικία προχωρημένη ποδοσφαιρικά και τις δύο προηγούμενες σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, είχε προβλήματα τραυματισμού στο ξεκίνημα της καλοκαιρινής προετοιμασίας. Και πέρσι δηλαδή είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα ο Ισπανός μέσω του Ολυμπιακού, ο οποίος έτσι παρέμεινε, ανανέωσε το συμβόλαιό του έπειτα και από την επιθυμία του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ο οποίος τον εμπιστεύεται με κλειστά τα μάτια, τον έχει ζήσει, το ξέρει τι λύσεις μπορεί να του δώσει ο έμπειρος Ισπανός ποδοσφαιριστής, ο οποίος επίσης υπέστη μυϊκό τραυματισμό. Από και πέρα στα του Ολυμπιακού, στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, το θέμα του Ρόκα είναι αυτό και του δεξιού μπακ, το οποίο βρίσκεται στο προσκήνιο. Ακούσατε και νωρίτερα τον Κώστα Νικολακόπουλο στην εκπομπή του Χρήστου Ρομπόλη, είπε ότι δείχνει πολύ κοντά ο Ρόκα, παρότι εντάξει, το έχουμε ακούσει, το έχουμε δει να προκύπτει ως πληροφορία ότι πλησιάζει αρκετές φορές, αλλά φαίνεται ότι αυτή τη φορά είναι κοντά ο εξτρέμ της Τζιρόνα. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός θα πάρει και δεξί μπακ, διότι βλέπουμε ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ δεν έχει χρησιμοποιήσει καθόλου στο δεξιάκρο της άμυνας τον Ροντινέ. Είχε φανεί από το τέλος της περασμένης σεζόν και από το ξεκίνημα της προετοιμασίας ότι ο Βραζιλιάνος υπολογίζεται για εξτρέμ κατά βάση, αλλά δεν τον έχει χρησιμοποιήσει καθόλου μπακ, οπότε μάλλον δεν τον έχει καθόλου στο μυαλό του για να χρησιμοποιήσει το δεξιάκρο της άμυνας. Είδαμε και τον Μαφέο χτες να αδρανεί στη φάση του 1-1 της Λέοβεν, από αέρος εννοώ, που πέτυχε τον γκολ η Λέοβεν, και φαίνεται ότι καλό είναι να έχει όσο πιο σύντομα μπορεί μια ακόμα λύση για τη θέση του δεξιού μπακ ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει να κλείσει και το θέμα του κεντρικού χαφ, με τον Άμραμπατ να είναι εδώ και αρκετές ημέρες πάντα στο κάδρο για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει και ο Μπρόζοβιτς. Ο Άμραμπατ μόλις πριν από λίγο καιρό ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του με το Μαρόκο στο παγκόσμιο κύπελο και πλέον μπορεί να σκεφτεί το μέλλον του πιο ξεκάθαρα. Αυτά λίγο πολύ. Θα πάμε σε διάλειμμα, απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Όλα τα κοκκινήτα να πάνε στο φρονικό.
5: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
6: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
7: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
8: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα, ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
11: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
13: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
14: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
16: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
17: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
18: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
0: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.

Λοιπόν, Big Wings Sport FM με τα 6,6 επιστρέψαμε. Ακούσατε συνοπτικά έτσι τις ειδήσεις, τις αθλητικές ειδήσεις ημέρας από τον Κώστα Μιαούλη. Είμαστε 7 λεπτάκια μετά τις 8 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9. Εσείς μπορείτε να μπαίνετε στο sportpowerfm.gr να βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα. Τα περισσότερα θέματα αντιλαμβάνεστε λόγω και του φιλικού είναι για την ΝΑΕΚ, το συγχωρετικό στο Κετζόγλου, του Γιώργου Τσακίρη, του Θοδωρή Καρβουνιάρη που είναι στην Ολλανδία και παρακολουθεί την προετοιμασία της ΑΕΚ, η οποία στρέφει την προσοχή της στο επόμενο φιλικό, το οποίο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη απέναντι στην Φίτεσε. Στις 8 η ώρα είναι προγραμματισμένο το συγκεκριμένο φιλικό. Ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα το αναφέραμε ούτως ή άλλως. Είπαμε αποτοξίνωση σήμερα και αύριο από το Μουντιάλ, έπειτα από δύο δυνατούς προημιτελικούς, μέσω των οποίων συμπληρώθηκε το παζλ της ημιτελικής φάσης του παγκοσμίου κυπέλου, με την Αγγλία να λυγίζει την σκληροτράχηρη Νορβηγία, η οποία έχει προηγηθεί κιόλας στο μάτς. Με 2-1 επικράτησε η ομάδα του Τόμας Τούχελ στην παράταση, έπειτα από το 1-1 στην κανονική διάρκεια, ενώ η Αργεντινή επικράτησε 3-1 της Ελβετίας, παίζοντας και με αριθμοποιητικό πλεονέκτημα για αρκετό διάστημα η παρέα του Λιονέλ Μέση, που αυτή τη φορά δεν μπορεί να μη σκόραρε, αλλά ήταν εκεί για να καθοδηγήσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, η οποία με το γκολ του Άλβαρες, με την γκολάρα αυτή του Άλβαρες στην παράταση, κατάφερε να λυγίσει την ομάδα της Ελβετίας και έπειτα ήρθε και αυτό το 3-1 με τον Λαουτάρο, το οποίο έκρινε οριστικά τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Δύο πολύ γεμάτα παιχνίδια λοιπόν, δύο πολύ γεμάτη προημιτελική που δεν ξέρω τώρα αν από άποψη θεάματος ήταν αυτό που περίμενε ο καθένας από εσάς. Σίγουρα πάντως ήταν δύο πολύ γεμάτα παιχνίδια με γκολ, με ανατροπές, με παρατάσεις, με suspense γενικότερα, ακόμα και με διαιτησία προφανώς, με όσα έγιναν χθες είναι μπαίνει και το κομμάτι της διαιτησίας στο κάδρο. Η Νορβηγία ήταν αυτή που προηγήθηκε με το ωραίο γκολ που πέτυχε ο Σέλντρουπ απέναντι στην Αγγλία, προηγήθηκε στο 36. Η Άγγλοι σε ένα κρίσιμο σημείο από άποψη ψυχολογίας, διότι αυτό το γκολ του Μπένιχαμ ήρθε λίγο πριν την ανάπαυλα, και πάντα όταν πετυχαίνεις ένα γκολ λίγο πριν την ανάπαυλα φτιάχνεις αφενός την ψυχολογία σου, αφετέρου δεν αφήνεις τον αντίπαλο εσωφαρντός εσύ να πάει με ανεβασμένη ψυχολογία στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο υπήρχε και ένα τέρμα του Χέγγεμ το οποίο ακυρώθηκε από πλευράς Νορβηγίας για σπρώξιμο νωρίτερα στη φάση από τον Χάλαντ. Ήταν και αυτή μια φάση η οποία προκάλεσε έτσι συζήτηση. Ακολούθησε μόλις το τρίτο λεπτό της παράτασης το τέρμα του Μπέλιγχαμ, το οποίο έφερε έτσι σε θέση οδηγού την ομάδα της Αγγλίας, την ομάδα του Τούχελ, που αργότερα της δόθηκε και ένα πέναλτι το οποίο πήρε πίσω ο Γάλλος Τουρπέν μέσω του ΒΑΡ. Γενικότερα ήταν έτσι ένας πολύ γεμάτος προημιτελικός, με τον Μπέλιγχαμ να πέτυχε αυτά τα δύο γκολ της ανατροπής για τα τρία λιοντάρια. Το Μπέλιγχαμ, τον άσο της Ρεάλ, ο οποίος κάνει εξαιρετικό τουρνουά, είτε σκοράροντας είτε δημιουργώντας, και μαζί με τον Κέιν είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν την ομάδα του Τούχελ, που πολύ πριν από αυτό το παγκόσμιο κύπελο μπορεί να μην τους πίστευαν, αλλά με αυτόν τον τρόπο έχουν φτάσει στα ημιτελικά, έχουν παρουσιάσει ήδη καλύτερο πρόσωπο, έχουν παρουσιαστεί πιο αποτελεσματικοί από ότι σε άλλα τουρνά στα οποία πηγαίναν με πολύ υψηλές βλέψεις. Θέλουν οι Άγγλοι 60 χρόνια μετά το τίτλο που είχαν πάρει, το παγκόσμιο κύπελο, να το συνδυάσουν στα 60 χρόνια ακριβώς με το δεύτερο τους τρόπαιο, να το κάνουν αυτό στα γήπεδα της Αμερικής.

Και φυσικά γίνεται, όπως είπαμε, κουβέντα και για τους δύο προημιτελικούς όσον αφορά την διαιτησία, για τη φάση που ακυρώθηκε το γκολ όσον αφορά τον Νορβηγία-Αγγλία, για τη φάση το γκολ που ακυρώθηκε δεύτερου της Νορβηγίας, για το σπρόξιμο του Χάλαντ, ο οποίος δεν κατάφερε στο συγκεκριμένο παιχνίδι να σκοράρει, αλλά η φάση που λέμε τώρα είναι για ένα σπρόξιμο το οποίο έγινε λίγο πριν πετύχει δεύτερο τέρμα, το οποίο συνέχεια ακυρώθηκε. Η Νορβηγία και για την κουβέντα, εντάξει, νομίζω είναι μια φάση όπου πολλές φορές με VAR δίνεται. Αν θέλετε την άποψή μου, είναι αυστηρή υπόδειξη, αλλά την εποχή του VAR δίνεται πολλές φορές, αρκεί βέβαια να υπάρχει μια σταθερή φιλοσοφία σε αυτά τα σφυρίγματα και γενικότερα, αλλά και από τον εκάστοτε διαιτητή βαρίστα που δίνει μια τέτοια φάση, μπορεί όταν να τη δώσει, αλλά όταν δίνει μια τέτοια φυσικά θα πρέπει να δοθεί και στην αντίθετη πλευρά, στην αντίπερα όχθη, όταν γίνεται και από την άλλη πλευρά ένα παρόμοιο σφύριγμα, είτε πρόκειται για να κερδίσει πλεονέκτημα ο επιτεθέμενος, είτε πρόκειται για να κερδίσει πλεονέκτημα ένας αμυνόμενος, θα πρέπει να υπάρχει μια σταθερή φιλοσοφία, και φαίνεται ότι μάλλον σε γενικές γραμμές ο Τουρπέν, ο οποίος κατά διαστήματα, δεν ξέρω, σαν να ήθελε να γίνει πρωταγωνιστής, όπως το έχουν διάφοροι διαιτητές αυτό, δεν κινήθηκε ανάλογα, δεν έπραξε ανάλογα στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Πάντως κρατάμε, ήταν ένας ωραίος προημιτελικός όπου η Νορβηγία μπόρεσε να δείξει και πάλι ένα καλό πρόσωπο και πάλι να φανεί, να κοιτάξει τα μάτια έναν δυνατό αντίπαλο, όπως έκανε γενικότερα σε αυτό το τουρνουά, και ήταν σίγουρα η ευχάριστη έκπληξη και από τις ευχάριστες έκπληξεις συνολικά, αλλά νομίζω η πιο ευχάριστη έκπληξη στο συγκεκριμένο τουρνουά, αν το δούμε συνολικά. Προφανώς υπήρχαν νωρίτερα και ομάδες όπως το Πράσινο Κροτήρι, όπως το Κονγκό, που έδειξαν καλό πρόσωπο, όπως έδειξε και η Σενεγάλη, παρότι προχώρησε τελικά σε αλλαγή προπονητή η ομάδα της Αφρικής.

Δεν βλέπω, έχει στείλει ένας φίλος και ρωτάει ότι για το αν έχει πιάσει κάποια φωτιά προς τον Ιμητό, γιατί βλέπει μεγάλους καπνούς. Αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω εγώ είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη πυρκαγιά στο παλιό κτίριο του Μπάμιτο, στο πάρκο Γουδί. Διαβάζω εδώ στο sky.gr. Και υπάρχουν και αναφορές για εκρήξεις. Υπάρχουν στο σημείο πολύ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να σβήσουν τη φωτιά, η οποία έχει φέρει έτσι μεγάλο

Ένας άλλος φίλος λέει, επειδή μόλις ήρθαμε από το μπάνιο δεν ακούσαμε τι έγινε, αν ήταν μάπα το καρπούζι, όχι δεν ήταν μάπα το καρπούζι, και επικράτησε 1-0 της Ντεγκράφσαπ, και δεν είναι μόνο αυτό, είναι γενικότερα ότι είχε καλή εικόνα η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς για τα δεδομένα της εποχής, για το γεγονός ότι ήταν το πρώτο μόλις φιλικό, το πρώτο τεστ εν ώψη σεζόν, για το γεγονός ότι έχει σχεδόν 1 μήνα μπροστά της ΑΕΚ για να προετοιμαστεί, για να διορθώσει τα κακώς κείμενα, τα όποια υπάρχουν, και αν θεωρεί ο Μάρκο Νίκολιτς υπάρχουν. Θα γίνουν ασφαλώς και κάποιες προσθήκες ακόμα. Γενικότερα θα έχει χρόνο ο Σέρβος τεχνικός για να δουλέψει πάνω στα, σε ό,τι θεωρεί ότι χρήζει διόρθωσης. Οπότε, φίλε, δεν ήταν μάπα το καρπούζι σίγουρα για την ΑΕΚ, η οποία οι φίλοι της ΑΕΚ που παρακολουθούσαν το φιλικό είχαν δυνατότητα να δουν και τον Κάιρνεν να κάνει τον ντεμπούτο του με την ΑΕΚ, και τον Ζουμπκόφ, ο οποίος πέτυχε μάλιστα και το 2-0 της ΑΕΚ. Το 1-0 το είχε κάνει ο Βάρκα για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Αυτά γενικότερα για την ΑΕΚ. Εφόσον δεν έχεις δει, μπορείς να μπεις στο sportfm.gr αφενός να δεις και το βίντεο με τα highlights από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Μπορείς να ακούσεις και τα σχόλια, αν θες, του Γιώργου Τσακίρη, του Κώστα Γκετζόγλου, αλλά και του Θεοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος είναι στην Ολλανδία και βλέπει από κοντά την προετοιμασία της ΑΕΚ. Αργότερα θα υπάρξουν και κάποιες δηλώσεις που θα κάνει στους ρεπόρτερ που βρίσκονται, στους απεσταλμένους των μέσων που βρίσκονται στην Ολλανδία. Θα μιλήσει ο Μάρκο Νίκολιτς και θα μπορείς, μπαίνοντας στο sportfm.gr, να ακούσεις και τις συγκεκριμένες δηλώσεις από πλευράς Μάρκο Νίκολιτς.

Από εκεί και πέρα, για να επαναλήθουμε στα του Μουντιάλ, στο παιχνίδι το οποίο ήταν σε πιο ζωρική ώρα, αυτό της Αργεντινής με την Ελβετία, αυτό το 3-1 για την παρέα του Μέση, σε ένα μάτσο το οποίο ξεκίνησε 4 ώρα, πήγε και παράταση, οπότε όχι απλά ξενύχτη, ξημερώσαμε με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Η ομάδα της Αργεντινής κατάφερε να πετύχει τον στόχο της, παρότι δυσκολεύτηκε πολύ απέναντι στην Ελβετία, του Μουράτ Γιακίν, ο οποίος έχει δείξει καλά στοιχεία ως προπονητής, δείχνει να είναι έτσι σοβαρός προπονητής, έχει

καταφέρει να παρουσιάσει ένα πολύ κόμπακ σύνολο για την ομάδα της Ελβετίας στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο, το οποίο αποχαιρετά με ψηλά το κεφάλι, κάνοντας δύσκολη τη ζωή της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, η οποία επικράτησε, η οποία προηγήθηκε 1-0 με τον Μακάλιστερ, με ωραία κεφαλιά του Μακάλιστερ, έπειτα από κόρνερ του Μέση, με μια έτσι κεφαλιά που ήταν άπιαστη έτσι όπως την έκανε στριφτή. Κατάφερε να ισοφαρίσει ο Ντόι στο 67 για την ομάδα της Ελβετίας. Παρότι βρέθηκε πίσω, η Ελβετία δεν τα παράτησε, δεν, παρότι την πίεση που κατά διαστήματα δέχτηκε από την Αργεντινή, από ένα σημείο και μετά κατάφερε να κάνει αυτή να πιέσει η ίδια και να κάνει το 1-1 με τον Ντόι στο 67, αλλά 5 λεπτά μετά η χαρά της δεν κράτησε δηλαδή πολύ. Ήρθε η αποβολή του πολύ συζητημένη του Εμπολό στο 72 με δεύτερη κίτρινη. Η δεύτερη κάρτα την δέχτηκε για, για θέατρο ο Εμπολό. Και στη συνέχεια, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν πολύ δύσκολο το έργο της Ελβετίας, η οποία όμως δεν τα παράτησε, κράτησε. Κατάφερε να στείλει το μάτς στην παράταση, να αντέξει για αρκετό διάστημα μες στην παράταση. Το 2-1 με την κολάρα του Άλβαρες, το οποίο ήταν έτσι ένα τρομερό συντενάπιαστο σουτ. Ήρθε στο 112 και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά λύγησε η Ελβετία, η οποία δέχτηκε ένα τελειωτικό χτύπημα στις καθυστερήσεις στο 121 με τον Λαουτάρο. Και με αυτόν τον τρόπο αποχαιρέτησε την διοργάνωση. Πάμε τώρα σε ένα μικρό διάλειμμα, πολιτική ενημέρωση με του Sky, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Υπάρχουν ομάδες που τις ακολουθείς όταν όλα πηγαίνουν καλά. Και υπάρχουν ομάδες που τις κουβαλάς μέσα σου σε κάθε στιγμή. Γιατί η ΑΕΛ δεν είναι μια ομάδα της εποχής. Είναι μια ιδέα που περνά από γενιά σε γενιά. Είναι τρόπος ζωής. Είναι η ιστορία μας. Είναι η περηφάνεια μας. Είναι η φωνή μας. Το κεφάλι ψηλά. Εξασφάλισε σήμερα το εισιτήριο διαρκείας σου για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Διαθέσιμο ηλεκτρονικά και στο ΑΕΛ Official Shop. Πληροφορίες στο 9968-1930.
2: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
4: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με Allwinbet όλα τα σώ.
3: Allwinbet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
6: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
7: Θέλει το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για brunch. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, brunch και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Έχω μεγάλη απέτηση που η αστυνομία διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
10: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
11: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
12: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Πρεμίουμ συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Λοιπόν, επιστρέψαμε λίγα λεπτάκια με τις 8:30. Δεν ξέρω, το είχε στείλει μήνυμα ότι είπα 1-0 η ΑΕΚ αντί για 2-1. Δεν ξέρω, μπορώ να το είπα πάνω στο λόγο μου. Ήθελα να πω ότι το 1-0 το βάλω Βάρκα, γιατί είχα αναφέρει πιο πριν τον Τζούπκοφ. Αλλά βλέπω ότι και να το λέτε, έτσι ήταν. Ένας φίλος λέει πήγαινε στο ΒΑΡ. Όχι, δεν χρειάζεται, εντάξει. Άμα το λέτε εσείς. Το ΒΑΡ είναι για άλλες φάσεις. Αν και βέβαια, εντάξει, πολλές φορές δεν δίνει τη λύση, όπως έχουμε δει και στο παγκόσμιο κύπελο. Οπότε δεν χρειάζεται ΒΑΡ. Βλέπω ότι έχετε στείλει αρκετά μηνύματα και φίλοι του Ολυμπιακού. Γκρινιάζεται έτσι για τα μεταγραφικά, για τον Χαφ, για τον Στάνιτς, για το που θα πρωτοβοηθήσει ο Ζώτα Σίλβα, επειδή φαίνεται ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πίσω από τον επιθετικό. Αλλά εντάξει, λογικό είναι, αφού έχει κινηθεί και ο Ολυμπιακός για να πάρει για εκεί το Στάνιτς. Θέλετε μια επιπλέον κίνηση, ούτως ή άλλως ο Ζώτα Σίλβα, κακά τα ψέματα, για να βοηθήσει για τα άκρα ήρθε. Έχετε στείλει για το Σχαφ, για τον Άμπραμπατ, για τον Μπρόζοβιτς. Θα δούμε το... Εντάξει, από τη μία καταλαβαίνω ότι θέλετε το κάτι παραπάνω, από την άλλη το να γκρινιάζεται σαν να έχουμε φτάσει μέσα Αυγούστου. Εντάξει, έχει χρόνο ακόμα. Θα μπορούσε να είχε κινηθεί και πιο ζεστά στα μεταγραφικά, να έχει κλείσει πιο πολλά μέτωπα ο Ολυμπιακός, αλλά δεν έχει έρθει το τέλος του κόσμου, ούτε έχει εκπνεύσει ο χρόνος που έχει ο Ολυμπιακός για να κάνει τις κινήσεις του.

another hustle just to make it big and rock away, rock away. Κάποιοι άλλοι φίλοι ρωτάτε και τι ώρα θα βγει και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τα ρεπορτάζ θα ακούσετε πιο μετά στον Νίκο Ράλλη, μετά τις 9 που έχει εκπομπή ο Νίκος ακούσετε τα ρεπορτάζ. Ένας φίλος ρωτάει αν ισχύει ότι η Μασούρας θα ακολουθήσει το β' μέρος της προετοιμασίας στον Ολυμπιακό. Να σου πω, δεν ξέρω, το άκουσες, δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Η αλήθεια είναι βέβαια πάντως ότι ο διεθνής άσος δεν έχει μια εικόνα να πεις ότι θα αλλάξει λίγο την άποψη του Μεντιλίμπαρ, να αλλάξει την προσέγγιση, το τι μπορεί να έχει ο Μεντιλίμπαρ στο μυαλό του. Το έχει δώσει, τον πήρε μαζί του. Εντάξει, έχει συμβόλαιο και προφανώς και επέστρεψε στον Ολυμπιακό, αλλά θα μπορούσε, ας πούμε, να μην είναι στην αποστολή, αλλά τον έχει κανονικά. Είναι και το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θέλει να έχει και περισσότερους Έλληνες παίκτες από ό,τι έχει τώρα. Αλλά για να αλλάξει την άποψη του προπονητή, θα έπρεπε να έχει μια κάπως καλύτερη εικόνα. Τώρα, το αν θα μπορέσει να αλλάξει τα δεδομένα ο διεθνής άσος στην συνέχεια της προετοιμασίας, στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, είναι στο χέρι του και θα το δούμε εφόσον πάρει έτσι και τις ευκαιρίες και μπορέσει να τις αξιοποιήσει. Έως τώρα δεν το έχει καταφέρει πάντως. Η αλήθεια είναι αυτή για τον Γιώργο Μασούρα.

Ένας φίλος λέει αν ερώτησε τον Τσαρμπατζόγλου αν έκλεισε όταν βγει, αν έκλεισε ο Τολιόπουλος, για να καταλάβουμε τι ισχύει επιτέλους. Αν έχει κλείσει ο Τολιόπουλος θα το έχεις μάθει, οπότε μην ανησυχείς. Αν υπάρξει κάτι φυσικά μπορεί να παρακολουθεί και τα θέματα του μπάσκετ του Δημήτρης, και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη γενικότερα, διότι ακούνται πολλά και διάφορα για τον ΠΑΟΚ, ειδικά από τη στιγμή και μετά που έκλεισε τον Όσμαν. Αν υπάρξει κάτι θα το μεταφέρει ο Δημήτρης Τσαρμπατζόγλου για τον ΠΑΟΚ, εκτός από τα ποδοσφαιρικά που έχει κάποια πραγματάκια ο ΠΑΟΚ. Είπαμε νωρίτερα για τον Σάντα Μαρία, ο οποίος λίγο μετά τις 6 πάτησε στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν από αύριο τα τυπικά, δηλαδή οι εξετάσεις, και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόβλεπτο, να υπογράψει το συμβόλαιό του ο μέχρι πρότινος μέσος της Βαλένθια, ο οποίος τα έχει βρει με τον δικέφαλο του Βορρά για να υπογράψει συμβόλαιο. Θα ακολουθήσει και ο άλλος, ο Εκστρέμ, από την Σουηδική Μάλμε, ο οποίος πρόχωσεχώς, όπως φαίνεται, θα βρεθεί και αυτό στη Θεσσαλονίκη για να κλειδώσει και τυπικά, για να σφραγίσει και τυπικά τη μετακίνησή του στον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα επανέρχεται ο φίλος που λέει ότι λέει για τον Ρόκα, αφού είναι ένας φίλος του Ολυμπιακού, και λέει ότι ο Ρόκα, για παράδειγμα, λέει, δεν έχει τίποτα που να αξίζει να δώσει έστω και ένα εκατομμύριο. Εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι έχω δει 500 μάτς του Ρόκα, αλλά νομίζω σε κόβω λίγο υπερβολικό. Ένα παίκτη ο οποίο έχει αγωνιστεί και στο Ισπανικό πρωτάθλημα, είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές. Οπότε αντιλαμβάνεσαι, όλοι αυτοί οι παίκτες δεν μπορεί να πας να δώσεις 500.000 για να τον πάρεις. Χρειάζεται και να διαπραγματευτείς. Υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Και προφανώς δεν αξίζει ένα εκατομμύριο, δεν μπορεί να τον πάρει με ένα εκατομμύριο το συγκεκριμένο παίχτη.

Διαβάζω στο sportmanfm.gr μια πολύ ηχηρή κίνηση την οποία είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Μπεσίκτας στο ποδόσφαιρο, γιατί κάνει δυνατές κινήσεις και στο μπάσκετ η Μπεσίκτας το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα λοιπόν με τον Φαμπρίσιο Ρωμάνο και με διάφορους πλέον ρεπόρτερ από το εξωτερικό, η Μπεσίκτας τα έχει βρει με την Arsenal για να κάνει δικό της τον Λεάντρο Τροσάρ με ένα ποσό περίπου στα 20 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ποσό αναμένει να βγάλει από τα ταμεία της η ομάδα της Τουρκίας. Με αυτό τα έχει βρει με την Arsenal και ο συγκεκριμένος παίκτης, ο έμπειρος μεσοεπιθετικός, ο 31 ετών μεσοεπιθετικός, θα υπογράψει 3-4 συμβόλαιο με τους Μαυραετούς. Ένα συμβόλαιο το οποίο θα το αποφέρει ετησίως 8 εκατομμύρια ευρώ. Μια πολύ ηχηρή μεταγραφή για την Μπεσίκτας με έναν παίκτη ο οποίος έχει πρόκειται από καλές σεζόν με την ομάδα της Arsenal. Είναι μια πολύ ηχηρή κίνηση αυτή η οποία αναμένεται να κάνει η Μπεσίκτας για τον βάζω στον δυναμικό του τον Τροσάρ, ο οποίος όπως είπαμε έχει γεμάτες χρονιές με την Arsenal, γενικότερα όλο αυτό το διάστημα.

Είναι, αγωνίζεται ο Τροσάρα από το 23 μάλιστα στην Arsenal. Σε αυτό το διάστημα έχει προλάβει να κάνει 174 συμμετοχές με 36 γκολ και 34 ασίστ στο Τροσάρ, ο οποίος είχε αποκτηθεί πριν από περίπου μια τριετία από την Brighton. Τον είχε αποκτήσει τότε η Arsenal και έχει κάνει έτσι αυτό το διάστημα γεμάτες συμμετοχές. Έχει φτάσει στις 174 σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Παρ' όλα αυτά καταφέρνει η Μπεσίκτας να τον κάνει δικό της. Το συμβόλαιό του λίγη του χρόνου κανονικά με την Arsenal, αλλά βλέποντας η Arsenal ότι μπορεί να τον χάσει του χρόνου τζάμπα. Και παρότι είναι ένας παίκτης ο οποίος φέτος έκανε 5 συμμετοχές με 8 γκολ και 11 ασίστ, θα τον παραχωρήσει όπως φαίνεται στους μαύρα ετούς της Τουρκίας στην Μπεσίκτας.

Για την πυρκαγιά που αναφέραμε νωρίτερα, μας έχουν στείλει κάποιοι φίλοι μήνυμα. Έχει στείλει για παράδειγμα και ο φίλος ο Γιάννης Παπακουκάκη ότι είναι έντονη καπνή. Βλέπω ότι στο σημείο έχουν βρεθεί 29 πυροσβέστες σε πρώτη φάση με νέα οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Βλέπω και διάφορα βίντεο. Είναι πράγματι πολύ έντονη καπνή. Είχε και το 112 για να ενημερωθεί ο κόσμος, οι κάτοικοι της Αττικής που πιθανόν να βρίσκονται κοντά ή γενικότερα σε αυτές τις περιπτώσεις και πολύ κοντά μέσα, εφόσον οι καπνοί φεύγουν σε μεγάλη απόσταση, καλό είναι να κλείνετε τις πόρτες, τα παράθυρα, διότι μπορεί για να προφυλαχτείτε να μην υπάρξουν έτσι και δυσάρεστες εκπλήξεις σε αυτές τις περιπτώσεις.

Να σας πω ότι ο τελικός του Wimbledon, το τένις δηλαδή, είναι ανάμεσα στον Σίνε και τον Σβέρεφ, είναι στο 1-1. Πήρε το πρώτο σετ ο Σβέρεφ με 7-6-9 και 9-7. Στη συνέχεια επικράτησε ο Σίνερ με, και αυτό πήγε στο νήμα. Στο τελευταίο, στο τέλος κρίθηκε με 7-6 και το τρίτο σετ είναι σε εξέλιξη με 3-3. Με 3-3 είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι, οπότε γίνεται μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Ιταλό και τον Σβέρεφ, τον Γερμανό, για τον τίτλο, για να δούμε ποιος θα κατακτήσει το συγκεκριμένο Grand Slam στο επί αγγλικού εδάφους. 1-1 λοιπόν τα σετ ανάμεσα στο Σίνερ και τον Σβέρεφ.

Λέγαμε νωρίτερα για τον προπονητή της Σενεγάλης, τον μέχρι πρώτος για την προπονητή της Σενεγάλης, τον Μπαπέτιο, ο οποίος παρά την εικόνα της Σενεγάλης όλο αυτό το διάστημα και παρότι παρουσίασε Σενεγάλη ανταγωνιστικό πρόσωπο στο παγκόσμιο κύπελο, επρόκειτο να αποτελέσει παρελθόν, πλέον είναι και είναι οριστικό. Αποτελεί παρελθόν ο Μπαπέτιο από τον πάγκο της Εθνικής Σενεγάλης, ο 45χρονος προπονητής, ο οποίος παρουσίασε μια πολύ καλή εικόνα στο πρόσφατο Κόπα Αφρικά, όπου στον τελικό απέναντι στο Μαρόκο, όπου μάλιστα το Κόπα Αφρικά γινόταν και στο γήπεδο του Μαρόκου, στο σπίτι του Μαρόκου, κατάφερε σε ένα επεισοδιακό τελικό να επικρατήσει με τον γκολ του Γκέικ, αλλά στη συνέχεια ακολούθησαν όλα αυτά τα δικαστικά όπου πέρασε ο τίτλος στο Μαρόκο. Γενικότερα τρέχει το συγκεκριμένο ζήτημα να δούμε πού θα καταλήξει, σε ποια χέρια θα καταλήξει ο συγκεκριμένος τίτλος. Πάντως εντός γήπεδου κατέληξε στην Σενεγάλη. Στον παγκόσμιο κύπελο κατάφερε να στείλει την ομάδα του Οτιό στους 32 διοργάνωσης και να αποκλειστεί γνωρίζοντας την ήττα από το Βέλγιο στην παράταση. Παρότι λοιπόν είχε αυτό το καλό πρόσωπο και παρότι ήταν ανταγωνιστική Σενεγάλη, οι δύο πλευρές οδηγήθηκαν για την ακρίβεια σε διαζύγιο και αποτελεί παρελθόν ότι από τον πάγκο της Σενεγάλης.

Και θα σας αποκαλύψω μια ευχάριστη είδηση για τα ελληνικά χρώματα, διότι ο πρωταθλητής Ευρώπης βγήκε στο Μόναχο, ο Βαγγέλης Δούμας, στα 100 μέτρα πρόστιο, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Έφηβων Νεανίδων, το οποίο, όπως είπαμε, διεξάγεται σε πη γερμανικού εδάφους. Κατάφερε να πάρει στα 100 μέτρα πρόστιο, λοιπόν, το χρυσό, το οποίο είναι το 67ο για τα ελληνικό μετάλλιο, έτσι, για τα ελληνικά χρώματα σε όλες τις διοργανώσεις. Είναι το 5ο στην φετινή αυτό το μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε ο Βαγγέλης Δούμας, κατακτώντας με 28-38 την πρώτη θέση, τερματίζοντας πρώτος, λοιπόν, με χρόνο 28-38.

Αυτό ήταν, σιγά σιγά θα τα μαζέψουμε για τις δύο ώρες που πέρασαν. Ήμασταν μαζί με τον Πάνο Μπουρνά, να βρίσκεται στην ύμνη των Ήγων και τις μουσικές επιλογές, στην Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Λιβάνιος από τις 7 μέχρι τις 9. Θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων συνέχεια με τον Κώστα Μιαούλη. Και για τις επόμενες 3 ώρες στο μικρόφωνο θα είναι ο Νίκος Νάλη. Να είστε καλά, καλή συνακρόαση.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
2: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
3: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος, γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
4: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
5: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου. Premium συνδρομή. Η έντυπη εφημερίδα τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
6: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
7: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν. Εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
8: Τραπέζι στο Παντοπολείο, η καλή όρεξη.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
8: Τραπέζι στο τοπικά μεζέ.
9: Κράτηση με ένα κλικ με το WizBook Online. Κατεβάστε την εφαρμογή WizGuide ή μπείτε στο wizguide.com.
8: Τώρα, πάνω από 80 αγαπημένα εστιατόρια διαθέσιμα για κρατήσεις. WizBook Online. Live better.
11: Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι. Αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις. Αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξει με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
12: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
0: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
13: Ακολούθησε ο Νίκος Ράλης.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ούτε εσύ τι είμαι, ούτε αθλητικό για να στήριξω κάποιον, ας πούμε, να πεις ότι δεν είμαι αντικειμενικός. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
2: Αυτό είναι κίτρινη καρδού.
1: Έχω γεμίσει τα σποτάκια όλα σπορ. Πρέπει να μπει όμως ένας κόφτης, δηλαδή να μας έχει όλους στη σειρά και να λέτε, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, χοντροθύμιος.
3: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πηγούμε στο FM, στους 94,6.
4: Έξω!
5: Πάμε στην πολιτική αθλητική ενημέρωση. Όχι,
4: ωραία!
5: Λοιπόν, για πάμε και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Ο Γιώργος Πατρίδης φιλετάσσουνε μαζί μας.
6: Πώς με πεις Πατρίδης?
5: Το είπα Πατρίδης, το είπα,
6: 26 χρόνια επιτυχιών, ΡΑΗ 26.
5: Εντάξει, έχεις βαρδιά σήμερα. Έλα να στα πω από κοντά.
1: Δεν ρατζιάστη. Συριανός γνωστός, Συρία δεν είναι. Σύριος κύριος Συριανός, είναι Συριανά πέμψη. 2-4-6-4-0. Τι είπα ρε.
5: Τι είπε.
1: Ορίστε.
5: Τι λες, τι πουμάς, τηλέφωνο λες.
1: Ναι, τη σημάνω. 2-10-95-78-5-77. Ξανά άλλο λάθος. Μεγάλη χαστούκαρα.
3: Καλησπέρα στον Παντελή, τον Γουρλωμάτη. Φολά πηλιά. Πολλά πηλιά. Είμαι ένα βήμα πριν το κεφαλικό. Και το καραμπάκ ζυρίχη που γίνεται τρίχη. Τώρα τι τρίχη.
7: Σαφέστατο για άλλη μια φορά.
1: Ζυρίχη την τρίχη.
3: Σκουπι σκουπιντού.
5: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, Big Wings for FM 94,6. 8 λεπτάκια μετά τις 9 Κυριακή σήμερα, 12 Ιουλίου. Έτσι λίγο ήσυχα, λίγο ήρεμα. Δεν έχει και Μουντιάλ. Είναι καλό το Μουντιάλ τώρα.

Θα πάμε παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέχρι τις 12. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο, με Παναγιώτη Μπουρνάκη απόψε, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Σου έχει φτιάξει ο Καλαϊτζίδης μια βάρδια, ε. Θα περάσει καλά, καλοκαιράκι. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Αυτό που μονοπολεί το ενδιαφέρον αυτή την ώρα, για να καταλάβετε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, είναι ο τελικός του Wimbledon. Στους άνδρες. Δεν έχει κάτι άλλο. Αλλά εμείς τα βρούμε. Θα βρούμε πράγματα να συζητήσουμε και για τα χθεσινά και για τα σημερινά και για τα αυριανά και μεθαυριανά και γενικά για την άλλη εβδομάδα που μπαίνουμε στην τελική εβδομάδα, στην κρίσιμη εβδομάδα που θα κρίνει την παγκόσμια πρωταθλήτρια, αν θα έχουμε αλλαγή σκυτάλης στο θρόνο ή αν θα γίνει το απίθανο, θα είναι όντως απίθανο τώρα τι και να λέμε, να πάρει δηλαδή η Αργεντινή ξανά την κούπα. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ. Τώρα σε λιγάκι θα ανηφορήσουμε Θεσσαλονίκη για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Πολύ ψωμάκι και στο ποδόσφαιρο, αλλά ειδικά στο μπάσκετ. Πάλι σήμερα έχει βουήξει ο τόπος για το Λιόπουλο, που ήδη το όνομα του παίζει αρκετά τις τελευταίες ημέρες. Θα έχουμε και Δεσίλα αργότερα και Τσανάκα. Για την ΑΕΚ, εντάξει, νομίζω το εξαντλήσαμε. Μετά το φιλικό με την De Graafschap, το πρώτο επί Ολλανδικού εδάφους. 2-1 η νίκη για την ΑΕΚ. Δεν έχει καμία σημασία το αποτέλεσμα. Τα έχουμε ξαναπεί, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Βλέπεις όμως κάποια πραγματάκια για το χαρακτήρα της ομάδας, για τον τρόπο που παίζει. Έχει ανέβει πριν από λίγα λεπτά και η συνέντευξη που έδωσε ο Μάρκο Νίκολιτς στους απεσταλμένους στην Ολλανδία, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, μετά το φιλικό. Έχει πει πολλά και διάφορα. Πολλά βασικά δεν είναι, αλλά έχει πει διάφορα και με ενδιαφέρον. Έχουν ενδιαφέρον αυτά που είπε. Τώρα θα ξεχωρίσω κάποια σημεία. Λοιπόν, σαν τίτλος θα πατήσουμε γκάζι στην πορεία. Αξιολογούμε το ρόστερ. Στόχος 2-3 μεταγραφές. Και ότι ο Πινέδα είναι παίκτης μας. Έτσι αυτά σε ένα ρεζουμέ των δηλώσεών του. Τώρα εντάξει, για το φιλικό δεν έχει και πολύ σημασία. Ανέφερε ότι οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Είχαμε κάποιες καλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι. Κάποιες όχι τόσο καλές. Συμβαίνουν αυτά όταν παίζεις με δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Εν τω μεταξύ, παρένθεση εδώ, το είπε και ο Τσακίρης στο σχόλιο του. Στο δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ που άλλαξε εντελώς την ενδεκάδα της και δεν είχε και καθαρό φορ, δημιούργησε πιο πολλές ευκαιρίες. Το κρατάμε, σαν στοιχείο του παιχνιδιού. Λοιπόν, το είπε κιόλας ο Νίκολιτς. Στο δεύτερο ημίχρονο παίξαμε χωρίς κλασικό επιθετικό. Λοιπόν, είδαμε τον Καλοσκάη μετά από καιρό, τον Γεωργίεφ, τον Παλαμότη που δεν είχε παίξει, τους άλλους δύο νεαρούς που δεν είχαν παίξει επίσης, τον Χρυστακόπουλο, τον Ψιρόπουλο, είμαι ικανοποιημένος από τον Ζούπκοφ που σκόραρε. Για τον Γεωργίεφ, βέβαια, έχω καλή εντύπωση και από την προπόνηση και για τις δύο θέσεις. Πέρυσι, λόγω του κυνηγιού του πρωταθλήματος, δεν είχαμε την πολυτέλεια να το δοκιμάσουμε. Τώρα μπορώ να τον αξιολογήσω. Για τον κόσμο, επισυγχαρητήρια σε όσους ήρθαν σήμερα. Κυριακή να δουν την ΑΕΚ. Είδα πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά. Πράγματι, είχε πολύ κόσμο στο γηπεδάκι αυτό. Για τις μεταγραφές τώρα. Είπε ότι πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα. Το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο το καλύτερο για εμάς. Έχουμε ξεκάθαρες ιδέες, ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι δύο, ίσως και τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από κάποιες αποχωρήσεις. Δεν είναι κάτι κρυφό αυτό που λέω. Τώρα, με προσοχή, αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε αν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό. Είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε. Για την επιστροφή, Πινέδα είπε ότι ο Πινέδα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Δίνει ένταση στο παιχνίδι, τρέχει πολύ. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε για την ποιότητά του. Είναι εδώ 5 χρόνια. Όλοι το ξέρουν καλά. Αυτή η κατάσταση δεν είναι απόλυτα στα χέρια μας, γιατί έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίκτης μας. Τον θεωρώ παίκτη της ΑΕΚ. Και για Γιώβιτς και Ζήνη, οι οποίοι δεν έπαιξαν σήμερα, ο Γιώβιτς και οι δύο δηλαδή προφυλάχθηκαν. Είπε ότι προληπτικά έμειναν έξω. Ο Λούκας ζήτησε σήμερα το πρωί να μείνει εκτός για να είναι σίγουρος. Ο Ζήνη ένιωσε κάτι και προληπτικά έμεινε και αυτός εκτός. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε. Αν ήταν επίσημο παιχνίδι, θα έπαιζε. Λοιπόν, αυτά είπε ο προπονητής της ΑΕΚ, η οποία συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία, επόμενο φιλικό, την Τετάρτη με την Φίτεσε.

drums. Look at that mama, she got it thicker than a cameraman. Λοιπόν, ο τελικός, τώρα έχω φύγει λίγο από το μικρόφωνο γιατί έχουμε εδώ το Μαραφέτη και μου κρύβει το σκορ. Σίνερ Σβέρεφ είναι 2-1 μπροστά ο Ιταλός στα σετ. Τώρα ξεκίνησε το τέταρτο. Μισό λεπτό, Παναγιώτη. Πρέπει να το κόψουμε λίγο αυτό το φως, έτσι. Να φέρουμε ένα πριόνι εδώ, να το πριονίσουμε λίγο στην άκρη. Τέλος παντών, προηγείται ο Ιταλός σε ένα παιχνίδι όπου ξεκίνησε 6-6 και θα κρατήσει κι άλλο. Κλασικά, μιλάμε για τελικό Grand Slam και παραδοσιακά κρατούν αρκετές ώρες αυτά τα παιχνίδια, ειδικά όταν η τελική είναι αμφίροπη.

0: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Θα τα απλώσουμε για να, έτσι, να έχουμε περισσότερο χρόνο να τα πούμε με τους ρεπόρτερ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου και τα τελευταία νέα του ΠΑΟ. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε?
1: Από Θεσσαλονίκη πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Αφήσαμε την Ολλανδία με ελάχιστη βροχή όλες αυτές τις μέρες και ήρθαμε εδώ που σιγά σιγά μαυρίζει ο ουρανός και πάει να βρέξει.
0: Α, μάλιστα.
1: Πλάκα πλάκα. 19 χρόνια πάω προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Τα πιο πολλά στην Ολλανδία. Νομίζω ότι ήταν το καλοκαίρι με τις λιγότερες σταγόνες, δηλαδή ελάχιστο.
0: Okay.
1: Ελάχιστη βροχή και γλιτώσαμε εμείς τον καύσωνα. Γιατί ο Παναθηναϊκός νομίζω νωρίτερα είχε και...
0: Είχε αρκετή ζέστη όταν ήταν ο Δεσίλας με τους υπόλοιπους πάνω.
1: Ναι. Ναι. Καλά ήταν από αυτή την πλευρά. Τις τελευταίες μέρες είχε πολύ ζέστη και χθες το φιλικό με την Τβέντη είχε πολύ ζέστη. Τελείωσε αυτό το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ ιδιαίτερο, όπως και να το κάνουμε, γιατί υπάρχει νέος προπονητής και βλέπουμε, προσπαθούμε να αντιληφθούμε, καταγράφουμε το τι θέλει να περάσει. Είπε και εκείνος κάποια πράγματα στην συνέντευξη που έδωσε στο κανάλι του ΠΑΟΚ. Από την άλλη όμως τελείωσαν χθες και την Τετάρτη που θα ξαναβρεθούν, ποιος ξέρει πόσοι καινούργοι παίχτες θα είναι στην προπόνηση.
0: Σωστό.
1: Γιατί αν αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ προσθέσει 5 ποδοσφαιριστές, μιλάμε για ένα ποσοστό του ρόστερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και πάλι χρειάζεται πάλι προσαρμογή, νέα πρόσωπα. Ξανά, αυτό είναι το πιο ιδιαίτερο, το ότι ξεκινάει μια χρονιά με ένα ρόστερ το οποίο θα διαφοροποιηθεί. Και τον Αύγουστο πιστεύω θα είναι ακόμα πιο μεγάλες οι αλλαγές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δεν αλλάζει, έτσι έγινε. Μία άφηξη σήμερα του Σάντα Μαρία λίγο νωρίτερα, του Γάλλου, τον οποίο ΠΑΟΚ κυνηγούσε για αρκετό καιρό, βασικός στόχος από τη Βαλένθια. Ήρθε για να υπογράψει, να συμφωνήσει και να ξεκινήσει από Τετάρτη, στάνταρ, με τον ποδοσφαιριστή να λέει στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ ότι είχε ρυθμό, έκανε προπονήσεις. Τώρα αγωνιστικά πάντως έχει να παίξει πολλούς μήνες, από Φεβρουάριο το καταγράφουμε.
0: Τι θέμα είχε, Δημήτρη, θύμισε μας.
1: Όχι, δεν είχε τραυματισμό, δεν έπαιζε στη Βαλένθια,
0: δεν
1: χρησιμοποιούνταν το τελευταίο διάστημα και κάπως έτσι χώρισαν και οι δρόμοι τους. Ένα αυτό λοιπόν, έρχεται ο Τάχα Άλλη αύριο, ο Σουηδός, δεν έπαιξε στο παιχνίδι με την Γκέντεμπορκ της Μάλμε. Έχει οριστικοποιηθεί η συμφωνία από όλες τις πλευρές. Έρχεται αύριο το βράδυ, έτσι ώστε και αυτός σύντομα να προπονηθεί με τον ΠΑΟΚ και βεβαίως οι δυο τους να δηλωθούν την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Υπάρχει αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να κλείσει και άλλο χαφ. Έχει βρεθεί ποδοσφαιριστής, κάνει τον προπονητή, προφανώς τον γνωρίζει. Άρα σύντομα ο ΠΑΟΚ θα κλείσει κι άλλο χαφ πέρα από τον Σάντα Μαρία που είναι εδώ. Και φυσικά η υπόθεση του Χατζηδιάκου, που νομίζω ότι διανύουμε τις ώρες, μάλλον στην αυριανή μέρα, να έχουμε ένα οριστικό αποτέλεσμα. Άρα μιλάμε για 4 με μεγάλη αισιοδοξία ότι σύντομα θα έχουμε ανακοινώσεις, κάποιες αφήξεις έχουν οριστικοποιηθεί, του Γιαννούλη που είναι πάντα ανοιχτό και θα δούμε τι θα γίνει στην Γερμανία.
0: Στο θέμα του Γιαννούλη είχαμε μείνει στο ότι είναι μια υπόθεση η οποία πιθανότητα θα τραβήξει αρκετά.
1: Θα τραβήξει, ναι, θα τραβήξει. Όσο και αν η Augsburg φαίνεται ότι έχει βρει τον αντικαταστάτη του και είναι κοντά το να τον αποκτήσει. Και ίσως είναι η πέμπτη λοιπόν κίνηση και μετά από την λίστα να δούμε φορ και άλλον έναν στόπερ που δεν είναι στην προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Το λέγαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και από την Ολλανδία ότι όλα αυτά είναι πολλά, είναι αρκετά ανοιχτά ζητήματα. Τελείωσε το βασικό στάδιο. ΠΑΟΚ τον είδαμε χθες να παίζει με την Τβέντε, τουλάχιστον να ξεκινάει το παιχνίδι με την Τβέντε. Ευτυχώς και πολλά ευτυχώς δεν έχει πάθει σοβαρή ζημιά ο Ελουστόντο. Mm-hmm. Πολύ παράξενη φάση χθες. Τον μπέρδεψε και τον ίδιο. Φοβήθηκε πάρα πολύ στην αρχή εκεί στο γόνατο και από πίσω. Τελικά είναι μυϊκό και δεν πρέπει να είναι και σοβαρή θλάση. Ένα τράβηγμα από το τράνταγμα της πτώσης του στο παιχνίδι. Δηλαδή ίσως και μέσα στην εβδομάδα καταφέρει να μπει στο πρόγραμμα προπονήσεων. Ευτυχώς, γιατί θα ήταν πραγματικά δραματικό για τον ΠΑΟΚ να έχει, ξέρω εγώ, 3 χειρουργία τα φιλικά. Να έχει δώσει 4 φιλικά και να έχει 3 χειρουργία μέσα σε αυτά. Γύρισε λοιπόν η αποστολή. Αυτά είναι τα μεταγραφικά που είναι και πάρα πολλά και νομίζω ότι θα καταγράφουμε συμφωνίες και αφίξεις αυτές τις ημέρες για να δούμε και την Ευρωπαϊκή Λίστα του ΠΑΟΚ την ερχόμενη Παρασκευή.
0: Να πάμε τώρα από τα μεταγραφικά του ποδοσφαίρου στα μεταγραφικά του μπάσκετ, γιατί ρωτάνε εδώ πέρα, έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα πριν σε βγάλω. Τι γίνεται με το θέμα του Τολιόπουλου, τώρα αυτό είναι το θέμα που καίει.
1: Σωστό. Ασχολείται πολύ καιρό ο ΠΑΟΚ με τον...

Άμα βρίζετε και αυτά, μόνο εγώ τα διαβάζω, δεν δίνω και ιδιαίτερη σημασία και προχωράω. Λοιπόν, να βρούμε τώρα κάποιο εδώ πέρα. Λοιπόν, έχει στείλει ένας φίλος, να το πω λίγο αυτό τώρα, γιατί το έχει στείλει 4 φορές και έχει φτάσει σημείο να με εκλιπαρεί. Σε τέτοια φάση είναι. Υπάρχει μια φημολογία, παύλα, πληροφορία. Καλά, δεν είναι και κρυφό. Δεν υπάρχει λόγος να το, πώς το λένε, να παίζουμε κρυφτό. Έχει γράψει πριν από καμιά ώρα και κάτι παραπάνω ο Κώστας Χαλβατσιώτης στο X, ότι υπάρχει μια εντολή συσσαγωγικά του Τέλη Μιστακίδη στον Γιώργο Τσιάρα, ο οποίος έχει πάει στο Summer League που γίνεται στο NBA. Ένα σωρό Έλληνες έχουν πάει, να σας πω εκεί πέρα. Είναι πραγματικά δεκάδες αυτοί που έχουν πάει. Και του είχε δώσει εντολή για να προσπαθήσει να φέρει τον Βαλανσιούνα στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ να σας πω από αυτά που μαθαίνω, που πιάνουν οι κεραίες μου και μαθαίνω τριγύρω, είναι ότι αυτός υποτίθεται ότι έχει προσύμφωνο με τη Ζάλγκυρης ο Βαλανσιούνας. Τώρα τι να σας πω, παιδιά. Δεν θεωρώ πάντως ότι, ειδικά για την δική του την περίπτωση, θα αποτελέσει, πώς το λένε, θα παίξουν ρόλο τα λεφτά. Έχει βγάλει λεφτά για να φάνε και τα τρισέγγωνά του. Άλλα πράγματα θα εξετάσει. Αλλά ξαναλέω, δεν προκύπτει εδώ από κάποια πληροφόρηση που έχουμε εμείς κάτι τέτοιο. Έχει βγει αυτό εδώ και μια ώρα στο X και μου το έχουν στείλει κι άλλοι εδώ μεταξύ, από τον Κώστα. Και περιμένουμε να δούμε. Καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ καυτό το καλοκαίρι και στο μπάσκετ φέτος. Πάρα πολύ καυτό. Πάμε σε μια χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα, η οποία μάλλον έχουμε να δούμε δεκαετίες. Με τις ομάδες της Θεσσαλονίκης να δυναμώνουν πολύ, ειδικά τον ΠΑΟΚ για την ώρα, γιατί και ο Άρης θα μπει στο χώρο. Έρχεται. Και εντάξει. Ωραία είναι αυτά. Πολύ ωραία είναι αυτά.

Για τον Χεζόνια, παιδιά, αυτό που έχει βγει. Λοιπόν, αυτό που έχει βγει από νωρίς για τον Χεζόνια είναι ότι είναι πολύ δυσαρεστημένος με τις εξελίξεις στη Ρεάλ και ψάχνεται για να πάει να παίξει στο NBA. Τώρα, αν το NBA γίνει τελικά κάποια άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας, θα το δούμε. Είναι δυσαρεστημένος πολύ με τις αλλαγές που έχουν γίνει στη Ρεάλ και κυρίως με την απόφαση της διοίκησης να επαναφέρει τον Χουάν Κάρλος Σάντσεθ ως General Manager, παραγωνίζοντας ουσιαστικά τους Σέρχιο Ροντρίγκεθ και Μαρτίνα Σπότσιους, με τους οποίους έχει πολύ καλή σχέση ο Χεζόνια. Και επίσης τον έχει πειράξει πάρα πολύ που απολύθηκε ο Σκαριόλο. Τον γούσταρε πάρα πολύ τον Ιταλό προπονητή, αλλά Σκαριόλο δεν έχουμε πια.

Ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει ότι η Ιταλία δεν θα είχε πάρει το Euro στο Wembley αν είχε δοθεί κόκκινη κάρτα στον Κελίνη για το τράβημα φανέλα στον Σάκα. Μιλώντας για κλεμμένα και πάλι. Ας το να μην τους τα θυμίζεις αυτά. Τους τα λες αυτά.

0: Για τον Στάνιτς, ναι, παιδιά, εντάξει, okay. Και εγώ θεωρώ ότι κάποια στιγμή ξέφυγε λίγο το πράγμα με τα χρήματα. Δηλαδή, μπορεί να πάει και σε κάτι καλύτερο ο Ολυμπιακός. Λοιπόν. Άλλα μηνύματα. Τι θέλεις, μας τώρα. Τι έχουμε. Έμαθες και εσύ τα νοήματα, ε. Η Αμερική, λέει, ένας άλλος ήταν άτυχη γιατί έπεσε πάνω στο Βέλγιο. Εντάξει τώρα, άτυχη, τι άτυχη ήτανε. Φαβορή ήτανε. Στα δικά μου τα μάτια η Αμερική ήταν φαβορή κοντρα στο Βέλγιο. Κάναν όμως τη χαζομάρα, τους πορώσανε με την υπόθεση του άλλου, του Μπάλογκαν, που έβαλε ο Τραμπ λιτούς και δεμένους και τους βίσανε την κάρτα. Στο σκάνδαλο των σκανδάλων, ας πούμε. Πήγανε, τους ρίξανε 4 και σχάσανε. Για το 2002, λέει εδώ ένας φίλος, Νότια Κορέα και Τουρκία. Σωστά, είχαμε δύο τότε μεγάλες εκπλήξεις. Στα ημιτελικά και τελικά πέρασαν τα φαβορί στον τελικό. Η Βραζιλία με τη Γερμανία. Είπα τουλάχιστον μία. Τουλάχιστον μία. Και πιο σπάνια δύο εκπλήξεις σε ημιτελικά. Αλλά πιο σπάνιο το δύο. Θα μου το ξανακάνει το νόημα. Τώρα πρέπει να μπει. Έχουμε δελτίο. Ναι, πάμε. 100,3.
1: Περιορίστηκε σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την πυροσβεστική εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο θέατρο Μπάτμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδί. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και θα απαιτηθεί πολύς χρόνος για να πούμε ότι τέθηκε υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας Γιάννης Αρτοπιός. Σύμφωνα με την τροχιά, πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας. Στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολίστας με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον Μπάτμιντον, καθώς και στη συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Αθήνα από το νοσοκομείο Βούλας μέχρι το Ελληνικό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπησε στο Ελληνικό στο ύψος της οδού Ζήτα. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν το απόγευμα στο Ιράν, στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς και στο νησί Κέσμ. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια ώρα σε γρίφο εξελίσσεται για πολλωστή φορά η κατάσταση στα στενά του Ορμούς. Το κλείσιμο των στενών μέχρι νεοτέρας, ανακοίνωσε η Τεχεράνη. Τα στενά του Ορμούς είναι ανοιχτά, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ σε συνέντευξή του στο δίκτυο NBC. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πες μου πώς γίνεται. Έχεις φύγει.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Παρακαλώ, να κάτσουμε εδώ, ε.
6: Ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε.
5: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
7: Όχι.
5: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο.
7: Ούτε καν.
5: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
6: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε.
5: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
6: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα και τη μανούλα σου.
7: Όχι.
5: Δεν θα βρει Γιαννάκη για μένα, για το πατέρα μου.
8: Α, παράτα μας,
6: αρέ. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα
7: φάω. Εδώ τι
5: κουβαλιά
7: στην κουσίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
5: Μάγερα! Δύο φρικασέι! Δεν καραγιώσει από πρώτα τάξη αυτά εδώ. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει κάνε εμβόλια.
7: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
5: Εντάξει, κυρίως για τα φασόλια, γιατί τρώνε πρωινό κάρκα. Ναι. Φασόλια.
9: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
10: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
7: Ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι

0: παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
1: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
2: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
0: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
1: Πρωινό, το έχετε σε αυτό, ρε παιδιά. Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιά.
3: Ρε σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα.
4: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό, εσύ. Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ.
3: Ας τώρα. Μία αποφάσεις κι αυτή στο 13. Θα περιμένες.
5: Παίρνω τηλέφωνο. Εμπρός μου λέει, Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
6: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
7: Α, για να σου πω, Βασιλάκη το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα στο τρελό μου και...
8: Τι θα πάρετε παρακαλώ?
5: Τι έχει ρε παιδί μου το κατέστημα?
8: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι μερικές ελίτσες?
5: Όχι ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάθεσε 140.
9: Φάγανε.
10: Όχι ρε παιδιά, δεν φάγανε.
11: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πήγουν στο Πορεφέ με 94,6. Συνεχίζουμε μέχρι τα μεσάνυχτα παρεούλα. Τώρα πιο, ακόμη πιο χαλαρά, αφού τελειώσαμε και με τα ρεπορτάζ. Με Παναγιώτη Μπουρνά, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Θα ακούσουμε αρκετές μουσικές επιλογές. Κάτι τέτοιες μέρες. Ωραίο δεν είναι. Το καλύτερο. Θα μιλάω μόνος μου. Πες τίποτα. Κωνσταντίνα Μπανούτση στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Ο άλλος εδώ ψάχνει να βρει τον Οικονομάκο. Τι να σου πω, αδερφέ, δεν ξέρω. Άκουσε το σποτάκι τώρα γι' αυτό. Τέτοια τους κάνεις. Κροατία Βέλγιο λέει το 18 εκπλήξεις. Ναι, ναι. Το πάμε κι αυτό. Τα ψάξα χθες, κοιτούσα πότε ήταν η τελευταία φορά που είχαμε μόνο παραδοσιακές δυνάμεις στα ημιτελικά. Και η τελευταία φορά ήταν το 14. Όπου είχαμε τότε Ολλανδία, Γερμανία, Αργεντινή. Έλα. Σιγά μην το θυμάσαι, μην κοιτάς έτσι. Και Βραζιλία. Πώς ξέχασα την Βραζιλία? Πώς την ξέχασα? Λοιπόν, είναι το περίφημο εκείνο μάτς. Το θυμάται ακόμα ο Κώστας Μιάουλης. Δεν θα το ξεχάσει ποτέ νομίζω. Το Βραζιλία-Γερμανία 1-7. Και το Ολλανδία-Γερμανία, το οποίο πήγε στα πέναλτι και πέρασαν οι Αργεντίνοι στον τελικό, τον οποίο τον έχασαν τελικά στην παράταση από τη Γερμανία. Το θυμάμαι καλά αυτό το Μουντιάλ. Λοιπόν, στον Άρη, στο μπασκετικό Άρη.

Θα γίνει μια συνέντευξη τύπου που βλέπω εδώ για την παρουσίαση του πλάνου marketing της ΚΑΕ στο πλαίσιο των πολύ μεγάλων αλλαγών που θα γίνουν στους κίτρινους. Θα γίνει την Τρίτη αυτή η συνέντευξη τύπου. Λοιπόν, από οι ειδησούδες έτσι που έχουν σκάσει τώρα, το κτίριο στο μπάντμιντον έχει καεί όλος καιρός. Ακούσατε και στο δελτίο. Ωστόσο, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης ούτε κάτι άλλο. Έχει περιοριστεί η φωτιά. Αλλά το κτίριο δεν το προλάβανε. Έχει καεί όλος καιρός το παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Μπορείτε να δείτε και βίντεο χαρακτηριστικά. Ήταν πολύ μεγάλη η φωτιά, η πυρκαγιά στην περιοχή και γι' αυτό έστειλε και μήνυμα από το 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών. Μέχρι εδώ στο Μοσχάτο και την Καλλιθέα φτάσαν μηνύματα. Μιας και τον ανέφερα, να σας πω ότι ανέβηκε πριν από λίγα λεπτά και άρθρο Γέροντα Μιαούλη, για όσα είδαν τα μάτια του στο φιλικό που περιέγραψε νωρίτερα, τη ΑΕΚ με την The Graft Shop. Ο τίτλος είναι «Ο πυλώνα Ζούπκοφ και η ανάγκη αναβάθμιση στο αριστερό άκρο». Η αλήθεια είναι ότι ο Ζούπκοφ είναι κορμί. Είναι κορμί και ταυρί, όπως μου τον είπε ένας συνάδελφος. Έμπαινε εκεί στις φάσεις δυνατά. Έβαλε και τον γκολ, το οποίο βέβαια είναι από συνεργασία πολύ όμορφη, αλλά εκεί κάνει ψύχρεμο ο πλασέ. Η πάσα ασίστ του Κοϊτά επίσης την κρατάμε. Είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπαμε και πολύ συχνά να συμβαίνει πέρυσι. Ότι ο Κοϊτά βγάζει, δηλαδή κάνει την ασίστ, βλέπει τον Ζούπκοφ και κατευθείαν του κάνει αυτή την εξαιρετική πάσα. Γενικά όλη η συνεργασία που ξεκινάει από τον Κατσίνοβιτς. Είχαμε συνηθίζει ο Κοϊτά να σουτάρει. Να σουτάρει ίσως και περισσότερο από ό,τι χρειάζεται. Αλλά εδώ κάνει την πάσα και ο Ζούμπκοφ βάζει τον γκολ. Στην αρχή του παιχνιδιού έχει κάποιες λανθασμένες επιλογές, κάποιες κακές πάσες, αλλά γενικά έδειξε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος ήρθε για να βοηθήσει άμεσα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Είναι παίκτης που η ΑΕΚ τον απέκτησε για να παίξει βασικός. Και ο Κάιριν έδειξε κάποια πράγματα. Τώρα το Σάχα, μπορώ να σου πω την αλήθεια, δεν πρόλαβε να φανεί ιδιαίτερα. Τώρα, αν μου πεις και οι άλλοι πρόλαβαν, όχι. Ακόμα είναι πρώτο φιλικό. Αλλά τουλάχιστον οι δύο, δηλαδή ο Ζούπκοφ και ο Κάιρινεν, αμέσως καταλάβαινες, ρε παιδί μου, ότι αυτοί οι δύο ήρθαν για να πάρουν τη φανέλα του βασικού στο σπίτι τους. Αφήστε τα It's Coming Home, γιατί θα πέσουν πάλι οι κατάρες των αντιπάλων και θα φάμε τα μούτρα μας. Δεν έχει βγει καθόλου από το στόμα μου αυτή η φράση σε αυτή τη διοργάνωση. Δεν έρχεται τίποτα σπίτι. Αφήστε το σπίτι εκεί που είναι. Θα τα δούμε όλα την άλλη εβδομάδα.

Αυτός δεν είπε για τον Λεκλέρ, φίλε. Για την πίστα του Σίλβεστον. Για τη Φεράρι είπε. Λεκλέρ είναι μονεγάσκος, ναι. Αυτός είπε για την Φεράρι, που είναι η ιταλική ομάδα. Γενικά, η Ιταλία τα τελευταία χρόνια περνάνε καλά στην Αγγλία. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Λοιπόν. Από το απόγευμα εντωμεταξύ έχει κλειδώσει και επίσημα η μετακίνηση του Γιακουμάκη στην ομάδα του Βλάντα Νίβιτς. Και επίσημο δηλαδή πλέον είναι αυτό. Δεν ξέρω αν το είδατε. Ο Γιακουμάκης, ο οποίος για αρκετό καιρό έπαιξε στα ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, όχι μόνο, μήπως τελικά μείνει στη Θεσσαλονίκη. Τελικά δεν έγινε αυτό, δεν συνέβη αυτό. Ο Γιακουμάκης ανακοινώθηκε από την Αλαΐν. Αυτό θα είναι το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Η συμφωνία με την Cruz Azul είχε ολοκληρωθεί εδώ και μέρες, με τις δύο πλευρές να καταλήγουν στα τελικά έγγραφα για μια μεταγραφή που έφτασε τα 5,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ κράτησαν Μεξικανοί και ένα ποσοστό μεταπόλησης γύρω στα 10% και μπόνους επίτευξης στόχων για τον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις, είπε ότι είναι πολύ χαρούμενος και δήλωσε μάλιστα ότι όταν ήμουν μικρός στην Ελλάδα ο Ίβιτς ήταν θρύλος του ελληνικού ποδοσφαίρου και είμαι ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ μαζί του τώρα ως προπονητή. Αυτά ήταν τα λόγια του Γιακουμάκη, ο οποίος πέρυσι ως δανεικός στον ΠΑΟΚ πέτυχε 15 γκολ, 2 ασίστ σε 34 συμμετοχές, μια πάρα πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα του Δικεφάλου. Περιμένουμε τώρα τα μαντάτα και για τους υπόλοιπους Έλληνες παίκτες που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Τι θα γίνει με τους Βέλγους, εισαγωγικά, με τον Τζόλι και τον Καρέτσα. Επιμένουν πολύ της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα. Φαίνεται ότι τον θέλουν πάρα πολύ. Και η Άρσεναλ επίσης παραμένει σούπερ γκράντε φαβορή για τον Τζόλι, ο οποίος θα λέγαμε και χθες έβαλε και αυτή την κολάρα στο φιλικό της Μπριζ. Και οι υπόλοιποι να δούμε τι θα κάνουν. Τι θα γίνει με τον Μαυροπάνο, για τον Γιαννούλη δεν ξέρουμε αν θα επαναπατριστεί ή θα πάει κάπου αλλού στην Ευρώπη να συνεχίσει την καριέρα, θα παραμείνει στη Γερμανία ενδεχομένως. Αυτή η περίπτωση άλλωστε θα τραβήξει αρκετά, αλλά βλέπετε ότι είναι ένα καλοκαίρι που θα μας απασχολήσουν πολύ οι Έλληνες του εξωτερικού, πάρα πολύ.

Ρε εσείς, έχει βγει εδώ και λίγη ώρα μια τρομερή είδηση. Δεν ξέρω πόσοι βλέπατε. Όχι, βλέπετε ψέματα, αφού συνεχίζετε. Δεν τελείωσε η σειρά. Το Τεντ Λάσο. Ο Κρίστο Φερνάντες, αυτή η υπέροχη τυπάρα, ο Ρόχας, ο οποίος στην πρώτη σεζόν βγαίνει και ουρλιάζει από τα αποδυτήρια, πόσο πολύ αγαπάει το ποδόσφαιρο και φωνάζει το όνομά του συνέχεια. Πώς βλέπετε τη σειρά Τεντ Λάσο, ξέρετε για ποιον λέω. Έγινε επαγγελματίας ποδοσφαιριστής στα 35 του. Ο Μεξικανός, ο οποίος προφανώς και λατρεύει το ποδόσφαιρο, είχε δοκιμαστεί πιτσιρικά σε πολλές ακαδημίες, αλλά δεν κατάφερε να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του. Φαντάζομαι ένα από τα όνειρά του. Το δεύτερο όνειρό του, μάλλον, ήταν να γίνει ηθοποιός. Τον περασμένο Μάιο υπέγραψε συμβόλαιο με τη Λοκομοτίβ El Paso, ομάδα της δεύτερης κατηγορίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, και πραγματοποίησε και τον ντεμπούτο του ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Έγινε αλλαγή στο 79ο λεπτό της αναμέτρησης της Λοκομοτίβ κόντρα στη New Mexico United, παρακαλώ. Και κάπως έτσι έκανε τον ντεμπούτο του αυτή η φοβερή τυπάρα που βλέπουμε στο Τεντ Λάσο, ο Κρίστο Φερνάντες. Ωραίος.

που έβγαιναν από τα αποδυτήρια και φώναζε Ντάνι Ρόχα, Ντάνι Ρόχα. Προσπαθούσα να θυμηθώ το μικρό του όνομα. Αλλά μου έχει μείνει αυτή η σκηνή, γιατί όπω φαντάζομαι και πολλοί από εσά που τη βλέπετε τη σειρά, τη γυρίσατε πίσω για να την ξαναδείτε. Γιατί ήταν απίθανη όταν έβγαινε και φώναζε για να τον μάθουν οι συμπαίκτε του. Φώναζε το όνομά του.

0: Αναρωτιέται ένας φίλος αν στο επόμενο Μουντιάλ θα έχουμε την εθνική μας ομάδα. Τι να σου πω, ρε φίλε. Είναι δεδομένο πάντως ότι ο Ινφαντίνο είναι πολύ ενθουσιασμένος στο ενδεχόμενο να γίνει το Μουντιάλ το επόμενο με 64 ομάδες. Γιατί να μην το κάνουμε με 180 ομάδες, ας πούμε. Και να το κάνουμε να παίζουμε όλη τη σεζόν, σαν πρωτάθλημα τύπου. Ξεκινάει το Σεπτέμβριο και να τελειώνει το Μάιο. Τι 64 ομάδες, μόνο. Τι 64 ομάδες. Να ξεβγαίνει αυτό ότι ενδέχεται το παγκόσμιο κύπελλο να γίνει με τόσες ομάδες. Έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτό ως σκέψη εδώ και αρκετό καιρό. Τα περισσότερα, να ξέρετε, τα σκέφτεται ο Βενγκέρ. Αυτός του βάζει τις ιδέες στο μυαλό. Και μετά βγαίνει ο Ινφαντίνο και δηλώνει ενθουσιασμένος. Με κάτι που το συζητάνε έτσι κι αλλιώς καιρό. Εντάξει, το έχουμε καταλάβει ότι σας αρέσουν αυτές οι αλλαγές. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Απλά αν γίνεται να βάλουμε και καλούς διαιτητές στο επόμενο Μουντιάλ, θα πω εγώ. Κάντε εκεί καμιά σύσκεψη με τον Κολίνα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μας έχουν απασχολήσει πάρα πολύ οι διαιτησίες αυτού του Μουντιάλ και δεν είναι ωραία φάση. Με τόση τεχνολογία δε που έχει μπει στο ποδόσφαιρο, τόσες αλλαγές που κάνατε για να μην υπάρχουν σκιές, να υπάρχουν τόσες σκιές και τόση κουβέντα. Κάτι δεν γίνεται σωστά. Πολύ κουβέντα. Δεν θυμάμαι Μουντιάλ. Δηλαδή από το 2002 που τότε βέβαια είχε γίνει σφαγή του Δράμαλη με τους Κορεάτες, εκεί ήταν πια, εντάξει, έκανε μπαμ. Δεν θυμάμαι ξανά τόση κουβέντα για διαιτησία σε παγκόσμιο κύπελλο. Μόνο το 2002 ήταν η τελευταία. Και μόνο βέβαια τότε για τις διαιτησίες που είχαν οι αντίπαλοι της Νότιας Κορέας. Ισπανοί, Ιταλοί κτλ. Λοιπόν, η διοίκηση της Λίβερπουλ να κάνει τα πάντα για να φέρει τον Μπέλιγχαμ. Αν με τρελαίνεις τώρα, βαριάτικο. Μακάρι. Αλλά τι. Δύσκολο πολύ, ξέρω εγώ. Εντάξει, έχει κάνει μυθικό τουρνουά μέχρι στιγμής ο Μπέλιγχαμ. Αυτά που κάνει μέσα στο γήπεδο δηλαδή δεν υπάρχουν. Για μένα είναι με διαφορά ακόμη και από τον Κέιν, με τον οποίο βέβαια οι συνεργασίες που βγάζουν μέσα στο γήπεδο είναι εξαιρετικές. Έχουν δέσει πάρα πολύ οι δυο τους. Είναι καλύτερος από τον Κέιν στο Μουντιάλ αυτό. Έχει βοηθήσει πολύ περισσότερο. Και σίγουρα είναι στο τέλος της ημέρας να δούμε πώς θα λήξει αυτή η ημέρα, δηλαδή η ερχόμενη εβδομάδα. Ίσως είναι και τελικά ο καλύτερος της διοργάνωσης. Θα φανεί αυτό όμως. Θα φανεί στο χειροκρότημα. Λοιπόν, έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης, μιας και μπαίνουμε σε αυτή την τελευταία εβδομάδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τι θα γίνει και με τη χρυσή μπάλα. Ξέρω ότι δεν σας απασχολεί ιδιαίτερα, ούτε εμένα προσωπικά, αλλά έχει πλάκα, γιατί φαίνεται ότι η χρυσή μπάλα θα εξαρτάται για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό από το τι θα γίνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ένα τρόπαιο του καλοκαιριού θα είναι. Δεν υπάρχει κάποιος μέσα στη χρονιά που τελείωσε πριν από 1,5 μήνα, ο οποίος να πει, ρε παιδί μου, ότι την έχει καπαρώσει και θα την πάρει σπίτι του. Κάτι το οποίο βέβαια συμβαίνει τα τελευταία χρόνια και πέρυσι έγινε, ας πούμε, και πρόπερσι, όταν Μέση και Ρονάλντο σταμάτησαν να παίρνουν τις χρυσές μπάλες και σταματήσαμε να έχουμε ξεκάθαρα φαβορί. Έχει γίνει λίγο θρίλερ η φάση για το ποιος θα την πάρει τη χρυσή μπάλα. Φέτος όμως, επειδή έχει παγκόσμιο κύπελλο και επειδή είναι ένα παγκόσμιο κύπελλο όπου οι superstar λάμπουν γενικότερα και γίνεται πολύ μεγάλη μάχη, νομίζω ότι θα κριθεί αυτή την εβδομάδα. Έβλεπα κάποιες αποδόσεις σε κάποιες στιγματικές, δεν έχει σημασία, και πώς έχουν αλλάξει οι αποδόσεις παικτών εν ώψη της χρυσής μπάλας. Έχει μπει, ας πούμε, στο κάδρο ο Μέση ξανά να πάει να πάρει ένα τη χρυσή μπάλα, το οποίο δεν μπορεί να μου βγάλει κάποιος από το μυαλό ότι ενδέχεται να συμβεί αν η Αργεντινή σηκώσει back to back την κούπα. Βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι δεν θα τη δώσουν στον Μέση αν συμβεί αυτό, ακόμα και αν δεν παίζει στην Ευρώπη και παίζει πια στο MLS. Η απόδοσή του νομίζω έχει ανέβει γύρω στο 700% πάνω. Ο Κέιν προφανώς και έχει αυξήσει πάρα πολύ τις πιθανότητες του για να πάρει τη χρυσή μπάλα. Ο Μπέλιγχαμ επίσης είναι πολύ ψηλά. Ο Εμπαπέ είναι πολύ ψηλά, ο οποίος ήταν πολύ χαμηλά, γιατί δεν έχει κάνει καλή χρονιά. Ούτε αυτός, ούτε Ρεάλ. Και γενικά έχει ζουμάκι. Έχει ζουμάκι. Όλα δείχνουν ότι θα εξαρτηθεί από το τι θα γίνει σε αυτά τα τρία παιχνίδια. Τρίτη, Τετάρτη, Κυριακή. Εκεί θα μάθουμε ποιος έχει τις περισσότερες πια πιθανότητες για να βάλει τα χέρια του πάνω στη χρυσή μπάλα. Το σημαντικότερο βέβαια είναι να δούμε ποιος θα βάλει τα χέρια του πάνω στο παγκόσμιο κύπελλο, έτσι. Και μετά βλέπουμε ποιος θα βάλει τα χέρια του και πάνω στη χρυσή μπάλα. Αν πάρει το τρόπο η Αγγλία, ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα? Ο Μπέλιγχαμ ή ο Κέιν? Νομίζω ο Κέιν. Νομίζω ο Κέιν. Ο Κέιν έχει κάνει μια μυθική χρονιά. Όλη η χρονιά του και με την Bayern δηλαδή. Τα ρεκόρ που έχει σπάσει, τα γκολ που έχει βάλει. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό τουρνουά. Απλά ρε παιδί μου, η επίδραση που έχει ο Μπέλιγχαμ στο παιχνίδι της Αγγλίας, εγώ δεν τη θυμάμαι ξανά από παίκτη Άγγλο στην εθνική ομάδα τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι τρομερή η επίδραση που έχει στο παιχνίδι της Αγγλίας. Αν είναι καλά ο Μπέλιγχαμ, είναι καλά και η εθνική Αγγλίας. Χθες ήταν καλά ο Μπέλιγχαμ, δεν ήταν καλά η εθνική Αγγλίας, αλλά παρόλα αυτά πήρε την πρόκληση. Η αλήθεια είναι ότι χθες δεν ήταν καλή η εικόνα της. Και το είπε και ο Τούχελ και τσάντισε λίγο τον Μπέλιγχαμ, που το απάντησε. Αλλά όχι κάτι τρομερό. Θα είναι πιο πολύ για τους δημοσιογράφους για να βάζουν σάλτσες και να δημιουργούν θέματα. Δεν τσακώθηκαν κιόλας. Επειδή έγινε μια ιστοριούλα χθες μετά τις δηλώσεις του Τούχελ, βγήκε ο Μπέλιγχαμ και είπε, ξέρω εγώ, εμείς παίζουμε. Ας έρθει να παίξει αυτός κάτι τέτοιο, ας πούμε. Ότι ήταν δύσκολο το παιχνίδι πολύ με τους Νορβηγούς. Γιατί αλήθεια είναι ότι η Αγγλία στο 90 λεπτό, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο της Αγγλίας, ήταν πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Η Νορβηγία στο δεύτερο ημίχρονο πατούσε καλύτερα, κυκλοφορούσε μπάλα, δημιουργούσε φάσεις. Και μετά ξεκινάει η παράταση και βλέπουμε μια Αγγλία η οποία το έχει πάρει λίγο πιο πατριωτικά το ζήτημα. Βρίσκει τον γκολ. Πάλι με τον Μπέλιγχαμ. Το κρατάει το αποτέλεσμα και παίρνει την πρόκληση. Τον Μερίνο, όχι. Ούτε καν. Είναι αντιεμπορικός, ρε φίλε. Είναι και αυτό, πρέπει να το συνυπολογίσεις και αυτό. Είναι ένα βραβείο που πάει κυρίως σε παίκτες που είναι εμπορικοί, να το πω έτσι. Αν πάρει το κύπελλο η Αργεντινή, τότε θα σταματήσει και το ποδόσφαιρο Μέση. Πλέον έχει χάσει την εκρηκτικότητα που είχε. Εντάξει, okay, την έχει χάσει την εκρηκτικότητα που είχε, αλλά τι να λέμε τώρα, ο άνθρωπος είναι 39 χρονών και κάνει στο γήπεδο. Κλέβει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να μπει με δύναμη στις φάσεις, δεν τρέχει όσο έτρεχε, δεν θα το βγάλει το 90 λεπτό διαφορετικά ή και παραπάνω, γιατί έχει χρειαστεί και παραπάνω η Αργεντινή. Και αρκετό παραπάνω για να φτάσει μέχρι να είναι τελικά. Αλλά εντάξει, η ποιότητά του είναι, παιδιά, συγκλονιστική τώρα. Τι συζητάμε. Αν το πάρει η Γαλλία, νομίζω ότι Ντεμπελέ θα έχει πάρει πρωτάθλημα, Τσουλού και Μουντιάλ και με αρκετά γκολ. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής ο Εμπαπέ λάμπει στο παγκόσμιο κύπελλο και ο Ντεμπελέ το πήρε και πέρυσι. Εγώ κάνω τώρα το δικηγόρο του διαβόλου. Δεν εξαρτάται λέει από τον Τραμπ. Καλό. Όχι, δεν εξαρτάται από τον Τραμπ. Ευτυχώς. Αυτό. Παγκόσμιο κύπελλο λέγεται να παίζει όλος ο κόσμος μια γιγαντιαία league face. Τι λέει, ρε φίλε, γιγαντιαία league face? Όχι, δεν είναι έτσι. 32 ομάδες, κάτω ξανά τα 32 ομάδες. Να έχει και λίγο νόημα, ας πούμε, να έχει λίγο περισσότερο ανταγωνισμό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε. Τι έχουμε? Πήγε 11. Πήγε 11, ο Μιαούλης απ' έξω σαν κροκόδιλος περιμένει να μπει. Α, μπήκε. Έλα, Κώστα μου. Είσαι έτοιμος για δελτίο? Σε βλέπω, είσαι πανέτοιμος. Ποιος θα πάρει τη χρυσή μπάλα? Έλα, ρε Κώστα, ούτε εμένα με απασχολεί. Κουβέντα κάνουμε τώρα που δεν σε απασχολεί. Ποιος θα την πάρει τη χρυσή μπάλα? Θα εξαρτηθεί από το ποιος θα σηκώσει το Μουντιάλ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Άρα, εντάξει, αυτό. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Εκτός να το έχουν στήσει ακόμα και αυτό.
0: Φεύγω. Αυτό δεν υιοθετώ που λέει και ο Θωμαίδης. Πάμε για διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα.

0: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από το Big Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Κωνσταντινούλης. Καλές περιπτώσεις δεύτερου επιθετικού στρέφεται ο Ολυμπιακός μετά την απόσυρση από την υπόθεση Στάνιτς με τους αριστερούς να κάνουν πίσω εξαιτές αλλαγή στάση του παίκτη. Λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του εξτρέμου Ζολόκα από την Τζιρόνα. Σε πρώτο πλάνο στα χάφου Σοφιά Νάμρα, Πατσοκάδο και η Φρόλερ Μπρόζοβιτς. Νίκη 2-1 για την άξιο πρώτο φιλικό προετοιμασία κοντά στην Τεγκάφρα στην Ολλανδία. Σκόρες η Βάρκα και Ζούκοβ για 2-3 προσθήκες. Ακόμα έκανε λόγο Μάρκο Νίκολη. Θα πατήσουμε γκάζι στην πορεία. Ο Πινέδα είναι παίκτης μας. Πρόσθεσε ο Σέρβος τεχνικός φίξης Μόνιος Ζήνη που δεν αγωνίστηκε αν και είχε δηλωθεί στην 11. Αισιόδοξα μηνύματα και θετικά συμπεράσματα από τον Τζέικον Νίστουλ για την εικόνα του Παναθηναϊκού φιλική νίκη με την Grasshopper. Την Τετάρτη προβάτε νερά, λεκόντρα στη Rapid Vienna, ενώ τη Ευρωπαϊκή Πρεμιέρα με την Πάξη. Αύριο στην Ελλάδα το δεύτερο κομμάτι των νεατικών εξετάσεων του Κρίσιανσεν για να ολοκληρώσει το μονοετή δανεισμό του από τη Λέστερ. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε ο Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ σε αναζήτηση ενός ακόμα χαφ Θεσσαλονίκης. Αύριο αύξηση του Τάχα Άλλη για λογαριασμό του κεφάλου Μπορά. Την ικανοποίησή του από τη δουλειά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας εξέφρασε με δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Μέχρι την Τρίτη θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της παραμονής του Τόμας Γόκαπ στον Ολυμπιακό. 1 εκατομμύριο ευρώ προσφέρει του Ντουμπάι στους περιόδους για τον 34χρονο γκάρντ, ο οποίος έχει δεχθεί πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πιθανόν είναι το ενδεχόμενο οι Ερυθρόλεπτοι να προτείνουν στον παίκτη νέο συμβόλαιο με αύξηση αποδοχών. Η αναζήτηση ενός πολύ σπουδαίου γκάρντ βρίσκεται τον Παναθηναϊκό Σάκτορ, υπακτώ το ενδιαφέρον του Πάου και του Βασίλη Τολιόπουλου, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αποζημίωση για τους πράσινους προκειμένου να παραχωρήσουν τον παίκτη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Σέρβου γκάρντ Στέφαν Γιόβιτς βρίσκεται το Άρης και την έχουν στο κάδρο και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον επανεντάξει στην ομάδα. Για δεύτερη σερή χρονιά ο Γιάννη Σινέρα κατάκτησε το Wimbledon αφού εμπλήθηκε το Αλεξάνδρου Σβέρεφ με 3-1 σετ. Αυτό είναι ο 5ος τίτλος σε Grand Slam για τον Ιταλό. Αρνητικά απάντησε η διοίκηση γέννηση πρόταση στην Dortmund ύψους 30 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπόληση για την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ η απαιτήση των Βέλγων για τον 18χρονο διεθνή μέσο επιθετικό. Και στο μπάσκετ ο Αλεξάνδρ Σέγκουριτς θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο νέος προπονητής ομάδας του Μπαρτσελόνα σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού τύπου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νίκος Ράλης.

0: προς τον Ευαγγέλη τα λουμίνα σε όλο, σε όλους. Μονάχα το νου σας ότι φέτος το Πάσχα πέφτει αργά. Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
1: Ε?
0: 1η Μαΐου, πώς το λένε, Τετάρτη.
1: Τι είπε?
0: Είπα η Πρωτομαγιά είναι 1 Μαΐου.
2: Βέβαια.
0: Όχι ρε φίλε, πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμέ.
0: Πάλι με σένα έτυχε.
2: Αμάνα μου.
3: Λοιπόν, ποδεύουμε στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου. Στο ημίχρονο του πρώτου ημιχρόνου.
0: Γιατί όταν μαζεύονται μαζεμένα... όταν μαζεύονται μαζεμένα, ωραίο. Θα δούμε σε κάθε περίπτωση τι θα γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Το είπα για να το εμπεδώσω. Περίπτωση.
2: Αμάνα μου.
1: Ένα περίεργο κοντρόλ και στη συνέχεια μια αδύναμη κεφαλιά την οποία θα μπροκλάρει.
4: Θέλω να το πω, ρε παιδί μου. Αυτή η ομάδα δουλεύει σαν μια κολοκουδισμένη μηχανή.
1: Στη συνέχεια μπερδεύτηκε.
4: Μια καλοκουδισμένη μηχανή. Είναι μέρα, είναι Ευρώπη, είναι μάλλον πρωτάθλημα.
5: Και τέσσερα, πού δεν έρθεις εσύ. Πού δεν μας τα λες αυτά.
4: Καλά, γράψε αυτό. Αυτό είναι ένα μικρό γεφτό.
0: Επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 5 λεπτά και μετά τις 11 και θα πάμε, γιατί έχει προκύψει κάτι στον Παναθηναϊκό, θα πάμε στο Διονύση Δεσίλα να μας πει τι έχει γίνει. Γεια σου Διονύση, καλησπέρα και πάλι.
6: Γεια σου Νίκο και πάλι. Υπάρχει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Κωνσταντίνο Κοτσαρίδου, τερματοφύλακα, για επέκταση του συμβολίου για έναν ακόμη χρόνο με βελτιωμένες αποδοχές. Ο Κότσαρης θα απογράψει το νέο συμβόλαιο αύριο, θα έχει χρονική διάρκεια 2 ετών, φέτος και έναν ακόμη δηλαδή, και γιατί έλεγε το 27, όπως είπαμε, βελτιωμένες απολαβές για τον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Αυτά.
0: Ωραία. Έγινε Διονύση, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά για την άμεση ενημέρωση. Ακούσατε λοιπόν, υπάρχει συμφωνία με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη για επέκταση του συμβολαίου του για έναν ακόμη χρόνο με βελτιωμένες απολαβές από τον Παναθηναϊκό.

Βρήκε προπονητή η Μπαρτσελώνα. Βρήκε προπονητή η Μπαρτσελώνα, ή τουλάχιστον είναι κοντά στο να βρει προπονητή. Η Sport, η καταλανική, γράφει ότι οι Καταλανοί κατέληξαν στον άνθρωπο που θα καθίσει την άκρη του μπάγκου, και αυτός δεν είναι άλλος από τον Σλοβαίνο Αλεξάνδερ Σέκουλιτς. Έχει ενημερώσει, αναφέρει Sport, τον στενό του κύκλο ότι θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελώνα, και απομένουν μόνο οι λεπτομέρειες τα συμβόλαια για να ολοκληρωθεί το deal. Αναμένεται να τρέξουν και άμεσα οι εξελίξεις στην Μπαρτσελώνα, η οποία είναι σε μια φάση και η Ρεάλ, όπως και η Ρεάλ, έτσι, αναδιοργάνωσης. Μπαρτσελώνα, η οποία μετά την απόκτηση του Ολιβιέ Νκαμούα θα πρέπει να προχωρήσει σε άλλες 9 κινήσεις. Έχει καθυστερήσει πάρα πολύ, παρότι υπήρχε χρόνος για να μπουν ορισμένα πράγματα στη σειρά. Αλλά ακόμη δεν είχαμε βρει προπονητή, οπότε γι' αυτό και καθυστέρησε. Σαν όνομα για Αντιπασκουάλ είχε πέσει στο τραπέζι και αυτό του Πάολο Γκαλμπιάτη της Μπασκόνια. Αρχικά φαινόταν το πράγμα πάει καλά. Η Μπασκόνια δεν τον υπολόγιζε για τη νέα περίοδο, έχοντας ίδιο σαν ανακριτική τον Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Αλλά όλα άλλαξαν όταν η Μπαρτσελώνα ενδιαφέρθηκε για τον Ιταλό coach. Ξαφνικά η Μπασκόνια αντιλήφθηκε ότι διαθέτει έναν πολύ σημαντικό. Βασικά, όχι έναν πολύ σημαντικό προπονητή, ένα πολύ σημαντικό περιουσιακό στοιχείο που ενδιέφερε έναν άμεσο ανταγωνιστή, και ξεκίνησε μια διαπραγμάτευση σχεδόν αδύνατη για τους Καταλανούς. Οι Βάσκοι δεν υποχώρησαν, ήθελαν πάρα πολλά λεφτά. Οπότε πήγε στην επιλογή του Σέκουλιτς. Οι διαπραγματεύσεις πάνε καλά και δεν αποκλείεται να υπάρξουν και ανακοινώσεις πολύ σύντομα. Ναι, δεν διαφωνώ ιδιαίτερα. Λέει εδώ ένας φίλος, από ζόγκ σε ζόγκ η Μπαρτσελώνα στους coach. Η Ρεάλ, λέει, άφησε τον Σκαριόλο, έλεος κάπου ότι έχουν πάθει οι ισπανικές ομάδες. Εντάξει, τώρα δεν υιοθετώ, και πάλι δεν υιοθετώ, το ζόγκ σε ζόγκ, αλλά η αλήθεια είναι ότι οι ισπανικές ομάδες λίγο στο θέμα των προπονητών τα τελευταία χρόνια δεν ξέρω τι έχουν πάθει, πράγματι. Πράγματι. Και ειδικά η Μπαρτσελώνα, η οποία πρέπει να αλλάξει όλη την ομάδα, έτσι. Δεν ήταν τώρα αυτό το πράγμα, δεν ήταν Μπαρτσελώνα. Λοιπόν, αυτό που είδαμε την περσινή χρονιά, δηλαδή, και την περσινή χρονιά. Συμπαίκτης του Γιόκιτς, ο Ντιαλό, έκλεισε στους Νάγκετς για έναν χρόνο ο κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας. Μάλιστα. Έχουμε διάφορα μπασκετικά την τελευταία ώρα.

Έχει βγάλει το Football Meets Data, αυτή η σελίδα στο 6 κυρίως την παρακολουθούμε, την ειδική βαθμολογία του rebalancing για το Champions League. Και σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, στη σχετική κούρσα συνεχίζει να διατηρεί το προβάδισμα εν ώψη των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της νέας σεζόν. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή της ειδικής βαθμολογίας. Γεγονός που τους κρατά τον Ολυμπιακό σε πλεονεκτική θέση σε περίπτωση που προκύψουν αλλαγές στις θέσεις που οδηγούν στις league faces των διοργανώσεων της UEFA. Έχει πολύ υψηλό ευρωπαϊκό στελεστή ο Ολυμπιακός άλλωστε. Στη λίστα του rebalancing βρίσκονται και οι δύο ακόμη ελληνικοί εκπρόσωποι, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός. Ο επικεφαλής του Βορρά καταλαμβάνει την πέμπτη θέση της σχετικής κατάταξης. Το τριφύλι ακολουθεί στην 8η. Αμφότερες οι ομάδες διατηρούν μαθηματικές ελπίδες να υποφεληθούν από πιθανές ανακατατάξεις. Ωστόσο, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει να προκύψουν συγκεκριμένοι σχεδιασμοί και να έρθουν και συγκεκριμένα αποτελέσματα στα ευρωπαϊκά προκριματικά. Τώρα, το rebalancing που λένε και στο χωριό μου, τι είναι? Είναι ο μηχανισμός, να θυμίσω, με τον οποίο η UEFA ανακατανέμει τα ευρωπαϊκά εισιτήρια όταν προκύπτουν κενές θέσεις από συλλόγους που εξασφαλίζουν την παρουσία τους μέσω του πρωταθλήματός τους. Γι' αυτό και μπορεί να αποδειχθεί σημαντική η κατάταξη της εκάστοτε ομάδας. Βλέπουμε τώρα Ολυμπιακός που είναι πρώτος, Σαχτάρ δεύτερη, Μπόντο Γκλιμ τρίτη, Φερεντσβάρος τέταρτη, Μίτιλαντ πέμπτη, έκτη Κοπενχάγη, έβδομη Ρέντζερς, όγδοη Σέλτικ, ένατη Δυνάμο, δέκατος ο ΠΑΟΚ και ούτω καθεξής. Ερυθρός Αστέρας είναι μέσα. Βλέπω εδώ η Ζάλτσμπουργκ, Παναθηναϊκός όπως προείπαμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ αυτή την εβδομάδα πρέπει να είναι και τα... Ναι, όχι εν τω μεταξύ, σίγουρα αυτή την εβδομάδα είναι και η ρεβάνς στα ευρωπαϊκά κύπελα, γιατί έχουν ξεκινήσει, έτσι μην το ξεχνάτε. Έχουμε μπει πια σε αυτή τη διαδικασία. Πρώτος προκριματικός γύρος. Την Τρίτη έχει full παιχνίδια στο Champions League. Εντάξει, δεν έχουν μπει οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά τέλος πάντων από την περασμένη εβδομάδα έχουν ξεκινήσει. Έχει full πρόγραμμα την Τρίτη και την Τετάρτη και την Πέμπτη με πάρα πολλά παιχνίδια, τα οποία φυσικά είναι στη σκιά των δύο ημιτελικών του Μουντιάλ, έτσι δεν το συζητάμε αυτό.

Η μεγάλη Σάντα Κολόμα, αδερφέ, που ρωτάς, να ξέρεις ότι έχω σκαλώσει, γι' αυτό δεν μιλάγα. Έψαχνα να βρω πού βρίσκεται η μεγάλη Σάντα Κολόμα και ανακάλυψα ότι υπάρχει και δεύτερη Σάντα Κολόμα στο πρωτάθλημα της τιμημένης Ανδώρας. Αλλά δεν είναι καμία, τέλος πάντων, από τις δύο στα προκριματικά, γιατί εκεί έχουμε πάρει το πρωτάθλημα Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες. Οπότε εμείς παίζουμε, εμείς εκπροσωπούμε το ποδόσφαιρο της Ανδώρας στα προκριματικά του Τσουλού. Αλλά τώρα, επειδή με έβαλε σε σκέψη εδώ με τη Σάντα Κολόμα και μπήκα στη διαδικασία να ψάξω, θέλω να δω γιατί είναι δύο με το ίδιο όνομα. Τι παίζει εδώ πέρα τώρα, κάτι είναι βρώμα η δουλειά, κάτι γίνεται.

Κάτσε τώρα, γιατί εδώ τώρα το. Θα αποσαφηνίζουμε λίγο το πράγμα. Λοιπόν, εσύ λες την καλή τη Σάντα Κολόμα, αυτή που έχει πάρει για τα πολλά πρωταθλήματα. Ή τέλος πάντων που τα έπαιρνε μέχρι πριν από κάποια χρόνια. Μέχρι το τελευταίο το 19. Λοιπόν, αυτή είναι η FC Σάντα Κολόμα, η άλλη είναι η UE Σάντα Κολόμα. Και προφανώς έχουν μεγάλη έφρα, λέει εδώ πέρα, διαβάζω, κόντρα έχουν. Αλλά η UE Σάντα Κολόμα έχει πάρει ένα πρωτάθλημα το 24. Μόνο ένα πρωτάθλημα. Α, τέλος πάντων, βλέπουν την πλάτη της μεγάλης Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες. Ξέρω, σας αρέσουν αυτά. Και για στοιχηματικούς λόγους, αν κρίνω για το φίλο μου τον Κώστα Μιαούλη. Τώρα τα προκριματικά τα νωρίς στο Champions League έχουν ψωμάκι. Κάτσε να δω λίγο που παίζουμε. Α, μεγάλο παιχνίδι. Κοντινό ταξίδι. Ίντερ Κλαμπ Εσκάλδες, Λίνκολν, Ρεντ Ιπς. Από το Γιβραλτάρ είναι αυτή η τιμημένη. Το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού. Α, τίποτα. Χάσαμε στο Γιβραλτάρ 3-1. Λίγες ελπίδες πρόκρισης. Ναι, το ψάχνοντας και εγώ το διαπίστωσα ότι είναι πολύ, λέει, συνηθισμένο σε Έλληνας φίλος εδώ, πολύ συνηθισμένο το Σάντα Κολόμα, το πονίμιο στην Καταλωνία για την Ανδώρα. Η Ανδώρα έτσι καλώς με την Καταλωνία είναι, πώς το λένε, δίπλα είμαστε. Σάντα Κολόμα προφίλ B. Καλό. Λοιπόν, να είσαι καλά φίλε. Όταν μπορούμε παίζουμε και μουσικές. Τα έχουμε πει αυτά. Τέτοια μουσική δεν την ακούτε πουθενά άλλου. Γιατί σε κάποιες χώρες ξεκινάει σεζόν ενώ είναι σε εξέλιξη το παγκόσμιο κύπελο. Γιατί ρε φίλε δεν βγαίνουν τα κουκιά μετά. Πρέπει να τρέξουν λίγο τα πράγματα. Κοίτα, οι Σκανδιναβοί για παράδειγμα, μιας και το έφερε η κουβέντα, σταματήσανε τώρα για το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν ξεκίνησε εκ νέου το πρωτάθλημα, ας πούμε, σε Σουηδία, Νορβηγία. Αλλά στις πρώτες εβδομάδες του Μουντιάλ είχαν σταματήσει, δεν παίζανε. Γιατί τώρα αυτοί έχουν φουλ σεζόν, έτσι. Και έχουν ζέστη, έχουν όλη μέρα ήλιο. Λοιπόν, κάποια πρωταθλήματα τώρα, κυρίως στη Βόρεια Ευρώπη, ωστόσο, δεν μπορούν να σταματήσουν για ένα μήνα. Ένα μήνα και πόσες μέρες είναι το Μουντιάλ. Παίζονται κανονικά. Όπως επίσης και τα προκριματικά του Champions League, του Europa, του Conference, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια. Και για να χωρέσουν στο καλεντάρι, δεν μας βγαίνουν ημερομηνίες, πρέπει οι λίγκες να προσαρμόζουν τα προγράμματά τους για να εξάγονται οι διοργανώσεις κανονικά. Αυτό γινόταν πάντα, έτσι δεν γίνεται τώρα.

Όπου τι έχει να γίνει τώρα στη Ρεβάντς, στη Σόφια. Και είναι και γνωστές ομάδες, είναι και δυνατό ζευγάρι ούτως ή άλλως. Πέρα από την γυτνίαση. Είπαμε, έχει πολλά παιχνίδια την Τρίτη. Ψαχτείτε γενικότερα, όσοι ασχολείστε με το, και με το σπορ του στοιχήματος, αλλά και γενικά ψαχτείτε. Ωραία είναι αυτά. Έχει ωραίες ιστορίες. Προκύπτουν ωραίες ιστορίες από κάτι τέτοια ζευγάρια πίθανα. Να, ας πούμε τη Βίκινγκουρ τη μάθαμε πριν από λίγο καιρό. Πια παίξει με τον Παναθηναϊκό. Παίζει με την Κιόρ στην Ουγγαρία για παράδειγμα. Και άλλα, και άλλα ματσάκια. Την Τετάρτη conference. Και την Πέμπτη πρέπει να έχει πόσα παιχνίδια. Α, όχι πάρα πολλά. Ψέματα. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια στο conference. Πάρα πολλά παιχνίδια στο conference. Και έχει και προκριματικά στο Europa League. Λοιπόν. Ναι, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια την Πέμπτη. Πραγματικά. Λέει εδώ ένας φίλος ότι το cooling break μπορεί να το γελάμε, αλλά για τους παίκτες οι δύο διακοπές είναι σημαντικές για να πάρουν καμιά ανάσα 90 λεπτά να τρέξει στα μάτια. Μπα! Δεν ισχύει αυτό, φίλε. Άμα ρωτήσω τους ποδοσφαιριστές, θα σου πούνε ακριβώς το αντίθετο. Όταν έχει καύσωνα, το καταλαβαίνουμε όλοι. Και χθες, ας πούμε, στη Λεωφόρο έγιναν διακοπές για να αδροστούν οι ποδοσφαιριστές. Τώρα, σε κάποια παιχνίδια, σε αυτό το Μουντιάλ που έχουμε κάνει, που έχει γίνει κομμάτι της διοργάνωσης, το να σταματάει το παιχνίδι και να είναι σαν να έχει τέσσερα ημίχρονα, σε κάποιες περιπτώσεις είναι εντελώς ανούσια η διακοπή. Το μόνο που κάνει είναι να καταστρέφει το ρυθμό. Το έχουμε δει να συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Και δεν χρειάζεται να κοροϊδευόμαστε, δεν γίνεται για τους ποδοσφαιριστές. Άμα μου έλεγες ότι γίνεται για τους ποδοσφαιριστές, θα σου έλεγα: OK, ότι το κάνουμε για τους ποδοσφαιριστές. Το κάνουμε για τα λεφτά. Αυτό. Τίποτα άλλο. That's all. Το κάνουμε για τα λεφτά. Δηλαδή, αν ίσχυε το πρωτόκολλο που ξέρουμε ότι αν κρίνει ο διαιτητής, άμα έχει καύσωνα να σταματήσει το παιχνίδι για να πάρουν μια δροσιά, προς να πιούν λίγο νερό οι παίκτες, OK, αλλά τώρα έχουν στήσει ολόκληρο πανηγύρι. Δεν το κάνουν για τους παίκτες. Άσυλο. Τα περιμέναμε αυτά. Περιμέναμε. Άμα δεν τα κάνανε δηλαδή οι Αμερικανοί, αυτά ποιά τα κάνανε. Α, επίσης ήθελα να το πω και το ξέχασα. Έχει στείλει ένα φίλο εδώ πέρα ότι θα ήταν καλό, λέει, να γίνει το μάτς της Αγγλίας με την Αργεντινή στο Αζτέκα. Το έλεγα και χθες, για μένα προσωπικά. Επειδή το πιο ιστορικό γήπεδο αυτής διοργάνωσης των τριών χωρών είναι το Αζτέκα, θα έπρεπε και οι τρεις αυτοί αγώνες να γίνουν στο Αζτέκα. Αλλά δεν θα γίνουν στο Αζτέκα. Γιατί οι Αμερικανοί κρατήσαν τη μερίδα του Λέοντος στην τελική ευθεία του Μουντιάλ. Με διαφορά είναι το. Για πλάκα είναι το πιο ιστορικό γήπεδο, έτσι. Δηλαδή και το μάτς της Τρίτης και της Τετάρτης και ο τελικός. Θα γούσταρα να τους δώσω στο Αζτέκα. Στο πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο. Της διοργάνωσης. Την επόμενη φορά.

Ρε, εσείς έχει παιχνίδια τώρα, γιατί δεν μιλάτε. Κανείς δεν έχει παίξει Αργεντινή. Έχει πολλά παιχνίδια. Ωραία, τι γίνεται εδώ, για κάτσα να τα πούμε, να τα σημειώσω. Λοιπόν, δύο τελικά. Αυτά πότε γίνανε. Κάτσε, μην πω τίποτα από τα ξημερώματα και. Όχι. Αυτά γίναν τώρα και τελείωσαν πριν από λίγο. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Να, πώς θα πάμε για το διάλειμμα των και μισή. Τελικά, Γυμνάσια Χουχούι. Αρέσει ο Στέφανο αυτή να ξέρει, η Χουχούι. Τσακαρίτα Juniors 1-1. Κολόν Σανταφέ Σεντράλ Νόρτε 4-0. Τελικά είναι αυτά. Στο 65. Αγκροπεκουάριο Τέμπερλέι 0-0. Γουέμες Σαν Μαρτίν 0-1. Μίτλαντ Κίλμες 1-0. Ρασίν Κόρντουμπα Ακασούζο 1-2. Στο ημίχρονο Γοδόι Κρούζ Ντεφενσόρες Ντεμπελγκράνο 0-0. Και στο 24 το ματσάκι που ξεκίνησε στις 11. Γυμνάσια Ιτήρο Πατρονάτο Κουλούρια. Αυτό είναι Πριμέρα Νασιονάλ της Αργεντινής και έχει ένα ματσάκι για το Κόπα Αργεντίνα. Η Τεπενχέντε Ριβαντάβια Τίγκρε είναι στο 1-0. Έχει κι άλλα. Τώρα Σέριε Μπέ Βραζιλίας δεν θα σας πω. Συγγνώμη. Τι άλλα έχει. Κάτσε να ρίξω μια ματιά. Όχι. Καναδάς. Πα. Όχι. Καλά είναι αυτά. Κάνα φιλικό μόνο αν έχει κανένα δυνατό φιλικό. Μπα. Όχι. Πολύ ωραία. Νορβηγία.

Α, Νορβηγία βλέπω. Έχει πρωτάθλημα κανονικά. Είχαμε επανεκκίνηση. Στο ξεκίνημα του Μουντιάλ είχαν σταματήσει και οι Νορβηγοί και οι Σουηδοί. Και οι Σουηδοί συνεχίζουν κανονικά. Σωστά, γιατί ο παίκτη που είναι να φέρει ο Πάοκ τώρα, ο Τάχα, έμεινε εκτός αποστολής για το παιχνίδι της Μάλμε που έπαιζε με την Γκέντεμπορκ και έληξε 4-0. Λοιπόν, αυτά, δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι είδα στα ποδοσφαιρικά, από σημαντικά τουλάχιστον. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε για τελευταίο μισάωράκι.

0: από τον Sky 100,3.
1: Περιορίστηκε εντός του κτηρίου η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 το απόγευμα στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Το κτίριο καίγεται ολοσχερός ενώ κατέρευσε και η στέγη του. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς σε εξωτερικούς χώρους. Σύμφωνα με την τροχέα πραγματοποιούνται διακοπές της κυκλοφορίας στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της εισόδου των σχολών της αστυνομίας, στην οδό Βαρύτη από το ύψος της Συμβολίτης με την οδό Κανελοπούλου στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τον μπάντμιντον, καθώς και στη Συμβολή των οδών Παπανδρέου και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην παραλιακή στο ρεύμα προς Αθήνα από το νοσοκομείο Βούλας μέχρι και το Ελληνικό λόγω τροχαίου ατυχήματος. Σύμφωνα με πληροφορίες, για ταχύ αυτοκίνητο για άγνωστη προς το παρόν αιτία ανετράπη στο Ελληνικό στο ύψος της οδού Ζήτα. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από αύριο στις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων, Κασάνδρας και Σιθωνίας. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Νέες εκρήξεις καταγράφηκαν το απόγευμα στο Ιράν, στο λιμάνι Μπανταραμπάς και στο νησί Κέσμ. Τις επιθέσεις επιβεβαίωσε η Ουάσιγκτον, η οποία έκανε λόγο για στρατιωτικούς στόχους. Την ίδια ώρα η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των στενών του Ορμούς μέχρι νεοτέρας, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

Λοιπόν, επιστρέψαμε και επιστρέψαμε με την είδηση της ημέρας. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι για αυτό που θα ακούσετε. Εσύ γιατί γελάστε? Εσύ δεν το ξέρεις καν μάλλον. Απογοητευτώ. Γιατί είμαι τόσο μεγάλος. Στην ηλικία εννοώ, έτσι. Λοιπόν, η Ουρουγουάη βρήκε νέο προπονητή. Τελειώνει η εποχή. Τελείωσε μάλλον η εποχή Μπιέλσα. Δεν πήγαμε καθόλου καλά φέτος. Μια ιστορική ομάδα καταποντίστηκε. Ούτε ως τρίτη δεν διεκδίκησε την πρόκριση στα νοκάουτ. Αποκλείστηκε, χαιρέτησε και πάμε σε κοσμοϊστορικές αλλαγές. Πάμε σε μια αλλαγή προπονητή και πάμε σε ένα πρόσωπο που όλοι αγαπάμε ή τέλος πάντων η δικιά μου γενιά αγαπάει πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, ο νέος προπονητής του Ουρουγουάη είναι ο Ντιέγκο Φορλάν. Μιλάμε για μια τυπάρα και φυσικά έναν από τους πιο χαρισματικούς επιθετικούς της γενιάς του. Έναν παίκτη τον έβλεπες να πιάνει σούτα από τα 35 μέτρα και σηκωνώσουν όρθιος πριν κάνει μπάλα καταλήξει στα δίχτυα. Βέβαια, ως προπονητές δεν έχουμε το ίδιο βαρύ βιογραφικό. Καμία σχέση. Ως προπονητής ο Φορλάν. Είναι προπονητής ο Φορλάν. Ξεκινάμε από το βασικό, γιατί προφανώς δεν το ξέρετε οι πολλοί. Έχει φτάσει πια 47 χρονών, είναι προπονητής. Έχει κάτσει μόνο στον πάγκο της Πενιαρόλ και της Ατένας. Αυτά όμως πριν από 5 χρόνια. Δεν είχαμε μετά δουλειές. Κάναμε άλλα πράγματα, σχολιάζαμε αγώνες. Και προφανώς στην Ομοσπονδία της Ουρουγουάης, η οποία είναι και σε μια περίεργη φάση, υπάρχει πολλή μουρμούρα για τη μεγάλη αποτυχία. Δεν μπορεί να πάει και σε πιο μακροπρόθεσμο πλάνο, γιατί έχουμε διάφορες αρχαιρεσίες στην Ομοσπονδία, εκλογές. Σας θυμίζει κάτι όλο αυτό? Στο τέλος του 26. Οπότε, τι είπαμε να κάνουμε στην Ομοσπονδία? Να δώσουμε τα κλειδιά σε ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής. Σε έναν άνθρωπο ο οποίος στην Ουρουγουάη ποντάρουν πάρα πολύ στην προσωπικότητά του, το ειδικό βάρος που έχει και στην άβρα που έχει. Η συμφωνία είναι μέχρι τον Μάρτιο του 27. Και το ενδιαφέρον είναι ότι ο Φορλάν αναλαμβάνει παράλληλα και την ΚΑΠΑ 20. Δηλαδή δεν είχαμε δουλειά ως προπονητές την τελευταία πενταετία, τώρα έχουμε δύο δουλειές. Και στη μεγάλη ομάδα και στην ΚΑΠΑ 20. Αφού δεν μας βγήκε ο δάσκαλος Μπιέσα, λένε οι Ουρουγουάνοι, ας δώσουμε την ευκαιρία στον θρύλο Φορλάν. Εντάξει, και μόνο στο άκουσμά του νομίζω ότι οι παλιότεροι θυμούνται, πέρα από την πορεία που είχε ως ποδοσφαιριστής σε διάφορες ομάδες συλλόγους της Ευρώπης, θυμούνται και εκείνο το απίθανο Μουντιάλ το 2010 που έκανε ο Φορλάν, φτάνοντας με την Ουρουγουάη μέχρι τα ημιτελικά, έτσι, μέχρι τους 4. Αδερφέ, Γέρι δεν είμαστε. Αλλά δεν είμαστε κριτσιρικάδες. Ο Παναγιώτης ο Μπουρνάς, πού να τον ξέρει, ας πούμε, τον λέει σαν όνομα μόνο. Τον θυμάμαι σαν όνομα. Δηλαδή, τι άλλο να σου πω τώρα, θα πάθουμε κατάθλιψη εδώ πέρα βραδιάτικο με αυτούς που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα. Φαίνεται τους πιτσιρικάδες και παθαίνουμε εμείς τα ψυχολογικά μας. Τον θυμάμαι σαν όνομα. Μια συνάδελφος, δεν λέω τώρα ονόματα κτλ. Πριν από λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια που είχε περάσει από εδώ, τώρα θα μου δώσει και εσύ καμιά αντίστοιχη απάντηση και θα τραβήξω τα μαλλιά μου, μην πω τίποτα άλλο. Μου είχε πει κάτι αντίστοιχο για τον Κριστιαν Βιέρι. Λέει τον θυμάμαι, ξέρω εγώ, σαν όνομα, κάτι τέτοιο. Και τις προάλλες, όχι τις προάλλες, χθες. Τον θυμάσαι τον Βιέρι? Όχι. Ευχαριστώ. Τον Κρέσπο τον θυμάσαι? Ερνάν Κρέσπο. Α, απάθω εδώ πέρα τέτοιο. Χθες κάποια στιγμή γύρισε ο γίγαντας σκηνοθέτης που έλεγε και ο Θαναϊλάκης στην κάμερα στα επίσημα του γηπέδου που διεξαγόταν το Αγγλία-Νορβηγία και έχει πλάκα και σε πιάνει και μια ανατριχίλα, γιατί τους βάζουν όλους αυτούς τους τιτάνες που λέει τώρα ο Παναγιώτης, που εντάξει δεν είναι και η δουλειά του για να τους ξέρει κιόλας, εντάξει, το παίρνεις προσωπικά δηλαδή. Παρ' όλα αυτά σε βρίζω από μέσα μου. Τους βάζουν όλους αυτούς τους τρίλους και κάθονται μαζί, σε ένα σημείο, στα επίσημα. Και ήτανε ο Βιέρι, ο Ρομπέρτο Κάρλος, ο Ρονάλντο, ο Βραζιλιάνος, ο Καφού. Μόλις βλέπει τον Καφού ο Ζαχαρίου που κάνει το μάτς, κάνει ένα ξέσπασμα. Ξέσπασμα κανονικό. Ναι, άκου τι να δεις τώρα. Ο Ζαχαρίου και αρχίζει και λέει, από τον Καφού πήγαμε μετά, ξέρω εγώ, στο Μαϊκόν, σε αυτόν και εκείνο, καταλήξαμε στον Ντανίλο. Και άρχισε να βρει τον Ντανίλο. Μιλάμε τώρα για παράνοια κανονική. Ο Ζαχαρίου είναι λίγο πιο μεγάλος, θυμάται όλους αυτούς. Τέλος πάντων, ο Ντιέγκο Φορλάν, από εκεί ξεκινήσαμε, είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης. Γενικά αυτό το έργο το έχουμε ξαναδεί, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει σε εθνικές ομάδες, δηλαδή να δίνουν τα κλειδιά σε παίκτες
θρύλους που την έχουν πονέσει τη φανέλα της Εθνικής. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο Μαραντόνα στην Αργεντινή το 2010, έτσι. Ο Μαραντόνα ποτέ δεν έκανε σαν προπονητή στην καριέρα, προφανώς, προφανέστατα, που είχε σαν παίκτης, αλλά ήταν και αυτό στην κατηγορία. Πάμε να δώσουμε τα κλειδιά σε έναν θρύλο της Εθνικής μας. Μπας και δούμε ας πριμέρα. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η λογική, για να είμαι ειλικρινής. Και... τέλος πάντων. Άστο τώρα. Όχι, θα το πω, γιατί να μην το πω. Μου κάνει εντύπωση που όλα αυτά τα χρόνια, ας πούμε, μετά το 2004 και τη μεγάλη επιτυχία της Εθνικής, δεν είχε κάποιος στην ΕΠΟ την θέληση να σπάσει αυγά, να πάει λίγο κόντρα και στη μουρμούρα του κόσμου, γιατί μουρμουράμε πάρα πολύ γενικότερα, το ξέρετε, έλα παραδεχτείτε το τώρα, και να πήρε παιδί μου να δώσει τα κλειδιά σε κάποια από αυτά τα παιδιά που χάρισαν τη μεγαλύτερη στιγμή στο ελληνικό ποδόσφαιρο κατακτώντας το Euro. Κάποια από αυτά τα παιδιά κάνανε πορεία προπονητή. Αυτό μου κάνει εντύπωση απλά, που δεν τέθηκε ποτέ ούτε σε μια μεταβατική περίοδο κάτι. Και πηγαίναμε πάντα σε διάφορες λύσεις. Άλλοτε επιτυχημένες, άλλοτε όχι και τόσο επιτυχημένες. Φίλε, έχεις απόλυτο δίκιο. Σκεφτόμουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν κατέβει η κερκίδα, όπως ήταν η κερκίδα που έδειχνε χθες ο σκηνοθέτης, θα δούμε πιο πολύ μπάλα από αυτό που βλέπουμε τώρα. Που είναι, λέει, στίβος με μπάλα. Έχεις δίκιο. Έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο. Τι να κάνουμε, είναι. Άλλαξε. Θα προσαρμοστούμε. Πόσο χρονών είναι τα παιδιά στο στούντιο? Παναγιώτη, τι είναι, 14, ξέρω εγώ πόσο είναι. Δεν είναι, μωρέ, εμείς μεγαλώνουμε. Εντάξει, αλλάζουν οι εποχές. Τι είναι, και ο Παναγιώτης πρέπει να είναι τώρα κοντά 30 είσαι. Κοντά 30. Τι είναι, μια χαρά είναι. Μια φυσιολογική ηλικία. Δεν είναι 40 φεύγα για να θυμάται το Βιέρι και τον Κρέσπο. Τι να κάνουμε τώρα. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι συνάδελφοι. Πώς το λένε, συναναστρεφόμαστε μαζί τους. Δεν σαν το Μιαούλη που είναι εδώ πέρα με η κούκλα του Σατανά πόσα χρόνια και θυμάται το Μουντιάλ της Ελβετίας. Τρόφις του Λέγκιν. Ο Δημήτρης από το Μαρούσι απορεί, λέει, με τον Τραμπ που δεν παίρνει τηλέφωνο τον Ινφαντίνο να του ζητήσει κανένα κύπελο. Τι κύπελο να του ζητήσει, αφού αποκλείστηκε η Αμερική. Πάει τώρα. Εκτός αν έχει καμιά άλλη προτίμηση από αυτούς που έχουν μείνει. Σίγουρα ο Τραμπ, σίγουρα δεν θέλει Ισπανία. Αυτούς δεν θέλει ούτε να τους βλέπει. Δεν τους γουστάρει καθόλου τους Ισπανούς. Και δεν γουστάρει καθόλου και τον πρωθυπουργό της χώρας. Λοιπόν. Τώρα από τους άλλους δεν ξέρω αν έχει καμιά προτίμηση. Να σε γελάσω. Ο Ινφαντίνο έκανε και αυτή τη δήλωση. Ο Ινφαντίνο, μακάρι, λέει, να κάνουμε μαζί με τον Τραμπ την απονομή. Α, ζήσουμε μεγάλες στιγμές την άλλη εβδομάδα.

Ένα φίλο εδώ με προσγείωσε στην ελληνική πραγματικότητα. Με δεδομένο λέει ότι είδαμε Γεωργίεφ Στόπερ και ότι ο Πήλιος Πενράις δεν πήγαν καλά σήμερα, θα απέκλειες να ενισχυθεί στα δύο μπακ η ΑΕΚ. Πρώτον, ήταν το πρώτο φιλικό. Έπαιξαν όλοι. Έπαιξαν και παίκτες που πιθανότατα δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς συγκεκριμένα που έστειλες τώρα. Απλά καταλαβαίνουμε ότι ο Νίκολιτς τους βλέπει όλους, τους τσεκάρει όλους. Δεν θα συνεχίσουν όλοι στην ΑΕΚ. Και δεδομένα είδαμε παίκτες σήμερα που δεν θα συνεχίσουν στην ΑΕΚ. Πάει αυτό. Αποκλείεται να, με βάση όσα έχουμε δει στην πορεία της ΑΕΚ αυτόν τον ένα χρόνο που δουλεύεται η ομάδα με Ριμπάλτα, Νίκολιτς,

η νοοτροπία που υπάρχει στις μεταγραφές, στο πώς χτίζεται η ομάδα, αποκλείεται να είδαν το σημερινό φιλικό ο Ριμπάλτα και ο Νίκολιτς και να αποφάσισαν τι θα κάνουν σήμερα με τους μπακ. Αποκλείεται. Από εκεί και πέρα. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ για να κάνει ένα upgrade, που παλεύει να κάνει κάτι τέτοιο, να ανέβει επίπεδο, γιατί υπάρχει και μεγάλη πρόκληση φέτος στο Champions League, το οποίο δεν είναι. Το Champions League δεν είναι ούτε Europa ούτε Conference. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και μπει στη θέση του Champions League, πρέπει να είναι πολύ, πολύ πιο ποιοτική από ό,τι ήταν πέρυσι. Είναι σε πολύ καλό δρόμο. Αλλά είναι μια κουβέντα που κάνουμε νομίζω 3 χρόνια τώρα. Θυμάμαι να το συζητάμε από τα παιχνίδια με την Adverb. Για μένα η ΑΕΚ πρέπει να πάρει 2 μπακ. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και με τον Τζακίρη το συζητάμε. Όταν βγαίνει για ρεπορτάζ, ότι εκεί η ΑΕΚ πρέπει πράγματι να κάνει μια ενίσχυση. Τώρα, αν αυτό θα γίνει με το να φύγει κάποιος παίκτης, προφανώς ναι. Ίσως χρειαστεί να φύγει κάποιος παίκτης για να έρθει κάποιος που θα είναι καλύτερος ή να έρθει κάποιος καλύτερος και οι υπόλοιποι να έχουν ένα πιο συμπληρωματικό ρόλο. Αλλά θεωρώ ξεκάθαρο ότι στο θέμα του ΜΠΑΚ η ΑΕΚ πρέπει να ενισχυθεί. Αν θέλει να. Αν συζητάμε για να κάνει αυτή την αναβάθμιση σε όλες τις θέσεις και εν ώψη της κορυφαίας για συλλογική διοργάνωση. Ακόμα και στο Europa να είναι βέβαια έτσι. Δεν το λέω αυτό μόνο για το Champions League. Γιατί και το Europa League, ούτε το Europa League είναι conference. Δεν είναι conference. Η ΑΕΚ φέτος έχει και το πολύ δύσκολο αυτό που λέμε το κλισέ. Το να διατηρηθεί στην κορυφή. Για να διατηρηθεί στην κορυφή πρέπει να είσαι ακόμη πιο δυνατός. Γιατί οι υπόλοιποι θα κυνηγήσουν να σε ρίξουν από την κορυφή. Λοιπόν. Θεωρώ ότι στη θέση του αριστερού μπακ δεν λέω ότι υστερεί, αλλά θεωρώ ότι η θέση του αριστερού μπακ, ειδικά του αριστερού μπακ, θα πρέπει να πάει σε κάτι καλύτερο. Λοιπόν. Ναι, ακριβώς αυτό έτσι είναι, φίλε Κώστα, από την Μπαλίνη. Δεν απορώ καθόλου με τα νέα παιδιά, κάνουμε πλάκα προφανώς. Και εμάς, όταν οι πατεράδες μας έλεγαν για τον Γκαρίντσα και τον. Ξέρω εγώ. Για τον Ρώση, τους κοιτούσαμε σαν να είναι εξωγήινοι. Μόνο σαν ονόματα τους ξέρουμε. Θα πάω στους Σκιούρ, ναι, θα πάω. Θα κλείσω έτσι το καλοκαίρι μου. Προσπαθώ να συνέλθω ακόμα από το τελευταίο διβδόμαδο που ήταν συγκλονιστικό. Θα πάω στους Σκιούρ έτσι για λίγο σβήσιμο. Και μετά θα πούμε για του χρόνου. Καλά, και Σάμπατον εδώ κάτω στα μέρη μας. Απλά είναι σε μέρα που δεν θα μπορώ να είμαι. Οπότε εγώ με το release τουλάχιστον έκλεισα για φέτος. Και κλείσαμε και με την Πλατεία Νερού, έτσι. Θυμίζω ότι το release από του χρόνου πάει σε άλλα γη, σε άλλα μέρη. Στο Σκιούρ θα πάω για σβήσιμο, γιατί δεν τους έχω δει και ποτέ. Δηλαδή έχουν έρθει στην Ελλάδα, αλλά δεν έχει τύχει ποτέ να πάω να τους δω. Οπότε για να μην έχω έτσι συναυλιακά αποθυμένα, επειδή κλείνουμε σιγά σιγά κάποια αποθυμένα, κλείσαμε αρκετά φέτος. Να πάω να δούμε και τους Σκιούρ. Έχει κάνει δηλώσεις ο Μέση για το παιχνίδι με την Αγγλία. Ο Μέση, να πω ότι ενώ είναι 39 χρονών και έχει παίξει με τους πάντες ως αντίπαλος ή και ως συμπαίκτης. Δεν έχει παίξει ποτέ με την Εθνική Αγγλίας, δεν έχει κονταραριστεί ποτέ με την Αγγλία. Λοιπόν, τον ρώτησαν προφανώς για το Αργεντινή Αγγλία του 86 και είπε ότι όσα έχω δει και θυμάμαι. Να, που λέτε για τον Παναγιώτη τον Μπουρνά. Προέρχονται από βίντεο και εικόνες που οι Αργεντινοί παρακολουθούν και ξαναζούν διαρκώς. Αυτό. Πού να τα έχει δει, πού να τα ξέρει. Πιστεύω όμως ότι αυτή η ομάδα έχει συνηθίσει να αγωνίζεται απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Προφανώς να αντιμετωπίσει την Αγγλία είναι κάτι ξεχωριστό, γιατί πρόκειται μία από τις κορυφαίες δυνάμεις του ποδοσφαίρου και οι αγώνες απέναντι σε τέτοιες ομάδες είναι πάντα ιδιαίτεροι. Προσωπικά είναι η πρώτη φορά που θα αγωνιστώ απέναντί τους. Έχω παίξει απέναντι σχεδόν με όλους, εκτός από την Αγγλία, οπότε θα είναι ξεχωριστό και γι' αυτό το λόγο. Και θα το ζήσουμε όπως ακριβώς είναι. Ένα ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου απέναντι σε μία ποδοσφαιρική υπερδύναμη, μια σπουδαία ομάδα. Θα προσπαθήσουμε να παρουσιαστούμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ώστε να διεκδικήσουμε ξανά την πρόκριση στον τελικό, είπε ο κύριος Μέση. Μιούς έχω δει, ναι. Dispute όχι, δεν έχω δει. Πού να δω, μόνο στο εξωτερικό. Αν θα πάω να δω την Οδύσσια. Ναι, θα πάω, έκλεισα εισιτήριο γιατί δεν έβρισκαμε τίποτα, τουλάχιστον σε ημερομηνία που να με βολεύει.
Έχω κλείσει από τώρα εισιτήριο, θα πάω να τη δω. Θα τη σπιούτε. Ωραίο λεβάκι. Χρόνο. Φέρτε τους.

Παιδιά, είπα ότι κλείνω κάποια αποθυμένα, κάποια κενά που υπήρχαν. Δεν γίνεται να κλείσουν όλα. Εκ των πραγμάτων. Pink Floyd, όχι. Δεν θα κλείσει το αποθυμένο. Αλλά υπάρχουν και άλλα, πολλά. Ας πούμε, δεν είδα ποτέ Sabbath. Και πέρυσι την άνοιξη, όταν ανακοινώθηκε η τελευταία συναυλία στο Birmingham, μπήκα, περίμενα στην ουρά. Αλλά τελικά φάγαμε τα μούτρα μας. Θα πήγαινα στην συναυλία, δηλαδή ήμουν έτοιμος. Είχα ψάξει εισιτήρια, τα πάντα. Αλλά δεν κατάφερα να βρω εισιτήριο και μετά από λίγες μέρες πέθανε και ο Όζη. Και άλλα πολλά. Δεν είδα Ντίο. Δεν πρόλαβα να δω Ντίο, ας πούμε. Δεν πρόλαβα να δω τον Τιτάνα Λέμι. Λέμι Κιλμίστερ. Εντάξει, αυτά για όλους μας υπάρχουν αυτά. Δεν καταφέρνουμε να τους δούμε όλους. Τι να κάνουμε. Προσπαθούμε όμως, τέλος πάντων, ό,τι μπορούμε. Είτε εδώ στην Ελλάδα, που πια εντάξει είναι προορισμός, εδώ και χρόνια είναι προορισμός η Ελλάδα για τις μεγάλες μπάντες, αλλά ακόμη και στο εξωτερικό, που πια είναι εύκολο. Δηλαδή, εντάξει, θέλει λίγη οργάνωση για να το παίξεις μπάλα. Τώρα στο σύστημα Fendown, ας πούμε, που γυρίζουν την Ευρώπη, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που το έχει οργανώσει ωραία και πήγε και τους είδε και στη Γερμανία και στο Παρίσι και στο Μιλάνο. Πολλοί κόσμος. Εγώ τους είδα στο Κόλμη και πέτυχα πάρα πολλούς Έλληνες. Δηλαδή, έτυχε να κάθομαστε και δίπλα-δίπλα, δηλαδή, χωρίς να έχουμε πάει μαζί. Και Έλληνες και Κύπριους που είχαν έρθει στη συναυλία. Μακάρι να τους δούμε και στα μέρη μας. Μακάρι, υπάρχει μια φημολογία έντονη. Φημολογία όμως, μέχρι εκεί έτσι.

Έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Ναι. Ο πόνος γενικά δημιουργεί τέχνη. Δεν το ξέρεις αυτό. Το τελευταίο άλμπουμ που έβγαλαν οι Muse ουσιαστικά είναι το πρώτο κανονικό άλμπουμ που βγάζονται μετά από πάρα πολλά χρόνια. 17-18 χρόνια. Είναι εξαιρετικό. Και αυτό που λες, έπρεπε να χωρίσει ο Μπέλαμι για να δώσει τέτοιο άλμπουμ. Πράγματι.

Oh, πολύ δύσκολες ερωτήσεις αυτές, δεν έχουν μια απάντηση. Για μπάντα με τραγουδιστή που δεν έχω δει, που είτε έχει φύγει από τη ζωή, είτε είναι εν ζωή. Δυστυχώς εγώ θα πάω με δύο που δεν είναι στη ζωή. Όζι και δύο, θα ήθελα πάρα πολύ με κάποιο τρόπο να γυρνούσα το χρόνο πίσω και να πήγαινα να τους έβλεπα. Και οι δύο έχουν έρθει στην Ελλάδα. Ή τόσο να πήγαινα στο εξωτερικό, κάτι να γινόταν, ας πούμε, τέτοιο. Αλλά είναι, η απάντηση αυτή είναι, έχει, πώς το λένε, η ερώτηση αυτή έχει πολλές απαντήσεις. Δηλαδή, μπορώ να σου πω να συζητάμε μέχρι αύριο το πρωί. Να σου πούμε, προχθές πήγα και είδα τους Παντέρα σε ένα συγκλονιστικό live από τα πιο ιστορικά, ας πούμε, που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Και δεν νομίζω πιο βαρύ πράγμα, με την καλή έννοια, είχαμε να δούμε χρόνια. Θα ήθελα να δω τους Παντέρα. Τους είδα τους Παντέρα. Αλλά θα ήθελα να τους δω με την πλήρη σύνθεση. Έτσι, και με τα δύο μέλη που δεν είναι πια στη ζωή.

Λέει εδώ ένας φίλος ότι εγώ είδα τους Κιούρ πρώτη φορά το 84 στην Αθήνα. Στο ιστορικό Rockin' Athens, το 85. Αυτό είχε γίνει στο Καλλιμάρμαρο, έτσι, στο Παναθηναϊκό στάδιο. Και πρέπει να ήταν μαζί η Class, Tok Tok, τώρα από μνήμης, από αυτά που έχω διαβάσει δηλαδή, ήταν η πρώτη του συναυλία. Και δεν θυμάμαι τώρα γιατί κόσμο, τι νούμερο πρέπει να έχει σε εκείνο το... σε εκείνη τη συναυλία. Προφανώς έχει γίνει χαμός. Να υπάρχουν και βίντεο τώρα, μπήκα λίγο να τα ψάξω. Υπάρχουν και κάποια βίντεο από τότε. Μάλιστα.

0: Λοιπόν, παρατρία είναι. Να δω αν έχει κάτι φρέσκο ειδησιογραφικά. Μπα, όχι. Κάτι καινούργιο δεν έχει προκύψει. Οπότε εγώ σιγά σιγά τα μαζεύω. Ωραία η κουβέντα για τα μουσικά. Ice Death με full line up. Barlow. Προχθές ήταν ο Barlow κάτω. Αλλά 6 και 4 τώρα, φίλε. 6 και 4 με στο Λιοπύρι. Τώρα πώς να πάμε, ξέρω εγώ. Πολύ νωρίς. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Μπουρνά που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Και για τα ψυχολογικά που μου δημιούργησε. Για την ηλικία μου και την ηλικία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν στην αρχισυνταξία. Ο Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, παρέα από τις 9 το βράδυ κάναμε. Το ρολόι δεν ξέρω τι έγινε, Κωστά. Οπότε επειδή δεν έχουμε πια ρολόι στο στούντιο, χάλασε. Αναγκαστικά θα πας μέχρι το πρωί τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα ξεκινήσει τώρα 12 και θα πας μέχρι. Όποιος θα αντέξει. Ένα ξημερώματα. Δεν ξέρω κάτι.
1: Παλιά τα έκανα, τώρα έχω γεράσει.
0: Σοβαρά που γεράσει. Στα καλύτερά σου είσαι. Αδικήσε.
1: Γιατί.
0: Τι να πω, εδώ ο Παναγιώτης Μπουρνάς μας έλεγε πριν, του λέω θυμάσαι τον Diego Forlán. Μου λέει ναι, λιγάκι. Νέος προπονητής Εθνικής Ουρουγουάης. Εκεί έχουμε φτάσει. Ο Forlán έγινε προπονητής στην Εθνική Ουρουγουάη.
1: Το ανησυχητικό είναι κάτι που βλέπαμε ως παίκτες και τους είχαμε καμιά δεκαετία άρχισαν για να λαμβάνουν προπονητές.
0: Φοβερό, φοβερό. Εκεί είναι που κολλάει το πόσο χρόνο είμαστε τελικά, ρε, μπιπ. Που λέει, το ξέρετε αυτό. Κόσμια όλη στην δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά μένει εδώ και για να ανοίξει τις γραμμές για όλους εσάς. Τι μπάσκετ, να ζήσουμε.
1: Στο μπάσκετ του χρόνου θα γίνει.
0: Στο μπάσκετ.
1: Ο πόλεμος των άθλων.
0: Δεκαετία 90 ξανά. Αρχές δεκαετίας 90.
1: Φίλε.
0: Όνειρο. Τα έλεγα πριν με το Ρομπόλι σε μυστικό τσάτ. Όνειρο. Χρονιά όνειρο. Χαιρετώ. Καλή εβδομάδα. Για χαρά σε όλους.

0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο 21 Ολής. Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 με βελτιωμένες αποδοχές θα υπογράψει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης στον Παναθηναϊκό. Αισιόδοξα μηνύματα και θετικά συμπεράσματα από τον Τζέικοπ Νίστρουμ για τη φιλική νίκη με την Grasshopper. Τη Δετάρτη πρόβα Τζενεράλη κόντρα στην Rapid Vienna εν ώψη της Ευρωπαϊκής Πρεμιέρας με την Πάξη. Σήμερα στην Ελλάδα το δεύτερο κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων του Κρίσιανσεν για να ολοκληρώσει τον νοητή δανεισμό του. Σε άλλες περιπτώσεις δεύτερου επιθετικού στρέφεται ο Ολυμπιακός μετά την απόσυρση από την υπόθεση Στάνιτς με τους Ερυθρόλευτους να κάνουν πίσω εξαιτίας της αλλαγής στάσης του παίκτη. Λεπτομέρειες απομένουν για την απόκριση του εξτρέμου Ζουέλ Ρόκα από τη Γιρόνα. Σε πρώτο πλάνο στα χάφο Σοφιάν Άμραμπατ, στο κάδρο και η Φρόλερ Μπρόζοβιτς. Νίκη 2-1 για την άξιο πρώτο φιλικό προετοιμασίας κοντά στην Τεγκράφσα στην Ολλανδία σκόρες η Βάργα και Ζούμκοφ. Για 2-3 προσθήκες ακόμα έκανε λόγο ο Μάρκο Νίκολης. Θα πατήσουμε γκάζι στην πορεία. Ο Πινέδα είναι παίκτης μας. Πρόσθεσε ο Σέρβος τεχνικός φίξης Μόνιο Σοζίνη που δεν αγωνίστηκε αν και είχε δηλωθεί στην δεκάδα. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες ο Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρώσει μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ σε αναζήτηση ενός ακόμα χάφη Θεσσαλονίκης. Σήμερα αύξηση του τάχα άλλη για λογαριασμό του κεφάλου Βορρά. Την ικανοποίηση του από δουλειά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας εξέφρασε με δηλώσει το Αλέσιο Λύση. Μέχρι αύριο Τρίτη θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της παραμονής και του Τόμας Γόκαπ στον Ολυμπιακό. 1 εκατομμύριο ευρώ προσφέρει Ντουμπάι στους πιλότους για τον 34χρονο Γκάρτ, ο οποίος έχει δεχθεί πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να προτείνουν στον παίκτη νέο συμβόλαιο με αύξηση αποδοχών. Σε αναζήτηση ενός πολύ σπουδαίου γκάρτ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ, επακτών τον ενδιαφέρον του Πάου για τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αποζημίωση για τους πράσινους προκειμένου να παραχωρήσουν τον παίκτη. Πολύ κοντά στην απόκριση του 35χρονου Σέρβου γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς βρίσκεται ο Άρης και την έχουν στο κάδρο και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον επανεντάξουν στην ομάδα. Σε πρώτο πλάνο στον Άρη μεταγραφή κεντρικού αμυντικού με την περίπτωση του Μάγνουσον να αποτελεί βασική επιλογή. Διατέσσει συμβόλαιο με αιτήσεις απολαύσης 300.000 ευρώ προς τον Νικήτρη Σομπρόν στόπερ του Λεβαδιακού. Προτάθηκε στη Θεσσαλονίκη και εξετάζεται η περίπτωση απόκτησης του Γιούρι Λοντεγκίν. Για δεύτερη σερή χρόνια ο Γιάννης Σινέρ κατέκτησε το Wimbledon αφού επιβλήθηκε του Αλεξάνδρ Σβέρεφ με 3-1 σετ. Αυτός ήταν ο 5ος τίτλος σε Grand Slam. Αρνητικά απάντησε η διοίκηση της γέννηση πρόταση του Ντόρμουντ ύψους 30 εκατομμύρια ευρώ με ποσοστό μεταπόληση για την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις των Βέλγων για τον 18χρονο διεθνή μεσοεπιθετικό. Σε συμφωνία με τους Νάγκετς για μόνο 4 συμβόλαιο στο Αλφα Διαλού που μετακομίζει στο Ντένβερ, ο Αλεξάνδρ Σέκουλιτς θα είναι κατά πάσα πιθανότητα ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπαρσελόνα σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού τύπου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ακούστε και αυτό. Νέα επιτυχία του καταστήματος.
2: Η πλάτη του γύρισε την τύχη. Λες.
3: Όχι.
2: Η τύχη του γύρισε.
3: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
2: Μασονία των Ιχολητών.
4: Ο Γκατσίνοβιτς θα αποχωρήσει για να μπει στη θέση του ο Γκατσίνοβιτς.
2: Λες.
5: Γκατσίνοβιτς, αυτού Γκατσίνοβιτς.
4: Γκατσίνοβιτς είπα.
3: Κάποιο λάθος έχει γίνει.
2: Καλημέρα σας, αθλητική Κυριακή. Κυριακή.
3: Λοιπόν, και αύριο μέρα ήταν.
2: Λες. Όχι.
6: Επί 18 λεπτά, στα 3 λεπτά που μιλάει...
2: Η αλήθεια είναι δεν έχω βάλει θερμόμετρο, αλλά κάποιο λάθος.
4: Τα λες την κοπέλα, διαπιστώνεις ότι υπάρχει μια ανταπόκρουση. Σε αυτό το γνώριμο ρόλο μεταξύ της τριπλάδας... της τριπλέτας αυτής...
3: Έλεος, αγωνιά είναι.
4: Αν υπάρχει μια κίνηση συνισταμένη είναι...
3: Είπες... Φάουλ είναι αυτό, φάουλ. Δεν μπορώ να μην το δώσω εδώ, φάουλ, αγωνιά.
4: Είναι κοινή συνισταμένη.
3: Ναι.
4: Ναι.
3: Ρε, τι να πω δηλαδή, ο άνθρωπος είναι εκτός τόπου και χρόνου. Τι να πούμε τώρα, δηλαδή. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα.
2: Λες. Όχι. Ό,τι βλέπω είδα. Ό,τι βλέπω είδα.
3: Αυτό είναι κίτρινη κάρτα.
2: Η αλήθεια είναι ότι μοιάζει πολύ σοβαρός ο Τσιτσιπάς. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά το βολέι.
3: Ναι, ναι, σημειώστε το, σημειώστε το, ναι.
1: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
2: Μασονία των Ιχολητών.
7: Και πήρε τη νίκη με τέρματα στο 45.
2: Δυνατός ο Κοκοράς.
7: Ναι, ναι.
2: Δυνατός ο Κοκοράς είναι αυτός, ναι.
7: 45.
3: Πάμε.
2: Πάμε.
3: Πάμε σε διαφημίσεις, άμα ένα για να γυρίσουμε να αρχίσουμε, να ανοίξουμε πάλι τις γάμες. Το είπα.
1: Tragic.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: Μπέγκο Πορφέμ σε 94 κομμάτια. Καλησπέρα σε όλου. Με Παναγιώτη Μπουρνάκη σήμερα στον ήχο, όπω είναι στο μικρόφωνο, 2:15:79:83:4 και 5. Είχαμε το φιλικό τη Αξιμήνα σε μέρα χωρί παγκόσμιο κύπελο, που τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν και έγιναν γνωστέ και οι άλλε δύο ομάδε που θα παίξουν μεταξύ στον ημιτελικό, Αγγλία-Αργεντινή. Ένα ημιτελικό στην Τρίτη, ο άλλο στην Τετάρτη. Νομίζω ότι φτάσαμε στο φινάλε, 4 μάτσα ακόμα και τέλος με το φετινό μουντιάλ, να δούμε ποιος θα το πάρει, να εισχάσουν και αυτοί, να εισχάσουμε και εμείς και να είμαστε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα. Λοιπόν, με τα γραφικά δεν έχουμε ιδιαίτερα νέα. Μια αναπροσαρμογή συμβολέου το βράδυ με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη να επεκτείνει το συμβόλαιο του μέχρι το 28 με βελτιωμένες αποδοχές. Στον ΠΑΟΚ είχαμε την αύξηση Σαντα Μαρία και λογικά σήμερα θα φτάσει και ο Ταχάλη. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν και τον Κρίστιανσεν για το δεύτερο κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων. Στον Ολυμπιακό η υπόθεση του Στάνιτς από την Παρασκευή το βράδυ φαίνονταν ότι δεν θα πάει καλά και δεν θα έχει κατάληξη. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ έχει αλλάξει η στάση του παίχτη και ψάχνει άλλες περιπτώσεις για δεύτερο επιθετικό Ολυμπιακός. Του Ρόκα φαίνεται ότι είναι σε καλό δρόμο και ψάχνει για τον Χάφο Ολυμπιακός, με τον Άμραμπαντ να είναι σε πρώτο πλάνο, αλλά να υπάρχουν και δύο-τρεις άλλες περιπτώσεις. Τώρα στο μπάσκετ φαίνεται να υπάρχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, εκεί που γίνονται πράγματα και θαύματα και εντός συνόρων και εκτός συνόρων. Μέχρι την Τρίτη θα ξεκαθαρίσει το θέμα του Κουόκαπ από ό,τι λέει το ρεπορτάζ και από ό,τι μετέφερε και ο Νίκος Ζέρβας από το νωρίς το απόγευμα. Με το τι θα γίνει, τι στάση θα κρατήσει ο παίκτης και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα λυθεί τα επόμενα 24, τις επόμενες 48 ώρες συγκεκριμένα, από ό,τι λέει το ρεπορτάζ. Για τον Τολιόπουλο υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον και από τον Άρη, από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες. Δηλαδή παρακολουθεί την περίπτωση και ο Άρης, δεν έχει μετουσιωθεί σε κάποια πρόταση. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται να έχει κάνει πρόταση και για τον Τολιόπουλο, ίσως ο Παναθηναϊκός κοιτάζει να πάρει το καλύτερο που μπορεί. Και γενικά στο μπάσκετ υπάρχει πολύ κινητικότητα. Στην Μπαρτσελόνα φαίνεται ότι θα αναλάβει προπονητής ο Σέκουλιτς, ο Σλοβένος, και ο Αλφα Διαλό, ο παίκτης Μονακό, ο οποίος μην ξεχνάμε ξεκινήσει από εδώ το, ας πούμε, ήταν μια ανακάλυψη του Σερέλη. Θα συνεχίσει την καριέρα του στους Denver Nuggets για ένα χρόνο, έκλεισε συμβόλαιο. Εκεί θα παίξει με περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια από ό,τι είδα τις οικονομικές του αποδοχές. Έχουμε πολλά στο μπάσκετ, πολύ πράγμα, πολύ κινητικότητα. Εκεί φαίνεται περισσότερο να ρολάρουν τα πράγματα, ή τουλάχιστον να γίνονται πιο εντυπωσιακές κινήσεις και με τις ελληνικές ομάδες να πρωταγωνιστούν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. 2:15:79:83:4 και 5, να τα κουβεντιάσουμε όσο θέλετε. Αλλιώς θα ακούσουμε καλή μουσική από τον Παναγιώτη Μπουρνά. Πάμε, χαίρετε.
1: Καλησπέρα, Κωστά.
0: Ελάτε, σου τι έγινε.
1: Μια χαρά. Είδα την ομάδα σήμερα, αλλά ακόμα δεν μπορούμε. Πρέπει να τη δούμε όλα παιχνίδια και να περιμένουμε ακόμα.
0: Εντάξει, να ήταν για ξεμούδιασμα.
1: Πολύ ξεμούδιασμα, ακριβώς.
0: Αν και έπεσε και το ξυλάκι του, εκεί άρχισαν αυτοί να βαράνε από νωρίς. Μόλις ήταν στο 4 λεπτό να σηκώνουν οι άλλοι στον Πρινιόλι, λέω εντάξει.
1: Μόλις μπήκαν τα Βαλκάνια μέσα, καθαρίσαν.
0: Ναι, είδες, ναι, ναι.
1: εγώ ήθελα να σχολιάσω περισσότερο, άφησα να περάσουν κάποιες μέρες για να μιλήσω για το Μουντιάλ. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί δεν το δίνω στην Αργεντινή να μείνει κιόλας ο κόσμος ήσυχος, πραγματικά. Αυτό που βλέπω δεν είναι μόνο, δεν θέλω να θίξω μόνο θέματα διαιτησίας, από θέμα κληρώσεων. Αν δεις πάλι στην κλήρωση Αγγλία και Αργεντινή από ένα γκρουπ, από το άλλο το γκρουπ, να φάνε όλα τα μουστάκια τους. Έχεις δει ποιες ομάδες ήταν στο άλλο γκρουπ, τι θυμάσαι, στο άλλο πότ.
0: Ναι ρε φίλε, εντάξει, αυτά, τι να σου πω τώρα, τα ίδια βλέπουμε και στο Euro πολλές φορές.
1: Και στο Euro το ίδιο έγινε, και στο Euro είχε γίνει το ίδιο. Πάλι Αγγλία, πάλι Γαλλία, ήταν η Ισπανία.
0: Και δύο φορές, εντάξει, Γαλλία, σαν ονόματα τουλάχιστον την άλλη φορά, όχι ότι ήταν τίποτα ιδιαίτερο σαν ομάδες, αλλά αντιμετώπισε και μια Ολλανδία και Κροατία εδώ πάντα το παρακάνανε με την Αργεντινή τα φορά.
1: Λοιπόν, αυτό που γίνεται, Δηλαδή, αν είχε πέσει στο άλλο το πόδι η Αργεντινή.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Ένα λάθος που κάνει ο κόσμος. Γι' αυτό λέγεται παγκόσμιο κύπελλο, φίλε. Γιατί αν παίξουν παγκόσμιο πρωτάθλημα και κάνουν ένα νορμάλ πράγμα, πραγματικά θα αναδεικνύεται η καλύτερη ομάδα. Το θα μου πει τώρα πόσο καιρό πρέπει να κρατήσει αυτό. Είναι παγκόσμιο κύπελλο, είναι κύπελλο. Είναι κύπελλο. Στο κύπελλο μπορεί να βρεθεί είτε σε Euro, είτε σε Copa America, είτε σε Μουντιάλ πιο δύσκολα. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτά που είναι σε κάθε ήπειρο ξεχωριστά, μπορεί να γίνουν και εκπλήξεις. Εδώ δεν αφήνει το παραμικρό περιθώριο για εκπλήξεις. Δηλαδή, όποιος και να πάει να ξεμετήσει, θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι. Οπότε δεν είναι.
1: Εδώ βγαίνει το χειρουργείο. Αβέρτα κουβέρτα, δεν βλέπεις τι γίνεται.
0: Πρόσεξε τώρα να δεις τι γίνεται με το χθεσινό. Γιατί είναι εντυπωσιακή αυτή η αλλαγή του κανονισμού, όπου το λάθος του διαιτητή στην ουσία το πληρώνει ο παίκτης. Γίνεται, ρε παιδί μου, εγώ σου λέω. Το πληρώνει η ομάδα. Σου κάνω εγώ ένα τραντάσμα. Πέφτεις κάτω. Πέφτεις κάτω εσύ. Θεωρεί ο Παναγιώτης που είναι διαιτητής ότι εγώ. Σέχο Τζαρτζάρ, που ήταν κάπως αλλιώς βέβαια από τον Μπολό, γιατί και αυτός έπεσε σαν να τον τίναξε ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι.
0: Αλλά πρόσεξε ποιο είναι το λάθος του. Είναι διπλό το σφάλμα του γιατί. Γιατί δίνει και φάουλ σε μια φάση. Δεν είναι φάουλ, φίλε. Κάνει θέατρο άλλο. Αλλά πρόσεξε, ναι. Αν δώσει απλό φάουλ χωρίς κάρτα, δεν μπορεί να τον καλέσει στο ΒΑΡ να κάνει αυτή την επανεξέταση.
1: Αν δεν έδινε στον Παρέδε την κάρτα, είχε δικαίωμα το ΒΑΡ να τον
0: βάλει. Όχι. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Δηλαδή, κάνει που κάνει την BIP. Στα χλαμάρα, δίνεις και κάρτα και στην ουσία τιμωρείς την άλλη ομάδα για αυτό που σφίριξες εσύ λάθος. Γιατί το να σφίριξεις φάουλ που δεν είναι στο κέντρο του γηπέδου, εντάξει, μπορεί να την πατήσουν όλοι, γιατί γίνεται δεκάδες φορές σε κάθε παιχνίδι. Όχι δεκάδες φορές κάθε αγωνιστική, δεκάδες φορές σε ένα παιχνίδι. Μπορεί να γίνει και 10 φορές να δώσει φάουλ, ξέρω εγώ, που είναι μούφα. Μπορεί να γίνει και 5 φορές και 10 και 6 και 7. Ναι, να δώσει ένα πολύ light φάουλ. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που έδωσε κάρτα, έδωσε το δικαίωμα στο Μεξικανό βαρίστα να πάει να το αλλάξει την αποφάση και να γυρίσει την κίτρινη. Δηλαδή, αν είχε δώσει απλό φάουλ, χωρίς κάρτα, δεν θα αλλάζει τίποτα. Απλά θα εκτελούσε ένα φάουλ η Ελβετία στο κέντρο.
1: Εγώ θα σου πω κάτι. Αναδρομικά στην ιστορία, το 78 το πήρε η Αργεντινή με το Βιντέλα και το παιχνίδι με το Περού. Το 86 είχε γίνει το χέρι του
0: Θεού,
1: που λέμε. Λοιπόν. Το 2022 έγινε με ένα λοιπόν, βλέπεις ότι αυτή η ομάδα ευνοείται διαρκώς. Είτε έχει μεγάλους παίκτες είτε δεν έχει. Φετινή Αργεντινή για μένα δεν έχει μεγάλους παίκτες. Η φετινή Αργεντινή ειδικά μεσοαμυντικά είναι ένα συνοθήλευμα. Αν είχε πέσει στο πόδι.
0: Έχει μόνο. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι στο επόμενο Μουντιάλ, αν δεν παίζει ο Μέση, αυτοί όλοι οι παίκτες δεν ξέρω τι θα τραβήξουν. Δηλαδή, ειδικά με αυτά που τους έχουν μαζί, γιατί δεν μπορεί όλοι οι χώρες ξαφνικά να τρελάθηκαν όποιοι παίζουν μαζί τους. Και να έχουν αρχίσει να στερφώνονται εναντίον τους, γιατί είναι και οι Ελβετοί και οι Ολλανδοί τους τα έχουν μαζεμένα από το προηγούμενο.
1: Μα είναι και τα ίδια.
0: Και οι Αιγύπτιοι και όλοι. Δεν ξέρω στο επόμενο Μουντιάλ, όποια ομάδα τους πετύχει, αν είναι καμιά ομάδα που έχει προηγούμενα μαζί τους, δεν μπορώ να φανταστώ τι θα γίνει. Δηλαδή και αυτοί οι παίκτες δεν έχουν και, ξέρω, καμιά ομάδα τώρα, όταν φύγει ο Μέση που θα είναι. Δεν φαίνεται για την ώρα να βγάζουν κάτι.
1: Εσύ Κώστα μου ξέρεις από παιδάκι τη ομάδα υποστηρίζω. Η ομάδα μου δεν παίζει μπάλα στο ποδήλατο, εντάξει. Αλλά έχει ένα τρόπο, είναι δομημένη με ένα χαρακτηριστικό τρόπο και δεν βγαίνει από το σύστημά της καθόλου. Και πιστεύω ότι δεν έχει κινδυνεύσει και ουσιαστικά για να από κάποιον. Η Γαλλία αναγκάζεται τώρα πρόσεχε, έπαιξε με την Πορτογαλία.
0: Κοιτάξτε, το προθεσμό με το Βέλγιο ήταν πολύ, πολύ αδύναμη, εξασθενημένη μόνο η ομάδα του Βελγίου, γιατί. Οι δύο απουσίες που είχε στα χαφ. Χωρίς τον Νάνα, τι λέμε, αυτό το Βέλγιο έπαιζε χωρίς κέντρο. Δεν ήταν τώρα. Ναι.
1: Αλλά θέλω να σου πω ότι είναι πολύ, πολύ δύσκολη ομάδα για να τη πάρει την μπάλα την Ισπανία. Δηλαδή,
0: αυτό είναι το δύσκολο.
1: Αλλά για να φτάσει η Ισπανία
0: και έτσι προστατεύει και την άμυνά τη, γιατί το κέντρο τη άμυνα ειδικά δεν είναι πολύ. Δεν βγάζει εξουψία. Δηλαδή, αν τους δημιουργήσει προϋποθέσεις, θα τη φάνε τη φάση. Το θέμα είναι ότι ακριβώς για αυτό το λόγο προστατεύεται κρατώντας την μπάλα η Ισπανία.
1: Έχουμε μια δομική αλλαγή όμως χαρακτηριστικά. Δηλαδή, φέτος είναι η πρώτη χρονιά που δεν έχουμε φορ. Γιατί και στο Euro έστενα Μωράτα τον είχανε. Και πίσω, ο Λενορμάντ ήταν πιο. Από το Κουρμπασί, δηλαδή τον είδα πώς του πήρε την κεφαλιά. Τον κατελάρε, δηλαδή τον έβαλε με στα δίκια τον Κουρμπασί.
0: Εντάξει, είναι και πιτσιρικάς ακόμα. Αυτός θα ψηθεί. Okay, στο επόμενο Μουντιάλ θα είναι πολύ καλός.
1: Είναι και λίγο, ξέρεις, όταν παίζεις με όλες τις δύσκολες ομάδες και τις καλές, και φτάνει στον τελικό. Κάποια στιγμή μπορεί και η Αργεντινή να παίξει ένα καλό παιχνίδι. Κάποια στιγμή λέω. Εντάξει. Είναι τελείως άδικο πως πάνε οι ομάδες οι κατανομή των ομάδων. Τέλος πάντων, εγώ

0: αυτό έχω να πω. Βλέπω πολύ, πολύ δύσκολο παιχνίδι το Γαλλία-Ισπανία. Η Γαλλία μου φαντάζει πολύ φαντεζή ομάδα, αλλά θεωρώ ότι η Ισπανία μπορεί να κρατήσει το παιχνίδι, να επιβάλλει το ρυθμό της. Όσο για το άλλο παιχνίδι, πραγματικά ο Θεός βοηθός. Αυτό έχω να πω μόνο. Εντάξει, Κωστή μου.
1: Έγινε, Τάσο, να είσαι καλά.
0: Υπόλοιπο. Καλό βράδυ.
1: 2.195.79.83 και παιδιά όσο θέλω να πάρουν. Παναγιώτη, έχεις το λόγο με τις επιλογές μουσικές.

Για πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα. Έχεις ο φίλος. Ίσα ίσα για να σκόψω το κομμάτι. Για πάμε, χαίρετε. Καλημέρα. Αν δεν μαζευτούν δύο-τρεις, θα βγάλουμε κανένα τραγουδάκι, ηρεμία.

0: Για πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Γεια σου Κώστα, καλά είσαι?
0: Καλά τα ξέρεις μου, καλά.
1: Μπράβο, είδαμε και την καψούρα μας σήμερα επιτέλους.
0: Πώς φάνηκε το παιχνίδι?
1: Πώς
0: φάνηκε, λέω ότι πώς, πες μου.
1: Κοίτα, πέντε πράγματα κράτησα να σου πω την αλήθεια.

0: Θέλω να κάνει καλή δουλειά, ξέρεις, αυτό το κομμάτι που θέλει ο Νικόλτς, αυτό το...
1: Είναι
0: το άτσαλο, ρε παιδί μου, που έχει στο, είτε στο να κάνει την μπάσα είτε στο τελείωμα.
1: Ναι, του λείπει και... αυτό.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι και φυσιολογικό από ένα σημείο και μετά, γιατί δεν μπορεί να τα βάζει όλα την πρώτη χρονιά που ήταν στην ΑΕΚ μετά.
1: Ναι.
0: Τίποτα.
1: Πάντως θεωρώ ότι στο σύστημα που παίζει ο Νίκολιτς είναι κομβικός ο Γκατσίνοβιτς για μένα. Είναι δηλαδή πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή θα υπάρξουν πάρα πολλά μάτς, ειδικά στην Ευρώπη, για μένα που ο Γκατσίνοβιτς θα παίζει βασικό σε αυτό το ρόλο. Για να κάνει ακριβώς αυτό, να πρεσάρει, να κλέβει μπάλες, να... Δεύτερο που κράτησα είναι η εμφάνιση του Ζούπκοφ, ο οποίος έδειξε ότι είναι ανέτοιμος, αλλά όποτε ο τύπος έπαιρνε την μπάλα...
0: Ξέρεις, αυτό είναι, ο Ζούπκοφ είναι μια περίπτωση που βλέπεις ένα ποδοσφαιριστή και είναι βαριά τα πόδια από την προετοιμασία σίγουρα και δεν του βγήκανε πολλά, ρε παιδί μου, που ήθελε να κάνει, αλλά καταλαβαίνεις ότι ο τύπος ξέρει πολλά καντάρια μπάλα και, και όλη η κίνηση που κάνει στη φάση του γκολ. Εμένα αυτό που με εξέπληξε φάση στην συγκεκριμένη φάση είναι το ότι ο Κοϊτάρ την έδωσε με τη μία, ρε φίλε. Έκανε πάσα με τη μία. Δηλαδή εκεί λέω τώρα, σκέφτηκα ότι θα πάρει την μπάλα και θα το πάει ένα εναντίον ενό. Ναι. Μόλι ήταν να κάνει πάσα, έπαθα σοκ. Δηλαδή πάσα με τη μία κιόλα, ναι. Και λέω, αφού έγινε γι' αυτό, λέω, οκ, okay, είμαστε σε άλλο δρόμο.
1: Δεν έχει αλλάξει πολύ ο Νικόλιτς τον Κοϊτάρ, τον έχει κάνει πιο ομαδικό.
0: Ναι.
1: Γενικώς έχει γίνει πιο παίχτης
0: εκεί
1: ομάδα
0: τώρα,
1: του Κοϊτάρ.
0: Ξέρεις ότι τα δύο προηγούμενα χρόνια και πέρυσι ακόμα και την σεζόν που πέρασε δηλαδή ήταν πολύ πιθανότητες να πάρει την μπάλα μόνος και να, αφού ήταν ένας μπροστά του να προσπαθεί να τον περάσει και να πάει για τον γκολ.
1: Ναι,
0: αλλά αφού την έδωσε με τη μία κιόλας, δηλαδή όχι έκανε κοντρόλ και πάσαρε, με μία έκανε την πάσα, λέω πραγματικά ρε φίλε μπράβο.
1: Ναι, πολύ ωραίο γκολ ήταν.
0: Οριμάζει, ξέρεις, μέσα από το παιχνίδι ο Κοϊτάρ είναι μια περίπτωση που δείχνει ότι οριμάζει πολύ χρόνο με τον χρόνο.
1: Τον έχει αλλάξει πάρα πολύ ο Νίκολιτς.
0: Και εγώ το
1: τον έχει αλλάξει πάρα πολύ. Και μετά το Φεβρουάριο ο Κοϊτάρ μπορούμε να πούμε ότι ηγήθηκε της ομάδας.
0: Ναι, εντάξει, ήταν
1: δηλαδή,
0: πιο καθοριστικό.
1: Για μένα ο MVP της ΑΕΚ στο κρίσιμο σημείο είναι ο Κοϊτάρ.
0: Ακριβώς.
1: Συνολικά ως 300, αλλά στα τελευταία μάτς ο Κοϊτάρ ηγήθηκε επίσης. Λοιπόν. Τώρα μου άρεσε πολύ ο Γεωργίεφ σήμερα.
0: Και αυτός θετική εμφάνιση και εγώ αυτό έγραψα.
1: Και νομίζω ότι αυτός, δεν ξέρω, πιο πολύ μου φαίνεται ότι μπορεί να είναι δευτερότερο στόπερ παρά δεξιμπακ, κατά τη γνώμη μου.
0: Όχι, η κανονική του θέση στόπερ.
1: Ναι, στόπερ είναι. Ναι. Ναι, δηλαδή είναι καλύτερο να πάρει ένα δεξιμπακ η ΑΕΚ. Είναι καλύτερο να πάρει ένα δεξιμπακ και
0: κοίτα,
1: να μείνει μετά.
0: Πρέπει να πάρει... Τρεις. Ένα χαφ ακόμα, αριστερό κατά τον ίδιο λόγο από ό,τι φαίνεται, να πάρει και στόπερ, να πάρει και ένα δεξιμπακ ακόμα.
1: Αριστερό εάν, ή έναν σαν το ζώο
0: αν, αν είναι να πάρει δύο, που δεν νομίζω ότι θα πάρει δύο, γιατί θα αλλάξουν και κάποια πράγματα. Δηλαδή σίγουρα κάποια πρόταση θα έρθει για πώληση και τα λοιπά και θα ανοίξει σιγά σιγά και... και οικονομικά λίγο το πράγμα, να μπορεί η ΑΕΚ να προσθέσει κάποιο παίχτη επιπλέον.
1: Ποιο παίχτης βλέπεις σε αυτό το κομμάτι?
0: Τώρα περιμένουμε αν έρθει κάποια πρόταση.
1: Ας πούμε Ελίασον, Λιούμπισιτς.
0: Ελπίζω να έρθει, να είναι και ο Ελίασον κάτι έδειξε σήμερα, αλλά πάντα...
1: Ο Ελίασον, ρε φίλε, πριν δύο χρόνια ήταν το καλύτερο εξτρέμ. Και ξαφνικά τελευταία δύο χρόνια δεν μπορώ να καταλάβω τι έγινε με τον Ελίασον. Δηλαδή είναι μυστήριο για μένα ο Ελίασον. Αν είναι ο Ελίασον τις δύο πρώτες χρονιές, νομίζω ότι θα ήταν βασικός στην ΑΕΚ του Νίκολιτς. Αλλά είναι ένας παίκτης που έχει τη στιγμή, αλλά δεν έχει διάρκεια τα δύο τελευταία χρόνια. Δηλαδή την είχε τη στιγμή με την Άντρελεπτ, στα επόμενα μάτς όμως δεν βοήθησε. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι λες.
0: Όχι, δεν πήγαν τα πράγματα όπως περιμέναμε τον Ηλίασον.
1: Ναι. Εντάξει, εγώ περιμένω να σου πω την αλήθεια. Δεν μου άρεσε καθόλου ο Πενράις. Θα μου πεις φιλικό είναι ρε φίλε, αλλά περιμένω από αυτόν τον παίχτη να μου δείξει στην προετοιμασία ότι φέτος θα είναι η γωνιά του. Δηλαδή να μου κάνει το upgrade που έκανε ο Κοϊτά πέρυσι. Περιμένω δηλαδή από τον Πενράις και από τον Κουτέσα. Έχω προσδοκίες φέτος. Ο Κουτέσα κάτι έδειξε. Από τον Πενράις περιμένω περισσότερα.
0: Και εγώ απογοητεύτηκα, όχι σήμερα, γενικά ρε παιδί μου, περιμένω από τον Περάση πράγματα. Αν δεν, αυτό δεν αλλάξει σύντομα.
1: Ενώ μας ενθάρρυνε στα play-off, ναι. Ενώ στα play-off μας είχε ενθαρρύνει λίγο, δηλαδή τα δύο μάτς που έκανε στο Καραϊσκάκη και...
0: Θέλω να δω πράγματα.

0: Άφετος, αδερφή, και άμεσα, γιατί
1: ναι.
0: Δεν σου λέω ότι κρίνεις ένα παίχτη, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να κρυθεί, ξέρω εγώ, από τα μάτς όσο παίξει,
1: ναι, αν ναι, ναι.
0: στα δύο play-off ή στο Super Cup. Αλλά ρε φίλε, δεν μπορείς να το παίξει και κοροναγράμματα. Δηλαδή, αν βρει μια καλή πρόταση και τον δώσει, για να πάει για κάτι άλλο από εκεί.
1: Ναι, είναι καλός παίκτης, είναι πολύ καλός παίκτης νομίζω.
0: Εγώ αλλά... τον πίστευα, έχει καλά στοιχεία, αλλά ρε φίλε, πρέπει να το δείξει κιόλας. Δεν γίνεται.
1: Ναι, μου δείχνει ότι έχει καλά στοιχεία. Να το δούμε. Να το δούμε. Λοιπόν, και ένας ακόμα παίκτης που μου άρεσε ήταν ο Σαχαμπό.
0: Mm-hmm.
1: Μου άρεσε δηλαδή και το πώς πρέσαρε και το πώς έπαιρνε την μπάλα. Είχα και μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο, μου άρεσε.
0: Για να δούμε. Για να δούμε. Νωρίς είναι ακόμα, έχει αρκετά φιλικά μπροστά.
1: Ενδιαφέρον. Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.
1: Με την ευχή να πάει η Αργεντινή στο Μουντιάλ για τον τελικό, θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα για Μουντιάλ. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε time out. Έχεις κόσμο. Πάμε time out. Ελπίζω να περιμένω λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Συνεχίζουμε με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κώστα Μιαρού στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
6: Ναι.
5: Έλα, φίλε, καλημέρα.
6: Έλα, ρε φιλαράκι μου, καλημέρα. Ο Πάνος είμαι, από την Κόρινθο, τι έγινε?
5: Γεια σου, Πάνο, τι κάνεις?
6: Καλά, φιλαράκι μου, καλά. Καλά, καλά, χάθηκα λίγο, έλειπα, ήμουν εκτός Κόρινθου.
5: Κάτσε, γιατί πήρε συμβόλαιο υπογράφω.
6: Την καλημέρα μου και στο συνονόματο τον Παναγιώτη εκεί που είναι η Χολύπτη σήμερα και σας ακούμε έτσι τζάμι κρυστάλλινα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα γιατί έχω και καιρό να μιλήσω. Εγώ βλέπω πολύ, είμαι καμένος σε αυτόν τον καιρό με το Μουντιάλ και θέλω να μιλήσω λίγο για Μουντιάλ. Mm. Φέτος θα το πάρω για αρχή εξαγωνιστικά και θα πάω στα αγωνιστικά. Η διαιτησία σε όλο το Μουντιάλ και με αποκορύφωμα σε χθεσινό βραδινό με την Αγγλία είναι τραγική. Γκολ δεν μετράνε. Γκολ που έχουν ευνοήσει ομάδα. Γκολ που έχουν ακυρωθεί, τα οποία έπρεπε να μετρήσουν κανονικά. Παράδειγμα, εχθές στον αγώνα Νορβηγία-Αγγλία.
5: Που χτύπησε πάνω, λες, το...
6: Αυτό το γκολ έπρεπε να γυρωθεί. Τώρα θα έχουμε και το καλώδιο του Θεού. Είχαμε το χέρι του Θεού, του Ντιεγκουάρα. Τώρα θα έχουμε και το καλώδιο του Θεού.
5: Ναι, έχουμε τώρα. Αλλά... ο αισθητήρας λέει δεν χτύπησε στην μπάλα και δεν ακούμπησε και τέτοια.
6: Εντάξει. Εφόσον κανονισμοί θέλανε να γίνουν έτσι, έπρεπε να γυρωθεί. Κάνω λάθος?
5: Όχι, τι, εγώ να σου πω τώρα. Παιδιά, ό,τι και να πούμε για αυτό το Μουντιάλ τώρα, αυτά που έχουν γίνει είναι. Πρώτα απ' όλα χάνει την αξιοπρέπεια. Εγώ θα σου πω ένα άλλο πράγμα που έχω παρατηρήσει. Ως παίκτης, γιατί ειλικρινά σου μιλάω, από σήμερα και τα λοιπά δεν έχω ακουμπήσει το παραμικρό. Το μόνο που πίσω είναι κόρνερ έτσι για να περνάει η ώρα, για να έχω ενδιαφέρον.
6: Ναι.
5: Στα κόρνερ που δεν είναι, ορθώς ρε παιδί μου, του λέει δεν είναι κόρνερ, την έβγαλε ο επιθετικός. Ο επιτιθέμενος, τέλος πάντων. Μπορεί να είναι εξτρέμ, μπορεί να είναι. Ωραία, το παίρνεις τους. Σε περιπτώσεις που τα corner μάλλον υπάρχουν out, ενώ η μπάλα έχει βγει corner, δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα σου του Γιαμάλ προχθές, ας πούμε, που κόντρα η μπάλα. Όντως και φάνηκε ότι κόντρα. Δηλαδή στο replay που δείχνουν φαίνεται. Και ωραία, δηλαδή δεν τον ειδοποιεί ο Βαρίσας ότι ρε φίλε βρήκε η μπάλα, είναι corner.
6: Έτσι, ακριβώς.
5: Βλέπεις
6: είναι
5: λοιπόν ότι όταν ο κόσμος μπαίνει σε διαδικασία καχυποψίας. Εγώ θα σου πω λοιπόν, είμαι παίξει, παίζω μόνο κόρνερ. Δεν ξέρω να παίξω ούτε άσο, ούτε διπλό, ούτε over, ούτε under, τίποτα. Τίποτα.
6: Ναι, ναι, είσαι το κόρνερ του σχήματος και εγώ πρέπει να.
5: Ωραία, γιατί είναι φίλε μου τρως ένα κόρνερ? Ή γιατί τρως την ομάδα πρώτα απ' όλα το κόρνερ που δικαιούται?
6: Γενικά.
5: Στην Ισπανία που εδώ ήταν, εδώ ήταν το φαβορί. Γιατί λοιπόν εγώ να μην πιστεύω ότι μέσα μπλέκουν στοιχηματικές, μπλέκουν όλα.
6: Τι, τα πάντα. Καθαρή κονόμα είναι.
5: Ό,τι κάνουν ενισχύει, λέει ψεκασμένοι το ένα το άλλο. Δηλαδή είναι ο Μάρκο Ταρντέλι της Ιταλίας που είχε βάλει τον γκολ στον τελικό του Μουντιάλ και βγαίνει και λέει ξαφνικά που δεν παίζει και η Εθνική Ιταλίας ότι είχε δίκιο ο Μαράντονα, ξέρω για αυτά που έλεγε τότε την εποχή που τα έλεγε για τη FIFA κτλ. Βγαίνουν τόσες ομάδες. Δηλαδή, όλοι αυτοί είναι ψεκασμένοι, όλοι αυτοί είναι συνωμοσιολόγοι, όλοι αυτοί βλέπουν τα πράγματα επειδή τους αδείξει, ξέρω κτλ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να έχουν όλοι άδικο. Κάτι δεν γίνεται καλά.
6: Και ξέρεις κάτι.
5: Και μόνο αυτό που έγινε με την ομάδα των ΗΠΑ, τη μαϊμουδιά που έγινε με την κάρτα. Γιατί να μην πάει εχθές η Αγγλία που είναι διαλυμένη, έχει τόσα απουσία στην άμυνα, να ζητήσει. Έφεσε και για τον Κουάσα, ξέρω εγώ. Να ζητήσουν όλοι να. Καταλαβαίνω ότι μόνοι του το καθιστούν το προϊόν ανάξιοπιστο. Τώρα την business έχουν κλείσει ο καθένα. Για να πάρουν με τι ανταλλάγματα κτλ. Ήδη έχουν αρχίσει και ψάχνουν για τον Ιφαντίνο. Διάφορα καταλαβαίνει και ο ίδιο ότι ψηλό είναι στο πέναλτι, α πούμε, και θα τον. Αν είναι αχαιρεσίε στο FIFA, δεν θα συνεχίσει αυτό. Αλλά τι να το κάνω, γιατί μπορεί να έρθει ο επόμενος
6: και
5: να κάνει χειρότερα.
6: Θα συνεχίσει μόνο και μόνο, μόνο και μόνο, γιατί τους φέρνει πολύ κόνομα, φίλε. Πολύ κόνομα. Μόνο από τα cooling break, βάλε τα cooling break που, okay, οι παίχτες να ενυδατωθούν, αλλά και
5: σε φίλε, την άλλη φορά είχαν ανοίξει ουρανοί σε ένα από τα πρώτα παιχνίδια την πρώτη εβδομάδα, όταν είχαν ανοίξει ουρανοί. Είχε κανονικότητα τη θερμοκρασία, οι παίχτες είχαν γίνει μουσκεμα. Και ζούσαν cooling break ενώ έβρεχε καρέκλες. Και μπήκανε μέσα τρέχοντας για να καλυφθούν από το νερό. Δηλαδή, τι cooling break.
6: Να πρόσεξε. Είναι
5: ενυδάτωση τσέπης. Ενυδάτωση τσέπης, ακριβώς αυτό είναι. Ακριβώς όπως το λέσουμε.
6: Ναι, ρε φίλε. Θέλω να σου πω και κάτι άλλο, ρε φίλε. Όταν είναι 48 ομάδες που φέτος μπήκαν κάτι πράσινο.
5: Και εδώ σκέφτε το άλλο, λέει να τι κάνουμε 64. Είναι να παίζει να παίζουν όλοι, ρε φίλε.
6: Ρε, εσύ είναι κονόμες πλέον. Έχουν γίνει τόσο το ποδόσφαιρο, έχει γίνει τόσο κονόμα. Που οικονομάνε και θέλουν να οικονομήσουν κι άλλα, ρε φίλε. Δηλαδή, πόρε απέσω τι γίνεται με 64 ομάδες. Πότε θα ξεκινάει, πότε θα τελειώνει και αυτοί οι παίχτες μετά θα πηγαίνουν καπάκι για αγώνες ευρωπαϊκές. Δηλαδή και αυτοί οι άνθρωποι είναι ρε παιδιά, δεν είναι μηχανικοί.
5: Θα φτάνουν τα play-off τον Αύγουστο για το Europa και για το Champions League και τα λεπτά και θα πούσουν ακόμα Μουντιάλ.
6: Ουχφαλάγε, εντάξει φίλε, αυτά δηλαδή είναι ξεστηλίκια πράγματα. Εγώ θα σου πω, είναι πολλές ομάδες έχουν ευνοηθεί του κερατά όπως
5: φίλε, εγώ δεν το πιάνω έτσι. Υπάρχουν περιστατικά τα οποία καθιστούν το προϊόν. Δεν με νοιάζει να ευνοηθεί αύριο η Αγγλία και να σπάξουν την Αργεντινή. Όλα τα ενδεχόμενα μέσα. Να μπορούν να έχουν στο μυαλό του να πάει η Ισπανία-Αγγλία.
6: Το πάνε καροτσάκι για ωραία, την Αγγλία φέτος.
5: Ωραία. Να σου πω κάτι. Με αυτά που συμβαίνουν, το ίδιο το προϊόν, εσύ το βλέπεις δηλαδή ότι είναι normal.
6: Όχι. Τι normal να είναι. Τι normal να είναι. Δεν είναι καθόλου normal όλο αυτό που γίνεται φέτος. Δεν γίνεται, κάτι πρέπει να γίνει με αυτό το πράγμα. Χάθηκε για μένα το φετινό Μουντιάλ, είναι χαμένο. Είναι χαμένο ρε φίλε. Δεν είναι ρε φίλε το Μουντιάλ που λέγαμε πω θα δούμε παλάρα. Πόσα γκολ έχουν ακυρωθεί, πάνω από 25-30. Αλλά αυτό το πράγμα που γίνεται φέτος, εντάξει δεν λέω, αν είναι, δεν είναι να ακυρωθεί, αλλά ακυρώνονται και γκολ. Με το τσιπάκι τώρα, ένα κατοστό, ένα χιλιοστό, ένα πατ. Άτσε ρε παιδιά, μπάλα βλέπουμε. Θα το μπασκετοποιήσουμε και το ποδόσφαιρο. Το μπασκετάκι έχει
5: γίνει. Και πολύ αυτό είναι ότι έχει γίνει μπασκετοποίηση του ποδοσφαίρου και στους χρόνους και στα μαρκαρίσματα και σε όλα.
6: Αυτό. Το μπασκετάκι έχει άλλη τρέλα, άλλη το ποδοσφαιράκι. Για άλλο βλέπουμε μπασκετάκι, για άλλο βλέπουμε ποδοσφαιράκι. Δηλαδή τώρα μακάρι, το εύχομαι να περάσει η Γαλλία και η Αργεντινή. Γιατί εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω την Αγγλία μετά το χθεσινό. Γιατί και το γκολ για μένα που πήγε και έγινε, το γκολ που έβαλε το δεύτερο η Νορβηγία, για μένα κατ' εμέ, και θέλω και τη γνώμη σου, θεωρώ ότι ο Άγγλος βούτυξε. Δεν ήταν δηλαδή αυτό τώρα για φάουλ. Κατ' εμέ. Δεν ξέρω τη γνώμη σου.
5: Πάλι με λάθος, γιατί θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί αυτό το πράγμα γίνεται πριν εκτελεστεί το κόρνερ. Οπότε δεν μπορώ να πιστέψω ότι το έχει χάσει. Μέχρι να εκτελεστεί το κόρνερ, έχει στο νου τι γίνεται μέσα. Δεν επιτρέπεται να χάσει φάση στην οποία γίνεται πανικός. Γι' αυτό εκτελέστηκε, αν θυμάσαι, ξανά το κόρνερ. Δεν δόθηκε επιθετικό φάουλ.
6: Ναι.
5: Επειδή η παράβαση που έχει κάνει ο Χάλαντ, που είναι τόσο πρόχειρη και με τα δύο χέρια, για να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά ρε φίλε, εσύ το χάνεις. Δηλαδή πάλι, το δικό σου λάθος είναι σε βάρος κάποιας ομάδας. Θα μου πεις, να μυρίσω τα νύχια μου ότι θα έμπαινε γκολ, ξέρω εγώ, επειδή τον έσπρωξε πιο πριν. Ναι, ρε φίλε, αλλά το χάνει. Είναι κάτι που συμβαίνει πριν εκτελεστεί το κόρνερ.
6: Έτσι, μπράβο.
5: Το να εκτελεστεί το κόρνερ και να χάσει τη φάση. Όταν φύγει μπάλα, ξέρω παρακολουθεί την μπάλα. Πρέπει και ο διαιτητή να έχει το νου του σε 100 πράγματα. Το καταλαβαίνω. Όταν σπρώχνεται πριν εκτελεστεί το κόρνερ, είναι ευθύνη δικιά σου καθαρά. Πρέπει να το δει. Ότι ο άλλο τον έχει γκρεμίσει κάτω.
6: Έτσι. Και να σου πρόσθε, πω,
5: το,
6: και
5: δικαιολογία να δώσει παράβαση υπάρχει από τη στιγμή που. Τον τεινάζει και με τα δύο χέρια, δηλαδή τον σπρώχνει. Φαίνεται, τον αποθεί ξεκάθαρο.
6: Κάτε με, βούτυξε και λίγο, εντάξει, τον ακούμπησε.
5: Εντάξει, το έκανε και λίγο, λες και τον τεινάξε ρεύμα. Αλλά ρε, παιδί μου, απλώνει και τα δύο χέρια του. Χαλάει και τον σπρώχνει τον άλλο.
6: Ναι, τον ακουμπάει, αλήθεια δεν τον ακουμπάει. Τέλος πάντων, ή ας πούμε μετά που έδωσε ένα πέναλτι που τον πήρε το βάρο να το δώσει πίσω ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει σφυρίξει σε Ευρώπα, σε τελικούς, έχει σφυρίξει σε Euro, σε τόσα Μουντιάλ, δίνει πέναλτι με τη μία πέναλτι. Καλά έκανε το ΒΑΡ. Το είδα πρώτη φορά, συνήθως τα καλεί το ΒΑΡ, είναι για να το πιστοποιήσει. Να πει ότι ναι, είναι πέναλτι. Να το δει καλύτερα και να πει ναι, είναι πέναλτι. Πρώτη φορά είχα καιρό να δω ένα πέναλτι, να τον φωνάζει για να το πάρει πίσω το ΒΑΡ. Τέλος πάντων, είναι αστειότητες αυτές. Πολύ το αναλύσαμε να πω και λίγα για το Παναθηναϊκό.
5: Ναι,
6: για να κλείσω. Λοιπόν, βλέπω ρε φίλε τον Παναθηναϊκό Θα ξεκινήσω από το ποδόσφαιρο. Βλέπω τον Παναθηναϊκό να κάνει επιτέλους μετά από τόσα χρόνια σωστές μεταγραφές. Ανθρώπους σε διοικητικά πόστα Παναθηναϊκούς, καλούς παίχτες, βγούνε, δεν βγούνε, είναι καλά ονόματα, έχουν γράψει ιστορία στο ποδόσφαιρο και το ευρωπαϊκό. Πιστεύω ότι κάτι γίνεται και με έναν νέο φιλόδοξο προπονητή που έχει όνειρα και τον βλέπει δηλαδή ότι κάνει πράγματα τελείως ανοιγιόμεσρες. Ρε, εσύ βλέπω Παναθηναϊκό να κυλάει και να πρεσάρει ρε, και να παίζει μπάλα ρε. Δεν έβλεπα τον Παναθηναϊκό να το δω έτσι. Υπό Γιωβάνοβιτς, άμα θυμάσαι Γιωβάνοβιτς που έπαιζε κάποια περίοδο έτσι. Είχα καιρό να το δω. Όμως, θα πω και το αλλά. Πρέπει να δούμε γιατί είναι φιλικά. Και τα φιλικά δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τα τις ευρωπαϊκές πορείες, ούτε με τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Mm-hmm. Χαμηλά θα πω την μπάλα και κύριε Αλαφούζο, άστα να δουλέψει τον άνθρωπο. Έχουμε επιτέλους ένα ωραίο team με τον Κοτσόλη, τεχνικό διευθυντή, με ένα σωρό ανθρώπους, φιλόδοξους, νέους, που πάνε να κάνουν δουλειά. Άφησε τους να φτιάξουμε, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και φέτος.
5: Αν όχι
6: φέτος, ποτέ. Λοιπόν, έλα, θα μιλήσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
5: Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα.
6: Ναι.
5: Έλα φίλε.
6: Ναι.
5: Σ' ακούμε.
6: Ναι.
5: Έλα φίλε. Εσύ είσαι.
6: Έλα ρε φίλε. Τι έγινε.
5: Τι έγινε.
6: Λοιπόν. Δεν παραπονιόμαστε για το Μουντιάλ. Αν με επιτρέψεις να πω κάτι. Για την όλη αυτή την εμπαραγματοποίηση. Αλλά την ακολουθούμε από πίσω. Λέω για το Μουντιάλ τώρα. Mm-hmm. Την ακολουθούμε όμως φίλε. Και το μοναδικό πράγμα και στο έχω ξαναπεί. Το μόνο ευχάριστο θα ήταν για μένα να έχετε εσείς οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύετε γύρω από αυτή την ιστορία να μπορείτε να ζείτε τις οικογένειές σας. Κατά τα άλλα, ο κόσμος σε όλους αυτούς πρέπει να βρει έναν τρόπο να κάνει ένα τύπου εμπάρκο. Οι δαλωστές είναι την κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, για σκέψτε να μας βάλουν στην Ελλάδα τώρα και να καθόμαστε εμείς αχάπατα να το δεχόμαστε αυτό το cooling break, πώς το λένε την Μπιμποτορατή αυτή την πλάτη, για να έχει Κοσμοτέ Κινόβα ή ο κύριος Αλαφούζος ή δεν ξέρω κι εγώ ποιος άλλος έσοδα από 2-3 διαφημίσεις που να μπαίνουν εμβόλυμες.
5: Εντάξει, άντε να το δεχτώ ότι μπορεί να υπάρχει μέχρι το Σεπτέμβριο. Δηλαδή, μετά, δηλαδή, από τον Οκτώβριο και μετά, τι cooling break να κάνεις.
6: Ναι. Γιατί σου φαίνεται περίεργο να πεις.
5: Καλά, άνετα.
6: Ναι. Δεν μου λες κάτι, όταν είσαι σαν θεατής εσύ ας πούμε στο γήπεδο και δεν κάνεις...
5: Για μένα
6: υπάρχει... Ένα μαζικό χάρισμα, δεν συμμετέχεις σε αυτό.
5: Υπάρχει κάτι πασφανές το οποίο πρέπει να το καταλάβουν όσοι αγαπάνε πραγματικά το ποδόσφαιρο. Όσοι πάνε για να βγάλουν καμία φωτογραφία για να ανεβάσουν στο Instagram. Είναι άλλη κουβέντα.
6: Επειδή σε έχω πιάσει από την άλλη φορά, σου είπα. Εμείς έχουμε διαφωνήσει πολλές φορές. Αλλά είναι ακρίκιο αυτό που είπε.
5: Το να σταματήσει χωρίς προφανείς λόγους καιρικών συνθηκών ένα παιχνίδι είναι αλλίωση του παιχνιδιού. Αλλιώνεις το παιχνίδι. Αλλιώνεις το παιχνίδι. Δηλαδή μπορεί μια ομάδα μέσα στο 22ο λεπτό, το έχουμε δει και μέσα στο Μουντιάλ, να πατάει την άλλη και μετά από το cooling break που είναι τετράλεπτο πλέον, γιατί πρέπει να παίξουν όλες τις διαφημίσεις, να πάρουν τα καναλάκια, τα λεφτά, μετά βλέπεις κάτι άλλο. Αυτό λοιπόν δεν είναι παιχνίδι κανονικό που λέγεται ποδόσφαιρο. Δεν είναι παιχνίδι. Τέλος. Όποιος έχει αντίθετη άποψη ότι εγώ σου λέω να το δεχτώ μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι τις 20-30 Σεπτεμβρίου, ξέρω και αρχές Οκτωβρίου που βαράει λίγο ζέστη εδώ πέρα, να το δεχτώ μέχρι την 1η Οκτωβρίου. Με την πρώτη ομάδα του Οκτωβρίου. Μετά, όπως και να έχει, είναι νορμάλ ο καιρός. Τα παιχνίδια πλέον είναι και πιο νωρίς όσο κυλάμε προς την αλλαγή της ώρας. Αλλάζει και ώρα μετά. Δεν μπορεί να μου πεις τώρα ότι θα κάνω cooling break σε εμάς που είναι χειμώνα στις 2.30 το μεσημέρι. Για να σου πω ότι αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο, είναι κάτι άλλο. Είναι μπάσκετ.
6: Γίνεται στο μπάσκετ. Εάν θέλουν το cooling break για να προστατεύουν τους παίχτες. Να κοιτάξουν να μειώσουν κάτι ηλίθια παιχνίδια για κάτι νέο.
5: Ναι, ακριβώς. Η προστασία των παιχτών δεν έχει να κάνει με το αν θα του δώσει 4 λεπτά διάλειμμα. Έχει να κάνει με το αν θα τον έχει, ας πούμε, να παίξει λιγότερα παιχνίδια.
6: Μπράβο. Ας διώξουν αυτή τη λέλεπα, αφού με τον μανατζαρέων από τη μέση, ας την περιορίσουν σοβαρά. Γιατί παίζουν το ρόλο τους και αυτοί
3: ώστε να έχουν μεγαλύτερα παιχνίδια, επόμενως μεγαλύτερα έσοδα οι παίκτες τους. Έχουν πάρει ανθρώπινους οργανισμούς και τους ξεζουμίζουν. Και καθόμαστε εμείς σήμερα, ας πούμε, και βλέπουμε, ξέρω εγώ, το Μέση να παίζει στα 39 και το Ρονάλντο να παίζει στα 41. Γιατί μην νομίζεις ότι αυτά είναι άσχετα με την εμπορικότητα του θεάματος. Καθόμαστε, ας πούμε, και βλέπουμε μια ομάδα αυτή τη στιγμή, για να το πάμε και αγωνιστικά, και κάθεται και έχεις έναν τύπο, ας πούμε, να παίζει με τα χέρια στις τσέπες, γιατί εγώ δεν παραμυθιάζομαι με τέτοια. Κάθεται και παίζει με τα χέρια στις τσέπες και παίζει ολόκληρη ομάδα γύρω από αυτό για να κάνει τρεις ενέργειες σε ένα παιχνίδι. Και αυτό εμείς, όχι απλά το ονομάζουμε ποδόσφαιρο, το αποθεώνουμε κιόλας. Για να το πάμε κι αλλιώς. Τι διαφωνείς?
5: Εγώ σε αυτό είμαι υπέρ, δηλαδή. Όχι, αλλά ο καθένας έχει τη γνώμη του. Ο καθένας, εγώ σου λέω, είμαι υπέρ αυτού που λες, αλλά εγώ, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Μπορεί σε κάποιος να αρέσει το να παίζει μια ολόκληρη ομάδα για έναν ποδοσφαιριστή. Θα σου πει όλους ότι από τη στιγμή που κερδίζει και έχει αποτέλεσμα, εμένα μου κάνει, δεν με χαλάει καθόλου και ας βάλει και μόνο Μέση όλα τα γκολ της Αργεντινής και ας μην τα βάλει κανένας άλλος.
3: Όχι, ρε.
5: Μπορεί να σου πει κάποιος έτσι.
3: Εγώ τα αποτελέσματα πάντα αρέσει μια ολή.
5: Μπορεί να σου πει κάποιος, εγώ δεν σου λέω αυτό, σου κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, δεν σου λέω, μπορεί να σου πει κάποιος έτσι. Ούτε και εμένα, ούτε εγώ το θεωρώ λογικό.
3: Όχι, όχι, λογικό μπορεί να είναι. Και λόγω του αποτελέσματος που λες.
5: Σε κάθε ομάδα, σε κάθε ομάδα διαφέρει. Δηλαδή, πρόσεξε, εμένα τι δεν μ' αρέσει, ή δεν σ' αρέσει παντού, ή δεν μπορεί να σ' αρέσει μια ομάδα και να μην σ' αρέσει την άλλη. Τι θέλω να πω.
3: Α, μπράβο, σωστό, πρόσεξε. Με τον Ρονάλντο και τον Μέση.
5: Δεν μπορεί να κράζεις τον Ρονάλντο και να αποθεώνεις τον Μέση. Απλά μπορώ να δεχτώ το εξής. Ότι στην Πορτογαλία οι συμπαίκτες του Ρονάλντο έχουν αγανακτήσει μαζί του και οι άλλοι θεωρούν ότι ο Μέση είναι ο Θεός.
3: Γιατί έχουν αγανακτήσει.
5: Ναι. Εάν οι Αργεντίνοι το γουστάρουν αυτό που γίνεται και θεωρούν ότι ο Μέση είναι ο Θεός τους, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα, αν βάλεις ποιοτικά, άστο Μέση και τον Ρονάλντο στην άκρη, τους υπόλοιπους παίχτες που έχει η Αργεντίνη με αυτούς που έχει η Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι έχουν πολύ καλύτερους παίκτες, έτσι. Απλά αυτοί.
3: Πολύ καλύτερους, μεγάλες προσωπικότητες.
5: Ωραία. Ακριβώς επειδή όμως τη Αργεντινή. Όλοι αν δεν είχαν το Μέση στην ομάδα τους, ξέρουν ότι θα ήταν μια απλή ομάδα.
3: Μια χόρτα.
5: Ακριβώς γι' αυτό έχουν σαν Θεό το Μέση. Στην άλλη ομάδα πιστεύουν ότι αν δεν είχαν τον Ρονάλντο θα παίζανε καλύτερα. Και γι' αυτό έχει γίνει όλο τον μπάχαλο.
3: Δικαίως.
5: Πρόσεξε. Είναι μία κουβέντα αυτή. Η άλλη κουβέντα είναι ότι δεν μπορεί να το αποθεώνει στη μία ομάδα και να λες στην άλλη τι σαχλαμάρες κάνετε. Άλλο οι παίχτες τι πιστεύουν μεταξύ τους για το δικό τους ηγέτη, ας πούμε, να το πω έτσι. Και άλλο να το βλέπεις σωστό στη μία ομάδα και λάθος στην άλλη.
3: Ακριβώς έτσι. Τα πες ωραία μια ούλη σήμερα.
5: Εγώ στο λέω. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, χιλιά μου. Πάμε παρακατώ. Χαίρετε. Καλημέρα. Πάμε, δεν ακούγεται ο φίλος, τώρα ό,τι και να κάνουμε το τηλέφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
7: Κωστή, καλησπέρα.
5: Έλα, φίλε μου.
7: Τι γίνεται, τι κάνεις?
5: Εδώ.
7: Κάτω να λοιπόν να βγάλω τα ακουστικά, γιατί δεν ακούγομαι καλά.
5: Ναι, ναι.
7: Ήμουνα ένας από τους λίγους που έκατσε χθες και ξενύχθησε μέχρι το
5: Λίγοι δεν ήταν πολλοί κόσμος.
7: Εντάξει, με αυτό που είδαμε, φασκελοκουκούλωστα που έλεγε και ο Κωνσταντάρας. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα, εσύ. Δεν βλέπετε. Δηλαδή, είναι, βλέπεις μια εθνική και παίζει πιο αργό από το replay. Αργή κίνηση, μία να πάρουμε την μπάλα στα άκρα, μία... Δηλαδή δεν πήγαινε η μπάλα μπροστά με τίποτα, ούτε με αίτηση. Δηλαδή άμα δεν ήταν το corner, θα είχαμε σοβαρό θέμα χθες. Και το πρόβλημα είναι ότι έχει καλέσει αυτούς, ρε Σικωστή. Μ' ακούς?
5: Ναι, ναι, μια χαρά σ' ακούω.
7: Δηλαδή... Έχει αφήσει κόσμο έξω που θα μπορούσε λίγο να ομορφύνει λίγο το παιχνίδι της Αργεντινής. Δηλαδή σε αυτήν την Αργεντινή τι δουλειά έχει ο Ντεπόλ πλέον? Δηλαδή αυτός ο Παρέδες τι δουλειά έχει. Κατάλαβες, λέω, βάλε τα καινούρια παιδιά μέσα. Να δούμε κάτι. Βλέπεις αυτό το Μακάλιστερ και το λυπάσαι. Δεν μπορεί να βγάλει μια κάθε πάσα. Να κάνει ένα σουτ κάτι. Του φεύγει το κοντρόλ. Του φεύγει, δηλαδή, τον έβλεπες και χθες και έλεγε, παιδιά, εντάξει.
5: Το, φίλε, το ζήτημα είναι θα, όχι ότι η Αργεντινή είναι εργοστάσιο. Μπορεί να βγάλει δεκάδες παίξεις και στο επόμενο Μουντιάλ να πάρουν χώρο παιδιά που, που θα έχουν τεράστιο ταλέντο και να δούμε πολύ καλύτερο ποδόσφαιρο από την Αργεντινή. Το θέμα δεν είναι αυτό. Αυτή είναι μια ομάδα του Μέση. Αυτή είναι παιδιά του Μέση όλοι.
7: Okay.
5: Είναι ομάδα του Μέση. Την ομάδα τώρα, κακά τα ψέματα, να μην γελιόμαστε. Τώρα την βγάζει σκαλόνι. Το λένε σχεδόν και οι σπίκερ κανονικά χθες το βράδυ. Λες και είναι. Ας πούμε, απόλυτα φυσιολογικά, δεν κακίζω τους συναδέλφους, για την αλήθεια λένε οι άνθρωποι. Ότι αυτή η ομάδα είναι του Μελάδη και ο Σκαλόνι την άδεια του Μέση παίρνει για να κάνει τις επιλογές. Δηλαδή, αν δεν γουστάρει κάποιον ο Μέση, δεν θα πάει. Τι θα κάνουμε τώρα.
7: Αύριο μεθαύριο δεν θα κάνει καριέρα. Ο Σκαλόνι. Και
5: καλά, εντάξει, πάρα πολλοί από αυτούς που είναι ομοσπονδιακοί. Πάρα πολλοί από αυτούς που είναι ομοσπονδιακοί τεχνικοί ή έχουν ασχοληθεί μόνο με το κομμάτι των εθνικών ομάδων, προπονητές κανονικοί μπορεί να μην γίνουν. Είναι πολύ πιθανό.
7: Ναι, οκ. Okay.
5: Ενώ σε ομάδες.
7: Ναι, οκ, okay, αλλά να σου πω κάτι. Ναι, οκ, okay, είναι οι δικοί σου παίχτες.
5: Με είχε βρει, θυμάμαι, πριν δύο χρόνια, πριν δύο καλοκαίρια, ένα για το Southgate. Πού είναι ο Southgate δύο χρόνια. Ποιο έχει από την Αγγλία βρει καμιά δουλειά. Το ζήτησε καμιά ομάδα και το ξέρω.
7: Δεν το συζητάμε. Απλά σου λέω κάτι. Σε αυτές τις περιπτώσεις βάζεις το καλό της ομάδας πάνω από το Μέση, πάνω από το οποιονδήποτε. Δηλαδή,
5: είναι πολλά στη μέση, ρε φίλε. Πλέον, ακόμα και εθνικές ομάδες.
7: Δηλαδή, θα πήγαινε κάτι τέτοιο.
5: Το πιο θλιβερό είναι ότι και οι εθνικές ομάδες είναι business. Και σου λέω κάτι.
7: Δεν
5: φαίνονται κάποια πράγματα. Είναι σαν να ζούμε Matrix, ότι έβλεπα, ας πούμε, σε παιχνίδια ακόμα και που χάνανε οι ομάδες. Να είναι κάτι τύπη, ας πούμε, σε τελείως κατάσταση. Ήξερε, παιδί μου, το ποδόσφαιρο είναι συνέστημα. Ανάλογα με το αποτέλεσμα. Είναι άνθρωποι που κλαίνε, που γελάνε, που αυτά. Να βλέπεις τώρα ομάδες να χάνουν, ξέρω εγώ, και πολύ. Και δεν σου λέω τώρα για ομάδες που πήγαν απλά για τη συμμετοχή. Και να βλέπεις οπαδούς που ήξερε, παιδί μου, ότι έχουν κάποιες αντιδράσεις, έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο κτλ.
7: Καλά, ναι.
5: Και να είναι
7: εντάξει,
5: σε φάση. Τραλά, τραλά, λέω, ξέρω εγώ. Οκ, okay, τώρα.
7: Ναι.
5: Και, ή αλλά μπορεί να είναι και τύπη, ας πούμε. Που του δίνουν κάποια κασκόλια εκεί να παίρνει με τη Κολομβία, οι άλλοι του Βελγίου, οι άλλοι.
7: Καλά,
5: του...
7: ναι, εντάξει, okay,
5: υπάρχουν και αυτά. Αλλά βλέπεις και κάποιες εικόνες από τις κερκίδες που είναι παράτερες για ανθρώπους που έχουν μεγαλώσει με κανονικό ποδόσφαιρο με βάση τη συναισθηματική κατάσταση των οπαδών.
7: Θα σου δώσω ένα απλό παράδειγμα. Για φαντάζομαι. Τι να σου δώσω,
5: πολλά παράξενα.
7: Φαντάζομαι τώρα ο άλλος έρχεται από τον Buenos Aires και πάει, ξέρω εγώ, Los Angeles, Miami που πάει, δίνει ένα σκασμό λεφτά για να δει αυτό το πράγμα χθες. Κατάλαβες.
5: Εντάξει, γιατί τους ενδιαφέρει τώρα τι ποδόσφαιρο θα δουν. Αυτοί με τη χώρα τους είναι παθιασμένοι, εντάξει, αυτοί είναι
7: ναι,
5: κανονικό.
7: Okay, εντάξει.
5: Τα παίρνουν τα παιδιά, σου λέει η Αργεντινή, εδώ, πού λέει εθνική ομάδα και τα λοιπά.
7: Έχουμε δει και πιο ωραία πράγματα από την Αργεντινή. Μην τρελάθουμε τώρα, εντάξει. Έχουμε δει παιχταράδες και πολύ καλύτερες ομάδες. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό.
5: Κοίτα, εμένα μου μοιάζει πιο υγιής κατάσταση, ακόμα και αν είναι μια κόντρα αυτή τη στιγμή, που έχει καλλιεργηθεί, ας πούμε, ανάμεσα στον Τούχελ και τον Μπέλιχαμ, ειδικά αυτή η κόντρα που. Το βρίσκω πιο normal. Πώς να σου πω. Ο προπονητής σου λέει ότι περίμενα ρεμάκες να παίξει καλύτερα. Άσχετα με το αν το πήραμε το μάτς, δεν αγωνιστήκαμε καλά. Ο Μπέλιχαμ του λέει με τη σειρά του, ρε φίλε, παίζαμε με κανονικούς παίχτες απέναντι μας. Δηλαδή είναι πολύ καλοί παίχτες αυτοί που ήταν αντιπάλοι μας. Και δεν μπορούμε, και κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν είναι και εύκολο να τους κερδίσει. Δεν παίζει με τα νησιά Φίτζι. Παίζει με τη Νορβηγία. Έχει παιχταράδες μέσα. Και είχε ο καθένας την άποψή του, ρε παιδί μου. Βλέπεις όμως ότι είναι ένα μπιφ που καθαρά είναι σε ποδοσφαιρικό πλαίσιο. Έχει τη λογική του προπονητή που είναι και από άλλη χώρα. Έχει και ο ένας από τους δύο superstar της Αγγλίας τη δικιά του λογική και έχει αυτό στα δίκια του. Οπότε καταλαβαίνω να γίνει αυτό. Μου μοιάζει και υγιές.
7: Ναι, αλλά τον έχει εκθέσει όμως. Τον έχει εκθέσει.
5: Καλά, το ότι μπορεί να πάρει τη θέση. Το να πάρει τη θέση του ενός.
7: Τον είχε εκτός. Ήθελε να τον βγάλει εντελώς έξω.
5: Να πάρει τη θέση του ενός ή του άλλου. Κοίτα, δεν θα τον άφηνε. Μέχρι και δεν θα τον πήγαινε ο Τούχελ. Μπορεί να το ήταν πριν το πει και τι τότε. πριν από 5-6 μήνες είχε γίνει που τον είχε αφήσει εκτός αποστολής.
7: Ναι.
5: Νομίζω στα φιλικά το, πάρκο, του Μαρτίου ήταν το πιο νωρίς, δεν θυμάμαι. Κάπου εκεί τώρα, πριν, πριν το Μουντιάλ ήταν, όντως είχε γίνει.
7: Όχι πως είναι και κάτι ιδιαίτερο ο Τούχελ. Εντάξει, μην τρελάθουμε τώρα. Εντάξει.
5: Όχι, δεν είναι. Αλλά στο
7: τέλος. Είναι κάτι να.
5: Αλλά στο τέλος της ημέρας ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
7: Δεν είναι φλίκας με.
5: Ναι. Μπορεί να είναι ο πρώτος μάγκας όμως να έχει οδηγήσει στην Αγγλία 60 χρόνια μετά σε κατάκτηση Μουντιάλ.
7: Κοίτα, να σου πω κάτι. Το πτώμα που θα βρει, γιατί εντάξει, μετά. Είδαμε το παιχνίδι με την Αίγυπτο, είδαμε με το πράσινο κροτήρι, είδαμε και χθες. Εντάξει, νομίζω ότι η Αργεντίνη μέχρι εδώ είναι. Δηλαδή το ταβάνι της ήταν μέχρι εδώ.
5: Δεν ξέρεις ποτέ, φίλε, γιατί. Δεν ξέρεις, γιατί το θέμα είναι ότι επιβιώνουν κάθε φορά με κάποιο τρόπο.
7: Ναι,
5: με κάποιο τρόπο επιβιώνουν. Και οι Άγγλοι, ξέρεις ότι είναι και μια ομάδα επιρρεπής στην ΚΑΦΑ. Ας πούμε, χθες πιο πολύ, εγώ θεωρώ ότι το όλο σκηνικό στην Αγγλία. Δεν έχει να κάνει τόσο με την απόδοση του αν μπορούσαν να παίξουν καλύτερα οι παίκτες ή χειρότερα. Κάποια στιγμή κατάλαβαν, θεωρώ οι Άγγλοι, ότι ο Πίκφορντ, ειδικά στο μέσο του αγώνα, δεν ήταν καλά και άρχισαν να μαζεύονται πολύ. Δηλαδή, άρχισε ο Πίκφορντ να κάνει κάτι τρελά, ξέρω εγώ, χωρίς λόγο να παραχωρεί κόρνερ, να κάνει κάτι.
7: Είχαν ασταθείς
5: επεμβάσεις. Και λίγο πρέπει να τρομάξαν. Όταν φτάνει σε αυτό το σημείο. Θέλει και ο Κέι με τον Μπέλιχαμ, ρε παιδί μου, τώρα είναι πολύ μεγάλη, τεράστιοι παίχτες και δύο. Εγώ δεν είμαι φαν τους, ξέρεις, και τα λοιπά.
7: Καλά, ούτε εγώ.
5: Αντικειμενικά, έτσι, ούτε Αγγλία είμαι. Αλλά τώρα θα είναι κρίμα, ας πούμε, για τον Κέι να τελειώσει χωρίς να έχει πάρει με την εθνική κάτι. Θα μου πεις και τόσοι άλλοι ήταν στην Αγγλία.
7: Αλλά... Καλά, ναι.
5: Όχι, okay, κάποια στιγμή δεν γίνεται. Είναι και αφύσικο αυτό που συμβαίνει με την Αγγλία. Και στο λόγο που υποστηρίζω τους Γερμανούς, ας πούμε. Είναι αφύσικο, ρε φίλε, 60 χρόνια τώρα δεν είναι normal.
7: Έχουν πάει ομάδες και ομάδες της Αγγλίας. Τέλος πάντων, μην ξεχνάς όμως ότι βελτιώθηκε κατά 80-90% στην Bayern. Οκ, έτσι. Δηλαδή,
5: εντάξει, άλλο το να παίξει τώρα στην τότε, άλλο να παίξει στην Bayern.
7: Μέρα με τη νύχτα, έτσι. Και κάτι τελευταίο, δεν τους βλέπω να περνάνε. Δεν τους βλέπω να περνάνε την Αγγλία.
5: Από Ισπανία, Γαλλία, τι βλέπεις?
7: Δεν θα περάσουν από πάνω τους οι άλλοι. Είναι σαν ένα τρένο που θα πατήσει. Δεν βλέπω πώς
5: για τη Γαλλία,
7: η Ισπανία. Ναι. Mm-hmm. Δεν πιάνονται ούτε με λάσο που λέει. Δηλαδή, θα αφήσεις τον Ντεμπελέ, θα σου φύγει ο άλλος. Θα αφήσεις τον Εμπαπέ, θα σου φύγει ο άλλος. Δεν μπορεί να τους προλάβεις. Ειδικά στο transition, καληνύχτα.
5: Έγινε, αγώνα μου, να είσαι καλά.
7: Σωστή.
5: Πάμε σε διάλειμμα.
7: Για χαρά.
5: Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, in official! Μας περιμένουν contracts! 100k κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρομό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Πες παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Φίλε, απολογήσω ότι δεν έχει πιάσει πολλές φορές ακόμα εμένα, οπότε εντάξει.
5: Τι προτείνεις, από κρεμαδιά του Champions League?
4: Ναι, γιατί πας, παίζεις, αποκλείσεσαι. Πας, παίζεις, αποκλείσεσαι.
6: Όχι, δεν σε κάνω καθηγητή πανεπιστημίου.
4: Και το ψάρι καλέματος. Και το ψάρι καλέματος.
6: Δεν μασάει.
4: Δεν βρίσκεται στην δεκάδα, βρίσκεται ο Εντάρεβιτς, ο οποίος μαζί με το Σιμόνι θα συνθέσουν το δίδυμο στον άξονα της μεσαίας γραμμής, έχοντας τον Μάνταλο λογικά. Συγγνώμη.
7: Ομόσχος, αγόρι μου, ομόσχος.
8: Άμα λείπει, τρώμε όρες οι οπού.
9: Ναι. Όπως το λες.
10: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ένας πολύ καλός διαιτητής. Τώρα αν θα το κόψει το μαχαίρι στη μέση, εγώ θα περιμένω να το δω.
6: Όχι το μαχαίρι.
10: Έχω επηρεαστεί από τα σαρδάμ που βάζει ο Sport FM.
9: Ναι.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Bwin Sport FM.
9: Όπως το λες.

0: Πήγω στο FM 94,6, 5 λεπτά μετά τη μία, με Παναγιώτη Μπουρνάδο στον ήχο, Κοσμιέρος στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Καλημέρα. Έλα, φίλε.
1: Χρήστο, ψήφια, τι κάνεις, Κωστά.
0: Γεια σου, Κωστάρα, τι κάνεις.
1: Καλά, ρε, εδώ, σιγά-σιγά, βλέπουμε τα πράγματα, και από Αμερική και από εδώ, όσον αφορά ενώ το μπάσκετ γενικά και ο χαμός που γίνεται.
0: Το μπάσκετ, φίλε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Πολύ μεγάλο. Ως εκπομπή τολμώ να πω ότι είμαστε μπροστά κανένα δύο χρόνια, γιατί το Σάββατο από την προπέρσινη σεζόν, γιατί πλέον περνάμε ξέρω στο 26-27, από το 24-25 το Σάββατο κυρίως για μπάσκετ μιλάμε περισσότερο. Ειδικά όταν είναι η Ευρωλίγκα, ξεκινήσει η Ευρωλίγκα, δεν γίνεται κουβέντα για ποδόσφαιρο.
1: Ναι, όσο πλησιάζεις και ξέρεις, οι κινήσεις τώρα των παιχτών γενικά, δεν ξέρω αν είδες κιόλας πριν περίπου καμιά ώρα και, ενώ τα ψηλοθεωρούσα και εγώ, αλλά και είχα διαβάσει ότι και ο Διαλό και ο Κόμπο και ο Μπλόσουμ Γκέι πάνε και οι τρεις στη Ντουμπάι, εν τέλει ο Διαλό πάει στον Ντένβερ.
0: Ο Διαλό πάει στον Ντένβερ, το έχω βάλει και στο δελτίο το έχω.
1: Ναι. Αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση. Από την άποψη ότι η πρόταση από την Ντουμπάι ήταν μεγάλη κιόλας.
0: Ένα μισή χαρτί του δίνουν. Δεν νομίζω ότι στην Ντουμπάι δεν θα έπαιρνε αυτά τα λεφτά, αλλά θέλει να δοκιμάσει ο άνθρωπος.
1: Ναι, θέλει να το προσπαθήσει. Εντάξει, κοίταξε, έναν ρόλο του 20-30 λεπτού λογικά θα το βρει στον Τένερ, τώρα κακά τα ψέματα. Θα είχε ένα ρόλο, ας πούμε, όπως ήταν ο Μπρους Μπράουν. Κάπως έτσι.
0: Και εγώ κάτι τέτοιο νομίζω, ίσως λίγο λιγότερο σε χρόνο, αλλά κάτι θα του δώσουν. Δηλαδή είναι και παιδί που παίζει και άμυνα και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, είναι. Έχει βγει και δύο φορές από το καλύτερο αμυντικό της Ευρωλίγκας και φέτος βγήκε. Οπότε, εντάξει, εννοείται πως αυτοί οι παίχτες τώρα, κακά τα ψέματα, θέλουν να κάνουν έστω τη μία προσπάθεια. Μήπως τα καταφέρουν. Όπως το σπάθησε ο Γιαμπουσέλε, όπως ο Λάρης τώρα ξαναγύρισε. Εντάξει, ο Λάρης θα μου πιστάνει πολλά χρόνια εκεί. Αλλά έχουν στο πίσω μέρος του μυαλού τους την επιστροφή. Ο Πόρτερ Τζούνιορ που ήταν εδώ στον ΠΑΟΚ και γύρισε ξανά στο NBA. Όλοι αυτοί. Αυτό με τον ΠΑΟΚ γενικά θεωρώ πως ήτανε...
0: Κοίτα, και ο Άρης θα προσπαθήσει, αλλά λίγο πιο συγκρατημένα. Δηλαδή δεν θα πάει στα ποσά του ΠΑΟΚ.
1: Ναι. Γιατί... Ναι, εντάξει. Είναι πολλά. Αλλά να πω κάτι πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Έτσι, μιας και ανακοινώθηκε κιόλας στο εξπάσιο της Ευρωλίγκας του χρόνου σε 24 ομάδες και από ό,τι φαίνεται και με την επιλογή του Τρινκέρι, φαίνεται σχεδόν σίγουρο ότι θα είναι ο ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Οπότε, κακά τα ψέματα, αυτές οι ομάδες, όλες οι είναι να μπουν στην Ευρωλίγκα, πρέπει να πληρώσουν υπεραξία για να μπορέσουν να...
0: Ναι, εντάξει, είναι λογικό.
1: Όπως είχε γίνει και με την Ντουμπάι την πρώτη χρονιά που έπαιξε στο EuroCup, είχε πάρει κάποιους καλούς παίχτες και κράτησε έναν περίπου κορμό έτσι ώστε να τη βοηθήσει, τουλάχιστον φέτος αυτός ο κορμός να έρχεται από πάγκο, γιατί εντάξει, έκανε την ομάδα πάρα πολύ καλή. Όπως είχε γίνει η Χάπο επί δύο χρόνια πάλι που είχε πάρει τον Μπέβερλι, που είχε πάρει τον Μότλι, που είχε πάρει τον Μπλέκνι. Πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα για να μπορέσουν αυτές οι ομάδες να σταθούν. Οπότε είναι φυσιολογικό και κάποιες άλλες ομάδες οι οποίες θα χρειαζόντουσαν αυτούς τους παίχτες, εντάξει, ναι, να χάσουν στο θέμα υπεραξίας. Δεν ξέρω, ας πούμε, με τον Τολιόπουλο τώρα ακούγεται ο χαμός. Ότι το θέλουν και οι δύο, δίνουν και ποσά, θέλει να κάνει πρόταση και ο Άρης. Τι να πω. Τώρα,
0: και για τον ο Άρης πιο συγκρατημένα, μπορώ... παρακολουθεί δηλαδή την κατάσταση, δηλαδή.
1: Ναι, λιγότερα χρήματα λογικά από τον ΠΑΟΚ, αλλά να σου πω κάτι, και σαν παίκτης ο ίδιος, καταλαβαίνεις ότι όταν σου δίνεται μια...
0: Ο Άρης ποντάρει στο όπλο το ότι έχει το σπανούλι...
1: Ναι. Ναι,
0: μήπως σε αυτό
1: συμφωνούμε. Εγώ το λέω σαν παίχτης, δηλαδή
0: ναι.
1: Είσαι σε λίγο στα 29 σχεδόν και ξεκαταλαβαίνεις ότι ίσως το επόμενο συμβόλαιό σου είναι ένα από τα τελευταία καλά σου και η οποία έχει σημαντική οικονομική διαφορά σε σχέση με αυτό που παίρνεις τώρα. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να αποχωρήσει, ας πούμε, τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
0: Ναι.
1: Είναι πιθανόν. Εκτός αν γίνει κάποια αναμεσαγωγή ίσως στον Παναθηναϊκό. Τι να πω, δεν ξέρω, και δοθεί κάποιος πιο σημαντικό ρόλος. Γιατί και ο Παναθηναϊκός φυσικά τα ψέματα τώρα ψάχνει και δύο παιδιά στα γκάρτ, πιο πολύ στον Άσο βέβαια, έτσι.
0: Την κύριε Στόδημα, πώς την είδες?
1: Κοίταξε να δεις. Ίσως ο παίκτης ο ίδιος καταλάβαινε πως και με την έλευση του Μπαντιό δεν θα είναι ο χρόνος που είχε πέρυσι Και μπήκε και το οικονομικό εννοείται μπροστά. Οπότε αποφάσισε να πάει σε μια ομάδα που θα είναι πρωταγωνιστής. Και θα παίζει, θεωρεί ο ίδιος, κοντά στα 30 λεπτά. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ πως ο Παναθηναϊκός έδειξε τα χαρτιά του, προφανώς έχει γίνει συζήτηση τι και πώς, και εφόσον ο παίχτης ο ίδιος αποφάσισε και ήθελε να φύγει, δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίχτη που να μην θέλει να είναι στην ομάδα. Έτσι, δηλαδή σίγουρα έχει γίνει συνομιλία, σίγουρα έχει μιλήσει με τον προπονητή.
0: Και πιστεύω ότι κάπως έτσι θα πάει και η υπόθεση με τον Γουόκα. Δηλαδή θα εξαρτηθεί από τον παίχτη πόσο διατεθειμένος είναι να φύγει, αν προτίθενται να το κάνουν από ό,τι μαθαίνω εγώ τέλος πάντων μια
1: αύξηση.
0: Κατά πόσο είναι διατεθειμένος να πει ότι οκ, παιδιά, θα μείνω. Αν ο παίχτης, σίγουρα δεν νομίζω ότι, όχι σίγουρα, σίγουρα δεν υπάρχει, δεν νομίζω. Δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα φτάσει στο ύψος που έχει πάει Ντουμπάι να του δώσει 3 εκατομμύρια. Σε καμία περίπτωση.
1: Ναι, μα καταρχήν να πούμε κάτι για την Ντουμπάι τώρα που το είπες. Η Ντουμπάι φέτος είχε 5 πρωτοκλασσάτους παίχτες, έτσι. Και οι 5 παίχτες κάναν αναπροσαρμογή συμβολέου. Τώρα περίπου το Απρίλιο με Μάιο, δηλαδή και ο Καμπαγγέλε και ο Μούσα και ο Ράιτ και ο Μπέικον και ο Πετρούσεφ έχουν υπογράψει καινούργια συμβόλαια πιο μεγάλα από αυτά που παίρνουν. Που ήδη παίρνανε ένα καλό ποσό. Έτσι. Δηλαδή ο Μούσα, καμία ξεχνόμαστε, έφυγε από τη Ρεάλ και πήγε στην Ντουμπάι. Και γιατί ήταν και το οικονομικό στη μέση το που ήταν μεγαλύτερο.
0: Επίσης από ό,τι έμαθα, από ό,τι διάβασα τις τελευταίες ώρες, έχει σηκωθεί και ο Χεζόνια να σηκωθεί να φύγει. Για Αμερική κυρίως το βλέπει αυτός.
1: Ναι, ο Χεζόνια, εντάξει, από πέρσι φράσει το ενδιαφέρον ότι θέλει να γυρίσει στο NBA. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να βρει. Και θα βρει και ομάδα με ρόλο ο Χεζόνια. Τακτικά έχει αλλάξει πάρα πολύ. Σε σχέση ενώ με την προηγούμενη φορά που ήταν στο NBA, έτσι. Και σαν παίχτης έχει αυτό που θέλει να με κάνει. Έχει το σουτ και είναι και έχει την εκρηκτικότητα, μπορεί να κάνει τα πάντα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, εγώ στο θέμα του Ολυμπιακού και στο θέμα του Γόκα και του Ντόρση, για μένα προφανώς θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Θεωρώ πως έτσι όπως είναι τα σχήματα του Ολυμπιακού, το Μοντέρο στον Ολυμπιακό θα τον δούμε και αρκετά στο 2. Με το Φουρνιέ να πηγαίνει στο 3. Δηλαδή θα δούμε πεντάδα με το Μακιντάι στον Άσο, στο 2 το Μοντέρο, στο 3 το Φουρνιέ. Παραδείγματος χάρη. Το πιστεύω αυτό ακάλαντα. Λοιπόν, όπως και αν θυμάσαι τις εφέτες στους τελικούς, βρέθηκαν κάποια σχήματα που ο Παναθηναϊκός έπαιζε small ball και ο Φουρνιέ ήταν στο 4. Οπότε το να έχει ρόλο walk-up και να μην είναι καθαρό τρίτο point guard, αλλά να είναι ας πούμε δεύτερο και να έχει ενεργό ρόλο, να παίζει 20-22-23 λεπτά και όχι εννοείται μέσα στη χρονιά κάποιες φορές να κουβαλάει μόνο του στον Σταυρό που έπαιζε 35 λεπτά, θα βρει χρόνο. Οπότε ξεκάθαρα έχει να κάνει με τον παίχτη και την πρόταση ίσως που θα γίνει με τον Ολυμπιακό, το πώς θα κυλήσει. Ο Ντόρση θεωρώ πως είναι άλλη κουβέντα, από την άποψη ότι έχει γίνει και παλαιότερα αυτό και δεν έχει γίνει μόνο στον Ολυμπιακό. Έχει γίνει και στη Φενέρα, αν θυμάσαι. Από την άποψη ότι πήγε με προσδοκίες, δεν απέδωσε, είχε παραγωνιστεί. Όχι είχε κάτι πάνω στο συμβόλαιο, αλλά δεν τον ένοιαζε και πολύ τότε, τον δεύτερο.
0: Ο Ντόρση είναι μια πολύ ειδική περίπτωση, η γνώμη δικιά μου, η οποία τη βρήκε το κουμπί ο Μπαρτζόκας, έστω και αν κάποια στιγμή φαινόταν ότι δεν τον υπολόγιζε και τα λοιπά. Εδώ είναι διαφορετική περίπτωση από τον Γουόκα.
1: Ναι, πολύ διαφορετική θεωρώ. Εγώ να πω ότι ο Ντόρση ήρθε στον Ολυμπιακό ξεκάθαρα για το διαβατήριο.
0: Ο Μπαρτζόκας πάντως τότε, πλην Ολυμπιακό που πήγε με προσδοκίες, δεν τα πήγε καλά.
1: Ναι, στην επιστροφή του την πρώτη χρονιά πέρυσι. Δηλαδή θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Όχι στην επιστροφή, λέω στις άλλες ομάδες που έπαιξε έξω και στο NBA που έπαιξε και.
1: Από πουθενά άλλο, ναι, ούτε στον Ντάλλας. Τους 3 μήνες έπαιξε στον Ντάλλας, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, να πω όμως για τον Ντόρση ότι πέρσι εννοείται πως 6,5 στους τελικούς και βοήθησε πάρα πολύ τον Ολυμπιακό να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά αν θυμάστε μέχρι το Final Four, ο Ντόρση ήταν αλλού για αλλού. Και ήταν πάρα πολύ κακός. Και θυμάμαι τότε ότι είχε βγει και κανένα δημοσίευμα ότι με τον Μίτρου Λόγκ μετά την ήττα στο Final Four τον ημιτελικό είχαν βγει, ας πούμε, σε μια έξοδο, βραδινή οι δυο τους. Και του είχαν κάνει ερώτηση γιατί δεν έπαιξε και είπε και καλά, δεν ξέρω. Όταν όμως έχει παίξει, αν θυμάστε, ήταν πριν το Final Four πέρυσι στο Dubai, Ολυμπιακός είχε παίξει με την ΑΕΚ, στα Λιώσια. Για το ελληνικό πρωτάθλημα της Α1. Ο Ντόρσης λοιπόν είχε παίξει 25 λεπτά σε εκείνο το match, 8 μέρες πριν το Final Four, και είχε τελειώσει με 0-8 σουτ. Πώς μπορούσε να έχεις, ας πούμε, απέτηση τότε να σε βάλουν και στο Final Four. Αυτό που λέει ο Μπαρτζόκας κατάφερε και γύρισε το μυαλό του Ντόρση από το δεύτερο τελικό της Ελλάδας πέρυσι και μετά, είναι άλλο πράγμα. Του έδωσε μπουστάρισμα. Θεωρώ πως αν έχεις εκτίμηση και σαν άνθρωπος αλλά και σαν παίχτης, δεν λέω εγώ να πάρεις, να μην γίνει αναποσαμογή, εννοείται να γίνει αναποσαμογή. Αλλά όταν είσαι σε μια ομάδα η οποία δύο φορές έχει δείξει το ότι μπορεί να σε αναδείξει ως παίχτη και να σε φτάσει στο επίπεδο που παίζεις εσύ σαν παίχτης, έτσι, και να φαίνεσαι, γιατί παίζει και το λίγο εγωνισμός, ξέρεις, όλα αυτά, θεωρώ πως μπορεί να μείνεις σε μια τέτοια ομάδα.
0: Είναι φίλε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Καλό εξημέρωμα. Παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα φίλε, καλησπέρα.
2: Γεια σου Κώστα, ο Γιούρι με αν θυμάσαι, σου λέω το σύνθημα κάποτε, μιλάγαμε για αμυντικά χαφ στην Ελλάδα και είχαμε πει τον Παύλο Παπαϊωάννου. Απλώς, αυτός το λέω πάντα στην εισαγωγή, συνήθως παίρνω, ξέρεις, τον Ηρακλή και τον Διονύση, όχι πολύ συχνά, αλλά τέλος πάντων, ήθελα να πω ένα ειδικό θέμα για το Μουντιάλ και ένα γενικό. Σε γενικές γραμμές συμφωνώ με όλα τους μέλους τους και φίλους που πήραν πριν. Απλώς το σφάξιμο του σφαξίματος έγινε προχτές στο μάτς Αγγλία-Νορβηγία. Οκ, ακυρώνει στον γκολ στο κόρνερ για ένα σπρόξιμο που γίνονται συνέχεια στα κόρνερ. Όλοι έχουν πέσει κάτω, δεν έχει δώσει τίποτα διαιτής, αλλά στο καπάκι είναι έτοιμος να σκοράρει ο Νορβηγός με την μπάλα στο κεφάλι μπρος στο τέρμα και το σπρώχνει από πίσω.
0: Αυτό δεν το ξαναπαίξανε πολύ. Δηλαδή αυτή τη φάση...
2: Ούτε οι βαρίστες.
0: Πρόσεξε να δεις τι γίνεται με αυτή τη φάση. Αλλά λες μετά το δοκάρι πάει να πάρει το rebound. Μετά το δοκάρι που
2: έχει... Ναι.
0: Με την άκρη του ματιού, επειδή ήμουν στο στούντιο, το βλέπω γιατί εκείνη την ώρα είχαμε και... Ξέρω εγώ, βγαίναν τα παιδιά. Πολλοί κόσμοι δεν βγήκε χθες, σήμερα έχουμε κόσμο, ας πούμε. Γιατί ήταν και το μάτς, φυσιολογικό. Αλλά ξέρω όταν είσαι στο ντύο τώρα και έχω τέσσερις τηλεοράσεις ανοιχτές και τα λοιπά, λίγο κοιτάω εδώ μήπως τρέξει καμιά είδηση και τα λοιπά, δεν μπορώ να έχω 100% το νου μου. Δεν θυμάμαι όμως μετά το δοκάρι να δείχνει καλό replay στη διεκδίκηση, το να τη δείξει σε το μακρινό πλάνο ότι το άλλο σου πρόχνει από πίσω να πάει να πάρει το rebound από το δοκάρι. Δεν είναι, εντάξει, το μακρινό πλάνο δεν σου δείχνει πολλά. Μετά το βράδυ όταν ξαναδείχνανε τις φάσεις που πήγα σπίτι και από το πρώτο μάτς χρονικά, εκεί άρχισα να λέω, ρε φίλε, γιατί δεν δείξανε ξανά τη φάση στην διεκδίκηση.
2: Έλατε.
0: Μετά το δοκάρι.
2: Έλατε.
0: Εκεί έχει γίνει ματσακολιά.
2: Δείξανε στην κανονική ροή, το δείξανε μια φορά και τίποτα άλλο. Αυτό και απορώ πως ούτε το ΒΑΡ φώναξε το διαιτητή για να το δει. Δηλαδή αυτό είναι καθαρό, τον εκτόπισε έστω με αυτό το ελαφρό.
0: Ναι, από τη στιγμή που δίνει το ένα φάουλ, δεν μπορεί να μην το στο άλλο. Δηλαδή από τη στιγμή που δεν μετράς γκολ στην Νορβηγία. Άρα αυτό που είπε ένας από τους Νορβηγούς και έχει δίκιο. Δεν μπορεί για κάτι που έχει γίνει και αντίστοιχα δεν εισμετρήσει το δικό μου γκολ. Μετά όταν εγώ λέω ψάξει το μήπως υπάρχει πέναλτι να μου δεις, γιατί όλες οι 50-50 φάσεις, ας πούμε να το πούμε έτσι, που δεν είναι 50-50. Όλες τις ίδιες φάσεις τις δίνεις υπέρ της μιας ομάδας. Άρα δεν είσαι αντικειμενικός.
2: Σίγουρο γκολ ήταν αυτό. Τέλος πάντων.
0: Δεν είσαι μαζί με ένα σου γκολ. Αν τον έχεις πρόξει και σίγουρο να μην ήταν και να πιάνει την κεφαλιά για να έρθει στο Θεό, εγώ σου λέω, το θέμα είναι ότι έχει γίνει παράβαση.
2: Βέβαια, φυσικά. Τέλος πάντων. Αυτό ήταν για μένα το μεγαλύτερο σφάλμα της κακής διαιτησίας γενικά στο Μουντιάλ. Ισχύει το γενικό, πάμε στο γενικό τώρα, ότι γίνονται, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, ειδικά σε αυτή τη διοργάνωση τώρα που γίνεται στην Αμερική, η οποία Αμερική είναι η χώρα

0: οι Ηνωμένες Πολιτείες βασικά, του χρήματος και της διαφήμισης. Και όπως κάνουν στα αθλήματα που κυριαρχούν στην Αμερική, όπως είναι το αμερικάνικο ποδόσφαιρο, είναι το χόκκι επί πάγου και το ποιο είναι το κρίκετ, το άλλο, το baseball, που θα σταματάνε για να διαφημίσει, και το μπάσκετ που μετατέχει, του σταματάνε για τις διαφημίσεις, πάνε να κάνουν και το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι απαράδεκτο, οι παίκτες, όπως είπαν οι φίλοι, είναι πάρα πολύ ξεφεωμένοι κυριολεκτικά, ήδη έχουν αρχίσει προκριματικά για τα ευρωπαϊκά κύπελα στην Ευρώπη. Δηλαδή, πότε θα ξεκουράσουν όλοι αυτοί οι παίκτες?
1: Από την Τρίτη, από αύριο, καλά πήγα να πω, είναι η ρεβάνση του πρώτου γύρου στις ευρωπαϊκές οργανώσεις.
0: Αυτά αύριο, Κώστα, τι μου λες? Επειδή και εγώ τώρα σε άλλο θέμα είμαι, από μικρός είμαι φίλο Νοτιοαμερικάνος στο ποδόσφαιρο και ειδικά φίλο Αργεντίνος από την εποχή του Κέμπες και του Αρντίλες και όλων αυτών. Παιδάκι μου, αυτοί, όπως είπε ένας φίλος, οι παίκτες της σημερινής εθνικής είναι γερασμένοι. Είναι γερασμένοι. Και βλέπεις όταν κάνει αλλαγές 2-3 καινούριους, πώς αλλάζουν λίγο το παιχνίδι. Θα ελπίσουμε να σταματήσουν πια, που θα σταματήσουν αναγκαστικά. Και γενικά το ποδόσφαιρο της Νότιου Αμερικής, ειδικά Αργεντινή και Βραζιλία, έχουν γεμίσει την Ευρώπη με παίκτες. Το αντίθετο δεν συμβαίνει. Πώς οι Γάλλοι, οι Άγγλοι έχουν πάει να παίξουν εκεί? Σχεδόν κανένας. Δηλαδή είναι παίκτες που γεννιούνται, έχουν αίμα ποδοσφαιρικό και δεν μπορεί να μην βρεις, βρε άνθρωπε, μερικά ταλέντα να τα προωθήσεις. Ελπίζω εδώ στην καινούργια φουρνιά να γίνει αυτό. Πήγε και τώρα ο Αντζελότη στην Εθνική Βραζιλίας. Να της κάνει τι? Να της κάνει τι? Την κατέστρεψε με το ποδόσφαιρο που παίζει. Το προσάρμοσε τελείως στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Τέλος πάντων, όσον αφορά τα δικά μας...
1: Όλοι ψάχνουν το αποτέλεσμα. Δηλαδή ο Αντζελότη θα μπορούσε να το κάνει αυτό αν είχε περισσότερο χρόνο. Οι δουλειές στην εθνική ομάδα γίνονται με τρόπους που τουλάχιστον έχουν μια μεθοδολογία και βάζει έναν βαθύτερο χρονικό ορίζοντα. Για παράδειγμα, αυτό που είχε κάνει η Γερμανία για να το πάρει το 2014, που θέλει να γίνουν, ας πούμε, η πρώτη Ευρωπαϊκή που θα το πάρει σε νοτιοαμερικάνικο έδαφος. Αυτός ο προγραμματισμός για να βρεθεί αυτή η φουρνιά είχε ξεκινήσει 10-12 χρόνια πριν στη Γερμανία.
0: Για να
1: παίξουν μαζί, ας πούμε, πολλά παιδιά που είχαν πολύ ταλέντο. Που ήταν και η τελευταία καλή φουρνιά της Γερμανίας. Δηλαδή, ότι από τότε η Γερμανία δεν είχε φάει το μαύρο σκοτάδι.
0: Και να πω κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει αν παραπονιέστε εσείς που έχετε από την ενδεκάδα σας στη ΣΑΕΚ, οι 8-9 παίκτες ξέρουν μπάλα. Εγώ, όπως ξέρεις που διαμαρτύρομαι και στον Ηρακλή, από τους 8-9 κανένας δεν έχει κοντρόλ. Δεν έχει κοντρόλ, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορεί να κάνουν μια τρίπλα. Τι να πούμε, δηλαδή, και βλέπω ότι αυτό διατηρείται. Διατηρείται, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, χρυσός και Άγιος ο Μεντιλίμπαρ, αλλά δεν αντέχεται πια αυτό το θέμα που παρουσιάζει. Λέω μια προσωπική άποψη και μόνο, έτσι. Μπορεί να με διαψεύσει ο άνθρωπος, εντάξει, δεν ξέρω. Αυτά, Κώστα, καλή
1: συνέχεια,
0: έχουμε, έτσι, και τα λέμε.
1: Λοιπόν, επειδή τους μάρανε και το cooling break για την υγεία των παιχτών, ο Ινφαντίνο παραδείχει πως η FIFA κάνει σκέψη για αύξηση των ομάδων σε 64. Έχω από το εξαπλό. Κάντε τότε 2-3 αγώνες σε κάθε ήπειρο για να προκρίνονται, αφού έτσι κι αλλιώς 64 ομάδες θα πάνε, να εξοικονομηθεί και χρόνος, να τελειώνουν πιο γρήγορα τα πρωταθλήματα. 3 μάτσα να παίζουν οι εθνικές, 2, ξέρω εγώ, 3 πόσα θα χρειάζονται, αφού 64 θα περάσουν, το 1/3 του πλανήτη θα είναι στο Μουντιάλ. Δουλευόμαστε τώρα, πραγματικά. Και λέει, ανοιχτό λέει να πάνε 64 ομάδες. Δεν έχουν κανένα νόημα τα αποκλειματικά. Παίζουν, ξέρω, από 2 αγώνες οι εθνικές ομάδες και μετά πάνε κατευθείαν στο Μουντιάλ. Γιατί είναι άκαθα τους βάζει να παίζουν όλοι μπάλα, αφού σε νοιάζει για τον παιχτών. Θα παίξουν λιγότερα παιχνίδια. Λιγότερα αποκλειματικά.

0: Καλημέρα Κώστα μου.
1: Είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να αναλύσει τώρα αυτά που προαναγγείλει ο Ιφαντίνο.
0: Γιατί με το Ζεφ Μπλάτερ καλά δεν ήμασταν τώρα.
1: Φάτε τα τώρα.
0: Και με τον Πλατινί.
1: Φάτε τα τώρα. Καλά, καλά μου λες. Καλά μου λες.
0: Με τον Ζεφ Μπλάτερ και τον Πλατινί καλά ήμασταν τώρα που μπήκε το AI. Έβλεπα αγώνα τώρα Κώστα μου. Που δεν το δείχνει καλωδιακές τώρα, μέσω στοιχηματική τα βλέπω. Έκανε μια ώρα τώρα επί ένα τέταρτο να βαρέσει ένα ελεύθερο τώρα τερματοφύλακας και έπαιζε καθυστερήσει σε καλή ομάδα, γνωστή ομάδα, και έκανε εκεί 30 δεύτερα να εκτελέσει ένα ελεύθερο, ξανά out, 30 δεύτερα να εκτελέσει ένα ελεύθερο, ξανά 30 δεύτερο. Τώρα η FIFA το άλλαξε. Τώρα θα πηγαίνουμε διαφημίσεις και θα λες cooling break. Αλλάξανε πολλά. Οι ποινές και αυτά. Στην Αμερική ο άλλος με την κόκκινη που έπαιξε. Θύμισε μου το όνομά του. Ο Βαλογκάν. Είναι παροδία, γίνεται πόλεμος μεν. Καλημέρα και στον Πάνο. Εμείς κοιτάμε την μπάλα. Τώρα αυτό θα εξελιχθεί σε 5 χρόνια. Δηλαδή που να δούμε, δηλαδή το επόμενο Μουντιάλ να δεις τι έχεις να δεις. Αυτό που παίρνει η Κώστα μου είναι και ακροατές, είναι γευματάκι. Τώρα μπήκε το AI. Έτσι απορρευτούμε. Για να γίνει πιο δίκαιο και τον ακροατή που και τον που άγουγα στην Αγγλία, έλεγε περίμενε 5 δεύτερα να δούμε είναι πλάγιο, είναι out, είναι ελεύθερο, περίμενε, είναι foul, είναι penalty. Δηλαδή σφυρίζει ο διαιτητής, είναι μαριονέτες όλοι, ο επόπτης ο διαιτητής, να δούμε ο βαρίστας και το AI τι θα πει. Συμφωνείς αυτά?
1: Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις τώρα πώς θα γίνει
0: τα
1: πράγματα.
0: Εγώ να σου πω ότι αυτό ουσιαστικά δεν αποκοτώ, είναι μπασκετοποίηση. Δηλαδή, σαν να βλέπουμε ένα αλφα μπάσκετ. Να πεις εντάξει, οι παίκτες κουράζονται, χρειάζονται ένα time out. Τώρα σηκώνεις το πρωί, νιώθεις κουρασμένος. Φαντάσου τώρα να έχεις παίξει τόσα μάτς. Είδαμε με τον Έριξον στην Δανία που 2 φορές έπεσε κάτω. Είναι πολλά. Είναι και τα χρήματα που είπε ο προηγούμενος ακροατής. Και έτσι απορρευτούμε η FIFA που θα πάει χέρι-χέρι με την UEFA. Αυτή είναι η άποψή μου. Να πάμε για στο...
1: Παναθηναϊκό, πώς είδες καθόλου θες?
0: Ναι, όλο το είδα το Δεσίλα που μετέδιδε, πολύ καλά παίξαμε, τριάρα ρίξαμε, είδαμε να πιάνει από την αρχή το σύστημα πέσω να το καινούριο, το προπονητή μας.
1: Τον Ίστρουπ.
0: Τον Ίστρουπ, το προηγούμενο θέλω να το ξεχάσω. Θα πάμε πολύ καλά, ναι, τώρα 23 του μηνός έχουμε τον πρώτο αγώνα. Πάμε καλά. Απορώ μερικοί πανταχοί γιατί διαμαρτύρονται αφού δώσαμε 5,5 εκατομμύρια για να διώξουμε τον προηγούμενο προπονητή που έτσι βγάζει το μεροκάματο. Και άλλα 2 λεπτά. Αυτό το πέναλτι ήταν στην Αγγλία, στην Νορβηγία. Πάνε να πιάσει κεφαλιά καθαρά, εγώ το είδα καθαρά. Και τώρα άλλη μια φορά και ακόμα και ο εκφωνητής είπε, λέει παιδιά πέναλτι. Πάει να πιάσει να το καρφώσει η Νορβηγία το 2-2 να ισοφαρίσει και δεν μπορούσε να κλειδώσει το μάτς η Αγγλία που λένε που σφρώχνουν την Αργεντινή και το ρίχνει μια σπροξιά εκεί που πάει να το καρφώσει ο Νορβηγός και τελικά πέρασε η Αγγλία. Να δούμε το Αγγλία-Αργεντινή που μπήκε με το χέρι του Μαραντόνα από τότε.

0: έχουν να παίξουν Αγγλία, Αργεντινή.
1: Είχαν παίξει 98.
0: Α, και ο καλύτερος σας περάσει, ο καλύτερος σας το πάρει. Εγώ πιστεύω θα το πάρει η Ισπανία ή η Αργεντινή.
1: Έγινε Βασιλή, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο Κώστα μου.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε για το τελευταίο διάλειμμα και γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, 2-25 με Παναγιώτη Μπουρνά στον ήχο, Κωνσταντίνο στο μικρόφωνο. Πάμε παρακάτω. 2-10-95-79-83-4-5. Χαίρετε. Καλημέρα. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ακούγομαι.
0: Έλα, φίλε, ναι.
1: Λοιπόν, τι γίνεται, μια ολυμπούσα πάμε.
0: Πώς είσαι?
1: Εδώ βρισκόμαστε. Σε ξέρω χρόνια τώρα, δεν βγαίνω συχνά, αλλά σε ξέρω από τον προηγούμενο σταθμό που έβγαινε με τον Μπάμπη. Θυμάσαι.
0: Τη θυμάμαι τη φωνή σου, γνωστή φωνή.
1: Λοιπόν, κοίταξε τι γίνεται. Για το θέμα του μπάσκετ, τόσο ο Walkup όσο και ο. Πώς το λέμε?
0: Ο Ντόση.
1: Ποιος?
0: Ο Ντόση.
1: Ναι, ναι, δεν έχουν buyout. Κανένας από τους δύο δεν έχει buyout.
0: Ναι, ως το ότι θέλει μπορεί να ζητήσει ο Ολυμπιακός. Δεν είναι θέμα.
1: Τι πράγμα?
0: Ό,τι θέλει μπορεί να ζητήσει ο Ολυμπιακός. Ναι,
1: δεν έχουν buyout ναι. Σαν τον Όσμαν που έδωσε 2 εκατομμύρια ευρώ και ξέπλεξε ο παίχτης. Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει. Και επειδή είναι ελληνικό στοιχείο, θέλει να του
0: πει. Όχι, συγκεκριμένο buyout δεν είχε ούτε ο Όσμαν. Γιατί στην αρχή έδωσε 1, μετά 1,5, μετά 1,750 ο Πάο και στην τέταρτη φορά τον παραχωρήσανε στα 2 εκατομμύρια.
1: Δεν ναι, πήγε... γιατί αυτό ήταν το buyout. Είχε buyout, ενώ στον Ολυμπιακό οι δύο δεν έχουν buyout.
0: Μπορεί να ζητήσει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου. Μα δεν ήταν
1: ένα. Μάλιστα, είπα δήλωση. Όποιο θέλει το γόκα, μπλε 3 εκατομμύρια ευρώ.
0: 3 εκατομμύρια αυτό, από προχθέ έχει βγει.
1: Τα φέρνει και τον πούνε. Λοιπόν. Γιατί είναι ελληνικό στοιχείο και του θέλει. Ένα αυτό. Δεύτερον, κάποιο είπε πριν 3 τηλέφωνα ότι δεν αντέχει το ομοθέσιο του Μεντιλίμπαρ. Έτσι. Εγώ είμαι φίλο του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Λοιπόν, για να δεχθεί το ποδόσφαιρο του Μεντιλίμπαρ και να τον κρίνει, πρέπει να γίνουν μεταγραφέ που ο ίδιο ζητάει. Όταν ο Μεντιλίμπαρ ζητάει τον εξτρέμ τον Ισπανό, ο οποίο θα έρθει τελικά, τον Ισμαήλοβιτς, και ζητάει όμως και για αντικοστούλα τον Στάνιτς, ξέρεις τι σου λέω, έτσι. Με ακούσουμε μια ουλή, έτσι.
0: Πολύ προσεκτικά.
1: Ναι, λοιπόν, ζητάει τον Στάνιτς για αντικοστούλα. Και χαλάει η μεταγραφή, λέει, γιατί ζητάει πολλά, γιατί κάνει, βέβαια. Όταν εσύ ζητάς από τον, και θα πάρεις τελικά από τον, Αντρέ Λουίς 18 εκατομμύρια ευρώ, πώς θα ζητήσεις 8, δεν θα ζητήσεις και 8 εκατομμύρια ευρώ?
0: Αυτό είναι κάτι πολύ σωστό που θέτεις, είναι ότι εμείς πρέπει να πληρώνουμε λίγα για να πάρουμε καλούς παίχτες ή τέλος πάντων να πληρώνουμε και ό,τι μας φέρει, να μας φέρει εμάς.
1: Και όταν αγοράζουμε, και όταν πουλάμε να πουλάμε ακριβά.
0: Να πουλάμε ακριβά. Δεν γίνεται.
1: Όχι. Ο καλός παίχτης είναι και ακριβώς. Εκτός αν θέλουμε τώρα να πλασάρουμε, εγώ το είδα και το φοβήθηκα ότι θα χαλάσει, γιατί φέραμε από την Νότιχαμ το ξαφόρτωμα των Πορτογάλου, ο οποίος λέει παίζει και σαν αντικοστούλας, και αυτός ο παίκτης ο οποίος δεν έπιασε Νότιχαμ θα αντικαταστήσει στο Σέρβο, ο οποίος ήταν πρώτος σκόρερ πέρσι στο Europa League. Λοιπόν, να μην λέμε παραμύθια γιατί η ομάδα δεν θα πάει καλά ή θα πάει. Δεν θα πάει καλά γιατί δεν επενδύει η διοίκηση, έχει αποφασίσει να πατήσει φρένο. Κατάλαβες, Σουλομιαούλη. Mm-hmm. Όταν τα λέω αυτά, πολλοί παρεξηγούνται. Αλλά είναι αλήθεια, δυστυχώς. Τι να κάνουμε?
0: Κοίτα, γενικά ό,τι βλέπω... γενικά, ακούω και φίλους που πήραν και χθες και αρκετοί φίλοι του Ολυμπιακού και τα λοιπά. Δεν είσαι ο μόνος που έχει αυτήν την άποψη. Είναι και άλλοι.
1: Όχι, δυστυχώς υπάρχουν και πολλοί λιβανιστές που μας αποκαλούν ολυμπιακάρες όσους αγωνιούμε για την ομάδα.
0: Εδώ θα λέμε αλήθειες. Όλοι έχουμε για τις ομάδες μας. Το θέμα είναι
1: όχι, εδώ θα λέμε αλήθειες. Όταν ο προπονητής σου λέει ότι εγώ θέλω το Στάνιτς, για να τον κρίνεις τον προπονητή θα πάρεις το Στάνιτς. Δεν θα πάνε να το φέρεις. Δεν θα πάνε να φέρεις το Ζώτα, ας πούμε, και μετά να του λες δεν έπιασε. Διότι στην Νότιχαμ τον είχαν στο πάρκινγκ, ας πούμε.
0: Κοίτα, για μένα από ένα σημείο και μετά, ένας που δεν σαν να αντιλαμβάνεται, γενικά το λέω αυτό, δεν το λέω ούτε για τον Μεντιλίμπαρ, ούτε ότι τρέχει τίποτα, μην παρεξηγηθώ. Το λέω πάντα για όλους και ισχύει είτε για τον προπονητή του ΠΑΟΚ, είτε για τον προπονητή Σασούρμενα, είτε για τον προπονητή της ΑΕΚ, είτε του Ολυμπιακού, είτε οποιοδήποτε. Εάν καταλαβαίνεις ότι κάποιος έχει σταματήσει να κάνει αυτά που πρέπει για να σε βοηθήσει, νομίζω ότι πρέπει να λύσεις την συνεργασία και να μην κάθεις. Αν είσαι
1: προπονητής. Όπως έκανε ο Σίλβα και τον παραδέχτηκα. Τον θυμάσαι?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Και τον παραδέχτηκα. Είπα, θέλω αυτός που δεν γίνεται. Λέει, αντεγιά. Έτσι είναι. Κάτσε. Λοιπόν, αλλά δεν μπορεί βασιζόμενος στο ότι ο άλλος ένα... έχει συμβόλαιο μαζί σου, γιατί μετά ξέρεις αν φύγει θα αρχίσουν τα άλλα παραμύθια. Παράτσε την ομάδα. Κατάλαβες, σου λέω. παράτησα την ομάδα σου.
0: Γενικά, εγώ αν ακούω ένα όνομα, το βλέπω στο δελτίο να παίζει πάρα πολύ καιρό και ειδικά το πρώτο 1,5 μήνα, τις πρώτες 45 μέρες να πω από τότε που ξεκίνησε η μεταγραφική περίοδος, χοντρικά είναι 55 μέρες τώρα από τότε που σταμάτησε το πρωτάθλημα, να σου δώσω και 10 μέρες αβάτζω ότι εντάξει, μέχρι να μπουν σε μια σειρά οι ομάδες, να ξέρουν τι ψάχνουν, να γνωστοποιήσουν τι ψάχνουν κτλ. Κάποια ονόματα στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τα έχω παίξει στο δελτίο τουλάχιστον για 20-25 μέρες συνεχόμενα.
1: Και προσπαθούν δυστυχώς.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποια εξέλιξη, ρε παιδί μου. Όταν αυτό.
1: Υπάρχουν
0: άλλες φορές, άλλες χρονιές το έχω παρατηρήσει παλιότερα στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ότι. Το έχω παρατηρήσει πολύ στον Ολυμπιακό φέτος. Όπου συνήθως αυτό δείχνει μια.
1: Του Ολυμπιακού. Μια. Οι έχουν μετατραπεί σε λογιστές και κρίνουν εμάς όταν λέμε κάποια πράγματα. Τι να κάνουμε, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Πρέπει να πούνε την αλήθεια. Εγώ ξέρεις τι θέλω, Μιαούλη, να με σέβεται ο άλλος. Να σηκωθεί ο πρόεδρος για να πει, παιδιά, κοιτάξτε, επειδή εγώ σκοπεύω να κάνω ένα γήπεδο, το οποίο θα μου στοιχίσει 250 εκατομμύρια ευρώ, θα πατήσω φρένο για λίγο.
0: Αυτό θέλω να σου πω χοντρικά, ότι όταν παρατηρώ μια αναβλητικότητα και τα πράγματα να πηγαίνουν πίσω, τέλος πάντων, σε περιπτώσεις μεταγραφών κτλ. Συνήθως πολλές χαλάνε. Δεν σου λέω αν θα πάει καλά χρόνια για την ομάδα ή όχι. Στατιστικά θυμάμαι όμως ότι όταν υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που ακούνται πολλές μέρες και παίζουν πολλές μέρες στην επικαιρότητα μιας ομάδας, αυτό δημιουργεί και εκνευρισμό και στον κόσμο. Ή σε κομμάτι του κόσμου. Δεν σου λέω, είναι κάποιοι που λένε ό,τι πει ο πρόεδρος κτλ. Σε όλες τις ομάδες. Όταν υπάρχει μια αναβλητικότητα και ακούει ο άλλος στο ρεπορτάζ, διαβάζει και στα site τη δικιά σου ομάδα. Κλείνει ο τάδε, έρχεται αυτός και αυτό το πράγμα παίζει 20 μέρες 25. Όταν δημιουργεί από αυτό από μόνο του και επικοινωνιακά έναν εκνευρισμό.
1: Όταν του προπονητή δεν του παίρνεις αυτόν που θέλει, μετά αρχίζεις και τρέχεις για να καλύψεις τη θέση και καταλήγεις να πάρεις κανένα τεφαρίκι σαν τον, πώς το λέμε, στο στρεφέτσα που ψάχνεις να τον πουλήσεις και πλήρωσε ένα καρό λεφτά. Πρέπει να καταλάβεις ότι όταν πάει να κάνεις οικονομίες, στο τέλος την πατάς και πληρώνεις πιο πολλά. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, πολλές φορές που έγινε. Ο Ολυμπιακός από την άλλη, επειδή δεν είχε ευστοχία τα τελευταία καλοκαίρια, το ψάχνει, δεν κρυώνει και θέλει να είναι. Και θέλει να είναι πολύ προσεκτικός. Γιατί σου λέει κάποιος να πάω να πάρω το Στάνιτς με περίπου τα ίδια λεφτά και κάτι παραπάνω για το Στάνιτς, αυτά που φτάσανε να φαίνεται ότι θα έκλεινε η συμφωνία. Και να μην μου βγει και αυτός και να τον φορτώσω σαν του στρεφέτσα πλήρωσα 8-8,5 και μετά. Αυτό όταν κάποιες μεταγραφικές περίοδοι έχουν κυλήσει αναποτελεσματικά για τις ομάδες, μετά οι ομάδες μου γίνονται πολύ επιφυλακτικές και αρχίζει το πρόβλημα.
1: Τα ίδια λάθη επαναλαμβάνονται δυστυχώς τα δύο τελευταία χρόνια, με τρία. Τα ίδια λάθη και τα ίδια λάθη. Και ξέρεις από πού ξεκινάνε όλα. Στο τεχνοπαρισφούρι στον Ολυμπιακό τα διάφορα μανατζερολαμόγια προσπαθούν να κάνουν τις δουλίτσες τους. Αλλά το θέμα είναι ότι η ομάδα πρέπει να ακούει τον προπονητή. Γιατί αυτό στο τέλος θα δώσει λόγο και όχι τα διάφορα μανατζόρα λαμόγια που κυκλοφορούν. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
1: Από που ξεκινάνε όλα. Στο τεχνοπαρισφούρι στον Ολυμπιακό, η
0: διάφορα. Ο φίλος δεν καταλαβαίνει, το έχει τέρμα το ραδιόφωνο. Έτσι δεν μπορεί να μας ακούσει ποτέ. Πάμε, χαίρετε. Καλημέρα.
2: Ναι.
0: Μέρα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Έλα, ρε Κωστή. Καλημέρα.
0: Έλα ρε πάνω, τι έγινε, πώς είσαι?
2: Γίνεται.
0: Καλά.
2: Οι παίκτες, τι λένε, τι γνώμη έχουν για όλες αυτές τις αλλαγές, ειδικά με το pulling break? Ήδη οι παίκτες που είναι πρωταγωνιστές.
0: Εντάξει, κάποιους που έχω ακούσει το έχουν ομολογήσει ότι η άλλη ομάδα μπορεί να είμαστε εμείς σε καλό momentum εκείνη τη στιγμή και να είναι εναντίον μας, πολλές φορές να μας ευνοήσει. Το βλέπουν κάπου κανένα δυο που έχουν εκφράσει άποψη. Ναι. Σου λέει ότι μια μέρα μπορεί να μας συμφέρει, την άλλη μπορεί να μας βγάζει από το ρυθμό.
2: Ναι, αλλά η ουσία ποιο είναι υπέρ του μέτρου αυτού.
0: Φίλε, οι παίχτες από τη στιγμή που ονομάνε δυστυχώς και όσο περνάνε τα χρόνια θα βρίσκεις και περισσότερους να μην εκφράζουν τη γνώμη τους ανοιχτά για πράγματα που θα έπρεπε να τους απασχολούν, δεν θα μιλήσουν και πολύ. Ό,τι σου πούνε.
2: Σαν εργαζόμενοι δηλαδή το πας εσύ?
0: Όχι, δεν το πάω εγώ. Βλέπεις εσύ κάποια αντίδραση, έχεις ακούσει κάτι?
2: Όχι, για αυτές ρώτησα ρε παιδί μου, γι' αυτό άνοιξα αυτή την κουβέντα, γιατί δεν βλέπω καμία αντίδραση από τους ίδιους τους παίκτες, δηλαδή από αυτοί που παίζουν το ποδόσφαιρο. Ας περίπτωση, δεν έχω, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτό που γίνεται, γιατί μια ομάδα όταν ψάχνει γκολ δηλαδή και βρίσκεται ειδικά πίσω στο σκόρο, έχει το momentum, ξέρω εγώ, πιέζει και να το πετάξει σε ένα pulling break είναι ξενέρωμα, είναι αλλίωση όπως το πες. Δεν υπάρχει άλλη...
0: Δεν είναι άλλο, αλλιώνεται η μορφή του παιχνιδιού.
2: Ναι. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο παιχνίδι. Άλλο παιχνίδι το ποδόσφαιρο. Και μην ξεχνάμε όμως στο μπάσκετ που υπάρχουν όλες αυτές οι διακοπές και όλα αυτά. Εγώ πιστεύω πως στο μπάσκετ οι παίκτες καταπονούνται περισσότερα από το ποδόσφαιρο. Με το πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, συνέχεια και η άμυνα πάνω στο τρέξιμο και

0: Εγώ πιστεύω πως το μπάσκετ είναι πιο επώδυνο από το ποδόσφαιρο. Η γνώμη δική μου και αυτή είναι, έτσι. Δεν είναι ότι, αλλά έτσι το βλέπω εγώ. Παράδειγμα, όταν μια ομάδα μείνεται στο ποδόσφαιρο, οι δύο, ας πούμε, επιθετικοί, ειδικά των σεντερφόρων, ας πούμε, κάθεται. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι η ίδια αθλήματα.
1: Δεν υπάρχει τρόπος να λουφάρεις στο μπάσκετ, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει ούτε μία στιγμή, δηλαδή.
0: Ναι. Μπράβο, αυτό που σου λέω. Γι' αυτό και οι παίκτες καταπονούνται και βγαίνουν πιο συχνά έξω και λέμε το 40 λεπτό είναι εγκληματικό για έναν μπασκετμπολίστα, κατάλαβες.
1: Πρόσεξε, τα κορμιά όσο μεγαλύτερα είναι.
0: Και όσο πιο ψηλά, μπράβο και αυτό.
1: Καταπονούνται και περισσότερο. Δηλαδή,
0: βέβαια.
1: Γι' αυτό, ας πούμε, τα πολύ ψηλά κορμιά, τα παιδιά που έχουν ιδιαίτερο ύψος και το σώμα τους έχει και ιδιαιτερότητες, δεν πρέπει να παίζουν πάνω από 16-17 λεπτά ως σέντερ, ας πούμε, που είναι...
0: Ειδικά σαν δεινόσαυρο, ειδικά το φάλ, ξέρω.
1: Ναι, ναι, σε αυτό το σύλ, του φάλ, ας πούμε, και τα λοιπά, καταπονούνται, βγάζουν τραυματισμούς, τα πόδια τους είναι πιο ευπαθή, φυσιολογικό
0: είναι. Και όταν πηδάνε και πέφτουν κάτω, ας πούμε...
1: Μα είναι περισσότερο, είναι και τα άλματα που γίνονται συνεχώς, όχι ότι δεν κάνουν υποδοσιαστές, αλλά φαντάστα πηδάνε για ριμπάν, πηδάνε...
0: Είναι σε οστικά οδήματα, οστικά οδήματα
1: ακριβώς.
0: Συνέχεια. Ας πάνω, εντάξει, αυτά, όποιοι έχουν το καρπούζι, έχουν και το μεχέρι, ας κάνουν την ομιλία.
1: Εγώ λέω το εξής, για πολλά πράγματα που γίνονται σε βάρος των παιχτών όμως, εμένα αυτό με χαλάει, πώς να σου πω. Ότι οι παίκτες δεν αντιδρούν καθόλου. Δηλαδή, ρε φίλε, εσένα που θεωρείς τον εαυτό σου καλό παίκτη, ξέρω, είσαι σε μια καλή ομάδα που συνήθως σου αρέσει αυτό το πράγμα, ξέρω, να σε σταματάνε στα μισά.
0: Γι' αυτό την ξεκίνησα έτσι την κουβέντα. Εν πάση περιπτώσει, στιγμή που δεν έχει ακουστεί καμία άποψη από την πλευρά των παίκτων, δεν έχω για να πω κι εγώ.
1: Κοίτα, μια-δυο που έχω διαβάσει είναι μισογεμάτο το ποτήρι.
0: Αυτό σου
1: είπα. Από εκεί.
0: Τέλος πάντων. Τώρα, για το Μουντιάλ, φίλε, υπήρχαν οι τέσσερις ομάδες που κατά βάση αξίζανε για μένα, έτσι. Αν και έχω μια ένσταση για την Αργεντινή, αλλά εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που έπεσε, μέχρι εκεί που έπεσε. Βλέπω όμως, μάλλον δεν βλέπω τον τρόπο πώς η Γαλλία θα το χάσει αυτό το Μουντιάλ, έτσι. Μου θυμίζει τη Βραζιλία του 2002. Δηλαδή το ρόστερ, όλο αυτό το σύνολο της Γαλλίας. Δεν βλέπω τον τρόπο πώς οι Γάλλοι, γιατί και οι Ισπανοί μπορεί να μην φάγαν πολλά γκολ. Δηλαδή, τι, ένα γκολ έχουν φάει μέχρι τώρα, έτσι. Νομίζω. Ούτε η εικόνα των Ισπανών βγάζει κάτι το ιδιαίτερο. Και με τους Πορτογάλους, εμένα δεν μου άρεσε τόσο πολύ η Ισπανία. Και η Πορτογαλία είναι και η ομάδα, όπως είπατε και πριν, και η Πορτογαλία σαν η Αργεντινή είναι ομάδα ενός παίκτη. Δεν γίνεται αυτά τα πράγματα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, η ομάδα ενός παίκτη. Πλέον έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, φίλε, δεν είναι. Δηλαδή έχουμε έναν αστέρα μέσα και θα τα καταφέρουν τα πάντα. Δεν νομίζω. Ενώ οι Βραζιλιάνοι, φίλε μου, πήραν αυτό που άξιζαν. Πήραν αυτό. Βέβαια, κόστησε η απώλεια του Ραφίνια, έτσι. Εγώ έτσι πιστεύω. Δεν ξέρω τι. Πώς
1: ναι, σίγουρα. Και για μένα και του Πακετά κόστησε στην Βραζιλία.
0: Και του Πακετά, δηλαδή στα χάφη Βραζιλία πόνισε πάρα πολύ. Δηλαδή ήταν δύο απώλειες, ας πούμε, που δεν είχες λύσεις.
1: Εντάξει, του Πακετά ειδικά, νομίζω ότι ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Δεν είχε.
0: Ναι, ναι, ναι. Και του Ραφίνια, ρε φίλε, ο Ραφίνια είναι παικτάρα, όχι παίκταρο.
1: Ναι, αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι ειδικά στο κέντρο όμως εκεί δεν είχες πλέον. Εντάξει, με
0: ναι,
1: του Ραφίνια λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως το προσπαθούσε να το...
0: Με ποιον.
1: Δεν έχει.
0: Με ποιον, μωριά, πες με αν που αν κατέστασε θεραπεία.
1: Δεν είχε άλλο. Δεν είχε.
0: Η Βραζιλία στα ΚΑΦ ήταν άστα να πάνε, φίλε. Άστα να πάνε. Τέλος πάντων, πήραν αυτό που άξαν. Δεν ξέρω, δεν είναι θέμα προσωπικότητων και δεν θέμα... αυτή τη στιγμή η Βραζιλία έχει έλλειψη ποιότητας, εκτός από τρεις παίκτες. Έχει έλλειψη, τι να κάνουμε εδώ. Δηλαδή, εγώ, ξέρεις πόσο τρελαμένο είμαι με τη Βραζιλία, να λέω αυτό που είναι. Είναι δυνατόν η Βραζιλία. Πώς ήταν η κατοχή με την Νορβηγία, 63-27. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Υπέρ της Νορβηγίας, έτσι, η κατοχή.
1: Και έχουν και βγάζουν και ένα ουδέτερο εκεί που, τέλος πάντων, ότι Ξέρεις, δεν τα βγάζουν όλο 63-37, τους περισσεύει και κάτι και βγάζουν ένα δεκάρικο, 11-15, ξέρω εγώ, που δεν το δίνουν σε κάποια ομάδα.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, και όσο για να μην σε κουράσω, όσο αφορά τον μπάσκετ που μιλούσατε με το... Εγώ πιστεύω για, για το Μοντιάλο, εγώ βλέπω πολύ Γαλλία. Αλλά βέβαια, αν περάσει η
1: Αγγλία... δεν ήθελες να κάνεις τώρα κάποιο extreme με... προγνωστικό, ρε παιδί μου. Εντάξει, ήταν ξεκάθαρο ότι η Γαλλία είναι η καλύτερη ομάδα.
0: Πρόσεξε όμως, εάν περάσει η Αγγλία από το ζευγάρι το άλλο, εγώ δεν το βλέπω και τόσο εύκολο για τους Γάλλους.
1: Όχι, εύκολο δεν ήταν κανένα μάτς για κανέναν.
0: Όχι, δεν το δηλαδή είναι μια ομάδα που και
1: απλά η Γαλλία, θα σου πω ένα πράγμα που έχω διακρίνει εγώ. Και μάτς που τη κύλησαν δύσκολα σε μεγάλο μέρος, με κάποιο τρόπο κατάφερε να τα διαβάσει.
0: Βεβαίως.
1: Και να τους δώσει και έκταση στο τέλος στις νίκες της.
0: Συμφωνώ. Έχουν την ποιότητα όμως, έτσι να το κάνουν.
1: Εντάξει, έχουν επεχθάρα.
0: Σε όλες τις γραμμές. Ναι. Παράδειγμα, αυτός ο Λίσε, φίλε, εμένα μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Δηλαδή για μένα είναι χάρμα η δέστε.
1: Εντάξει, και έτσι ειδικά ο Λίσε και ο Ντεμπελέ να είναι στην κατάσταση που τέλος πάντων είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ο Εμπαπέ, παρότι στη Ρεάλ δεν έδειχνε σε καλή κατάσταση στην Γαλλία, στην εθνική, πάντα μεταμορφώνεται, γίνεται κάποιος.
0: Ναι, συμφωνώ, ναι.
1: Καμία σχέση, ας πούμε, το
0: περνάει, δηλαδή, και πάει προς τέρμα, δηλαδή, ναι. Και μία κουβέντα για τον μπάσκετ, γιατί το παραθέτω με κάποιον μίλαγης εκεί πέρα, δεν... Χρήστος, πώς το λένε αυτόν. Λοιπόν, έναν παίκτη ψάχνω παραθέτως, όχι δύο. Τώρα πλέον, όπως έχουν έρθει τα πράγματα, έναν παίκτη ψάχνει, δηλαδή, στο ασώδιο. Δηλαδή, εγώ πιστεύω πως πρέπει να είναι ένας παίκτης να ακουμπήσει και στις δύο θέσεις. Δηλαδή, να έχει και τον άσο, να έχει και το δύο. Δηλαδή, σαν ο Σπανούλης περίπου. Έδιουπε, δηλαδή, ο Σπανούλης δεν ήταν καθαρό... Έναν τέτοιο παίκτη ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Έχει και το Σλούκα μέσα, αυτά τα ποιοτικά λεπτά που θα το δώσει. Και ειδικά σε άλλες θέσεις ο Παναθηναϊκός, φίλε, αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φορά που το λέω, αλλά τρομάζει. Ειδικά αμυντικά. Και με τους προσθήκη του Οκόμπου και με το Γιαμπουσέλε και με το Φαλ. Δηλαδή μην το ξεχνάμε το Φαλ, έτσι, γιατί ορισμένοι το πέρασαν στο αψήφιστο τη μεταγραφή του Φαλ. Δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι ένας παίκτης 2-17, πόσο είναι. Δεν είναι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Εάν βρει έναν παίκτη και με τον Παντιό, έτσι, που είναι σκύλος στην άμυνα και το σουτ το έχει, ένα παίκτη ψάχνει, εγώ πιστεύω, που λένε για δύο γκάρντ. Πού, κάποιος πρέπει να φύγει άμα θα πάρει δύο γκάρντ. Πρέπει να φύγει ο Γκραντ. Πώς θα τους κουλαντρήσει. Είχε αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός στην πολυτέλεια να αφήσει τον Όσμαν. Γιατί άμα το χρειαζόταν τόσο πολύ, θα λέγει και άμα όχι, δεν πας πουθενά. Αναπροσαρμογή στο συμβόλαιό σου, πάρε άλλα 500 χιλιάρικα παραπάνω και κάτσε. Αλλά είχε όμως την πολυτέλεια να τον αφήσει τον Ουσμάν. Δεν βλέπω άλλη ομάδα, δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρωλίγκα, επαναλαμβάνω, με μία προσθήκη σαν ποιοτικό του στα γκάρντ εκεί πέρα, δεν βλέπω άλλη ομάδα με τέτοιο ρόστερ. Κακά τα ψέματα. Ούτε Ολυμπιακός έχετε. Πείτε μου ό,τι θέλετε.
1: Έγινε, πάνω μου. Έγινε. Έλα. Να είστε καλά.
0: Έλα, φίλε.
1: Σας ευχαριστώ όλους. Καλή εβδομάδα να έχετε. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Τα λέμε. Εδώ θα είμαστε Τρίτη και Τετάρτη. Θα είμαστε παρέα και εμείς το εβδομάδα, γιατί ο Διονύσης θα έχει να πάει στο φιλικό. Το τελευταίο που θα δώσει ο Παναθηναϊκός πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Οπότε Τρίτη και Τετάρτη βράδυ θα τα πούμε από ό,τι λέει το πρόγραμμα έξω. Λοιπόν, να είστε καλά.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Προσπαθώ έτσι να το κάνω σε εικόνες το κομμάτι που μόλις ακούσαμε. Και ξέρεις, από τη μία είναι ένα αερικό το οποίο χώνει, λέει και μετά εμφανίζεται ένα άλλο αερικό με τη λύρια του, ξέρω εγώ. Και βάζει τη φωνά, ας πούμε, και βρίσκονται δύο υπέροχες φωνές μαζί να ερμηνεύουν το κομμάτι που δίνει τον τίτλο στην πρώτη προσωπική δουλειά της Τζόρτζια Κεφαλά. Ή Τζόρτζιας, ποιο είναι το πιο σωστό, το πιο δόκιμο?
1: Νομίζω ότι κλείνονται τα ξένα ονόματα πια.
0: Ναι. Τη Τζόρτζιας. Γιατί ξέρεις, εμείς έχουμε πάρει την Euroleague, την έχουμε κάνει Ευρωλίγκα και τη λέμε Ευρωλίγκ της Ευρωλίγκας. Οπότε. Εντάξει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπημένε Πάνο.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ καλά. Μ' αρέσει που βάζεις δύσκολα στον εαυτό σου πρωί-πρωί να αναλύσεις και το κομμάτι. Εγώ δεν το έχω αναλύσει εγώ ακόμα.
0: Τότε έχουμε θέματα, πρέπει.
1: Βέβαια. Θα κάνουμε μια προσπάθεια.
0: Αν δεν είχαμε θέματα, πες ότι δεν θα ήμασταν καλλιτέχνες.
1: Ναι, άμα τα λειτουργούμε όλα με τη λογική, χαθήκαμε.
0: Παρ' όλα αυτά,
1: ναι.
0: Εδώ και στο άλμπουμ, κατά επέκταση, εγώ ακούω κάτι πολύ δικό σου. Θα μου πεις προσωπική δουλειά είναι, τι θα είναι. Κάποιο άλλο. Αλλά. Κάτι που μοιάζει σαν, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε,
1: αφήγηση,
0: προσωπογραφία, βουτιές στο παρελθόν και στο παρόν. Κάπως έτσι, αυτή την αίσθηση μου έχει αφήσει στις
1: πολύ χαίρομαι που σου αφήνει αυτή την αίσθηση. Κατά πρώτον να πω, εκτός από καλημέρα σε όσους ακούν, να πω ένα μπράβο σε σένα, γιατί αυτό έλεγα τώρα με τη φίλη μας τη Σοφία έξω.
0: Μην το κάνουμε.
1: Ότι. Δεν ξέρω. Παρακαλώ. Μπορεί να αισθάνεσαι άσχημα, σε ξέρω, αλλά θα τα ακούσεις. Γιατί δεν υπάρχουν, ρε παιδί μου, παραγωγοί που ασχολούνται με τους ανθρώπους που παράγουν μουσική σε αυτή τη χώρα. Και είσαι από τους λίγους εναπομείναντες και μπράβο σου. Μπράβο σου. Ένα χειροκρότημα για τον Πάνο.
0: Μπορούμε να προχωρήσουμε.
1: Okay, και προχωράμε γιατί έχει κοκκινήσει. Είναι επικίνδυνα αυτά τα πράγματα σε αυτήν την ηλικία.
0: Μπράβο. Χαίρομαι. Να πω για όσους δεν αναγνωρίζετε τη φωνή και τα λοιπά, η Τζόρτζια Κεφαλά είναι εδώ στο στούντιο, στην παρέα μας. Και θα ακούσουμε έτσι ένα μέρος από την καινούργια της δουλειά, η οποία κυκλοφόρησε.
1: Κυκλοφόρησε το 2026.
0: Στις 8 Ιουνίου καθόλου.
1: Ναι, ακριβώς. Ήθελα να το πάω 2028, αλλά λέω όχι.
0: Όχι, γιατί μαθαίνω ότι πήρε και καιρό να γίνει αυτή η δουλειά, να φτιαχτεί.
1: Κατά πρώτον να πω ότι το σπρόξιμο που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να κάνει κάτι, αν χρειάζεται, μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, ένα γεγονός, μπορεί να είναι άλλος άνθρωπος που θα σπρώξει, έγινε το 2008.
0: Α, μάλιστα.
1: Από τον Νίκο Αντίπα, τον αγαπημένο μου, ο οποίος δεν βρίσκεται πια στη ζωή. Και
0: μεγάλο κεφάλαιο στην ελληνική μουσική.
1: Μεγάλο.
0: Είτε ως σόλο δουλειές, συνθέσεις και τα λοιπά, είτε ως και μέλος ο Σόκρατες, βέβαια.
1: Βέβαια. Γι' αυτό μεγάλο κεφάλαιο, δηλαδή από τις απαρχές της ελληνικής ροκ μουσικής. Και με πλησίασε μόνος του. Δεν ξέρω, εγώ πάντα είμαι ένας άνθρωπος που ακόμα και αυτός που θαυμάζω, κυρίως αυτός που θαυμάζω, δεν τους πλησιάζω ποτέ. Και με πλησίασε λοιπόν αυτός και μου είπε, μου έδωσε ένα τραγούδι, μουσική, και μου λέει γράψε στίχους και σε παρακαλώ θέλω από εδώ και πέρα να γράφεις. Και ήταν κάτι σαν επιταγή αυτό, δεν μπορούσα να πω όχι, ήταν στο κάλεσμα της μοίρας. Και γράφω λοιπόν αυτό το κομμάτι που μου έδωσε το 8. Και έγραψα τους στίχους, εκείνος ενθουσιάστηκε, άρχισε να το γυρνάει παντού. Βέβαια με τελείως διαφορετική παραγωγή, αυτή την πιο ροκ προσέγγιση την έχω κάνει εγώ.
0: Την έχεις κάνει τώρα εννοείς.
1: Ναι. Και πήραν τα πράγματα το δρόμο τους, δηλαδή από το 2008 αρχίζω να γράφω.
0: Έγραφες πάντα, δηλαδή ο Αντίπας πώς το ανακαλύπτει αυτό?
1: Πώς το ανακαλύπτει αυτό?
0: Είχατε κάνει κάποια κουβέντα ότι ψηλογράφω και τα λοιπά?
1: Όχι. Εμείς οι άνθρωποι της τέχνης συνήθως λειτουργούμε με το ένστικτο. Και παίρνουμε αποφάσεις που δεν μπορούμε να τις εξηγήσουμε. Όπως θέλεις πάρ' το τώρα.
0: Είναι κομμάτι της πέτρας αυτό, ναι. Στο κεφάλι.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Και πολλές φορές λοιπόν κολλάμε με πράγματα τα οποία δεν μπορείς να τα
0: εξηγήσεις
1: λογικά. Μία από αυτές τις περιπτώσεις ήταν και η γενικότερη συνεργασία μας με τον Νίκο. Γιατί ο Νίκος ήθελε να τραγουδήσω όλες του τις επιτυχίες σε ένα άλμπουμ. Αυτό ήταν το σκεπτικό. Μου λέει θέλω εσύ να πεις ό,τι έχω βγάλει εγώ. Μιλάμε τώρα για σύλληπτους δίσκους, έτσι. Ο Χάρης Αλεξίου, Πρωτοψάλτη, 1002.
0: Πολλά.
1: Ασύλληπτα κομμάτια και μου λέει θέλω να τα κάνουμε μαζί. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να τα κάνουμε. Η ζωή είχε άλλα σχέδια και ο θάνατος. Και αυτό είναι το όμορφο, η ανατροπή που μας κάνει η ίδια η ζωή. Και
0: για αυτούς που μένουν ίσως λίγο.
1: Για αυτούς που μένουν είναι μάθημα μεγάλο και ο θάνατος και η ζωή.
0: Απλά πρέπει να έρθουμε μπροστά του για να καταλάβουμε λίγο τι μάταιο.
1: Ακριβώς, αλλάζει πολλά πράγματα όταν έρθεις κοντά στο θάνατο. Και έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το άλμπουμ, το οποίο θα το λέγα εγώ κοινωνικοπολιτικό άλμπουμ. Δεν έχει ούτε ένα ερωτικό κομμάτι μέσα. Χρωστάω να πω εγώ, να βγάλω ένα άλμπουμ ερωτικά, τα ερωτικά του Τζόρτζια.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να πεις, υπάρχουν κομμάτια.
1: Έχω πει και με τους Μπλε, ναι.
0: Προφανώς.
1: Στον άμμο της Θάλιας,
0: συζητάμε τώρα. αλλά μιλάμε τώρα για 8 με 26, είναι πολλά τα χρόνια.
1: Πολλά τα χρόνια. Είδες, αγάλη γίνεται η αγουρίδα μέλη. Ναι, πες. Ναι. Ήταν η ώρα που έπρεπε να γίνει, γιατί κάναμε και ένα μεγάλο κύκλο με τους Μπλε. Μετράμε 30 χρόνια. Να υπογραμμίσω εδώ ότι οι Μπλε δεν έχουν σταματήσει, γιατί πολλοί νομίζουν ότι έχει τελειώσει.
0: Οι Μπλε γεμίζουν το Σταυρό του Νότου κάθε.
1: Εννοείται. Ναι. Και με πολλά και νέα παιδιά, που αυτό είναι κάτι που μας ξετρελαίνει.
0: Και σας δίνει και όθηση, φαντάζομαι.
1: Εννοείται, γι' αυτό δεν σταματάμε. Και δεν σταματάμε βέβαια και σε πείσμα των καιρών, γιατί. Δεν θέλει αυτή η χώρα ούτε συγκροτήματα να διαρκούν, ούτε καλλιτέχνες να επιβιώνουν, ούτε. Και όλο αυτό γίνεται με πολύ δάκρυα, αίμα και υδρότα.
0: 7 χρόνια. 7 χρόνια η ίδια υπουργός πολιτισμού. Τι θέλετε, να μην το ανοίξουμε.
1: Να την κάνουμε σαΐ για πάντα.
0: Όπως λέει ο Χαρικλής, πέφτει με τον Ασαμώνα, με τον Ξαναβάνα και τα λοιπά. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα, θέλω να ακούσω λίγο, γιατί το 8 συνοδεύεται από κάτι το οποίο έρχεται ως hidden track στο άλμπουμ.
1: Ναι.
0: Και έχει μια προσέγγιση η οποία.
1: Τι σου φέρνει, τι συνέστημα σου φέρνει αυτό, για πες μου. Νοσταλγίας, λύπης.
0: Όχι λύπης.
1: Έχει κάτι, ίσως στρεφές.
0: Γιατί ο χορός πάντα δίνει κάτι. Που μπορεί να είναι και λυπημένος ένας χορός, ρε παιδί μου, και ή έτσι πόνου, όπως ένας ρεμπέγικο πηχή, αλλά εδώ σου δίνει.
1: Θα σου πω εγώ τι είναι αυτό. Όταν ξαπλώνει το 8, τι γίνεται?
0: Άπειρο.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
0: Τέλεια. Με αυτό το άπειρο θα πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Ποιος το έφτιαξε αυτό?
1: Ο Άγγελος.
0: Ο Άγγελος
1: Ριζόπουλος. 17 χρονών.
0: Έτσι.

0: Στον τελευταίο στίχο νομίζω είναι όλο το κομμάτι, έτσι.
1: Ναι, η αποκάλυψη. Όλοι δεν θαύουμε το μικρό παιδάκι μέσα μας κάποια στιγμή.
0: Γιατί?
1: Γιατί έλατε.
0: Θα έπρεπε.
1: Γιατί πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτόν τον κόσμο ο ενήλικας.
0: Δηλαδή, αν είχαμε λίγο παραπάνω παιδί μέσα μας, δεν θα ήταν λίγο καλύτερος ενδεχομένως ο κόσμος?
1: Εννοείται, ούτε τόση ψυχασθένεια θα είχαμε. Γιατί γενικά η κοινωνία μας νομίζω νοσεί. Είμαστε όλοι, άλλωστε εξηγεί από την πλευρά της αρχιτεκτονικής. Διάβαζα ότι όλες αυτές οι ευθείες γραμμές δεν υπάρχουν πουθενά άλλου στη φύση παρά μόνο στα κτίρια και στις πόλεις. Ότι αυτό είναι, λέει, που μας πηγαίνει στην παράνοια.
0: Στην τρέλα.
1: Ναι. Εγώ πιστεύω πάλι ότι επειδή δεν τραγουδάμε και δεν χορεύουμε.
0: Τι θες να πεις, δηλαδή, ότι δεν είναι υγιή επίπεδη? Άρχισε τα γούρια.
1: Ναι, αλλά σαν πίτσα.
0: Είναι ευθεία. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα δεν σας αρέσει και η ακεφαλά μου, να πάτε, ξέρω εγώ.
1: Καμπύλες, ρε, μόνο καμπύλες.
0: Λοιπόν, βλέπεις τα μηνύματα από θεώσεις, εκτός από κανένα δύο οι οποίοι είναι σταθεροί εδώ μήνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Μακάρι να είχαμε και να ασχοληθούμε και με όλες τις επισημάνσεις.
0: Και
1: από Λονδίνο σε ακούνε, ρε φίλε.
0: Εντάξει, παγκόσμιο το χωριό του.
1: Παγκόσμιο, ναι, ναι, ναι. Τα Πατήσια εδώ, ένας γείτονας.
0: Ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Σε πέτυχε, λέει, στα μέρη.
1: Εκεί ζω και περπατάω.
0: Ήθελα να ρωτήσει για τη συνεργασία με το Μάλαμα, λέει κάποιος, οπότε ναι, θα το κάνω.
1: Βέβαια.
0: Υπάρχει ένα κομμάτι ήδη που είχατε βγάλει με το Σοκράτη Μάλαμα.
1: Πολλά έχουμε κάνει, έχουμε κολλήσει λίγο. Δηλαδή, μας αρέσει, είναι κάπου στα τρία.
0: Α, είναι τρία.
1: Ναι, ναι, ναι, okay. Τα κομμάτια που έχουμε συνεργαστεί. Η Ρουλέτα, το με παρτενέρ τη Σελήνη. Και άλλο ένα ακόμα που είχε κάνει ο Μάλαμας στην παραγωγή, στον Μίχα, τον Γιώργο.
0: Okay.
1: Άλλος εξαιρετικός συνθέτης, αυτός στιχουργός. Και νομίζω ότι με το Σοκράτη έχουμε μία πολύ natural, που τη λέμε, να θυμούμε.
0: Το λέγαμε στο χωριό μας.
1: Στο χωριό, ναι, ναι, ναι. Φυσική επαφή που μας προέκυψε από την αρχή που συναντηθήκαμε, σαν να γνωριζόμαστε χρόνια. Με λέει κυρά των θαλασσών και εγώ τον λέω άρχοντα. Δεν λέμε.
0: Ωραία, ωραία, ωραία πηγαίνει αυτό.
1: Έτσι, έτσι. Και μιλάμε πολύ όμορφα, μας αρέσει να συναντιούνται οι φωνές μας. Με ψήνει να κάνουν ένα λαϊκό δίσκο εδώ και χρόνια. Σε παρακαλώ, μου λέει, μη γίνεσαι σαν τον πατέρα μου.
0: Μην τα αφήνεις αυτά.
1: Ναι,
0: θα σου πίνουν από την ένα. Τα είδες με τον αντίπα. Δηλαδή, τι άλλο να σου δείξει η ζωή για να τα κάνεις?
1: Πρέπει να ακολουθήσω κάποια στιγμή το δρόμο.
0: Το έχεις δοκιμάσει ποτέ?
1: Κοίτα,
0: το λαϊκό.
1: Δεν το κοίταζα ποτέ με κόμπλεξ, ας πούμε, το λαϊκό. Δηλαδή, εγώ είναι κάτι που δεν το ακουμπάω. Ίσα-ίσα μου άρεσε, το θαύμαζα όταν το βλέπα να εκφράζεται γνήσια.
0: Υπήρχε στο σπίτι μικρή?
1: Υπήρχε, ας πούμε, ο Στράτος Διονυσίου υπήρχε, που τον θεωρώ σπουδαίο, ας πούμε.
0: Πολύ ροκ προσωπικότητα.
1: Ακριβώς, ροκ προσωπικότητα, ναι, ναι. Και αργότερα πολύ νέα είχα συνεργαστεί και με τα παιδιά του. Γενικά έλεγα, έχω πει και πίτσα Παπαδοπούλου εγώ σε...
0: γιατί όχι, γιατί όχι.
1: Εννοείται, και πάντα το προσέγγιζα με σεβασμό και αγάπη, έτσι, το λαϊκό τραγούδι. Αλλά πίστευα ότι δεν είναι πολύ κοντά στην καρδιά μου, ας το πούμε, έτσι.
0: Okay.
1: Οπότε, για να είμαι ειλικρινής απέναντι σε μένα, πρέπει να βγάζω πράγματα τα οποία πηγάζουν από μέσα μου. Αλλιώς τα υπόλοιπα είναι φορετά.
0: Και ο Δημήτρης και ο Κίμωνας, το Ηράκλειο, ο Μιχάλης, λέει, εκτός από φωνάρα στη σκηνή, είναι απίστευτη. Είναι αλήθεια αυτό, ότι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση, ας πούμε, ενδεχομένως και με τη μουσική που παίζουν,
1: ναι,
0: ή και εσύ, σε έχουν χάσει και σε χαζεύουν στη σκηνή να βγάζεις αυτή την ενέργεια, σε οποιαδήποτε φάση κι αν είσαι, τέλος πάντων, προσωπικά.
1: Ναι, αυτό είναι. Μα είναι, ξέρεις, η σκηνή και η μουσική είναι ένα πράγμα που, όπως είπες τώρα, είπες τη λέξη κλειδί, σε βγάζει σε ένα άλλο επίπεδο από την προσωπική σου σφαίρα. Δηλαδή, όλα αυτά που πιστεύεις ότι σε οριοθετούν και σε προσδιορίζουν, τελικά είναι μία φούσκα που, αν θέλεις, πολικά έχουμε επιλέξει όλοι για να μπούμε μέσα. και αισθανόμαστε ασφάλεια μέσα σε αυτή τη φούσκα, αλλά τελικά τα όρια είναι όρια. Δηλαδή, mm-hmm. είναι πολύ κρίμα να μην βγεις ποτέ από αυτά τα όρια στη ζωή σου. Και βρες έναν τρόπο να βγεις. Αυτό είναι το νόημα της μουσικής. Και όταν έρχονται άνθρωποι και μου εμπιστεύονται αυτή τους τη βόλτα έξω από τη φούσκα, πραγματικά είναι σαν να μου λένε, ήρθα, πάρε με από το χέρι και πήγαινε με που νομίζεις.
0: Δεν έχει ένα βάρος όμως αυτό πάνω σου?
1: Όχι τόσο, γιατί σαν ευθύνη λες
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι. Ότι είναι γιατί... όλοι αυτοί ξέρω κάτω, όσοι κι αν είναι από 10 έως 2.000 ας πούμε, και εγώ τώρα πρέπει να δώσω σε αυτούς μία, δύο, τρεις ώρες διασκέδασης ας πούμε.
1: Ναι. Δεν έχει κανένα πρέπει αυτή η φάση. Mm-hmm. Το μόνο πράγμα που πρέπει να πρέπει εισαγωγικά mm-hmm. να κάνεις εσύ είναι να φύγεις εσύ.

0: Οι άνθρωποι ανακαλύπτουν ότι μπορούν να ξεφύγουν και να πατήσουν με ασφάλεια σε κάτι άλλο.
1: Αυτό σε σένα δίνει μήπως ένα πλάστο το παρελθόν σου στο χώρο, γιατί ως χορεύτρια ξεκίνησες, έτσι. Μετά ήρθε το
0: μεγάλη
1: τύχη τραγούδι.
0: Αυτό, μεγάλη τύχη. Γιατί νομίζω ότι ο χορός είναι πρωταρχική μορφή τέχνης. Είναι δηλαδή ο μόνος τρόπος να ελευθερωθείς, να προσεγγίσεις την ουσία σου και να προσεγγίσεις οποιοδήποτε άλλη μορφή τέχνης. Δηλαδή την αλήθεια που έχει το σώμα δεν την έχει κανένα άλλο όργανο για μένα. Γιατί το σώμα κουβαλάει όλη σου την ιστορία, αν θέλεις και των προγόνων σου ακόμα. Έχει μνήμη. Και όταν καταφέρνεις αυτό να το κάνεις να λειτουργήσει ελεύθερα, σημαίνει ότι μπορείς να προσεγγίσεις τα πάντα μετά. Και επίσης, έχεις δει σώμα να λέει ψέματα ποτέ? Όχι. Ακόμα και ο τρόπος που περπατάς είναι αυτό που είσαι.
1: Εντάξει. Στο κέντρο αυτή η ερώτηση. Μάλιστα. Θα πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα. Τα βλέπω τα μηνύματά σας. Και στο inbox μου.
0: Και αυτό εμείς οι χοντροί είμαστε χαρούμενοι άνθρωποι. Δικαί μου μαζί σου, έτσι.
1: Ο Νίκος ο Παπάγλου, πίσω κόσμος. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαλυματάκι να επιστρέψουμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο περνάει από 3-4 είδη μουσική. Τέλος πάντων, έχετε κάνει ένα απίστευτα τρελό κομμάτι και είναι και το θέμα του πολύ ωραίο κατά εμένα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα πούμε μόλις το ακούσουμε.
0: Θα πεινώ πάνω σου.

0: βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν εφιλοκερδός Δήμητρα

0: Μιτσαλικοπούλου με Φέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94.

0: 96,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Wings Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: πω ξύλο. Έχει ξύλο.
1: Σκεφτήκανε μερικοί.
0: Έχει φανκ. Έχει μια εισαγωγή έτσι χαλαρή. Τι χάος είναι αυτό μου σε αυτό το κομμάτι.
1: Αυτό ακριβώς. Το χάος ψυχής μου.
0: Ναι, αυτό θα ρώτα.
1: Όφυλα να το βγάλουμε στα έξω.
0: Ας πούμε.
1: Και ναι, είμαι ΑΚΑΕΚ. Ναι, καλά λέει ο φίλος μου εδώ. Το μάντεψε.
0: Κάνε όχι, είσαι και δεν το ξέρει.
1: Α, μπράβο. Προσφυλιά, ρε, φουλ.
0: Λοιπόν, και τα hate μηνύματα είναι ακριβώς αυτό νομίζω που ήθελες αυτό το κομμάτι.
1: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι το οποίο δεν πατάει σε νόρμες, να το πούμε, μουσικές κτλ. Όχι ότι βαράει ο καθένας όπου θέλει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι,
0: σε ποιο στυλ θα το κατάσταση σε αυτό το κομμάτι,
1: ελληνικό νιου μέταλ.
0: Όσοι έχετε την τύχη τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια να παρακολουθήσετε την Τζόρτζια ζωντανά μαζί με τους Μπλε, θα έχετε δει, ας πούμε, να ερμηνεύει εκπληκτικά System of a Down, το οποίο δεν το λες και εύκολο πράγμα να το κάνεις χωρίς να εκτεθείς.
1: Ναι. Μερικά πράγματα, η αλήθεια είναι, δεν αγγίζονται, αλλά... Όταν είπαμε, το παν είναι ο τρόπος που το προσεγγίζεις κάτι. Δηλαδή, αν πας να κάνεις κόπια, πάντα είσαι εκτός, ναι, κάηκες. Αν πας να βγάλεις τη δική σου αλήθεια μέσα από αυτό το κομμάτι, τότε έχεις μια ελπίδα. Έχεις μια ελπίδα.
0: Και το Toxicity, δηλαδή πιο Αθήνα το κομμάτι δεν είναι. Σε κάθε περίπτωση, επειδή έχουμε έρθει εδώ να παρουσιάσουμε το 8 και ακούμε κομμάτι, ακούσαμε το Κορίτσι πριν το διάλειμμα.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Μιλήσαμε γι' αυτό. Θέλω να μου πεις λίγο τους συντελεστές του άλμπουμ, γιατί περνάει και η ώρα και θα ξεμείνουμε.
1: Συντελεστές είναι μουσική στίχη δικά μου, εκτός από το 8, το οποίο είναι μουσική του Νίκου Αντίπα. Mm-hmm. Και όπως επίσης το τραγούδι που τραγουδάει ο πατέρας μου. Mm-hmm. 90 χρονών ξεκινάει η καριέρα τώρα.
0: Έτσι, ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ο μπαμπάς ήταν φωνάρα από τα νιάτα του και πάντα ήθελα να αποτυπώσω τη φωνή του. Mm-hmm. Και επειδή έχει και μια ιστορία προερχόμενη από τη Μικρά Ασία, μου τραγούδαγε όταν ήμουν μικρή το Μαρμαρωμένο Βασιλιά. Mm-hmm. Και ο Μαρμαρωμένος Βασιλιάς, μουσική καλδάρα και στίχο Πυθαγόρα. Mm-hmm. Ήταν κάτι που ήθελα να το ακούσω, να το λέει ο πατέρας μου. Βέβαια, σε παραγωγή από τον Αντώνη Ριζόπουλο, ο οποίος είναι ο εγγονός του και ο γιος μου. Mm-hmm. Που έχει κάνει μια εκπληκτική προσέγγιση ο Αντώνης και βέβαια με βοήθεια του Άγγελου του Βαφιάδη, που είναι ο παραγωγός που έχει κάνει την επιμέλεια παραγωγή στο δίσκο.
0: Okay.
1: Αυτοί λοιπόν οι βασικοί συντελεστές. Να πούμε ότι υπάρχει μέσα ο Αριστοτέλης ο Ρήγας, υπάρχει μέσα...
0: Στο μαχητή, έτσι,
1: στο μαχητή,
0: πετάει μια φράση.
1: Υπάρχουν String Demons, υπάρχει ο Βίρονας ο Τσουράπης, υπάρχουν...
0: Πάσο.
1: Ναι, στον Πάσο. Υπάρχει ο Πάνος ο Παπάζογλου, η φοβερή φυσιογνωμία της Θεσσαλονίκης.
0: Στις κιθάρες.
1: Στις κιθάρες.
0: Μη στα βγάζω εγώ.
1: Ο Σοκράτης ο Μάλα μας εννοείται. Και ελπίζω να μην ξέχασα κανέναν από τους τρομερούς και φοβερούς συντελεστές που και φίλους, φανταστικούς φίλους.
0: Για πες. Θα σε κρεμάσει και θα κερδίσει. Ο Μιχάλης.
1: Ο Μιχάλης ο Σκαράκης. Που είναι στην ηχοληψία και βέβαια έχει βάλει την τρομερή φωνάρα του στο Αρνί, στην εισαγωγή του Αρνιού. Και σε ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, γιατί το κάνανε όλοι με αγάπη και συγκίνηση και... Ήτανε για μένα, ξέρεις, όταν εγώ χρόνια πηγαίνω και κάνω συμμετοχές, εννοείται δωρεάν, σε ανθρώπους που γράφουν μουσική και άγνωστους ανθρώπους, με πολύ χαρά έβαζα τη φωνή μου μέσα όταν μου άρεσε το τραγούδι. Και δεν έχω ζήσει ποτέ το να μου επιστρέψει κάποιος αυτή την αγάπη και τη στήριξη και ήταν πολύ συγκινητικό και τους ευχαριστώ όλους.
0: Να πούμε ότι στην εισαγωγή της Καρμιά Μανιόλας εμφανίζεται ένα κομμάτι του 1906.
1: Ακριβώς. Τρομερό,
0: με τον ίδιο τίτλο. Με
1: 120
0: φωνή,
1: χρόνια πριν.
0: Με τη φωνή του Γιάνγκου Ψαμαθιανού.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, τις εποχές που το ρεμπέτικο ξεκινούσε στην Αμερική να ηχογραφείται.
1: Ναι,
0: προφανώς, διότι εδώ δεν είμαστε.
1: Το ρεμπέτικο, έτσι, που είναι επίσης μια ροκ ιστορία και γι' αυτό τον μπέρδεψα και όλο αυτό μέσα. Μέσα στην Καρμανιόλα, ναι.
0: πού το βρήκες αυτό.
1: Όλα τα ψάχνει ο άνθρωπος όταν θέλει. Ξέρεις από ψαξίματα.
0: Τους φτιάχνω μια καρμανιόλα να δούμε μήπως υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ξέρεις, η λέξη καρμανιόλα είναι κάτι που είναι δύσκολη, είναι σκληρή λέξη. Και ήθελα να δω αν έχει χρησιμοποιηθεί, ρε παιδί μου, άλλες φορές. Υπάρχει και ένα κομμάτι του Αγγελάκα φυσικά.
0: Ναι.
1: Που έχει τη λέξη καρμανιόλα μέσα. Και αυτό το ρεμπέτικο. Mm-hmm. Κανένας άλλος δεν έχει τολμήσει. Πόσο μάλλον ως τίτλο.
0: Εδώ αναρωτιέται ο Χρήστος ο Καρμανιόλας από την Πρέβεζα γιατί τι της κάναμε και μας έχει βάλει στο κομμάτι.
1: Έτσι είναι εδώ η τιμωρία. Τιμωρία και επιβράβευση. Έτσι λειτουργεί η θρησκεία και η κοινωνία, φίλε.
0: Έχει. Δηλαδή μέσα από το κομμάτι του θανάτου που πραγματεύεται το κομμάτι μπαίνει Φόλοι. Και στο θρησκευτικό κομμάτι, ας πούμε, το ποιος παίρνει την αθανασία και ποιος όχι.
1: Αυτό που μας πουλάνε οι οργανωμένες θρησκείες ουσιαστικά, επιβράβευση όταν είσαι καλός και τιμωρία όταν είσαι κακός.
0: Το ζήτημα είναι ποιος ορίζει το καλό και το κακό.
1: Ακριβώς, αυτός που του συμφέρει να είσαι καλός.
0: Λοιπόν, είπαμε το άλμπουμ 8 κυκλοφορεί ψηφιακά για αρχή από τις 8 Ιουνίου σε YouTube, σε Spotify, καπαλού.
1: Παντού, σε όλες τις πλατφόρμες.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Και θα βγει και σε κανονική μορφή.
1: Και θα βγει και σε βινήλιο, θα βγει και σε CD και κάποια τουλάχιστον κομμάτια έτσι περιορισμένα. Να πω έτσι για το άλμπουμ επίσης, ότι γιατί είναι μια πολύ προσωπική ιστορία για μένα. Γιατί έχω βάλει ανθρώπους οι οποίοι αφορούν το παρελθόν όλων μας. Όλοι έχουμε κάποιον συγγενή προερχόμενο από τη Μικρά Ασία. Όλοι έχουμε έναν συγγενή που ήταν μετανάστης κάποτε. Γι' αυτό έχω μπλέξει μέσα το γράμμα της γιαγιάς μου, το θάνατο του παππού μου. Ο θάνατος του παππού ήταν από... Δεν θα το έλεγα ευθανασία, γιατί αυτοκτόνησε ο άνθρωπος όταν έμαθε ότι είναι άρρωστος σε μεγάλη ηλικία και ότι θα γινόταν φόρτωμα στους δικούς του. Και για μένα ήταν πάντα και για την οικογένειά μου ένα σημείο που δεν το αγγίζαμε, δεν το συζητάγαμε, δεν το όπως είναι ταμπού η αυτοκτονία,
0: ναι,
1: κυρίως για την ελληνική κοινωνία.
0: Και ο θάνατος
1: κοινωνία.
0: Σε μικρές ηλικίες.
1: Ακριβώς.
0: Ξέρω, έφυγε, πήγε στα σύννεφα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και για μένα είναι ένα είδος χαδιού, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που έχουν περάσει πάρα πολλά, δύο παγκόσμιους και μια μόνιμη αλλαγή. Και να επαναφέρουμε λίγο τη μνήμη. Τη μνήμη στο ότι μπορεί πολύ εύκολα να γυρίσει ο τροχός και να βρεθείς σε θέση.
0: Σε αυτές τις θέσεις.
1: Και πρόσφυγα και μετανάστη και ανθρώπου που έχει περάσει πολλά, δεν έχει σπίτι, δεν έχει πατρίδα, δεν έχει ανθρώπους δίπλα του. Να μην τα ξεχνάμε αυτά. Γιατί τα ξεχνάμε.
0: Εμείς όταν μεταναστεύσαμε ως λαός πήγαμε νόμιμα, Γεωργία. Παντού. Όλοι αυτοί που έρχονται απ' έξω.
1: Τότε που θέλανε χέρια, νόμιμα πήγαινες για να είσαι σκλάβος. Τώρα που δεν χρειάζεται. Όλοι στο σπίτι τους.
0: Ωραία. Πρέπει να κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιλέξουμε ποιο από τα δύο κομματάκια θα κλείσουμε εκτός αέρα αυτό. Θυμίζω ότι στην παρέα μας είναι η Τζόρτζια Κεφαλά. Ακούμε έτσι κομμάτια από το καινούργιο της άλμπουμ με τίτλο 8. Είπαμε κυκλοφορεί ψηφιακά. Σύντομα, πάνω κάτω πότε περιμένεις τη φυσική μορφή.
1: Αυτό είναι άγνωστο.
0: Εντάξει.
1: Περίμενε να έχει ο Ναγόλης απαντήσει.
0: Εντάξει.
1: Έτσι έχω, αλλά σύντομα. Φαντάζομαι μπορεί να είναι 10 μέρες, ας πούμε, γιατί ξέρεις, παίρνεις μια σειρά στην κοπή, ας πούμε, του βινιλίου. Αυτό είναι που καθυστερεί. Οπότε φαντάζομαι σε λίγες μέρες.
0: Υπάρχει συνεργασία με κάποια εταιρεία που θα το κάνει αυτό.
1: Βέβαια, ναι. Η εταιρεία λέγεται Independent.
0: Stay independent, νομίζω.
1: Stay independent.
0: Γενικώς αυτή ασχολείται.
1: Άμα είσαι independent, πρέπει να stay.
0: Εγώ τους πετυχαίνω συχνά τους ανθρώπους. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να μην έχω γνώση όλου του εύρους που ασχολούνται, αλλά τους πετυχαίνω στους χυποπάνες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στη σκληρή μουσική οι άνθρωποι. Και υπάρχει ένα υπολέιμπελ, ας πούμε, Stay independent, που λέγεται Άνιμα.
0: Άνιμα, οκ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμά μας και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία της εκπομπής.

Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Φοντάκη.

0: μένουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
2: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
2: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
2: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για φορά και ένα καιρό. Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Με φώναξε κανείς. Είμαστε, δεν μπορώ να το αφήσω εγώ το κομμάτι, θα μου τελειώσει η ώρα. Αυτό είναι το πάλι λοιπόν από το...
1: Πώς να ζω πριν πεθάνω, φίλε. Αυτό είναι η ερώτηση.

0: Ο Κώστας ο Σάτυρος μου έχει στείλει και άλλη καρμανιόλα. Έχει κάψει βαθιά στα υπόγεια της ελληνικής ροκ. Αποδιχασμένες αλήθειες. Έτσι το βάζουμε στην κουβέντα ότι υπάρχει κι άλλη μία. Σήμερα, όπως λέει πολύ σωστά κάποιος, είναι Παγκόσμια ημέρα προσφύγων. Οπότε κάναμε καλή έτσι αναφορά σε αυτούς. Τώρα τα hate εδώ πέρα που έρχονται.
1: Αναμενόμενα. Μην ξεχνάμε ότι και τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία όταν ερχόντουσαν, θεωρούσαμε ότι είναι.
0: Παστρικές τις λέγανε.
1: Ο διάολος. Μετά μορφωμένα.
0: Γεμίσανε Τούρκους τα πατήρια.
1: Να θυμόμαστε, να θυμόμαστε.
0: Στην πολιτική κουζίνα.
1: Βέβαια.
0: Από τον παπά. Έτσι, ναι. Λοιπόν, επειδή πηγαίνουμε προς το τέλος, τι θέλουμε να προσθέσουμε για την καινούργια δουλειά που δεν είπαμε ενδεχομένως?
1: Α, πάρα πολλά. Έχουμε μισή ωρίτσα. Λοιπόν, τι να προσθέσουμε, τίποτα. Εγώ λέω να έχουμε τις απόψεις μας, να μπορέσουμε να διευρύνουμε λίγο το μυαλό μας. Καλό κάνει πάντα. Και το λέω και για μένα, έτσι, το λέω για όλους. Το να μπορούμε να κουβεντιάζουμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις είναι ευλογία. Είναι δημοκρατία.
0: Στη Βουλή, έτσι.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, ναι, που παλεύεις να πεις καμιά κουβέντα. Ναι, ναι, ναι. Και ας έχουμε λοιπόν πάντα το σεβασμό, ακόμα και στον αντίπαλο.
0: Στην αντίθετη άποψη, τέλος πάντων.
1: Και όλα θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Γιώργια, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα. Καλό ταξίδι να είναι η δουλειά. Κάποια στιγμή φαντάζομαι θα γίνει και κάποια παρουσίαση, αλλά πάμε.
1: Βέβαια θα γίνει.
0: Σιγά-πορομεριά.
1: Μάλλον, ναι, γιατί είναι πλέον καλοκαιράκι, όλοι έχουμε τα μυαλά μας αλλού. Αλλά ναι, ναι, θέλω κιόλας να το σκεφτώ πολύ καλά, γιατί θέλω να κάνω κάτι ιδιαίτερο που έχω στο μυαλό μου, μιας και όπως ξέρουμε αγαπάω και το θέατρο και το χορό.
0: Okay.
1: Και
0: δεν θέλω να φαντάζομαι τι υπάρχει.
1: Να, τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι.
0: Να πούμε ότι υπάρχει ήδη στο YouTube ένα lyric video για το Είμαι Αρνή, το οποίο κυκλοφόρησε ως single στην αρχή. Και έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ.
1: Έρχεται και το 8 ως βίντεο κλιπ, ναι.
0: Okay.
1: Και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε όλα, να τα οπτικοποιήσουμε.
0: Ωραία, δότα. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τη Σοφία που ήταν εδώ σήμερα.
1: Η Σοφία εννοείται.
0: Κουβέντα, έτσι, δεν περίμενα και κάτι άλλο.
1: Παιδιά, έχετε δει τη Σοφία, όχι έτσι. Μελαχρινή όμως.
0: Είναι η αδερφή της, λέει.
1: Τα παλαμάκια της Καρμανιόλας είναι αυτή.
0: Δεν είναι αδερφή της.
1: Ναι, μοιάζουμε πολύ, απλά είναι στο μελαχρινό.
0: Απλά πέσανε μία πάνω στην άλλη. Λοιπόν, Τζοντζιά μου, σε ευχαριστώ και πάλι που ήσουν
1: και εγώ, καλά και εγώ πολύ.
0: Να είναι και περιμένουμε και επόμενα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω τι.
1: Να είμαστε καλά και θα είμαστε εδώ να διαφωνούμε, να πετάμε πέτρες και να τρώμε γιαούρτια.
0: Είναι δυναμωτικά τα γιαούρτια, καλά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα στην συντροφιά μας. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Πάνο Μουζουράκη, ο οποίος ήταν Μουσουράκη, γιατί τον είπα.
1: Φίλος μας είναι και ο Μάνος
0: Μουσουράκης, λοιπόν, που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια, όποια και αν ήταν αυτή. Μένετε στο Big Wins Sport FM στους 94,6. Μερικές νότες από το μαρμαρωμένο βασιλιά. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Τύχη να έχετε, χρειάζεται σε αυτή τη χώρα. Και να σκέφτεστε, διάολοι, να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν.
2: Έστειλα δυο πουλιά στην κόκκινη μηλιά, δύο πετροχελιδόνια, μα εκεί εμείνανε και όνειρο γίνανε και δακρυσμένα χρόνια.